0: το θέλημα του Θεού και θα αποκαταστήσει τη Βασιλεία του Θεού σύμφωνα με το θέλημά Του μέσα στα έθνη και στους λαούς. Περίμεναν ότι θα έρθει η Βασιλεία του Θεού και ρωτάνε στον Κύριε, «Κύριε, τώρα είναι ο καιρός που εσύ αποκαθιστάνεις τη Βασιλεία?» Και ο Κύριος τους είπε ότι στο 7, ότι δεν ανήκει, λέει, σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατέρας έθεσε στη δία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε σε με μάρτυρες και σε Ιερουσαλήμ και πας στη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αυτή το μυαλό του είναι στην επίγεια βασιλεία. Στην επίγεια βασιλεία. Ο Κύριος όμως βλέπει ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει και το πρώτο που είναι να κατέβει το Πνεύμα του Θεού, να τους δυναμώσει, να τους δώσει χρήσμα και το αποτέλεσμα θα είναι να, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάρουν δύναμη από τον Κύριο και θα είναι, λέει, μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρη και ως εσχάτους γης. Αυτό που έβλεπε ο Κύριος ήταν ότι έπρεπε να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Και μετά θα ερχόταν η Βασιλεία του Κυρίου, έτσι όπως ο Κύριος επιθυμεί και στην κατάλληλη ώρα. Λέει λοιπόν ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους μαθητές θα πάρουν δύναμη. Και ξέρουμε και έχουμε πειραματιστεί ότι όταν έρθει το Πνεύμα του Θεού επάνω σου νιώθεις ότι έρχεται η δύναμη του Κυρίου μέσα σου. Νιώθεις ότι γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο είναι φανερό, αλλά ο πρώτος που το καταλαβαίνει είσαι εσύ. Βλέπεις ότι κάτι έχει γίνει μέσα σου. Τελείως διαφορετικό. Κάνεις πράγματα που δεν μπορούσες πριν να τα κάνεις. Σε οδηγεί ο Θεός. Λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, κατά Ματθαίο κάπα ήτα, δηλαδή κατά Ματθαίο 28, εδάφιο 18, «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσίαν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς, εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσε πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα της ημέρας έως της τελείας του αιώνος». Ο Κύριος τους λέει ότι μου δόθηκε, λέει, όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος έρχεται να κατοικήσει μέσα στο χριστιανό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος μας έσωσε, αυτός ο οποίος σώζει τους ανθρώπους, αυτός ο οποίος αγγίζει τους ανθρώπους, τους θεραπεύει, γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, είναι αυτός που του έχει δοθεί όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ό,τι χρειάζεσαι, όση δύναμη χρειάζεσαι, έχει ο Κύριος να στη δώσει. Έχει αυτή την εξουσία να στη δώσει ο Κύριος. Το αποτέλεσμα, λέει, μου δόθηκε όλη η εξουσία. Εννοείται ότι ο Κύριος τη δίνει αυτή την εξουσία στους μαθητές του, να κάνουν τι? Να μαζεύονται στην εκκλησία και να ακούνε το Λόγο του Θεού και τίποτα άλλο. Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Κύριος είναι ότι πρέπει ο πιστός να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να μιλήσει και στους άλλους ανθρώπους, να τους διδάξει τις εντολές και τα διατάγματα του Θεού. Και ο Κύριος υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες έως της συντέλειας του αιώνος. Εγώ είμαι, λέει, και ειδού εγώ είμαι με θυμών. Κάπου αλλού λέει ότι όπου είναι δυο και τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτός όμως έχει όλη την εξουσία, έχει όλη τη δύναμη να κάνει ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτή την εξουσία την πήρανε πρώτοι οι Απόστολοι. Λέει στις πράξεις, όταν οι μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πηγαίνανε για να προσευχηθούν στο ναό, κατά την ώρα λέει της προσευχής, την ενάτη, και υπήρχε κάποιος άνθρωπος στις πράξεις στο τρίτο κεφάλαιο, και υπήρχε λέει ένας άνθρωπος που ήταν χολός, ο οποίον τον έβαζαν κάθε μέρα στη φύρα του ιερού για να ζητάει ελεημοσύνη. Αυτός λέει κοίταξε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που θα έμπαιναν μέσα στο ιερό και ζητούσε να πάρει ελεημοσύνη. Λέει στο εδάφιο 4, ατενήσας δε σε αυτόν ο Πέτρος μετά τον Ιωάννη είπε βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπε αυτούς με τα προσοχή προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθηκε περιπάτη και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός σε σήκωσε και παρευθύσεις στερεώθης ανεβάσει τα σφυρά των ποδών αυτού. Και λέει ότι αυτό ήταν κάτι που το είδαν όλοι όσοι ήταν εκεί, στο εδάφιο 9, τον είδε λέει ο λαός να περπατάει και να δοξάζει και γνώριζαν ότι ήταν αυτός που ζητούσε ελεημοσύνη και ήταν κάτι το οποίο προκαλούσε έκπληξη θαυμασμό σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι λέει αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, όπως έχουν οι σύγχρονοι ιερείς, οι οποίοι έχουν, τους αρέσει μάλιστα να φορτώνονται, ειδικά όταν είναι γιορτές, να βάζουν τα χρυσά, να γεμίζουν ακριβά πράγματα. Ο Πέτρος λέει, εγώ αργύριο λέει και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Και τι ήταν αυτό που είχε? Ήτανε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που κατοικούσε μέσα του, που ήταν πνεύμα θεραπείας και αποκατάστασης και ζωής. Και λέει αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Ήταν η δύναμη που είχαν λάβει από το Πνεύμα το Άγιο, την οποία τη χρησιμοποιούσαν για να σωθούν οι άνθρωποι και να λάβουν θεραπεία και να έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή τους. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να υπάρχει και μέσα μας. Να υπάρχει μέσα μας η δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Είναι κάτι που το έχει ο Κύριος και το δίνει στα παιδιά του. Λέει παρακάτω στο 4ο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Δέλτα, λέει ότι τους έπιασαν, τους είχανε, ήρθανε οι στρατηγοί, οι Σαδουκαίοι, και αγανάχτησαν γιατί δίδασκαν, λέει οι Απόστολοι, το λαό. Τους έπιασαν και τους έβαλαν από το βράδυ σε φύλαξη και την επόμενη μέρα τους έστησαν, λέει, και εδάφιο 7, και στήσατε σε αυτούς το μέσον ηρώτων, δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιο ονόματος επράξατε τούτο εσείς. Λέει, με ποια δύναμη και σε τίνο στο όνομα κάνατε αυτό το πράγμα. Ποιο ήταν αυτή η δύναμη και ποιο ήταν αυτό το όνομα που κρυβόταν πίσω από αυτό το θαύμα. Και ο Πέτρος λέει ότι γέμισε με Πνεύμα Άγιο και τους απάντησε ότι στο εδάφιο 9, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα δια ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, λέει ας είναι γνωστό εις πάντα εμάς και εις πάντα το λαό ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Εσείς λέει ρωτάτε δια ποιας δυνάμεως και για ποιο ονόματος έγινε όλο αυτό που έγινε. Και εμείς λέει σας απαντάμε ότι αυτό έγινε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς το σταυρώσατε, αλλά όμως ο Θεός τον ανέστησε. Και λέει παρακάτω, στο εδάφιο 12, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, διότι οποίου πρέπει να σωθούμε. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Δεν υπάρχει, λέει, σωτηρία διουδενός άλλου, ούτε κάποιο άλλο όνομα είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο ανάμεσα στους ανθρώπους, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ούτε δια του ονόματος της μητέρας του Κυρίου, ούτε δια του ονόματος των προφητών, ούτε δια του ονόματος των Αποστόλων. Αυτός το μόνο όνομα που έχει δοθεί κάτω από τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το όνομα του Ιησού Χριστού και η εξουσία που δίνει είναι αυτό που δίνει δύναμη στους πιστούς να ζήσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Άρα η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο όνομα όταν το ακούει ο εχθρός τρέμει και φοβάται, ειδικά όταν γίνονται και μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε όταν ο Κύριος ή όταν οι Απόστολοι κάνανε επιτίμηση, βλέπουμε πως ο εχθρός δεν άντεχε την παρουσία του Θεού, ειδικά στους δαιμονιζόμενους πως αντιδρούσανε και πως τι γινότανε. Η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, είναι ιστορία με τη Σαμαρείτισσα. Ο Κύριος έχει πιάσει κουβέντα με τη Σαμαρείτισσα, έξω από τη Σαμάρια. Αυτός του ζήτησε νερό να πιει, αυτή αντέδρασε, γιατί ξέρει ότι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρείτες δεν είχαν σχέσεις, και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 10, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτή, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωσε, δώσ' μην απείο, σ' ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε δώσει είδωρ ζών. Αν ήξερες, λέει, τη δωρεά του Θεού, τι δώρο έχει δώσει ο Θεός, ποιος είναι και ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά σου και σου λέει δώσ' μου να πιω νερό, εσύ λέει θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Αυτή συνεχίζει να μιλάει μαζί του και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 13, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλι. Όστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτό, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα, αλλά το ύδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτό, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος τη ζωή αιώνια. Λέει όποιος πιει, λέει, της λέει ο Κύριος, όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Ο Κύριος θέλει να τη διδάξει όμως πνευματικά πράγματα. Όποιος, λέει, πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει σε ζωή αιώνια. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του, ο οποίος έρχεται και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και του δίνει ο Κύριος μέσα του, εκεί που ο άνθρωπος ήταν νεκρός, και εχθρός με το Θεό, ο Κύριος τον αναγεννά, του δίνει το Πνεύμα το Άγιο και του δίνει μέσα του το Λόγο του, ο οποίος Λόγος γίνεται μέσα μια πηγή η οποία ξεδιψάζει και τον ίδιο αλλά και τους άλλους που τον ακούνε. Λοιπόν, αυτό το Πνεύμα που έχουμε λάβει είναι το πνεύμα του Κυρίου που γίνεται μέσα μας πηγή νερού. Άρα είναι μια δύναμη που μας ξεδιψάζει και μας δίνει όθηση να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το νιώθουμε, να το έχουμε. Δεν ξέρω να σας έχω ξαναπεί, αλλά πολύ πολύ παλιά είχα δει όνειρο, το σπίτι μου ήταν απέναντι από ένα καφενείο. Δηλαδή σε αυτό το καφενείο συχνά κάναμε παρέα με τους φίλους, βρισκόμασταν εκεί πέρα κάποιες ώρες της μέρας, κάναμε αστεία, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Εγώ ονειρεύτηκα ότι πήγα στο καφενείο και ο φίλος μου που είχε το καφενείο, εκεί ήμασταν και συμμαθητές από το δημοτικό σχολείο και είχαμε την ίδια ηλικία, του λέω, μου δίνεις να πιω ένα ποτήρι νερό? Και μου δίνει ένα ποτήρι νερό, το πίνω και διψούσα πάλι. Του λέω, άλλο ένα ποτήρι νερό ήθελα. Μου δίνει άλλο ένα ποτήρι. Πρέπει να ήπια δεν ξέρω πόσα ποτήρια νερό και συνέχεια, ενώ έπινα, πάλι διψούσα. Και μετά ξύπνησα και είχα έντονη αυτή τη δίψα. Και πιστεύω ότι μου έδειχνε ο Κύριος ότι το νερό που σου δίνει ο κόσμος δεν σε ξεδιψά. Δεν μπορεί να σε ξεδιψάσει. Ο κόσμος πάει, ας πούμε, στο καφενείο να περάσει την ώρα του, αλλά ή κάθεται να δει τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξεδιψάζει πραγματικά. Ο κόσμος διψά. Έχει ανάγκη να μπει μέσα του κάτι το οποίο πραγματικά θα τον ξεδιψάσει. Και αυτό είναι η παρουσία του Κυρίου. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θα ήθελα να πάμε στην Έξοδο. Στην Έξοδο, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Κύριος καλεί το Μωυσή. Ο Κύριος καταλαβαίνει, βλέπει ότι είναι η ώρα να επισκεφτεί το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο. Κάνει αυτό το υπερφυσικό με τη βάτο που κεγόταν αλλά δεν κατακεγόταν στην έρημο και καλεί το Μωυσή για να του μιλήσει. Και του μιλάει. Ο Μωυσής φοβότανε, έβλεπε ότι ήταν η παρουσία του Θεού, άκουγε τον Κύριο και φοβότανε. Ο Κύριος του μίλησε και του λέει στο εδάφιο 10, στο τρίτο κεφάλαιο στην Έξοδο, «Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλει να εξαγάγει το λαό μου του Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Έλα λέει τώρα, είναι η ώρα, θα σε στείλω στο Φαραώ και θα εξαγάγει το λαό μου από την Αίγυπτο». Στο εδάφιο 11, «Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό, τι είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξάγω τους θείους Ισραήλ εξ Αιγύπτου?» Ο Μωυσής νιώθει αδύναμος, νιώθει ότι εγώ, λέει, ποιος είμαι εγώ, λέει, και πώς μπορώ εγώ να του κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ, λέει, θα πάω να βγάλω το λαό από την Αίγυπτο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Ο Κύριος το διαβεβαιώνει, θα είναι μαζί του και του δίνει και σημεία. Ο Μωυσής συνεχίζει να το ρωτάει, έχει πολλές απορίες, τι θα μου πούνε, τι θα με ρωτήσουνε, θα μου πούνε ποιος έστειλε, δεν θα υπακούσουνε, δεν θα με ακολουθήσουνε, δεν θα ακούσουνε αυτά που θα τους πω. Και ο Κύριος του λέει, ενώ αυτός βάζει δικαιολογίες και ο Κύριος θέλει να τον καλέσει να κάνει το θέλημά του, και στο τέταρτο κεφάλαιο που συνεχίζει, ο Μωυσής συνεχίζει να λέει δικαιολογίες, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, ο Κύριος του λέει ότι εγώ θα είμαι με το στόμα σου, στο εδάφιο 12, είπαγε λοιπόν, λέει, στο δέλτα 12, Είπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είστε μετά του στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέρες να λαλήσεις. Δηλαδή του λέει, μπορεί να είσαι αδύναμος ή μπορείς να, ίσως να μην μπορείς να εκφράσεις αυτά που θες και αυτά που πρέπει, αλλά εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Εγώ θα σου δώσω τα λόγια να τα πεις. Τα λόγια είναι του Κυρίου. Εγώ θα στα δώσω. Ο Μωυσής συνεχίζει να έχει αντιρρήσεις και δεν βάζει δικαιολογίες. Ο Κύριος του λέει εντάξει, θα είναι μαζί σου ο αδερφός ο Ααρών. Αλλά του λέει στο εδάφιο 17, λάβε δε εις τη χείρα σου τη ράβδο ταύτην με την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Ο Μωυσής είχε, όπως και κάθε βοσκός, είχε μια ράβδο, έτσι. Και εδώ αν πας, ας πούμε, στα βουνά, ο κάθε βοσκός έχει τη μαγκούρα του, τη ράβδο του. Λοιπόν, ο Μωυσής είχε τη ράβδο του και του λέει ο Κύριος τελειώνοντας, πάρε λοιπόν στο χέρι σου αυτή τη ράβδο με την οποία θα κάνεις τα σημεία. Σαν να του λέει, γιατί τώρα η ράβδος θα κάνει τα σημεία. Ποιος θα τα κάνει τα σημεία? Τα σημεία θα τα κάνει ο Κύριος. Έτσι. Ο Κύριος του λέει, εγώ θα σου δώσω λόγια, εγώ θα σου δώσω να μιλήσεις, θα είναι ο Ααρών μαζί σου, πάρει και τη ράβδο σου, αλλά του δίνει ο Κύριος να καταλάβει ότι εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ θα σου δώσω δύναμη να κάνεις όλα αυτά που σου ζητώ. Η δύναμή μας, όταν ο Κύριος θέλει να κάνουμε κάτι, να ξέρουμε ότι προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη και το χρήσμα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και αρκεί εμείς να συμφωνήσουμε. Τελικά με τα 1000 βάσανα, ο Μωυσής δέχτηκε, παρόλο που άρχισε να εκνευρίζει το Θεό, αλλά ο Κύριος καταλάβαινε ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα και έδειξε μακροθυμία μαζί του. Και του έδωσε τελικά τη δύναμη να το κάνει. Του έδωσε τη δύναμη να το κάνει. Λέει στις πράξεις, να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν στο 4ο κεφάλαιο, αφού τους απείλησαν τους Απόστολους, οι Απόστολοι έφυγαν και πήγανε εκεί που ήταν και οι υπόλοιποι, στους οικείους τους. Λέει λοιπόν στις πράξεις στο 29 εδάφιο, αφού βέβαια τους μίλησαν και τους είπαν όλα όσα έγιναν, έκαναν μια προσευχή όλοι μαζί και ζητάνε από το Θεό και λένε τώρα Κύριε βλέψον, στο εδάφιο 29, δέλτα 29, βλέψον στα σαπηλάς αυτών. Και δώσει στους δούλους να λαλώσει το λόγο σου με τα πάσης παρησίας. Εκτείναν τη χείρα σου εις θεραπεία και γινωμένο σημείο και ταραστήνει του ονόματος του Αγίου Παιδός σου. Μετά δε τη δέηση αυτών εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλον το λόγο του Θεού με τα παρησίας. Ζητάνε να έρθει η δύναμη του Θεού για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα και τις απειλές τους. Και ο Κύριος τους σύει τον τόπο που βρίσκονται και γέμισαν με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να λαλούν το Λόγο του Θεού με παρησία. Η δύναμή μας είναι η επέμβαση με το χρήσμα και το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού. Τότε έρχεται η δύναμη του Θεού μέσα μας. Λέει στην Εφεσίους επιστολή προσεύχεται ο Παύλος και λέει στους Εφέσιους, Εφεσίους κεφάλαιο Α, λέει στο 16, Εφεσίους Α 16, «Δε πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών μνημονεύων ημάνα τις προσευχές μου». Τους λέει ότι σας θυμάμαι και σας αναφέρω στις προσευχές μου. Και τι ζητάω λέει από το Θεό? Δια να σας δώσει, στο 17, ο Θεός, του Κυρίου μόνος ο Χριστό, Πατήρ της δόξης πνεύμα, σοφία και αποκαλύψεως, επίγνωση αυτού. Ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοό σας, το να γνωρίσετε ποια η ελπίση της προσκλήσεως αυτού και τους οπλούτους της δόξης της κληρονομίας αυτού στους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Λέει, προσεύχομαι, λέει, στο Θεό να σας δώσει εφέση να καταλάβετε ανάμεσα στα υπόλοιπα, να καταλάβετε, λέει, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας. Να καταλάβετε, λέει, αδερφοί από την Έφεσο, ποιο είναι η δύναμη, αυτό το υπερβολικό μέγεθος της δύναμης που έχει ο Θεός σε εμάς που πιστεύουμε. Αυτό, αδερφοί, είναι κάτι που πρέπει να το ζητάμε να μας το δώσει ο Κύριος. Και είναι θέμα πίστης. Δηλαδή, να το πιστέψουμε. Και ο Κύριος μας το δίνει. Θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε πόσο δυνατός Θεός είναι και πόσο μεγάλη δύναμη έχει απέναντι στα παιδιά Του και στο θέλημά Του. Λέει στο ίδιο βιβλίο, στο κεφάλαιο 6, γιατί μιλάει ο Παύλος για την πανοπλία. Γιατί λέει στο εδάφιο 10, Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, δυναμιθείτε να σταθείτε εναντίον σας μεθοδίας του διαβόλου. Τι λέει? Λέει, να ενδυναμούστε, λέει, εν Κυρίω. Δηλαδή, μας προτρέπει να το ζητάμε και μας δίνει ευλογία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε. Να έχουμε, λέει, δύναμη εν Κυρίω. Μέσα και μέσα στο κράτος της ισχύως Του. Και αμέσως μετά μιλάει ότι πρέπει να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού. Η πανοπλία που μας δίνει ο Θεός, που είναι η πίστη, η σωτηρία, είναι ένα πνευματικό περίβλημα το οποίο μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις δυνάμεις του σκότους. Όταν έχουμε την πανοπλία του Θεού, έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού και είμαστε δυνατοί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πνευματικές μάχες που έρχονται μπροστά μας. Η δύναμή μας είναι μέσα σε αυτό και θα δούμε και σε ένα ψαλμό ότι αυτή η πανοπλία σχετίζεται με τη δύναμη του Θεού. Θα το δούμε και σε ένα ψαλμό πιο μετά. Λέει πάλι ο Παύλος, άρα ο Κύριος λέει μέσα από τον Παύλο ότι μπορούμε να ντυθούμε την πανοπλία για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, λέει πάλι ο Παύλος στη Β' Κορινθίους, στη Β' Κορινθίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, λέει για τις αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σαν Απόστολος μέσα στο έργο του Θεού. Και λέει στο εδάφιο 30, Ι' 30, «Εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθείς στα ασθενείας μου». Αν είναι, λέει, αν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, στις αδυναμίες μου, σε όλα αυτά που περνάω μέσα στο έργο του Θεού. Αλλά λέει όμως παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο, πάλι ο Παύλος, ότι παρακάλεσα, στο 12ο κεφάλαιο, στη Β' Κορινθίους, λέει ότι παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο να με ελευθερώσει από κάτι που με βασανίζει στην πνευματική μου ζωή, στη ζωή μου, από ένα σκόλοπα, κάποιο θέμα που δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήτανε, αλλά απασχολούσε τον Παύλο και λέει στο εδάφιο 8, περί τούτου 3 παρακάλεσα τον Κύριο την απομακρυνθεί απ' εμού, και λέει στο 9 και μη είπε, αρκεί σε η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του, του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στα στενοχωρία υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Νιώθει ο Παύλος ότι περνάει δυσκολίες μες στο έργο του Θεού. Και νιώθει ότι είναι αδύνατος να τα καταφέρει χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Αλλά καταλαβαίνει ότι εκεί που είναι αδύνατος επεμβαίνει ο Θεός με κάποιο υπερφυσικό τρόπο και του δίνει τη δύναμη και τη λύση σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Και λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και έχω, λέει, ευχαρίστηση. Και όταν περνάω αδυναμίες, γιατί ξέρω ότι τότε είναι η ώρα που επεμβαίνει ο Κύριος και έρχεται με τη δύναμή του μέσα μου. Άρα, αδερφοί, έχουμε ανάγκη να έρθει η δύναμη του Θεού μέσα μας και ο Κύριος έρχεται εκεί που βλέπεις ότι δεν πάει άλλο. Ο Κύριος μπορεί να επέμβει και επεμβαίνει και δίνει τη λύση. Όταν είμαι, λέει, αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στη Β' Τιμοθέου ο Παύλος, κεφάλαιο Α, εδάφιο 7, από το 6. Δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα στον Τιμόθεο τα λεφτά του Θεού, το οποίο είναι εν σύνδια της επιθέσεις του χειρών μου. Διότι δεν έδωκε εις εμάς Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη αισχυθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε εμέ το δέσμιο αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Τι λέει ο Θεός, λέει Τιμόθε, δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δύναμης μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο και αγάπη πάλι από το πνεύμα του Θεού και σοφρονισμό, και όλα αυτά μας βοηθούν να κάνουμε το έργο του Θεού, να συγκακοπαθήσουμε με το Ευαγγέλιο, αλλά λέει συγκακοπάθησο μετά το Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Δεν είσαι μόνος σου, λέει, με τη δύναμη του Θεού. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη για να κάνεις όλα όσα πρέπει να κάνεις. Ο Κύριος λοιπόν μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπη και σοφρονισμού, και όχι να έχουμε πνεύμα ητοπάθειας. Και σε άλλα σημεία ο Παύλος μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει τη δύναμή του εάν συμπάσχομαι, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης του. Στο Δανιήλ ο Κύριος λέει την Παλαιά Διαθήκη, θα ήθελα να το δούμε αυτό, στο Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β, όταν εξηγεί το όνειρο στο βασιλιά, στον Αβουχοδονόσορα, του λέει στο 34, Δανιήλ Β 34, «Εθεώρησε εσύ ο πεκόπη λίθος άνευ χειρών και χτύπησε την εικόνα επί της πόδας αυτής τους εξιδήρου και πυλού και κατασύντριψε αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατασυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτό άχυρο αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσε αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτόν. Ο δε λίθος ο χτυπήσα στην εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη». Λέει, ο λίθος που χτύπησε εκείνη την εικόνα έγινε όρος μεγάλο και γέμισε όλη τη γη. Αλλού πάλι λέει ότι, κάπου λέει στην Καινή Διαθήκη, ότι σου δίνω τα κλειδιά της βασιλείας, νομίζω λέει στο Πέτρο, και ότι δεν μπορεί το σκοτάδι να υπερισχύσει ενάντια στην εκκλησία. Είναι σε ένα εδάφιο. Εδώ ξέρουμε ότι αυτό που θα χτυπήσει την εικόνα, θα χτυπήσει αυτό το σύστημα του Αντιχρίστου, το σατανικό, είναι ο Κύριος με την εκκλησία του, και θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει ολόκληρη τη γη. Βλέπουμε ότι εδώ επεμβαίνει η δύναμη του Θεού για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος θα δώσει στην εκκλησία του τη δύναμή του για να κάνει το θέλημά του. Και αυτό το όρος, λέει, θα γίνει ένα όρος μεγάλο, ο λίθος θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει όλη τη γη. Έχουμε ανάγκη αυτή τη δύναμη και ο Κύριος μας τη δίνει. Λέει, θα ήθελα να πάμε στους ψαλμούς. 28, ψαλμός ΚΑΙΤΑ, ψαλμός ΚΑΙΤΑ 7. Ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Επ' αυτόν ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη. Τι λέει, ο Κύριος, λέει, είναι δύναμής μου και ασπής μου. Στην Καινή Διαθήκη διαβάσαμε ότι πρέπει να λάβουμε την ασπίδα μας, της πίστεως. Έτσι, η ασπίδα μας, ξέρουμε ότι κατά βάθος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο λόγος του, το πνεύμα του, αλλά λέει ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη πνευματική και αντίσταση να αντισταθεί στον εχθρό. Λέει στο ΚΑΘ 11, Κάπαθι τα 11. Στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμη στο λαό αυτού. Ο Κύριος θέλει ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Είναι υπόσχεση. Γιατί κάθε φορά που μιλούσε ο Δαβίδ και έλεγε ένα ψαλμό, οι ψαλμοί του ήταν προφητείες πιο πολύ. Ο Κύριος λέει θα δώσει δύναμη στο λαό του, το πνευματικό του λαό. Και ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή του. Θα ήθελα να πάμε στην Καινή Διαθήκη, θα τελειώσουμε. Τελειώνουμε. Λέει στην Α Ιωάννου επιστολή, κεφάλαιο ε, πέμπτο δηλαδή. Α Ιωάννου, έψιλον 4. Διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι συνονικών τον κόσμο, η μοίω πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αδερφοί, τότε ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας δίνει δύναμη κάθε φορά. Αυτό το εδάφιο κάποτε ένιωθα πολύ αδύναμος. Και όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, ένιωσα ότι έγινε άλλος άνθρωπος. Λέει, λέει πάνω ότι γεννήθη εκ του Θεού. Δεν έχουμε γεννηθεί από το Θεό. Λοιπόν, άρα είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο. Λέει, πάνω ότι γεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Επειδή έχουμε πίστη στον Κύριο, μπορούμε να νικούμε. Να έχουμε νίκη, να νικάμε σε κάθε δυσκολία. Λέει, στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο γάμα, θα διαβάσω το εδάφιο 7. Και προς τον άγγελο της Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψω. Ταύτα λέει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχω το κλειδί του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ο Κύριος λέει έχει ένα κλειδί πνευματικό και ανοίγει και κανείς δεν κλείνει. Και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Δηλαδή, ο Κύριος έχει εξουσία να ανοίξει και να κλείσει σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται. Και λέει στο 8, εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτή, διότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρήνθες το όνομά μου. Λέει, ο Κύριος ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι κάνουμε. Άνοιξε, λέει, μπροστά μας πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, την προσωπική ζωή του καθενός, ο Κύριος άνοιξε μία πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, γιατί ο Θεός έχει να κάνει έργο. Γιατί έχεις μικρά δύναμη. Λέει, ξέρει ο Θεός ότι έχουμε μικρή δύναμη. Και φύλαξε το λόγο μου και δεν ειρηνήθησε το όνομά μου. Από τη στιγμή που ναι, μεν μπορεί να έχουμε μικρή δύναμη, αλλά φυλάττουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του, ο Κύριος, ό,τι λέει μέσα στο λόγο του, θα το εκπληρώσει και ισχύει για όλους μας. Ισχύει για τη ζωή μας. Αμήν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που χρειαζόμαστε μπορεί να μας το δώσει. Και αυτό είναι η δύναμη του Πνεύματός του και η δύναμη που χρειαζόμαστε για να συνεχίζουμε στη ζωή μας. Επειδή φυλάττουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του. Ο Κύριος ξέρει τι είμαστε. Ξέρει ότι μπορεί να μην έχουμε ούτε πολύ δύναμη σωματική, ούτε δύναμη οικονομική, οτιδήποτε άλλο, αλλά όμως έχουμε τον Κύριο. Και αυτός λέει που είναι μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτό που είναι στον κόσμο. Αμήν. Αμήν. Θα σηκωθούμε. Ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή Του. Για να κάνουμε το θέλημά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε το λόγο του αδελφή στο βιβλίο των Ψαλμών για να αφήσουμε τον Κύριο να χτίσει μέσα μας απόψε όσο μιλήσουμε. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Εδώ μας κάνει μια αντίθεση ο Λόγος του Θεού. Ξεκινάει με το να μας πει ποια είναι η μακαριότητα, αντίθετα, δηλαδή ο μακάριος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν περπάτησε. Είναι αυτός που δεν στάθηκε, είναι αυτός που δεν κάθισε σε όλα αυτά που μας λέει. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο ένα «αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού», που στα εβραϊκά αυτό το «αλλά» είναι μια λέξη με πολύ μεγάλη έμφαση για να δημιουργήσει ισχυρή αντίθεση. Και λέει «στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του». Το θέλημά του, και η λέξη αυτή έχει την έννοια του να... το θέλημα έχει την έννοια της ευχαρίστησης. Αυτό το οποίο σε ευαρεστεί, αυτό το οποίο είναι επιθυμία σου, αυτό το οποίο θέλεις. Είναι αυτό το οποίο θέλεις. Λέει «ο νόμος του Κυρίου». Και λέει «σε αυτόν τον νόμο μελετάει ημέρα και νύχτα». Βλέπετε, δεν μας ζητάτε να είμαστε μέσα στις γραφές περιστασιακά. Δεν μας ζητάτε να περπατάμε με τον Κύριο περιστασιακά. Αλλά βλέπετε ότι το μέρα και νύχτα είχε διατάξει ο Θεός τον Ισραήλ να κάθε πρωί έπρεπε οι ιερείς να προσφέρουν ένα αρνί για την πρωινή θυσία και το βράδυ έπρεπε να προσφέρουν το αρνί για την εσπερινή θυσία. Και αυτό ήταν διαταγή που έπρεπε να γίνεται συνεχώς. Δεν υπήρχε μέρα να μην προσφερθεί η πρωινή θυσία και η εσπερινή θυσία. Και εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λέει «στο θέλημα του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος είναι μακάριος και μένει σε αυτόν μέρα και νύχτα». Γεμίζει, ο Κύριος θέλει να γεμίσει ο λόγος του, τη σκέψη μας, τη διάνοιά μας, το λογισμό μας, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Που σημαίνει ότι δεν μένει τόπος για οτιδήποτε άλλο. Δεν μένει τόπος για σκοτούρες, για έγνοιες, για μαυρίλες, για μέρημνες, για οτιδήποτε άλλο. Όταν γεμίζει η καρδιά σου με το λόγο μέρα νύχτα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να πας στη μεριά που ο Κύριος θέλει να είσαι. Έξω από τη μαυρίλα. Και λέει στο 3, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μελετάει μέρα και νύχτα, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού η καρδιά του, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα όσα αν πράττει θέλουν συνευωδωθεί. Εδώ είναι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα αυτού που γινόμαστε ανάλογα την επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας. Εάν επιλέξεις τον Κύριο, αν επιλέξεις να βαδίσεις όπως λέει στα πρώτα εδάφια, τα δύο, δηλαδή το να μην καθίσεις στην καθέδρα των κλεβαστών, να μην περπατήσεις την οδό των ασεβών, αν επιλέξεις το να βάλεις την καρδιά σου στο θέλημα του Θεού μέρα και νύχτα, στο νόμο του μέρα και νύχτα, τότε λέει θα είσαι σαν δέντρο. Γιατί δεν λέει σαν θάμνο, αλλά λέει σαν δέντρο. Γιατί το δέντρο είναι σταθερό, είναι αμετακίνητο, είναι γερό και μένει. Υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι χιλιάδες χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λέει θα είναι πεφυτευμένο, δηλαδή μας λέει ο Λόγος του, δεν θα είσαι σαν ένα άγριο δέντρο το οποίο απλά φυτεύτηκε μόνο του. Θα σε έχει φυτέψει ο Κύριος. Αμήν. Αυτός θα σε έχει φυτέψει. Και μόνο αν ο Θεός φυτέψει κάποιον μπορεί να μείνει. Ο Κύριος είπε στο Ματθαίο 15 κεφάλαιο 13, Λέει, κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Οτιδήποτε δεν είναι φυτεμένο από τον ουράνιο πατέρα θα ξεριζωθεί. Και το δέντρο, λέει, θα δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από του να δώσει το δέντρο, τον καρπό, όταν είναι στα ριάκια, στα νερά δίπλα και ποτίζεται και τρέφεται. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και το δέντρο, το νερό με τι έχει να κάνει?
2: Με το
1: λόγο, με τι άλλο? Με το πνεύμα. Λέει ο Κύριος ο Καταγιάννης στο 7ο κεφάλαιο, λέει, όποιος πιστεύει σε με, ποταμοί υδάτων ζώντων θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες σε αυτόν. Το νερό έχει να κάνει με το πνεύμα. Και όταν το δέντρο παίρνει από το πνεύμα, ποτίζεται από το πνεύμα, τι καρπό θα βγάζει? Τον καρπό του πνεύματος. Τον καρπό του πνεύματος. Που τον λέει ο Λόγος Θεού. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 4. Λέει, μείνατε σε μένα και εγώ μαζί σας. Μείνατε, λέει, εν εμή και εγώ εν ημίν μέσα σας. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του μόνο του, εάν δεν μείνει στην άμπελο, ούτως ουδέ εσείς. Εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπετε, το δέντρο που είναι φυτεμένος στα ριάκια των υδάτων. Εδώ μας λέει ο Κύριος, μείνετε σε μένα, μέσα σε μένα για να μπορέσετε να φέρετε τον καρπό σας. Γιατί αυτός που μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός είναι που μπορεί να φέρει πολύ καρπό. Πολύ καρπό. Το σχέδιο του Θεού λειτουργεί, αδερφοί, και ο καρπός θα έρθει εάν εμείς γινόμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε. Θα έρθει. Και λέει μάλιστα, το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Τα φύλλα με τι έχουν να κάνουν? Με τα έργα μας. Έχουν να κάνουν με τα έργα μας. Και δεν είναι ξερά, σαρκικά έργα. Αλλά το φύλλο, λέει, αυτό δεν μαραίνεται. Είναι γεμάτο ζωή, γιατί παίρνει από το νερό, παίρνει από το πνεύμα, παίρνει από την αλήθεια, παίρνει από τον Κύριο που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όλη την ενέργεια αυτή την οποία παίρνει, τι την κάνει? Καρπό. Την κάνει καρπό. Και μάλιστα λέει, και πάντα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν.
2: Αμήν.
1: Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος όταν μένει μέσα στον Κύριο θα ευωδούνται. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Μας λέει ο λόγος, λέει στη Γένεση κεφάλαιο 39 εδάφιο 3. Λέει, και είδε ο Κύριος αυτού, ο Πετεφρής δηλαδή, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του με τον Ιωσήφ και ευόδωνε ο Κύριος στα χέρια του όλα όσα έκανε. Όλα όσα έκανε. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν ένα δέντρο το οποίο ήταν φυτεμένο στους ρίακα των υδάτων και έπαιρνε συνέχεια ζωή. Σκέψου λίγο να είσαι ένα δέντρο το οποίο ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραθεί. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πεις αισθάνομαι ξερός μέσα μου. Ποτέ. Μετά όταν πάει στη φυλακή ο Ιωσήφ στο 23 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο λέει, ο αρχιδεσμοφύλακας δεν θεωρούσε τίποτα από όσα ήταν στα χέρια αυτού, στο Ιωσήφ τα χέρια, διότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Ό,τι έκανε ο Ιωσήφ, ο Κύριος, το ευλογούσε. Το ευλογούσε. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή, είπαμε? Αυτοί οι οποίοι δεν, λέει στο πρώτο εδάφιο, στους ψαλμούς Α1, δεν περπατούν, το βάλουμε λίγο πάλι. Αυτοί οι οποίοι δεν περπατούν στο θέλημα των ασεβών, στον δρόμο των αμαρτωλών και δεν κάθονται στην καθέδρα των χλεβαστών, αλλά η καρδιά τους είναι δοσμένη στο θέλημα του Κυρίου, στον νόμο του Θεού να μελετούν μέρα νύχτα. Λοιπόν, εάν θες να είσαι ένα καρποφόρο δέντρο, να δεις τη ζωή σου να καρποφορεί, εάν θες όλα όσα κάνεις να γίνονται μια ευλογία, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλο. Και λέει στο 4. Μας λέει τώρα το αντίθετο. Δεν θα είναι έτσι ασεβής. Αλλά σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το εκρύπτει ο άνεμος. Και είναι, στα εβραϊκά το λέει πολύ εμφατικά. Όχι έτσι ασεβής. Όχι έτσι ασεβής. Θα είναι το αντίθετο από τους Αγίους. Το λεπτό άχυρο σημαίνει ότι δεν έχει ρίζα. Δεν έχει ρίζα. Δεν έχουν καρπό, θα είναι ξεραμένοι χωρίς καθόλου ζωή. Το λεπτό άχυρο το οποίο είναι ξερό και μπορεί να το πάρει ο αέρας, να το σηκώσει, να το πάει οπουδήποτε. Οπότε βλέπετε ο Θεός αρχίζει και μιλάει λίγο εδώ πέρα για αγροτικές εργασίες. Χρησιμοποιεί αγροτικούς όρους. Ξέρετε ότι ο Κύριος είναι ο καλύτερος γεωργός, ο καλύτερος αγρότης. Ο καλύτερος. Και τον καρπό του αδερφή θα τον πάρει ο Θεός. Θα τον πάρει. Μας είπε ο ίδιος. Πάμε πάλι στο κατά Ιωάννη 15:1. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό. Βλέπετε, είναι μια συνεχή εργασία. Μια συνεχή εργασία για να φέρει περισσότερο καρπό ο καθένας. Δεν σταματάει. Και όταν λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι άμπελος, ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός, σημαίνει ότι ο πατέρας έχει φυτέψει ένα κλίμα μέσα στα αμπέλη και περιμένει αυτό το κλίμα να μείνει μέσα στο αμπέλη, ώστε να καρποφορήσει τελικά. Λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, λέει στο 4, εάν δεν μείνει στο αμπέλη, έτσι και εσείς εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι σαν δέντρα μας ζητάτε να κάνουμε καρποφορία. Ο Μέγας Γεωργός έσπηρε κλίματα και περιμένει τώρα τον καρπό. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Εμείς. Εμείς. Λέει ο Κύριος μια παραβολή για για το σπόρο με τα ζυζάνια και λέει στο Ματθαίο 13:38. Λέει, ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτι είναι η ή της βασιλείας. Τι είναι η της βασιλείας? Καλός σπόρος. Δηλαδή αν είσαι ένα παιδί του Θεού, είσαι ένας καλός σπόρος. Και ο Κύριος σε φύτεψε και περιμένει να φέρεις καρπό, ο οποίος να είναι καλός. Να είναι καλός. Αμήν. Και το έχει πει ο Κύριος πολλές φορές. Για αυτόν τον καρπό που θέλει ο καθένας μας να φέρει. Τον λέει στους Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο, στο 22, ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος. Και ο καρπός του πνεύματος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Στον οποίο έχουμε έρθει, στον Κύριο έχουμε έρθει για να γίνει αυτός ο χαρακτήρας μέσα μας. Και να γίνει ο κάθε ένας από εμάς ένας χρησμένος του Θεού. Γι' αυτό καλούμαστε να καλλιεργηθούμε για να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Και λέει ο Κύριος στους Γαλάτες, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 7. Γαλάτας 6:7, λέει μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δηλαδή, ο κάθε ένας από εμάς μέσα στη ζωή του, ο Κύριος τον θέλει και αυτός με τη σειρά του τι να κάνει? Να σπείρει. Και λέει ο Παύλος ότι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πλανώνται. Περιμένουν να σπείρουν πράγματα, να αφαιρήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν σπείρει. Ή σπέρνουν λάθος πράγματα και περιμένουν να αφαιρήσουν άλλα πράγματα. Και λέει στο 8, αυτός που σπέρνει στη σάρκα του θα αφαιρήσει από τη σάρκα φθορά. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα αφαιρήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Θέλω να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να ανοίξουμε το νου μας, να αφήσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει, αδερφοί. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να δούμε σήμερα πράγματα που μπορεί να λείπουν από τη ζωή μας, από τον καρπό του πνεύματος. Και αν λείπουν από τη ζωή σου πράγματα, από τον καρπό του πνεύματος, είναι εξαιτίας αυτού του νόμου. Δεν είναι εξαιτίας ότι ο Θεός δεν δίνει, αλλά είναι εξαιτίας του τι σπέρνεις και αν σπέρνεις. Γιατί εάν λείπουν πράγματα από τη ζωή σου, σημαίνει ότι δεν σπέρνεις. Και ο Κύριος θέλει να σπείρεις για να βγει ο καρπός. Λέει, ας μη αποκάμνωνε. Μιλάει για τη σπορά και τι θα αφαιρήσουμε. Και συνεχίζει το 9 και λέει, ας μη αποκάμνωμεν δε πράττονται στο καλό. Διότι αν δεν αποκάμνουμε, θα αφαιρήσουμε στο δέοντα καιρό. Δηλαδή, σπέρνεις και όλο αυτό που σπέρνεις μετά για να το θερήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι λέει ο Παύλος. Να πράξουμε. Πρέπει να πράξεις πάνω σε αυτό το οποίο έχεις σπείρει. Και λέει να πράξεις το καλό χωρίς να αποκάνεις. Χωρίς να αποκάνεις. Και λέει στο 10. Άρα λοιπόν, ενώ σου έχουμε καιρό, τι πρέπει να κάνουμε. Ας εργαζόμαστε. Ας εργαζόμαστε. Και δεν εννοεί για τη δουλειά μας για να πάρουμε σύνταξη. Λέει, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντα, προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Σπέρνουμε και σύμφωνα με αυτό που σπέρνουμε θερίζουμε. Και συνεχίζει ο Παύλος. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9-6. Λέει, τούτο δε λέγω. Ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερίσει. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, θα θερίσει με αυθονία. Είναι απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά. Ρωτάω. Το αν θα λάβεις και το πόσο θα λάβεις, από τι εξαρτάται, λοιπόν. Από τι εξαρτάται, αδερφοί, το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε. Εξαρτάται. Το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε εξαρτάται από το αν θα σπείρουμε και το πόσο θα σπείρουμε. Δεν εξαρτάται από τον Θεό το τι θα λάβεις, υπό αυτή την έννοια, γιατί τα πάντα έρχονται από εκείνον. Πάντα τα προσδοκία και ψεύδια από εκείνον έρχονται. Η χάρη και η ενέργεια από εκείνον έρχεται. Αλλά έρχεται όμως. Και το θέμα τώρα είναι εμείς το αν θα σπείρουμε, το πόσο θα σπείρουμε. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το τι θα σπείρουμε. Το τι θα σπείρουμε τελικά. Και μας λέει εδώ ο Παύλος, αυτός που σπέρνει με φιδωλία. Έψαξα, είδα στο λεξικό, στον Παμπινιώτη, τι σημαίνει η λέξη φιδωλός. Φιδωλός σημαίνει αυτός ο οποίος κάνει κάτι με μέτρο. Με μέτρο. Μετρημένα δηλαδή. Αυτός που σπέρνει, προκειμένο, λέει ο Σπύρον με φιδωλία, σημαίνει ότι ο φιδωλός σπέρνει με μέτρο. Μετρημένα. Είναι μετρημένα κουκιά. Εγώ τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Και ρωτάω, ο Θεός, αδερφοί, πώς μας δίνει. Ο Θεός σου δίνει μετρημένα ή σου δίνει πλούσια και άφθονα. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 11. Λέει, εάν δε κατοικεί εν ημίν μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας, λέει, δια του πνεύματος, δια μέσου του πνεύματος. Να βάλουμε λίγο το βάμβα. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Πώς ζωοποιήθηκε ο Χριστός, αδερφοί? Τι είναι αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς? Τι λέει εδώ? Το πνεύμα του Πατέρα, το οποίο κατοικεί τώρα μέσα μας, λέει ο Παύλος. Το πνεύμα του Πατέρα ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και αν κατοικεί και μέσα μας, θα αναστήσει και εμάς. Λίγο πιο πίσω, στο 6ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, στο 4 εδάφιο, λέει ο Παύλος, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού διά του βαπτίσματος εις το θάνατον, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη από τους νεκρούς διά της δόξης του Πατρός, ούτου και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Εδώ, πώς μας λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τι τον ανέστησε? Η δόξα του Πατέρα. Λέει, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός. Δηλαδή, η δόξα του Πατέρα τι είναι? Τι είναι? Το πνεύμα του. Η δόξα του Πατέρα είναι το πνεύμα του. Ονομάζει ο Παύλος το πνεύμα του Πατέρα η δόξα του Πατέρα. Και πόσο από αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να παίρνεις κάθε μέρα? Για να δούμε το μέτρο που ο Θεός μας δίνει. Τι λέει? Μην μεθύσχεστε με ίνωση τον οποίο είναι ασωτήρια, αλλά πληρούστε. Ο Βάμβας το λέει δια του πνεύματος. Το κείμενο λέει πληρούστε εν πνεύματι. Οπότε όταν σου λέει ο Κύριος να πληρώνεσαι με το πνεύμα κάθε μέρα, με τι σου λέει να πληρώνεσαι? Με τη δόξα που είναι το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής σου ο Θεός πόση δόξα θέλει να παίρνεις? Πόση να παίρνεις? Πλήρης. Πλήρης. Λέει πληρούστε. Δηλαδή να ξεχυλίζει κάθε μέρα η ζωή σου από τη δόξα του Πατέρα. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Και σου λέει να το κάνεις εσύ και εγώ. Και ενώ ο Θεός σου λέει σου δίνω πληρότητα κάθε μέρα από τον εαυτό μου, ο άνθρωπος τι κάνει? Κουταλομετρά. Φιδωλά. Λίγο. Και μπορείς. Κανείς δεν σου λέει όχι. Σου λέει, κανείς δεν σε δεσμεύει και κανείς δεν σε βάζει κάτω από ένα ζυγό με το ζόρι για το πόσο θα κάνεις. Αλλά όμως μας προτρέπει ο Κύριος και μας λέει ό,τι κάνεις να το κάνεις, αυτό που σπέρνεις, να το κάνεις όχι με μέτρο. Γιατί αν το κάνεις με μέτρο, θα λάβεις με μέτρο. Δηλαδή, στην ουσία, ποιος είναι αυτός ο οποίος ευλογείται τελικά ανάλογα με το πόσο σπέρνει? Αυτός που σπέρνει. Ο Γιώργος. Ο άνθρωπος. Ο χριστιανός. Είναι αυτός ο οποίος όταν σπέρνει με αυθονία, θα θερήσει με αυθονία. Όταν σπέρνεις αυτά που ο Κύριος σου ζητάει να σπέρνεις. Γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, γιατί εγώ δεν έχω χαρά? Γιατί εγώ δεν έχω αγάπη? Γιατί εγώ δεν έχω ειρήνη? Αυτός είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Που το φύλλο του δεν θα μαραίνεται. Και είπαμε, ο Κύριος θέλει το φύλλο, όλη αυτή την ενέργεια που παίρνει και τρέφεται από το νερό και από τον ήλιο της δικαιοσύνης, να την κάνει καρποφορία. Καρποφορία. Και να μην είναι ξερό φύλλο. Και αναρωτιόμαστε, γιατί να μην έχουμε αγάπη, να μην έχουμε χαρά, να μην έχουμε ειρήνη, γιατί να μας λείπει η δικαιοσύνη? Και βάλε όλο τον καρπό του πνεύματος. Γιατί να μην έχουμε πίστη? Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, δώσε μας πίστη. Και ο Κύριος σε ρωτάει απόψε και με ρωτάει, σπέρνεις την πίστη?
2: Αμήν.
1: Σπέρνεις. Αν σπέρνεις, πόσο σπέρνεις? Και πώς σπέρνεις? Ξέρεις να σπέρνεις την πίστη? Ώστε να αυξηθεί η πίστη σου. Γιατί νομίζουμε, αδελφοί, ότι ο καρπός του πνεύματος είναι κάτι το οποίο έρχεται ενώ εσύ είσαι αμέριμνος, κάνεις τη ζωούλα σου, κάνεις όλα αυτά τα οποία είναι να κάνεις και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο Κώστας και θα είναι ο Απόστολος Πέτρος. Βέβαια, όχι στο πώς τέλειωσε η ζωή του για τον Κύριο, στο υπόλοιπο. Ούτε στην άρνηση. Στο μετά. Έτσι. Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, δώσε μου πίστη, δώσε μου πίστη. Και ο Κύριος μας ρωτάει απόψε, σπέρνεις την πίστη? Σπέρνεις? Σκεφτόμουν το εδάφιο αυτό που λέει, να δοξάσετε τον Κύριο με τα μέλη σας επί της γης. Και αναρωτιόμουν, λέω, τι σημαίνει να δοξάσεις τον Κύριο με τα μέλη σου? Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο, για πείτε με ένα μέλος του σώματος? Με τα χέρια σου. Τα χέρια. Πώς θα δοξάσεις τον Κύριο επειδή ζεις με τα χέρια σου. Διαβάσαμε πριν, λέει ο Παύλος. Πράττοντες το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Σκέψου ότι είσαι μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο σπίτι ο Θεός πώς το ονομάζει, το σπίτι της πίστης. Γιατί λέει για τους οικείους της πίστης. Άσχετα που είμαστε όλοι οικοί του Θεού και μετέχουμε την ίδια πίστη, λέει προς τους οικείους της πίστης, σαν να έχεις ένα σπίτι το οποίο ο Θεός το ονομάζει πίστη. Και σου λέει για να αυξηθεί αυτή η πίστη, τι πρέπει να κάνεις με τα χέρια σου, να πράττεις το καλό. Και ρωτάω, πείτε μου ένα καλό που μπορείς να πράξεις με τα χέρια σου. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Ο Κύριος είπε, ήμουν φτωχός και πεινασμένος και μεταΐσατε. Ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Ήμουν ασθενής και ήρθατε και με είδατε. Πότε, Κύριε, τα κάναμε όλα αυτά? Εάν σε ένα των μικρών τούτων τα κάνατε, το κάνατε σε μένα. Πείτε με ένα άλλο έργο που μπορείς να κάνεις με το χέρι σου. Να προσευχηθείς. Πείτε μου, τι καλό μπορείς να κάνεις με τα πόδια σου που είναι μέλη. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Θεό με τα πόδια σου? Να πας. Όπου χρειαστεί να πας. Είτε χρειαστεί να μιλήσεις, είτε χρειαστεί να πας να βοηθήσεις, είτε χρειαστεί να κάνεις οτιδήποτε που πρέπει να πας. Η γλώσσα. Πώς θα δοξάσεις τον Θεό με το μέλος αυτό που λέει τη γλώσσα? Να μάθεις να μιλάς, ή να μάθεις πολλές ξένες γλώσσες, ή να γίνεις καλλιεργημένος με τη γλώσσα σου. Ομολογία σου. Το τι ομολογείς. Δοξάσατε τον Κύριο με τα μέλη σας τα επί της γης. Εννοείται ότι όλα αυτά τα μέλη δοξάζουν τον Κύριο όταν τα κρατάς άγια και καθαρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά τον δοξάζεις όταν αυτά τα μέλη τα βάζεις σε δουλειά, γιατί λέει να εργάζεσαι το καλό. Να εργάζεσαι το καλό. Ξέρεις ότι ο Θεός τα έργα σου τα θέλει. Τα θέλει τα έργα σου για να αυξηθεί η πίστη σου. Αμήν. Γιατί όταν κάνεις τα έργα του Θεού, σπέρνεις. Και όταν σπέρνεις την πίστη, τι θα γίνει? Ο καρπός αυτός που σπέρνεις θα αυξηθεί. Οπότε μην αναρωτιέσαι και μην σκέφτεσαι πώς μπορεί να αυξηθεί η πίστη σου. Σπήρε στην πίστη. Σπήρε στην πίστη. Κάνε όλα αυτά τα έργα της πίστης που ο Κύριος σου λέει. Έτσι γίνεται η σπορά, λέει ο Παύλος. Λέει, εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και βέβαια εννοείται ότι για να είμαστε οικείοι της πίστης, πρέπει να είσαι άνθρωπος της πίστης, να ζεις με αυτήν, να την εκφράζεις και να σε εκφράζει. Και ο Κύριος πόσο θέλει να σπείρεις, ας πούμε για την πίστη απόψε. Πώς θέλει να σπείρεις? Σίγουρα όχι φιδωλά. Όχι φιδωλά. Και αν το κάνω εγώ αυτό και αυτό δεν γίνει, η πίστη, αδερφή, δεν έχει δεν όταν βαδίζουμε στο θέλημα του Θεού. Η πίστη έχει μόνο έργα. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν. Πώς έσπηρα. Λέει στο 4. Ο Άβελ τι έκανε? Πρόσφερε. Στο 4 λέει ο Άβελ πρόσφερε. Στο 7 ο Νόε ειδοποιήθηκε. Και τι έκανε, λέει, κατασκεύασε την κυβωτό. Στο 8 ο Αβραάμ υπάκουσε και εξήλθε. Υπάκουσε και εξήλθε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ περπάτησε. Και μάλιστα περπάτησε χωρίς να ξέρει που πάει. Γιατί έσπηρε στην πίστη. Έσπηρε στην πίστη. Και περπάτησε από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάει στη Χαναάν. Στο 17 εδάφιο λέει, ενώ δοκιμαζόταν ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πρόσφερε. Στο 20 λέει, ο Ισαάκ ευλόγησε. Στο 21 ο Ιακώβ ευλόγησε. Στο 24 λέει ότι ο Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Και όλη αυτή η άρνηση του Μωυσή φανερώθηκε με πράξεις. Εγώ είμαι χριστιανός, δεν μ' αρέσει ο κόσμος. Και αν σε ψάξει κάποιος, πού θα σε βρει? Εάν είσαι χριστιανός, ο Θεός θέλει να σε βρίσκει μέσα στον οίκο της πίστης. Εκεί είναι ο τόπος σου. Όπως ήταν του Κυρίου. Και πού τον έβρισκε η Μαριά με τον Ιωσήφ? Στο ναό. Και όταν τον ρώτησαν, πού ήσουν τόσες μέρες, μας κοψοχόλιασες. Ο Κύριος ήταν απόλυτα ήσυχος. Λέει, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του Πατέρα. Το πιο φυσικό πράγμα. Εάν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι Άγιος του Θεού, ο Θεός σε θέλει να είσαι μέσα στον οίκο του. Μέσα στον οίκο του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27 λέει, ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο. Την άφησε την Αίγυπτο. Στο 28 έκανε το Πάσχα. Στο 29 λέει, πέρασαν την Ερυθρά. Στο 30 λέει, έριξαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού την κύκλωσαν. Μετά στο 31 λέει, η Ραάβ δέχτηκε τους κατασκόπους. Στο 33 έκαναν πόλεμο εναντίον βασιλιάδων. Έσβησαν φωτιές. Ενδυναμώθηκαν από ασθένεια. Έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα. Ρωτάω, τι είναι όλα αυτά, αδερφοί? Έργα. Όλα αυτά είναι πράξεις. Και είναι πράξεις χωρίς φιδωλία. Χωρίς φιδωλία. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να βγει από τον Χαλδαίων, δεν έκανε ένα βήμα μπρος, τρία βήματα πίσω. Και πού θα αφήσω το σπίτι μου, να πάω, αλλά και αν πάω, πού θα μείνω. Και αν θα πάω εκεί και δεν βρω να μείνω, ή αν πάω και δεν έχω λεφτά να μείνω. Ενώ εδώ είμαι άρχοντας. Δείτε λίγο την εικόνα του Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν, όταν τον βρήκε ο Ηλίας, ήταν πίσω από 12 ζεύγη βοών και όργων. Εκεί είχε εργάτη στην δούλεψή του. Ξέρετε τι σημαίνει 12 ζεύγη βοών? Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Και τον βρίσκει ο Ηλίας και του λέει, ακολούθησέ με. Και μην νομίζετε ότι ο Ηλίας δεν θα έχει ακούσει όλα αυτά που είχε περάσει ο Ηλίας με την Ιεζάβελ και το κυνηγητό. Θα το έχει ακούσει. Να αφήσω τώρα εγώ τη ζωή μου, τη ζωούλα μου, να αφήσω το σπίτι του πατέρα μου, να αφήσω τα πλούτη μου και να πάω να γίνω προφήτης. Να με κυνηγάνε και εμένα, να τη στρώγω. Να περάσω από όλο αυτό το μαρτύριο. Τι έκανε ο Ηλίας? Τα άφησε όλα και ακολούθησε τον προφήτη του Θεού. Έσπηρε. Έκανε πράξεις ο Ηλίας. Και έσπηρε όχι με φιδωλία, τα άφησε όλα. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ήταν στα δίκτυα και μόλις έρχεται ο Κύριος τους λέει, ακολουθήστε με, λέει, αφήσατε στα δίκτυα αυτών. Τον ακολούθησα. Εμείς πόσο πρόθυμοι είμαστε να σπείρουμε, αδερφοί. Γιατί βλέπετε, όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που ο Λόγος Θεού μας λέει, μας εξιστορεί, και τα οποία θέλουμε να τα ζήσουμε. Είναι κανένας που δεν θέλει να τα ζήσει? Αν είναι κάποιος που δεν θέλει να τα ζήσει, να σηκώσει το χέρι του. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε τα θαυμάσια του Θεού, όλοι θέλουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει ανθρώπους, θέλουμε να δούμε να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα για να φανεί η δόξα Του. Να δούμε το μεγαλείο Του και όχι εμείς μόνο, να Τον υψώσουμε ώστε οι άνθρωποι να Τον δουν. Λέει, όταν εγώ υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Όλο αυτό για να γίνει απαιτείται από τον άνθρωπο να κάνει κάτι. Να σπείρει αυτό. Για να το δει να καρποφορεί. Εμείς τι σπέρνουμε. Και τι συνεχίζουμε να σπέρνουμε. Θέλω απόψε να ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του. Να κάνει την ερώτηση στον Κύριο μπροστά αυτός για τον εαυτό του. Εάν είσαι ικανοποιημένος, εάν είμαι ικανοποιημένος με τη ζωούλα που ζω, δηλαδή, εντάξει, να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω τι είναι να κάνω, να περνάει το 8ωρό μου, να παίρνω το μισθό μου, να έρχομαι και στην εκκλησία, να κάνουμε και μια καλή παρέα και να πηγαίνουμε σπίτι και αυτό. Και όταν μπορούμε, όταν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Εντάξει, αν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, όλα καλά. Αλλά αυτό δεν είναι η δόξα του βασιλιά. Η δόξα του βασιλιά είναι σε αυτούς οι οποίοι σπέρνουν πλούσια, θα λάβουν πλούσια τον καρπό αυτόν. Και μήπως ενώ ο άνθρωπος δεν σπέρνει, περιμένει να θερήσει, ή μήπως ενώ σπέρνουμε φιδωλά, περιμένουμε να δούμε γεμάτες αποθήκες. Ο Ιάκωβος λέει, διαβάζω το δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, το 17 εδάφιο, ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, είναι νεκρά καθεαυτή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Σας είπα, ο Θεός τα έργα της πίστης τα απαιτεί. Ματθαίος 5:16 λέει, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μας διατάζει να λάμψουν τα έργα μας. Λέει στους Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 24. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούνται σε αγάπη και καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Τίτος, κεφάλαιο 2, 14, λέει, «Ώστις έδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαό εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων». Στο τρίτο κεφάλαιο του Τίτου, εδάφιο 1, λέει, «Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και εξουσίες, να πειθαρχούν να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο». Στο 8 εδάφιο λέει, «Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς, για να φροντίζουν οι πιστεύοντες στο Θεό να προείστανται καλών έργων». Δεν το λέει για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι εργάτες, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέει οι πιστεύσαντες τον Θεό να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων. Και ρωτάω, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύουμε? Από πού θα φανεί, αδερφοί? Από τα έργα. Εάν δεν έχω έργα πίστης, λέει ο Ιάκωβος, και να λέω ότι πιστεύω, δεν πιστεύω. Γιατί η πίστη αποδεικνύει να προείστανται καλών έργων. Και λέει, ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10, λέει, «Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά». Ο Θεός γιατί σε έκτισε, λέει, για να κάνεις καλά έργα. Δεν τα κάνουμε τα καλά έργα για να σωθούμε. Λέει, δεν σώζεται ουδε μία σάρκα εκ των έργων. Αλλά αφού πιστέψεις και δικαιωθείς, ο Θεός περιμένει να κάνεις τα έργα της πίστης. Τα οποία προετοίμασε ο Θεός, τα καλά έργα, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Θυμάστε όταν φέρανε το παιδί αυτό το οποίο ήταν εκγενετής ασθενής. Και τον ρώτησαν τον Κύριο. Λέει, αυτό αμάρτησε ή οι γονείς το αμαρτήσανε? Και τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, για να φανεί η δόξα του Θεού. Ένα έργο το οποίο ο Θεός προετοίμασε σε μας να περπατήσουμε μέσα σε αυτό. Αμήν. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Αμήν. Και σε περιμένει να ξεκινήσεις να περπατάς μέσα σε αυτό. Να περπατάς μέσα σε αυτό. Σε όλα τα έργα τα καλά, ο Κύριος θέλει να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Μην περάσει η ζωή μας, αδερφοί, και είμαστε σαν απλοί άνθρωποι, να το πω. Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι να γεννηθείς, να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις απογόνους. Πολλοί άνθρωποι αυτό θεωρούν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, εγώ έκανα παιδιά, παντρευτήκαν τα παιδιά μου, έκανα εγγόνια, εκπλήρωσα το σκοπό της ζωής μου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ή να γνωρίσει το μεγαλείο της δόξης του Θεού. Να γνωρίσει τον Κύριο που είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη, να ανοίξει σε εκείνον, να γεμίσει με εκείνον, να γίνει όπως είναι εκείνος και να τον φανερώσει στον κόσμο και να φέρει σε εκείνον πολύ καρπό. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Πατέρας, λέει, στο να φέρουμε πολύ καρπό. Και λέει ο Ιάκωβος, πάμε πίσω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20. Πώς βλέπει ο Θεός αυτόν ο οποίος δεν ζει με αυτό το φρόνημα της πίστης. Λέει, θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Στο κείμενο λέει, θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, πώς τον λέει το μάταιο, κενός. Ξέρετε τι σημαίνει κενός? Άδειος. Ανόητος. Ο άδειος, ο ανόητος. Επειδή δεν έχει έργα πίστης. Θες να γνωρίσεις, άνθρωπε ανόητε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και ο άνθρωπος ανοητένει, λέει, χωρίς τον έργον είναι αργή. Αργή σημαίνει στήρα. Είναι άκαρπη, αδρανή, σαν μία μήτρα η οποία είναι χαλασμένη θα λέγαμε και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, να συλλάβει σπέρμα για να γεννήσει. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει χωρίς να κάνει έργα πίστης. Και συνεχίζει το 21, λέει τα παραδείγματα, λέει ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν εδικαιώθηκε από τα έργα όταν πρόσφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Και μου έκανε πολύ εντύπωση το εδάφιο που λέει παρακάτω, λέει βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του και από τα έργα η πίστη ετελειώθη. Τι είναι αυτό που τελειοποίησε την πίστη του Αβραάμ? Το έργο του, τα έργα που έκανε της πίστης. Και κοιτάξτε τι λέει στο 23. Και πληρώθη η γραφή, η λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ στο Θεό και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Επληρώθη η γραφή. Δηλαδή, ο Αβραάμ κάνοντας τα έργα της πίστης, τι έκανε? Πλήρωσε τη γραφή. Εκπλήρωσε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και ονομάστηκε, λέει, πώς? Φίλος Θεού. Γιατί ονομάστηκε φίλος Θεού? Τι είναι αυτό που έκανε τον Αβραάμ να ονομαστεί φίλος Θεού? Έσπηρε, αδερφέ, έσπηρε στην πίστη ο Αβραάμ. Έσπηρε. Πίστεψε και γι' αυτό ενέργησε. Δεν υπάρχει πίστη χωρίς έργο. Χωρίς υπακοή. Γιατί όλη αυτή η θυσία η οποία ήταν έτοιμος να προσφέρει ο Αβραάμ ήταν μια έκφραση της πίστης του. Εμείς τώρα τη διαβάζουμε την πίστη του Αβραάμ και σαν τέκνα του Αβραάμ πνευματικά, αν ο Θεός ερχόταν και σου έλεγε πάρε το μόνο σου παιδί που έχεις και το αγαπάς τόσο πολύ και πρόσφερέ μου το. Τι θα έκανε? Βέβαια, εκ του ασφαλούς απαντάμε γιατί δεν μας το ζητάει. Φυσικά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά να σας πω κάτι αδερφοί, μας το ζητάει πνευματικά να το κάνουμε. Σου ζητάει πνευματικά να πάρεις τα παιδιά σου να τα αφήσεις στο θυσιαστήριο. Να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Μπορείς να εμπιστευθείς τον Κύριο στη ζωή σου για το κάθε τι? Ή κρατάς τη ζωή σου στα δικά σου χέρια? Πρέπει να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να το κάνω αυτό έτσι ώστε να γίνει αυτό. Ή εμπιστεύεσαι τον Κύριο? Τον εμπιστεύεσαι και κάνεις αυτό που σου ζητάει ώστε να του δίνεις το δικαίωμα και αυτός να κάνει, να μπορεί να ενεργήσει. Αμήν. Λέει στο 25. Λέει, ομοίως δε και ράβει πόρνη, δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλης οδού. Αμήν. Πείτε μου, εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, να τους κάνει έλεος, γιατί λέει, τους έκανε έλεος. Εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, θα σωζόταν? Όχι, δεν θα σωζόταν. Η πίστη της το έκανε να γίνει. Πίστεψε η Ραβ, δέχτηκε τους απεσταλμένους του Ισραήλ και αυτόματα όταν τους δέχτηκε έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της και τη ζωή όλης της οικογένειας. Αμήν. Δέχτηκε αυτούς που ήταν εχθροί τους. Αλλά είχε πίστη να τους βάλει μέσα στο σπίτι, να τους κρύψει, να τους σκεπάσει και όταν ήρθαν όλοι αυτοί, αυτοί έφυγαν από τον άλλο δρόμο. Να τους προστατεύσει. Πίστεψε. Και λέει στο 26, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό. Κοιτάξτε τι αντιστοιχία μας δείχνει. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Όταν φεύγει το πνεύμα του ανθρώπου από το σώμα του, τελείωσε ο άνθρωπος. Είναι νεκρός. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργο είναι νεκρή. Και λέω, μιλάω για αυτά τα έργα της πίστης, αδερφοί, γιατί είπα, θέλω να δούμε τη σπορά. Ο Κύριος θέλει να σπείρουμε. Και θέλει να σπείρουμε πολύ. Θέλει να ξεκινήσουμε από απόψε να ρίχνουμε το σπόρο μας. Και όταν σπέρνεις στον Κύριο μπροστά, θα λάβεις τον καρπό σου, λέει, ρίξε το νάρτο σου επί το πρόσωπο των υδάτων και θα χαθεί. Τι λέει? Θα τον λάβεις πίσω. Θα τον λάβεις πίσω, ο Θεός θα σου δώσει, καθώς παίρνεις. Θα σου δώσει. Μπορεί το σώμα, σου λέει, όταν φύγει το πνεύμα είναι νεκρό, έτσι είναι και η πίστη η οποία δεν έχει τα έργα. Α Ιωάννου κεφάλαιο 2, εδάφιο 3. Λέει, και εν τούτο γνωρίζουμε ότι εγνωρίσαμε Αυτόν. Εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Ως της λέγει εγνώρισα Αυτόν και τας εντολάς αυτού δεν φυλατεί, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Πόσο πιο απλά να μας το πει ο Κύριος. Λέει, λες ότι τον ξέρεις πότε? Εάν τον γνωρίζεις και φυλάτεις τους λόγους του. Έτσι τον γνωρίζεις μάλλον. Εάν φυλάτεις τους λόγους του. Οι άνθρωποι σήμερα έξω είμαστε όλοι χριστιανοί. Όλοι. Και ρωτάω, ξέρουν τις εντολές του Θεού για να τις φυλάξουν? Και αν νομίζει κάποιος ότι ξέρει τις 10 εντολές και είναι αρχιετές, πλανάτε. Πλάνη νυχτρά, γιατί δεν είναι μόνο 10. Είναι όλη η καρδιά του Θεού μες στο λόγο του. Αμήν. Και λέει, όποιος λέει ότι τον γνωρίζει και τις εντολές του δεν τις φυλάτει, είναι ψεύτης. Και σε αυτόν η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει. Όποιος όμως φυλάτει το λόγο του,

0: περπατάς όπως περπάτησε εκείνος. Άνοιξε λίγο τα βιβλία των Ευαγγελίων και διάβασε πώς περπατούσε ο Χριστός κάθε μέρα. Τι σημαίνει πώς περπατούσε? Τι έκανε, αυτό σημαίνει ότι χρωστάς να περπατάς όπως περπατούσε εκείνος. Και διάβασε τι έκανε. Διάβασε πώς περνούσε τη μέρα του. Πώς ξεκινούσε τη μέρα του το πρωί? Με προσευχή! Να το πούμε αλλιώς μετά. Πάμε στο πιο πέρα. Πώς τελείωνε τη μέρα του? Με προσευχή! Τον έβρισκε η μέρα νωρίς το πρωί στην προσευχή και αργά τη νύχτα λέει διανυκτέρευε στην προσευχή. Λοιπόν, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ χρωστάς να περπατάς. Πώς πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου? Πώς να την τελειώνεις? Τι έκανε την ημέρα του ο Κύριος? Τι έκανε την ημέρα του? Σήμερα Πέτρο λέω να πάμε μια βόλτα στη Γαλιλαία να κάνουμε 2-3 βουτιές. Ξέρετε τι είπε? Λέει, εργάζεστε ενώ είναι ημέρα. Γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Και ο Κύριος που το ήξερε αυτό τι έκανε συνέχεια? Κάθε μέρα εργαζόταν. Και μάλιστα είπε στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φθυρώμενη. Δηλαδή, μη βάλεις όλη την προσοχή της ζωής σου να σε καταφάει αυτό το πράγμα που λέει τη ρουτίνα. Θέλει ο Θεός να δουλέψεις. Αλλά δουλεύεις αυτό που πρέπει να δουλέψεις και μετά τι καλείσαι να κάνεις? Μέχρι ο Θεός να μας απορροφήσει πλήρως, αδελφοί. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός όταν θα καλέσει λαό, πολλή έθνη, θα έρθει η ώρα που πολλοί από εμάς δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Αμήν.
0: Δεν θα προλαβαίνουμε. Θα πρέπει να κάνεις μόνο αυτό.
1: Αμήν.
0: Και ο Κύριος θα σε ταΐζει όπως ταΐζε και τον Ηλία. Αμήν. Τον ταΐζε. Τον Κύριο τον φρόντιζε ο πατέρας. Αμήν. Πώς τον φρόντιζε?
1: Αμήν.
0: Πώς. Λέει, έβαζε στις καρδιές γυναικών και φρόντιζαν τις ανάγκες του. Δεν πήγαινε ο Κύριος να αγχωθεί. Τι θα πάμε σήμερα? Πώς θα φάμε, αν θα φάμε και αν δεν φάμε, ε? Δεν είχε τέτοιες σκέψεις μέσα. Τι τον ενδιέφερε? Κύριε, το φαγητό, τι θα κάνεις? Έφαγε, σου φέρε κανείς να φάει? Μάλλον κάποιος του φέρε να φάει, ενώ εμείς λείπαμε. Τι είπε? Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Αυτό είναι το φαγητό. Θεράπευε. Αγαθοποιούσε, ανάστενε νεκρούς, περπατούσε και μόνο που περπατούσε και οι άνθρωποι τον άγγιζαν γινότανε καλά. Όταν πήγαινε, τον καλούσαν σε κάποιο σπίτι και πήγαινε στο σπίτι, εκεί στο σπίτι που πήγαινε τι γινότανε? Σωτηρία. Πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, τον έσωσε ο Κύριος. Όποιον τον αδίκησα, του δίνω πίσω και ό,τι και αν έκλεψα τετραπλάσια θα πάρει. Τετραπλάσια να του δώσω πίσω. Σωτηρία μες στο σπίτι. Δηλαδή όπου πας, εάν χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε ο Κύριος, τι πρέπει να γίνεται?
1: Σωτηρία,
0: ευλογία, το φως του Θεού να απλώνεται παντού. Ας σηκωθούμε αδερφοί. Σε ευλογούμε Κύριε, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μου. Μπροστά σου είμαστε Κύριε. Και επιθυμούμε σένα, Ιησού Άγιε. Σε επιθυμούμε, είμαστε εδώ γιατί επιθυμούμε σένα, Κύριε. Θέλουμε να σε γνωρίζουμε σε κάθε δρόμο μας. Θέλουμε να σου αφιερώνουμε κάθε βήμα μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε πιστοί σε ό,τι εσύ μας λες. Και κατά το λόγο σου, Κύριε, θέλουμε να έχουμε πλούσια σοδειά, Βασιλιά μου. Και εσύ λες ότι θες να σπείρουμε, Ιησού, για να θερήσουμε πλούσια. Και για να θερήσουμε πλούσια μας ζητάς να μην σπείρουμε με μέτρο φιδωλά, αλλά όπως εσύ έσπειρες και σπέρνεις μέχρι σήμερα. Για να είμαστε τέκνα της Βασιλείας σου, Κύριε, και να μπορείς να μας χρησιμοποιήσεις και εμάς σαν δικούς σου γεωργούς να σπέρνουμε, Κύριε, στο πρόσωπο της γης. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ ο Θεός να μας οθήσεις, Κύριε, εσύ να μας σηκώσεις εσύ ο Θεός να μας δώσεις να κάνουμε αποφάσεις, να σταθούμε μέσα σε αυτές, Κύριε, και να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί ξέρω ότι έχει

0: πολύ λαό μέσα στον τόπο αυτό, Κύριε. Έχεις λαό να σώσεις μέσα στο Ρέθυμνο. Έχεις έργα τα οποία έχεις προετοιμάσει να περπατήσουμε μέσα στο Ρέθυμνο, Κύριε. Και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και όπου αλλού εσύ θες να μας στείλεις. Γι' αυτό ζητάω εσύ να μας εγείρεις, Κύριε. Να μας σηκώσεις από τον ύπνο, Κύριε. Γιατί δεν θέλουμε να χαθεί ο χρόνος μας, θέλουμε να κερδίσουμε για τη Βασιλεία Σου. Ευλογούμε κάθε παιδί Σου, Κύριε. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου ολόκληρη, Χριστέ μου. Τα τέκνα Σου, Κύριε. Και θέλουμε όλοι μας να φέρουμε τον καρπό μας. Να μην είμαστε σαν τη σικιά εκείνη, Κύριε, με φύλλα μόνο, αλλά τα φύλλα αυτά να δώσουν την καρποφορία, να βγει ο καρπός, Κύριε. Και να θραφούν άνθρωποι, Βασιλιά μου. Στο όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Ιησούς τριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για την αφύπνιση. Ο Κύριος θέλει να αφυπνίσει το λαό του. Και είπαμε ότι υπάρχει του διαβόλου η αφύπνιση στον τελευταίο, στους τελευταίους καιρούς, που θέλει να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους για τα άνομα σχέδιά του. Όμως υπάρχει η αφύπνιση του Θεού, που σε αυτή μας καλεί όλους εμάς. Και είπαμε ότι πώς συνδέεται, αδερφοί, αυτή η αφύπνιση όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, ότι όλο αυτό θα συμβεί, θα γίνει και γίνεται. Πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την νύφη του. Η νύφη του δεν θα κοιμάται όπως η λυπή, αλλά θα αγρυπνεί, θα περιμένει, θα προσμένει, αμήν, ώστε ο Κύριος να την παραλάβει μέσα στη δόξα του. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει από τον ύπνο, τι κάνει? Θα πρέπει να ντυθεί, θα πρέπει να φτιαχτεί, να βάλει τα ρούχα του έτσι όπως πρέπει, να ζωστεί, ώστε να μπορεί μετά να ξεκινήσει τη μέρα του, να κάνει τις δουλειές του, όλα αυτά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ότι ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας ενεργοποιήσει, να δούμε τι θέλει μετά από την αφύπνιση ο Κύριος να κάνουμε, ώστε να έχουμε τα βήματα μπροστά μας να καταλάβουμε. Και μάλιστα θα σταματήσουμε σε μια λέξη, να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη στο αρχαίο κείμενο. Διαβάζω στην Α Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, 3-5 δάφη. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ευλογημένος ο Θεός σύμφωνα με το πολύ έλεος του, που μας αναγέννησε, μας έφερε μέσα σε αυτή την αναγέννηση, σε μια ελπίδα ζωντανή. Εις χειρονομία άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δημάς. Έχουμε μια κληρονομιά. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Καθώς μας φυλάει ο Κύριος με την πίστη μας, έχουμε την ελπίδα. Αμήν. Και βλέπουμε αυτή την όμορφη σωτηρία σιγά σιγά να αποκαλύπτεται στον κάθε ένα από εμάς. Που αυτή η σωτηρία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στους τελευταίους καιρούς. Και πάω στο 13 εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Δια τούτο, εξαιτίας όλων αυτών, μας προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος. Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας. Μετά την αφύπνιση θα πρέπει να αναζωστείς. Να μην είναι τα ρούχα σου τα πνευματικά χαλαρά. Η ζωή σου να μην είναι χαλαρή. Να αναζωστείς τις σοσφίες της διανοίας σου. Δεν μιλάει για τη φυσική οσφή, όμως τη χρησιμοποιεί, γιατί θα δούμε γιατί. Αλλά λέει τα σοσφίες της διανοίας. Και σε αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, για τη διάνοια του ανθρώπου. Εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν της μεγάλης σωτηρίας θα πρέπει να αναζωστούμε. Και υπήρχε συνήθεια τότε, γιατί φορούσαν ρόμπες, μακριά ρούχα, σαν ρόμπες, και αυτό που έκαναν ότι έζωναν την οσφή τους δυνατά για να μπορούν να δουλέψουν. Θυμάμαι και εδώ, τότε που φορούσαν οι άνθρωποι τις βράκες, οι άντρες. Είχαν μια ζώνη χοντρή και την έδαιναν κύκλους στη μέση, για να υπάρχει, να είναι δεμένοι άνθρωποι να μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν. Η οσφύλια έχει να κάνει με τη δύναμη του σώματος, λοιπόν. Όπως έχει να κάνει και ότι εκείνη το κέντρο του βάρους του σώματος. Αλλά και μέσα στη γραφή βλέπουμε την οσφύλια ότι είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε στην περίπτωση του Ιακώβ, του Ισραήλ, τον έκανε εκείνος Ισραήλ, να του υπόσχεται ότι μέσα από την οσφή του, λέει, θα βγουν όλα αυτά τα υποσχόμενα τέκνα που ο Θεός είχε να δώσει στο πρόσωπο της γης. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ισραήλ, δηλαδή, είναι οι πατέρες που βγήκαν μετά όλος ο λαός Ισραήλ μέσα από την οσφή του. Λέει, βασιλείς θέλους εξέλθει εκ της οσφίος σου. Σολομώντας, ο Δαβίδ και όλοι αυτοί οι βασιλείς μέσα από τον Ισραήλ. Τι θέλει να πει όμως όσον αφορά τη διάνοια? Θέλει να μας πει ότι ο Θεός θέλει η διάνοια μας, η οποία από τον ύπνο, από μια κατάσταση η οποία ήταν σε άλλη φάση, χαλαρή φάση, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Καθώς ξυπνάμε, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάνοια. Ήσουν χαλαρός, ήσουν σε ένα άλλο κόσμο πριν, όταν κοιμόσουνα. Τώρα όμως η διάνοια θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Να δεις, να καταλάβεις το περιβάλλον που είναι γύρω σου. Να είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε τι το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην καθημερινότητά μας. Οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, διαυγείς. Να φύγει δηλαδή η χαλαρότητα και η ζαλάδα του ύπνου και να ενεργοποιηθεί ο νους. Να είναι καθαρός. Θα πρέπει να παραμερίσουμε τις επικίνδυνες σκέψεις στη ζωή μας. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για φυσικό ύπνο και για κάποιο φυσικό ξύπνημα. Μιλάμε για πνευματικό ύπνο που ο Κύριος μας σηκώνει, μας ξυπνάει από αυτό, η χαλαρότητα, η ζαλάδα που δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα θα πρέπει ο νους να συγκροτηθεί, να απορρίψει πονηρές σκέψεις του εχθρού, επικίνδυνες, που μας εμποδίζουν, αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας πορεία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους, ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα επερώμενο ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, πλέον αρχινάμε και συγκροτεί το νους, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω μας και παίρνει μια θέση, μια στάση σωστή, μάχημη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας από τα βέλη του εχθρού. Θα πρέπει να βάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Θυμάστε που λέει στην Εφεσίους ότι πρέπει να λάβουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Και επίσης θα πρέπει η διάνοιά μας να ντυθεί με αλήθεια. Λέει στην Εφεσίους, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Ποια οσφή? Για ποια οσφή μιλάει? Η αλήθεια θα πρέπει να είναι εδώ. Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι λαμπρή. Να μην είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ πλάνης και αλήθειας. Αδελφοί, δυστυχώς, και ο διάβολος το κάνει αυτό με τις μεθοδίες του, με τις σκέψεις του, με τα επιχειρήματά του, με όλα αυτά τα οποία μας κατακλείζουν κάθε μέρα, αυτό που προσπαθεί είναι να μας θολώσει τη διάνοια. Δες τις σκέψεις που κάνεις κάθε μέρα και πόσες από αυτές τελικά είναι που οικοδομούν. Είναι σκέψεις οι οποίες ο άνθρωπος κάνει για να κάνει το θέλημα του Θεού ή για διάφορα άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι πιο παλιά ήταν και πιο απλοί. Είχανε χρόνο. Ο Δαβίδ έβωσε και τα προβατάκια του, έπαιζε εκεί την κιθάρα του, τα μουσικά του, γιατί είχε χάρισμα στη μουσική ο Δαβίδ, αλλά ήτανε αυτός και ο Κύριος και τα προβατάκια του. Εμείς
2: μέσα σε όλη αυτή την θολούρα που ζούμε, αδελφοί, πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Πόσα πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται, να σκέπτεται, να όλα αυτά που ο κόσμος μας δίνει, έτσι. Και πού είναι ο Κύριος σε όλο αυτό? Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες επιθέσεις του εχθρού μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, που τελικά ο άνθρωπος ζει σε μια ζαλάδα τελικά. Αυτό που ο Κύριος θέλει είναι να πάρουμε την αλήθεια και να ζούμε με αυτήν. Στους τελευταίους καιρούς μιλάει ότι θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα σπείρουν ζυζάνια παντού. Και ακόμα και οι πιστοί που λένε ότι είναι πιστοί, δυστυχώς πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να έχουμε διάφορες σκέψεις αμφιβολίας, απιστίας, σκέψεις που πλέον και η επιστήμη, υποτιθέμενη επιστήμη, πάει συνέχεια κόντρα. Θέλει να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού, θέλει να αμφισβητήσουν οι άνθρωποι όλα αυτά που ο Κύριος μας δίνει μέσα στην... Είναι η εποχή της αμφισβήτησης. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος να αναζωστούμε σαν παιδιά του Θεού. Τις οσφίες της διανοίας μας. Να αναζωστούμε. Να στερεωθούμε. Να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος. Να καταλάβουμε το κάλεσμά Του. Τη σωτηρία Του. Να μην μπορεί ο εχθρός να μας προσβάλλει μέσα στη διάνοιά μας. Θα πρέπει να θέσουμε τη διάνοιά μας στον Ιησού, που λέει αποβλέποντες τον Ιησού, στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, να συλλογιζόμαστε εκείνον, να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας, και η διάνοιά μας να μην είναι ένα χαλαρό, ένα ζελές που πάει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, όπου φυσάει ο άνεμος. Φανταστείτε, αδερφοί, τους μάρτυρες, πόσο πεπισμένοι ήταν μέσα τους, που τους έριχναν στα λιοντάρια, στις κατακόμβες, ζούσαν μια ολόκληρη ζωή για να μην αρνηθούν τον Κύριο, σε άγρια σκυλιά, μέσα σε φοβερά βασανιστήρια. Πόσο καθαρή ήταν η διάνοιά τους, η πίστη τους σε εκείνον, αυτό που είχαν ακούσει, αυτό που είχαν εγκολπωθεί, το πόσο κρυστάλλινο ήταν μέσα τους. Δεν μπορούσε κανένα να τους το αμφισβητήσει μέσα στη, ούτε στην καρδιά τους, ούτε στη διάνοιά τους. Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη διάνοιά μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και την αποκάλυψη, ώστε μέσα μας να υπάρχει αλήθεια. Λέει, η ικανότητά μας, λέει στην Β' Κορυνθίου στο Γ' 5, λέει, ουχή ότι είμεθα ικανή αφ' αυτόν να νοήσουμε τι, ως εξ ημών αυτόν, αλλά ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού. Ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε. Μας δίνει την αποκάλυψη μέσα μας να είμαστε ισορροπημένοι, να είναι καθαρό το μυαλό μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ύπνωση, από τη ζαλάδα, και να μπούμε μέσα στην καθαρότητα. Πόσο καθαρή ήταν η διάνοια του Ιησού. Φανταστείτε, δεν υπήρχε αμαρτία στον Κύριο. Αλλά αγίαζε τον εαυτό του έτσι κι αλλιώς ο Κύριος. Οι σκέψεις του ήταν κρυστάλλινες. Ήταν βέβαιος μέσα του. Δεν υπήρχε μέσα σε όλους εμάς υπάρχει μια σύγχυση. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες σκέψεις είναι από το Θεό, ποιες σκέψεις είναι από τον διάβολο, ποιες σκέψεις είναι δικές μας. Γι' αυτό και μας λέει πριν να εχμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Υπάρχει μια σύγχυση, μια θολούρα στις διάνοιες των ανθρώπων. Και μιλάμε για τους πιστούς τώρα. Αλλά καθώς γίνεται αυτή η ενέργεια, το να αναζωστούμε τις σοφίες της διανοίας μας, θέλω να φτάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη λέξη. Λέει, αναζωστέντες τα σοφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Το αποτέλεσμα, καθώς αναζουστούμε, είναι ότι ερχόμαστε, λέει, σε μια εγκράτεια, λέει ο Βάμβας. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, σε αυτή τη λέξη, το κείμενο δεν λέει εγκρατεύεστε, λέει νύφοντες. Και θα δούμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό. Λίγο πολύ ξέρουμε, έχουμε ακούσει όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στο ότι μέσα στη διάνοια του ανθρώπου ο Θεός εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Ο κόσμος εργάζεται, το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου, λέει, είναι θάνατος. Το φρόνημα του Θεού τι είναι? Ζωή και ειρήνη. Σκέψεις μας. Αλλά λέει να αναζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας νύφοντες. Τι πάει να πει αυτό? Ο Βάμβας το χρησιμοποιεί εδώ και λέει, το ερμηνεύει εγκράτεια, αλλά νύφοντες πάει να πει να είμαστε ελεύθεροι από κάθε είδους διανοητικής μέθης, ζάλης, σύγχυσης. Να είμαστε, να έχουμε αυτοέλεγχο. Ελεύθεροι από πράγματα τα οποία μας βάζει ο διάβολος μέσα μας και μας συγχύζει, μας ζαλίζει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να ζήσουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα μας κρυστάλλινοι, μέσα στο μυαλό μας, το ποιοι είμαστε, το τι θέλει ο Θεός από μας. Βάζει ο διάβολος συνέχεια μέσα, πιστεύουμε στον Κύριο, έρχεται μία δοκιμασία, τι κάνουμε? Αχ, τι θα γίνει τώρα? Μα πιστεύεις και είναι κρυστάλλινο μέσα σου, καθαρό, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας από εκείνον, λέει, που είναι στον κόσμο. Δεν έρχεται ο διάβολος με φόβο. Δεν έρχεται ο διάβολος με χίλιες δυο μεθοδίες και τρίκ που θέλει να κάνει ώστε να σε πλανήσει, να σε βάλει μέσα στην απιστία, να κάνεις λάθος επιλογές. Να κάνεις διάφορα στη δουλειά σου ώστε να προκόψεις που να είναι παράνομο. Μέσα στη διάνοια του ανθρώπου θα πρέπει να είμαστε καθαροί. Είμαι νυφάλιος. Ποιος είναι νυφάλιος? Πού τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη μέχρι τώρα? Αυτό. Όταν δεν είμαστε πιωμένοι, είμαστε νυφάλιοι. Μιλάμε λοιπόν για μια πνευματική μέθη, ζαλάδα, σύγχυση, και που το αντίθετο είναι η νυφαλιότητα. Δηλαδή σου λέει, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, τι να είστε? Νυφάλιοι. Δηλαδή να είστε καθαροί. Η διάνοια να είναι διαυγής, καθαρή. Σε άλλες περιπτώσεις ο Βάμβας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ως αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις σαν εγκράτεια. Γιατί δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη μόνο. Την υφαλιότητα δηλαδή. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη. Ανάλογα με το περιεχόμενο βάζει την ερμηνεία εκεί με μια αντίστοιχη, που είτε σε άλλες περιπτώσεις είναι αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις είναι εγκράτεια. Λέει στην Α' Τιμωθέως στο 3.11, οι γυναίκες ως αυτός εμνέ ουχή κατάλαλοι εγκρατείς πιστέ κατά πάντα. Ενώ στο κείμενο λέει σεμνάς μη διαβόλους νυφαλίους πιστάς εν πάση. Βλέπετε, εγκρατείς ερμηνεύεις με τη λέξη εγκρατείς τη λέξη νυφάλιος.
1: νυφαλίους τις γυναίκες. Προσέξτε το άλλο, το είδατε. Λέει κατάλληλη και στο κείμενο λέει διαβόλους. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πολύ την καταλαλιά. Μια άλλη περίπτωση, στον Τίτο, στο 2-2, λέει γέροντες να είναι άγρυπνοι. Σεμνοί. Ενώ στο κείμενο λέει πρεσβυτέρας, νυφαλίους είναι. Η αγρύπνια δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη. Μιλάει για μια πνευματική επαγρύπνηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, να είσαι νυφάλιος, να μην είσαι νυσταγμένος, όπως πας δεξιά ή αριστερά, ή μεθυσμένος, αλλά το μυαλό να είναι καθαρό, να ξέρεις τι σου γίνεται ακριβώς, τα αισθητήρια να είναι γεγυμνασμένα, να μπορείς να πιάνεις. Και στις γυναίκες, λοιπόν, και στους γέροντες, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, όπως και στους επισκόπους. Να είναι άμεμπτος, λέει ο επισκοπός, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος. Και λέει πάλι νυφάλιος στο κείμενο. Δηλαδή, να έχει καθαρότητα μυαλού, να μην είναι συγχυσμένος, ζαλισμένος, να μην ξέρει τι του γίνεται. Και είναι η ερώτηση μια σε εμάς αυτή τη στιγμή. Πώς είναι η διανοιά μας, αλήθεια, όσον αφορά τα πράγματα του Θεού? Πώς είναι, δηλαδή, είναι ξεκάθαρα όλα μέσα στη διανοιά μας? Ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε, πού υπάγουμε? Ή ο διάβολος μας έχει βάλει 1000 μέσα στις σκέψεις μας και περιπλεκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των προβλημάτων, των σκέψεων, των επιθέσεων από τον εχθρό, της πλάνης, του εχθρού, και είμαστε σε μια ζαλάδα που, ναι, ερχόμαστε στην εκκλησία από τη μια μεριά, είμαστε χριστιανοί, αλλά από την άλλη δεν πάμε στον κόσμο, είμαστε τον κόσμο και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτή είναι η πνευματική ζαλάδα, πνευματική μέθη. Στο λεξικό λέει νυφάλιος, αυτός που δεν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ο ξεμέθιστος. Και δεύτερον, αυτός που διαθέτει ή χαρακτηρίζεται από διάβγεια πνεύματος. Και όταν λέει πνεύμα, εδώ στους τα λεξικά εννοεί διάνοια. Δεν μιλάει για το πνεύμα που εμείς εννοούμε, έτσι. Που η έδρα είναι μέσα στη δουλειά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μιλάει για διάνοια. Διάβγεια μέσα στη διάνοιά μας, καθαρότητα. Καθαρότητα, να ξέρεις ποιος είσαι, να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού, να ξέρεις γιατί ο Θεός σε κάλεσε, τι θέλει ο Θεός από σένα. Αυτή είναι η πνευματική επαγρύπνηση, καθαρότητα. Τώρα, όταν μιλάμε να είμαστε ξεμέθιστοι, τι εννοούμε, από τι να είμαστε ξεμέθιστοι? Σίγουρα όχι από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που νόμιζαν εκείνους που πήραν το Πνεύμα το Άγιο ότι ήταν μεθυσμένοι από γλυκό κρασί. Είχαν γεμίσει και τραγούδαγαν, υμνούσαν, χόρευαν, έψαλαν με γλώσσες του Πνεύματος. Κάποιοι λένε, λέει, οι γλώσσες ήταν για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ωραίο τρόπο διάλεξε ο Κύριος να κηρύει το Ευαγγέλιο με αυτό. Έτσι, πώς θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι? Δεν καταλάβαιναν. Όσοι είχαν αυτό το αυτί όμως άκουγαν, λέει, το κήρυγμα του Ευαγγελίου στη διάλεκτό τους. Όσοι είχαν μάτια τώρα εκεί που υπήρχε μια σύγχυση μέσα τους, έβλεπαν ένα όχλο. Τρελή είναι αυτή, μεθυσμένη. Ο Κύριος μας λέει μη μεθύσουμε με ίνο, αλλά με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτή τη μέθη. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεμέθιστοι από αυτό. Θέλει να είμαστε μεθυσμένοι μέσα στο Πνεύμα, ο Κύριος να μας οδηγεί, να μας φέρει με το Πνεύμα Του. Υπάρχουν λοιπόν, αδερφοί, και βλέπουμε τους Αποστόλους. Με πλήρη διάβγεια κήρυξαν και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα, σώθηκαν 3.000 ψυχές, και οι Απόστολοι μετά, που ήταν μεθυσμένοι με Πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτό το μεθύσι. Υπάρχουν, αδερφοί, δύο ειδών μεθύσια. Υπάρχουν δύο ειδών ποτήρια. Το ποτήριο των δαιμονίων που σε μεθάει και το ποτήριο του Κύριου. Ποιο από τα δυο θέλεις? Κατά πόσον τα δαιμόνια μας επηρεάζουν? Δεν μιλάμε να είμαστε ολοδαιμόνιστοι. Μιλάμε για πνεύματα κάθαρτα τα οποία επηρεάζουν τη διανοιά μας. Και ποιος είναι ο σκοπός? Δεν μιλάμε για κατάληψη δαιμόνων, μιλάμε για ενέργειες δαιμόνων μέσα στις σκέψεις μας. Όταν μιλάμε εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού, τι εννοούμε? Σκέψη από πού ήρθε? Από τον εχθρό. Τι χρησιμοποιεί ο εχθρός για να φέρει σκέψεις μέσα, πονηρές σκέψεις? Τους αγγέλους του, τα δαιμόνια. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Και ο Κύριος μας θέλει, αδερφοί, τι, να καταλάβουμε τελικά και να επιλέξουμε ποιο από αυτά τα δύο ποτήρια να πιούμε τελικά και να πίνουμε κάθε μέρα. Όταν έχεις πρόβλημα με το ποτό, μιας και μιλάμε για μέθη, και δεν είναι μόνο το ποτό, είναι χίλια δυο άλλα, ποιος το έβαλε αυτό εκεί στο ποτήρι σου να το πίνεις? Ο Θεός. Γιατί το πίνεις? Ποιος το έβαλε? Γιατί πίνει ο άνθρωπος ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί καπνίζει ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί παίρνει ναρκωτικά αφού ξέρει ότι καταστρέφεται? Ποιος το κάνει αυτό? Ο διάβολος το κάνει. Και χρησιμοποιεί, αδερφοί, τους δαίμονες. Καθώς ο άνθρωπος δυστυχώς έχει πέσει στην παγίδα να πίνει από αυτό το ποτήριο των δαιμονίων που πάντα μέσα περιέχει κάποιο είδους εθισμό στη σάρκα. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10:20, λέει: αυτά που θυσιάζουν, λέει, τα έθνη, στα δαιμόνια θυσιάζουν και όχι στο Θεό. Δεν θέλω να γίνεστε, λέει, κοινωνή δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριο θέλουμε να διαγείρουμε ή στη ζηλοτυπία? Τι θέλουν να κάνουν τα δαιμόνια? Θέλουν να εγκλωβίσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να τον κάνουν δούλο, θολώνοντας τη διάνοιά του. Καθώς ο διάβολος καταφέρει να θολώσει τη διάνοια του ανθρώπου, βλέπει ο άνθρωπος ότι καταστρέφεται και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και ζει μέσα στο ναι μεν αλλά. Και δεν μιλάμε τώρα για εθισμούς. Δεν είναι ο σκοπός μας σήμερα να μιλήσουμε για εθισμούς, φυσικούς εθισμούς. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα. Για μια πνευματική ζάλη που ο διάβολος χρησιμοποιεί τους δαίμονές του, ώστε ο άνθρωπος τελικά να είναι θολωμένος, να λέει: εγώ δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, γι' αυτό πάω κι εγώ εκεί. Πού άλλο να πάω, αφού πάει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, αφού έτσι μάθαμε. Έστε έξω στον κόσμο, στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες έξω. Γιατί πάνε οι άνθρωποι εκεί? Σαν τα πρόβατα. Πίστευε και μη ερεύνα. Θολωμένη μέσα στη μέθη, μέσα στη ζαλάδα. Και όταν τους μιλήσεις για τον Κύριο, δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Γιατί έχουν βολευτεί μέσα σε αυτή τη ζάλη και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Όπως
2: ο μεθυσμένος, ο οποίος αισθάνεται πανέμορφα μέσα στη ζαλάδα του. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να πέσει στον κρεμό για να σκοτωθεί. Έτσι θέλει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και έτσι ο διάβολος θέλει και τους πιστούς ανθρώπους και τους αναγεννημένους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι να αναζωστούμε τα σοσφίας της διανοίας μας και να είμαστε νυφάλιοι. Διαυγής. Ψαλμός 107 μιλάει για αυτούς που μεθύουν. Λέει, σύονται και κλονίζονται όσο μεθύουν και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τι κάνει το μεθύσει στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος χάνει όλη του τη σοφία. Ιώβ 12:25 λέει, ψηλαφώσει εν σκότη χωρίς φωτός και κάνει αυτούς να παραφέρονται όσο μεθύουν. Δεν ξέρουν ο κόσμος, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοιμισμένος. Μιλάγαμε για την αφύπνιση. Για να ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να περάσει κανένα τέταρτο, να προσαρμοστούν, να πιούν τον καφέ τους, έτσι, για να μπορούν να λειτουργήσουν μετά. Λοιπόν, από αυτή την ζάλη, την παραζάλη του ύπνου, το ίδιο έχει να κάνει και με το μεθύσι. Ο Κύριος σου λέει, μην είσαι σε αυτή την κατάσταση της ζάλης. Θα πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου και η διάνοιά σου να είναι καθαρή. Ξέρεις. Να γεμίζεις με το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Να πληρούσαι Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Πού βρίσκεσαι. Τι πρέπει να κάνεις. Τι είναι το περιβάλλον γύρω σου. Να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πνευματικά πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: τη συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο διάβολος λοιπόν θέλει να εγκλωβίσει τους ανθρώπους και η μεθοδία που κυρίως χρησιμοποιεί είναι η εξαπάτηση. Θέλει να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους βάλει σε λίθαργο. Θέλει να τους βάλει σε μια πνευματική μέθη, ώστε να κάνει αυτό τη δουλειά του. Ο διάβολος χρησιμοποιεί 4 κυρίως στοιχεία όσον αφορά αυτό. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 2:8. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Εκεί που λέει να μη σας εξαπατήσει, λέει βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών, δηλαδή να μας λαφυραγωγήσει, να μας πάρει σαν λάφυρο, να μας εχμαλωτήσει και να μας κάνει δούλους του. Αυτή είναι η ερμηνεία της λέξης. Πρόσεξε, λέει, βλέπετε μη σας λαφυραγωγήσει, δηλαδή ο διάβολος. Πώς? Δια της φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία είναι μεγάλη ζαλάδα. Μιλάμε για τους Έλληνες φιλοσόφους. Άλλος ο Αριστοτέλης, άλλος ο Πλάτωνας. Άλλοι στοικοί. Υπάρχουν άλλοι φιλόσοφοι, τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Άλλοι πίστευαν μεν, τα μεν, άλλοι δε, αλλά ήταν όλοι φιλόσοφοι. Και όλοι είναι εξυψωμένοι για τη φιλοσοφία τους. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας που ήταν το επόμενο στάδιο των φιλοσόφων, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Άλλος στον Πλάτωνα, άλλος στον Αριστοτέλη. Ήταν πιο κοντά. Δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Τι τους ενδιέφερε? Η φιλοσοφία. Για τη φιλοσοφία. Να γεμίζουν το κεφάλι τους με ανοησίες, με πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν κατασταλαγμοί, ανθρώπινοι, προσπαθούσαν να βρουν το θείο με τη σοφία τους. Όπως και οι γνωστικοί, να φτάσουν ψηλά μέσα από τη σοφία. Μια μυστική σοφία. Που όλα αυτά δεν ήταν πουθενά στερεωμένα, δεν υπήρχε βάση σε αυτά. Να πατήσει ο άνθρωπος και να πει εδώ πατάω και μπορώ πλέον να χτίσω σόφρονα νοήματα. Φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία πώς επηρεάζει σήμερα τη λεγόμενη εκκλησία, τη χριστιανική εκκλησία τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ. Θεολόγοι σπουδάζουν μαζί με τη θεολογία τι? Και φιλοσοφία. Γιατί περισσότερο πιάνουν τους φιλοσόφους σαν βάση τους και μετά οικοδομούν και ερμηνεύουν και καλά το Λόγο του Θεού βάσει της φιλοσοφίας. Σε εκκλησίες, όπως και στο Άγιο Όρος, φιλόσοφοι όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, έχουν αγιοποιηθεί. Τους έχουν εικόνα και τους προσκυνάνε. Φιλοσοφία. Λέει, μη σας εξαπατήσει, μη σας λαφυραγωγήσει με τη φιλοσοφία, γιατί όλο αυτό είναι μια ζάλη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να μη σε εξαπατήσει με μάταιη απάτη, κενή απάτη, άδεια. Να σου δώσει κάτι, όπως σου προσφέρει αυτός ο κόσμος, διάφορα, κοσμικά, σε εξαπατήσει, σε απατήσει. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, το τρίτο, η παράδοση των ανθρώπων. Τελικά ποιος νίκησε, αν δούμε την εκκλησιαστική ιστορία, την παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία, ποιος νίκησε, ο Χριστός και η διδασκαλία του ή η παράδοση των ανθρώπων τελικά? Χριστούγεννα, τι είναι αυτό? 25 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της παράδοσης. Έτσι τα βρήκαμε. Αφού κάνανε με το ζόρι χριστιανούς τους ανθρώπους. Άκουγα κάποιον πολύ σοβαρό, τέλος πάντων, μελετήσει την ιστορία της Εκκλησίας. Η Ρωσία έγινε χριστιανική από ένα διάταγμα ενός βασιλιά. Ή θα γίνετε χριστιανοί, ο οποίος λέει επισκέφθηκε μάλλον το Βυζάντιο πριν και είδε τα μεγαλεία και πίστηκε μέσα του και λέει ή θα πιστέψετε να γίνετε χριστιανοί, θα σας πάρω το κεφάλι. Μέσα σε κάποιες μέρες αποφασίστε. Και έγινε χριστιανοί. Εκτός κάτω τους Σλάβους που πήγε ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος κτλ. Και κήρυξαν τώρα εκεί πέρα. Οι άλλοι πάνω όμως έγιναν με ένα διάταγμα. Με ένα διάταγμα. Η Αμερική πώς έγινε χριστιανική. Χριστόφορος Κολόμβος πήγε στα νότια, εκεί προς τη μέση της Αμερικής, κήρυξε και μετά ήρθαν οι Ισπανοί και λέει μέσα ότι αν διαβάσει κανένας, ήταν από τις μεγαλύτερες σφαγές που έγιναν ποτέ σε παγκόσμια ιστορία. Έκαναν με το ζόρι τους ανθρώπους να... και καλά να γίνουν χριστιανοί. Και από πίσω ήταν η Καθολική Εκκλησία, γιατί οι Ισπανοί ήταν φανατικοί Καθολικοί. Και είχα ακούσει μια ιστορία ενός αυτόχθονα εκεί πέρα που τον είχαν παλουκώσει, τον δέκεγαν, δεν ξέρω, και έλεγαν «Α, πρέπει να μετανοήσεις», λέει. «Ή θα γίνεις χριστιανός και θα πας στον παράδεισο, ή θα αρνηθείς να γίνεις χριστιανός και θα πας στην κόλαση και θα καίγεις αιώνια». Και ρωτάει, λέει αυτός, αληθινή ιστορία. Όλοι εσείς, λέει, πού θα πάτε. Λέει, αφού πιστεύουμε στον Χριστό θα πάμε στον παράδεισο. Τότε, λέει, καλύτερα να πάω στην κόλαση, γιατί δεν θέλω να έχω σχέση με τέτοιους κακούς ανθρώπους. Με το ζόρι γινόντουσαν χριστιανοί οι άνθρωποι. Μια ολόκληρη ήπειρο. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο με αυτόν τον τρόπο. Και μετά λέμε... Τι, οι παραδόσεις των ανθρώπων, οι παραδόσεις μέχρι σήμερα είναι αυτές που νικούν κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Όλα αυτά και τα τέσσερα πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και ο κόσμος όλος που λένε ότι είναι χριστιανοί ζουν μέσα σε αυτή τη θολούρα, μέσα σε αυτή την, θα λέγαμε, ανοησία, μέσα σε αυτή τη μέθη, που πίσω από αυτήν τη μέθη ποιος κρύβεται? Η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα. Αυτή κρύβεται πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Διαβάζω στις παροιμίες στο 23-31, μιλάει ξανά για τον ίνο που κοκκινίζει. Κατεβαίνει, καταβαίνει, λέει, ευαρέστος, όμως το τέλος θα κάνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο άνθρωπος πίνει και μεθάει, και μιλάμε για πνευματική μέθη τώρα, έτσι. «Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας. Και η καρδιά σου θέλει λαλήσει αισχρά». Ποια είναι η αλότρια γυναίκα μέσα στο Λόγο του Θεού, αν το έχουμε ψάξει και δεν ερευνήσει? Είναι η Βαβυλώνα. «Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου». Μεθυσμένος, κοιμάσαι μέσα στη θάλασσα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και πάνω στο κατάρτι, κοιμάσαι, ψηφάς το κίνδυνο. «Με έτυπτον θέλει πει και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθεί», λέει. «Για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι». Από μεθύσει σε μεθύσει. Μια τέλεια αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι θολωμένος από αυτή την πνευματική μέθη, ζαλισμένος, δεν είναι νυφάλιος, τι συμβαίνει? Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα, και δεύτερον, τέλεια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω του. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν αισθανόμαστε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε μάθει σε αυτή την παράδοση που μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Την Κυριακή να είσαι χριστιανός και τη Δευτέρα να είσαι διάβολος. Μέσα σε αυτή τη ζαλάδα, μέσα σε αυτή την υποκρισία και μέσα σε αυτή την ανοησία στο τέλος. Θυμάστε τον Ηλία που έλεγε, έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δύο φρονημάτων. Φρόνημα. Μέσα στο νου του ανθρώπου. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου στο 4.3, λέει, διότι θέλει αρθεί καιρός ότι δεν θέλει υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία οι άνθρωποι, αλλά θέλει επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Οι άνθρωποι, καθώς είναι μέσα σε αυτή την παραζάλη, δεν θέλουν να ακούνε πολλά. Γαργαριζόμενοι την ακούνε. Πας στην εκκλησία, την Ορθοδοξία, και ρωτάς, τι άκουσες σήμερα? Και ακόμα τα αυτιά βουίζουνε. Έτσι όπως πάει ο άνθρωπος, έτσι γυρνάει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν αισθάνονται. Και από με τη αλήθεια θέλουν να αποστρέψει την ακοή αυτών. Την αλήθεια, λέει, θα αποστρέψουν την ακοή. Εις δε τους μύθους θέλουν να εκτραπεί. Ω Άγιος ο Τάδε. Του έβλεπε και ήξερε από χιλιόμετρα ποιος είσαι και πώς σε λένε. Σίδε, λέει, αγρύπνεις πάντα. Εδώ το αγρύπνι είναι σίδε νύφεις πάσιν, λέει. Δηλαδή, να είσαι σε εγρήγορση, να το μυαλό σου να είναι νυφάλιο. Κακοπάθησον, εργάστη τι έργον ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Εσύ μην κοιμάσαι. Εσύ μην είσαι μέσα σε αυτή τη ζάλη, σε αυτή την που γαργαλίζουν οι άνθρωποι την ακοή, που δεν καταλαβαίνεις ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού ήρθες και πού πας και τι, ποιος είναι ο Θεός σου, ο Κύριός σου και τι ανάγκη έχει ο πλησίον σου. Συ όμως άνθρωπε του Θεού, λέει, να είσαι νυφάλιος. Να έχεις μια διαυγή διάνοια σκέψη, να ξέρεις. Θυμάστε τα τέσσερα ζώα στην Αποκάλυψη, παρουσία του Θεού, λέει, ήταν γέμοντα οφθαλμών, κύκλωθεν και έσωθεν. Τέλεια αντίληψη. Αυτή είναι η νυφαλιότητα. Το να καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει. Να μην σε έχει ζαλίσει και σε έχει πλανήσει ο εχθρός με μεθοδίες, με πνεύματα κάθαρτα, με πλάνες. Αλλά να είσαι, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Γαργαριζόμενη την ακοή. Θέλω να διαβάσω λίγο στην Αποκάλυψη που μου λέει εκεί για τη Βαβυλώνα. Λέει στην Αποκάλυψη του 17.1, ως διότι ξέρουμε ότι η Βαβυλώνα είναι το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που ζει μέσα σε αυτή τη ζάλη. Θυμάστε το κήρυγμα που είχαμε κάνει όσον αφορά την αφύπνιση, τι έλεγε? Ότι θα τους ποτίσω ίνο, θα εφραίνονται και θα κοιμώνται ύπνο αιώνιο. Της Βαβυλώνας δεν θα σηκωθούν. Και εδώ παρουσιάζεται τώρα μια γυναίκα η οποία είναι πόρνη, γιατί πάει με πολλούς, δεν έχει μόνο έναν άντρα, δεν έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άγιος Εφραίμ, Άγιος Τάδε, Άγιος έτσι, Άγιος καινούριος, Άγιος παλιός, Άγιος Βαλεντίνος, ο Θεός του έρωτα. Και βάλε και βάλε και βάλε. Κάθε μέρα κι ένας. Και του λέει, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης της Βαβυλώνας. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Μετά με τις οποίες λέει επώνευσαν οι βασιλείς της γης, και ακούστε τι λέει, και εμεθύστησαν οι κατοικούντες τη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δηλαδή έχει αφήσει ένα φοβερό αποτύπωμα η Βαβυλώνα στο πρόσωπο της γης. Τον ίνο της πορνείας της. Και έχει ζαλίσει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αδελφοί, η καθολική μόνο περίπου είναι 1,400,500,000 κόσμο. Το πρόσωπο της γης. Αλλά πώς έγινε. Είπαμε πώς. Το ίδιο και από τη μια άλλη μεριά η Ορθόδοξη. Και με έφερε, λέει, εν πνεύμα της στην έρημο και είδα γυναίκα καθημένη επί θηρίο κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα. Ποιοι φοράνε πορφύρες? Και και ποιοι άλλοι? Και κόκκινων. Οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας τι φοράνε? Και χρυσωμένοι με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Γεμάτη πλούτο. Γεμάτη πλούτο. Αλλού λέει ότι επένδυσαν, λέει, οι έμποροι της γης, γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα εμπορεύματά τους επειδή έπεσε η Βαβυλώνα. Ο μεγαλύτερος οργανισμός πάνω στη γη είναι η Καθολική Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε, ο μεγαλύτερος οργανισμός, δεν υπάρχει πιο μεγάλος οργανισμός από αυτό το πρόσωπο της γης. Μόνο τα μέλη της είπαμε ότι είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ υπάρχει μάθημα το πώς διοικείται, και το μάθημα έχει να κάνει με τη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας.

λοιπόν με τους μαργαρίτες, τους λίθους, τους τίμιους. Έχουσα, λέει, εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων δελιγμάτων και καθαρσίας της πορνείας αυτής. Τι είναι η Βαβυλώνη. Μεγαλώσαμε μέσα σε ένα τέτοιο θρησκευτικό σύστημα. Είτε είναι καθολική, είτε είναι ορθόδοξη, είτε είναι οτιδήποτε. Σε όλες αυτές που λέγονται παραδοσιακές εκκλησίες, τις κοσμικές εκκλησίες, που πάντοτε είχαν μαζί τους και τον αυτοκράτορα δίπλα. Καμιά φορά λέμε, μα αυτοί είναι πολλοί και εμείς είμαστε λίγοι. Δες την ιστορία πώς έγιναν τόσοι που έγιναν. Με ποιο τρόπο. Δες το Μεσαίωνα τι έγινε. Δες την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου να δεις τι έγινε. Και αυτά είναι λίγο πολύ που τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όμως και τόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Με τη μάχαιρα, με τη βία, με την απειλή, να εξαπλώσουν τη δικιά τους τη βασιλιά. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Και μετά να μεθύσει όλο τον κόσμο με τον ίνο της πουρνίας της. Δηλαδή να ζούνε όλος ο κόσμος μέσα σε αυτή τη μέθη. Σκάνδαλα, παιδεραστίες. Χίλια δυο και ο κόσμος προσκυνάει εκεί ακόμα τον Πάπα. Γιατί οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Εμείς όμως τι κάνουμε, αδελφοί. Λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στην Αλφα Πέτρου στο 4-7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάλι εκεί λέει στο κείμενο, πάντων δε το τέλος ίγγικεν, σοφρονίσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Η αγρύπνια στην προσευχή δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη που πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε, αλλά με την καθαρότητα του νου. Όταν πας στην προσευχή σου, θα πας ζαλισμένος. Θα προσεύχεσαι, δεν θα έχεις μέσα σου χίλια δυο μέσα όλη αυτή τη ζαλάδα. Πρέπει να έχεις αναζωστεί τα σοφία στη γενιά σου, να έχεις καθαρότητα, να πηγαίνεις με αυτή την καθαρότητα, να προσεύχεσαι. Νύψατε, λέει, εις τας προσευχάς. Δηλαδή να είσαι νυφάλιος. Καθώς προσεύχεσαι, διαβγείς, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε ζαλισμένοι. Όπως κύριε, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με, κύριε σου Χριστέ ελέησον με. Πάτε μόνο και βάλε και βάλε και βάλε. Θέλει ο Θεός να είμαστε διαυγείς μέσα στη γενιά μας, να είμαστε κρύσταλλο, να έχουμε μια τέλεια, να γίνει μια αποκρυσταλλοποίηση μέσα στο νου. Όλα να είναι κρυστάλλινα. Αλφα Θεσσαλονικής 5-6 λέει, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή. Είπαμε για τις 10 παρθένες που κοιμόταν. Μη κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Στο κείμενο λέει να μην καθεύδομεν όσοι λυπή, αλλά γρηγορόμεν, να είμαστε σε εγρήγορση και νύφομεν. Δηλαδή, οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, τα αισθητήριά μας να είναι ανοιχτά, να είμαστε ξύπνοι. Βλέπετε τώρα εδώ, επειδή λέει ο Βάβας, λέει αγρυπνόμεν, χρησιμοποιεί μετά το νύφομεν σαν εγκράτεια. Δεν μπορεί να λέει, ενώ άλλες φορές λέει ας αγρυπνόμεν. Να μην καθεύδομεν όπως οι λοιποί, αλλά να γρηγορούμεν, να είμαστε γρήγορση και νύφομεν. Να είμαστε νυφάλιοι. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε όχι της νύχτας άνθρωποι, αλλά της ημέρας. Μην είμαστε μέσα στο σκοτάδι, να μην είμαστε μέσα

0: μέσα, να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρω μας.
1: Αλλά να είμαστε μέσα στο φως του Κυρίου.
0: Να μην κοιμόμεθα όπως οι λοιποί. Πότε κοιμώνται οι άνθρωποι? Τη νύχτα. Πότε ξυπνάνε? Τη μέρα. Θεσσαλονικής 5:8. Αλλά εμείς όντες της ημέρας, ασυγκρατευόμεθα. Εκεί πάλι λέει, όντες νύφωμεν. Να είμαστε δηλαδή νυφάλιοι. Ξύπνοι. Σε εγρήγορση. Να έχουμε μια τέλεια κατανόηση. Ενδυθέντες στο θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε?
1: Νυφάλιοι.
0: Άρα, θα πρέπει να δούμε, αδερφοί, σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς,
2: προσωπικά. Έχει αποκρυσταλλοποιηθεί μέσα μας το ποιοι είμαστε, το κάλεσμα του Κυρίου. Είναι κρυστάλλινα μπροστά μας όλα αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει με μας. Γιατί μας κάλεσε, ποιος είναι ο προορισμός μας, τι θέλει ο Θεός από μας. Είμαστε χαλαροί και ζαλισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά πράγματα. Λέει για τα στοιχεία του κόσμου. Μέρημνες. Χίλια δυο που ο κόσμος, επιδιώξεις ανθρώπινες, στόχοι ανθρώπινες. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε τεμπέλιδες, όχι, να δουλεύουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Με τέλεια πιστότητα, με τέλεια, αλλά μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι είμαστε τα παιδιά του Κυρίου. Να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να είμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση. Ναι, έχει να κάνει και με εγκράτεια όλο αυτό. Δηλαδή να μην φερόμαστε από τις επιθυμίες μας, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να ξέρουμε. Αμήν, να είμαστε νυφάλιοι. Και όχι μεθυσμένοι, όχι κοιμισμένοι, όχι ζαλισμένοι. Αμήν. Να επανασχοληθούμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα σήμερα, αλλά να σας ξύπνησα.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, όταν μιλούσαμε ιδιαίτερα για το γάμο, όλα αυτά τα κηρύγματα που κάναμε για το γάμο, είναι το πόσο πρέπει η νύμφη τελικά να γνωρίζει τον υφείο της, αμήν να γνωρίζει τον Κύριο. Και μ' άρεσε αυτό το εδάφιο, ειδικά εμένα με εντυπωσίασε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αυτή η ερώτηση είναι: σε τι διαφέρει ο αγαπητός μας από τους άλλους αγαπητούς? Και εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε, δεν το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε ο αγαπητός μας δεν θα είναι καμιά διαφορετικά από τους άλλους αγαπητούς. Αμήν. Θα είναι και αυτό που έχουμε κι εμείς, μια θρησκεία μέσα μας και τίποτα παραπάνω. Δεν θα είναι μια ζωντανή πίστη σε έναν ζωντανό Θεό. Βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη οι Αγίοι του, ή μέσα στο Λόγο έτσι όπως τον περιγράφουν, τον περιγράφουν τον Κύριο με διάφορα, αν μπορούμε να πούμε ονόματα, που δεν, στην ουσία δεν είναι ονόματα, είναι οι τίτλοι που δίνουν στον Κύριο για τις ιδιότητές του. Και για να το πούμε και διαφορετικά, είναι για τις ευεργεσίες τους, του Κυρίου, και πώς νιώθανε την ενέργεια του Κυρίου επάνω τους. Αμήν. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς τίτλους που δίνανε στον Θεό. Παραδείγματος χάρη τον ονομάζαν Ελ Ελοή, που σημαίνει ο Θεός είναι ισχυρός. Δεν είναι απλά ένας τίτλος αυτό, είναι κάτι που οι άνθρωποι του Θεού το νιώθανε, ότι ο Θεός είναι ισχυρός, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Είναι παρόμοιο με το Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν. Τι σημαίνει παντοδύναμος? Τα πάντα μπορεί να τα κάνει μέσα στη ζωή μου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ή ακόμα και παντοκράτορ, έχει όλη την ισχύ, έχει όλο το κράτος στις δυνάμεις ο Κύριος. Αλλού τον παρουσιάζει σαν τον, θα πω μερικά ονόματα, έτσι για να νιώσουμε, να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός για μας. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που κάνει ο Κύριος μέσα και θέλει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Ένα άλλο όνομα είναι El Gibor, που θα πει ο Θεός είναι ισχυρός, είναι πολεμιστής. Αμήν. Κάνει τις μάχες για μας ο Κύριος. Οπότε έχουμε ανάγκη για μάχες, πρέπει να βάλουμε τον Θεό που είναι ισχυρό μπροστά μας. Αμήν. El Roi, ο Θεός που βλέπει. Βλέπει όταν έχουμε δίκιο, όταν μας αδικεί κάποιος, δεν χρειάζεται εμείς να αντιδράσουμε. Ο Κύριος τα βλέπει τα πάντα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι δίκαιος ο Κύριος και τα βλέπει όλα. Γιάχβε Ιερέ, που σημαίνει ο Κύριος προβλέπει. Ο Θεός είναι αυτός που προβλέπει. Ο Κύριος προβλέπει. Γιάχβε Ραφά, ο Κύριος που θεραπεύει. Γιάχβε Νίσι, που σημαίνει ο Κύριος είναι η σημαία μου. Γιάχβε Μακαντάς ή Μακαντός. Καντός σημαίνει Άγιος, και τι είναι? Ο Κύριος που αγιάζει. Άρα ποιος μας αγιάζει? Ο Κύριος είναι αυτός που μας αγιάζει. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν την λέξη Άγιος, αλλά η λέξη Άγιος έχει να κάνει με το ότι γίνεσαι κάτι ξεχωριστό για τον Κύριο, σε ξεχωρίζει ο Κύριος. Αυτή είναι η λέξη Άγιος, ότι είναι ξεχωριστός ο άνθρωπος. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος είναι ειρήνη μας. Και αυτοί οι τίτλοι είναι όταν κάποιος έχει τον Κύριο μέσα του, μέσα στη ζωή του, τότε καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι αυτός που τον αγιάζει, ο Κύριος είναι ισχυρός μέσα στη ζωή του, ο Κύριος είναι αυτός που τον θεραπεύει, ο Κύριος είναι αυτός που προβλέπει, ο Κύριος είναι αυτός που του δίνει ειρήνη. Οπότε όταν κατοικεί ο Κύριος μέσα μας, όταν λέμε ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, τότε ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι αυτά που πρέπει να αντιπροσωπεύει και η ζωή μας. Βέβαια, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι οι τίτλοι συνεχίζουν και στην Καινή Διαθήκη. Απλά εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε όπως τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μα γιατί μας εντυπωσιάζει όταν λέει El Gibor, ο Θεός είναι ισχυρός, El Roi, ο Θεός βλέπει. Και σε εμάς υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα πω για πολλούς, δεν θα μπω μέσα σε αυτό. Θα διαβάσω λίγο την Α Ιωάννη, θα ξεκινήσω με την Α Ιωάννη. Στο 4 κεφάλαιο και 15. Όστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, λέει, ακούστε, όστις ομολογήσει, αμήν, και είμαστε εδώ για να δούμε, το έχουμε ομολογήσει αυτό μες στη ζωή μας, είναι ομολογία αυτό μες στη ζωή μας, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό. Δεν υπάρχει ένα μέτρο να πει, ξέρετε, σε αυτούς μένει ο Κύριος και σε αυτούς δεν μένει. Λέει, ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, δεν θα μπούμε σε θεολογία βαθιά προς το παρόν, είναι ο Υιός του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τίτλοι που είπαμε πιο πριν, είναι μέσα μας. Αμήν. Μένει ο Θεός μέσα μας. Αυτός ο Ελ Γκιμπόρ, ο Ελ Σαντά, ο Γιάχφε Μακαντά, ο Γιάχφε Σαλόμ και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά κατοικούν, όλες αυτές οι ιδιότητες του Θεού είναι μέσα μας. Και λέει, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς? Πιστεύουμε? Αμήν. Η αγάπη μας δοκιμάζεται. Αμήν. Και σήμερα θα πω για αυτή την αγάπη που μας μεταμορφώνει. Αμήν. Λέει, ο Θεός, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, και συνεχίζει και λέει, ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. God, τίτλος του Κυρίου, is love. Αμήν. Είναι ένας τίτλος της Καινής Διαθήκης. Όπως λέμε, ο Ελ είναι ο Γκιμπόρ, ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Και μας λέει ότι έχουμε πιστέψει μέσα σε αυτή την αγάπη που μένει μέσα μας. Αμήν. Και λέει, και όστις μένει εν τη αγάπη, όστις μένει μέσα στην αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός είναι αυτό. Αυτός λέει που μένει στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησία εν τες ημέρες της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα τον κόσμο τούτο. Όπως λέει ο Θεός είναι, αμήν, όλες αυτές οι αρετές που ο Θεός έχει, ο Θεός προσπαθεί να τις βάλει μέσα μας για να γίνουμε όμοιοι με αυτό. Τι λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου? Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Ας κάνουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους. Και όταν λέει όμοιους, έχει να κάνει με τι? Με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και από τη δόξα του θα μας δώσει ο Κύριος και από τη δύναμή του θα μας δώσει. Αλλά θέλει να μας κάνει με το ποιόν του. Το τι είναι ο Κύριος? Ο Κύριος έχει ποιότητα, αδερφοί. Αμήν. Έχει ποιότητα και θα μιλήσουμε για αυτή την ποιότητα που έχει ο Κύριος. Και λέει, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν τον κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Κάθε φορά που περνάμε μια κατάσταση, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Άρα και ο Θεός με αγαπάει. Εμένα δεν με επισκέπτηκε ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός εμένα. Εμένα δεν με θεραπεύει. Ο Θεός δεν με αγαπάει εμένα. Εμένα ο Θεός δεν μου προμηθεύει. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Τα έχουμε ακούσει αυτά από το στόμα μας? Λέει η αγάπη, λέει αυτή, δεν είναι μέσα μας τι? Τετελειωμένη. Αμήν. Γιατί ο Θεός τι σου λέει ότι είναι? Αγάπη. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει αυτοί οι φόβοι από μέσα μας που έχουν, τι έχουν στην ουσία, τι έχει, τι σημαίνει να είναι η ζωή μου κόλαση, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να περάσεις μια νύχτα άσπρη στο κρεβάτι με τέτοιο είδους σκέψεις. Μα ως έτσι, αυτό. Έχεις περάσει μια νύχτα που αυτή η νύχτα τι είναι, κόλαση. Απλά και μόνο έχεις ακούσει μια φωνή εκεί που σου λέει, τόντι ο Θεός σε αγαπάει. Είναι ο τρόπος που ο διάβολος επισκέφτεται ποιον, τον άνθρωπο, για να του βάλει τι μέσα του, αμφιβολία. Το έκανε αυτό στον Αδάμ και στην Εύα, στην Εύα και στον Αδάμ, να το πούμε με τη σειρά, αλλά τόλμησε να το κάνει και σε ποιον, στον Ιησού. Αν είσαι γιος του Θεού, του έλεγε, όταν ήταν στους πειρασμούς, στις 40 ημέρες αυτές, ο διάβολος πήγε και τι του έλεγε, σε αγαπάει ο Θεός, είσαι γιος του, έχεις φραγίδα αποδεδειγμένα ότι είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος, ο Ιησούς έδωσε καμία σημασία? Το έδωσε, γιατί η αγάπη του Κυρίου μέσα του τι ήταν, τελειωμένη. Αμήν. Ο Ιησούς ήταν ήσυχος στην αγάπη του Θεού και δεν ήθελε να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Είναι γραμμένο για σένα. Είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Ναι, αφού το είπε ο Κύριος, τώρα θα το ζητήσω. Ο Ιησούς δεν αντέδρασε έτσι. Τι είπε? Δεν θα απαντήσω σε αυτή τη φωνή έτσι. Δεν θα πειράξω Κύριο το Θεό μου. Αυτό που είναι γραμμένο είναι σίγουρο. Αμήν. Είναι σίγουρο. Ο Θεός με αγαπάει. Και αυτό έκανε το διάβολο τι να κάνει. Τι τον έκανε το διάβολο? Να φεύγει μέσα από τη ζωή του. Πέρασε την δυσκολία του ο Κύριος, σε παρένθεση, τη δοκιμασία του όλη αυτή, και λέει μετά ο διάβολος τι έκανε? Τον άφησε, λέει, έως καιρού και οι άγγελοι κατέβηκαν και τον υπηρέτησαν. Αδερφοί, το θέλουμε αυτό? Είναι η ώρα που όχι μόνο προσωπικά αλλά και σαν εκκλησία θέλουμε να κατεβάσουμε τους αγγέλους να μας υπηρετήσουν. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσουμε αυτή την αγάπη. Να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας και να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη μέσα μας. Λέει, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Και λέει στο 19, εμείς, ποιοι εμείς, ποιοι εμείς, εμείς, σε ποιους μιλάει ο Ιωάννης? Στην εκκλησία του, αμήν, στους Αγίους του Κυρίου μιλάει, σε αυτούς που ξεχώρισε να βγουν έξω από το φρόνημα του κόσμου, και λέει εμείς αγαπάμε αυτόν. Τον αγαπάμε? Ξέρετε γιατί τον αγαπάμε? Το λέει παρακάτω, διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Αμήν. Άρα δεν έχω αμφιβολία, γιατί ξέρω ότι ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα. Αμήν. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεσθεί ο μανόλης που πιστεύει σε αυτόν. Κάν το προσωπικό το Ευαγγέλιο. Κάν το προσωπικό. Είναι για σένα γραμμένο, είναι για μένα. Αμήν. Ο Θεός έδωσε το Γιο του για εσένα και για μένα προσωπικά. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μας προσωπικά. Γι' αυτό λέει τον αγαπάμε, όχι λέει γιατί εμείς τον αγαπήσαμε πρώτοι, αλλά γιατί πρώτος αγάπησε αυτός εμάς. Μας έχει ανοίξει τα πνευματικά μας αυτοί να ακούμε τον λόγο του, γιατί μας έχει αγαπήσει. Γιατί μας έχει ξεχωρίσει. Αμήν. Δεν μ' αρέσει να αφήνουν την ώρα της λατρείας με τίποτα. Δεν ξέρω τι διακονία μπορεί να έχουμε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν παίζεις drums, αν παίζεις το πιάνο, αν ψάλεις ή οτιδήποτε άλλη διακονία κι αν έχεις. Αν χάνεις τη λατρεία, έχεις χάσει τα πάντα. Μπορεί να παίζεις drums και να λατρεύεις τον Κύριο. Μπορεί να παίζεις πιάνο και να λατρεύεις τον Κύριο. Όπου και να είσαι, ο Κύριος θέλει να τα αφήσεις όλα και να δώσεις αυτή την ώρα σε αυτόν. Αμήν. είναι η ώρα που εκφράζω την αγάπη μου σε αυτόν. Αυτή είναι η ώρα. Λέει στο Δευτερονόμιο 10 κεφάλαιο και 12 εδάφη. Και τώρα Ισραήλ, που αναφέρεται πάλι στον Ισραήλ. Ισραήλ είναι ένας τίτλος που σημαίνει πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Αμήν. Υπάρχει ο φυσικός Ισραήλ, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και ο πνευματικός Ισραήλ που είναι ο λαός του. Και λέει, και τώρα Ισραήλ, τι ζητά Κύριος ο Θεός σου παρά σου, τι σου ζητάει? Ημί να φοβήσαι Κύριο τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν. Βέβαια, το να φοβάσαι τώρα, αυτό τι είπαμε, πρέπει να το καταργήσουμε. Αμήν. Σε παρένθεση, να το καταργήσουμε. Το φοβάσαι όταν δεν το καταλαβαίνεις. Αμήν. Όταν τον αγαπάς, τελειώνει ο φόβος. Έρχεται σεβασμός και αγάπη. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιος, έπρεπε να βάλει μέσα του τον φόβο. Η αγάπη πάλι έρχεται από σεβασμό. Αμήν. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος. Και λέει, αν το αλλάξουμε εκεί, θα λέγαμε, και τώρα ο Ισραήλ τι ζητά Κύριος ο Θεός σου, παρά να τον αγαπάς τον Θεό σου. Να περπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Δια το καλό σου. Γιατί μας λέει τα προστάγματα του? Γιατί μας λέει τις εντολές του? Ποιο είναι το πνεύμα του Κυρίου? Ο Θεός με δημιούργησε, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του θα πληγωθώ. Αμήν, εγώ θα πληγωθώ. Ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του κάτι θα γίνει μέσα στη ζωή μου και αυτό μπορεί να με στρέψει σε άσχημους δρόμους. Που στην ουσία αυτοί οι δρόμοι θα πληγώσουν εμένα. Και ο Θεός με διατάζει, σε παρένθεση, να ακολουθήσω τις εντολές του επειδή με αγαπάει και δεν θέλει να πληγωθώ μες στη ζωή μου. Όχι να με πληγώσει, να πληγωθώ μες στη ζωή μου. Αμήν. Είναι σαν να ξέρεις ότι στο παιδί σου, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναπούμε μπάς και τα εμπεδώσουμε μέσα μας. Είναι ότι ξέρεις ότι εάν κάνει κάτι το παιδί σου, αυτό θα του βγει στραβά και εσύ τι κάνεις σαν πατέρας, σαν μητέρα, τι κάνεις? Συμβουλεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι το παιδί σου άμα είναι και ενήλικο? Μπορείς να κάνεις κάτι? Τι θα κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά του το λες και μετά παμ, πω πω μπαμπά, είχες δίκιο. Ναι, είχα δίκιο. Και το κατάλαβες. Αλλά πληγώθηκες για να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Και εμένα ο πατέρας μου, όταν μου το έλεγε, τρεις λαλού και δυο χορεύανε. Τώρα όμως που έφτασα στη θέση του, κατάλαβα γιατί μου μιλούσε ο άνθρωπος, γιατί με συμβούλευε ο άνθρωπος, γιατί ήθελε το καλό μου. Με αυτή λοιπόν την πατρική αγάπη, τη στοργική αγάπη ενός καλού πατέρα, ο Θεός τι μας λέει? Άκουσε παιδί μου αυτά που σου λέω, γιατί είναι για το καλό σου. Και παρακάτω μιλάει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο και 28, και λέει, πρόσεχε και άκου πάντα τους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω σε, για να ευημερείς σύ και τα τέκνα σου, μετασέ εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Το να ευημερείς δεν είναι πάντα να έχουμε και να περισσεύουν από την τσέπη μας, αλλά να περνάμε καλά μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με την οικογένειά μας. Αμήν. Για να περνάς, λέει, καλά εσύ και τα τέκνα σου, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε ότι ο Κύριος αυτό που θέλει είναι το καλό μας. Και μας προστάζει τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει. Δευτερονόμιο 10:14. Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Κι όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και εξέλεξε το σπέρμα αυτών μετά αυτούς. Εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτη. Και τους βάζει ένα νόμο. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας και μη σκλίνετε πλέον τον τράχυλό σας. Τους μιλάει ο Κύριος για την περιτομή πιο πάνω. Και τους δείχνει ότι αυτή είναι διαθήκη. Αυτή ξεκίνησε τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Λέει στην Γένεση στο 17 και 9, για να το καταλάβουμε. Λέει και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Συ τη διαθήκη μου θέλεις φυλάξει, συ και το σπέρμα σου μετασέ εις τας γενναίας αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει ανάμεσον ημού και ημών, και του σπέρματό σου μετασέ παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε». Τους έβαλε ένα νόμο εκεί της περιτομής. Αυτή λέει είναι η διαθήκη μου μαζί με εσάς. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών. Και θέλει είστε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Λέει θα είναι σημείο. Θα είναι απόδειξη αυτή. Και πώς θα μπορούσα εγώ να αποδείξω σε κάποιον άνθρωπο ότι εγώ είμαι, πώς το λένε, παιδί του Θεού. Είναι πολύ δύσκολο να δείξεις, για να δείξεις που είναι η διαθήκη σου μαζί με τον Κύριο. Καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως λέει ότι είναι σημείο, είναι απόδειξη. Μα είμαι παιδί του Θεού και πώς θα το αποδείξεις? Ποιο είναι το σημείο της διαθήκης σου? Έχω περιτομή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλεις εξάπαντος περιτέμνεσαι, ο γεννημένος εντοικία σου και ο αργυρώνητός σου, και θέλεις διαθήκη μου επί της αρκός ημώνης, διαθήκη αιώνιον. Αιώνιον, δεν σταματάει ούτε στην παλαιά ούτε στην καινή διαθήκη. Και το απερίτμητο άρσεν του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξη της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί. Εκ μέσου του λαού αυτής της διαθήκη, την διαθήκη μου παρεύει. Και ξέρουμε βέβαια, σήμερα ο Κύριος μας έχει ανοίξει το λόγο του και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος αυτό που έβαλε το λαό Ισραήλ να το κάνει και ήταν άκρος τυπικό, τυπολογικό θα λέγαμε καλύτερα, τους το εξηγεί ο Κύριος μετά στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Αμήν. Και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Πού ήθελε ο Κύριος λοιπόν να κάνουν την περιτομή? Πού ήθελε να γίνει η περιτομή? Πού είναι το σημείο που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι παιδί του Θεού? Ότι ο Θεός έχει κάνει διαθήκη μαζί του. Είναι σε έργα, είναι σε κάτι, αν βάλω ξέρω εγώ κάτι που να αποδεικνύει ότι εγώ είμαι χριστιανός, αυτό είναι? Κάτι που να γράφει, ξέρετε, θέλω να δείξω ότι είμαι αναγεννημένος χριστιανός και βάζω ένα ψαράκι. Ή βάζω μία μπλούζα που γράφει ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Θεός μου. Και έτσι δεν ντρέπομαι να δείξω ότι το έκανα κι εγώ, αλλά όταν πρωτοπίστεψα είχα βάλει και ένα μεγάλο αυτοκόλλητο πίσω από το αυτοκίνητό μου και έλεγε ο Χριστός, δεν θυμάμαι που τι έγραφε, έγραφε για τον Χριστό και για τη σωτηρία, τέλος πάντων. Αλλά δεν ήμουν καλός οδηγός. Αν μου έκανε κάτι, κάποιος έβγαζα τη γλώσσα και από πίσω έγραφε ο Ιησούς είναι... Κάτι δεν πήγαινε καλά με την περιτομή μου. Ναι, μεν, εκεί υπήρχε ένας μεγάλος τίτλος, αλλά δεν έδειχνα, δεν φαινότανε ότι είχα κάνει διαθήκη μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι σαρκικό, δεν έχει να κάνει ότι έχω κάνει περιτομή, έχω βαφτιστεί, έχω. Δεν έχει να κάνει με όλα αυτά, αδερφοί. Ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Και η λέξη περιτομή, τι σημαίνει? Από μόνη της η λέξη, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Περιτομή, λέει περιτέμνω, περικόπτω, κόπτω ολόκληρα. Γράφει σαν ένα παράδειγμα, περιτέμνομαι βραχίωνος. Δηλαδή κόβει κάτι από το χέρι του, σχηματίζει εντομάς, εγκοπάς, ολόγυρα στο βραχίωνα. Ακόμα περιτομή είναι και έκοψε τα δάκτυλά του σημαίνει αποκόπτω, αποχωρίζω. Αμήν. Και ο Κύριος, βλέπετε, μας λέει να αποχωρήσουμε, να περικόψουμε τι? Καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας έχει μεγάλο πρόβλημα. Αμήν. Και πρέπει να κάνουμε περιτομή, ούτως ώστε να γίνουμε τι? Παιδιά του Κυρίου. Να μπούμε μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Να αποδείξουμε ότι αυτός που λέμε, ο Ελτσαντάο, ο Γιάχφε Ραφά και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ελ Γκιμπόρ, είναι ο Θεός μας και κατοικεί πού? Πού κατοικεί? Λέει, δεν κατοικώ σε χειροποίητους ναούς. Αμήν. Και ούτε λέει ο Κύριος κατοικώ στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν το λέει αυτό. Πού κατοικεί? Λέει κατοικώ στου συντετριμένου την καρδιά. Αμήν. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει κατοικώ σε αυτού την καρδιά που είναι σπασμένη, είναι συντετριμένη η καρδιά του. Μας οδηγεί ο Κύριος εκεί. Δεν την γλιτώνουμε. Να συντρίψουμε την καρδιά μας. Αμήν. Να κάνουμε περιτομή που? Στην καρδιά μας. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Να κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Γιατί το θέλει ο Κύριος αυτό? Ξέρετε, για τον Κύριο είμαστε τα πολύτιμά του. Αμήν. Θέλει να δείξει τη δόξα του μέσα από ποιους? Από μας. Σήμερα αν κάποιος σου χάρισε ένα διαμάντι, θα το ήθελες? Θα το θέλατε το διαμάντι? Γιατί όχι, λέει Μαρία. Έχω εδώ μερικά διαμαντάκια. Μου περισσέψανε προχθές, έκανα δώρο της γυναίκας μου και μου περισσέψανε κάποια. Τα έβγαλα μέσα από ένα μολύβι. Δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα. Δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά είναι διαμάντια. Τι είναι το διαμάντι, αδερφοί? Άνθρακας. Ξέρετε τι άνθρακας? Καθαρός άνθρακας είναι. Ολοκάθαρος. Τι είναι η ζωή μας? Τι είμαστε? Άνθρακας. Κάρβουνα είμαστε. Αμήν. Όταν μας γνωρίζει ο Κύριος, είμαστε έτσι, σαν τα μολύβια. Λερώνουμε. Μαύροι. Αν μας αγγίσει κάποιος, λερώνουμε. Και έτσι προτιμάμε να μην μας αγγίζουν και να μην αγγίζουμε. Η απομόνωση για μας είναι τι? Το καλύτερο πράγμα. Λες, α, αυτός με ενοχλεί, άρα είναι τοξικός. Αυτός είναι τοξικός, εγώ είμαι τι? Καθαρός. Και δεν βλέπουμε ότι όλοι είμαστε, έχουμε μέσα μας τι έχουμε όλοι μέσα? Όλοι μας έχουμε τοξικότητα, αδερφοί. Αμήν. Μας βλέπει ο Κύριος έτσι, μας βλέπει. Αλλά απ' την άλλη, ο Θεός θέλει να μας κάνει τι? Θέλει να μας κάνει. Θέλει να μας κάνει διαμάντια. Αμήν. Αυτό είναι το θαυμάσιο με τη φύση, ότι η φύση μας διδάσκει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει την άμμο να την κάνει τι? Γυαλί. Αμήν. Να πάρει άμμο ο Κύριος και να το κάνει γυαλί. Και μέσα από εκεί να σε προστατεύει από τον αέρα, ξέρω εγώ, να σε προστατεύει από τα χιόνια, από το κρύο, από το ένα, και να έχεις ορατότητα και να βλέπεις τα πάντα, να είναι διάφανο αυτό. Αν είναι χοντρό, έχει και τη δυνατότητα να σε προστατέψει και από σφαίρα ακόμα το γυαλί. Και ενώ βλέπεις από την άλλη μεριά. Αυτά είναι, σε παρένθεση, τα θαύματα της φύσης. Οι μεταλλάξεις που κάνει ποιος? Ο Κύριος. Αλλά για να κάνει ο Κύριος τη μετάλλαξη, όπως πάρα πολλές φορές φέρνουμε σαν παράδειγμα την ελιά, για να την κάνει ο Κύριος λάδι, έχει ολόκληρη ιστορία. Πας, βρίσκεις την κακομοίρα την ελιά, είναι φορτωμένη με τον καρπό της και αρχίζεις και τι την κάνεις? Τα κατούκα, τη χτυπάς. Παλιά είχαν την τέγκλα που λέγανε, και τη χτυπούσαν. Σήμερα έχει το μηχάνημα, είναι πιο βασανιστικό. Έχει για τα μαστίγια αυτά πάνω, τα χτυπάει για να τα ρίχνει πιο γρήγορα. Το βάζει στον καρπό, τον πατάει μια πέτρα, άλλη από κάτω, για να βγει, για να βγει το λάδι μας. Αμήν. Και για να γίνουμε κάπως χρήσιμοι μετά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν υπάρχει πάρα πολύ το διαμάντι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξαιτίας ότι το διαμάντι δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σκληρό σαν ορυκτό, θα λέγαμε. Λέει στην Έξοδος 28-15, όμως υπάρχει κάπου που είναι όμορφο. Και λέει, και θέλεις κάμι το περιστήθιον της κρίσεως εν τέχνου εργασίας. Κατά την εργασία του εφόδ, ήταν το περιστήθιο που φορούσε ο αρχιερέας. Και θέλεις κάμι αυτό εκ χρυσίου, κυανού, και πορφυρού, και κόκκινου, και βίσου, και κλωσμένης, θέλεις κάμι αυτό. Τετράγωνο θελείστε, διπλούν, μιας πιθαμής στο μήκος αυτού και μιας πιθαμής στο πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσεις αυτό λίθους, τέσσερα σειράς λίθων, σειρά σάρδιου, τοπάζιου και σμάραγδου, θέλεστε πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σαφυρός και αδάμας. Και αδάμας, λέει, διαμάντι. Τι σημαίνει η λέξη αδάμας? Για σκεφτείτε το λίγο. Έλληνες είμαστε. Ελληνική είναι ονομασία. Αυτός που δεν δαμάζεται. Αίτητος, ισχυρός. Πώς θέλει να σε κάνει ο Κύριος? Κάτι που δεν δαμάζεσαι, κάτι που είσαι αίτητος. Λέει στον Εζεκίλ, τι του λέει? Έκανα το μέτωπό σου σαν αδάμα, ισχυρό. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας αλλάξει, αδερφοί. Ξέρετε, κάποιοι λένε, ας τους χριστιανούς, αυτοί είναι πρόβατα. Δεν είμαστε πρόβατα, αδερφοί. Δεν είμαστε πρόβατα. Πρόβατα, ξέρετε για ποιον είμαστε? Για τον Κύριο. Αυτός είναι ο ποιμένας μας και αυτού τη φωνή ακούμε. Δεν ακούμε τις φωνές των άλλων για να είμαστε πρόβατα και να πηγαίνουμε όπου θέλουν οι άλλοι. Αμήν. Λέει, τα πρόβατα, λέει, ακούνε τον ποιμένα τους και τον ακολουθούν. Αμήν. Ως προς τον Θεό μας είμαστε πρόβατα. Και ο Θεός ως προς εμάς τι είναι? Ποιμένας. Αμήν. Αλλού ο Ιησούς παρουσιάζεται σαν αμνός, αλλά παρουσιάζεται και σαν τι? Λέων. Τι λέτε, είναι λέων για την εκκλησία του? Όχι. Για την εκκλησία του ο Ιησούς τι είναι? Αμνός. Προβατάκι είναι. Αμήν. Για τους εχθρούς της εκκλησίας όμως τι είναι ο Κύριος? Λέων. Ενίκησε ο λέων του Ιούδα. Ποιον νίκησε? Το διάβολο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος στους Αγίους έχει βάλει πρόσωπα. Πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο αετού, πρόσωπο μόσχου και πρόσωπο ανθρώπου, που έχει να κάνει με την εικόνα του Ιησού, του Θεού. Αμήν. Δεν είμαστε πρόβατα για τους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Ακούμε αυτού τη φωνή και τον ακολουθάμε. Οπότε όλοι αυτοί που κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς για πρόβατα, δεν ξέρω για ποιους λένε, αλλά εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Για άλλους έχουμε άλλη μορφή. Μπορούμε να είμαστε και αετοί, μπορούμε να είμαστε και λεοντάρια, μπορούμε να είμαστε και, άμα θέλει ο Κύριος να ευαγγελίσουμε, και μοσχάρια, μπορούμε να είμαστε και σαν την καρδιά του Θεού. Όπως θέλει ο Κύριος είμαστε, ανάλογα την στιγμή. Το διαμάντι, αυτό λοιπόν το καρβουνάκι που ξεκινάει σαν άνθρακας, πρέπει να μπει μέσα στη γη βαθιά και να περάσει τρομερές πιέσεις. Αυτό λοιπόν που σε μεταμορφώνει εσένα και μεταμορφώνει εμένα, τι είναι? Τι είναι? Πότε μεταμορφώνεσαι? Όταν υπάρχει τι? Πίεση. Ξέρετε κάτι, βλέπω πάρα πολλές φορές μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει διωγμός, όταν υπάρχει δυσκολία, βλέπεις ανθρώπους και κράζουνε, φωνάζουνε, ημνούν τον Κύριο, δεν κάνουνε συνάθρηση. Και μόλις έρθουν όλα όμορφα και ωραία, τους κάνεις. Α, ο Κύριος λέει εμένα με ευλογεί, ευλογεί, ο Κύριος δεν... Μη σε ευλόγησε ο Κύριος. Και αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου, να σε ευλογήσει. Αλλά δεν είναι η δουλειά του Κυρίου να σε χάσει. Αμήν. Σε μεταμορφώνει ο Κύριος και θέλει να φέρει τις ευλογίες επάνω για να είσαι το παράδειγμά του, να είσαι το διαμάντι του. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Οπότε ο Κύριος μας περνάει μέσα από πιέσεις και ανάλογα την ανταπόκριση, το πώς αντιδρούμε μέσα σε μία πίεση, αντιδρούμε μέσα στις πιέσεις, μπορεί το διαμάντι αυτό να πάρει, τη θέση του στην αξία του. Υπάρχουν διάφορες αξίες στα διαμάντια. Και αυτή την αξία μπορεί να τη δει μόνο ποιος, ένας ειδικός. Δεν μπορεί να τη δεις εσύ αυτή την αξία. Ο ειδικός ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει την αξία σου. Ο Κύριος ξέρει την αξία μου και αυτή τη βλέπει ο Κύριος μέσα στις δυσκολίες και οι δυσκολίες τι μου έχουν αφήσει και αν μου έχουν αφήσει. Αμήν. Δοκιμαζόμαστε, λέει, έκαστος επάνω στις επιθυμίες του. Αμήν. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Περνάμε μέσα από πίεση, μέσα στις επιθυμίες μας, μας δοκιμάζει ο Κύριος με τρομερές, σε παρένθεση, πιέσεις. Φτάνεις πάρα πολλές φορές στα όρια σου. Ποιοι έχουν φτάσει στα όρια τους? Εγώ έχω φτάσει πάρα πολλές φορές στα όρια μου. Πάρα πολλές φορές. Και ο Κύριος εκεί που είναι τα όρια σου βλέπει. Και αν τα αντέχεις, τι θα κάνει? Τι θα κάνει ο Κύριος? Λες, αφού άντεξα μια χαρά είναι. Μετά ο Κύριος σου φέρνει περισσότερη πίεση. Γιατί άραγε το κάνει ο Κύριος αυτό? Γιατί? Γιατί θέλει να πάρεις περισσότερη αξία. Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Πειραστής, λέει, κατά πάντα ο Ιησούς. Υπέφερε. Χωρίς όμως τι να κάνει? Να αμαρτήσει. Ό,τι πέρασες εσύ, ό,τι πέρασα εγώ, ό,τι περνάμε. Τι πόνο περνάμε, τι λέμε καμιά φορά πονάω. Μακάρι να είσαι στη θέση μου να με καταλάβεις. Προφανώς δεν μπορώ να είμαι εγώ στη θέση κανενός. Αμήν. Ποιος όμως ήταν στη θέση ολωνών μας? Ο Κύριος. Επάνω στο σταυρό από τον πόνο του μετρούσε, λέει, όλα τα κόκαλά του. Γράφει η γραφή, λέει, νιώθω τα οστά μου, ξέρω πόσα είναι τα οστά μου από τους πόνους. Αμήν. Και αυτός ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Και μέσα στις δοκιμασίες μας ο Κύριος βλέπει τι έχει μείνει μέσα στο διαμάντι. Έχει πάρα πολλά διαμάντια. Ξέρετε, το διαμάντι αν δεν κατεργαστεί δεν έχει καμία αξία. Το ακατέργαστο διαμάντι δεν έχει αξία. Αυτό που του δίνει αξία είναι η κατεργασία. Το πώς θα το κατεργαστεί θα δούμε λίγο από αυτό, για να καταλάβουμε τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και είναι όμορφα πράγματα. Είναι όμορφα. Αμήν. Και έχει διαμάντια με διάφορα χρώματα. Τώρα τους δίνουν και τεχνικούς χρωματισμούς, αλλά το καλύτερο διαμάντι είναι το καθαρό διαμάντι. Το διαυγέσγα διαμάντι. Και βλέπουν μέσα τι απομεινάρια έχουν μείνει. Βέβαια για να τα δει αυτά πρέπει να είναι κάποιος τι? Ειδικός και με μεγεθυντικό φακό. Δηλαδή ο Κύριος φτάνει σε ένα σημείο να μας καθαρίσει τόσο που να θέλει να δει με μεγεθυντικό φακό μέσα μας τι έχει μείνει. Να ανεβάσει την ποιότητά μας. Αμήν. Να την ανεβάσει την ποιότητά μας. Και μετά, εφόσον το διαμάντι είναι καθαρό και έρθει, ας το πούμε, στα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να το κόψει. Προσέξτε, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Αμήν. Η δουλειά του Θεού ήταν μέσα στην πίεση, εκεί πέρα, να το καθαρίσει, να μείνουν τα ό,τι απομεινάρι έχει μείνει ή να είναι τελείως καθαρό. Το αγνό διαμάντι, το καθαρότερο διαμάντι, το πιο ακριβό διαμάντι. Βέβαια αυτό το διαμάντι ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Δεν έχει μέσα του τίποτα ο Κύριος μας. Ολοκάθαρος. Αμήν. Και μετά η εργασία της κοπής του διαμαντιού για να δοθεί αξία στο διαμάντι, ανάλογα την κοπή που έχει το διαμάντι, αν τα διαβάσετε όλα αυτά είναι ενδιαφέρον, είναι όμορφα πράγματα. Ανάλογα την κοπή του διαμαντιού, τότε παίρνουμε και την αξία του. Και να θυμόμαστε ότι αυτή είναι δουλειά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Εμείς λοιπόν για να κόψουμε, για να το κάνουμε αυτό το διαμάντι, να φτάσουμε δηλαδή στην κοπή, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο. Ποιο είναι το εργαλείο μας? Ο λόγος. Αμήν. Ο λόγος λέει είναι. Τι είναι ο λόγος? Είναι μάχαιρα. Είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δίστομη μάχαιρα. Αμήν. Βέβαια, βλέπετε, ένα διαμάντι δεν μπορεί να το κόψει κανένα μαχαίρι. Όσο κοφτερό κι αν είναι. Όσο κοφτερό κι αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει. Άρα πώς μπορεί ο λόγος να μας κόψει? Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, είναι που πρέπει να δεκτούμε το λόγο. Αμήν. Σαν άνθρωπος πρέπει να δεκτείς το λόγο. Λέει μέσα για την κοπή και το γυάλισμα. Θα σας το διαβάσω όπως το έχω αντιγράψει εδώ. Το διαμαντιόν. Λέει η κοπή και το γυάλισμα καθορίζουν την λάμψη των διαμαντιών. Κάθε πτυχή. Σκεφτείτε τώρα να βγάλουμε το διαμάντι και να βάλουμε εκεί τον εαυτό μας. Αμήν. Θέλουμε λάμψη από τον Κύριο. Κάθε πτυχή χρειάζεται πολύ χρόνο από τον επαγγελματία τεχνίτη. Ακούστε τώρα. Και το μικρότερο λάθος θα κάνει την αξία του διαμαντιού να πέσει απότομα. Κάθε πτυχή, αν μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε σήμερα, με τι θα την παρομοιάζαμε? Τώρα τι είπαμε? Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι ισχύς. Ο Θεός μας είναι... Όλες αυτές είναι πτυχές του Κυρίου μας. Αμήν. Έχει λοιπόν να κάνει ότι αντανακλούμε τις πτυχές του Κυρίου μας μες στη ζωή μας. Και λέει κάθε πτυχή, λοιπόν κάθε λάθος θα κάνει το διαμάντι να πέσει τιμή του απότομα. Κάθε τεχνίτης ενώ δίνει ζωή στα διαμάντια είναι επίσης υψηλότερη ενσάρκωση της επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Δηλαδή ενώ ο ίδιος ο τεχνίτης δίνει αξία στα διαμάντια, τι κάνει? Από την άλλη φαίνεται η επιδεξιότητά του στη δεξιοτεχνία του. Οι ειδικοί στην κοπή και στην στήλβωση χρησιμοποιούν πλήρως τη δική τους τεχνολογία και εμπειρία για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία κοπής κάθε διαμαντιού πληρεί το πρότυπο, ας το πούμε αυτό που λέει για τα διαμάντια, ότι είναι πολύ καλό ή παραπάνω από το πολύ καλό. Όταν ο Θεός έφτιαχνε τα πάντα, τι έλεγε? Ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι λίαν καλό, ότι είναι λίαν καλό. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει σε σένα και σε μένα είναι να μας κάνει τι? Πολύ καλούς. Αμήν. Να μας κάνει πολύ καλούς. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνει ο Κύριος σε εμάς. Να πιστέψουμε γιατί είμαστε αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Αμήν. Από το κάρβουνο ξεκινάει. Από αυτό που λερώνει ξεκινάει. Αυτό ήμασταν. Λερώναμε και λερωνόμασταν. Όμως ο Κύριος έχει άλλο σκεπτικό για σένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος που μιλούσαμε στους Εφεσίους, τι λέει? Μιλάει στην Έφεσο σε μια εκκλησία που ήταν πριν οι άνθρωποι μέσα στην ιδωλατρία. Λατρεύαν την Άρτεμη των Εφεσίων, μέσα στη μαγεία ήταν οι άνθρωποι. Τι ήτανε? Άνθρακας, κάρβουνο. Και μετά πώς τους αποκαλούσε ο Παύλος? Αγίους. Αυτούς που ο Θεός προσκάλεσε και τους προώρησε. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδερφοί. Και θέλω να δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Και να του δώσουμε την ευκαιρία καθώς μας δείχνει την επιδεξιότητά του πάνω μας, να του δώσουμε την ευκαιρία να μας κόψει. Αμήν. Να κόψει κάθε πλευρά μας. Ό,τι βλέπει να μας κάνει σε παρένθεση περιτομή. Αμήν. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή στην καρδιά μας, τι κάνει? Κόβει, κόβει, κόβει, κόβει και κόβει ολόγυρα. Φανταστείτε, ας φανταστούμε την καρδιά μας ότι είναι πνιγμένη στο λίπος. Είναι πνιγμένη σε όλο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει αυτό το λίπος, αυτή τη σάρκα, τι να την κάνει? Να τη βγάλει. Όταν τη βγάλει, ξέρετε τι θα κάνει η καρδιά σου? Τι θα κάνει? Θα ανασάνει. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν το έχεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, Σαν άνθρωπος είχα αφήσει λίγο τον εαυτό μου, είχα φτάσει στα κιλά που έφτασα. Κάθε φορά που πηγαίναμε για ψώνια και ανέβαινα τη σκάλα και εγώ και η Δέσπο, μα λέω, κάτσε 2 λεπτά, 58 χρονών, 56 χρονών είμαι, τότε ήμουν. Σήμερα ανέβαινα τη σκάλα και είχα 4 τσάντες από το ένα χέρι και δεν ξέρω τι είχα και από το άλλο. Τα και ανέβαινα και ήθελα να ανεβώ και 2-2 τα σκαλιά. Τι άλλαξε? Η ηλικία μου είναι ίδια. Τι άλλαξε? Αυτό το περιττό λίπος που ήταν στην καρδιά μου και το έβγαλα. Και δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω πνευματικά. Τι μας δίνει η ζωή. Αμήν, μέσα από την καθημερινότητά μας ο Κύριος μας διδάσκει. Βλέπουμε μέσα από τα φυσικά πράγματα, τα πνευματικά πράγματα, ότι άσχετα αυτό το λίπος που έχασα τώρα και είμαι εντάξει με τις σκάλες, το πνευματικό λίπος τι κάνω, με τις πνευματικές σκάλες τι κάνω. Γιατί για να ανεβώ ένα πνευματικό σκαλί τι κάνω τώρα? Δυσκολεύομαι. Όταν όμως αρχίσω και κάνω αυτό το πνευματικό λίπος από την καρδιά μου, πώς θα μου φαίνονται οι σκάλες οι πνευματικές? Αμήν. Άρα αυτό που πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο είναι να μας κόψει, να κάνουμε περιτομή και να φανούν οι αξίες. Η κοπή, λέει, είναι το μοναδικό από τα 4 χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατάταξης των διαμαντιών που εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Αμήν. Στο φυσικό τομέα και στο πνευματικό τομέα, το πόσο θα λάμψει η δόξα του Κυρίου επάνω σου εξαρτάται από ποιον? Από σένα. Από το πόσο θα τον αφήσουμε τον Κύριο να μας κόψει. Αμήν. Από εμάς εξαρτάται. Ο Κύριος δεν μπορεί να κόψει κάτι που εγώ θα το αρνηθώ. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό να το κάνει. Δεν γίνεται, δεν είμαι κάτι που δεν έχω ζωή, ένα διαμάντι παραδείγματος χάρη. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω θέλω. Αμήν. Και για να του δώσω το θέλω μου του Κυρίου, πρέπει τι να τον κάνω? Να τον εμπιστευτώ. Αμήν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ιωάννης. Όχι γιατί τον αγαπάω, γιατί αυτός με αγάπησε πρώτος. Άρα αυτός θέλει το καλό μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλει το καλό μου. Και το καλό μου δεν έχει να κάνει με αυτά, έχει να κάνει με τα επουράνια. Λέει αυτός που μας έδωσε τι? Πάσα ευλογία, λέει ο Παύλος, στα εν της ουρανής. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν αφήσουμε όμως τον Κύριο να εργαστεί πάνω μας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα τη δούμε. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι απορούν για αυτή την ώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή που τακ-τακ θα σου χτυπήσει την πόρτα. Άλλοι το λένε ο Χάρος, άλλοι το λένε ο Άγιος Πέτρος, άλλοι το λένε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές κτλ. Κτλ. Θα έρθει η ώρα όμως που θα ακούσεις αυτή τη φωνή. Τακ, game over. Θα δεις την ταμπέλα αυτή να γράφει the end. Τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τελείωσε αυτή η ζωή που στην ουσία τι είναι αυτή η ζωή? Τι είναι αυτή η ζωή, αδερφοί? Δοκιμασία είναι. Αμήν. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις στον κόσμο. Δύσκολες καταστάσεις. Και αυτές οι δύσκολες καταστάσεις τους μεταμορφώνουν. Τους αλλάζουν. Τους κάνουν πιο μαλακούς. Βλέπεις άλλους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις και τους κάνουν πιο σκληρούς. Είναι το πώς αφήνεις το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά σου. Η ίδια δυσκολία, άλλη ανταπόκριση από τον ένα άνθρωπο, άλλη ανταπόκριση από τον άλλο. Και αυτό λέει ότι αυτό, λέει, εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Με την κοπή αναδεικνύονται οι μοναδικές οπτικές ιδιότητες των διαμαντιών. Έχεις μοναδικές.

οποίες αφορούν το επί της 100 μεταξύ του επιμέρους θυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα διαμάντι, δηλαδή κόβουν όσο και λιγότερο γίνεται για να μην χάσουν και το διαμάντι, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δίνει ολική εσωτερική ανάκλαση. Κοιτάξτε τι προσπαθούν να κάνουν οι ανθρώποι σε ένα πετράδι. Να δώσουν, λέει, εσωτερική ολική ανάκλαση. Μέγιστη λαμπρότητα και μέγιστο διασκεδασμό του φωτός. Δηλαδή το διαμάντι έχει μοναδικές ιδιότητες όταν το διαπερνάει μέσα του τι? Το φως. Αμήν. Όμορφο δεν είναι αυτό? Όταν σε διαπερνάει το φως μέσα του Κυρίου, αρχίζεις και έχεις μοναδικές ιδιότητες. Εάν αφήσεις το λόγο να περάσει μέσα σου και έχει γίνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε αυτή η αντανάκλαση του φωτός που έχεις, αντανάκλαση του φωτός που έχεις, κάνει τον άνθρωπο να γυρίσει και να σε κοιτάξει και να πει αυτός ο άνθρωπος έχει τι? Έχει αξία. Σήμερα τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν χαθεί οι αξίες. Δεν μας γαργαλάει αυτή η λέξη? Οι αξίες έχουν χαθεί. Η συμμετρία κοπής αφορά την ακρίβεια του γεωμετρικού σχήματος και την ακρίβεια του τρόπου σύνδεσης των υδρών του κομμένου διαμαντιού. Οι δύο παραπάνω παράγοντες ονομάζονται μαζί με εκλέ και η κοπή αξιολογείται. Τώρα, πριν τελειώσουμε, πώς κόβεται ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να κοπεί ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να το εξεργαστεί στο διαμάντι? Ξέρετε, ακόμα τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης δεν ξέρανε να το εξεργαστούν, αν και έχω μια εκεί ένσταση, εφόσον το βλέπουμε στο περιστήθιο να είναι φτιαγμένο, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν ακόμα τόσο πολύ, γι' αυτό δεν το είχαν και σαν το πολυτιμότερο πετράδι τότε. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ένα διαμάντι να το κόψεις? Με διαμάντι. Πώς ο Κύριος εργάζεται μαζί μας? Γελάμε. Πώς εργάζεται μαζί μας? Έχει ένα μοναδικό τρόπο ο Κύριος. Πώς εργάζεται μαζί μας? Με τα αδέρφια. Αμήν. Εάν εσύ είσαι ένα διαμάντι του Κυρίου και ο αδερφός σου είναι ένα διαμάντι του Κυρίου, η σκόνη του είναι που μπορεί να σε επεξεργάσει εσένα. Αμήν. Αυτή μπορεί να κάνει επεξεργασία μόνο. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο υλικό. Τώρα βέβαια που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γίνεται με λέιζερ. Αλλά το λέιζερ έχει να κάνει με τι? Με δέσμη φωτός. Το φως είναι πάντα το πιο ισχυρό. Ο Κύριος είναι εκεί ισχυρός. Αμήν. Έχει να κάνει με... Το μόνο που μπορεί λοιπόν να επεξεργαστεί, αν μπορούσαμε να πούμε το διαμάντι, είναι το φως που είναι ο Κύριος, η δέσμη αυτή του φωτός. Και το άλλο υλικό είναι το διαμάντι. Είναι η σκόνη του διαμαντιού. Βάζανε τη σκόνη του διαμαντιού και την περιστρέφουν με 2.800 στροφές για να μπορέσει να κόψει το διαμάντι. Να μπορεί να κοπεί το διαμάντι. Αμήν. Ο σίδερος ακονίζει το σίδερο και ο φίλος το πρόσωπο του φίλου. Αμήν. Θέλεις να ακονιστείς? Πρέπει να βρεις ένα υλικό που να είναι το ίδιο σκληρό και αδάμαστο με εσένα. Είναι ωραίο, αδερφοί, αυτό? Πείτε μου, είναι ωραίο? Άρα αυτό που με κάνει εμένα να αρχίζει να κόβει ο Κύριος τις πτυχές μου, να με φτιάχνει ο Κύριος ώστε να φαίνεται το φως του, να διαχέεται το φως του επάνω μου και να λάμπει αυτό το φως, είναι όταν έρχομαι με προστριβή με τους αδερφούς μου. Αμήν. Αυτό που έκανε τον Μωυσή μοναδικό, σε παρένθεση, είναι ότι ο Θεός του έδωσε ένα λαό ανυπάκου. Και τι τον έκανε ο Κύριος τον Μωυσή? Κλάπ από εδώ, κλάπ από εκεί, κλάπ παραπέρα, κλάπ. Τον έκανε ένα πολύτιμο διαμάντι. Αμήν. Πολύτιμο διαμάντι. Ένας άνθρωπος, λέει, πραής σφόδρα, που παρόλα αυτά ο Κύριος βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του. Έβαλε ένα μεγεθυτικό φακό και βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του εκείνη την ημέρα που νεύρισε.

0: σχέση με το λαό Ισραήλ. Παρόλα αυτά για τον Κύριο τι είναι? Ένα αξιόλογο διαμάντι. Αμήν. Όταν λοιπόν έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή μας, το πόσο το φως του Κυρίου φαίνεται από μας, το πόσες κοπές κάνει ο Κύριος από μας, φαίνεται μέσα από τι? Μέσα από τη συμπεριφορά μας στον αδερφό μας. Αμήν. Εκεί φαίνεται το φως του Κυρίου. Και ξέρετε, δεν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να κόψουν τη σκόνη του διαμαντού, την χρησιμοποιούσαν και για να το γυαλίσουν το διαμάντι. Αφού λοιπόν τελείωνε κοπή στο διαμάντι, το διαμάντι τι ήθελε? Γυάλισμα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να γυαλιστεί το διαμάντι και να δώσει το φως του πια και να είναι τέλειο, να είναι γυαλισμένο, πάλι ήταν μέσα από τη σκόνη. Έπρεπε αυτή τη σκόνη να την ανακατέψουν με λάδι, και με τη σκόνη του διαμαντού και λάδι, σαν γυαλόχαρτο με λάδι, γυάλιζαν το διαμάντι και του δίνουν την τέλεια μορφή του. Το λάδι με τι έχει να κάνει? Με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Μας μιλάει ο Κύριος μέσα από φυσικά πράγματα. Αμήν. Μέσα από το χρήσμα έρχεται ο Κύριος και μας γυαλίζει, μας ομορφαίνει. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει τι θέλει? Χρόνο. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να θυμώνω όταν ελέγχομαι από τον Κύριο, αλλά όταν ελέγχομαι από τον Κύριο ότι ο Κύριος θέλει να με κόψει, να με φτιάξει, να κάνει περιτομή, ήταν και το καλύτερο πράγμα, πονάει, τι πρέπει να πω στον Κύριο? Αμήν, Κύριε. Εάν θέλεις να με τελειοποιήσεις, τελειοποίησε. Μα αυτός ο αδερφός είναι έτσι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αμήν, δεν έχω πρόβλημα. Δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σύνεση, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Αμήν. Για να φαίνεται το φως από μέσα μου. Και αρχίζεις και ζητάς από τον Κύριο τα πνευματικά αυτά όπλα, καθώς στρίβεσαι μαζί με τα αδέρφια σου. Όλη αυτή η διαδικασία, αδερφοί, θέλει υπομονή. Θα τελειώσω με ένα εδάφιο. Λέει μέσα, φαίνεται λίγο διαφορετικό το εδάφιο, αλλά είναι το ίδιο. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί. Μέχρι πότε, Κύριε? Έως πότε, Δέσποτα? Το κάνουν οι άλλοι Άγιοι, το κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Μέχρι πότε, Δέσποτα? Έως της παρουσίας του Κυρίου. Αυτό ο Ιάκωβος το έλεγε και πέθανε. Εμάς μπορεί να μας λέει και να πιστεύουμε ότι είμαστε στην οικονομία της αρπαγής. Άρα μέχρι πότε πρέπει να μακροθυμάς? Μέχρι την αρπαγή. Και αν δεν έρθει η αρπαγή, μέχρι να πεθάνουμε. Μακροθύμησε μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να σε πάρει, μέχρι τότε. Αμήν. Και τελευταία στιγμή, ο Κύριος θέλει μέχρι το τέλος να έχουμε μακροθυμία. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί, μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ιδού, ο Γεωργός, ποιος είναι ο Γεωργός? Ποιος είναι ο Γεωργός που έχει σπείρει το σπόρο μέσα σε σένα και περιμένει και εμείς να βρούμε ανθρώπους και να σπείρουμε το σπόρο? Αμήν. Ιδού ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δι' αυτόν εωσού λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμεί ο Κύριος. Μακροθυμεί για μας μέχρι ο καρπός μας να λάβει διπλή ευλογία. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε σαν και αυτόν, αδερφοί. Όταν βγαίνεις έξω λοιπόν και ευαγγελίζεις, δεν ψάχνεις τα αρνιά του Κυρίου. Ψάχνεις τα διαμάντια του Κυρίου. Αμήν. Και μπορεί να τα βλέπεις και να είναι έτσι, σαν τα μολύβια να σε λερώνουν όταν τα πιάνεις. Θυμήσου πως ήσουν εσύ. Όταν το κάνεις αυτό, θυμήσου πως ήσουν εσύ. Ο Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Γιατί ψέματα το έλεγε? Για το έλεγε από ψευδοταπείνωση. Ήξερε ποιος ήταν, αδερφέ. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Σκότωνε τους χριστιανούς. Αν δεν τους σκότωνε με τα ίδια τα χέρια τους σκότωνε γιατί συνενούσε στο θάνατό τους. Αμήν. Έπνεε λετρόμο και απειλή. Όταν του είπε ο Κύριος του Ανανία, ο Κύριος του είπε. Δεν βρήκε το Μανώλη και ξέρω εγώ, αδερφέ, πήγαινε να ευαγγελίσεις τον τάδε. Μα ξέρεις Μανώλη ποιος είναι αυτός? Δεν του το είπε ο Μανώλης. Δεν του το είπε κανένας. Δεν του το είπε ο Πέτρος. Του το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν. Και του λέει πήγαινε να βρεις το Σαύλο. Το Σαύλο Κύριε, μα ξέρεις τι είναι αυτός? Αυτός είναι διώκτης της εκκλησίας. Είναι κάρβουνο, άμα τον αγγίζω τελείωσα. Τι λες? Αυτός είναι διαμάντι για μένα. Αμήν. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν κάρβουνα. Ο Κύριος πώς τους βλέπει? Σαν διαμάντι. Αμήν. Και αν αυτός μακροθυμεί για μας, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους? Μακροθυμήσατε. Αμήν. Α, αυτός δεν ακούει. Αν έκανε ο Κύριος έτσι για μας, α, αυτός δεν άκουσε. Ένα κήρυγμα κάναμε, δεν το άκουσε. Μα δεν το είπα, δεν το άκουσε. Πολλές φορές τα αυτιά μας είναι καλυμμένα με τα βουλοκαίρια της καρδιάς μας. Αμήν. Γιατί η καρδιά μας έχει λίπος. Και ο Κύριος προσπαθεί αυτό το λίπος τι να το κάνει? Να το περιτέμει. Εάν τα δικά μας αυτιά είναι έτσι, του κόσμου έξω τα αυτιά πώς θα είναι? Άρα ίσως να χρειαστεί να πεις μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, για να αρχίσει λίγο το κάρβουνο να αλλάζει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει καλέσει για να δούμε την εργασία που κάνει το Πνεύμα του μέσα μας, ώστε και εμείς να τη μεταφέρουμε έξω. Και αυτό το φως που έχουμε εμείς και αντανακλούμε τις αξίες, όσες έχουμε. Μη περιμένεις να γίνεις ένα διαμάντι που να αντανακλάς γύρω γύρω τις αξίες του Κυρίου και να σε τελειοποιήσει. Και τώρα είμαι έτοιμος. Έχει κάποιους αδερφούς. Μου λένε, έλα Μανώλη να του μιλήσεις. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Άσε με πως είμαι εμένα. Μία πτυχή σου, δύο πτυχές. Αν έχεις και αντανακλούν τον Κύριο, θα τον ελκύσεις τον άνθρωπο. Και αυτό θα σου κόψει κι άλλο για να σε φτιάξει ο Κύριος μέσα από αυτό. Αμήν. Αδερφοί, ας πάρουμε πίστη. Είμαστε παιδιά του Κυρίου. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλει να τελειοποιήσει το έργο του μέσα μας, ώστε να είμαστε το διαμάντι του, ο κάθενας προσωπικά και τα διαμάντια του, στο επιστήθιο της καρδιάς του. Αμήν. Εκεί θέλει να μας βάλει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι αγαθός, είναι καλός και μας αγαπάει η αδερφή με αγάπη αιώνια. Και να θυμόμαστε ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη δική μας ανταπόκριση καλή ή κακή. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια για όλους τους ανθρώπους. Βρέχει τη βροχή του σε όλους και ανατέλει τον ήλιο του σε όλους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού και αυτή είναι η καρδιά θέλει να έχουμε και εμείς. Απόψε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την εξέτασή μας για το χριστιανικό βάπτισμα, γιατί ξέρω ότι μπορεί να κουραστήκαμε λίγο επειδή το κάναμε και άλλες φορές ενώ το συνεχίσαμε. Αλλά αδερφοί, είναι μια διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι καλά να την έχουμε μέσα μας κατασταλαγμένη, δηλαδή την πνευματική σημασία αυτής της διάταξης. Ρωμαίους 5:20 είναι το βασικό κείμενο που ξεκλειδώνει αυτήν την αλήθεια. Ο Παύλος τόνισε την αυθονία της χάρης του Θεού προς τα βάθη της αμαρτίας του ανθρώπου. Είναι δύο πράγματα που κανονικά φαίνονται αντίθετα, αλλά λέει για τον νόμο ότι παρησύλθεν, παρεμβλήθηκε, ώστε να πλεονάσει το παράπτωμα. Γιατί όπως είπαμε πριν τον νόμο, οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά δεν υπήρχε η εντολή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όταν λοιπόν παρεμβλήθηκε ο νόμος, βγήκαν στην επιφάνεια όλα τα αμαρτήματα. Θα σου λέει μην πεις ψέματα και εσύ λες ψέματα, έλεγες είτε έτσι είτε αλλιώς, αμέσως λέει είπες ψέμα, παρεμβήκε στον νόμο. Και πλεώνασε, λέει, το παράπτωμα. Όπου όμως πλεώνασε η αμαρτία, υπερίσσεψε η χάρη. Και αυτό οδηγεί στο ερώτημα, πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 6, στην αρχή. Λέει, τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη? Δηλαδή, ο Παύλος κάνει ερωταπαντήσεις, γιατί ο ίδιος γράφει την επιστολή, δεν έχει κάποιον να το απαντήσει εκείνη την ώρα, αλλά λέει, να επιμένουμε στην αμαρτία, να υπερισσεύσει πολλά η αμαρτία, να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έρθει παραπάνω χάρη. Δηλαδή, αν η χάρη του Θεού είναι ανάλογη με την αμαρτία του ανθρώπου και περισσεύει περισσότερο εκεί που περισσεύει η αμαρτία, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε, που είμαστε και πιστοί, να συνεχίσουμε συνειδητά να αμαρτάνουμε για να περισσεύσει η χάρη του Θεού προς εμάς περισσότερο? Δηλαδή είναι αυτός ο τρόπος να υποφεληθούμε εμείς από τη χάρη του Θεού προς τους αμαρτωλούς, να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη, αφού έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ας δούμε και τα επόμενα εδάφη εδώ στο 6ο κεφάλαιο. Τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη, ή θε ποτέ να μην γίνει? Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό του? Ταφήκαμε λοιπόν μαζί του, μέσω του βαφτίσματος, στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του στο ομοίωμα του θανάτου του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή του. Επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία και θεωρείται αθωωμένος. Άρα η απάντηση του Αποστόλου Παύλου σε αυτή την επικίνδυνη πρόταση να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη επισημαίνει ότι βασίζεται σε μια πλήρη παρανόηση το πώς εργάζεται η χάρη του Θεού. Για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός από τη χάρη του Θεού, πρέπει να υπάρχει μέσα του μια προσωπική, εσωτερική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου και του Θεού. Δηλαδή η φύση αυτής της συναλλαγής είναι τέτοια που παράγει αυτή την ολοκληρωτική μεταμόρφωση μέσα στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Και έχουμε το παράδειγμα πολλά άτομα που αναγεννιόνται και λένε «Ήμουνα έτσι και τώρα ήμουν αλλιώς. Έκανα αυτά αυτά, τώρα δεν θέλω να τα κάνω, άλλαξα, κάτι έγινε μέσα μου, έγινε μια πραγματική αλλαγή». Και αυτή η αλλαγή πολύ συχνά φαίνεται και στους γύρω τους, τρίτους, έξω. Άρα υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε αυτήν τη μεταμόρφωση που παράγεται από τη χάρη του Θεού στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Δύο αντίθετα. Πρώτα υπάρχει ένας θάνατος για την αμαρτία και την παλιά ζωή. Λέμε αλλάζω, δεν τα θέλω πια, τα συχάθηκα αυτά που έκανα, δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα πριν. Και υπάρχει μια νέα ζωή, μια ζωή που ζει για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός τη χάρη του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια οριστική προσωπική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού. Και υπό το φως αυτού του γεγονότος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο δυνατότητες, δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Αν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού, θα είμαστε νεκροί προς την αμαρτία. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού. Επομένως, είναι παράλογο και αδύνατο να μιλάμε για ωφέλεια από τη χάρη του Θεού και ταυτόχρονα να ζούμε στην αμαρτία και να απολαμβάνουμε την αμαρτία και να λέμε αφού ο Λόγος του Θεού λέει ότι όπου υπερίσφευσε η αμαρτία, υπέρ υπερίσφευσε η χάρη, εγώ ζω μέσα στην αμαρτία και θα έχω και τη χάρη του Θεού μαζί στην τσέπη μου. Όχι, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν ποτέ να συμβαδίσουν. Γιατί ο Παύλος το επισημαίνει εδώ στο δεύτερο εδάφιο, μη γέννητο, ήτινες απεθάνω με τη αμαρτία, πώς τη ζήσουμε εν αυτή. Για να σχηματίσουμε μια εικόνα, αδερφοί, γι' αυτό, ας φανταστούμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ αμαρτωλός. Ας πούμε ένας πατέρας που είναι βάναυσος με τη γυναίκα του, τα παιδιά του βρίζει όλη μέρα, αλκοολικός, πίνει, δεν μπορεί να σταματήσει, έχει πολλά νεύρα κλπ. Και ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μια μέρα που είναι στο σπίτι του πεθαίνει και στην καρέκλα του. Νεκρός από καρδιακή προσβολή. Στο τραπέζι εκεί είναι τα τσιγάρα του που καπνίζουν, το ποτό του, το αλκοόλ του, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πια καμιά εσωτερική διέγερση επιθυμίας για το αλκοόλ να πιει που δεν μπορούσε να σταματήσει. Ας πούμε ότι ήταν αλκοολικός, έτσι. Ή να καπνίζει, ξέρω εγώ. Καμιά κίνηση δηλαδή να πάει να πάρει να πιει. Γιατί ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι νεκρός ως προς την έξι το αλκοόλ, ας πούμε. Λίγο αργότερα η γυναίκα του, τα παιδιά του έρχονται από τη συνάθρηση, όπως εμείς απόψε, ωραία, μάθαν και κανένα νέο ύμνο, πάνε εκεί στο σπίτι μέσα, αλλά είναι εκεί ακίνητος. Ούτε τους βρίζει, ούτε φωνάζει, ούτε αρχίζει να καυγαδίζει όπως συνήθιζε. Δεν βλέπουν καμιά αντίδραση σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Με μια σύντομη φράση, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός για την αμαρτία. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό, δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δεν πειράζεται, δεν θέλει να κάνει το κακό, γιατί δεν νιώθει, δεν τον νοιάζει, δεν θέλει. Η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Η αμαρτία δεν προκαλεί πια καμιά αντίδραση σε αυτόν. Η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία πάνω του. Να δελεάζεται και να σκέφτεται και να τρίβεται τι θα κάνω, να μην το κάνω. Και δεν έχει τίποτα, δεν τον νοιάζει. Αυτή είναι η εικόνα που σκιαγραφεί η Καινή Διαθήκη για τον άνθρωπο που έχει επωφεληθεί με πίστη από τη χάρη του Θεού. Μέσω της δράσης αυτής της χάρης, η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Δεν έχει εξουσία πάνω του, όπως είχε παλιά. Αντίθετα, είναι ζωντανός για το Θεό και για τη δικαιοσύνη. Και αυτό το γεγονός, ότι ο αληθινός χριστιανός πιστός είναι μέσω της χάρης του Θεού νεκρός ως προς την αμαρτία, αναφέρεται επανειλημμένα σε πολλούς τόπους της Καινής Διαθήκης, αλλά εδώ που είμαστε στο Ρωμαίους 6, στο έκτον εδάφιο, λέει, επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του, σκεφτείτε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, και να πας και εσύ να σταυρωθείς μαζί του, πάνω του. Έτσι, ένα, το ίδιο. Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Λέω στο 7, ο γαραποθανόν δε δικαίωται από τις αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Αφού πεθάναμε με τον Χριστό, σταυρωθήκαμε με τον Χριστό και αυτός τα πήρε όλα πάνω του, δεν έχουμε ούτε αμαρτία, ούτε θέλουμε την αμαρτία, ούτε την αγαπούμε, ούτε μας ελκύει. Έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ το νόημα είναι σαφές. Για κάθε άτομο που έχει δεχτεί τον εξυλαστήριο θάνατο του Χριστού για λογαριασμό του, σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος, αυτή η διεφθαρμένη φύση, αυτή η τάση να σου τραβάει και να θέλεις να κάνεις το κακό, ενώ κατά βάθος δεν θέλεις και λες δεν είναι σωστό, είναι ενάντια στις εντολές, δεν πρέπει, αλλά ρέπεις προς τα εκεί και αν γλιτώσεις από το ένα πέφτεις στο άλλο και αν γλιτώσεις από το άλλο πέφτεις στο παράλληλο και είναι αυτή η ζωή μια συνεχής έτσι ανεβω πάνω κάτω μέσα στη λάσπη. Αυτή η αμαρτωλή φύση λοιπόν σταυρώνεται. Το σώμα της αμαρτίας έχει εξαλειφθεί. Και μέσω του θανάτου αυτό το άτομο έχει ελευθερωθεί, έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Σβήστηκε. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να είναι κανείς δούλος της αμαρτίας. Και λίγο πιο κάτω, στο 11, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Παύλος επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά με μια ανανεωμένη έμφαση. Λέει, έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. 12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία μέσα στο θνητό σας σώμα για να υπακούτε στις επιθυμίες του. Και να πάμε στο 14. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Δηλαδή πάλι το νόημα είναι σαφές ότι ως χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία μέσω της χάρης του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει αμαρτία, να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο ή κυριαρχία πάνω μας. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο από το 10 δηλώνει ξανά την ίδια αλήθεια με τον πιο σαφή και εμφαντικό τρόπο. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν δι' αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή για δικαιοσύνη. Και τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, εάν δε ο Χριστός εν ημίν, με γιώτα, δηλαδή μέσα σας, αν είναι ο Χριστός μέσα σας, δείχνουν ότι αυτή η αλήθεια ισχύει για κάθε αληθινό πιστό χριστιανό, στην καρδιά του οποίου ο Χριστός κατοικεί με πίστη. Άρα, η διπλή συνέπεια της κατοίκησης του πιστού από τον Χριστό είναι πρώτον ο θάνατος της παλιάς σαρκικής φύσης, δηλαδή το σώμα της αμαρτίας, λέμε, είναι νεκρό και δεύτερο μια νέα ζωή προς δικαιοσύνη μέσω της δράσης του Πνεύματος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι η ζωή, είναι λόγω της δικαιοσύνης που έρχεται, έρχεται το Πνεύμα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αποφασίσω εγώ θα σταματήσω την αμαρτία και θα είμαι παιδί του Θεού. Και το αποφάσισα και έγινε με τη δύναμή μου. Ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:24, παρουσιάζει την ίδια αλήθεια με την ίδια σαφήνεια, γιατί μιλάει για τον σκοπό του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό και γράφει «Αυτός ο ίδιος βάσταξε πάνω του τις αμαρτίες μας με το σώμα του πάνω στο ξύλο για να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες». Με το οποίο τους μόλοπες γιατρευτήκατε. Λέει στο αρχαίο, ως τας αμαρτίας ημών αυτός, αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ίνατες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μόλοποι ιάθητε. Ο Πέτρος παρουσιάζει επίσης δύο συμπληρωματικές πτυχές της μεταμόρφωσης που λαμβάνει η χώρα μέσα στον πιστό, ο οποίος πιστός δέχεται τον εξιλειωτικό θάνατο του Ιησού για λογαριασμό του. Ο θάνατος ως προς τις αμαρτίες και ζωή για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Πέτρος δηλώνει ως τον υπέρτατο σκοπό του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό για να ζήσουμε μέσα σε δικαιοσύνη αφού πεθάναμε για τις αμαρτίες. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα του νεκρού, γιατί η κατάσταση του να είσαι νεκρός ως προς τις αμαρτίες και να ζεις για τη δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ πέρα από τη συγχώρεση των περασμένων αμαρτιών. Δηλαδή, σε μια φάση της ζωής σου γνωρίζεις τον Κύριο και σβήνονται όλες οι αμαρτίες που έκανες μέχρι εκείνη την ώρα. Όλες. Ωραία. Συνεχίζεις να ζεις μετά. Στην πραγματικότητα οδηγεί τον πιστό σε ένα εντελώς διαφορετικό βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Ξέρετε αδελφοί, η πλειοψηφία των περισσότερων χριστιανών που ομολογούν ότι είμαι χριστιανός από όλα τα δόγματα έχουν έναν είδος πίστης ότι οι περασμένες αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, μπορούν να συγχωρεθούν. Θα πάω στον ιερέα ή θα πάω στο όπου είναι κάθε πίστη χριστιανική, ανάλογα τι είδο, ή θα προσευχηθώ, τέλος πάντων ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες που έκανα ως τότε. Και αυτός είναι και πιθανώς ο κύριος λόγος για τον οποίο πηγαίνω στις εκκλησίες. Με σκοπό δηλαδή την εξομολόγηση και τη συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει. Ωστόσο δεν έχουν οι περισσότεροι καμία προσδοκία ότι κάτι θα συμβεί μέσα τους και θα αλλάξει και θα τους κάνει ικανούς να μην είναι στην αμαρτία πια. Δηλαδή μια εσωτερική μεταμόρφωση της φύσης τους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, νιώθουν μια έτσι ανάλαφρα, ότι συγχωρέθηκα, φεύγουν από την εκκλησία αμετάβλητοι, ξαναπάνε στις τους που ζουν, ξαναρχίζουν τα ίδια και τα ίδια γιατί είναι εκεί οι αδυναμίες, είναι εκεί η φύση και με τον καιρό επιστρέφουν ξανά στην εκκλησία εξομολογούμενοι τις αμαρτίες. Αυτή είναι δηλαδή μια θρησκεία σε ανθρώπινο επίπεδο στην οποία έχουν συνδεθεί ορισμένες από τις εξωτερικές μορφές του χριστιανισμού. Ο Χριστός, ο Σταυρός, η Θυσία, η Ανάσταση, τα βάζουν και αυτά. Αλλά έχει ελάχιστα ή καθόλου κοινά με τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός στο αληθινό παιδί του μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Κυρίου Ιησού. Ο κεντρικός σκοπός του Θεού στην εξιλέωση που ο Θεός δίνει δεν είναι απλά ο άνθρωπος να μπορεί να λάβει συγχώρεση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αλλά μάλλον, αφού συγχωρεθεί, ναι, να μπορεί να εισέλθει σε ένα νέο βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Να μπει δηλαδή σε έναν άλλον κόσμο. Αυτό που λέμε να γίνεις πολίτης του ουρανού. Εννοείς εδώ, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και εξωτερικά, δεν έχεις καμιά αλλαγή. Δεν αποκτάς φτερά ή να λάμπεις ή να έχεις ένα φωτοστέφανο, κάτι. Αλλά από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι νεκρός ως προς τις αμαρτίες, αλλά ζωντανός ως προς το Θεό και τη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι σκλάβος της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν θα πρέπει πλέον να έχει καμία κυριαρχία πάνω του. Γιατί αδερφοί, θα μου πείτε, μα γίνεται. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο Κύριος Ιησούς στην εξιλέωσή του όχι απλώς ανέλαβε πάνω του τις αμαρτίες μας, την ενοχή των αμαρτωλών μας πράξεων και στη συνέχεια πλήρωσε την πλήρη ποινή για όλες αυτές τις πράξεις, αλλά πέρα από αυτό ο Κύριος έκανε τον εαυτόν του ένα με την πεσμένη φύση μας, τη διεφθαρμένη φύση μας και όταν πέθανε στο Σταυρό, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, αυτή η παλιά μας φύση, ο παλαιός μας άνθρωπος ή το σώμα της αμαρτίας όπως το διαβάζουμε, πέθανε προς Αυτόν και μαζί με Αυτόν. Ρωμαίους 6:6 που είδαμε πριν, για να εισέλθει ο πιστός σε αυτόν τον πλήρη σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και λέει εδώ ο Παύλος με τη λογική σειρά, επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Τούτο γινώσκονται ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μουκέτην δουλεύει ημάς την αμαρτία. Δηλαδή η σταύρωση του παλιού μας ανθρώπου μαζί με τον Χριστό ήταν ένα ορισμένο ιστορικό γεγονός που συνέβη σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 11 εδάφιο, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστώ Ιησού. Εδώ η εισαγωγική φράση που λέει ούτω κι εσείς υποδεικνύει την αντιστοιχία μεταξύ της εμπειρίας του Χριστού με την εμπειρία του πιστού. Η σημασία είναι ότι ο Χριστός πέθανε, έτσι θεωρείστε ότι όπως αυτός πέθανε, έτσι κι εσείς πεθάνατε μαζί του. Πέθανε ο Χριστός, πέθανε πραγματικά. Έτσι να θεωρείτε ότι πεθάνατε κι εσείς μαζί του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος σας. Πεθάναμε μαζί του. Και οι δύο προϋποθέσεις για να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία και να ζούμε ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς το Θεό είναι η γνώση, να το γνωρίζεις αυτό και να το εκτιμήσεις, η εκτίμηση, να το αντιλαμβάνεις, να πεις «Ναι Κύριε, έγινε, σε ευχαριστώ». Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού για τον κεντρικό σκοπό του θανάτου του Κυρίου Ιησού και δεύτερο, να θεωρούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός για τη δική μου και τη δική σου περίπτωση. Το πάρεις προσωπικά, ότι ο Κύριος πέθανε για μένα, πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και εγώ καθαρίζομαι και αλλάζω λόγω της θυσίας του. Πέθανε αυτός, πέθανα και εγώ μαζί του. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσω της πίστης στη δική μας κατάσταση. Γιατί άλλο να διαβάζεις και να λες ιστορικά ότι ο Κύριος έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Μιαξη, για όλον τον κόσμο, το παίρνεις γενικά. Το βάζεις μέσα στο πετσί σου, μέσα στο δικό σου προσωπικά, ότι είναι προσωπικός σου σωτήρας και Κύριος. Γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι δική μας μόνον όταν και εφόσον γνωρίζουμε και θεωρούμε αληθινό αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού για το σκοπό της εξιλέωσης του Κυρίου Ιησού. Αυτά που λέω τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να τα ξέρουμε εγκυκλοπαιδικά, να το πω έτσι. Πρέπει να τα δούμε προσωπικά, αδερφοί. Ο Κύριος είναι προσωπικός. Για να ζήσουμε, λέει, για τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερης πρακτικής σημασίας σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Λόγου του Θεού. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αλήθεια για την οποία επικρατεί μεγαλύτερη άγνοια, αδιαφορία ή απιστία μεταξύ των κατόνομα χριστιανών. Και η ρίζα αυτής της άσχημης κατάστασης βρίσκεται στην άγνοια. Ζουν συνέχεια στην αμαρτία, προσεύχονται, συγχωρούνται λίγο οι αμαρτίες τους και ξανά πάλι στην αμαρτία, γιατί δεν έχουν αλλαγή, δεν έχουν αναγέννηση. Δεν υπάρχει μεταμόρφωση μέσα τους. Γιατί λέει και στον Οσία, ο λαός μου υφανίστη διαέλλειψη γνώσεως. Και η πρωταρχική απέτηση που έθεσε ο Παύλος για την είσοδο στον κεντρικό σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού είναι αυτό που διαβάζαμε στους Ρωμαίους 6:6, ότι γνωρίζουμε ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία, επειδή δηλαδή γνωρίζουμε αυτό. Εάν ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια, δεν μπορεί να την πιστέψει. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε. Και αν δεν την πιστέψει, δεν μπορεί να την βιώσει. Επομένως, η πρώτη μεγάλη ανάγκη είναι να φέρουμε αυτή την αλήθεια ενώπιον της Εκκλησίας, γενικά το σώμα δηλαδή να το ξέρει, και να τη διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας με ξεκάθαρον τρόπο, με εμφαντικόν τρόπο. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά παρόμοια πράγματα που μπορεί να ακούγονται κουραστικά στο αυτή, ειδικά το σαρκικόν αυτή. «Κύριε, το αίμα σου», «Κύριε, προστάτευσε μας», «Κύριε, η θυσία σου», «Ο Σταυρός», «Ο Σταυρός». Όμως είναι το Ευαγγέλιο. Από εκεί είναι που αρχίζει. Πρέπει δηλαδή να διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας αυτήν την ανάγκη που έχει ο πιστός να ξέρει πού στέκεται. Ούτως ώστε αν γλιστράς και σε τραβάει ο κόσμος και αρχίζει και φουντώνει μέσα σου η τάση για την αμαρτία, να πεις «Μα πέθανα ή δεν πέθανα με τον Χριστό». Είναι εκεί που πρέπει ο πιστός να αναλάβει την ευθύνη του να κρυφτεί κάτω από τη θυσία. Τώρα, ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της κεντρικής αλήθειας της εξιλέωσης του Χριστού και της τελετής του χριστιανικού βαπτίσματος που μιλάμε τελευταία? Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή και πρακτική. Στο φυσικό βασίλειο, μετά από κάθε θάνατο, ακολουθεί μια ταφή. Και η ίδια σειρά ισχύει και στο πνευματικό βασίλειο. Πέθανες, πρώτα είναι ο θάνατος, μετά είναι η ταφή. Ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Και μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Χριστού θεωρούμε τους εαυτούς μας, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, νεκρούς μαζί του. Θεωρούμε τον παλιό μας άνθρωπο, το σώμα της αμαρτίας, νεκρό. Στη συνέχεια η επόμενη πράξη που ορίζεται από το Λόγο του Θεού είναι η ταφή αυτού του παλιού ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, αυτού του νεκρού σώματος της αμαρτίας. Η τελετή με την οποία τελούμε αυτή την ταφή, γιατί είναι πνευματικό, είναι η τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος. Δηλαδή, κανονικά όταν λες θα πάω να βαπτιστώ, σημαίνει θα πάω να κάνω την τελετή του θανάτου μου, να πεθάνω, να ταφώ. Σε κάθε εκτέλεση του χριστιανικού βαπτίσματος υπάρχουν δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια. Μια ταφή και μια ανάσταση. Αυτά τα δύο στάδια του βαπτίσματος αντιστοιχούν στα δύο στάδια της εσωτερικής μεταμόρφωσης που ο άνθρωπος έχει εμπειριστεί όταν δέχεται την εξηλαίωση του Χριστού για λογαριασμό του. Ο θάνατος για την αμαρτία και η νέα ζωή για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό βάπτισμα τι συμβολίζει, τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Είναι πρώτα-πρώτα μια ταφή, σε έναν τυπικό τάφο νερού όμως, αντιχώματος, και δεύτερο μια ανάσταση από αυτόν τον τάφο σε μια νέα ζωή που βιώνεται για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Μπαίνεις από κάτω, πεθαίνεις, τάφεσαι και μετά βγαίνει η ανάσταση. Η ταφή δηλαδή είναι η εξωτερική έκφραση του θανάτου για την αμαρτία, ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Η ανάσταση είναι η εξωτερική έκφραση της νέας ζωής για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανικού βαπτίσματος. Ρωμαίους 6:3. «Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαπτιστήκαμε στο θάνατό Του. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή». Βλέπετε τι καθαρό που είναι τώρα που το αναλύουμε. Και έναν παράλληλο στους Κολοσσέις 2:12. «Ταφήκατε μαζί του στο βάπτισμα, με τον οποίο και εγερθήκατε μαζί, διαμέσου της πίστης, στην ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον έγειρε από νεκρούς». Και στα δύο αυτά αποσπάσματα, τα δύο διαδοχικά στάδια του βαπτίσματος παρουσιάζονται καθαρά, σαφώς. Θαπτόμαστε μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμα, δηλαδή κυριολεκτικά η βήθηση στο θάνατον του, και δεύτερο, αναστενόμαστε μαζί του μέσω της πίστης στην ενέργεια της δύναμης του Θεού για να περπατήσουμε μαζί του σε νέα ζωή. Τώρα, εκτός από αυτή τη βασική αλήθεια της ταφής και της Ανάστασης, υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με το βάπτισμα που περιέχονται σε αυτά τα εδάφια. Πρώτον, με το αληθινό χριστιανικό βάπτισμα, βαπτιζόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Όχι σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, ή δόγμα, ή αίρεση. Γαλάτας 3:27. Όπως γράφει ο Παύλος, «Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή, όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Σαν να παίρνεις έναν πανωφόρι όλο αυτό και τον τίνεσαι και είσαι Χριστός. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για τίποτα λιγότερο από τον Κύριον Ιησού. Δηλαδή το Χριστό στον εξυλαστήριο θάνατον του και το Χριστό στη θυραμβευτική του Ανάσταση. Δεύτερο, το αποτέλεσμα του βαπτίσματος εξαρτάται από την προσωπική πίστη αυτού που βαπτίζεται. Δεν το κάνεις απλά επειδή το κάνουν και οι άλλοι, όπως είπα την άλλη φορά. Είναι μέσω της πίστης στο έργο του Θεού, πιο απλά μέσω της πίστης σε ό,τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή, χωρίς αυτήν την πίστη, η απλή τελετή του βαπτίσματος από μόνη της δεν έχει κανέναν αποτέλεσμα ή κύρος. Βαπτιστείτε εσείς, θα έρθω να βαπτιστώ κι εγώ, αφού θα μπείτε κι εσείς στο νερό, να μπω κι εγώ. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω καλά-καλά. Δεν ισχύει για σένα. Πρέπει να γίνει με πίστη. Γι' αυτό άτομα που βαπτίζονται πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τον υπεύθυνο, τον ποιμένα. Ξέρεις γιατί βαπτίζεσαι, για ποιο λόγο θα το κάνεις, επειδή το κάνουν και άλλοι. Να μην είναι μιμητισμός ή να μην νιώθουν ότι εσύ έμεινες πίσω και άλλοι προχωρούν. Και τρίτον, ο πιστός που ανασταίνεται από τον υδάτινον τάφο του βαπτίσματος για να περπατήσει σε νέα ζωή, το κάνει αυτό όχι με τη δική του δύναμη, αλλά όπως είπα με τη δύναμη της δόξας του Θεού. Είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο, αυτή η δύναμη είναι που έρχεται και γεμίζει τον πιστό για να μπορέσει να περπατήσει πραγματικά. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, δεν είναι με τις δικές μας προσπάθειες. Είναι συνδυασμός υπακοής από το παιδί του Θεού, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού που μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει και μας βοηθάει να περπατούμε και να είμαστε πολίτες του ουρανού. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο ήταν το πνεύμα της αγιοσύνης, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού, Ρωμαίους 1 από το 3. «Περί του Υιού αυτού του γενωμένου εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Το πνεύμα της αγιοσύνης που τον ανέστησε. Και έτσι ο πιστός, μέσω των υδάτων του βαπτίσματος, αφιερώνεται σε μια νέα ζωή, στο Θεό και στη δικαιοσύνη, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτάται απολύτως από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ζήσει δίκαια και άγια. Και γι' αυτό είδαμε στους Ρωμαίους 8:10, συμφωνεί με όσα λέει ο Παύλος, «Ή δε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Μόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπορεί να δώσει στον βαπτισμένο πιστό τη δύναμη που χρειάζεται για αυτήν τη νέα ζωή δικαιοσύνης. Όπως είδαμε, αδερφοί, λοιπόν, στην προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, στα εδάφια αυτά, ο Παύλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρώτα είμαστε νεκροί με τον Χριστό για την αμαρτία, μετά από αυτό βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να γίνει για άλλη μια φορά και για κάθε πιστό ξεχωριστά, αλλά και σαν εκκλησία, σαν σύνολο, γιατί όλοι βαπτίζονται, μια αναπαράσταση αυτής της διπλής αλήθειας. Δηλαδή, θάνατος και ταφή για την αμαρτία και ανάσταση και ζωή στη δικαιοσύνη και στο Θεό. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Και από αυτή την άποψη το χριστιανικό βάπτισμα είναι παράλληλο με το βάπτισμα του Ιωάννη του πρόδρομου που είχαμε μπει στην αρχή. Γιατί στο βάπτισμα του Ιωάννου, θυμάστε, το άτομο μετανοούσε από τις αμαρτίες του και στη συνέχεια βαπτιζόταν σε μετάνοια. Ήταν μια απόδειξη της μετάνοιας που έκανε. Στο χριστιανικό βάπτισμα ο πιστός είναι πρώτα δια της πίστεως νεκρός μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία και στη συνέχεια βαπτίζεται στο θάνατο του Κυρίου Ιησού. Όπως ο Χριστός πέθανε και εγώ πεθαίνω. Σε κάθε περίπτωση η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος δεν παράγει από μόνη της πνευματική κατάσταση. Δηλαδή δεν βαφτίζεσαι ούτως ώστε όταν βγεις από το νερό να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Όχι, είναι μάλλον η σφραγίδα, η επιβεβαίωση ότι αυτή η εσωτερική κατάσταση που έχει ήδη παραχθεί δια της πίστεως στην καρδιά του βαπτιζόμενου είναι η απόδειξη ότι το έκανα τώρα και εγώ. Δηλαδή αυτό που έγινε μέσα μου, η αλλαγή, η μεταμόρφωση που έγινε μέσα μου, θέλω να τη δείξω και με το βάπτισμα. Γι' αυτό είχαμε δει την άλλη φορά τα παραδείγματα πολλών πιστών που ευαπτίζονταν. Όπως για παράδειγμα ο δεσμοφύλακας που του μίλησαν εκείνον το βράδυ και πίστεψαν αυτός και η οικογένεια του όλοι και μετά ευαπτίστηκαν για να δείξουν αυτόν που έγινε μέσα τους, η αλλαγή. Γιατί αδερφοί, όπως είπα και άλλες φορές, η αλλαγή πολλές φορές είναι κρυφή, είναι μέσα μας. Μπορεί να εκδηλωθεί στους τρίτους να το καταλάβουν, μπορεί όχι. Το βάπτισμα όμως γίνεται πάντα ενώπιον μαρτύρων. Και είναι εκεί μια εκδήλωση, λες, ο Θεός με άλλαξε και βαπτίζομαι για να το δείτε όλοι σας. Και να το ομολογήσω και να σφραγιστώ ότι πίστεψα και βαπτίστηκα. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφή μου, για το χριστιανικό βάπτισμα και τις ορολογίες που έχει και τις εικόνες που έχει, γιατί είναι όμορφες οι εικόνες που βάλει ο Λόγος του Θεού. Γιατί, όπως είπα και την άλλη φορά, το να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε νερό να το σκεπάς και να βγει, δεν φαίνεται και πολύ λογικό. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι πνευματική ζωή. Έχεις να κάνεις με το πνεύμα. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που την πιάνεις με το χέρι σου. Είναι επιρροές, καταστάσεις, επιθέσεις του εχθρού. Έχει να κάνει με πνεύματα, τέλος πάντων. Καλά ή κακά. Εδώ τώρα το βάπτισμα είναι μια κατάσταση την οποία κάνεις με το σώμα σου ενώπιον ανθρώπων. Ο Θεός, αφού έτσι το διάλεξε να το κάνει, έτσι το κάνουμε με χαρά και με πίστη. Γιατί είναι η εικόνα, όπως είπαμε, της ταφής και της Ανάστασης. Και έτσι γινόταν από την αρχή μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτός που αλλάζει, που δέχεται τον Κύριο, πρέπει να βαπτιστεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε οδηγία που μας δίνει μέσα στο λόγο Του. Αμήν Κύριε μας, Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Θυμάστε, σαν να το είναι αυτό που λέει τον Ηλία, πριν έρθει η μέρα η μεγάλη, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία, και ο Ηλίας είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ τώρα. Και η δουλειά του Ηλία ήταν να ξεσηκώσει ένα λαό. Τους έφερε πάνω στο όρος Κάρμιλος με την οδηγία του Θεού και κάλεσε όλους αυτούς τους ιερείς του Βααλ, όλους αυτούς οι οποίοι λάτρευαν, στην ουσία τι λάτρευαν, δαίμονες. Και ήταν από τη μία μεριά οι προφήτες, οι 400 προφήτες του Βααλ, και από την άλλη μεριά ο Ηλίας μόνος του. Και τους είπε ο Ηλίας, λέει, αν ο Βααλ είναι ο Θεός, λατρέψτε αυτόν. Αλλά εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, λατρέψτε εκείνον. Και λέει ένα λυπηρό εδάφιο εγγραφή. Εκεί στην Αλφα Βασιλέων, στο 17, στο 18 είναι που μιλάει, έχουν στο Κάρμινος, λέει, και ο λαός δεν απεκρίθη ουδέν. Το πρόβλημα είναι, αδελφοί, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, μετά είναι που ζητείται από τον άνθρωπο να κάνει πράγματα. Και ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Κάνει τόσα πολλά ο Κύριος κάθε μέρα στη ζωή μας, και όχι μόνο στη δικιά μας τη ζωή. Έχει φτιάξει τα πάντα, έχει φτιάξει όλη την πλάση να μαρτυρούν το μεγαλείο του. Αμήν. Να μαρτυρούν την, όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός έχει. Την έχει βάλει γύρω μας παντού. Αμήν. Στο σώμα μας, στον εαυτό μας. Η τελειότητα αυτή είναι δώρο δικό του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος για όλους αυτούς οι οποίοι θα σταθούν να πούν στον Κύριο, τι θα πούν δεν ξέρω, λέει, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάτι ο άνθρωπος να μπορεί να απολογηθεί στον Κύριο για ό,τι κάνει που είναι ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει θέσει. Τίποτα. Και επειδή καλούμαστε και εμείς τώρα να ζήσουμε, γιατί ο Ηλίας αυτός που ο λόγος Θεού λέει δεν είναι άλλος από την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Μην περιμένουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει πάλι τον προφήτη Ηλία που έζησε τότε και να τον φέρει πίσω. Αυτό τελείωσε. Ο Ηλίας ήταν για τότε. Τώρα ο Θεός έχει το λαό του. Κάθε φορά ο Θεός είχε ανθρώπους που τους χρησιμοποιούσε για τη δόξα του. Δεν σήκωνε νεκρούς να κάνουν πράγματα. Αυτά είναι άλλα Ευαγγέλια. Έξω από αυτό που ο Θεός μας άφησε. Ο Θεός έχει ζωντανούς ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει τα θαυμάσια του. Αμήν. Θυμάστε ο Κύριος όταν ήρθε και έλεξε τους Φαρισαίους, γιατί αυτοί, λέει, εδώ είναι η τάφη των προφητών, τους οποίους οι πατέρες σας εφώνευσαν, λέει, και εσείς είσαστε σύμφωνοι στο φόνο τους. Δηλαδή ήταν εκεί όλη αυτή η τάφη. Ο Θεός δεν σήκωσε τον Μωυσή, δεν σήκωσε, παρόλο που τον Μωυσή τον ανάστη, τον πήρε στην παρουσία του, αλλά δεν σήκωσε τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ να κάνουν το έργο του Θεού. Σήκωνε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν, αγαπούσαν τον Κύριο και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του με όλη τους την καρδιά. Και σε αυτή τη θέση τώρα είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Και θέλω σήμερα λίγο να δούμε το πώς ο Θεός δουλεύει. Το τι ο Θεός κάνει. Το πώς ενεργεί. Γιατί όλες οι ενέργειες που πηγάζουν μέσα από το Θεό έχουν γίνονται εξαιτίας, έρχονται εξαιτίας αυτού που ο Θεός είναι. Ανάλογα με αυτό που ο Θεός είναι, ανάλογα με αυτό ενεργεί. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 32. Λέει, επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού Υιό δεν εφίσθη, αλλά παρέδωσε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Ο Θεός δεν λυπήθηκε, λέει, το Υιό του, αλλά τον παρέδωσε για όλους εμάς. Και η παράδοση αυτή του Υιού έχει σαν αποτέλεσμα ο Θεός να μας χαρίζει, τι λέει, τα πάντα. Τα πάντα! Λέει στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Καθώς η δύναμη, η θεία δύναμη αυτού, εχάρισε εις εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Καθώς η θεία δύναμη του χάρισε σε εμάς όλα τα απαραίτητα προζωή και ευσέβεια διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε και τη δόξα του και την αρετή. Βλέπουμε ότι ο Θεός λέει τι έκανε, μας χάρισε. Αμήν. Μας χάρισε. Αμήν. Δηλαδή από τη φύση του ο Θεός τι είναι, τι κάνει,
2: δώρα,
1: δίνει. Δώρα. Δίνει. Και τι μας έδωσε. Τα πάντα τα οποία χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα είναι ευσεβής. Δηλαδή μια καλή ζωή πνευματικά με σεβασμό σε εκείνον. Αυτό σημαίνει πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Δεν κρατάει ο Θεός πράγματι τον εαυτό του. Ο Θεός δεν είναι τζιγκούνης. Πολλοί, γιατί θα δούμε, μιλάνε για τον Κύριο και λένε ότι ο Θεός είναι εγωιστής, θα θέλει όλα τον εαυτό του. Ο Θεός δίνει τα πάντα, αδερφοί. Και είναι πλήρης. Δεν μπορείς να του δώσεις κάτι για να του προσθέσεις. Δεν μπορείς. Ό,τι το πλήρες, δεν μπορείς να του βάλεις κάτι να γίνει πιο πλήρες. Είναι πλήρες από δικού του. Αμήν. Και αυτός είναι ο Θεός μας.
2: Αμήν.
1: Στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δεν λέγω. Λέω μάλιστα τούτο, ότι αυτός που σπέρνει φιδωλά, φιδωλά και θα θερήσει. Τι σημαίνει φιδωλά? Τσιγκούνικα. Αυτός ο οποίος ρίχνει το σπόρο, να το πάρουμε από την φυσική μεριά, αυτός ο οποίος παίρνει, ο Γιώργος δηλαδή, όπως πάει να σπείρει, έχει ένα χωράφι οργωμένο, καλό, και ρίχνει λίγο σπόρο, τι θα πάρει πίσω?
3: Λίγο.
1: Είναι απλά απλή νόμη, απλά μαθηματικά. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, πώς θα θερήσει, λέει? Με αυθονία.
2: Αμήν.
1: Και συνεχίζει το 7. Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη, επειδή τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός. Αμήν. Αγαπάει, λέει, αυτός ο οποίος είναι ηλαρός, αυτός που δίνει με χαρά.
2: Αμήν.
1: Και αυτό σχετίζεται όχι με το τι ο Θεός θέλει να του δώσεις, αλλά σχετίζεται, ο Θεός το σχετίζει με το τι θέλει να σου δώσει. Γιατί λέει, σπέρνεις πλούσια, τι θα κάνεις? Θα λάβεις πλούσια. Δηλαδή ο Θεός βλέπει το τι θέλει να σου δώσει. Και αυτό σε κάνει να είσαι ηλαρός δότης, που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει πλούσια. Δεν λυπάται. Και το πώς το θα λάβεις, από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται? Κοιτάξτε, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δεν τους δίνει. Έτσι νομίζουν, ότι ο Θεός δεν δίνει. Αλλά το τι θα λάβεις, λέει ο Παύλος, κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του. Δηλαδή πόσο θα λάβεις? Ανάλογα πόσο διαθέτεις την καρδιά σου να ανοίξεις, να δώσεις. Όσο περισσότερο διαθέτεις την καρδιά σου, τόσο περισσότερο θα λάβεις.
2: Αμήν.
1: Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο Θεός, με το τι θα κάνει ο Θεός. Έχει να κάνει με το τι θα κάνεις εσύ και το πόσο εσύ θα ανοίξεις για να λάβεις. Γι' αυτό λέει το θέμα όλο, τι είναι? Προαιρετικό. Προαιρετικό. Έχει να κάνει με τη δικιά σου καρδιά, με τη δικιά μου καρδιά. Αυτό είναι που ο Κύριος περιμένει. Λέει στην Α' Τιμωθέου 6:17, λέει ο Παύλος πάλι στον Τιμόθεο, στους πλούσιους αυτού του κόσμου να παραγγέλνεις να μην υψηλοφρονούν. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι δηλαδή επειδή έχουν χρήματα. Αλλά ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου. Και μακάρι να, τουλάχιστον στους χριστιανούς, να ανοίξουν τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι το να αγωνίζεται ο άνθρωπος για τα χρήματα δεν οδηγεί πουθενά. Λέει, μη μου δώσεις πολλά, λέει, μη μου δώσεις λίγα, μην τυχόν και σε βλασιμίσω, αλλά μην μου δώσεις και πολλά, μην τυχόν και σε ξεχάσω. Γιατί ο πλούτος, το χρήμα, όταν δεν μάθει ο άνθρωπος να γίνεται κύριος του, μπορεί να σε πλανήσει. Και αυτό που κάνει είναι να φέρει τον άνθρωπο να ζει μέσα σε αβεβαιότητα. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, σας μιλάω εκ πείρας. Όχι ότι έχω εγώ χρήματα, αλλά επειδή έχω έρθει κοντά και έχω κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Είναι η μεγαλύτερη ανασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος έχει πολλά χρήματα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε όλο αυτό με την οικονομική κρίση το 2009, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν λεφτά και τα είχαν στην τράπεζα, ή όταν έγινε τότε που κλείσαν οι τράπεζες. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στους φόβους, τι θα γίνει, με παίρνουν τηλέφωνο να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ενώ όταν έχεις τα προστοζήν είσαι ήσυχος. Είσαι ήσυχος. Λέει, ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας τα δίνει όλα πλούσια για απόλαυση. Στο κείμενο, να δούμε λίγο. Στο αρχαίο λέει, να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί τον Θεό τον παρέχοντα σε εμάς πάντα πλούσια σε απόλαυση. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει, όχι απλά σου δίνει, σε κάθε ανάγκη που έχεις, τι κάνει, σου παρέχει. Είναι σαν να έχεις μια ανοιχτή πηγή ευλογίας σε κάθε τομέα που χρειάζεσαι και ο Θεός σε αυτή την ανάγκη σου, στην κάθε ανάγκη σου, σου παρέχει. Σε αυτόν που μας παρέχει, λέει, και τον ευχαριστούμε. Τίτος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 4, λέει ο Τίτος, όταν όμως φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο, σε τι αναφέρεται όταν λέει το οποίο, στο Πνεύμα το Άγιο, λέει, το οποίο Πνεύμα Άγιο εξέχει επάνω μας, πώς, πλούσια, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ο Θεός μας εξέχει το Πνεύμα Του πλούσια. Βλέπετε, σε όλα αυτά τα εδάφια που έχουμε δει, βλέπουμε πουθενά ένα Θεό ο οποίος να είναι σφιχτός ή να κρατάει τον εαυτό του, τι κάνει, δίνει πλούσια, δίνει τα πάντα, δίνει ό,τι είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη, σου προμηθεύει τα πάντα, είναι εκεί να σου παρέχει τα πάντα σαν καλός πατέρας. Και ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει άφθονα, πλούσια, χωρίς να τσιγκουνεύεται, σαν καλός πατέρας. Και όχι απλά έτσι, αλλά καταλήγει. Διαβάσουμε την κατάληξη των πραγμάτων στην Αποκάλυψη 21:7. Λέει, αυτός που νικάει θα κληρονομήσει
2: τα πάντα.
1: Και θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Καταλήγει στην Αποκάλυψη, λέει, τελικά αυτός ο οποίος θα σταθεί και θα νικήσει, θα του δώσω τα πάντα. Και ο Θεός είναι οκτήτρο των πάντων. Του ανήκουν τα πάντα. Και λέει όλα αυτά τα πάντα που θα τα δώσει σε αυτόν που νικάει. Σε αυτόν που νικάει. Δεν κρατάει κάτι ο Θεός για τον εαυτό του. Αδερφοί, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Αυτόν τον Θεό καλούμαστε, σε αυτόν τον Θεό καλούμαστε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Σε αυτόν ο οποίος δια του Ιησού Χριστού, λέει, μας χαρίζει τα πάντα. Και δεν είναι εγωιστής, όπως λένε κάποιοι, τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Αλλά ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να χαρίσει τα πάντα σε όλους εμάς, στα παιδιά του. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Κύριος να μας δώσει τα πάντα, υπάρχει ένας τρόπος που αυτό θα γίνει. Ένας τρόπος. Συνήθως εμάς μας αρέσει να έχουμε τα πάντα, αλλά όταν ερχόμαστε στη δικιά μας πλευρά, τι γίνεται, να δούμε. Ξεκινήσουμε με το Μάρκο 12:29. Λέει ο Ιησούς, αποκρίνεται προς Αυτόν. Πρώτη από όλες τις εντολές ποια είναι? Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος. Μας στρέφει σε ένα πρόσωπο. Και θα αγαπάς τον Κύριο, πώς? Δεν σου ζητάει να κάνεις κάτι που δεν κάνει εκείνος. Δεν σου ζητάει να κάνεις εσύ κάτι που ο Θεός δεν έκανε πρώτος αυτός. Λέει, θα τον αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διάνοιά σου και με όλη σου τη δύναμη.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Για να... Πολλές φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις και δεν έχεις, με όλο σου το είναι. Μάλλον να το πω, με ό,τι έχεις. Να τον αγαπήσεις με ό,τι έχεις. Λέει, κάποιος είναι ευάριστος κατά την προέλευση της καρδιάς του, καθώς έχει, όχι καθώς δεν έχει. Δηλαδή, από αυτό που είσαι, από αυτό που έχεις, ο Κύριος περιμένει να ανταποκριθείς ανάλογα. Αλλά το θέμα είναι ότι προκειμένου να λάβεις τα πάντα, τι μας ζητάτε να δώσουμε? Τα πάντα. Τα πάντα. Σου ζητάει ο Θεός να του δώσεις τα πάντα. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να δώσω τα πάντα? Και ποια είναι αυτά τα πάντα? Να ρωτήσω, αδερφοί, εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά τα πάντα του Θεού που μας δίνει με τα πάντα που καλούμαστε εμείς να δώσουμε, υπάρχει καθόλου σύγκριση? Υπάρχει μέτρο να το δεις, να το μετρήσεις? Γιατί να δούμε πώς ο Θεός βλέπει τα πάντα και πώς θα λάβουμε τα πάντα εμείς. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Ηλία, ο οποίος Ηλίας βγαίνει μπροστά στον Αχάβ, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς στο βόρειο Ισραήλ και πήρε για γυναίκα την Ιεζάβελ, γυναίκα η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήταν μέσα δοσμένη με όλο της το είναι να λατρεύει δαίμονες και παρέστησε τον Αχάβ στην ίδια λατρεία. Και πήγε ο Ισραήλ, ο βόρειος πήγε, ήταν μέσα στην κόλαση. Και στέλνει, σηκώνει ο Θεός ένα άνθρωπο, τον Ηλία, ο οποίος στέκεται και του λέει, με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός για 3,5 χρόνια. Και τον στέλνει ο Θεός στο Χερίθ, το Χήμαρο. Και εκεί του λέει, πήγαινε στο Χήμαρο και εκεί θα σε τρέφουν οι κόρακες. Έστελνε ο Θεός πρωί βράδυ άρτο και κρέας και έφεραν στον Ηλία για να τρώει και έπινε από το Χήμαρο. Δεν τον άφησε ο Θεός. Του έδωσε αυτά που χρειαζότανε?
2: Αμήν.
1: Τα έδωσε. Αλλά φτάνει κάποια στιγμή που ο Χήμαρος ξεράθηκε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Όταν ζεις, αδελφοί, με πίστη σε αυτό που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις, τι λες, ο Θεός θα σε αφήσει? Θα σε αφήσει? Εάν δεν φτάνουν τα χρήματά σου, εάν χρειάζεσαι ενίσχυση, ο Κύριος δεν πρόκειται να σε αφήσει. Γιατί δεν αφήνει τα παιδιά του. Και του λέει του Ηλία, στην Α' Βασιλέων στο 17 κεφάλαιο στο 9 εδάφιο, του λέει, σήκω, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Έχω προστάξει εκεί η γυναίκα Χήρα να σε τρέφει. Και σηκώνεται ο Ηλίας, πηγαίνει στα Σαρεπτά και ως ήλθε στην πύλη της πόλης, ειδού εκεί μια γυναίκα Χήρα η οποία μάζευε ξύλα και φώναξε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νερό στο αγγείο να πιω. Αυτή τη Χήρα την αναφέρει, αδερφοί, ο ίδιος ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Την ανέφερε. Στο Λουκάς το 4:26 λέει, και σε καμία Χήρα άλλη δεν πήγε ο Ηλίας παρά μόνο στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Σε αυτήν τη Χήρα πήρε, που ήταν εθνική γυναίκα. Και του λέει, προσέταξα εκεί μια Χήρα να σε τρέφει. Τελικά, να δούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος τάιζε τον Ηλία. Η Χήρα ή ο Κύριος με το λόγο του? Να ρωτήσω, του δίνει ο Θεός λόγο? Εάν ο Ηλίας δεν υπάκουε, θα τρεφόταν?
2: Όχι.
1: Δεν θα τρεφόταν. Πίστεψε στο λόγο και πήγε. Και λέει στη γυναίκα, δώσε μου να πιω, φέρε μου από το αγγείο που έχεις νερό να πιω. Και ενώ πάει να φέρει αυτό, της φωνάζει και της λέει, φέρε μου παρακαλώ ένα κομμάτι άρτο στο χέρι σου. Η ΔΕΗ είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Μια χεριά αλεύρου έχω μόνο στο πιθάρι, λίγο έλαιο στο ρογείο, μαζεύω και δύο ξύλα, να τα κάνω για τον εαυτό μου και για το γιο μου, να φάμε και να πεθάνουμε. Και ο Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβάσαι, πήγαινε κάνε όπως είπες. Πλην από αυτό κάνε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα και φέρε σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Γιατί σου λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάρι από το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογείο από το έλαιο θα μειωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Αυτή δε πήγε και έκανε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και το σπίτι της πολλές μέρες. Το πιθάρι δεν άδειασε, το ρογείο δεν μειώθηκε κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον μίλησε
2: Αμήν.
1: Δια του Ηλία.
2: Αμήν.
1: Εάν είμαστε υπάκουοι ο Θεός, θα μας ανοίξει λέτε το δρόμο.
2: Αμήν.
1: Θα μας ανοίξει. Και ορισμένες φορές είναι δύσκολο να λάβεις. Μιλάω για τον ανθρώπινο νου, ο οποίος πιστεύει ότι αν ο Θεός έχει να δώσει, από πού θα δώσει? Από αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά. Αλλά από αυτά τα άτομα που είναι ακόμα σε ανάγκη, γιατί αυτή η χείρα είχε μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι είχε ο Ηλίας. Μεγαλύτερη ανάγκη. Και έρχεται τώρα ο Ηλίας να τη δοκιμάσει, να δει αν είναι αυτή η χείρα, αν είναι κάποια άλλη. Γιατί δεν θα ήταν η μόνη χείρα στα Σάρεπτα. Και έρχεται και τη ζητάει νερό και ψωμί να δει τι θα κάνει αυτή η γυναίκα παρόλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η αντίληψή της ποια ήταν? Λέει, έχω μια χεριά αλεύρου, λίγο λάδι στο ρογείο, πάω να το φτιάξω, να τα φάω εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε. Πού ήταν τα μάτια της στραμμένα? Στις φυσικές καταστάσεις. Στις φυσικές καταστάσεις. Σε αυτό που έβλεπε, σε αυτό που καταλάβαινε, σε αυτό που αισθανόταν. Και θέλω να φέρουμε λίγο τους εαυτούς μας εκεί. Στο πώς εμείς θα συμπεριφερόμασταν εάν ήμασταν στη θέση της. Και τι θα κάναμε. Και το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα άνθρωπο απλό. Έχεις να κάνεις με τον προφήτη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος τη ζητάει να δώσει το τελευταίο γεύμα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Λέει, πάμε να κάνουμε, να το ψήσουμε, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε. Μια χεριά αλεύρι, λίγο λάδι, φτιάχνεις λίγο ψωμί, τρώει το παιδί, τρώει αυτή και τελειώνει. Ούτε νερό να πιούμε, ούτε τίποτα να ξαναφάμε, εκεί τελειώνει. Η γυναίκα αυτή του πρόσφερε, αδερφή. Ρωτάω, εάν η γυναίκα αυτή το κρατούσε για τον εαυτό της και το γιο της, θα πεθαίνανε. Θα πεθαίνανε. Αλλά ήταν πρόθυμη να προσφέρει παρά την ανέχειά της, γιατί γνώρισε την ημέρα της επίσκεψής της. Γνώρισε ότι παρόλο την κατάσταση αυτή στην οποία ήταν, που δεν είχε τίποτα, έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και τη ζητάει να δώσει πρώτα στον Κύριο και μετά στην οικογένειά της και στον εαυτό της. Και η γυναίκα η οποία δεν έχει παρά μόνο αυτό το λίγο, τι κάνει? Το λίγο. Πόσο πρόσφερε?
2: Όλα.
1: Τα πάντα. Πρόσφερε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα. Πρόσφερε τα πάντα. Και καθώς υπηρετεί τον προφήτη, ο Θεός αναπληρώνει τις ανάγκες της. Αλλιώς θα είχε πεθάνει. Λέει, δεν έχω ψωμίον. Λέει στον Ηλία η χείρα αυτή, δεν έχω ψωμίον. Τι λέτε αδερφοί, έχει να κάνει με την ποσότητα? Έχει να κάνει με την ποσότητα? Ο Θεός δεν σε ρωτάει την ποσότητα. Ο Κύριος είναι πρόθυμος και περιμένει τι εσύ και εγώ θα θυσιάσουμε για εκείνον και τη δόξα του. Γιατί περί θυσίας πρόκειται. Και αυτό ήταν ένα τεστ για τη γυναίκα αυτή. Θα είχε την πίστη να ταΐσει τον προφήτη? Εάν δεν έδινε αυτό που είχε, θα πέθαινε. Και το καθήκον του προφήτη ήταν επακούσει στο λόγο του Θεού. Το καθήκον της γυναίκας αυτής ήταν να βάλει πρώτα στον άνθρωπο του Θεού. Πόσο? Τα πάντα. Τα πάντα. Και της λέει ο Ηλίας. Όταν λέει στο 13, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν: «Μην φοβάσαι». Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τον άνθρωπο συνήθως από του να δώσει στο Θεό τα πάντα?
2: Φόβος.
1: Ο φόβος. Ο Ηλίας την καλεί να πιστέψει. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα, αδελφοί. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Αλλά ο Κύριος είναι εδώ και σου λέει: «Εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω όταν όλα ξεραθούν, όταν υπηρετείς εμένα και δίνεις τα πάντα σε μένα». Η γυναίκα αυτή πίστεψε στον λόγο του προφήτη και εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο του Θεού. Και εδώ μαθαίνουμε ότι προκειμένου να λάβεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να δώσεις. Πρέπει να δώσεις. Και μην σκεφτόμαστε, κοιτάξτε, δεν θέλω να ο νους μας να πάει στα χρήματα. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Με ό,τι ο Θεός σου ζητήσει, με ό,τι σου απαιτηθεί, προκειμένου, γιατί το, είπαμε, το θέμα μας ποιο είναι? Να μας δώσει ο Κύριος τα πάντα. Τα πάντα. Στις πράξεις, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει, ο δε Πέτρος είπε: «Αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω». Δεν είχε χρήμα. Όμως αυτό που είχε ο Πέτρος, τι έκανε? Το έδωσε. Το έδωσε. Πλούσια. Αμήν. Αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Αμήν. Σήκω και περπάτα.
2: Αμήν.
1: Ό,τι είναι αυτό που συζητάτε. Ο Κύριος σε καλεί να το δώσεις. Και αυτό που φαινόταν ότι ήταν ίσο-ίσο, ίσα-ίσα για να τραφούν, ο Κύριος το έκανε να φτάσει μέχρι το τέλος της σειρασίας. Δηλαδή,
2: αμήν,
1: για πάρα πολλά χρόνια. Τρεφότανε από μία χεριά αλεύρου και από λίγο λάδι μέσα στο ρογείο. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί αυτή η γυναίκα αποφάσισε να δώσει τα πάντα.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η λειτουργία, αδερφοί. Αυτός είναι πνευματικός νόμος λειτουργικός.
2: Αμήν.
1: Και σου λέει ο Κύριος, θα λάβεις ανάλογα με το τι σπέρνεις. Η γυναίκα αυτή τι έσπηρε? Ό,τι είχε. Ό,τι είχε το έδωσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 41. Λέει «Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαζε χαλκό στο γαζοφυλάκιο». Το γαζοφυλάκιο αυτό ήταν ένα κουτί το οποίο είχε κάνει ο βασιλιάς Ιωάς και είχε διατάξει να το φτιάξουν οι ιερείς για να το βάλουν στην πύλη, στην είσοδο του ναού, ώστε ο λαός να δίνει αυτό που ο Θεός είχε διατάξει στο Μωυσή, ώστε να επισκευάζουν το ναό. Και βλέπουμε τον Κύριο, ο οποίος κάθεται σε μια μεριά και βλέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουνε, ρίχνουν χρήματα μέσα στο γαζοφυλάκιο, δηλαδή σαν ένα κουτί, ένα ταμείο, και κάθεται ο Κύριος και βλέπει τους ανθρώπους τι περνάνε και τι βάζει ο καθένας. Παρατηρεί ο Κύριος, αδερφή? Παρατηρεί το τι του δίνεις? Λέει «Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά». Περνούσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πλούσιοι και ιδιαίτερα ήταν φαρισαίοι, κουβαλούσαν και τα έκαναν τα λεφτά τους ψηλά, τα κουβαλούσαν με τσουβάλια και τα έβαζαν μέσα στο κουτί να κάνουν και πολύ θόρυβο καθώς πέφτανε. Και ο Κύριος βλέπει τους πλούσιους οι οποίοι βάζουν πολλά. Λέει «Και έρχεται μία χείρα πτωχή και βάζει 2 λεπτά του τέστην ένα κοδράντι». Κάθεται ο Κύριος και βλέπει τη χείρα και μόλις βλέπει τη χείρα αναστατώνεται. Αναστατώνεται, δηλαδή αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα τον ξεσήκωσε τον Κύριο. 2 λεπτά ένας κοδράντης, ξέρετε πόσο ήταν? Ήταν καταρχήν το μικρότερο νόμισμα. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα το λεπτό. Το μικρότερο νόμισμα ήταν τα λεπτά αυτά, ο ένας κοδράντης, ο οποίος ήταν το 1/64 του δυναρίου, δηλαδή το δυνάριο ήταν ο μισθός, το μεροκάμα του. Αν βάλουμε τώρα ότι, ξέρω, είναι 50 ευρώ, ας πούμε ότι είναι 65 ευρώ το μεροκάμα του, ο ένας κοδράντης ήταν 1 ευρώ.

Έρχεται αυτή η γυναίκα. Θα πει κανείς, τι τον ενδιαφέρει τον κύριο, τι χρήματα βάζουν μέσα. Τι τον ενδιαφέρει. Για πείτε μου, τι τον ενδιαφέρει τον κύριο. Ποτέ μου δεν έχω κάτσει, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί από χρήματα τι και πώς. Ο κύριος κάθεται και βλέπει. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό που δίνει ο άνθρωπος με πίστη έχει να κάνει με το τι έχει μέσα η καρδιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα.

Να. Αυτή. Δεν μπορούσε να ζήσει. Έφευγε από εκεί μετά και ήτανε τίποτα. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε χρήματα, δεν μπορούσε να πάρει να φάει, δεν μπορούσε να ζήσει, δεν μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, δεν μπορούσε να πληρώσει τίποτα. Αλλά έκανε αυτό που ευαρεστούσε τον Κύριο. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Θυσίασε. Πρόσφερε θυσία. Ήξερε ότι μπορεί μετά να μην είχε να φάει, όμως προτίμησε να υπακούσει το Θεό και να βάλει τον Κύριο πρώτον σε ό,τι είχε και στα οικονομικά.

0: Νίκη βαρύς, λέει. Οι οποίοι δεν θα το φίδονται το πίμιο, δεν θα το λυπούνται. Θέλουν να το φάνε οι Νίκη το πίμιο. Το ήξερε ο Παύλος. Ο Πέτρος ήξερε. Του έδειξε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει. Και του είπε. Τώρα ζώνεις τον εαυτό σου, κάνεις ό,τι θες, πας όπου θες. Θα έρθει η ώρα που άλλοι θα σε πάρουν και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Δεικνύον, λέει, με ποιο τρόπο έμελε να πεθάνει. Δηλαδή ήξερε ο Πέτρος ότι τελικά θα φτάσει σε ένα σημείο που θα δώσει τη ζωή του για τον Κύριο. Τα πάντα δηλαδή. Η ζωούλα μας, ε. Και σκεφτείτε λίγο τώρα τον Πέτρο. Να είναι χτυπημένος ή ο Παύλος να είναι χτυπημένος και να μην μπορεί μέσα στη φυλακή ούτε να κάνει εξετάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις σε κάποιο τη φυλακή ο Παύλος. Σου λέει, μήπως έχω, ρε παιδί μου, κανένα ζάχαρο. Μήπως έχω καμία πίεση. Μην τυχόν και μου εμφανιστεί κανένας καρκίνος, θα τον προλάβω. Δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει, εμπιστεύθηκαν τις ψυχές τους στον Κύριο σαν σε πιστό Θεό εν αγαθοποιία. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει? Θα σε φροντίσει, θα κάνει το καλύτερο για σένα. Γιατί σε ξέρει. Εάν ήξερε ότι η χείρα το μόνο που είχε στην τσέπη της ήταν 2 λεπτά. Το ήξερε. Γιατί ξέρει τα πάντα. Σε ξέρει και εσένα. Ξέρει την καρδιά σου, ξέρει την ψυχή σου, ξέρει το είναι σου και σε θέλει να, όπως είπε ο Ηλίας σε αυτή τη χείρα, μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι να παραδώσεις εκείνο τα πάντα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να τον εμπιστευτείς. Αν είναι ένας ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να περπατήσεις πάνω στο νερό, είναι ο Κύριος.
1: Αμήν.
0: Μπορεί να σε βάλει να περπατήσεις πάνω στο νερό. Μπορεί αν χρειαστεί να χτυπήσει, να σε κάνει, να σε βάλει να χτυπήσεις τη θάλασσα, να την ανοίξει, να περάσεις μέσα. Το έκανε με το Μωυσή. Και είπε του Μωυσή, Μωυσή πήγαινε μπροστά στη θάλασσα, γονάτισε και άρχισε να την παρακαλεί. Να λέει ο Μωυσής, μα σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν βλέπεις από πίσω πώς έρχονται. Έτσι ο Μωυσής του είπε. Χτύπα τη θάλασσα, του λέει. Η θάλασσα με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τα έθνη. Και στέλνει ο Θεός το Μωυσή του να χτυπήσει τα έθνη. Μα στέλνει ο Θεός να τα κάνουμε τα έθνη άνω κάτω. Δεν σε στέλνει να πας να τα χαϊδεύεις μέσα στην αμαρτία τους. Ε? Μα ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι έτσι και έτσι. Έλα μην τους στεναχωρήσουμε, το χαϊδέψουμε. Σε στέλνει ο Κύριος να κάνεις τα έθνη άνω κάτω. Όπως έκαναν οι άνθρωποι του Θεού, λέει, αναστατώσαντες στην οικουμένη. Οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Πήγαινε ο Παύλος και ήταν στα χέρια του Θεού, λέει, και πήγαμε παραδεδομένοι στα χέρια του Θεού, στη χάρη του Θεού. Έτσι ζούσαν. Έτσι ζούσαν. Και έτσι ο Θεός μας καλεί και εμάς να ζήσουμε, αδερφοί. Αυτή είναι η ζωή της ευλογίας. Ξέρεις, δεν υπάρχει ευλογία μες στα ημίμετρα.
1: Αμήν.
0: Τα ημίμετρα, ξέρετε τι είναι? Μακάρι να ήσουν είτε ζεστός, είτε κρύος. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, λέει ο Θεός, θα σε εξημέσω. Ο Θεός δεν μπορεί τα χλιαρά πράγματα. Θέλει φωτιά. Και η φωτιά είναι αυτή η οποία είναι πρόθυμη να πάει οπουδήποτε.
1: Αμήν.
0: Κάποιος πρέπει να πάει. Κάποιος πρέπει να παραδώσει τα πάντα. Ο Ηλίας νομίζεται, αρφή, όταν στεκόταν μπροστά στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ, στάθηκε ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους αυτούς, μπήκε μέσα στο παλάτι, ήταν 400 προφήτες του Βάλ και 450 ιερείς. 850 ήταν εκεί να λατρεύουν το Βάλ και να προφητεύουν υπέρ του Βάλ και στέκεται ο Ηλίας μόνος του. Με τι καρδιά στάθηκε ο Ηλίας? Με τι καρδιά στέκεται μπροστά στο βασιλιά και του λέει, με το λόγο μου θα κλείσει η γη, θα ξεραθεί το σύμπαν για 3,5 χρόνια. Ξέρετε πως ζούσε? Στέκεται στον Αχάβ μπροστά και λέει, ζει ο Θεός μπροστά στον οποίον παρίσταμε. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής του ο Ηλίας στεκότανε μπροστά στο Θεό. Και όταν στέκεσαι μπροστά στο Θεό και βλέπεις εκείνον, τα άλλα σε τι θα σε ενοχλήσουν? Ε? Τι θα σε ενοχλήσουν? Τι είναι αυτό το οποίο λέει, διάβασε στην Προσδομέως, λέει ο Παύλος, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Ποιος μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ποιος? Ο θάνατος, άλλη κτήση, Ο διωγμός

0: η δυσκολία, τι μπορεί να σε χωρίσει από αυτή την αγάπη? Να δεις ότι έδωσε ο Θεός τα πάντα ώστε να σου χαρίσει τελικά τα πάντα. Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σε αυτή τη γη, αδερφοί, είναι τίποτα. Αυτό το οποίο έρχεται είναι. Εκεί που θα βρεθούμε είναι το θέμα. Το που θα βρεθεί σε όλη την αιωνιότητα. Και αυτό που θα πάρει σε όλη την αιωνιότητα, από τι εξαρτάται? Πώς το είπε ο Παύλος? Από την προαίρεση της καρδίας. Από την προαίρεση της καρδιάς μας. Διαβάσουμε λίγο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Μαζεύονται τα πλήθη και υψώνει ο Κύριος τα μάτια του και βλέπει πολύ όχλο να έρχεται προς αυτόν και λέει στον Φίλιππο, από πού θα αγοράσουμε άρτους να φάνε αυτοί? Πει κανείς, για να φάει τόσος κόσμος ήθελε, ήτανε 5.000 άνθρωποι, που σημαίνει ότι μετριότανε από 20 και πάνω, παντρεμένοι, μετρούσαν τους άντρες, αν είχαν και παιδιά, θα ήταν από 10-15 και πάνω χιλιάδες. Και λέει, το έλεγε αυτό, δοκιμάζον αυτόν, γιατί ήξερε τι θα έκανε ο Ιησούς. Και απεκρίνεται προς αυτόν ο Φίλιππος, 200 διναρίων άρτη δεν αρκούν σε αυτούς, για να πάρει ο καθένας λίγο να φάει. Και λέει προς αυτόν ένας από τους μαθητές του, Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα, εδώ είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους και 2 ψάρια, αλλά αυτά τι είναι σε αυτούς? Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σου λέει, έχεις εσύ 5 άρτους και 2 ψάρια, και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, για δώσε μου τα να τα δώσω να φάνε αυτοί. Και τι θα πεις εσύ? Μπριτς. Άμα στα δώσω εσένα να τα είσαι σε αυτούς, εγώ μετά θα φάω τι? Τι θα φάω? Αυτό λέει ο φυσικός οφθαλμός. Αλλά τα πήραν, ο Κύριος τα ευλόγησε, τα μοίρασε στους μαθητές και τελικά πόσο περίσσεψαν? 12 κακοφίνια. Δηλαδή έμεινε στον κάθε μαθητή από τους 12, έμεινε ένα κοφίνι πλήρες. Αλλά το παιδί αυτό το πήγε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, πόσα έδωσε? Θα μπορούσε να πει, κοίτα, εντάξει, θα κάνουμε ένα deal. Θα σου δώσω 2 άρτους, να κρατήσω κι εγώ τους 3, θα σου δώσω και μισό ψάρι, να κρατήσω εγώ το 1,5. Γιατί ξέρετε, το ψάρι δεν σε στέγει. Δεν είναι μπριτζούλα όμως χαρίσια. Ένα ψάρι τώρα, τι να σου κάνει? Θα μπορούσε να πει, εντάξει, κοιτάξτε, να δώσουμε κάτι, αλλά να κρατήσουμε κιόλας. Συνήθως έτσι κάνει ο άνθρωπος. Να δώσουμε κάτι, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην κουραστούμε και πολύ, να κουραστούμε λίγο, ή αν είμαστε κουρασμένοι, να κρατήσουμε τον εαυτό μας για να μην ταλαιπωρήσουμε το σώμα μας. Ή αν ο Κύριος σου ζητάει να σηκωθείς να πας κάπου, εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο, γιατί την Τετάρτη το βράδυ έχει ποδόσφαιρο, πρέπει να το δω το ποδόσφαιρο. Γιατί μου αρέσει, είναι το χόμπι μου. Πρέπει να κάνω το χόμπι μου. Και το χόμπι μου είναι πάνω. Γιατί αν χάσω το χόμπι, σαν πως θα έχεις στον ουρανό τηλεοράσεις να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ή μπάσκετ, ξέρω εγώ. Άλλους τους αρέσει το μπάσκετ, άλλους το ποδόσφαιρο, άλλους τους αρέσει κάτι άλλο. Έτσι. Άλλους τους αρέσει να πάνε να τρέχουν. Βλέπω, καμιά φορά περπατάω και βλέπω ένα παιδί που είμαστε μαθητές και τρέχει. Τον βλέπω και τρέχει. Φεύγω από το λιμάνι, πάω στον Αλικαρνασσό, γυρίζω, τρέχει. Τρέχει και είναι. Και τρέχει. Αυτό είναι. Αυτό του αρέσει. Σαν πως όταν πάει άνθρωπος στον ουρανό θα τρέχει. Δεν έχει τέτοια. Τι θα μετρήσει τον ουρανό? Για πείτε μου, τι θα μετρήσει? Θα μετρήσει αν εγώ ήμουνα διάσημος ποδοσφαιριστής στα νιάτα μου? Ήταν να παίξω ποδόσφαιρο και κάτι μου έκανε ο πατέρας μου και ενευρίασα μαζί του, τσατίστηκα και δεν ξαναπήγα ποτέ. Λέω, έτσι είσαι, τώρα θα δεις, δεν ξαναπάω. Και ήταν η μεγαλύτερη ευλογία για μένα. Γιατί ο Θεός με γλίτωσε. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γινότανε, αλλά τότε για μένα ήταν έτσι. Γιατί θα... Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να είχα γίνει. Στον ουρανό, αδερφοί, μετράει το τι θα έχεις κάνει για εκείνον, το πόσο θα έχεις δώσει για εκείνον από τη ζωή σου, από το χρόνο σου. Πόσο θα έχεις αφήσει να χτίσει ο Θεός τη βασιλεία σου. Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις και τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια? Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις όλο το αλεύρι και όλο το λάδι και τα 2 σου λεπτά τα τελευταία? Ή άμα τα δώσεις δεν θα σου μείνει τίποτα μετά και μετά τι θα γίνεις. Ο Θεός, αδερφοί, σε αυτόν που δίνει, το απόθεμά του δεν θα πρόκειται να τελειώσει ποτέ.
1: Αμήν, αμήν.
0: Ποτέ. Γιατί ο Θεός από τη φύση του βλέπει και φροντίζει. Και ο Κύριος, κλείσουμε με αυτό. Ο Κύριος δεν θέλει πολλοί από μας. Δεν θέλει πολλοί από μας. Μας θέλει ολόκληρο. Σε θέλει ολόκληρο. Θέλει εσένα πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ας σηκωθούμε. Εάν πάρεις και φυσικά τον πλούτο στη ζωή επάνω. Λέει ο Λόγος του Θεού, για διαβάσω ένα εδάφιο, στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει ο Παύλος,

διότι δείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Όσες θα σε φιώνει. Ξέρει ότι στην τσέπη σου έχεις 2 λεπτά. Καμιά φορά μπορεί να μην έχεις ούτε 2 λεπτά. Πνευματικά μιλά. Αισθάνεσαι ότι είσαι άδειος, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι δεν μπορείς να δώσεις τίποτα. Ο Κύριος σε καλεί σε κάθε κατάσταση της ζωής σου να τον εμπιστευτείς. Και είναι αυτός ο οποίος θα πολλαπλασιάσει μέσα σου. Εκείνος θα πολλαπλασιάσει. Τους 5 άρτους για τα 2 ψάρια, σε ποιους τους έδωσε? Στους μαθητές τους έδωσε, τους είπε πάρτε και μοιράστε στα πλήθη. Βλέπετε πώς ο Θεός δουλεύει. Ο Θεός θέλει να δώσει στους μαθητές. Όχι, τι να κάνουνε. Σκεφτείτε λίγο τον Πέτρο να έλεγε, μόλις του έδινε το ψωμί ο Κύριος, να έλεγε, τώρα που πεινάω εγώ κάτσε να φάω, τώρα την περισσέψη θα το δώσω. Δεν έκανε έτσι. Οι μαθητές πήραν και μοίρασαν παντού. Και μάζεψαν ο καθένας ένα κοφίνι πλήρες. Δηλαδή τελικά αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, βρέθηκαν να έχουν ο καθένας ένα γεμάτο κοφίνι. Αυτή η γυναίκα η οποία είχε μια αλευριά, μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι, βρέθηκε να τρώει χρόνια και να μην τελειώνει. Να μην τελειώνει. Αυτός είναι ο τρόπος της ευλογίας, αδερφή. Και έχουμε να του παραδώσουμε τα πάντα. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός μας είσαι πλούσιος, Κύριε. Και μπροστά σου ο καθένας από εμάς είναι ο λιγότερο του μηδενός. Και εσύ μας καλείς, λες τον προφήτη Ισαΐα, να έρθουμε σε σένα, την πηγή, Κύριε. Εσύ είσαι η πηγή, Χριστέ μου Άγιε. Και το βράδυ αυτό ο καθένας από εμάς δεν έχει δικό του νερό, δεν έχει τίποτα δικό του, αλλά ερχόμαστε μπροστά σου και ερχόμαστε κάθε μέρα μπροστά σου για να λάβουμε, Ιησού. Γιατί εμείς είμαστε ενδεείς, Κύριε, χωρίς εσένα είμαστε τίποτα, Ιησού Άγιε. Ενώ με σένα μαζί είμαστε τα πάντα. Μπροστά σου είμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή. Θέλουμε σαν τη χείρα αυτή στα Σαρεπτά της Σιδώνας, η οποία εσύ την ανέφερες, Κύριε, έφερες το παράδειγμά της. Γιατί ενώ δεν σε γνώριζε, Κύριε, υπάκουσε, πίστεψε στο λόγο σου και έδωσε τα πάντα όσα είχε. Έδωσε τα πάντα προκειμένου να ευλογήσει και εσύ ευλόγησες την ίδια και όλο της τον οίκο, Κύριε. Η χείρα αυτή η οποία έδωσε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, Κύριε. Και αυτό έκανε την καρδιά σου να σχυρτήσει και να τη θέσει σαν παράδειγμα, Ιησού. Και το βράδυ αυτό είμαστε μπροστά σου και ξέρω ότι κρατάμε πράγματα από τους εαυτούς μας. Κρατάμε, Κύριε, από την καρδιά μας. Κρατάμε από το χρόνο μας. Κρατάμε από σένα, Κύριε, πράγματα τα οποία εσύ μας ζητάς. Και θέλω να έρθεις να ανοίξεις τις καρδιές μας το βράδυ αυτό, να τις ανοίξεις στα βάθη, Κύριε, να δούμε κι εμείς, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, Κύριε, γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα για τους εαυτούς μας. Κύριε, ό,τι κρατάμε για τους εαυτούς μας και το αποταμιεύουμε, το αποθηκεύουμε, τελικά το τρώει το σκουλίκι, Κύριε, το τρώει σκουριά, αλλά είμαστε εδώ για να σου δώσουμε τα πάντα, Χριστέ μου Άγιε, να μπούμε μέσα στη δόξα σου με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι. Να δώσουμε ό,τι εσύ μας ζητάς, Κύριε. Να δώσουμε από το χρόνο μας, να δώσουμε από την καρδιά μας, από τη ζωή μας ολόκληρη, για να δούμε τη βασιλεία σου να ευλογείται, Κύριε. Και δεν ζητάς εσύ γιατί θες να σου δώσουμε εις ανάγκη, αλλά καθώς βλέπεις την ανταπόκριση αυτή, εσύ είσαι αυτός που δίνεις πολλαπλάσια πίσω, Κύριε. Είσαι αυτός που προμηθεύεις εμάς τα πάντα. Τα πάντα, Κύριε σου. Ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να ελκύσεις τις καρδιές μας. Αμήν. Κύριε, θέλουμε

0: να έχουμε αγαθή προαίρεση. Ο λαός σου έδωσε όταν χτιζόταν, όταν φτιαχνόταν η σκηνή του μαρτυρίου, τόσο πολύ που ήρθαν οι δούλοι σου στον Μωυσή και του είπαν, πες το λαό να σταματήσει να δίνει το είναι υπέρ αρκετά. Και αυτή την προαίρεση της καρδιάς θέλουμε να μας δώσεις, Κύριε. Θέλουμε να σηκώσεις από ανάμεσά μας ανθρώπους να σε υπηρετήσουν με όλο τους το είναι, Χριστέ μου. Και είμαστε όλοι εμείς, δεν θέλουμε να λείπει κανείς από αυτή την κατάσταση, Κύριε. Γιατί αυτό είναι που σε ευαρεστεί και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που ευαρεστεί εσένα, Σωτήρα. Τίποτα λιγότερο, Πατέρα. Σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε, σε ευλογούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο τίτλος του κηρύγματος, αν και είναι λίγο παράδοξος ως προς το κήρυγμα, είναι «Η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης». Ο Κύριος μας καλεί, αμήν, να ακούσουμε τη φωνή του και να ακούσει ο Κύριος τη δικιά μας φωνή. Και έχουμε ακούσει τελευταία κηρύγματα για την αγάπη, πως η αγάπη είναι το κλειδί και τα λοιπά και τα λοιπά, και πως πρέπει να έχουμε αγάπη, και ξέρουμε ότι ο Κύριος μας καλεί στην αγάπη, αλλά όσα κηρύγματα και να κάνουμε για την αγάπη, είναι ένα θέμα που είναι πολύπλοκο, δύσκολο θέμα, είναι ένα θέμα που είναι ατελείωτο, και το να μας καλέσει κάποιος στην προσευχή και να νιώσει όπως νιώθει δεν είναι κάτι που φαίνεται εξωτερικά, αλλά είναι κάτι που γίνεται μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, και αυτό είναι μια διεργασία που κάνει ο Κύριος μέσα στο λαό του, μέσα στην πραγματική του νύμφη. Αμήν. Και για αυτή θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα. Εγώ θα πάω σε κάτι πιο βαθύ, σε αυτό που πραγματικά λέει ο λόγος του Κυρίου, τι είναι το κλειδί. Και βλέπουμε τον Κύριο για να μας λέει ποιο είναι το κλειδί, και θα το συνδέσουμε βέβαια με την αγάπη και να δούμε πώς συνδέεται όλο αυτό το πράγμα. Λέει στο κατά Λουκάς, στο 11 κεφάλαιο και στο 52, «Ουέις εσάς τους νομικούς, διότι αφαιρέσατε το κλειδίον της γνώσεως. Σεις δεν εισέλθατε και τους εισερχόμενους εμποδίσατε». Λέει, ξέρετε, μιλούσε εκεί ο Κύριος για τους Φαρισαίους και τους έλεγε «Ουέις εσάς γραμματείς, ουέις εσάς Φαρισαίοι». Λέει, «Τα αυτά που λες, Κύριε, βρίζεις λέει και εμάς», λένε οι νομικοί. Και ο Κύριος συνέχισε το βρυσίδι σε παρένθεση. «Ουέ και σε εσάς νομικοί», λέει. «Διότι αφαιρέσατε το κλειδίο της γνώσης». Πώς αφαιρεί κάποιος το κλειδί της γνώσης? Και όταν το αφαιρεί το κλειδί της γνώσης, τι γίνεται? Αν αρχίσει σε παρένθεση ο χριστιανισμός και γίνει θρησκεία, τότε έχουμε χάσει το κλειδί. Αμήν. Όταν έχουν γίνει νόμοι τα πράγματα του Κυρίου, τότε έχουμε χάσει το κλειδί. Η γνώση μας οδηγεί να κατανοήσουμε κάτι. Ποιος είναι ο Κύριος μας. Αμήν. Όταν με ευαγγέλισαν εμένα, όταν ήρθε και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου και άρχισε και μου ανοίχτηκε ο λόγος της γραφής μέσα μου, αυτό που ένιωσα, και πιστεύω ότι πάρα πολλοί το έχουμε νιώσει, είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό που με έλκυσε είναι η αγάπη στο πρόσωπό του. Δηλαδή, το πόσο πολύ με αγαπάει ο Κύριος. Και αυτό είναι που ελκύει τον άνθρωπο. Λέει, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντες προς τον εαυτό μου. Και αυτό που περιμένει ο Κύριος το διαφορετικό να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να τον ελκύσει η αγάπη του. Αμήν. Να έρθεις πιο κοντά στον Κύριο με αγάπη. Εάν θέλω να προσευχηθώ, το κίνητρό μου πρέπει να είναι πιο η αγάπη. Θέλω να συνομιλήσω μαζί του. Θέλω να μιλήσω μαζί του. Θέλω να μοιραστώ πράγματα. Μήπως όταν, παραδείγματος χάρη, θέλω να πω πράγματα με τη Δέσπο, μήπως δεν γνωρίζουμε τι έγινε με τον ένα και τι έγινε με τον άλλο, αλλά υπάρχουν στιγμές που θέλεις εκείνη την ώρα τι να κάνεις, να συνομιλήσεις, να μοιραστείς μαζί του πράγματα. Και ο Κύριος ξέρει τι θέλουμε να του πούμε. Ξέρουμε και εμείς την απάντηση, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Αλλά αυτό δεν σταματάει την κίνησή μας στο να πάμε και να συνομιλήσουμε μαζί του και να νιώσουμε ανάπαυση. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ελκύει είναι η αγάπη. Αμήν. Και αυτό το κλειδί το έχουν αφαιρέσει, το έχουν κάνει θρησκεία, το έχουν κάνει έναν φοβερό Θεό, έναν εκδικητικό Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το δει τον Θεό με αγάπη. Και ο Κύριος θέλει αυτό να το ανατρέψει σε μας. Θέλει να το αλλάξει αυτό σε μας. Λέει στο άσμα ασμάτων. Και τι σημαίνει άσμα ασμάτων? Όπως λέμε τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων τι είναι? Είναι τα Άγια που ετοίμασε ο Κύριος για τους Άγιους. Ο ξεχωριστός τόπος για τους ξεχωριστούς ανθρώπους. Και όταν μιλάει ο Κύριος για το άσμα ασμάτων, είναι το ομορφότερο άσμα από όλα τα άσματα. Και ποιο είναι το ομορφότερο άσμα των ασμάτων? Γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο? Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό το βιβλίο? Ξέρετε, αυτό το βιβλίο γράφει την ιστορία σου και την ιστορία μου, εάν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο που ο Κύριος ονομάζει νύμφη. Αμήν. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο για την νύμφη του. Το πώς ξεκινάει η νύμφη και στο τέλος ότι αυτή η νύμφη θα καταλήξει στην αρπαγή, θα καταλήξει μαζί του, μέσα στην παρουσία του. Και αυτό ο Κύριος το ονομάζει ότι είναι η ποίηση της ποίησης. Ό,τι καλύτερο υπάρχει από ποίηση είναι αυτό. Είναι κάτι που ο Κύριος το αφιερώνει στην νύφη του και η νύφη του το αφιερώνει στον Κύριο. Βλέπουμε μία εναλλαγή συνέχεια στο να υψώνει και να μιλάει όμορφα, με όμορφα λόγια, η Εκκλησία στον Κύριο, η νύφη στον νυφείο, και πάρα πολλές φορές βλέπουμε τον νυφείο, τον Κύριο, να μιλάει πάρα πολύ όμορφα για την Εκκλησία του. Αμήν. Είναι αυτός ο όμορφος διάλογος. Και όπως σας έκανα την περασμένη φορά αυτή την ερώτηση, και πάνω σε αυτή την ερώτηση μιλάμε τώρα, θα μιλήσουμε πάλι σήμερα, λέει στο άσμα ασμάτων, στο 5 κεφάλαιο και 9 εδάφη. Τι διαφέρει άλλο αγαπητού αγαπητό σου, ωραία μεταξύ των γυναικών? Τι διαφέρει άλλο αγαπητού αγαπητό σου και όρκησα σε εμάς ούτως? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι την αναφέρει σαν την ωραία μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Είναι λοιπόν κάτι ξεχωριστό η νύμφη του Κυρίου. Είναι όμορφη η Εκκλησία του Κυρίου. Και λέει, σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου από άλλον αγαπητό? Ποια είναι η διαφορά? Αυτή την διαφορά τελικά πού μπορούμε να τη δούμε? Πάρα πολλές φορές νιώθουμε απόρριψη μέσα στην προσευχή μας, και αυτό που μας κάνει πάρα πολλές φορές να μην πηγαίνουμε στην προσευχή είναι ότι νιώθουμε ότι ο Θεός μας απορρίπτει. Πάρα πολλές φορές κάνουμε την ερώτηση, πόσο μας αγαπάει ο Κύριος, πόσο με αγαπάει ο Κύριος? Με αγαπάει ο Κύριος? Μ' ακούει ο Κύριος? Ακούει την προσευχή μου? Γιατί δεν μ' ακούει ο Κύριος? Τι γίνεται? Ο Κύριος για όλα αυτά έχει απάντηση. Αμήν. Για όλα έχει απάντηση. Και μας δείχνει μέσα από το άσμα ασμάτων αυτή την πορεία μας. Λέει, μπορούμε να δούμε ότι η αγάπη έχει ποιότητα, έχει ποσότητα. Καμιά φορά μπορεί να σου πει κάποιος ή να ρωτήσεις κάποιον, και ακόμα και τα παιδάκια κάνεις αυτή την ερώτηση και λες στο παιδάκι, με αγαπάς? Ναι. Πόσο με αγαπάς? Ή γίνεται η αντίθετη. Ένα παιδάκι μπορεί να σε ρωτήσει, μαμά με αγαπάς, μπαμπά με αγαπάς? Ναι. Πόσο με αγαπάς? Έχει μια ποσότητα και έχει μια ποιότητα αυτή η αγάπη. Θέλει ο άνθρωπος να νιώθει ότι υπάρχει αυτή η ποσότητα και αυτή η ποιότητα της αγάπης στο πρόσωπό του. Ποθούμε αυτή την ποσότητα? Κάποιες φορές, αν ο Κύριος δεν μας απαντήσει στην προσευχή μας, αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Όμως ο Κύριος θέλει να μας διδάξει πολλά πράγματα σήμερα. Αμήν. Θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό ο Κύριος. Λέει στο κατά Ιωάννη, ξέρετε, αυτό ήταν ακόμα στην αρχή της διακονίας του και μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μιλάει στον Νικόδημο και του λέει διάφορα του Νικόδημου όσον αφορά την αναγέννηση. Κάποια στιγμή του μιλάει για αυτή την ποσότητα της αγάπης και του λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν. Βλέπετε, μας απαντάει ο Ιησούς πριν ακόμα σταυρωθεί. Είχε σταυρωθεί ο Κύριος? Όταν το λέμε αυτό το εδάφιο εμείς και το λέμε τόσο αυθόρμητα, είναι ένα εδάφιο πια που το γνωρίζουμε απ' έξω, κατά Ιωάννη γάμα 13, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν. Και, αυτό όμως δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ιησούς το είπε πριν σταυρωθεί. Αμήν. Δηλαδή αυτό που αντιλήφθηκε ο Ιησούς ήταν την ποσότητα και την ποιότητα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Αμήν. Απαντάει λοιπόν στην ποσότητα. Πόσο με αγαπάει ο Κύριος, λέει, τόσο σε αγαπάει ο Κύριος, ώστε έδωκε εμένα για να μην χαθείς, πριν το δώσει. Δηλαδή ήξερε ο Κύριος ότι αυτός είναι δοσμένος, είναι δώρο του Κυρίου για να μην χαθεί ο Νικόδημος. Είναι σαν να του λέγει, ξέρεις ο Νικόδημος, μα εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Και του λέει, τόσο σε αγάπησε ο πατέρας, ώστε έδωκε εμένα για να μην χαθείς εσύ. Άρα ο Ιησούς, τέλεια διάνοια, τέλειος νους, αμήν. Αυτό που κατάλαβε περισσότερο από κάθε τι άλλο, είναι την αγάπη του πατέρα. Ώστε να μπορέσει ο ίδιος να γίνει αυτό το δώρο. Αμήν. Ναι, ο Θεός έδωσε το γιο του, αλλά έπρεπε και ο γιος τι να κάνει. Τι έπρεπε ο γιος να κάνει. Να δεχτεί. Αμήν. Να γίνει η έκφραση της αγάπης του πατέρα. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Είναι σαν να διάβαζε εκεί τη θυσία του Αβραάμ που είχε πει ότι ο Αβραάμ έμελε να δει τις ημέρες μου και χάρηκε. Και καθώς το διάβαζε, ο Ιησούς αυτό ενθουσιάστηκε. Κατάλαβε ο Κύριος ότι αυτό το κρυάρι που πήρε τελικά ο Αβραάμ και θυσίασε, αντί τον Ισαάκ, αντί το γιο του, ήταν ποιος. Ποιος ήτανε. Αυτός. Αλλά έπρεπε σαν τον Ισαάκ να δεκτεί το μαχαίρι του πατέρα πάνω του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό. Και κατάλαβε ότι όλη αυτή η κίνηση του πατέρα, η κρίση του πατέρα πάνω στο γιο, ήτανε από ένα κίνητρο που ήταν τι. Αγάπης. Προσέξτε, εάν το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, αλλάζει πάρα πολύ το σκεπτικό μέσα μας όσον αφορά τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να καταλάβουμε δηλαδή την αγάπη του. Αυτό που μπορώ να δω από τη δικιά μου ζωή, όταν αντιλήφθηκα την αγάπη του πατέρα και όταν μιλούσαμε με διάφορους φίλους της Δέσπος, τους δικούς μας φίλους, και μας λέγανε τι συμβαίνει μέσα στη ζωή σου, και αυτό που είχα πάντα μέσα μου σαν παράδειγμα ήταν το πολύτιμο μαργαριτάρι. Όταν το βρεις αυτό, πουλάς όλα τα άλλα για να αγοράσεις αυτό το μαργαρίτι. Είναι τόσο μεγάλος ο θησαυρός που μας δίνει ο Κύριος, που όλα τα άλλα πλέον δεν έχουν κανένα νόημα. Ο Κύριος όμως ζητάει απόδειξη αυτής της αγάπης. Αμήν. Ζητάει απόδειξη. Θέλει να δει την γνησιότητα της αγάπης μας. Και για να είμαστε σήμερα όλοι εδώ πέρα που είμαστε στα Χανιά και να ζητούμε τον Κύριο, εγώ έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Αμήν. Που θα έδειχνε στον Κύριο ότι τον αγαπάω περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Τον αγαπάω περισσότερο από την μητέρα μου, τον αγαπάω περισσότερο από τον πατέρα μου, τον αγαπάω περισσότερο από την οικογένειά μου, τον αγαπάω περισσότερο από τους φίλους μου, θα τους στερηθώ για χρόνια, θα στερηθώ τα χωράφια μου, θα στερηθώ τα σπίτια μου, θα στερηθώ τα πάντα, γιατί αγαπάω αυτόν. Αμήν. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει το λαό του Κυρίου, ξεχωρίζει την νύμφη του Κυρίου. Δεν γίνεται όμως από τη μια στιγμή στην άλλη πάρα πολλές φορές. Ξέρετε, το πόσο αγαπάμε, γιατί καμιά φορά λέμε, εγώ ξέρω εγώ τον, τι να πω, τον αγαπάω του σαν. Αμήν. Τον αγαπάω του σαν. Ή να πω, τον αγαπάω τον Γιώργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αγαπάς κάποιον και διαφορετικοί τρόποι. Αμήν. Εάν ο Γιώργος είναι άρρωστος, ποιος θα είναι δίπλα του, ποιος του κάνει το τσάι του, ποιος θα τον τρέχει στο γιατρό, ποιος. Ε? Μήπως λοιπόν τον αγαπάω περισσότερο τον Γιώργο από τη Στέλλα. Ε? Τι λέτε. Είναι διαφορετική αγάπη. Αμήν. Είναι εντελώς διαφορετική η αγάπη που έχει. Αλλά θέλω να δούμε όλη αυτή την αγάπη. Γιατί καμιά φορά τι λέμε, για να ευχήσουμε έναν άνθρωπο να τον ευαγγελίσουμε, πρέπει να τον αγαπάμε. Πόσο τον αγαπάς? Άντε και βρίσκεις έναν άστεγο και του παίρνεις μια φορά φαγητό, πόσες φορές μπορείς να του πάρεις? Και είναι ένας. Αν είναι δύο, αν είναι τρεις, που έχει γεμίσει ο κόσμος στοχούς, μπαίνεις κάπου και βλέπεις τόσες αρρώστιες, τόσα παιδάκια που έχουν ασθένειες και ζητάνε συνέχεια χρήματα για οικογένειες, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, και εσύ λες, αν δώσω και εδώ, αν δώσω και εδώ, αν δώσω και εκεί, μετά τι θα γίνει με μένα? Μακάρι να είχα, τι να έκανα? Να έδινα. Μήπως δεν έχουμε αγάπη για αυτούς? Ή ποιο είδος αγάπης είναι αυτό που ζητάει ο Θεός για να έχουμε σε αυτούς? Βλέπετε, είναι πολύπλοκη η αγάπη. Αμήν. Πώς μας αγαπάει ο Θεός? Πώς μας αγαπάει? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε την αγάπη του αλουνού. Αμήν. Βλέπετε, είναι εντελώς διαφορετική η αγάπη. Είναι ποιότητα και ποσότητα, και είναι και διάφορες άλλες καταστάσεις που μας δείχνουν την αγάπη. Λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, πριν πάμε στον Απόστολο Παύλο στη Β' Κορυθίους, πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, που λέει ο Κύριος στο 15 κεφάλαιο και 13 εδάφιο: «Μεγαλυτέρα ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τι στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού». Αν θέλουμε να φτάσουμε στο μεγαλείο αυτής της αγάπης που θέλει να φτάσουμε ο Κύριος, είναι να βάλουμε τη ψυχή μας για τους φίλους μας. Αμήν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη από αυτή την αγάπη. Και αυτή η αγάπη εκφράζει την αγάπη του Ιησού Χριστού, που βέβαια ο Ιησούς Χριστός την πήρε με αποκάλυψη από το πόσο αγάπη έχει ο Πατέρας. Γι' αυτό μιλάμε για το κλειδί της γνώσης. Αμήν. Όταν λοιπόν υπάρχει το κλειδί της γνώσης μέσα μας, το τι είναι ο Πατέρας, ποιος είναι ο Πατέρας, πώς μας αγαπάει ο Πατέρας, τότε αυτομάτως αλλάζουν πολλά πράγματα μέσα μας, ώστε να μπορούμε να αγαπάμε με ποιότητα και ποσότητα όπως πρέπει και όπου πρέπει. Αμήν. Και με τον τρόπο που πρέπει. Και μας δείχνει ο Απόστολος Παύλος, θα πάμε πρώτα σε αυτού του είδους την αγάπη, μετά θα μιλήσουμε πιο πολύ για του Κυρίου, Β' Κορυνθίους 12 και 14. «Ιδού τρίτη φορά είμαι έτοιμος να έρθω προς εσάς, και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά εμάς. Διότι δεν χρεωστούσε τα τέκνα να θησαυρίζουν για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Εγώ δε με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει, και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και εγώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο». Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι προσπαθώ να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο, αμήν, και να τρέξω για σας χωρίς να υπάρχει καμιά επιβάρηση, και δείχνει ένα παράδειγμα ότι τους νιώθει σαν τα παιδιά του. Και λέει, δεν θέλω να σας επιβαρύνω, γιατί τα παιδιά δεν χρωστάνε να επιβαρύνονται για τον πατέρα, αλλά ο πατέρας, βλέπετε εκεί, είναι πιανού καρδιά του πατέρα, η πατρική καρδιά. Δηλαδή αυτό που έχει αποκάλυψει μέσα του ο Απόστολος Παύλος είναι η καρδιά του πατέρα. Αλλά λέει, ο πατέρας χρωστά να θησαυρίζει για τα παιδιά του. Αμήν. Και βλέπετε, υπάρχει τώρα εδώ μια ποσότητα της αγάπης. Λέει, εάν και εγώ σας αγαπάω περισσότερο. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια ποσότητα της αγάπης. Και μπορεί ο Παύλος να αγαπάει περισσότερο και η Εκκλησία να τον αγαπούσε λιγότερο. Γιατί? Γιατί ήταν πατέρας. Έπρεπε εκεί να εκφράσει την καρδιά τίνος του πατέρα. Αμήν. Ό,τι και να σου κάνει το παιδί σου, τι θα πεις? Θα έρθει, θα σε επιβαρύνει, θα κάνει τα λάθη του, θα κάνει. Εσύ τι θα πεις? Μπαμπά, θέλω και αυτό. Ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, θα κάνουμε και αυτό. Και μέσα από την καρδιά σου τι κάνεις συνέχεια? Δίνεις. Αμήν. Ζεις για το παιδί σου. Τα έχουμε περάσει αυτά? Τα έχουμε περάσει. Για να έχουμε λοιπόν τόσο μεγάλη αγάπη, πρέπει να έχουμε γνωρίσει αυτή την αγάπη. Όταν γνωρίσουμε αυτή την αγάπη, μας φέρει στα άκρα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια στιγμή να υπάρξει χωρισμός. Αμήν. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε με τον Κύριο. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο και 35. Τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Υπάρχει κάτι που μπορεί να με χωρίσει? Θλίψη? Δεν γίνεται. Ο Κύριος μου το έχει πει. Τι μου είπε ο Κύριος? Μέσα από πολλές θλίψεις θα εισέλθουμε μέσα στην βασιλεία του. Αμήν. Μου το έχει πει ο Κύριος. Μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες. Ότι οι εχθροί μου θα γίνουν ακόμα και οι οικοί μου. Οι άνθρωποι που αγαπώ θα έρθουν εναντίον μου. Οι φίλοι μου. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο φίλος του Κυρίου εσήκωσε την πτέρνα εναντίον του Ιησού. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να με χωρίσει κάτι από την αγάπη του Χριστού. Γιατί την έχω γνωρίσει αυτή την αγάπη. Αμήν. Διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχερα. Καθώς είναι λεγεγραμμένο ότι ένεκάν σου θανατώμεθα όλη τη μέρα. Λογιστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Και αυτά είναι ό,τι έχει να κάνει αυτό, έχει να κάνει με την ύφη του. Έχει να κάνει με την εκκλησία του. Αλλά εις πάντα ταύτα επερνικόμε δια του αγαπήσαντος ημάς. Βλέπεις έναν εφιάλτη όπως είδε ο αδερφός μας και έρχεται ο διάβολος. Αυτή είναι η δουλειά του. Είχε ένας αδερφός μια διακονία που έκβαλε δαιμόνια. Την έχουμε πει αυτή την ιστορία, ε? Όταν πηγαίνεις εναντίον στον διάβολο, ο διάβολος τι νομίζετε θα κάτσει έτσι? Επίθεση εσύ, επίθεση κι αυτός. Μιλάς για τον Κύριο, θα σου επιτεθώ. Και τι θα κάνω, θα ράψω το στόμα μου? Για θα το επιτεθώ κι εγώ. Θα με φοβείς επειδή έχει φωνή σαν λοντάρι? Ή θα κάτσω μπροστά και ο λέων του Ιούδα από πίσω μου θα βρυχήσει? Θα σταθώ. Και ξέρω ότι ο διάβολος είναι πιο δυνατός από μένα. Αλλά ο λέων του Ιούδα που είναι μαζί με μένα τι θα κάνει? Θα βρυχήσει. Και όταν βρυχήσει ο Κύριος τι θα κάνει? Στο όνομα του Ιησού ξαφανίστηκε. Αμήν. Αυτός πήγαινε και πείραζε τον άνθρωπο του Κυρίου μέχρι τα έκανε όλα πάνω κάτω στο σπίτι του. Σήκωνε κρεβάτια. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, το ανοίγει. Διάβολε, πάλι επίθεση. Βάρτα όλα στη θέση σου και ξανάρχομαι. Μας φαίνονται απίστευτα πράγματα, ε? Ανάλογα την εξουσία που μας ανεβάζει ο Κύριος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αμήν. Ανάλογα τη δύναμη. Γνωρίζουμε την αγάπη του Κυρίου. Επειδή, λέει, ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος. Την έχουμε αυτή, αυτό το, είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό μέσα μας. Είμαστε οι νύμφοι του. Λέει, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να με χωρίσει. Να χωρίσει μας, λέει. Από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Είναι σαν να νιώθεις ότι είσαι μέσα στην αγκαλιά του. Και άμα φύγω από αυτή την αγκαλιά, πού θα πάω? Δύο αγκαλιές υπάρχουν. Λέει, τον έναν θα αγαπήσεις ή θα τον περιφρονήσεις και θα τον μισήσεις. Εάν περιφρονήσω τον Κύριο και τον μισήσω, σε ποιανού αγκαλιά θα πέσω? Όμως αν έχω καταλάβει την αγάπη του Κυρίου, αμήν, δεν θα με τραβήξει με τα λαμπιόνια του αυτός, με όλα αυτά τα φτηνά κόλπα. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να με τραβήξει. Πώς ξεκινάει η ζωή μας με τον Κύριο? Πώς ξεκινάει η νύμφη του Κυρίου? Κοιτάξτε τι λέει στο άσμασμά του. Άσμασμά του 3 κεφάλαιο και 1. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον. τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Λέει, τη νύχτα επί της κλίνης μου. Συνήθως στην κλίνη μας τι κάνουμε? Ακόμα η κλίνη της δεν έγινε κλίνη τους. Το καταλαβαίνουμε. Είναι δικιά της ακόμα η κλίνη της εκκλησίας. Και πάνω σε αυτή την κλίνη τι κάνει? Κοιμάται. Και λέει, τον ζήτησε αυτόν. Πόσες φορές ζητήσαμε τον Κύριο και ο Κύριος ούκη φωνή ούκη ακρόση. Δεν μας απαντάει. Και όταν δεν σε απαντάει, πώς νιώθεις? Αφού του ζήτησα του Κυρίου, το προσευχήθηκα 40 φορές και δεν μου απάντησε, δεν μου μίλησε, δεν το βρήκα. Πώς νιώθεις? Άρα ο Κύριος τι έκανε εμένα? Δεν με αγαπάει, δεν με ακούει, άρα γιατί να πάω κι εγώ πού? Στην προσευχή. Ποιος είναι ο λόγος? Ο άλλος πάει στην προσευχή γιατί είναι πανηγύρι γι' αυτόν. Εμένα δεν είναι πανηγύρι. Πάω και προσεύχομαι, αλλά ούκη φωνή, ούκη να κρόαση. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει εδώ στο άσμα σμάτων αυτή να είναι πια η νύμφη. Κοιτάξτε μετά τι κάνει αυτή η νύμφη, τι κάνει αυτή η εκκλησία. Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλη, στις αγορές, στις πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Συνεχίζει, λέει, θα βγω έξω στις αγορές, θα βγω στις πλατείες. Μέχρι τι να κάνω? Μέχρι να βρω αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Άρα πρέπει μέσα μου να νιώθω αγάπη για τον Κύριο, είτε μου μιλάει είτε όχι. Δεν υπάρχει θέμα απόρριψης εκεί. Πρέπει να ψάξω να δω πού είναι, γιατί δεν μου μιλάει. Αμήν. Να συνεχίσω. Γιατί? Γιατί τον αγαπάει η ψυχή μου. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές ο Κύριος υποτίθεται ότι δεν μας ακούει, υποτίθεται ότι δεν απαντάει, γιατί τι θέλει να δει? Τι θέλει να δει? Την αγάπη σου. Αμήν. Τον αγαπάς για αυτό που είναι. Για μήπως τον αγαπάμε γιατί ο Κύριος μας τάει σε 5.000 άρτους και ψαράκια? Μας ταΐζει ο Κύριος. Αμήν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος κάνει πάντα κάποιες δοκιμές. Α, ο Κύριος με άκουσε, μετάησε, μου έδωσε αυτό που ήθελα, μου έδωσε ψαράκια, μου έδωσε αυτό, μου έδωσε το ένα, μου έδωσε το άλλο, με θεράπευσε ο Κύριος, όλα καλά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εσύ τον ακούς? Τον ψάχνεις? Θέλεις να ακούσεις τη φωνή του? Θέλεις να απαντήσει για σένα? Να σου μιλήσει πνευματικά? Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει τι? Γιατί θέλει να μας μιλήσει? Για εδώ? Για αυτά που έχουμε ανάγκη? Αν του ζητήσουμε παπούτσια, αν του ζητήσουμε? Για ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει για τη βασιλεία του. Για ο Κύριος θέλει να μας κάνει την νύφη του, να είμαστε ένα μαζί με αυτόν. Αυτό λοιπόν που ξεχωρίζει την νύφη του Κυρίου είναι η αγάπη της, η συνεχής αγάπη της για τον Κύριο. Αμήν. Συνεχίζουμε να τον αγαπάμε είτε νομίζουμε ότι δεν μας ακούει είτε όχι, και το ψάχνουμε τελείως. Και λέει, εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Βλέπετε, είναι σαν να, τι είναι σαν να κάνει ο Κύριος? Παιχνιδάκια. Σαν να σου κρύβεται. Και είναι ένα κρυφτό παράξενο. Έχετε παίξει ποτέ κρυφτό με παιδάκια? Εμείς είμαστε σαν τα παιδάκια. Κρυβόμαστε και φαινόμαστε. Και εγώ σαν παππούς πάω και κρύβομαι κάπου που ξέρω βέβαια. Και που είναι απλό το κρύψιμο, δεν είναι τίποτα. Αλλά η Λυδία δεν με βρίσκει. Για να με βρει πρέπει να βγάλω τα πατουχάκια μου έξω. Να τα δει. Κάπως έτσι μας κρύβεται ο Κύριος. Αμήν. Μας κρύβεται, αλλά θέλει και τι να κάνουμε? Και να το βρούμε τον Κύριο. Να ψάξουμε, θέλει δηλαδή να τον ψάξουμε τον Κύριο. Αυτό ακριβώς θέλει ο Κύριος. Με έβρικαν οι φύλακες, λέει στο 3, οι περιερχόμενοι την πόλη. Μην είδατε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου? Μετά λέει, αφού ο λίγο επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Τον αγαπάει η ψυχή μας, αδερφοί. Άμα τον αγαπάει η ψυχή μας, κάποια στιγμή τι θα κάνεις? Θα τον βρεις. Αμήν. Θα τον βρεις. Έπιασα αυτόν και δεν άφηκα αυτόν. Εωσού εισήγαγω αυτό εις τον οίκο της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης με. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τα ζορκάδας και εις τα σελάφους του αγρού, να μην εξεγείρετε μηδέν, να εξυπνήσετε την αγάπη μου εωσού θελείς. Παράξενο, ε. Τον έβαλε στο κρεβάτι της και ο Κύριος τι έκανε? Κοιμήθηκε. Αμήν. Ο Κύριος τι κάνει, πως κοιμάται? Αμήν. Και λέει, μην το ξυπνήσετε εωσού ο Κύριος θελήσει. Ξέρετε, ο Κύριος θα κάνει αναζωπήρωση όταν αυτός θελήσει. Αμήν. Μέχρι τότε η νύμφη τι πρέπει να κάνει, αδερφοί? Τι πρέπει να κάνει η νύμφη? Να ετοιμάζεται. Μέχρι τι να κάνει? Μέχρι να ξυπνήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κύριος τώρα φτάνει σε ένα σημείο πάλι να ξαναεπισκεφθεί κάποια στιγμή την νύφη του. Νύφη πλέον είναι έτοιμη. Αλλά είναι πάλι σε μια κατάσταση, τι κάνει? Πάλι κοιμάται. Είναι στο άσμασμά του στο 5 κεφάλαιο και 2 εδάφη. Είναι αυτό που λέμε τώρα, είναι σαν να του έδωσε ένα γερό τράνταγμα ο κύριος του Σαμουήλ. Ξύπνα, κάθε φορά που υπάρχει προσευχή είναι πανηγύρι. Με άγγισε. Με άγγισε γιατί ο αδερφός είναι αυτός, η μαρτυρία του είναι αυτή, είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνω κι εγώ σαν γι' αυτόν. Πρέπει να νιώσω κι εγώ σαν γι' αυτόν. Και μπορεί να πάω μια, δυο, τρεις φορές την προσευχή και να μην το νιώσω. Για να το νιώσω πρέπει να περάσω κι εγώ από αυτήν την κατάσταση. Αμήν. Πρέπει να περάσω κι εγώ από αυτήν την κατάσταση. Να δει ο Κύριος τη δικιά μου αγάπη. Και σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος επισκέπτεται πάλι την εκκλησία και λέει, τώρα, εγώ κοιμάμαι. Είμαστε αναπαυμένοι με τον Κύριο. Ο Κύριος τώρα μας αγαπάει, είναι στον κοιτώνα μας, είναι μαζί μας. Τελείωσε. Και αυτή η κατάσταση τι μας κάνει? Μας κοιμίζει. Σαν τους μαθητές του Ιησού. Ο Ιησούς ήταν μαζί τους, ήταν ανάμεσά τους. Και έτσι δεν είχαν ανάγκη ούτε καν να νηστέψουνε. Λένε, γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουνε? Γιατί ο νηφίος είναι μαζί τους. Άμα ο νηφίος πάει μαζί με την νύφη, ποιος είναι ο λόγος να μην πάνε μέσα σε ένα εστιατόριο και να φάνε μαζί? Όταν όμως ο νηφίος λείπει, η νύφη είναι χωρίς τον νηφίο της. Αμήν. Και δείχνει πάλι την κατάσταση της εκκλησίας αυτή. Εγώ κοιμάμαι, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα, κοιτάξτε τι είναι. Έχει γίνει μια αλλαγή μέσα στην νύφη όλο αυτό τον καιρό. Αμήν. Ξέρει ότι κάποια στιγμή ο νηφίος τι θα κάνει? Θα γερθεί. Βέβαια δεν καταλαβαίνει την ώρα, αλλά η καρδιά της τι κάνει? Λέει, εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί. Αμήν. Η καρδιά μας πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άγρυπνης. Λέει, αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει ποιος. Ποιος θα έρθει? Ο νυμφίος. Αμήν. Και περιμένει, όχι από τις άλλες εκκλησίες, ούτε από τους άλλους. Περιμένει ο Κύριος από σένα, που θέλεις να είσαι μέσα στην νύμφη του. Να είσαι σε μια κατάσταση πνευματικής αγρύπνειας. Αμήν. Η καρδιά σου να είναι στραμμένη προς τον Κύριο. Να είναι τα αισθητήριά σου τεντωμένα πότε ο Κύριος θα έρθει. Τι κάνει ο Κύριος, πώς πάει ο Κύριος. Μελετάω, διαβάζω τις προφητείες. Προσεύχομαι, Κύριε, τι γίνεται, πότε θα έρθεις. Αμήν. Είμαι σε μια κατάσταση ετοιμότητας. Γι' αυτό δείχνει αυτή την ετοιμότητα. Λέει, η φωνή του αγαπητού μου κρούει. Ιδού ήσταμε στην θύρα και κρούω, λέει ο Κύριος. Άνοιξον με, αδερφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Διότι η κεφαλή μου γέμισε από δρόσου, η βοστρίχη μου από ψεκάδων της νυχτός. Πώς να σου ανοίξω? Έχω βάψει τα νύχια μου. Πώς να σηκωθώ? Έχω πληθεί, έχω ντυθεί, είμαι ξαπλωμένη. Δείχνει ότι είχε μια κατάσταση ετοιμότητας. Αμήν. Άκουσε τη φωνή, αλλά δεν περίμενε να έρθει τόσο γρήγορα ο νυμφίος. Σηκώστηκε, αντέδρασε. Λέει, σηκώστηκα να το ανοίξω, αλλά μέχρι να το ανοίξει, τι έκανε ο Κύριος? Έφυγε. Τι περιμένει ο Κύριος μετά? Πάλι. Τι περιμένει? Κυνήγησε το. Αμήν. Δείξε την αγάπη σου για αυτόν. Όταν αγαπάς κάποιον και ξέρεις την αξία του, ξέρεις το τι είναι, τότε αξίζει και τι να κάνεις? Να τον κυνηγήσεις. Αφού έφυγε και αυτά, δεν με αγαπάει. Μα ο Κύριος σου απάντησε στην ποσότητα της αγάπης που του είπες, Κύριε, πόσο πολύ με αγαπάς. Ο Κύριος σου απάντησε. τόσο αγάπησα ώστε έδωκα το γιο μου. Το ρώτησα, γιέ μου, θέλεις να θυσιαστείς? Έδωσε όλη τη ζωή του πέρα από το σταυρό. Έπρεπε να αγιαστεί, να αφήσει τα όνειρά του, να αφήσει τις επιδιώξεις του. Εμείς υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος άνθρωπος να τον ευαγγελίσουμε και επειδή έχουμε ένα γεύμα, ένα φαγητό, μας έχουν καλέσει κάπου, του λες, α, και αύριο μέρα είναι ρε παιδί μου, δεν χάσαμε και τίποτα. Ο Κύριος τα άφησε όλα κάτω. Δεν είχε όνειρα, δεν είχε επιδιώξεις. Η ζωή του ήταν προσευχή, κοινωνία με τον Πατέρα και να υπηρετεί το λαό του Θεού όλα του τα χρόνια. Αμήν. Δηλαδή τα χρόνια του, σε παρένθεση, τα έχασε, αλλά στην ουσία τι έκανε? Τα κέρδισε. Αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα. Και περιμένει τώρα με τη σειρά μας εμείς να αντιληφθούμε το πόσο ο Θεός μας αγαπάει, πόσο ο Ιησούς μας αγαπάει. Και να πιάσουμε να τον κυνηγήσουμε, όπως λέει στην αρχή, στην πρώτη επίσκεψη αυτή, τον αγκάλιασα για να μην μου φύγει. Τον έβαλα μέσα στον κοιτώνα. Εδώ θα μείνεις μαζί με μένα, τελείωσε, δεν φεύγεις μέσα από τη ζωή μου. Και πάλι έρχεται ο διάβολος σιγά σιγά, μας ξεγελάει. Αλλά βλέπετε, συνέχισε και τον κυνήγησε. Και φτάνουμε σε αυτή την ερώτηση, όταν βρήκε πια τους ανθρώπους αυτοί που τη ρωτούσαν, σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου? Βλέπουμε στο άσμα βάτων υπάρχουν συνέχεια φιλοφρονήσεις. Μια μιλάει ο αγαπητός για την νύφη και βλέπει την ομορφιά της, ο πόσο όμορφος μας βλέπει. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Και από την άλλη μιλάει η νύφη για το πόσο όμορφος είναι ο Κύριος της, πόσο όμορφος είναι ο νυφίος. Έχουμε αντιληφθεί, αδερφοί, πόσο αγαπητός είναι ο αγαπητός μας? Το πόσο μας αγαπάει ο Κύριος? Το πώς μας βλέπει ο Κύριος? Το πώς μας μιλάει ο Κύριος? Αυτό είναι ικανό να αλλάξει όλο το είναι μας μέσα. Όταν καταλάβεις, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι ένας κακός Θεός, ότι περιμένει να αμαρτήσεις για να σε τιμωρήσει κτλ. Κτλ. Που αυτά δεν πρεσβεύουν το Κύριό μας. Λέει, εγώ δεν ήρθα να κρίνω τη γη, ήρθα να σώσω. Αμήν. Ήρθα να σώσω. Και απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις. Και λέει στο 5, ας μας πάνε το 5-10, ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Βάλε μου όσους θέλεις μπροστά, μίλα μου για τον Αλλάχ, μίλα μου για τον Βούδα, μίλα μου για τον Άγιο Παΐσιο, μίλα μου για τον Άγιο Ελπίδιο, μίλα μου για τον Άγιο Μη Ελπίδιο, για όποιον θέλεις μίλα μου. Ο αγαπητός μου είναι ξεχωριστός από όλους αυτούς. Είναι ντυμένος στα λευκά. Είναι δίκαιος. Είναι ερυθρός. Έδωσε το αίμα του για μένα. Δεν υπάρχει προσωποληψία μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπάει κάποιον καλύτερα από ό,τι αγαπάει εμένα. Το θέμα είναι πόσο εγώ τον αγαπάω. Η αγάπη είναι ανταποδοτική. Αμήν. Λέει, η κεφαλή αυτού είναι χρυσή, όδε δοκιμασμένο. Η πλοκάμη αυτού κλάδι φοινικών. Μελάνης ως κόραξ. Λέει, το κεφάλι του είναι σαν ένα χρυσίο που είναι δοκιμασμένο. Δηλαδή, οι σκέψεις του για σένα, αδερφοί, τι είναι? Δεν υπάρχει κάτι που να έχει ο Κύριος κακό μέσα του. Δεν υπάρχει σκουριά. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι φθαρτό μέσα του. Αμήν. Είναι Άγιος ο Κύριος. Και αυτό που είναι το ποιόν του, που είναι το κεφάλι του, εκφράζεται μετά και στο υπόλοιπο του σώμα. Αμήν. Στο υπόλοιπο του σώμα. Λέει, η οφθαλμή αυτού ως περιστερών, επί των ρίακων των υδάτων, λελουμένη εν γαλακτή, καθήμενη ως λίθεν θέσεως. Μα τα μάτια του στην Αποκάλυψη πώς τα βλέπει ο Ιωάννης? Πώς τα βλέπει τα μάτια του? Σαν φλόγα πυρός. Αν τα δεις τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, πώς θα νιώσεις? Πώς θα νιώθεις? Να σε διαπερνάνε. Τις σκέψεις σου, τους διαλογισμούς σου, ό,τι έχεις σκεφτεί για τα αδέρφια σου, για τον πατέρα σου, για τη μάνα σου, για το ένα, για το άλλο, για τα παιδιά σου. Αμήν. Φοβάσαι αυτό το βλέμμα. Όμως είναι διαφορετικό όταν τον αγαπάς και ο Κύριος σε βλέπει πώς. Πώς σε βλέπει ο Κύριος. Ε? Λέει ο αγαπητός μου, λέει, έχει μάτια σαν περιστεράς. Άρα πώς σε βλέπει ο Κύριος. Με χάρη. Σαν περιστερά. Βλέπετε, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, είναι λέον, αλλά είναι και αμνός. Για την εκκλησία του ο Κύριος τι είναι για σένα και για μένα. Πώς νιώθει η εκκλησία τον Κύριο. Αν τον νιώθει σαν λέον, δεν τον έχεις καταλάβει, είναι αμνός. Όταν θα πας στον ουρανό θα το δεις, λέει, σαν αμνό που σφάχτηκε για σένα. Τι δείχνει εκεί πάλι ο Κύριος. Την αγάπη του. Λεοντάρι ο Κύριος και αετός και με φλόγες πυρό στα μάτια του παρουσιάζεται στους εχθρούς του. Αμήν. Σε αυτούς που θα κρίνει ο Κύριος. Και καταλαβαίνουν τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός και θα τους κρίνει. Τελείωσε. Όμως όταν η εκκλησία έχει μάτια περιστεράς. Αμήν. Έτσι δεν λέει μέσα ότι τα μάτια της είναι σαν το περιστέρι της εκκλησίας. Αν λοιπόν εμείς το βλέπουμε σαν περιστέρι, ο Κύριος πώς θα μας βλέπει. Ε? Σαν περιστέρι. Αν τον αγαπάμε τον Κύριο, ο Κύριος μας βλέπει με αγάπη. Μας βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένα διαφορετικό μέτρο σύγκρισης. Ο Κύριος λέει στο κατά Ιωάννη, πάμε λίγο παρακάτω πριν μιλήσουμε για αυτά, στο 13 κεφάλαιο και 1. Προδέτης εορτής, λέει, του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού για να μετάβει εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του. Ποιους αγάπησε? Ποιους αγάπησε? Ε? Τους ειδικούς του. Μα λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ναι, έχει αγάπη για όλο τον κόσμο και θέλει να σωθούνε. Αλλά υπάρχουν και οι δικοί του. Οι δικοί του πώς τον βλέπουν τον Κύριο? Πώς τον βλέπουνε? Σαν μάτια περιστεράς. Αμήν. Τον αγαπάνε τον Κύριο. Και εφόσον τον αγαπάνε ο Κύριος, αυτή η αγάπη τι γίνεται? Ξαναγυρίζει πίσω. Λέει, τόσο αγάπησε τους δικούς του. Θέλεις να είσαι δικός του? Ωραία. Τι είναι αυτό που μπορεί να με κάνει δικό του? Τι μπορεί να με κάνει νύμφη του? Τι μπορεί να με κάνει λαό του? Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι την αγάπη του. Αμήν. Ο τρόπος που βλέπω τον Κύριό μου. Αυτός ο τρόπος θα με οδηγήσει να ευαγγελίσω ανθρώπους, να αγαπήσω ανθρώπους. Αυτός ο τρόπος θα με κάνει να αγαπήσω πρώτα απ' όλα τον ίδιο. Αμήν. Να αγαπήσω το σώμα του, να αγαπήσω την εκκλησία του. Εάν θέλω αυτή η αγάπη να έρθει πάνω μου, πρέπει πρώτα να γνωρίσω την αγάπη του Κυρίου σε μένα. Για να κάνει ο Κύριος αυτό το έργο που έκανε για μας, έπρεπε να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό ξεκινάει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δεν μίλησε για τον εαυτό του πρώτα. Για ποιον μίλησε? Αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα που είχε για το λαό του. Και αυτή η αγάπη που είχε ο Θεός για σένα και για μένα είναι αυτή η αγάπη που βρήκε ανταπόκριση στον Ιησού για να μπορέσει να δώσει τον εαυτό του. Όταν λοιπόν αντιληφθούμε την αγάπη που έχει ο Θεός για μας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε και την αγάπη που έχει ο Θεός για τον λαό του. Αμήν. Να καταλάβουμε αυτή την αγάπη που έχει ο Θεός για τον λαό του. Και λέει, προδέτης εορτής του Πάσχα, ξεύρουν ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Μέχρι τέλους. Υπήρχε αυτή η αγάπη. Πώς τον βλέπανε, παρόλο που όταν ο Κύριος τους ζήτησε να προσευχηθούν, τι κάνανε? Ε? Θυμάστε, ήταν η ίδια ώρα, έλα. Είναι η ώρα να προσευχηθείτε λίγο για μένα. Από ποιους ζήτησε αγάπη? Από ποιους ζήτησε μάλλον προσευχή? Από αυτούς που τον αγαπούσαν. Αμήν. Τι κάνανε αυτοί που τον αγαπούσαν? Κοιμόμενοι, λέει, υπό λύπης. Ο Κύριος ήξερε ότι τον αγαπάνε όμως. Αμήν. Γι' αυτό τι είπε? Ε? Το πνεύμα είναι πρόθυμο. Η σάρκα όμως τι κάνει? Ασθενή. Πάρα πολλές φορές είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Η σάρκα μας τι κάνει? Ασθενή. Αλλά το πνεύμα μας έχει προθυμία. Αυτό τώρα που πρέπει να κάνει, να αλλάξει ο Κύριος, είναι να κάνει το πνεύμα μας τόσο ισχυρό που να νικήσει την σάρκα μας. Και ο Κύριος το κάνει αυτό με αγάπη. Αμήν. Μας ελκύει, ελκύει την ύφη του, και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες θα την ελκύσει ο Κύριος την ύφη του με την αγάπη. Αμήν. Και αυτό που αναγνωρίζει η νύφη είναι το ποιόν του Κυρίου. Γι' αυτό συνεχίζει εδώ στο άσμα σβάντο και τι λέει. Εισι αγών αυτού ως πρασιά αρωμάτων, ως αλόνια φυτών μυρεψικών. Τα χείλη αυτού ως κρίνα στάζοντα Σμύρνη στα λακτίν. Μιλάει για το στόμα του, μιλάει για τα χείλη του Κυρίου. Μιλάει ο Κύριος και από τα χείλη του βγαίνει τι? Μέλι για μας. Αμήν. Και λες, μα Κύριε, τι αξίζουμε και μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Είναι συνέχεια την αγάπη σου. Κάθε ένας μας ξέρει τις αμαρτίες του, ξέρει τα λάθη του, ξέρει το ένα. Μα τι αξίζουμε και μιλάς τόσο αγάπη για μας? Δείτε αδερφοί αυτούς που είχε δίπλα του. Ο Πέτρος, ο Παύλος, εάν δεν τους έντυνε ο Κύριος με δύναμη εξύψους την ημέρα της Πεντηκοστής, τι θα ήτανε? Τι θα ήτανε? Βλέπετε, έπρεπε να έρθει η μέρα που ο Κύριος θα τους δύσει με τη δική του δύναμη. Αυτό που είχαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, το ξεχωριστό ήταν ότι τον αγαπούσανε. Αμήν. Ήταν η δική του. Τον αγαπούσαν τον Κύριο μέχρι το τέλος. Με τις αδυναμίες τους, με τις απιστίες του, ο Θωμάς αναστήθηκε, ο Ιησούς. Είχε δει τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια πράγματα είχε δει ο Θωμάς. Και πάλι έλεγε, εάν δεν βάλω το χέρι μου στις τρύπες, δεν πιστεύω. Άνθρωποι, σαν και εμάς, καμία διαφορά. Αμήν. Η μόνη διαφορά είναι η αγάπη μέσα. Ναι, τον αγαπάω τον Κύριο, ξέρω τι είναι αυτός. Με αγαπάει. Πάντα με βλέπει με καλό. Ακόμα και στις δυσκολίες μου, ό,τι και να περνάω, ο Κύριος ξέρει γιατί περνάω. Ξέρει ότι μέσα από τις δυσκολίες θα φτιάξω, θα αλλάξω. Θα δυναμώσω, θα με ενισχύσει ο Κύριος. Θα πέσω σε μετάνοια και ο χαρακτήρας μου θα γίνει άλλος άνθρωπος. Ο Μωυσής νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος που ήταν πράις φόδρα, και όμως έχασε την παρουσία του Κυρίου, σε επανένθεση τη Χαναάν έχασε, εξαιτίας ότι οργίστηκε. Όχι γιατί έχασε, σε παρένθεση αυτό που το είχε ο Κύριος έτοιμο στον ουρανό. Τον βλέπουμε τον Ηλία και τον Μωυσή στη μία άκρη και τον Ιησού στη μέση, στο όρο της μεταμόρφωσης. Δεν είναι τόσο αυστηρός ο Κύριος, αλλά ήθελε να του δείξει ότι μπορώ να σε κάνω ακόμα πιο τέλειο, σαν και εμένα. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας τελειοποιήσει, και δεν ξέρουμε αυτή η τελειοποίηση, αδερφοί, πόσο αξία έχει μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον ουρανό. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πρέπει να κρεμαστούμε από την αγάπη του Πατέρα, να καταλάβουμε ότι με αγάπη μας το ζητάει αυτό. Γιατί? Γιατί κάτι έχει για το μέλλον. Ο Ιησούς το αντιλήφθηκε, και σήμερα τι είναι ο Ιησούς για μας? Τι είναι ο Ιησούς για μας? Για πείτε. Η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Ό,τι θέλουμε να ζητήσουμε μέσα από ποιον το ζητάμε. Είναι, σε παρένθεση, ο άνθρωπος που έγινε καθηκόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί? Γιατί αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα. Αντιλήφθηκε ποιος είναι ο Πατέρας. Και περιμένει τώρα ο Κύριος η Εκκλησία του να το καταλάβει μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα χέρια του, λέει, αυτού στο 14, δακτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βιρίλιο, η κοιλιά αυτού ελεφάντινο τεχνούργημα, περικοσμένο με σαφύρους, η κνήμη αυτού στήλη μαρμάρινη, στηριγμένη επί βάσεων καθαρού χρυσίου, το είδος αυτού ως Λίβανος, έξοχος ως η κέδρη. Βλέπουμε, παρατηρεί ότι ο Κύριος τι είναι? Η κνήμη του, λέει, στήλη μαρμάρινη. Ο Κύριος τι είναι, αδερφοί? Βράχος είναι. Αμήν. Είναι βράχος. Στέκεται για την Εκκλησία του. Και περιμένει και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουμε βράχοι. Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, στο 14 και 21. Θα κλείσουμε με αυτό. Λέει, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Αυτό, εάν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη από το 13 μέχρι και το 17 περίπου κεφάλαιο, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι τα τελευταία λόγια που είπε ο Κύριος στους μαθητές τον μυστικό δείπνο εκείνη τη μέρα. Και ο μόνος που τα περιγράφει είναι ο Ιωάννης. Και αυτό που αντιλήφθηκε ο Ιωάννης, που μάλλον το αντιλήφθηκε σε περισσότερο βάθος από ό,τι οι υπόλοιποι μαθητές, τι είναι? Η αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει, μας λέει μέσα η γραφή ότι ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Γιατί αυτό που ξεχώριζε τον Ιωάννη είναι ότι αντιλήφθηκε την αγάπη του Ιησού αυτόν. Αμήν. Και γι' αυτό μιλάει τόσο για την αγάπη. Και κοιτάξτε τι λέει. Αυτά ο Ιωάννης τα θυμότανε και τα έγραψε σε παρένθεση στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, γιατί του κάνανε πολύ εντύπωση. Μιλήσανε μέσα στην καρδιά του. Και υπάρχουν πράγματα που μιλάνε μέσα στην καρδιά μας και μας ταράζουν, μας μένουνε.

αυτό που είπαμε πιο πριν, η αγάπη όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος του πατέρα προς τα παιδιά. Αμήν. Ένας πατέρας τι κάνει συνέχεια? Βάζει εντολές στο παιδί του, δεν θα δεις τόσο αυτό, άσε λίγο το κινητό σου, γιατί τώρα είμαστε με τα κινητά, γιατί πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να πας να κάνεις τις εργασίες σου, να πας ξέρω εγώ στη γυμναστική σου, να κάνεις διάφορες δουλειές που για όλα, για αυτά, για το παιδί πώς είναι? Είναι βαρετά, να πάω τώρα να κάνω γυμναστική, να κάθομαι να τρέχω, να φτώνω. Δεν ξέρει το πόσο καλό μπορεί να κάνουν αυτά στον οργανισμό του, στη ζωή του, και έτσι το παιδί έχει την πιο βολική κατάσταση που την έχουμε και εμείς σήμερα, να είμαστε στο κινητό και κλακ-κλακ να βλέπουμε ένα δαχτυλάκι, να έχουμε όλο τον κόσμο μέσα στο κινητό μας και τι να κάνουμε, να βλέπουμε. Λέω, αν καταλήξουμε κάποια στιγμή και γεράσουμε και πάμε στα καπί, στα παλιά καπί οι άνθρωποι παίζαν ντάβλι, ήταν διαφορετικές, κάνανε και κανένα χορό, χορεύανε. Τώρα οι σύγχρονοι παππούδες, αν καταλήξουμε εμείς στα καπί, θα πάμε το κινητό μας. Θα καθόμαστε όλοι μαζί και θα κάνουμε έτσι. Θα μας έχει μείνει και άνοια να έχεις πάθει, αυτό θα το θυμάται ο οργανισμός σου. Θα κάνει έτσι και ας μην βλέπεις. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε την καρδιά του πατέρα που μας λέει για τις εντολές του. Και γι' αυτό ο Ιησούς αυτό λέει. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάτει αυτές, εκείνος είναι ο αγαπώνουμε. Ο δε αγαπώνουμε. Ακούστε τι λέει. Θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Από ποιον θα αγαπηθεί? Από τον πατέρα που τόσο με αγάπησε. Αμήν. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν. Και θέλω φανερώσει τον εαυτό μου σε αυτόν. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σου φανερώσει τον εαυτό του. Αυτόν που η καρδιά σου ζητάει, η ψυχή σου το ζητάει. Αμήν. Εάν έχεις αυτή τη δίψα της νύφης, κάποια στιγμή και τον κυνηγάς, κάποια στιγμή αυτός τι θα κάνει? Θα σου φανερωθεί. Αμήν. Βέβαια μπορεί να είναι πολύ αργά, σε παρένθεση, να μας φανερωθεί πότε? Την ώρα της απαγής. Αμήν. Και να μας φανερωθεί σαν ποιον? Σαν τον νηφίο. Αλλά τότε είναι η αποκατάστασή μας και χαρά μας. Αμήν. Τότε είναι η αποκατάσταση και χαρά μας. Σκεφτείτε ότι μια φορά έβλεπα, λέμε αυτό και τελειώνουμε, ένα έργο, αν το δείτε ποτέ, λέγεται «Ο τέταρτος άνθρωπος». Και μιλάει για τους τρεις μάγους και καλά ότι ήταν τέσσερις μάγοι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το έργο. Είναι πολύ ωραίο. Και αυτός ο μάγος υποτίθεται ότι ξεκίνησε πολύ αργά. Ξεκινήσαν οι τρεις μάγοι και αυτός πάντα είχε καθυστέρηση, ήταν πιο πίσω από τους άλλους. Και έμπλεκε σε καταστάσεις. Είχε πάρει μαζί του δώρα, αλλά έμπλεκε σε καταστάσεις αυτός ο άνθρωπος. Και κάποιοι του ζητούσαν τη βοήθειά του, γιατί ήταν και γιατρός, υποτίθεται, και έμενε εκεί, γιατρεύε τους ανθρώπους, υπηρετούσε τους ανθρώπους κτλ. Κτλ. Και συνέχιζε την πορεία του μέχρι όταν έφτασε πλέον τον Ιησού. Ο Ιησούς ήταν πάνω στο σταυρό, ήταν σταυρωμένος. Και ο άνθρωπος αυτός πέθαινε πια, ήταν στα τελευταία του ο μάγος, και κάποια στιγμή ήταν συγκινητική εκείνη η στιγμή που βλέπει μπροστά του τον Ιησού πια, σαν όραμα. Και του λέει, Κύριε, τώρα που σε βρήκα δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Δεν υπάρχει κάτι, τα έδωσα όλα. Και του λέει, όταν ήμουν ασθενής με βρήκες. Στη φυλακή ήμουνα και με επισκέφθηκες. Έβγε δούλε, αγαθέ, ήσερθε μες στην παρουσία μου. Και αυτό μας δείχνει, αδερφοί, ότι όταν έχουμε την καρδιά του Κυρίου, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα μας επισκεφθεί σαν τον νηφίο μας. Αμήν. Και αυτή η κατάσταση πλέον είναι μια κατάσταση που δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο Κύριος μας ζητάει την υπομονή μας συνέχεια. Αν νομίζουμε ότι προσευχόμαστε και δεν μας ακούει, ο Κύριος μας ακούει. Αμήν. Θέλει όμως να είμαστε σε μια κατάσταση συνέχεια πνευματικής διέγερσης και να τον κυνηγήσουμε τον Κύριο. Αμήν. Να τον κυνηγήσουμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε. Πατεράγε, νιώθουμε σαν να είμαστε νύμφοι σου, Πατεράγε. Και εσύ είσαι ο νηφίος μας. Δεν θέλουμε να κλέψει κανένας, Κύριε, την πεποίθηση

0: αυτή που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, την αγάπη που νιώθει η ψυχή μας, Κύριε, για σένα, Πατεράγε. Ξέρουμε τις ελλείψεις μας, ξέρουμε τις αδυναμίες μας, Πατεράγε, αλλά αυτό που νιώθουμε είναι ότι είμαστε ερωτευμένοι, Κύριε, μαζί σου, Πατεράγε. Και θέλουμε, Κύριε, να έρθει αυτή η ώρα της συνάντησης, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, που εσύ θα συναντήσεις την Εκκλησία σου, Πατεράγε. Θέλουμε, Κύριε, να νιώσουμε, Κύριε, αυτή την ώρα της επίσκεψής σου, Πατεράγε, να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, να ανταποκριθούμε, Πατεράγε. Θέλουμε αυτή την ποιότητα που έχει η καρδιά σου, Πατεράγε, να έχουμε και εμείς, Πατεράγε, ώστε να μπορούμε να αγαπήσουμε, Κύριε, τους ανθρώπους γύρω μας, Κύριε, να μεταφέρουμε, Κύριε, το Ευαγγέλιο, να νιώσουμε το πόσο αγαπάς τον κόσμο, Πατεράγε, ώστε να μπορούσαμε να βάλουμε τη ψυχή μας, Κύριε, για τους ανθρώπους γύρω μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτή την καρδιά, Πατεράγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε Κύριε για την πολύ αγάπη που μας αγάπησες Κύριε και πολύ έλεος που μας χάρισες Κύριε μας, για την αγιότητα σου Κύριε μας και αυτήν τη φύση που βάζεις μέσα μας Κύριε για να σου μοιάσουμε Ιησού μου. Αμήν. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για τον αγιασμό, για το ξεχωρισμό από τους άλλους ανθρώπους γύρω για να μοιάσουμε με τον Κύριο μας. Και αγιασμός ξέρουμε ότι κυριολεκτικά σημαίνει να αποχωριστεί κάποιος από την αμαρτία και να αφιερωθεί στο Θεό. Στα εβραϊκά η λέξη Άγιος είναι το Καντός, που ξέρουμε και ένα ύμνο τέτοιο, που σημαίνει ξεχωρισμένος για το Θεό, καθαγιασμένος. Αυτή είναι η κύρια σημασία της λέξης και αναφέρεται σε κάποιο πράγμα το οποίο είναι Άγιο, αφιερωμένο. Μπορεί να είναι ένα αγκείο των καιρών που ήταν ο ναός και στην έρημο στη σκηνή. Ήταν τα Άγια Σκεύη, τα οποία ήταν ξεχωρισμένα για την υπηρεσία του Κυρίου, αφιερωμένα σε αυτό. Γι' αυτό ονομάζονται Άγια. Τώρα, αγιασμός είναι η διαδικασία να γίνει κάποιος δίκαιος, ουσιαστικά όπως το Χριστό. Αν μου πείτε, μα μπορούμε να γίνουμε σαν τον Κύριο Ιησού, αναμάρτητοι. Ξέρουμε ότι κατά την αναγέννηση ο Θεός μας αγιάζει, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας. Λέει στην 1η Κορινθίους από το 6ο κεφάλαιο στο 11 «Και αυτά ήσασταν μερικοί», λέει από πάνω τι ήταν, «αλλά απολουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα του Θεού μας». Απολουστήκατε, αγιαστήκατε, δικαιωθήκατε. Το βάζει στο παρελθόν. Ο Κύριος συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή μας για να μας τελειοποιήσει και να μας κάνει Άγιους. Η Γραφή διδάσκει ότι μπορούμε να πετύχουμε την ωριμότητα, την πνευματική, στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτη αναμάρτητη τελειότητα, όπως ο Κύριος Ιησούς, αλλά μια σχετική τελειότητα. Μου πείτε γιατί σχετική και όχι σαν τον Κύριο, διότι η αμαρτωλή φύση και η πιθανότητα να αμαρτήσει κανείς παραμένουν μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή ένα παιδί του Θεού μπορεί να ανοίξει την καρδιά του, την εκκαίει στον Κύριο, να ζητήσει συγχώρεση για ό,τι έχει κάνει και να συγχωρεθεί, να αγιαστεί εκείνη την ώρα. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Θα σηκωστεί, να περπατήσει, να κάνει τις δουλειές του. Μια ώρα, μια μέρα, μια εβδομάδα, κάπου θα ξεγελαστεί. Όχι επειδή φταίει ο Θεός, γιατί δεν του έχει δώσει αρκετά εφόδια για να ζήσει άγια, γιατί έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε, απλά λόγω της φύσης μας και του εχθρού και του παλαιού ανθρώπου που λέμε, κάπου θα γλιστρήσουμε. Μερικοί θεωρούν τον αγιασμό σαν κάτι αγγελικό, πνευματικό, μυστικιστικό, τελείως έξω από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή αν πεις σε έναν άνθρωπο έξω, ξέρεις, είμαι Άγιος, σου πει, καλά τώρα, Άγιος. Άγιος μόνο ο Θεός είναι. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και μάλιστα πολλοί λένε, εγώ είμαι ο χειρότερος από τους αμαρτωλούς. Δείχνοντας έτσι ένα μεγάλο βαθμό ταπείνωσης, αλλά και από την άλλη, δείχνοντας ότι δεν καίγομαι να προσπαθώ να γίνω Άγιος. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί η ζωή του αγιασμού είναι μια πρακτική, γήινη εμπειρία νίκης. Είναι μια ζωή θριάμβου. Και αυτή η πρακτική ζωή του αγιασμού είναι απαραίτητη αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν έλθει ο Κύριος. Μα γιατί αφού όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ αμαρτάνουν. Λέει στους Εβραίους 12:14 «Ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, γιατί χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο». Όλοι μας, ειδικά τα παιδιά του Θεού, όλος ο κόσμος, αλλά ιδιαίτερα οι αναγεννημένοι, θέλουν να δουν τον Κύριο, έτσι, εκείνη την ημέρα. Όμως λέει, χωρίς τον αγιασμό δεν θα το δεις. Άρα, θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να έχουμε μέσα μας αγιασμό. Λέει το αρχαίο, «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Γιατί πρέπει να είμαστε άγιοι μπροστά στον Κύριο, αφού ξέρει τη φύση μας? Η αγιότητα, αδερφοί, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Θεού και δηλώνει απόλυτη τελειότητα, καθαρότητα. Δηλαδή σκεφτείτε το Θεό, εντάξει είναι πνεύμα, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά σκεφτείτε όπως είναι το κρύσταλλο το καθαρό, το διαυγές που δεν έχει τίποτα μέσα. Μόνον ο Θεός είναι Άγιος από τον εαυτόν του. Είναι η φύση του δηλαδή τέτοια. Και όπως είπαμε, όταν αναφέρεται σε πρόσωπα ή πράγματα, σημαίνει είναι κάτι το οποίο έχει ξεχωριστεί για τον Κύριο. Και εμείς έχουμε ξεχωριστεί για τον Κύριο, για την υπηρεσία του, για να είμαστε μαζί του αιώνια. Ειδικότερα για τους αναγεννημένους χριστιανούς, σημαίνει αποχωρισμό από την αμαρτία και τον κόσμο και αφιέρωση στο Θεό. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μας, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που και εμείς πρέπει να κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Γιατί από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνεται η δύναμη, όπως λέει στο Μάρκο 16-17, έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας, κατά των ασθενειών, κατά του διαβόλου. Λέει, αυτά τα θαυματουργικά σημεία θα συνοδεύουν εκείνους που θα πιστέψουν. Αυτοί που θα πίστευαν στο Ευαγγέλιο. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια στα χέρια τους και αν βγουν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Θα θέτουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Αυτά είναι τα σημεία που θα παρακολουθούν, θα ακολουθούν αυτούς που έχουν ήδη πιστέψει. Δηλαδή αυτή η δύναμη κατά της αμαρτίας μας ικανώνει να μαρτυρούμε ότι πραγματικά έχουμε αναγεννηθεί. Πράξεις 1:8, όπως είπε ο Πέτρος στο κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες μέσα στην Ιερουσαλήμ και μέσα σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα έσχατα της γης. Αδερφοί, ξέρουμε πως μετά την εμπειρία της αναγέννησης αρχίζει η μάχη του πιστού, δηλαδή η μάχη ανάμεσα στο πνεύμα και στη σάρκα, στο αναγεννημένο πνεύμα. Και αυτή η μάχη είναι η μάχη του αγιασμού. Και πρέπει να την κερδίσουμε για να σταθούμε. Γιατί το αναγεννημένο παιδί του Θεού, το οποίο εργάστηκε ο Κύριος μέσα του, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, αρχίζει και κρυώνει. Δεν προσεύχεται, δεν διαβάζει, δεν πηγαίνει η εκκλησία, δεν ψάλλει, δεν ενδιαφέρεται. Σιγά σιγά απορροφάται και γίνεται όπως ήταν πριν, μέσα στον κόσμο. Μα αναγεννήθηκε τότε, αλλά δεν έχει αφήσει τον Κύριο να εργαστεί μέσα του. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός είναι Άγιος και απαιτεί έναν Άγιο λαό που θα είναι σαν Αυτόν. 1 Πέτρου 1:15. Σύμφωνα με τον Άγιο που σας κάλεσε και εσείς ήδη να γίνετε Άγιοι σε όλη τη συμπεριφορά σας. Γιατί είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Μα Κύριε, αφού εσύ είσαι Άγιος, εντάξει, αλλά μπορούμε εμείς να... Ο Κύριος λέει, Άγιοι να είστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και αν ξεκινήσουμε με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ξέρουμε ότι μπήκε χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Άγιο Θεό. Και ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η γνήσια επικοινωνία είναι ο άνθρωπος να αποχωριστεί από την αμαρτία, ούτως ώστε να μπορεί το πλάσμα του Θεού να έχει κοινωνία με τον Πατέρα του. Δηλαδή η εκλογή είναι αποχωρισμός από την αμαρτία ή αποχωρισμός από το Θεό. Ξέρετε, δεν το αντιλαμβανόμαστε φυσιολογικά στον κόσμο γύρω μας, αλλά υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο οικογένειες. Υπάρχει η οικογένεια του Θεού και η οικογένεια του διαβόλου, του Σατανά. 1 Ιωάννου 3:10. Με αυτό είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Καθένας που δεν κάνει δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό, όπως και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του. Και ένα άλλο, 2 Κορινθίους 4:4. Ο Θεός του αιώνα τούτου τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων για να μην λάμψει η αυγή για το φωτισμό στο Ευαγγέλιο της δόξας του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων που δεν έχουν πιστέψει. Προσέξτε, τύφλωσε, μην πάμε στο σκοτάδι το φυσικό, γιατί μιλάμε για τις διάνοιες. Πώς είναι τα ψάρια που είναι μέσα στη θάλασσα, στο μαύρο, στο βούρκο εκεί. Και, εκεί ψάρια. Και μας λέει, θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπους να τα βγάλετε στο φως, να ξυπνήσουν, να δουν που ήταν, ενώ το ψάρι δεν θέλει, επειδή καταφέρει να τους ξεγελάσει και να τους τυφλώνει, για να μην λάμψει, λέει, η αυγή για το φωτισμό του Ευαγγελίου, να μην έρθει το φως μέσα τους και να πούμε, μα τι κάναμε ως τώρα. Είναι δηλαδή σαν να είναι κοιμισμένοι σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Αλλά τι βλέπουμε, ότι δεν υπάρχει ουδέτερον έδαφος. Ή είσαι σε αυτό τον γκρουπ των ανθρώπων, ή έχεις φωτιστεί και είσαι με τον Κύριο. Και αυτές οι δύο οικογένειες είναι ξεκάθαρα χωρισμένες, παρόλο, λέω, που λέμε τώρα ο κόσμος όλος έξω είναι του διαβόλου. Είναι αναγεννημένοι. Μπορεί όχι. Ο Κύριος ξέρει. Μπορεί σε ένα σπίτι να έχει 10 άτομα, 5 άτομα, 3 άτομα, ο ένας να είναι πιστός, οι άλλοι να μην είναι. Μπορεί να μην τον βλέπει σε μια εκκλησία, αλλά έχει τη σχέση του με τον Κύριο. Ο Κύριος γνωρίζει τους δυτικούς του. Η μια είναι αμαρτωλή οικογένεια, ανάγια, η άλλη, 1 Πέτρου 2:9, είναι μια άγια οικογένεια. Τι είναι η άγια οικογένεια, λέει στην 1 Πέτρου 2:9. Εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό ιερατείο, έθνος άγιο, λαός για ιδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό του φως. Βλέπετε, και εμείς είμαστε μέσα στο σκοτάδι, τυφλωμένοι, άπιστοι, αλλά ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό του φως. Η κλίση δηλαδή για αποχωρισμό από αυτόν τον αμαρτωλόν κόσμο είναι καθαρή και σαφής. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Εξέλθετε από το μέσο αυτών και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίζετε και εγώ θα σας δεχτώ. Είμαστε μέσα σε όλους, λέει, βγείτε από μέσα τους και χωριστείτε. Ό,τι σε ενώνει, κόψτο. Πώς να το σκεφτώ, σαν ρίζες, σαν σχοινιά, ό,τι είναι, σου λέει, χωριστείτε. Μη αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχτώ. Τότε θα μας δεχτεί, όταν βγούμε από μέσα. Πολλοί, επειδή θέλουν και τον αυτόν τον κόσμο, τον πνεύμα του κόσμου, λέει, Κύριε, είμαι εδώ, σώσε με, αλλά να είμαι κι εγώ αγκαλιά με αυτά που μου αρέσουν. Ο Κύριος λέει, πρέπει να βγεις έξω για να σε δεχτώ. Έναν παράλληλο, Ρωμαίους 12, στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ιχτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, προσέξτε, όχι μόνο το πνεύμα μας, τη ψυχή μας, το σώμα μας, σαν θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Μα να παρουσιάσω τον εαυτό μου, το σώμα μου, θυσία, τι σημαίνει? Πρέπει να το θυσιάσω. Πώς το θυσίαζες? Το έβαζες πάνω στο θυσιαστήριο και γεγότανε. Ή σε έσφαζε να θυσιαστεί, να τρέξει το αίμα. Δηλαδή, κάτι οδυνηρό, όπως το βάζει εδώ, θυσία. Θυσιάζομαι για σένα, λέει η μαμά στα παιδιά. Όλη μέρα είμαι η επιπλήλια σας, ενώ κάνω 1000 για σας. Ο Κύριος λέει, να είσαστε θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Υπάρχει ο αιώνας, υπάρχει η συμμόρφωση που είναι όλοι το ίδιο και σου λέει, εσείς όμως πρέπει μέσα σε αυτήν την μόρφωση να μεταμορφώνεσαι, να αλλάζεις συνέχεια και να ανακαινίζεις το νου σου. Που σημαίνει ότι όπου μένεις, όπου είναι στάσιμο, σε χαλάει. Πρέπει να ανακαινίζεσαι για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Τρία πράγματα. Και αυτό το εδάφιο, αδερφοί, δίνει περισσότερο νόημα στην ιδέα του αγιασμού και του αποχωρισμού. Δηλαδή δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες. Δεν είμαστε άγιοι παθητικά. Ήρθε ο Κύριος με μέρα στη ζωή μου και με αγίασε. Ωραία, αυτό έγινε στην αναγέννηση. Αλλά δεν είναι ότι θα κάτσουμε τον άμπο πάνω στο άλλο και είμαι άγιος, τέλειωσε, αφού ο Θεός το έκανε. Και δεν τον ενοχλεί τον Κύριο ό,τι κακό κάνω, το σώμα τα κάνει. Εγώ είμαι άγιος με τον Κύριο. Γιατί θέλω να είμαι άγιος. Το να θέλω έχει και έναν κόστος. Πρέπει να το πράξεις. Γιατί ο αγιασμός περικλεί τη θυσία των επιθυμιών και του θέλω μας. Πρέπει δηλαδή να παραστήσουμε τους εαυτούς μας με έναν τρόπο ευάρεστος στον Κύριο, το οποίο λέει είναι το λογικό μας καθήκον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να ευαρεστήσουμε τον Πατέρα μας, άσχετα με το τι θα χρειαστεί να θυσιάσουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να αγιαστεί μόνο με τη βοήθεια του Θεού, με τη δύναμη του και μόνο, δηλαδή να πάρεις έναν ερήφιο που λέμε τα αρνία και τα ερήφια, να πάρεις δηλαδή έναν κατσίκι και να του πεις «Θα είσαι Άγιος» και λέει «Ναι, πρέπει να είμαι Άγιος, πρέπει να είμαι», δεν θα τα καταφέρει με τη σάρκα μόνο. Θέλεις τη βοήθεια του Θεού. Ο αγιασμός, ο αποχωρισμός δηλαδή, ξεκινά με το άκουσμα του Ευαγγελίου, μπαίνουν τα λόγια μέσα, διαπίστεως, κάνεις τη μετάνοια σου, το βάφτισμα στο νερό, στο όνομα του Ιησού, αλλά εκπληρώνεται κατά κύριο λόγο με το που έρχεται το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου και σου δίνει τη δύναμη να ζήσεις Άγια, εφόσον βέβαια κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου. Αλλά δεν μπορείς από μόνος σου εντελώς. Σε αυτήν την οικονομία που ζούμε, δηλαδή αυτήν την εποχή μετά Χριστό, οι νόμοι του Θεού δεν είναι γραμμένοι σε πέτρινες πλάκες όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Μη, κάνε αυτό και εκεί ήταν πάνω στις πέτρινες πλάκες λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει νόμους. Γιατί θα θυμάστε ότι και στον κήπο της Εδέμ είχε βάλει νόμο. Ενώ πριν πέσουν οι πρωτοπλαστοί που ήταν Άγιοι, αναμαρτήτοι, σου λέει πρόσεξε, δεν θα φας, είχε νόμο. Δεν ήταν κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό σημαίνει, Εβραίους 10-15, ότι σήμερα ο Θεός διάλεξε να γράψει τους νόμους του μέσα στις καρδιές μας διαμέσου της πίστης, το Πνεύμα του Άγιο. Και λέει, το μαρτυρεί επίσης σε εμάς και το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί μετά από αυτό που έχει πει, αυτή είναι η Διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες, μιλούσε τώρα από την Παλαιά Διαθήκη, τι θα έκανε, λέει ο Κύριος, είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοια τους και θα τους γράψω. Αμήν. Αυτό γίνεται. Νιώθεις μέσα σου να κάνεις το σωστό. Αυτό που πρέπει. Βλέπεις το φτωχό και λυπάσαι. Βλέπεις το κακό και λες δεν πρέπει. Πρέπει να έρθει δικαιοσύνη. Δεν το θέλω αυτό. Βλέπεις την κλοπή και λες δεν είναι σωστό. Μέσα σου αναστατώνεσαι. Έχει γράψει ο Κύριος τους νόμους του πάνω στην καρδιά σου και πάνω στη διάνοια σου. Ύστερα, προσθέτει, και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια. Σβήνονται και διαγράφονται όλα με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι. Έτσι όλοι οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί και αφήνουν τον Κύριο να τους οδηγεί, έχουν γραμμένους τους νόμους του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Τώρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού που τώρα κατοικεί μέσα μας. Όμως πρέπει να κάνουμε ενέργειες, όπως είπα. Δεν θα πούμε αφού το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μου, με ενεργεί. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να κάνω κάτι. 1 Ιωάννου 2:27, ένα εδάφιο που είναι λίγο παρεξηγημένο. Και εσείς λέει, το χρήσμα που λάβατε από Αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Γιατί ο Κύριος λέει, έγραψα τον νόμο μου στις καρδιές σου. Θα πει έναν αναγεννημένο παιδί του Θεού, ωραία. Δεν έχω ανάγκη να με διδάξει κάποιος. Γιατί να πάω στον Κώστα, στον Γιάννη, στην τάδε εκκλησία, να ακούω τον έναν και τον άλλο, αφού ο Θεός τα γράφει μέσα μου και εγώ είμαι διδακτός Θεού, όπως μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Αλλά το εδάφιο αυτό μιλάει για το βασικό αγιασμό που είναι σε όλους. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά, όσοι έχουν λάβει το Πνεύμα του Κυρίου, δεν εννοεί ότι δεν χρειάζεται να διδαχτεί κανείς από ένα δάσκαλο που έχει την κλίση του Θεού, γιατί διαφορετικά θα είχαμε εναντίωση σε άλλα εδάφια. Ο δάσκαλος είναι ένα δώρο του Θεού που έχει δοθεί για την τελειοποίηση των Αγίων. Εφεσίους 4 από το 11. Λέει ότι ο Κύριος έδωσε άλλους Αποστόλους, άλλους Προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους Ποιμένες και δασκάλους. Γιατί να μας δώσει δασκάλους, αφού μας λέει εδώ στη Ιωάννη ότι δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Ο Θεός έδωσε τους δασκάλους. Γιατί? Με σκοπό τον καταρτισμό των Αγίων σε έργο διακονίας στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο αγώνας δηλαδή για την τελειοποίηση είναι αυτός που λέμε αγιασμός και η διακονία του διδασκάλου, του δασκάλου, έχει δοθεί για να βοηθήσει τους Αγίους να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Επομένως, μη λες ο Θεός με διδάσκει, δεν χρειάζομαι ανθρώπους, αφού έχει γράψει τους νόμους του στην καρδιά μου. Τους έχει γράψει, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις αμέτρητες καταστάσεις που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει στην πορεία της ζωής. Δεν έχουμε δηλαδή μέσα από το Λόγο μέσα μας απαντήσεις σε κάθε τι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν δια χρίσματος, δια Πνεύματος Αγίου και να επεξηγηθούν στο λαό του Θεού. Και αυτό είναι το έργο του Κυρίου Ιησού και της Διακονίας. Δηλαδή η Γραφή δίνει βασικές κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες κάθε πολιτισμού, κάθε εποχής, κάθε κατάστασης. Δεν είναι εύκολο ο άλλος να τα αντιληφθεί όλα μαζί. Σκεφτείτε ότι η Γραφή γράφτηκε 1500 π.Χ. γέννηση και πάει μέχρι το σχεδόν 100 μετά Χριστό με την Αποκάλυψη. 1600 χρόνια διάστημα. Και είναι γραμμένη για όλους τους αιώνες. Δηλαδή μας λέει πώς να συμπεριφέρομαστε στους δούλους. Μα δεν έχουμε δούλους σήμερα. Τι θα έκανε ο Θεός για να καλύψει και την περίοδο των δούλων και των ελεύθερων. Να μην μιλάει για τους δούλους και τι θα έκαναν οι αιώνες που είχαν δούλους οι άνθρωποι. Άρα ο Λόγος του Θεού μας λέει γενικά τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει. Γενικά μας λέει ποιες πράξεις, ποια συμπεριφορά είναι αυτή που ο Θεός δεν δέχεται και τι περιμένει από το λαό του. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διδασκαλία ή όπως τώρα ας πούμε ένα κήρυγμα. Ή πολλοί πάνε στον ποιμένα και λένε αδελφέ έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω. Δεν βλέπω από το Λόγο του Θεού πώς να κάνω το σωστό. Και την αλήθεια ότι σε μια περίπτωση πρέπει να ενεργήσεις έτσι και σε μια ίδια περίπτωση για άλλον άτομο να ενεργήσεις αλλιώς. Είναι πολλές οι καταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για την εποχή. Εξαρτάται πότε έγινε αυτό. Ξέρω εγώ, πριν 100 χρόνια οι γονείς μας, η μαμά μου φορούσε φορέματα μέχρι κάτω-κάτω-κάτω. Αφαινόταν λίγο η γάμπα χαμηλά, ήταν σκάνδαλο. Ή το χέρι πάνω από τον αγκώνα να είναι γυμνό. Τώρα δεν είναι. Ή τότε ήταν αμαρτία και τώρα δεν είναι αμαρτία. Είναι πράγματα τα οποία συμβαδίζουν με τους χρόνους και τις εποχές. Είναι πράγματα που πρέπει να εξηγηθούν σωστά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις διδασκαλίες. Φιλιππισίους 2.12. Στο δεύτερο μισό, εκεί που λέει όχι μόνο κατά την παρουσία μου, περισσότερο κατά την απουσία μου, με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Άρα αυτό δεν επιτρέπει στον καθένα να φτιάχνει δικούς του κανόνες και να παραμένει σωσμένος. Σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να φροντίσει να εκπληρώσει τη σωτηρία του με φόβο και σεβασμό, με δέος. Με άλλα λόγια αδερφοί, η σωτηρία είναι προσωπική ευθύνη του καθενός τελικά. Ο Κύριος σε άγγιξε, τον δέχτηκες, μπορεί να έρχεσαι εκκλησία, μπορεί να έχεις κοινωνία με άλλους κλπ, αλλά είναι προσωπική σου ευθύνη. Μετά την εμπειρία της αναγέννησης, ο καθένας πρέπει να φροντίσει να αντέξει μέχρι το τέλος του αγώνα. Πρέπει να διατηρήσει ό,τι ο Θεός του έχει δώσει. Θυμάστε τις παραβολές με τους δούλους, τα τάλαντα. Έλα παιδί μου, ένα. Έλα δύο τάλαντα, έλα πέντε τάλαντα. Και θα έρθει ο Κύριος μετά να ζητήσει λογαριασμό. Τι έκανες με αυτά που σου έδωσα. Τότε σου σωσμένος ήσουν, αλλά δούλεψες ή ήσουν τεμπέλης δούλος. Εβραίους 3.14. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική μας πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Βλέπετε υπάρχει ένα μεγάλο αν που έπρεπε να ήταν και κεφαλαίο. Εντάξει, στην Αγία Γραφή όλα είναι κεφαλαία. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού. Αμήν. Όλοι μας οι αναγεννημένοι. Αλλά έρχεται και σου λέει αν κατέχεις την αρχική πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Αν δεν την κατέχεις, σταθερή μάλιστα. Ακριβώς επειδή ο καθένας είναι προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στο Θεό, πρέπει να έχει τις προσωπικές του πεποίθησεις. Δηλαδή από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε, χρειάζεται να διδαχτούμε από τους δασκάλους που ο Θεός έχει βάλει στην Εκκλησία, αλλά και από το πνεύμα του Κυρίου κατευθείαν. Αλλά πρέπει να έχουμε την προσωπική μας πίστη. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριζόμαστε στη γνώμη ή στην έλλειψη γνώμης των άλλων. Πρέπει να ψάξουμε για μια απάντηση εμείς ήδη σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ερώτησα τη φίλη μου, το φίλο μου, το γείτονα μου και δεν μου έδωσε απάντηση. Εγώ και εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Ή θα κάνω όπως νομίζω. Όχι. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις, να λύσεις το θέμα σου δια του Κυρίου. Τώρα κάθε διδασκαλία της γραφής είναι αρκετή από μόνη της και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει λέγοντας ότι δεν αισθάνεται πεπισμένος. Όμως μερικές φορές ο Θεός μπορεί να δώσει σε ένα άτομο συγκεκριμένες οδηγίες για κάποιο θέμα που δεν είναι ανάγκη να τις συμμεριστούν και οι άλλοι πιστοί. Και αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο εξαιτίας του περιβάλλοντος του ατόμου που ζει ή κάποιας αδυναμίας του σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ή μπορεί ο Θεός να οδηγεί αυτόν τον άτομο σε μια πιο στενή σχέση μαζί του και ζητάει κάτι άλλο που δεν είναι για όλους. Δηλαδή, δεν πρέπει να παίρνουμε το παράδειγμα του άλλου και να το κάνουμε για μας. Γι' αυτό λέω ότι ο λόγος του Θεού είναι εκεί, η βάση της διδασκαλίας είναι εκεί, αλλά το πώς, ας πούμε, ένας έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό, τον ελκύει. Βλέπει το ποτό και τον τραβάει πολύ. Του λέει ο ποιμένας, μην κάνεις παρέα με τους γνωστούς φίλους σου όταν πίνουν. Φύλαξε τον εαυτό σου, μην μπαίνεις σε αυτόν τον πειρασμό και να πέφτεις. Αυτό όμως δεν είναι για όλους τους πιστούς. Γιατί εγώ για παράδειγμα δεν έχω καμιά έλξη για το αλκοόλ. Ας πίνω όσο θέλω. Εγώ είμαι εντάξει. Γιατί να βάλω τον εαυτό μου σε μια στέρηση, να πάω κάπου, να κάτσω κάπου, επειδή ο άλλος έχει πρόβλημα. Γι' αυτό σε αυτήν την περίπτωση το άτομο θα είναι τόσο σωστό σε αυτό που πιστεύει, όσο συνεπές είναι με τις γραφές. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε πειρασμό. Με ενοχλεί αυτό, με πειράζει αυτό, με ελκύει αυτό και ξέρω ότι δεν το θέλει ο Κύριος, αποφεύγω. Για τον άλλον που δεν είναι πειρασμός, δεν είναι. Ρωμαίος 14:5. Ένα άλλο παράδειγμα. Βέβαια, ο ένας κρίνει ανώτερη μια μέρα από άλλη μέρα. Όπως λέγαμε το Σάββατο τότε, μετά στη Νέα Διαθήκη δηλαδή, που δεν υπήρχε το Σάββατο που δεν θα κάνεις τίποτα, γιατί είναι ή η μέρα του Κυρίου, η μέρα της ανάπαυσης. Όλες οι μέρες για τον Κύριον είναι. Ο άλλος όμως κρίνει ότι κάθε ημέρα είναι ίδια. Καθένας μέσα στο δικό του νου ασπιστεί πλήρως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωστό και λάθος. Θέλω εγώ σήμερα να ξεχωρίσω την επόμενη Τρίτη ή κάθε Τρίτη για τον Κύριο. Πιστεύω, προσεύχομαι ιδιαίτερα και έχω εκείνη τη μέρα για τον Κύριο. Κανένα πρόβλημα, σου λέει ο λόγος του Θεού. Δεν ενοχλείται ο Θεός από αυτό. Ο άλλος έχει κάθε μέρα για τον Κύριο. Ωραία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει αυτό που πιστεύω να προσπαθώ με φορτικότητα να το μεταδώσω και σε άλλους. Αδερφοί, κάθε Τρίτη πρέπει όλοι να κάνουμε νηστεία προσευχή όλη μέρα κάθε Τρίτη γιατί το κάνω εγώ. Και ευλογούμε. Εσύ ευλογείσαι, αλλά δεν είναι μέσα στο λόγο, δεν είναι κανόνας. Αφού ξεχώρισες αυτή την μέρα, ωραία. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι άλλοι θα πρέπει να σέβονται τις πεποιθήσεις του και να μην τις υποτιμούν. Γιατί προσεύχεσαι την Τρίτη, δικαίωμά του. Ο Θεός πάντοτε θα τιμήσει και θα ευλογήσει αυτούς που κάνουν προσωπικά βήματα αγιασμού. Και πολλές φορές δοκιμάζουμε. Κύριε, το θέλεις να το κάνω? Το έξτρα μίλι που λέμε. Βλέπεις ότι δεν έγινε κάτι. Ωραία, προχωράς, κάνεις κάτι άλλο. Γιατί στο ζήλο μας, πολλές φορές αδερφοί, μπορεί να κάνουμε πράγματα που για άλλους φαίνονται ακραία, αλλά εμείς θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Αμήν. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευλογία και σχέση με τον Θεό σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά. Βλέπει το άτομο αυτό θέλει να με πλησιάσει πιο πολύ. Δεν έχει τη σχέση που θα ήθελε και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να έρθει πιο κοντά μου. Αυτό αρέσει στον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο αγιασμός λοιπόν πρέπει να έχει σαν κινητήρια δύναμη την Άγια Φύση του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Και ο αγιασμός, αδερφοί, δεν μπαίνει σε νόμους. Ή είναι στην καρδιά ή δεν υπάρχει. Όπως είπα, αφού κάποιος αναγεννηθεί, αποκτά αυτό το εντός εισαγωγικών βασικό ένστικτο του αγιασμού. Και όταν το συνδυάσει με το Λόγο του Θεού, που διδάσκεται στην Εκκλησία, μπορεί να ζήσει μια Άγια ζωή. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι επαναστάτες εισαγωγικά και πολλοί προσπαθούν να συγκρίνουν δόγματα και εκκλησίες και γιατί εσείς έτσι και... Κανένα δόγμα δεν έσωσε ποτέ κανένα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να φέρει σωτηρία. Γι' αυτό το λόγο, 1 Ιωάννου 2,15, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μήτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο». Μιλάμε για το σύστημα του κόσμου, έτσι, και όχι για τους ανθρώπους. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη του Πατέρα μέσα του. Δηλαδή μπορούμε να ζήσουμε άγια μόνο αγαπώντας τον Θεό και όχι τον κόσμο. Διότι ο κόσμος είναι κάτω από τον έλεγχο του Σατανά και αγαπώντας το σύστημα του κόσμου, αγαπάς και αυτόν που κυβερνά. Ο νόμος και ο φόβος μπορούν να μας κάνουν να αποφύγουμε σε ένα βαθμό την αμαρτία. Δεν θα αμαρτήσω γιατί μετά μπορεί να πάω στην κόλαση και θα καίγομαι αιώνε και θα υποφέρω και δεν θέλω και θα είμαι στο σκοτάδι, εγώ θα πάω στον ουρανό και γι' αυτό δεν αμαρτάνω. Αυτό μπορεί να μας κάνει σε ένα βαθμό να αποφύγουμε την αμαρτία, αλλά μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να δημιουργήσει μέσα μας την επιθυμία να αποφύγουμε κάθε τι που δεν αρμόζει στο Θεό και απομακρύνει την παρουσία Του από τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε να μας δώσει ελευθερία, αδελφοί. Ναι, ο Χριστός μιλάει για την αιώνια κόλαση και την καταδίκη, αλλά δεν λέει «Ελάτε κοντά μου, λοιπόν, όσοι δεν είστε κοντά μου θα χαθείτε αιώνια, θέλετε, δεν θέλετε, ελάτε κοντά μου για να μην χαθείτε αιώνια, να μην υποφέρετε αιώνια». Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι «Ναι, μεν, ελάτε να σωθείτε, αλλά εγώ σας δίνω μια όμορφη ζωή». Και εδώ και στην αιωνιότητα. Όταν κάποιος δηλαδή αγαπάει πραγματικά κάποιον άλλον, προσπαθεί να τον ευχαριστήσει, δίχως να υπολογίζει τις προσωπικές του προτιμήσεις ή την ευκολία ή την άνεσή του. Ένας νέος δηλαδή που αγαπάει τη σύζυγό του, θέλει να την ευχαριστήσει με όποιον τρόπο μπορεί, γιατί όχι για να πάρει από αυτήν, αλλά για να της δώσει ό,τι μπορεί. Δεν τον νοιάζει να χάσει την άνεσή του, δηλαδή να ξυπνήσει πιο νωρίς, να ετοιμάσει ας πούμε πρόγευμα, να κάνει πράγματα, να πάει στη δουλειά με χαρά, να έρθει πίσω, να φέρει το μισθό του, να το βάλει μπροστά, να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Τι θέλεις να πάρεις, τι θα ήθελες, τι είναι το όνειρο, να πάμε διακοπές, να κάνουμε το ένα το άλλο, ή έλα να προσευχηθούμε, έλα να χαρούμε μαζί, να κάνουμε. Ό,τι κάνει, είτε το κάνει για το άτομο που αγαπάει. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν αγαπάμε τον ουράνιον πατέρα και σωτήρα μας, θέλουμε να επακούσουμε στο λόγο του. Γιατί λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, φυλάξει τις εντολές μου. Από αυτό θα φανεί αν με αγαπάς. Δηλαδή, έχεις το Θεό που σε φυλάει, που σε προστατεύει, που σου υπόσχεται αιώνια ζωή και σου λέει, έλα κοντά μου, αλλά θέλω αυτό και αυτό. Εάν δεν θέλεις να το κάνεις, σημαίνει ότι δεν τον αγαπάς πραγματικά. Όταν διαβάζουμε τα γράμματα του προς εμάς, θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά, γιατί τον αγαπάμε και μπαίνει η ζωή μέσα μας, αλλά θέλουμε να το κάνουμε. Ιωάννης 14,23. Το πνεύμα του μέσα μας μας βοηθάει να είμαστε υπάκουοι. Τι είπε ο Κύριος, αν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και από την άλλη μεριά, όπως είδαμε πριν, αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα μέσα του. Φαίνεται καθαρά δηλαδή. Είναι σαν τον καλό μπημένα που τα πρόβατα και έρχονται κοντά του και τρίβονται πάνω του και είναι κοντά του και μπε κοντά και κάποια άλλα θέλουν να φύγουν μακριά του, δεν το θέλουν. Λέει ο Κύριος, ο ποιμένας, δεν με αγαπάνε αυτοί, φεύγουν από κοντά μου. Θέλουν να πάνε αλλού, να βρουν κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει τα βασικά στοιχεία του αληθινού αγιασμού. Μας λέει μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Και ο αιώνας τούτος είναι όλα τα χρόνια, δηλαδή με το σύστημα του κόσμου. Από κάθε είδους κακό να απέχετε. Είναι πολλά τα κακά να απέχετε. Καθένας λοιπόν που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα. Δηλαδή αυτά τα εδάφια περιγράφουν πρακτικά την ουσία του αγιασμού. Και ο κύριος σκοπός είναι να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί σε αυτές τις βασικές αρχές. Δηλαδή, κατά πρώτον, δεν πρέπει να ενεργούμε ή να μοιάζουμε με τον κόσμο της αμαρτίας. Ακόμα δηλαδή και αυτά που περιέχουν κάποιον υπαινιγμό, κάποια ομοιότητα με το κακό, πρέπει εμείς να απομακρυνόμαστε. Να μην χαϊδεύουμε την αμαρτία. Δηλαδή η ερώτηση δεν θα πρέπει να είναι πόσο πολύ μπορούμε να μοιάζουμε στον κόσμο και να είμαστε εντάξει. Όταν έρχεται δηλαδή ένα μέλος της Εκκλησίας στον ποιμένα και λέει πόσο μπορώ να χαϊδέψω την αμαρτία, αλλά να μην αμαρτήσω. Δικαιούμαι να κάνω αυτό, δικαιούμαι να βάλω σκολαρική στα αυτή μου, δικαιούμαι να κάνω τατουάζ, δικαιούμαι να πάω στην δισκοτέκα ένα βράδυ, δικαιούμαι να καπνίσω λίγο, μια φορά το μήνα, σιγά το πράγμα. Να δοκιμάσω λίγο ναρκωτικά μια φορά, όχι δεύτερη, έτσι απλώς για να δω τι κάνεις. Προσπαθείς να αγγίξεις, να χαϊδέψεις το σύστημα του κόσμου και λες, δεν θέλω να αφήσω το Θεό, αλλά δείχνεις ότι η καρδιά σου δεν είναι με τον Κύριο. Το να ρωτάς ποιο είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να είναι ευχαριστημένος ο Θεός, δείχνεις ότι μένεις κοντά του απλώς για την ανάγκη, γιατί φοβάσαι μη χαθείς αιώνια. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε ευαίσθητοι. Δηλαδή, τι ωραία να ρωτάς, τι μπορώ να κάνω για να είμαι πιο κοντά στον Κύριο, όσο το δυνατόν πιο κοντά. Τι άλλο να κάνω, πες μου. Δεν είναι ωραίο αυτό, δεν δείχνεις χαρακτήρα Χριστού. Πώς μπορούμε να ζήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία στον κόσμο ότι ανήκουμε στον Κύριο Ιησού. Και επιπλέον πρέπει να εγκρατευόμαστε σε όλα. Που τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα διαρκή αυτοέλεγχο. Γιατί είναι όλα, είναι πολλά πράγματα. Απέφυγα το ένα, απέφυγα το άλλο, αλλά έχω άλλα πέντε. Γι' αυτό λέει να εγκαρτευόμαστε σε όλα. Η σάρκα μας πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα, αδερφοί. Θέλει προσοχή. Θυμάστε τον Αφόιο Γιαντζίνσκι που έκανε εκείνα τα ωραία μαθήματα. Θυμάμαι, έλεγε, όταν έκανε τα μαθήματα σε ποια χώρα αν ήταν, έμενε σε ένα ξενοδοχείο. Και λέω, α, ωραία, κάνεις το έργο του Θεού και μένεις και ξενοδοχείο. Και λέει, πήγα να φάω στο εστιατόριο. Α, λέω, ωραία, στο εστιατόριο. Αλλά προσέχω, λέει. Είμαι στο δωμάτιο μου, προσέχω. Πάω να φάω, προσέχω. Παίρνω στα σασέρ, προσέχω. Ό,τι κάνω, προσέχω. Συνέχεια είμαι σε alert. Εντάξει, αυτός βέβαια είχε μπει βαθιά ενάντια στον εχθρό, με τα κηρύγματα που έκανε και τις απελευθερώσεις, που σίγουρα ο εχθρός τον είχε στο μάτι και ήξερε ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον χτυπήσει. Αλλά αυτό που λέμε για την εγκράτεια και την προσοχή, δεν πρέπει να είμαστε αμέριμνοι, που μας θέλει ο Θεός να είμαστε αμέριμνοι ως προς το ότι μένουμε στην παρουσία Του. Αλλά να είμαστε ανόητοι και να περπατούμε και να κινούμαστε όπου είμαστε και ό,τι μπει και ό,τι βγει μπροστά στα μάτια μας, την ακοή μας και ο Κύριος θα αναλάβει. Πρέπει να προσέχεις. Οδηγάς, πρόσεχε. Όχι για το ατύχημα, πρόσεχε τι κοιτάζεις, τι σκέφτεσαι. Πας στη δουλειά σου, πρόσεχε. Ό,τι κάνεις πρέπει να προσέχεις. Να είσαι με τον Κύριο συνεχώς. Φαντάζομαι ο Κύριος Ιησούς ήταν συνέχεια σε προσοχή, σε εγρήγορση πνευματικά. Ακόμα και όταν κοιμάσαι, μπορεί να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να είσαι στην εγρήγορση. Κοιμάσαι με τον Κύριο, ξυπνάς με τον Κύριο. Η σάρκα μας δηλαδή πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα. Τώρα, εγκράτεια σημαίνει ότι το κάθε τι γίνεται με μέτρο και όχι φτάνοντας στα άκρα και σε υπερβολές. Μου έλεγε κάποιος για τι καλόγερους στο βουνό, που έσκαβαν οι άνθρωποι μέσα στον ήλιο κουρασμένοι και ερχόταν κάποιος με μια στάμνα δροσερό νερό, τους κοιτούσε, αυτοί διψασμένοι, και το έχινε αργά στο χώμα. Και δεν τους έδινε εγκράτεια, για να αποκτήσουν εγκράτεια. Εντάξει, αποκτάς εγκράτεια, γιατί μπορεί να είσαι κάπου και να μην έχεις νερό να πιεις και να πεις πρέπει να αντέξω, τι να κάνω. Αλλά, αδερφοί, δεν πρέπει να φτάνουμε στο άκρο της αυτοδικαίωσης, της υποκρισίας ή της επίδειξης, αλλά ούτε και στο άλλο άκρο της χαλαρότητας, του συμβιβασμού, της κοσμικότητας. Γιατί είμαστε τόσο ελεύθεροι που μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Οι αρχές της μη συμμόρφωσης με τον κόσμο και της εγκράτειας στο κάθε τι είναι τα κλειδιά με τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε κάθε ζήτημα αγιασμού. Πώς μας θέλει ο Κύριος, όχι σκλάβους, αλλά από την άλλη όχι χαβαλέ και ότι έρθει ας έρθει. Τώρα, ο χριστιανός είναι αμαρτωλός. Έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε ξαναγεννηθεί και έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας. Όπως είπα πριν, Πράξεις 1:8, θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας. Δύναμη, έτσι, έρχεται δύναμη. Μπήκαμε μέσα στην οικογένεια του Θεού με την αναγέννηση, γινόμαστε σύμμορφοι με τον Ιησού Χριστό. Ακόμα ένα εδάφιο, Ρωμαίους 8:29. Αυτούς που προγνώρισε και τους προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Είμαστε μαθητές του Χριστού και ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του. Αν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, που σημαίνει σαν του Χριστό, δεν μπορούμε την ίδια στιγμή να είμαστε και αμαρτωλοί. Δηλαδή, τι είπαμε πριν, ότι μπορεί να γλιστρήσεις. Στην πραγματικότητα πρέπει να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Αν αγαπάμε αληθινά τον Θεό, όπως είπαμε πριν, τότε αυτόματα θα μισούμε την αμαρτία, θα την απεχθανόμαστε. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Μερικοί από τη φύση τους είναι πιο ευθύς, θαραλέοι, ενώ άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί, πιο συναισθαλμένοι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη στάση μας ενάντια στην αμαρτία. Να πεις, Κύριε, ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που αμαρτάνω. Αν αφήσεις τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή σου, είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, άσχετα με την προσωπικότητά μας, όλοι πρέπει να μισούμε το κακό. Μα λέμε καμιά φορά η αμαρτία είναι γλυκιά. Άμα δεις τη βάση της αμαρτίας που οδηγεί, θα αντιληφθείς ότι πρέπει να τη μισήσεις. Αυτό είναι το συμφέρον σου. Μπορεί να φαίνεται ελκυστική, αλλά το θέμα είναι που οδηγεί. Τώρα, στις εκκλησίες πολλοί εργάτες είναι τόσο μαλακοί και απρόθυμοι να πληγώσουν τα αισθήματα των ανθρώπων και δεν μπορούν να κηρύξουν ενάντια στην αμαρτία με ένα ιδιαίτερον τρόπο, γιατί λένε θα τους θυμώσω, θα δυσαρεστηθούν, μπορεί να φύγουν και να μην ξανάρθουν και άρα ποιος θα κερδίσει. Μπορεί να πει κάποιος, ο χαρακτήρας μου δεν μου επιτρέπει να κηρύξω κατά της αμαρτίας, να μιλάω για κολάσεις και για φωτιές. Εγώ μιλάω για την αγάπη του Κυρίου και όποιος θέλει να έρθει, να ελκυστεί δηλαδή. Αλλά αδερφοί, αν πραγματικά αγαπάς κάποιον που είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις αν δεν κηρύξεις εναντίον της. Γιατί είναι η αμαρτία που κάνει τους ανθρώπους να χάνονται αιώνια. Αν πραγματικά δηλαδή αγαπάς, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, έτσι, προσεκτικοί. Αλλά η αληθινή αγάπη πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την ευγένεια. Δηλαδή αν αγαπάω κάποιον πραγματικά, τον αγαπάω τόσο ώστε να του πω την αλήθεια, έστω και αν δυσαρεστηθεί γι' αυτό. Είναι φορές που λέμε τα λόγια είναι σκληρά, αλλά άμα είναι αληθινά, και καμιά φορά δηλαδή δεν ξέρεις πώς να χειριστείς ακριβώς ένα θέμα, να φέρεις κάτι μπροστά και να πρέπει να το ελέγξεις και λες τώρα Κύριε βοήθησε το να το αντέξει, να το αντιληφθεί, να μην σκανδαλιστεί, να μην επαναστατήσει αλλά να το δεχτεί. Γιατί είναι δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Ο εργάτης δεν είναι Θεός, δεν μπορεί να αξιεί τη δουλειά του μεγάλου ποιμένα του Κυρίου. Δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή το λόγο του Θεού για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους. Μακάρι στο Ευαγγέλιο να μην είχαμε το μη και να ήταν όλα αναγεννήσου, έλακα στον Κύριο και σώθηκες, τέλειωσε. Τα πάντα είναι τελειωμένα. Θα ήταν πολύ πιο ωραία. Αλλά ο εργάτης είναι ένας αγγελιαφόρος. Μπορεί ένας ταχυδρόμος να πάρει ένα γράμμα και να αλλάξει το περιεχόμενο της επιστολής, δεν δικαιούται να το ανοίξει και να το αλλάξει. Απλά σου λέει, σου έφερε αυτό το γράμμα. Ο παραλήπτης της επιστολής δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει τον ταχυδρόμονο ότι μου άλλαξες το περιεχόμενο του γράμματος, ούτε μπορεί να του ζητήσει να το αλλάξει. Άρα δεν μπορεί σε μια εκκλησία να λένε στον κήρυκα έτσι να μας κηρύττεις αυτά και όχι άλλα, αφού ο λόγος αυτά λέει. Δεν είναι ο ταχυδρόμος που έγραψε το γράμμα και είναι πέραν από την αρμοδιότητά του να μεταβάλει το μήνυμα. Και έτσι ο κάθε εργάτης αυτή την υποχρέωση που έχει είναι να απελευθερώνει, να κάνει γνωστή τη βουλή του Θεού στους ανθρώπους. Δεν τολμάει να αλλάξει το λόγο του Θεού και έτσι πρέπει, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν λέει ο Κύριος αλίμονο σε όποιον προσέσει ή αφαιρέσει από τα λόγια της προφητείας, αλλά αυτό πρέπει να το βάλουμε σε όλο τον λόγο του Θεού. Ποια είναι η βουλή του Θεού, αυτή πρέπει να κηρυχθεί. Αμήν, αδερφοί μου, είναι μεγάλο το θέμα και έτσι θα το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Γιατί αυτό το ξεχώρισμα που πρέπει να κάνει ο λαός του Θεού μέσα σε τόση ζωή που ζούμε, σε τόσες καταστάσεις και υπάρχει μια πολυπλοκότητα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς να ζούμε. Ο σκοπός είναι να ζούμε χριστιανικά όμορφα, δηλαδή χωρίς αμαρτία μεν, αλλά από την άλλη χωρίς σκλαβιά. Ο Κύριος ήρθε, λέει, να ελευθερώσει τους δεσμίους, να μας βγάλει από τα δεσμά της αμαρτίας, αλλά να μην μας βάλει σε δεσμά άλλα που να υποφέρουμε και να είναι μίζερη η ζωή μας, απλά και μόνο για να μην πάμε στην κόλαση στο τέλος. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει ζωή, λέει, άφθονη και αιώνια, αλλά και εδώ. Δηλαδή, όταν κάνεις το καλό, να χαίρεσαι. Όταν δεν κάνεις το κακό, να χαίρεσαι. Όχι να λυπάσαι που θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν δικαιούμαι. Δεν δείχνει ελευθερία αυτό. Αν πραγματικά δηλαδή κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας, είναι μέσα στο πετσί μας που λέμε, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη διάνοιά μας και με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, θα κάνουμε το σωστό με χαρά, χωρίς να λυπούμαστε ότι χάσαμε, σε εισαγωγικά. Δηλαδή βλέπεις το πορτοφόλι κάτω και δεν το πήρες και λες τι ωραία αν το έπαιρνα, αλλά δεν δικαιούμαι. Χαίρεσαι που δεν το παίρνεις και το σηκώνεις από κάτω και το δίνεις σε αυτόν που το ανήκει ή το παίρνεις, ξέρω εγώ, στην αστυνομία. Και χαίρεσαι που κάνεις το σωστό. Δεν σκέφτεσαι ότι έχασες. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να περάσει μέσα μας. Να κάνουμε το σωστό και να είμαστε χαρούμενοι με αυτό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει το συμφέρον όλων μας. Γιατί αυτό που θα στερήσεις από τον άλλον για δικό σου όφελος, χάνει ο συνάνθρωπος σου. Άρα δεν αγαπάς τον πλησίον σου. Άρα δεν τηρείς τις εντολές. Ευχαριστούμενοι σου μας, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να τα ζωοποιήσεις μέσα μας, τα κάνεις, Κύριε μας, ενέργεια μέσα μας, Κύριε μας, να είμαστε άγιοι μπροστά σου, ξεχωρισμένοι όπως μας θέλεις, Κύριε, να είμαστε. Μέσα στη χαρά σου, Κύριε μας, και μέσα σε αυτήν την ελευθερία του Πνεύματος Ιησού μας, Άγιε, να ελκύσουμε και άλλους να έρθουν στον δρόμο σου, Κύριε, ούτως ώστε να ανοίξει, Κύριε μας, ο ουρανός περισσότερο, να γεμίσουν περισσότερες ψυχές, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για το προνόμιο να διδασκόμαστε το Λόγο Σου και να το μιλάμε, Κύριε μας. Και να φέρνουμε και άλλους, Κύριε μας. Και να δίνουμε αυτόν τον δώρο, Χριστέ μας, Άγιε, σε πολύτιμες ψυχές που έχουν ανάγκη να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς τους, Κύριε. Να βγουν από το σκοτάδι που ο εχθρός τους έχει ξεγελάσει να είναι, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που εσύ μας έχεις χαρίσει, Κύριε, το Λόγο στον Άγιο, θέλουμε να μας δείξεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια που έχεις κρύψει, Κύριε, και τα φανερώνεις σε εμάς που είμαστε νήπια ενώπιον σου, Κύριε, και σε αγαπάμε και είμαστε πρόθυμοι να εκτελέσουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριέ μας. Άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δουν τα θαυμάσια σου. Χρήσε μας και ευλόγησέ μας, Κύριε. Και ευλόγησε τα αδέρφια μας όπου και αν βρίσκονται, Κύριε, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. Και όσοι είμαστε εδώ, Κύριε, εσύ να μας ευλογήσεις και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριέ μας. Αμήν. Να πάμε στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο. Πράξεις, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 6. Εδώ είναι λίγο πριν ο Κύριος αναλευθεί στον ουρανό. Οι μαθητές έχουν μαζευτεί, έχουν κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή τα λένε, και τον ρωτάνε και του είπανε, Κύριε, λέει, τάχα εν το καιρό τούτο που καθιστάνει στη βασιλεία στο Ισραήλ. Ο κάθε Ισραηλίτης με βάση τις προφητείες περίμενε ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει θα κάνει το θέλημα του Θεού και θα αποκαταστήσει τη βασιλεία του Θεού σύμφωνα με το θέλημά του μέσα στα έθνη και στους λαούς. Περίμεναν ότι θα έρθει η βασιλεία του Θεού. Και ρωτάνε στον Κύριε, Κύριε, τώρα είναι ο καιρός που εσύ αποκαθιστάνεις τη βασιλεία. Και ο Κύριος τους είπε ότι στο 7, ότι δεν ανήκει, λέει, σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατέρας έθεσε στη δία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε σε με μάρτυρες και σε Ιερουσαλήμ και πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αυτή το μυαλό τους είναι στην επίγεια βασιλεία. Στην επίγεια βασιλεία. Ο Κύριος όμως βλέπει ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει και το πρώτο που είναι να κατέβει το Πνεύμα του Θεού, να τους δυναμώσει, να τους δώσει χρήσμα και το αποτέλεσμα θα είναι να, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάρουν δύναμη από τον Κύριο και θα είναι, λέει, μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρη και ως εσχάτους της γης. Αυτό που έβλεπε ο Κύριος ήταν ότι έπρεπε να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Και μετά θα ερχόταν η βασιλεία του Κυρίου, έτσι όπως ο Κύριος επιθυμεί και στην κατάλληλη ώρα. Λέει λοιπόν ότι όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο επάνω στους μαθητές, θα πάρουν δύναμη. Και ξέρουμε και έχουμε πειραματιστεί ότι όταν έρθει το Πνεύμα του Θεού επάνω σου, νιώθεις ότι έρχεται η δύναμη του Κυρίου μέσα σου. Νιώθεις ότι γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο είναι φανερό, αλλά ο πρώτος που το καταλαβαίνεις εσύ. Βλέπεις ότι κάτι έχει γίνει μέσα σου. Τελείως διαφορετικό. Κάνεις πράγματα που δεν μπορούσες πριν να τα κάνεις. Σε οδηγεί ο Θεός. Λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο τελευταίο κεφάλαιο, κατά Ματθαίο κάπα ήτα, δηλαδή κατά Ματθαίο 28, εδάφιο 18, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσίαν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς, εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσε πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα της ημέρας έως της τελείας του αιώνος. Ο Κύριος τους λέει ότι μου δόθηκε, λέει, όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος έρχεται να κατοικήσει μέσα στο χριστιανό. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος μας έσωσε, αυτός ο οποίος σώζει τους ανθρώπους, αυτός ο οποίος αγγίζει τους ανθρώπους, τους θεραπεύει, γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, είναι αυτός που του έχει δοθεί όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ό,τι χρειάζεσαι, όση δύναμη χρειάζεσαι, έχει ο Κύριος να στη δώσει. Έχει αυτή την εξουσία να στη δώσει ο Κύριος. Το αποτέλεσμα, λέει, μου δόθηκε όλη η εξουσία. Εννοείται ότι ο Κύριος τη δίνει αυτή την εξουσία στους μαθητές του, να κάνουν τι? Να απλά να μαζεύονται στην εκκλησία και να ακούνε το Λόγο του Θεού και τίποτα άλλο. Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Κύριος είναι ότι πρέπει ο πιστός να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να μιλήσει και στους άλλους ανθρώπους, να τους διδάξει τις εντολές και τα διατάγματα του Θεού. Και ο Κύριος υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες έως της συντέλειας του αιώνος. Εγώ είμαι, λέει, και ιδού εγώ είμαι με θυμών. Κάπου αλλού λέει ότι όπου είναι δυο και τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτός όμως έχει όλη την εξουσία. Έχει όλη τη δύναμη να κάνει ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτή την εξουσία την πήρανε πρώτοι οι Απόστολοι. Λέει στις πράξεις, όταν οι μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνανε για να προσευχηθούν στο ναό, κατά την ώρα, λέει, της προσευχής, την ενάτη, και υπήρχε κάποιος άνθρωπος στις πράξεις, στο τρίτο κεφάλαιο, και υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος που ήταν χολός, ο οποίον τον έβαζαν κάθε μέρα στη θύρα του ιερού για να ζητάει ελεημοσύνη. Αυτός, λέει, κοίταξε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που θα έμπαιναν μέσα στο ιερό και ζητούσε να πάρει ελεημοσύνη. Λέει στο εδάφιο 4, ατενίσας δε σε αυτόν ο Πέτρος μετά τον Ιωάννη, είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπε αυτούς με τα προσοχή προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθηκε περιπάτη. Και πιάσα σε αυτόν από τις δεξιάς χειρός, σε σήκωσε. Και παρευθύνσει στερεώδης ανεβάσει τα σφυρά των ποδών αυτού. Και λέει ότι αυτό ήταν κάτι που το είδαν όλοι όσοι ήταν εκεί, στο εδάφιο 9. Τον είδε, λέει, ο λαός να περπατάει και να δοξάζει και γνώριζαν ότι ήταν αυτός που ζητούσε ελεημοσύνη. Και ήταν κάτι το οποίο προκαλούσε έκπληξη, θαυμασμό σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι λέει αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω. Όπως έχουν οι σύγχρονοι ιερείς, οι οποίοι έχουν, τους αρέσει μάλιστα να φορτώνονται, ειδικά όταν είναι γιορτές, να βάζουν τα χρυσά, να γεμίζουν ακριβά πράγματα. Ο Πέτρος λέει, εγώ αργύριο, λέει, και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Και τι ήταν αυτό που είχε? Ήτανε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που κατοικούσε μέσα του, που ήταν πνεύμα θεραπείας και αποκατάστασης και ζωής. Και λέει, αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Ήταν η δύναμη που είχαν λάβει από το Πνεύμα το Άγιο, την οποία τη χρησιμοποιούσανε για να σωθούν οι άνθρωποι και να λάβουν θεραπεία και να έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή τους. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να υπάρχει και μέσα μας. Να υπάρχει μέσα μας η δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Είναι κάτι που το έχει ο Κύριος και το δίνει στα παιδιά του. Λέει παρακάτω στο 4ο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Δέλτα, λέει ότι τους έπιασαν, τους είχανε, ήρθανε οι στρατηγοί, οι Σαδουκαίοι και αγανάκτησαν, γιατί δίδασκαν, λέει οι Απόστολοι, το λαό. Τους έπιασαν και τους έβαλαν από το βράδυ σε φύλαξη και την επόμενη μέρα τους έστησαν, λέει, και εδάφιο 7, και στήσατε σε αυτούς στο μέσον ηρώτων, δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιο ονόματος επράξατε τούτο εσείς. Λέει, με ποια δύναμη και σε τίνο στο όνομα κάνατε αυτό το πράγμα. Ποιο ήταν αυτή η δύναμη και ποιο ήταν αυτό το όνομα που κρυβόταν πίσω από αυτό το θαύμα. Και ο Πέτρος λέει ότι γέμισε με Πνεύμα Άγιο και τους απάντησε ότι στο εδάφιο 9, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα δια ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, λέει, ας είναι γνωστό εις πάντα εμάς και εις πάντα το λαό ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο σας σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Εσείς, λέει, ρωτάτε δια ποιας δυνάμεως και για ποιο ονόματος έγινε όλο αυτό που έγινε. Και εμείς, λέει, σας απαντάμε ότι αυτό έγινε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς το σταυρώσατε, αλλά όμως ο Θεός τον ανέστησε. Και λέει παρακάτω, στο εδάφιο 12, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, διότι ο οποίου πρέπει να σωθούμε. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Δεν υπάρχει, λέει, σωτηρία διουδενός άλλου, ούτε κάποιο άλλο όνομα είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο ανάμεσα στους ανθρώπους, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ούτε δια του ονόματος της μητέρας του Κυρίου, ούτε δια του ονόματος των προφητών, ούτε δια του ονόματος των Αποστόλων. Αυτός το μόνο όνομα που έχει δοθεί κάτω από τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το όνομα του Ιησού Χριστού και η εξουσία που δίνει είναι αυτό που δίνει δύναμη στους πιστούς να ζήσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Άρα η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο όνομα όταν το ακούει ο εχθρός τρέμει και φοβάται, ειδικά όταν γίνονται και μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε όταν ο Κύριος ή όταν οι Απόστολοι κάνανε επιτίμηση, βλέπουμε πως ο εχθρός δεν άντεχε την παρουσία του Θεού, ειδικά στους δαιμονιζόμενους πως αντιδρούσανε και πως τι γινότανε. Η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, είναι ιστορία με τη Σαμαρείτισσα. Ο Κύριος έχει πιάσει κουβέντα με τη Σαμαρείτισσα, έξω από τη Σαμάρια. Αυτός του ζήτησε νερό να πιει, αυτή αντέδρασε, γιατί ξέρει ότι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν είχαν σχέσεις, και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 10, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτή, αν ήξερε τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωσε, δώσ' μη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε δώσει είδωρ ζών. Αν ήξερες, λέει, τη δωρεά του Θεού, τι δώρο έχει δώσει ο Θεός, ποιος είναι και ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά σου και σου λέει δώσ' μου να πιω νερό, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Αυτή συνεχίζει να μιλάει μαζί του Και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 13, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλι. Ώστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτό, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα, αλλά το ύδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτό, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος τη ζωή αιώνιο. Λέει, όποιος πιει, λέει, της λέει ο Κύριος, όποιος πίνει από αυτό το νερό, θα διψάσει πάλι. Ο Κύριος θέλει να τη διδάξει όμως πνευματικά πράγματα. Όποιος λέει πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει σε ζωή αιώνια. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του, ο οποίος έρχεται και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και του δίνει ο Κύριος μέσα του, εκεί που ο άνθρωπος ήταν νεκρός και εχθρός με το Θεό, ο Κύριος τον αναγεννά, του δίνει το Πνεύμα το Άγιο και του δίνει μέσα του το Λόγο του, ο οποίος Λόγος γίνεται μέσα μια πηγή η οποία ξεδιψάζει και τον ίδιο, αλλά και τους άλλους που τον ακούνε. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα που έχουμε λάβει είναι το Πνεύμα του Κυρίου που γίνεται μέσα μας πηγή νερού. Άρα είναι μια δύναμη που μας ξεδιψάζει και μας δίνει όθηση να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το νιώθουμε, να το έχουμε. Δεν ξέρω να σας έχω ξαναπεί, αλλά πολύ πολύ παλιά είχα δει όνειρο, το σπίτι μου ήταν απέναντι από ένα καφενείο. Δηλαδή σε αυτό το καφενείο συχνά κάναμε παρέα με τους φίλους, βρισκόμασταν εκεί πέρα κάποιες ώρες της μέρας, κάναμε αστεία, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Εγώ ονειρεύτηκα ότι πήγα στο καφενείο και ο φίλος μου που είχε το καφενείο, γιατί ήμασταν και συμμαθητές από το δημοτικό σχολείο και είχαμε την ίδια ηλικία, του λέω, μου δίνεις να πιω ένα ποτήρι νερό. Και μου δίνει ένα ποτήρι νερό, το πίνω και διψούσα πάλι. Του λέω, άλλο ένα ποτήρι νερό ήθελα. Μου δίνει άλλο ένα ποτήρι. Πρέπει να ήπια δεν ξέρω πόσα ποτήρια νερό και συνέχεια, ενώ έπινα, πάλι διψούσα. Και μετά ξύπνησα και είχα έντονη αυτή τη δίψα. Και πιστεύω ότι μου έδειχνε ο Κύριος ότι το νερό που σου δίνει ο κόσμος δεν σε ξεδιψά. Δεν μπορεί να σε ξεδιψάσει. Ο κόσμος πάει, ας πούμε, στο καφενείο να περάσει την ώρα του, αλλά ή κάθεται να δει τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξεδιψάζει πραγματικά. Ο κόσμος διψά. Έχει ανάγκη να μπει μέσα του κάτι το οποίο πραγματικά θα τον ξεδιψάσει. Και αυτό είναι η παρουσία του Κυρίου. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θα ήθελα να πάμε στην Έξοδο. Στην Έξοδο, στο 3ο κεφάλαιο, ο Κύριος καλεί το Μωυσή. Ο Κύριος καταλαβαίνει, βλέπει ότι είναι η ώρα να επισκεφτεί το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο. Κάνει αυτό το υπερφυσικό με τη βάτο που κεγόταν αλλά δεν κατακεγόταν στην έρημο και καλεί το Μωυσή για να του μιλήσει. Και του μιλάει. Ο Μωυσής φοβότανε, έβλεπε ότι ήταν η παρουσία του Θεού, άκουγε τον Κύριο και φοβότανε. Ο Κύριος του μίλησε και του λέει στο εδάφιο 10, στο 3ο κεφάλαιο στην Έξοδο, «Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς το Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου του Ισραήλ εξ Αιγύπτου». «Έλα», λέει τώρα, «είναι η ώρα, θα σε στείλω στο Φαραώ και θα εξαγάγεις το λαό μου από την Αίγυπτο». Στο εδάφιο 11 και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό. Τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξάγω τους θείους Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Ο Μωυσής νιώθει αδύναμος, νιώθει ότι εγώ, λέει, ποιος είμαι εγώ, λέει, και πώς μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα? Εγώ, λέει, θα πάω να βγάλω το λαό από την Αίγυπτο? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Ο Κύριος το διαβεβαιώνει, θα είναι μαζί του και του δίνει και σημεία. Ο Μωυσής συνεχίζει να το ρωτάει, έχει πολλές απορίες. Τι θα μου πούνε, τι θα με ρωτήσουνε, θα μου πούνε ποιος έστειλε. Δεν θα υπακούσουνε, δεν θα με ακολουθήσουνε, δεν θα ακούσουνε αυτά που θα τους πω. Και ο Κύριος του λέει, ενώ αυτός βάζει δικαιολογίες και ο Κύριος θέλει να τον καλέσει να κάνει το θέλημά του, και στο τέταρτο κεφάλαιο που συνεχίζει, ο Μωυσής συνεχίζει να λέει δικαιολογίες, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Κύριος του λέει ότι εγώ θα είμαι με το στόμα σου. Στο εδάφιο 12, είπαγε λοιπόν, στο δέλτα 12, είπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είστε μετά του στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέρες να λαλήσεις. Δηλαδή του λέει, μπορεί να είσαι αδύναμος ή ίσως να μην μπορείς να εκφράσεις αυτά που θες και αυτά που πρέπει, αλλά εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Εγώ θα σου δώσω τα λόγια να τα πεις. Τα λόγια είναι του Κυρίου. Εγώ θα σου τα δώσω. Ο Μωυσής συνεχίζει να έχει αντιρρήσεις και δεν βάζει δικαιολογίες. Ο Κύριος του λέει, εντάξει, θα είναι μαζί σου ο αδερφός σου ο Ααρών. Αλλά του λέει στο εδάφιο 17, λάβε δε εις τη χείρα σου τη ράβδο ταύτην με την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Ο Μωυσής είχε, όπως και κάθε βοσκός, είχε μια ράβδο, έτσι. Και εδώ αν πας, ας πούμε, στα βουνά, ο κάθε βοσκός έχει τη μαγκούρα του, τη ράβδο. Λοιπόν, ο Μωυσής είχε τη ράβδο του και του λέει ο Κύριος τελειώνοντας, πάρε λοιπόν στο χέρι σου αυτή τη ράβδο με την οποία θα κάνεις τα σημεία. Σαν να του λέει, γιατί τώρα η ράβδος θα κάνει τα σημεία. Ποιος θα τα κάνει τα σημεία? Τα σημεία θα τα κάνει ο Κύριος, έτσι. Ο Κύριος του λέει, εγώ θα σου δώσω λόγια, εγώ θα σου δώσω να μιλήσεις, θα είναι ο Ααρών μαζί σου, πάρει και τη ράβδο σου, αλλά του δίνει ο Κύριος να καταλάβει ότι εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ θα σου δώσω δύναμη να κάνεις όλα αυτά που σου ζητώ. Η δύναμή μας, όταν ο Κύριος θέλει να κάνουμε κάτι, να ξέρουμε ότι προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη και το χρήσμα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και αρκεί εμείς να συμφωνήσουμε. Τελικά με τα 1000 βάσανα ο Μωυσής δέχτηκε, παρόλο που άρχισε να εκνευρίζει το Θεό, αλλά ο Κύριος καταλάβαινε ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα και έδειξε μακροθυμία μαζί του. Και του έδωσε τελικά τη δύναμη να το κάνει. Του έδωσε τη δύναμη να το κάνει. Λέει στις πράξεις, να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν στο τέταρτο κεφάλαιο, αφού τους απείλησαν τους Απόστολους, οι Απόστολοι έφυγαν και πήγανε εκεί που ήταν και οι υπόλοιποι, στους οικείους τους. Λέει λοιπόν στις πράξεις στο 29 εδάφιο, αφού βέβαια τους μίλησαν και τους είπαν όλα όσα έγιναν, έκαναν μια προσευχή όλοι μαζί και ζητάνε από το Θεό και λένε, τώρα Κύριε βλέψον, στο εδάφιο 29, δέλτα 29, βλέψον στα σαπηλάς αυτών
2: και δώσε στους δούλους να λαλώσει το λόγο σου μετά πάσης παρησίας. Εκτείναν τη χείρα σου εις θεραπεία και γινωμένο σημείο και ταραστήνη του ονόματος του Αγίου Παιδός σου. Μετά δε τη δέηση αυτών εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλον το λόγο του Θεού μετά παρησίας. Ζητάνε να έρθει η δύναμη του Θεού για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα και τις απειλές τους. Και ο Κύριος τους σύει τον τόπο που βρίσκονται και γέμισαν με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να αναλαλούν το Λόγο του Θεού με παρησία. Η δύναμή μας είναι η επέμβαση με το χρίσμα και το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού. Τότε έρχεται η δύναμη του Θεού μέσα μας. Λέει στην Εφεσίους επιστολή, προσεύχεται ο Παύλος και λέει στους Εφέσιους, Εφεσίους κεφάλαιο Α, λέει στο 16, Εφεσίους Α 16, «Δε πάβομαι ευχαριστών το Θεόν υπερημών, μνημονεύων ημάνα τις προσευχές μου». Τους λέει ότι σας θυμάμαι και σας αναφέρω στις προσευχές μου. Και τι ζητάω όλοι από το Θεό? Δια να σας δώσει, στο 17, ο Θεός του Κυρίου μόνο ο Χριστό, ο Πατήρ της δόξης Πνεύμα Σοφία και αποκαλύψεως της επίγνωσης αυτού, ώστε να φωτιστώσει την οφθαλμή του νοού σας, το να γνωρίσετε ποια η ελπίση της προσκλήσεως αυτού και τους ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού στους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Λέει, προσεύχομαι, λέει, στο Θεό να σας δώσει εφέση να καταλάβετε ανάμεσα στα υπόλοιπα, να καταλάβετε, λέει, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας. Να καταλάβετε, λέει, αδερφοί από την Έφεσο, ποιο είναι η δύναμη, αυτό το υπερβολικό μέγεθος της δύναμης που έχει ο Θεός σε εμάς που πιστεύουμε. Αυτό, αδερφοί, είναι κάτι που πρέπει να το ζητάμε, να μας το δώσει ο Κύριος. Και είναι θέμα πίστης. Δηλαδή, να το πιστέψουμε. Και ο Κύριος μας το δίνει. Θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε πόσο δυνατός Θεός είναι και πόσο μεγάλη δύναμη έχει απέναντι στα παιδιά Του και στο θέλημά Του. Λέει στο ίδιο βιβλίο, στο κεφάλαιο 6, γιατί μιλάει ο Παύλος για την πανοπλία. Γιατί λέει στο εδάφιο 10, Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 10. «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, για να διεθείτε να σταθείτε εναντίον σας μεθοδίας του διαβόλου». Τι λέει? Λέει, να ενδυναμούστε, λέει, Κυρίω. Δηλαδή, μας προτρέπει να το ζητάμε και μας δίνει ευλογία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε. Να έχουμε, λέει, δύναμη εν Κυρίω. Μέσα και μέσα στο κράτος της ισχύως Του. Και αμέσως μετά μιλάει ότι πρέπει να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού. Η πανοπλία που μας δίνει ο Θεός, που είναι η πίστη, η σωτηρία, είναι ένα πνευματικό περίβλημα το οποίο μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις δυνάμεις του σκότους. Όταν έχουμε την πανοπλία του Θεού, έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού και είμαστε δυνατοί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πνευματικές μάχες που έρχονται μπροστά μας. Η δύναμή μας είναι μέσα σε αυτό. Και θα δούμε και σε ένα ψαλμό ότι αυτή η πανοπλία σχετίζεται με τη δύναμη του Θεού. Θα το δούμε και σε ένα ψαλμό πιο μετά. Λέει πάλι ο Παύλος, άρα ο Κύριος λέει μέσα από τον Παύλο ότι μπορούμε να ντυθούμε την πανοπλία για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, λέει πάλι ο Παύλος στη Β' Κορινθίους, στη Β' Κορινθίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, λέει για τις αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σαν Απόστολος μέσα στο έργο του Θεού. Και λέει στο εδάφιο 30, Ι' Α 30, «Εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στα ασθενείας μου». Αν είναι, λέει, αν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, στις αδυναμίες μου, σε όλα αυτά που περνάω μέσα στο έργο του Θεού. Αλλά λέει όμως παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο, πάλι ο Παύλος, ότι παρακάλεσα, στο 12ο κεφάλαιο, στη Β' Κορινθίους, λέει ότι παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο να με ελευθερώσει από κάτι που με βασανίζει στην πνευματική μου ζωή, στη ζωή μου, από ένα σκόλοπα, κάποιο θέμα που δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήτανε, αλλά απασχολούσε τον Παύλο, και λέει στο εδάφιο 8, περί τούτου 3 παρακάλεσα τον Κύριο την απομακρυνθεί απ' εμού, και λέει στο 9 και μη είπε, αρκείσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση, θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, εις τα στενοχωρίας υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
1: Νιώθει ο Παύλος ότι περνάει δυσκολίες μες στο έργο του Θεού. Και νιώθει ότι είναι αδύνατος να τα καταφέρει χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Αλλά καταλαβαίνει ότι εκεί που είναι αδύνατος επεμβαίνει ο Θεός με κάποιο υπερφυσικό τρόπο και του δίνει τη δύναμη και τη λύση σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Και λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και έχω, λέει, ευχαρίστηση. Και όταν περνάω αδυναμίες, γιατί ξέρω ότι τότε είναι η ώρα που επεμβαίνει ο Κύριος και έρχεται με τη δύναμή του μέσα μου. Άρα, αδερφοί, έχουμε ανάγκη να έρθει η δύναμη του Θεού μέσα μας και ο Κύριος έρχεται εκεί που βλέπεις ότι δεν πάει άλλο. Ο Κύριος μπορεί να επέμβει και επεμβαίνει και δίνει τη λύση.
2: Όταν είμαι, λέει, αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στη Β' Τιμοθέου ο Παύλος, κεφάλαιο Α, εδάφιο 7, από το 6, δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα στον Τιμόθεο τα λεφτά του Θεού, το οποίο είναι εν σύνδια της επιθέσεις του χειρών μου. Διότι δεν έδωκε εις εμάς Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη αισχυθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε εμέ το δέσμιο αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Τι λέει? Ο Θεός, λέει Τιμόθεε, δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δύναμης μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο και αγάπη πάλι από το πνεύμα του Θεού και σοφρονισμό, και όλα αυτά μας βοηθούν να κάνουμε το έργο του Θεού, να συγκακοπαθήσουμε με το Ευαγγέλιο, αλλά λέει συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Δεν είσαι μόνος σου, λέει, με τη δύναμη του Θεού. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη για να κάνεις όλα όσα πρέπει να κάνεις. Ο Κύριος λοιπόν μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, και όχι να έχουμε πνεύμα ητοπάθειας. Και σε άλλα σημεία ο Παύλος μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει τη δύναμή του εάν συμπάσχομαι, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης του. Στο Δανιήλ ο Κύριος λέει την Παλαιά Διαθήκη, θα ήθελα να το δούμε αυτό, στο Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β, όταν εξηγεί το όνειρο στο βασιλιά, στον Ναβουχοδονόσορα, του λέει στο 34, Δανιήλ Β 34, «Εθεώρησε ο Σεοπεκόπη λίθος άνευ χειρών και χτύπησε την εικόνα επί της πόδας αυτής τους εξιδήρου και πυλού και κατασύντριψε αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατασυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτό άχυρο αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσε αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτών. Ο δε λίθος ο κτυπήσα στην εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη». Λέει, ο λίθος που χτύπησε εκείνη την εικόνα έγινε όρος μεγάλο και γέμισε όλη τη γη. Αλλού πάλι λέει ότι κάπου λέει στην Καινή Διαθήκη ότι σου δίνω τα κλειδιά της βασιλείας, νομίζω λέει στο Πέτρο, και ότι δεν μπορεί το σκοτάδι να υπερισχύσει ενάντια στην Εκκλησία. Είναι σε ένα εδάφιο. Εδώ ξέρουμε ότι αυτό που θα χτυπήσει την εικόνα, θα χτυπήσει αυτό το σύστημα του Αντιχρίστου, το σατανικό, είναι ο Κύριος με την Εκκλησία του, και θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει ολόκληρη τη γη. Βλέπουμε ότι εδώ επεμβαίνει η δύναμη του Θεού για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος θα δώσει στην Εκκλησία του τη δύναμή του για να κάνει το θέλημά του. Και αυτό το όρος, λέει, θα γίνει ένα όρος μεγάλο, ο λίθος θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει όλη τη γη. Έχουμε ανάγκη αυτή τη δύναμη και ο Κύριος μας τη δίνει. Λέει, θα ήθελα να πάμε στους ψαλμούς. 28, ψαλμός ΚΙ, ψαλμός ΚΙ 7. Ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Επ' αυτόν ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη. Τι λέει? Ο Κύριος, λέει, είναι δύναμής μου και ασπής μου. Στην Καινή Διαθήκη διαβάσαμε ότι πρέπει να λάβουμε την ασπίδα μας, της πίστεως. Έτσι. Η ασπίδα μας, ξέρουμε ότι κατά βάθος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ο λόγος του, το πνεύμα του, αλλά λέει ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη πνευματική και αντίσταση, να αντισταθεί στον εχθρό. Λέει στο ΚΘ 11, Κάπα θήτα 11. Στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμη στο λαό αυτού. Ο Κύριος θέλει ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Είναι υπόσχεση. Γιατί κάθε φορά που μιλούσε ο Δαβίδ και έλεγε ένα ψαλμό, οι ψαλμοί του ήταν προφητείες πιο πολύ. Ο Κύριος λέει θα δώσει δύναμη στο λαό του, το πνευματικό του λαό. Και ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή του. Θα ήθελα να πάμε στην Καινή Διαθήκη, θα τελειώσουμε. Τελειώνουμε. Λέει στην Α Ιωάννου επιστολή. Κεφάλαιο ε, πέμπτο δηλαδή. Α Ιωάννου, ε, 4. Διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σημών. Τι συνονικών τον κόσμο, η μη πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αδερφοί, τότε ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας δίνει δύναμη κάθε φορά. Αυτό το εδάφιο κάποτε ένιωθα πολύ αδύναμος. Και όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, ένιωσα ότι έγινε άλλος άνθρωπος. Λέει, λέει πάνω ότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Δεν έχουμε γεννηθεί από το Θεό. Λοιπόν, άρα είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο. Λέει, πάν ότι γεννήθηκε εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσας τον κόσμο, η πίστη σημών. Επειδή έχουμε πίστη στον Κύριο, μπορούμε να νικούμε. Να έχουμε νίκη, να νικάμε σε κάθε δυσκολία. Λέει, στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο γάμα, θα διαβάσω το εδάφιο 7. Και προς τον άγγελο της Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψω. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο Αληθινός, ο έχω το κλειδίο του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ο Κύριος λέει έχει ένα κλειδί πνευματικό και ανοίγει και κανείς δεν κλείνει και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Δηλαδή, ο Κύριος έχει εξουσία να ανοίξει και να κλείσει σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται. Και λέει στο 8, εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτή, διότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρήνθες το όνομά μου. Λέει, ο Κύριος ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι κάνουμε. Άνοιξε, λέει, μπροστά μας πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, στην προσωπική ζωή του καθενός, ο Κύριος άνοιξε μία πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, γιατί ο Θεός έχει να κάνει έργο. Γιατί έχεις μικρά δύναμη. Λέει, ξέρει ο Θεός ότι έχουμε μικρή δύναμη. Και φύλαξε το λόγο μου και δεν ειρηνήθησες το όνομά μου. Από τη στιγμή που ναι μεν μπορεί να έχουμε μικρή δύναμη, αλλά φυλάττουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του, ο Κύριος ό,τι λέει μέσα στο λόγο του θα το εκπληρώσει και ισχύει για όλους μας. Ισχύει για τη ζωή μας. Αμήν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που χρειαζόμαστε μπορεί να μας το δώσει. Και αυτό είναι η δύναμη του Πνεύματος του και η δύναμη που χρειαζόμαστε για να συνεχίζουμε στη ζωή μας. Επειδή φυλάττουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του. Ο Κύριος ξέρει τι είμαστε. Ξέρει ότι μπορεί να μην έχουμε ούτε πολύ δύναμη σωματική, ούτε δύναμη οικονομική, οτιδήποτε άλλο. Αλλά όμως έχουμε τον Κύριο. Και αυτός λέει που είναι μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτό που είναι στον κόσμο. Αμήν. Αμήν. Θα σηκωθούμε. Ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή Του. Για να κάνουμε το θέλημά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί, στο βιβλίο των Ψαλμών για να αφήσουμε τον Κύριο να χτίσει μέσα μας απόψε όσο μιλήσουμε. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Εδώ μας κάνει μια αντίθεση ο λόγος του Θεού. Ξεκινάει με το να μας πει ποια είναι η μακαριότητα αντίθετα, δηλαδή ο μακάριος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν περπάτησε. Είναι αυτός που δεν στάθηκε, είναι αυτός που δεν κάθισε σε όλα αυτά που μας λέει. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο ένα «αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού», που στα εβραϊκά αυτό το «αλλά» είναι μια λέξη με πολύ μεγάλη έμφαση για να δημιουργήσει ισχυρή αντίθεση. Και λέει «στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του». Το θέλημά του, και η λέξη αυτή έχει την έννοια του να... το θέλημα έχει την έννοια της ευχαρίστησης. Αυτό το οποίο σε ευαρεστεί, αυτό το οποίο είναι επιθυμία σου, αυτό το οποίο θέλεις. Είναι αυτό το οποίο θέλεις. Λέει «ο νόμος του Κυρίου». Και λέει «σε αυτόν τον νόμο μελετάει ημέρα και νύχτα». Βλέπετε, δεν μας ζητάτε να είμαστε μέσα στις γραφές περιστασιακά. Δεν μας ζητάτε να περπατάμε με τον Κύριο περιστασιακά. Αλλά βλέπετε ότι το μέρα και νύχτα είχε διατάξει ο Θεός τον Ισραήλ να κάθε πρωί έπρεπε οι ιερείς να προσφέρουν ένα αρνί για την πρωινή θυσία και το βράδυ έπρεπε να προσφέρουν το αρνί για την εσπερινή θυσία. Και αυτό ήταν διαταγή που έπρεπε να γίνεται συνεχώς. Δεν υπήρχε μέρα να μην προσφερθεί η πρωινή θυσία και η εσπερινή θυσία. Και εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λέει «στο θέλημα του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου ο οποίος είναι μακάριος και μένει σε αυτόν μέρα και νύχτα». Γεμίζει, ο Κύριος θέλει να γεμίσει ο λόγος του, τη σκέψη μας, τη διάνοιά μας, το λογισμό μας, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Που σημαίνει ότι δεν μένει τόπος για οτιδήποτε άλλο. Δεν μένει τόπος για σκοτούρες, για έγνοιες, για μαυρίλες, για μέριμνες, για οτιδήποτε άλλο. Όταν γεμίζει η καρδιά σου με το λόγο μέρα νύχτα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να πας στη μεριά που ο Κύριος θέλει να είσαι. Έξω από τη μαυρίλα. Και λέει στο 3, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μελετάει μέρα και νύχτα, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού η καρδιά του, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα ως αν πράτη θέλου συνευωδωθεί. Εδώ είναι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα αυτού που γινόμαστε ανάλογα την επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας. Εάν επιλέξεις τον Κύριο, αν επιλέξεις να βαδίσεις όπως λέει στα πρώτα εδάφια, τα δύο, δηλαδή το να μην καθίσεις στην καθέδρα των κλεβαστών, να μην περπατήσεις στην οδό των ασεβών, αν επιλέξεις το να βάλεις την καρδιά σου στο θέλημα του Θεού μέρα και νύχτα, στο νόμο του μέρα και νύχτα, τότε λέει θα είσαι σαν δέντρο. Γιατί δεν λέει σαν θάμνο, αλλά λέει σαν δέντρο. Γιατί το δέντρο είναι σταθερό, είναι αμετακίνητο, είναι γερό και μένει. Υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι χιλιάδες χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λέει θα είναι πεφυτευμένο, δηλαδή μας λέει ο λόγος του, δεν θα είσαι σαν ένα άγριο δέντρο το οποίο απλά φυτεύτηκε μόνο του. Θα σε έχει φυτέψει ο Κύριος. Αμήν. Αυτός θα σε έχει φυτέψει. Και μόνο αν ο Θεός φυτέψει κάποιον μπορεί να μείνει. Ο Κύριος είπε στο Ματθαίο 15 κεφάλαιο 13, Λέει, κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Οτιδήποτε δεν είναι φυτεμένο από τον ουράνιο πατέρα θα ξεριζωθεί. Και το δέντρο, λέει, θα δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από του να δώσει το δέντρο τον καρπό όταν είναι στα ριάκια, στα νερά δίπλα και ποτίζεται και τρέφεται. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και το δέντρο, το νερό με τι έχει να κάνει?
2: Με το
1: λόγο, με τι άλλο? Με το πνεύμα. Λέει ο Κύριος ο Καταγιάννης στο 7ο κεφάλαιο, λέει, όποιος πιστεύει σε με, ποταμί υδάτων ζώντων θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες σε αυτόν. Το νερό έχει να κάνει με το πνεύμα. Και όταν το δέντρο παίρνει από το πνεύμα, ποτίζεται από το πνεύμα, τι καρπό θα βγάζει? Τον καρπό του πνεύματος. Τον καρπό του πνεύματος. Που τον λέει ο Λόγος Θεού. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 4. Λέει, μείνατε σε μένα και εγώ μαζί σας. Μείνατε, λέει, εν εμή και εγώ εν ημίν μέσα σας. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του μόνο του, εάν δεν μείνει στην άμπελο, ούτως ουδέ εσείς. Εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπετε, το δέντρο που είναι φυτεμένο στα ριάκια των υδάτων. Εδώ μας λέει ο Κύριος, μείνετε σε μένα, μέσα σε μένα, για να μπορέσετε να φέρετε τον καρπό σας. Γιατί αυτός που μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός είναι που μπορεί να φέρει πολύ καρπό. Αμήν. Πολύ καρπό. Το σχέδιο του Θεού λειτουργεί, αδερφοί, και ο καρπός θα έρθει εάν εμείς γινόμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε. Θα έρθει. Και λέει μάλιστα, το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Τα φύλλα με τι έχουμε κάνει? Με τα έργα μας. Έχουν να κάνουν με τα έργα μας. Και δεν είναι ξερά, σαρκικά έργα. Αλλά το φύλλο, λέει, αυτό δεν μαραίνεται. Είναι γεμάτο ζωή, γιατί παίρνει από το νερό, παίρνει από το πνεύμα, παίρνει από την αλήθεια, παίρνει από τον Κύριο που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όλη την ενέργεια αυτή την οποία παίρνει, τι την κάνει? Καρπό. Την κάνει καρπό. Και μάλιστα λέει, και πάντα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν.
2: Αμήν.
1: Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος όταν μένει μέσα στον Κύριο θα ευωδούνται. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Μας λέει ο λόγος, λέει στη Γένεση κεφάλαιο 39 εδάφιο 3. Λέει, και είδε ο Κύριος αυτού, ο Πετεφρής δηλαδή, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του με τον Ιωσήφ και ευόδωνε ο Κύριος στα χέρια του όλα όσα έκανε. Όλα όσα έκανε. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν ένα δέντρο το οποίο ήταν φυτεμένο στους ρίακα των υδάτων και έπαιρνε συνέχεια ζωή. Σκέψου λίγο να είσαι ένα δέντρο το οποίο ποτέ δεν έχει, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραθεί. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πεις, αισθάνομαι ξερός μέσα μου. Ποτέ. Μετά, όταν πάει στη φυλακή, ο Ιωσήφ στο 23 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει, ο αρχιδεσμοφύλακας δεν θεωρούσε τίποτα από όσα ήταν στα χέρια αυτού, στο Ιωσήφ τα χέρια, διότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Ό,τι έκανε ο Ιωσήφ, ο Κύριος, το ευλογούσε. Το ευλογούσε. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή, είπαμε? Αυτοί οι οποίοι δεν, λέει στο πρώτο εδάφιο στους ψαλμούς Α1, δεν περπατούν, το βάλουμε λίγο πάλι. Αυτοί οι οποίοι δεν περπατούν στο θέλημα των ασεβών, στον δρόμο των αμαρτωλών και δεν κάθονται στην καθέδρα των χλεβαστών, αλλά η καρδιά τους είναι δοσμένη στο θέλημα του Κυρίου, στο νόμο του Θεού να μελετούν μέρα νύχτα. Λοιπόν, εάν θες να είσαι ένα καρποφόρο δέντρο, να δεις τη ζωή σου να καρποφορεί, εάν θες όλα όσα κάνεις να γίνονται μια ευλογία, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλο. Και λέει στο 4. Μας λέει τώρα το αντίθετο. Δεν θα είναι έτσι ασεβής, αλλά σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το εκρύπτει ο άνεμος. Και είναι, στα εβραϊκά το λέει πολύ εμφατικά. Όχι έτσι ασεβής. Όχι έτσι ασεβής. Θα είναι το αντίθετο από τους Αγίους. Το λεπτό άχυρο σημαίνει ότι δεν έχει ρίζα. Δεν έχει ρίζα. Δεν έχουν καρπό, θα είναι ξεραμένοι χωρίς καθόλου ζωή. Το λεπτό άχυρο το οποίο είναι ξερό και μπορεί να το πάρει ο αέρας, να το σηκώσει, να το πάει οπουδήποτε. Οπότε βλέπετε ο Θεός αρχίζει και μιλάει λίγο εδώ πέρα για αγροτικές εργασίες. Χρησιμοποιεί αγροτικούς όρους. Ξέρετε ότι ο Κύριος είναι ο καλύτερος γεωργός, ο καλύτερος αγρότης. Ο καλύτερος. Και τον καρπό του αδερφή θα τον πάρει ο Θεός. Θα τον πάρει. Μας είπε ο ίδιος. Πάμε πάλι στο Κατεβαιάνι 15.1. Λέει, εγώ είμαι άμπελος η αληθινή. Ο πατέρας μου είναι ο γεωργός. Παν τλήμα εν εμή, μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό για να φέρει ποιότερο καρπό. Βλέπετε, είναι μια συνεχή εργασία. Μια συνεχή εργασία για να φέρει περισσότερο καρπό ο καθένας. Δεν σταματάει. Και όταν λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι άμπελος, ο πατέρας μου είναι ο γεωργός, σημαίνει ότι ο πατέρας έχει φυτέψει ένα κλίμα μέσα στα αμπέλη και περιμένει αυτό το κλίμα να μείνει μέσα στο αμπέλη, ώστε να καρποφορήσει τελικά. Λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, λέει στο 4, εάν δεν μείνει στο αμπέλη, έτσι και εσείς εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι σαν δέντρα μας ζητάτε να κάνουμε καρποφορία. Ο Μέγας Γεωργός έσπηρε κλίματα και περιμένει τώρα τον καρπό. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Εμείς. Εμείς. Λέει ο Κύριος μια παραβολή για για το σπόρο με τα ζυζάνια και λέει στο Ματθαίο 13:38, λέει, ο δε αγρός είναι ο κόσμος, ο δε καλός σπόρος ούτε είναι η ή της βασιλείας. Τι είναι η ή της βασιλείας? Καλός σπόρος. Δηλαδή αν είσαι ένα παιδί του Θεού, είσαι ένας καλός σπόρος. Και ο Κύριος σε φύτεψε και περιμένει να φέρεις καρπό ο οποίος να είναι καλός. Να είναι καλός. Αμήν. Και το έχει πει ο Κύριος πολλές φορές. Για αυτόν τον καρπό που θέλει ο καθένας μας να φέρει. Τον λέει στους Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο, στο 22, ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος. Και ο καρπός του πνεύματος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Στον οποίο έχουμε έρθει, στον Κύριο έχουμε έρθει για να γίνει αυτός ο χαρακτήρας μέσα μας. Και να γίνει ο κάθε ένας από εμάς ένας χρησμένος του Θεού. Γι' αυτό καλούμαστε να καλλιεργηθούμε για να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Και λέει ο Κύριος στους Γαλάτες, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 7. Γαλάτας 6, λέει, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς μέσα στη ζωή του, ο Κύριος τον θέλει και αυτός με τη σειρά του τι να κάνει? Να σπείρει. Και λέει ο Παύλος ότι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πλανώνται. Περιμένουν να σπείρουν πράγματα, να αφαιρήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν σπείρει. Ή σπέρνουν λάθος πράγματα και περιμένουν να αφαιρήσουν άλλα πράγματα. Και λέει στο 8, αυτός που σπέρνει στη σάρκα του θα αφαιρήσει από τη σάρκα φθορά. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα αφαιρήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Θέλω να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να ανοίξουμε το νου μας, να αφήσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει, αδερφοί. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να δούμε σήμερα πράγματα που μπορεί να λείπουν από τη ζωή μας, από τον καρπό του πνεύματος. Και αν λείπουν από τη ζωή σου πράγματα, από τον καρπό του πνεύματος, είναι εξαιτίας αυτού του νόμου. Δεν είναι εξαιτίας ότι ο Θεός δεν δίνει, αλλά είναι εξαιτίας του τι σπέρνεις. Και αν σπέρνεις. Γιατί εάν λείπουν πράγματα από τη ζωή σου, σημαίνει ότι δεν σπέρνεις. Και ο Κύριος θέλει να σπείρεις για να βγει ο καρπός. Λέει, ας μη αποκάνουν. Μιλάει για τη σπορά και τι θα αφαιρήσουμε. Και συνεχίζει το 9 και λέει, ας μη αποκάνομεν δε πράττονται στο καλό. Διότι αν δεν αποκάνουμε, θα αφαιρήσουμε στο δέοντα καιρό. Δηλαδή, σπέρνεις και όλο αυτό που σπέρνεις μετά για να το θερήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι λέει ο Παύλος. Να πράξουμε. Πρέπει να πράξεις πάνω σε αυτό το οποίο έχεις σπείρει. Και λέει να πράξεις το καλό χωρίς να αποκάνεις. Χωρίς να αποκάνεις. Και λέει στο 10. Άρα λοιπόν, ενώσο έχουμε καιρό, τι πρέπει να κάνουμε. Ας εργαζόμαστε. Ας εργαζόμαστε. Και δεν εννοεί για τη δουλειά μας για να πάρουμε σύνταξη. Λέει, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντα, προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Σπέρνουμε και σύμφωνα με αυτό που σπέρνουμε θερίζουμε. Και συνεχίζει ο Παύλος. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9-6. Λέει, τούτο δε λέω. Ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερίσει. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, θα θερίσει με αυθονία. Είναι απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά. Ρωτάω. Το αν θα λάβεις και το πόσο θα λάβεις, από τι εξαρτάται, λοιπόν. Από τι εξαρτάται, αδερφοί, το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε. Εξαρτάται το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε, εξαρτάται από το αν θα σπείρουμε και το πόσο θα σπείρουμε. Δεν εξαρτάται από τον Θεό το τι θα λάβεις, υπό αυτή την έννοια, γιατί τα πάντα έρχονται από εκείνον. Πάντα τα προσδοκία και ψεύδια από εκείνον έρχονται. Η χάρη και η ενέργεια από εκείνον έρχεται. Αλλά έρχεται όμως. Και το θέμα τώρα είναι εμείς το αν θα σπείρουμε, το πόσο θα σπείρουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το τι θα σπείρουμε. Το τι θα σπείρουμε τελικά. Και μας λέει εδώ ο Παύλος, αυτός που σπέρνει με φιδωλία. Έψαξα, είδα στο λεξικό, στον Παμπινιώτη, τι σημαίνει η λέξη φιδωλός. Φιδωλός σημαίνει αυτός ο οποίος κάνει κάτι με μέτρο. Με μέτρο. Μετρημένα δηλαδή. Αυτός που σπέρνει, προκειμένο, λέει ο Σπύρον με φιδωλία, σημαίνει ότι ο φιδωλός σπέρνει με μέτρο. Μετρημένα. Είναι μετρημένα κουκιά. Εγώ τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Και ρωτάω, ο Θεός, αδερφοί, πώς μας δίνει. Ο Θεός σου δίνει μετρημένα ή σου δίνει πλούσια και άφθονα. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου. Στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 11. Λέει, εάν δε κατοικεί εν ημίν μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας, λέει, δια του πνεύματος, δια μέσου του πνεύματος. Να βάλουμε λίγο το βάμβα. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού, του κατοικούντος εν ημίν. Πώς ζωοποιήθηκε ο Χριστός, αδερφοί, τι είναι αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι λέει εδώ, το πνεύμα του Πατέρα, το οποίο κατοικεί τώρα μέσα μας, λέει ο Παύλος, το πνεύμα του Πατέρα ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς και αν κατοικεί και μέσα μας, θα αναστήσει και εμάς. Λίγο πιο πίσω, στο 6ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, στο 4 εδάφιο, λέει ο Παύλος, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού διά του βαπτίσματος εις το θάνατον, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη από τους νεκρούς διά της δόξης του Πατρός, ούτου και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Εδώ, πώς μας λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τι τον ανέστησε? Η δόξα του Πατέρα. Λέει, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός. Δηλαδή, η δόξα του Πατέρα τι είναι? Τι είναι? Το πνεύμα του. Η δόξα του Πατέρα είναι το πνεύμα του. Ονομάζει ο Παύλος το πνεύμα του Πατέρα η δόξα του Πατέρα. Και πόσο από αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να παίρνεις κάθε μέρα? Για να δούμε το μέτρο που ο Θεός μας δίνει. Τι λέει? Μην μεθύσχεστε με ίνος τον οποίο είναι ασωτήρια, αλλά πληρούστε. Ο Βάμβας λέει δια του πνεύματος. Το κείμενο λέει πληρούστε εν πνεύματι. Οπότε όταν σου λέει ο Κύριος να πληρώνεσαι με το πνεύμα κάθε μέρα, με τι σου λέει να πληρώνεσαι? Με τη δόξα που είναι το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής σου ο Θεός πόση δόξα θέλει να παίρνεις? Πόση να παίρνεις? Πλήρης. Πλήρης. Λέει πληρούστε. Δηλαδή να ξεχυλίζει κάθε μέρα η ζωή σου από τη δόξα του Πατέρα. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Και σου λέει να το κάνεις εσύ και εγώ. Και ενώ ο Θεός σου λέει σου δίνω πληρότητα κάθε μέρα από τον εαυτό μου, ο άνθρωπος τι κάνει? Κουταλομετρά. Φιδωλά. Λίγο. Και μπορείς. Κανείς δεν σου λέει όχι. Σου λέει, κανείς δεν σε δεσμεύει και κανείς δεν σε βάζει κάτω από ένα ζυγό με το ζόρι για το πόσο θα κάνεις. Αλλά όμως μας προτρέπει ο Κύριος και μας λέει ό,τι κάνεις να το κάνεις, αυτό που σπέρνεις, να το κάνεις όχι με μέτρο. Γιατί αν το κάνεις με μέτρο, θα λάβεις με μέτρο. Δηλαδή, στην ουσία, ποιος είναι αυτός ο οποίος ευλογείται τελικά ανάλογα με το πόσο σπέρνει? Αυτός που σπέρνει. Ο Γιώργος. Ο άνθρωπος. Ο χριστιανός. Είναι αυτός ο οποίος όταν σπέρνει με αυθονία, θα θερήσει με αυθονία. Όταν σπέρνεις αυτά που ο Κύριος σου ζητάει να σπέρνεις. Γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, γιατί εγώ δεν έχω χαρά? Γιατί εγώ δεν έχω αγάπη? Γιατί εγώ δεν έχω ειρήνη? Αυτός είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής. Που το φύλλο του δεν θα μαραίνεται. Και είπαμε, ο Κύριος θέλει το φύλλο, όλη αυτή την ενέργεια που παίρνει και τρέφεται από το νερό και από τον ήλιο της δικαιοσύνης, να την κάνει καρποφορία. Καρποφορία. Και να μην είναι ξερό φύλλο. Και αναρωτιόμαστε, γιατί να μην έχουμε αγάπη, να μην έχουμε χαρά, να μην έχουμε ειρήνη, γιατί να μας λείπει η δικαιοσύνη? Και βάλε όλο τον καρπό του πνεύματος. Γιατί να μην έχουμε πίστη? Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, δώσε μας πίστη. Και ο Κύριος σε ρωτάει απόψε και με ρωτάει, σπέρνεις την πίστη?
2: Αμήν.
1: Σπέρνεις. Αν σπέρνεις, πόσο σπέρνεις? Και πώς σπέρνεις? Ξέρεις να σπέρνεις την πίστη? Ώστε να αυξηθεί η πίστη σου. Γιατί νομίζουμε, αδελφοί, ότι ο καρπός του πνεύματος είναι κάτι το οποίο έρχεται ενώ εσύ είσαι αμέριμνος, κάνεις τη ζωούλα σου, κάνεις όλα αυτά τα οποία είναι να κάνεις και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο Κώστας και θα είναι ο Απόστολος Πέτρος. Βέβαια, όχι στο πώς τέλειωσε η ζωή του για τον Κύριο, στο υπόλοιπο. Ούτε στην άρνηση. Στο μετά. Έτσι. Και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, δώσε μου πίστη, δώσε μου πίστη. Και ο Κύριος μας ρωτάει απόψε, σπέρνεις την πίστη? Σπέρνεις? Σκεφτόμουν το εδάφιο αυτό που λέει, να δοξάσετε τον Κύριο με τα μέλη σας επί της γης. Και αναρωτιόμουν, να λέω, τι σημαίνει να δοξάσεις τον Κύριο με τα μέλη σου? Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο, για πείτε με ένα μέλος του σώματος? Με τα χέρια σου. Τα χέρια. Πώς θα δοξάσεις τον Κύριο επειδή ζεις με τα χέρια σου. Διαβάσαμε πριν, λέει ο Παύλος. Πράττοντες το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Σκέψου ότι είσαι μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο σπίτι ο Θεός πώς το ονομάζει, το σπίτι της πίστης. Γιατί λέει για τους οικείους της πίστης. Άσχετα που είμαστε όλοι οικοί του Θεού και μετέχουμε την ίδια πίστη, λέει προς τους οικείους της πίστης, σαν να έχεις ένα σπίτι το οποίο ο Θεός το ονομάζει πίστη. Και σου λέει για να αυξηθεί αυτή η πίστη, τι πρέπει να κάνεις με τα χέρια σου, να πράττεις το καλό. Και ρωτάω, πείτε μου ένα καλό που μπορείς να πράξεις με τα χέρια σου. Να βοηθήσεις ανθρώπους. Ο Κύριος είπε, ήμουν φτωχός και πεινασμένος και με ταΐσατε. Ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Ήμουν ασθενής και ήρθατε και με είδατε. Πότε, Κύριε, τα κάναμε όλα αυτά? Εάν σε ένα των μικρών τούτων τα κάνατε, το κάνατε σε μένα. Πείτε μου ένα άλλο έργο που μπορείς να κάνεις με το χέρι σου. Να προσευχηθείς. Πείτε μου, τι καλό μπορείς να κάνεις με τα πόδια σου που είναι μέλη. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Θεό με τα πόδια σου. Να πας. Όπου χρειαστεί να πας. Είτε χρειαστεί να μιλήσεις, είτε χρειαστεί να πας να βοηθήσεις, είτε χρειαστεί να κάνεις οτιδήποτε που πρέπει να πας. Η γλώσσα. Πώς θα δοξάσεις τον Θεό με το μέλος αυτό που λέγεται γλώσσα. Να μάθεις να μιλάς ή να μάθεις πολλές ξένες γλώσσες ή να γίνεις καλλιεργημένος με τη γλώσσα σου. Ομολογία σου. Το τι ομολογείς. Δοξάσατε τον Κύριο με τα μέλη σας τα επιτιζείς. Εννοείται ότι όλα αυτά τα μέλη δοξάζουν τον Κύριο όταν τα κρατάς άγια και καθαρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά τον δοξάζεις όταν αυτά τα μέλη τα βάζεις σε δουλειά, γιατί λέει να εργάζεσαι το καλό. Να εργάζεσαι το καλό. Ξέρεις ότι ο Θεός τα έργα σου τα θέλει. Τα θέλει τα έργα σου για να αυξηθεί η πίστη σου. Αμήν. Γιατί όταν κάνεις τα έργα του Θεού, σπέρνεις. Και όταν σπέρνεις την πίστη, τι θα γίνει? Ο καρπός αυτός που σπέρνεις θα αυξηθεί. Οπότε μην αναρωτιέσαι και μην σκέφτεσαι πώς μπορεί να αυξηθεί η πίστη σου. Σπήρε στην πίστη. Σπήρε στην πίστη. Κάνε όλα αυτά τα έργα της πίστης που ο Κύριος σου λέει. Έτσι γίνεται η σπορά, λέει ο Παύλος. Λέει, ενόσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και βέβαια εννοείται ότι για να είμαστε οικοί της πίστης, πρέπει να είσαι άνθρωπος της πίστης, να ζεις με αυτήν, να την εκφράζεις και να σε εκφράζει. Και ο Κύριος πόσο θέλει να σπείρεις, ας πούμε για την πίστη απόψε. Πώς θέλει να σπείρεις? Σίγουρα όχι φιδωλά. Όχι φιδωλά. Και αν το κάνω εγώ αυτό και αυτό δεν γίνει, η πίστη, αδερφή, δεν έχει δεν όταν βαδίζουμε στο θέλημα του Θεού. Η πίστη έχει μόνο έργα. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν. Πώς έσπηραν. Λέει στο 4. Ο Άβελ τι έκανε? Πρόσφερε. Στο 4 λέει ο Άβελ πρόσφερε. Στο 7 ο Νόε ειδοποιήθηκε. Και τι έκανε, λέει, κατασκεύασε την κυβωτό. Στο 8 ο Αβραάμ υπάκουσε και εξήλθε. Υπάκουσε και εξήλθε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ περπάτησε. Και μάλιστα περπάτησε χωρίς να ξέρει που πάει. Γιατί έσπηρε στην πίστη. Έσπηρε στην πίστη. Και περπάτησε από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάει στη Χαναάν. Στο 17 εδάφιο λέει, ενώ δοκιμαζόταν ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πρόσφερε. Στο 20 λέει, ο Ισαάκ ευλόγησε. Στο 21 ο Ιακώβ ευλόγησε. Στο 24 λέει ότι ο Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Και όλη αυτή η άρνηση του Μωυσή φανερώθηκε με πράξεις. Εγώ είμαι χριστιανός, δεν μου αρέσει ο κόσμος. Και αν σε ψάξει κάποιος, πού θα σε βρει? Εάν είσαι χριστιανός, ο Θεός θέλει να σε βρίσκει μέσα στον οίκο της πίστης. Εκεί είναι ο τόπος σου. Όπως ήταν του Κυρίου. Και πού τον έβριχε η Μαριά με τον Ιωσήφ? Στο ναό. Και όταν τον ρώτησαν, πού ήσουν τόσες μέρες, μας κοψοχόλιασες. Ο Κύριος ήταν απόλυτα ήσυχος. Λέει, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του Πατέρα. Το πιο φυσικό πράγμα. Εάν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι Άγιος του Θεού, ο Θεός σε θέλει να είσαι μέσα στον οίκο του. Μέσα στον οίκο του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27 λέει, ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο. Την άφησε την Αίγυπτο. Στο 28 έκανε το Πάσχα. Στο 29 λέει, πέρασαν την Ερυθρά. Στο 30 λέει, έριξαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού την κύκλωσαν. Μετά στο 31 λέει, η Ραάβ δέχτηκε τους κατασκόπους. Στο 33 έκαναν πόλεμο εναντίον βασιλιάδων. Έσβησαν φωτιές. Ενδυναμώθηκαν από ασθένεια. Έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα. Ρωτάω, τι είναι όλα αυτά, αδερφοί? Έργα. Όλα αυτά είναι πράξεις. Και είναι πράξεις χωρίς φιδωλία. Χωρίς φιδωλία. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να βγει από το Χαδαίων, δεν έκανε ένα βήμα μπρος, τρία βήματα πίσω. Και πού θα αφήσω το σπίτι μου, να πάω, αλλά και αν πάω, πού θα μείνω. Και αν θα πάω εκεί και δεν βρω να μείνω, ή αν πάω και δεν έχω λεφτά να μείνω. Ενώ εδώ είμαι άρχοντας. Δείτε λίγο την εικόνα του Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν, όταν τον βρήκε ο Ελίας, ήταν πίσω από 12 ζεύγη βοών και όργων. Εκεί είχε εργάτη στην δούλεψή του. Ξέρετε τι σημαίνει 12 ζεύγη βοών? Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Και τον βρίσκει ο Ηλίας και του λέει, ακολούθησέ με. Και μην νομίζετε ότι ο Ηλίας δεν θα έχει ακούσει όλα αυτά που είχε περάσει ο Ηλίας με την Ιεζάβελ και το κυνηγητό. Θα το έχει ακούσει. Να αφήσω τώρα εγώ τη ζωή μου, τη ζωούλα μου, να αφήσω το σπίτι του πατέρα μου, να αφήσω τα πλούτη μου και να πάω να γίνω προφήτης. Να με κυνηγάνε και εμένα, να τη στρώγω. Να περάσω από όλο αυτό το μαρτύριο. Τι έκανε ο Ηλίας? Τα άφησε όλα και ακολούθησε τον προφήτη του Θεού. Έσπηρε. Έκανε πράξεις ο Ηλίας. Και έσπηρε όχι με φιδωλία, τα άφησε όλα. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ήταν στα δίκτυα και μόλις έρχεται ο Κύριος τους λέει, ακολουθήστε με, λέει, αφήσατε στα δίκτυα αυτών. Τον ακολούθησα. Εμείς πόσο πρόθυμοι είμαστε να σπείρουμε, αδερφοί. Γιατί βλέπετε, όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που ο Λόγος Θεού μας λέει, μας εξιστορεί, και τα οποία θέλουμε να τα ζήσουμε. Είναι κανένας που δεν θέλει να τα ζήσει? Αν είναι κάποιος που δεν θέλει να τα ζήσει, να σηκώσει το χέρι του. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε τα θαυμάσια του Θεού, όλοι θέλουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει ανθρώπους, θέλουμε να δούμε να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα για να φανεί η δόξα Του. Να δούμε το μεγαλείο Του και όχι εμείς μόνο, να Τον υψώσουμε ώστε οι άνθρωποι να Τον δουν. Λέει, όταν εγώ υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Όλο αυτό για να γίνει απαιτείται από τον άνθρωπο να κάνει κάτι. Να σπείρει αυτό. Για να το δει να καρποφορεί. Εμείς τι σπέρνουμε. Και τι συνεχίζουμε να σπέρνουμε. Θέλω απόψε να ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του. Να κάνει την ερώτηση στον Κύριο μπροστά αυτός για τον εαυτό του. Εάν είσαι ικανοποιημένος, εάν είμαι ικανοποιημένος με τη ζωούλα που ζω, δηλαδή, εντάξει, να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω τι είναι να κάνω, να περνάει το 8ωρό μου, να παίρνω το μισθό μου, να έρχομαι και στην εκκλησία, να κάνουμε και μια καλή παρέα και να πηγαίνουμε σπίτι και αυτό. Και όταν μπορούμε, όταν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Εντάξει, αν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, όλα καλά. Αλλά αυτό δεν είναι η δόξα του βασιλιά. Η δόξα του βασιλιά είναι σε αυτούς οι οποίοι σπέρνουν πλούσια, θα λάβουν πλούσια τον καρπό αυτόν. Και μήπως ενώ ο άνθρωπος δεν σπέρνει, περιμένει να θερήσει, ή μήπως ενώ σπέρνουμε φιδωλά, περιμένουμε να δούμε γεμάτες αποθήκες. Ο Ιάκωβος λέει, διαβάζω στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, το 17 εδάφιο, ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, είναι νεκρά καθεαυτή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Σας είπα, ο Θεός τα έργα της πίστης τα απαιτεί. Ματθαίος 5:16 λέει, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μας διατάζει να λάμψουν τα έργα μας. Λέει στους Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 24. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούνται σε αγάπη και καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Τίτος, κεφάλαιο 2, 14, λέει, «Όστις έδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαό εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων». Στο τρίτο κεφάλαιο του Τίτου, εδάφιο 1, λέει, «Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και εξουσίες, να πειθαρχούν να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο». Στο 8 εδάφιο λέει, «Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς για να φροντίζουν οι πιστέψαντες στο Θεό να προείστανται καλών έργων». Δεν το λέει για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι εργάτες, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέει, «Οι πιστέψαντες τον Θεό να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων». Και ρωτάω, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύουμε? Από πού θα φανεί, αδερφοί? Από τα έργα. Εάν δεν έχω έργα πίστης, λέει ο Ιάκωβος, και να λέω ότι πιστεύω, δεν πιστεύω. Γιατί η πίστη αποδεικνύει να προείστανται καλών έργων. Και λέει, ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10, λέει, «Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά». Ο Θεός γιατί σε έκτισε, λέει, για να κάνεις καλά έργα. Δεν τα κάνουμε τα καλά έργα για να σωθούμε. Λέει, δεν σώζεται ουδεμία σάρκα εκ των έργων. Αλλά αφού πιστέψεις και δικαιωθείς, ο Θεός περιμένει να κάνεις τα έργα της πίστης, τα οποία προετοίμασε ο Θεός, τα καλά έργα, για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Μάστε όταν φέρανε το παιδί αυτό το οποίο ήταν εκγενετής ασθενής. Γιατί τον ρώτησαν τον Κύριο. Λέει, αυτό αμάρτησε ή οι γονείς του αμαρτήσανε? Και τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Για να φανεί η δόξα του Θεού. Ένα έργο το οποίο ο Θεός προετοίμασε σε μας να περπατήσουμε μέσα σε αυτό. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Και σε περιμένει να ξεκινήσεις να περπατάς μέσα σε αυτό. Να περπατάς μέσα σε αυτό. Σε όλα τα έργα τα καλά, ο Κύριος θέλει να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Μην περάσει η ζωή μας, αδερφοί, και είμαστε σαν απλοί άνθρωποι, να το πω. Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι, να γεννηθείς, να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις απογόνους. Πολλοί άνθρωποι αυτό θεωρούν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, εγώ έκανα παιδιά, παντρεύτηκαν τα παιδιά μου, έκανα εγγόνια, εκπλήρωσα το σκοπό της ζωής μου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ή να γνωρίσει το μεγαλείο της δόξης του Θεού, να γνωρίσει τον Κύριο που είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη, να ανοίξει σε εκείνον, να γεμίσει με εκείνον, να γίνει όπως είναι εκείνος και να τον φανερώσει στον κόσμο και να φέρει σε εκείνον πολύ καρπό. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Πατέρας, λέει, στο να φέρουμε πολύ καρπό. Και λέει ο Ιάκωβος, πάμε πίσω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20. Πώς βλέπει ο Θεός αυτόν ο οποίος δεν ζει με αυτό το φρόνημα της πίστης? Λέει, θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Στο κείμενο λέει, θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, πώς τον λέει το μάταιο? Κενό. Ξέρετε τι σημαίνει κενός? Άδειος. Ανόητος. Ο άδειος, ο ανόητος, επειδή δεν έχει έργα πίστης. Θες να γνωρίσεις, άνθρωπε ανόητε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και ο άνθρωπος ανοητένει, λέει, χωρίς τον έργον είναι αργή. Αργή σημαίνει στήρα. Είναι άκαρπη, αδρανή, σαν μία μήτρα η οποία είναι χαλασμένη θα λέγαμε και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, να συλλάβει σπέρμα για να γεννήσει. Αυτό είναι δικαιώμα και από τα έργα η πίστη ετελειώθη. Τι είναι αυτό που τελειοποίησε την πίστη του Αβραάμ? Το έργο του, τα έργα που έκανε της πίστης. Και κοιτάξτε τι λέει στο 23. Και πληρώθη η γραφή, η λέγουσα. Επίστευσε δε ο Αβραάμ στο Θεό και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Επληρώθη η γραφή. Δηλαδή, ο Αβραάμ κάνοντας τα έργα της πίστης, τι έκανε? Πλήρωσε τη γραφή. Εκπλήρωσε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και ονομάστηκε, λέει, πώς? Φίλος Θεού. Γιατί ονομάστηκε φίλος Θεού? Τι είναι αυτό που έκανε τον Αβραάμ να ονομαστεί φίλος Θεού? Έσπηρε, αδερφοί, έσπηρε στην πίστη ο Αβραάμ. Έσπηρε. Πίστεψε και γι' αυτό ενέργησε. Δεν υπάρχει πίστη χωρίς έργο, χωρίς υπακοή. Γιατί όλη αυτή η θυσία η οποία ήταν έτοιμος να προσφέρει ο Αβραάμ ήταν μια έκφραση της πίστης του. Εμείς τώρα τη διαβάζουμε την πίστη του Αβραάμ και σαν τέκνα του Αβραάμ πνευματικά, αν ο Θεός ερχόταν και σου έλεγε πάρε το μόνο σου παιδί που έχεις και το αγαπάς τόσο πολύ και πρόσφερέ μου το, τι θα έκανε? Βέβαια, εκ του ασφαλούς απαντάμε γιατί δεν μας το ζητάει φυσικά να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά να σας πω κάτι, αδερφοί, μας το ζητάει πνευματικά να το κάνουμε. Σου ζητάει πνευματικά να πάρεις τα παιδιά σου να τα αφήσεις στο θυσιαστήριο. Να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Μπορείς να εμπιστευθείς τον Κύριο στη ζωή σου για το κάθε τι? Ή κρατάς τη ζωή σου στα δικά σου χέρια? Πρέπει να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να το κάνω αυτό έτσι ώστε να γίνει αυτό. Ή εμπιστεύεσαι τον Κύριο? Τον εμπιστεύεσαι και κάνεις αυτό που σου ζητάει ώστε να του δίνεις το δικαίωμα και αυτός να κάνει, να μπορεί να ενεργήσει. Αμήν. Λέει στο 25, λέει ομοίως δε και ράβει πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυς οδού. Αμήν. Πείτε μου, εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους να τους κάνει έλεος, γιατί λέει τους έκανε έλεος. Εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, θα σωζόταν? Όχι, δεν θα σωζόταν. Η πίστη της το έκανε να γίνει. Πίστεψε η Ραβ, δέχτηκε τους απεσταλμένους του Ισραήλ και αυτόματα όταν τους δέχτηκε, έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της και τη ζωή όλης της οικογένειας. Δέχτηκε αυτούς που ήταν εχθροί τους. Αλλά είχε πίστη να τους βάλει μέσα στο σπίτι, να τους κρύψει, να τους σκεπάσει και όταν ήρθαν όλοι αυτοί, αυτοί έφυγαν από τον άλλο δρόμο. Να τους προστατεύσει. Πίστεψε. Και λέει στο 26, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό. Κοιτάξτε τι αντιστοιχία μας δείχνει. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Όταν φεύγει το πνεύμα του ανθρώπου από το σώμα του, τελείωσε ο άνθρωπος. Είναι νεκρός. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργον είναι νεκρή. Και λέω, μιλάω για αυτά τα έργα της πίστης, αδελφοί, γιατί είπα, θέλω να δούμε τη σπορά. Ο Κύριος θέλει να σπείρουμε. Και θέλει να σπείρουμε πολύ. Θέλει να ξεκινήσουμε από απόψε να ρίχνουμε το σπόρο μας. Και όταν σπέρνεις στον Κύριο μπροστά του, θα λάβεις τον καρπό σου, λέει, ρίξε τον άρτο σου επί το πρόσωπο του

0: υδάτων και θα χαθεί. Τι λέει? Θα τον λάβεις πίσω. Θα τον λάβεις πίσω, ο Θεός θα σου δώσει καθώς παίρνεις. Θα σου δώσει. Μπορεί το σώμα σου λέει όταν φύγει το πνεύμα είναι νεκρό. Έτσι είναι και η πίστη η οποία δεν έχει τα έργα. Α Ιωάννου κεφάλαιο 2 εδάφιο 3. Λέει και εν τούτο γνωρίζουμε ότι εγνωρίσαμε αυτόν. Εάν τας εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Όστις λέγει εγνώρισα αυτόν και τας εντολάς αυτού δεν φυλατεί, ψεύστης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Πόσο πιο απλά να μας το πει ο Κύριος. Λέει, λες ότι τον ξέρεις πότε. Εάν τον γνωρίζεις και φυλάτεις τους λόγους του. Έτσι τον γνωρίζεις μάλλον. Εάν φυλάτεις τους λόγους του. Οι άνθρωποι σήμερα έξω είμαστε όλοι χριστιανοί. Όλοι. Και ρωτάω, ξέρουν τις εντολές του Θεού για να τις φυλάξουν? Και αν νομίζει κάποιος ότι ξέρει τις 10 εντολές και είναι αρκετές, πλανάτε. Πλάνει η νυχτρά, γιατί δεν είναι μόνο 10. Είναι όλη η καρδιά του Θεού μες στο λόγο του. Και λέει, όποιος λέει ότι τον γνωρίζει και τις εντολές του δεν τις φυλάτει, είναι ψεύτης. Και σε αυτόν η αλήθεια του Θεού δεν υπάρχει. Όποιος όμως φυλάτει το λόγο του, αληθινά σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τελειωμένη. Αμήν. Και λέει, εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμαστε μέσα σε αυτόν. Αμήν. Στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρεωστεί. Τι σημαίνει χρεωστεί? Είσαι υποχρεωμένος. Εάν λες ότι είσαι παιδί του Θεού και μένεις μέσα σε αυτόν, σου λέει ο Κύριος ότι είσαι υποχρεωμένος. Καθώς εκείνος περπάτησε, και εσύ έτσι να περπατάς. Εάν λες ότι γνωρίζεις τον Κύριο και ότι μένεις μέσα σε αυτόν, χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε εκείνος. Άνοιξε λίγο τα βιβλία των Ευαγγελίων και διάβασε πώς περπατούσε ο Χριστός κάθε μέρα. Τι σημαίνει πώς περπατούσε? Τι έκανε? Τι έκανε? Αυτό σημαίνει ότι χρωστάς να περπατάς όπως περπατούσε εκείνος. Και διάβασε τι έκανε. Διάβασε πώς περνούσε τη μέρα του. Πώς ξεκινούσε τη μέρα το πρωί? Με προσευχή! Να το πούμε αλλιώς μετά. Πάμε στο πιο πέρα. Πώς τελείωνε τη μέρα του? Με προσευχή! Τον έβρισκε η μέρα νωρίς το πρωί στην προσευχή και αργά τη νύχτα λέει διανυκτέρευε στην προσευχή. Λοιπόν, όπως εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ χρωστάς να περπατάς. Πώς πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου? Πώς να την τελειώνεις? Τι έκανε την ημέρα του ο Κύριος? Τι έκανε την ημέρα του? Σήμερα Πέτρο λέω να πάμε μια βόλτα στη Γαλιλαία να κάνουμε 2-3 βουτιές. Ξέρετε τι είπε? Λέει, εργαζόμαστε, εργάζεστε ενώ είναι η μέρα. Γιατί έρχεται νύχτα όταν κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί. Και ο Κύριος που το ήξερε αυτό τι έκανε συνέχεια? Κάθε μέρα εργαζόταν. Και μάλιστα είπε στους μαθητές, εργάζεστε μη για την τροφή τη φθυρώμε. Δηλαδή, μη βάλεις όλη την προσοχή της ζωής σου να σε καταφάει αυτό το πράγμα που λέει τη ρουτίνα. Θέλει ο Θεός να δουλέψεις. Αλλά δουλεύεις αυτό που πρέπει να δουλέψεις και μετά τι καλείσαι να κάνεις? Μέχρι ο Θεός να μας απορροφήσει πλήρως, αδελφοί. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός όταν θα καλέσει λαό πολύ έθνη θα έρθει η ώρα που πολλοί από εμάς δεν θα προλαβαίνουμε.
1: Αμήν.
0: Δεν θα προλαβαίνουμε. Θα πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Και ο Κύριος θα σε ταΐζει όπως ταΐζε και τον Ηλία. Τον ταΐζε. Τον Κύριο τον φρόντιζε ο πατέρας. Πώς τον φρόντιζε? Πώς? Λέει, έβαζε στις καρδιές γυναικών και φρόντιζαν τις ανάγκες του. Δεν πήγαινε ο Κύριος να αγχωθεί. Τι θα φάμε σήμερα, πώς θα φάμε, αν θα φάμε.

0: περπατούσε και μόνο που περπατούσε και οι άνθρωποι τον άγγιζαν γινόταν καλά. Όταν πήγαινε, τον καλούσαν σε κάποιο σπίτι και πήγαινε στο σπίτι, εκεί στο σπίτι που πήγαινε τι γινότανε? Σωτηρία. Πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, τον έσωσε ο Κύριος. Όποιον τον αδίκησα, του δίνω πίσω και όποιον έκλεψα τετραπλάσια θα πάρει. Τετραπλάσια να του δώσω πίσω. Σωτηρία μες στο σπίτι. Δηλαδή όπου πας, εάν χρωστάς να περπατάς όπως περπάτησε ο Κύριος, τι πρέπει να γίνεται? Σωτηρία, ευλογία, το φως του Θεού να απλώνεται παντού. Ας σηκωθούμε αδερφοί. Σε ευλογούμε Κύριε, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Βασιλιά μου. Μπροστά σου είμαστε Κύριε. Και επιθυμούμε σένα, Ιησού Άγιε. Σε επιθυμούμε, είμαστε εδώ γιατί επιθυμούμε σένα, Κύριε. Θέλουμε να σε γνωρίζουμε σε κάθε δρόμο μας. Θέλουμε να σου αφιερώνουμε κάθε βήμα μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε πιστοί σε ό,τι εσύ μας λες. Και κατά το λόγο σου, Κύριε, θέλουμε να έχουμε πλούσια σοδειά, Βασιλιά μου. Και εσύ λες ότι θες να σπείρουμε, Ιησού, για να θερήσουμε πλούσια. Και για να θερήσουμε πλούσια μας ζητάς να μην σπείρουμε με μέτρο φιδωλά, αλλά όπως εσύ έσπειρες και σπέρνεις μέχρι σήμερα. Για να είμαστε τέκνα της Βασιλείας σου, Κύριε, και να μπορείς να μας χρησιμοποιήσεις και εμάς σαν δικούς σου γεωργούς να σπέρνουμε, Κύριε, στο πρόσωπο της γης. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ ο Θεός να μας οθήσεις, Κύριε, εσύ να μας σηκώσεις. Εσύ ο Θεός να μας δώσεις να κάνουμε αποφάσεις, να σταθούμε μέσα σε αυτές, Κύριε, και να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ λαό μέσα στον τόπο αυτό, Κύριε. Έχεις λαό να σώσεις μέσα στο Ρέθυμνο. Έχεις έργα τα οποία έχεις προετοιμάσει να περπατήσουμε μέσα στο Ρέθυμνο, Κύριε. Και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και όπου αλλού εσύ θες να μας στείλεις. Γι' αυτό ζητάω εσύ να μας εγείρεις, Κύριε. Να μας σηκώσεις από τον ύπνο, Κύριε. Γιατί δεν θέλουμε να χαθεί ο χρόνος μας. Θέλουμε να κερδίσουμε για τη Βασιλεία σου. Ευλογούμε κάθε παιδί σου, Κύριε. Ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Χριστέ μου. Τα τέκνα σου, Κύριε. Και θέλουμε όλοι μας να φέρουμε τον καρπό μας. Να μην είμαστε σαν τη σικιά εκείνη, Κύριε, με φύλλα μόνο, αλλά τα φύλλα αυτά να δώσουν την καρποφορία, να βγει ο καρπός, Κύριε. Και να θραφούν άνθρωποι, Βασιλιά μου, στο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας.
2: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για την αφύπνιση. Ο Κύριος θέλει να αφυπνίσει το λαό του. Και είπαμε ότι υπάρχει του διαβόλου η αφύπνιση στον τελευταίο, στους τελευταίους καιρούς που θέλει να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους για τα άνομα σχέδιά του. Όμως υπάρχει η αφύπνιση του Θεού που σε αυτή μας καλεί όλους εμάς, και είπαμε ότι πώς συνδέεται, αδελφοί, αυτή η αφύπνιση όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, ότι όλο αυτό θα συμβεί, θα γίνει και γίνεται. Πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την νύφη του. Η νύφη του δεν θα κοιμάται όπως η λυπή, αλλά θα αγρυπνεί, θα περιμένει, θα προσμένει, αμήν, ώστε ο Κύριος να την παραλάβει μέσα στη δόξα του. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει από τον ύπνο, τι κάνει? Θα πρέπει να ντυθεί, θα πρέπει να φτιαχτεί, να βάλει τα ρούχα του έτσι όπως πρέπει, να ζωστεί, ώστε να μπορεί μετά να ξεκινήσει τη μέρα του, να κάνει τις δουλειές του, όλα αυτά που έχει να κάνει ο άνθρωπος.

0: Πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ότι ο Κύριος αρφή θέλει να μας ενεργοποιήσει, να δούμε τι θέλει μετά από την αφήπηση ο Κύριος να κάνουμε, ώστε να έχουμε τα βήματα μπροστά μας να καταλάβουμε. Και μάλιστα θα σταματήσουμε σε μια λέξη, να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη στο αρχαίο κείμενο. Διαβάζω στην Α Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, 3-5 δάφη. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώση, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ευλογημένος ο Θεός, σύμφωνα με το πολύ έλεος του που μας αναγέννησε, μας έφερε μέσα σε αυτή την αναγέννηση, σε μια ελπίδα ζωντανή. Εις χειρονομία άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δημάς. Έχουμε μια κληρονομιά. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Καθώς μας φυλάει ο Κύριος με την πίστη μας, έχουμε την ελπίδα. Αμήν. Και βλέπουμε αυτή την όμορφη σωτηρία σιγά σιγά να αποκαλύπτεται στον κάθε ένα από εμάς. Που αυτή η σωτηρία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στους τελευταίους καιρούς. Και πάω στο 13 εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Δια τούτο, εξαιτίας όλων αυτών, μας προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος. Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας. Μετά την αφύπνιση θα πρέπει να αναζωστείς. Να μην είναι τα ρούχα σου τα πνευματικά χαλαρά. Η ζωή σου να μην είναι χαλαρή. Να αναζωστείς τις σοσφίες της διανοίας σου. Δεν μιλάει για τη φυσική οσφή, όμως τη χρησιμοποιεί, γιατί θα δούμε γιατί, αλλά λέει τα σοσφίες της διανοίας. Και σε αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, για τη διάνοια του ανθρώπου. Εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν της μεγάλης σωτηρίας θα πρέπει να αναζωστούμε. Και υπήρχε συνήθεια τότε, γιατί φορούσαν ρόμπες, μακριά ρούχα, σαν ρόμπες, και αυτό που έκαναν ότι έζωναν την οσφή τους δυνατά για να μπορούν να δουλέψουν. Θυμάμαι και εδώ, τότε που φορούσαν οι άνθρωποι τις βράκες, οι άντρες. Είχαν μια ζώνη χοντρή και την έδαιναν κύκλους στη μέση για να υπάρχει, να είναι δεμένοι άνθρωποι, να μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν. Η οσφή έχει να κάνει με τη δύναμη του σώματος, λοιπόν. Όπως έχει να κάνει και ότι εκείνη το κέντρο του βάρους του σώματος. Αλλά και μέσα στη γραφή βλέπουμε την οσφή ότι είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε στην περίπτωση του Ιακώβ, του Ισραήλ, τον έκανε κύριος Ισραήλ, να του υπόσχεται ότι μέσα από την οσφή του, λέει, θα βγουν όλα αυτά τα υποσχόμενα τέκνα που ο Θεός είχε να δώσει στο πρόσωπο της γης. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ισραήλ, δηλαδή, είναι οι πατέρες που βγήκαν μετά όλος ο λαός Ισραήλ μέσα από την οσφή του. Λέει, βασιλείς θέλους εξέλθει εκ της οσφίος σου. Σολομώντας, ο Δαβίδ και όλοι αυτοί οι βασιλείς μέσα από τον Ισραήλ. Τι θέλει να πει όμως όσον αφορά τη διάνοια? Θέλει να μας πει ότι ο Θεός θέλει η διάνοια μας, η οποία από τον ύπνο, από μια κατάσταση η οποία ήταν σε άλλη φάση, χαλαρή φάση, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Καθώς ξυπνάμε, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάνοια. Ήσουν να χαλαρώσει, ήσουν σε ένα άλλο κόσμο πριν, όταν κοιμόσουν. Τώρα όμως η διάνοια θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, να δεις, να καταλάβεις το περιβάλλον που είναι γύρω σου, να είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε τι το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην καθημερινότητά μας. Οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, διαυγείς. Να φύγει δηλαδή η χαλαρότητα και η ζαλάδα του ύπνου και να ενεργοποιηθεί ο νους. Να είναι καθαρός. Θα πρέπει να παραμερίσουμε τις επικίνδυνες σκέψεις στη ζωή μας. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για φυσικό ύπνο και για κάποιο φυσικό ξύπνημα. Μιλάμε για πνευματικό ύπνο που ο Κύριος μας σηκώνει, μας ξυπνάει από αυτό, η χαλαρότητα, τη ζαλάδα που δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα θα πρέπει ο νους να συγκροτηθεί, να απορρίψει πονηρές σκέψεις του εχθρού, επικίνδυνες, που μας εμποδίζουν, αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας πορεία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους, ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα επερώμενο ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή, πλέον αρχινάμε και συγκροτεί το νους, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω μας και παίρνει μια θέση, μια στάση, σωστή, μάχημη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας από τα βέλη του εχθρού, θα πρέπει να βάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Θυμάστε που λέει στην Εφεσίους ότι πρέπει να λάβουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Και επίσης θα πρέπει η διάνοιά μας να ντυθεί με αλήθεια. Λέει στην Εφεσίους, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Ποια οσφή? Για ποια οσφή μιλάει? Η αλήθεια θα πρέπει να είναι εδώ. Αναζωσταίνδες τα σοσφίας της διανοίας σας. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι λαμπρή. Να μην είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ πλάνης και αλήθειας. Αδελφοί, δυστυχώς, και ο διάβολος το κάνει αυτό με τις μεθοδίες του, με τις σκέψεις του, με τα επιχειρήματά του, με όλα αυτά τα οποία μας κατακλείζουν κάθε μέρα, αυτό που προσπαθεί είναι να μας θολώσει τη διάνοια. Δες τις σκέψεις που κάνεις κάθε μέρα και πόσες από αυτές τελικά είναι που οικοδομούν. Είναι σκέψεις οι οποίες ο άνθρωπος κάνει για να κάνει το θέλημα του Θεού ή για διάφορα άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι πιο παλιά ήταν και πιο απλοί. Είχανε χρόνο. Ο Δαβίδ έβωσε και τα προβατάκια του, έπαιζε εκεί την κιθάρα του, τα μουσικά του, γιατί είχε χάρισμα στη μουσική ο Δαβίδ, αλλά ήτανε αυτός και ο Κύριος και τα προβατάκια του. Εμείς μέσα σε όλη αυτή την θολούρα που ζούμε, αδελφοί, πού βρισκόμαστε, πόσα πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται, να σκέπτεται, να όλα αυτά που ο κόσμος μας δίνει, έτσι. Και πού είναι ο Κύριος σε όλο αυτό? Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες επιθέσεις του εχθρού μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, που τελικά ο άνθρωπος ζει σε μια ζαλάδα τελικά. Αυτό που ο Κύριος θέλει είναι να πάρουμε την αλήθεια και να ζούμε με αυτήν. Στους τελευταίους καιρούς μιλάει ότι θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα σπείρουν ζυζάνια παντού. Και ακόμα και οι πιστοί που λένε ότι είναι πιστοί, δυστυχώς πολλές φορές πιάνουν τον εαυτό μας να έχουμε διάφορες σκέψεις αμφιβολίας, απιστίας, σκέψεις που πλέον και η επιστήμη, υποτιθέμενη επιστήμη, πάει συνέχεια κόντρα. Θέλει να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού, θέλει να αμφισβητήσουν οι άνθρωποι όλα αυτά που ο Κύριος μας δίνει μέσα στην... Είναι η εποχή της αμφισβήτησης. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος να αναζωσθούμε σαν παιδιά του Θεού, τις σοσφίες της διανοίας μας. Να αναζωσθούμε, να στερεωθούμε, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος καταλάβουμε το κάλεσμά του, η σωτηρία του, να μην μπορεί ο εχθρός να μας προσβάλλει μέσα στη διάνοιά μας. Θα πρέπει να θέσουμε τη διάνοιά μας στον Ιησού, που λέει αποβλέποντες τον Ιησού, στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, να συλλογιζόμαστε εκείνον, να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας, και η διάνοιά μας να μην είναι ένα χαλαρό, ένα ζελές που πάει πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, όπου φυσάει ο άνεμος. Φανταστείτε, αδερφοί, τους μάρτυρες, πόσο πεπισμένοι ήταν μέσα τους, που τους έριχναν στα λιοντάρια, στις κατακόμβες, ζούσαν μια ολόκληρη ζωή για να μην αρνηθούν τον Κύριο. Σε άγρια σκυλιά, μέσα σε φοβερά βασανιστήρια, πόσο καθαρή ήταν η διάνοιά τους, η πίστη τους σε εκείνον. Αυτό που είχαν ακούσει, αυτό που είχαν εγκολπωθεί, το πόσο κρυστάλλινο ήταν μέσα τους. Δεν μπορούσε κανένα να τους το αμφισβητήσει μέσα στη, ούτε στην καρδιά τους, ούτε στη διάνοιά τους. Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη διάνοιά μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και την αποκάλυψη, ώστε μέσα μας να υπάρχει αλήθεια. Λέει η ικανότητά μας, λέει στην Β' Κορινθίους στο γάμα 5, λέει «Ουχή ότι είμεθα ικανή αφ' εαυτόν να νοήσουμε τι, ως εξ ημών αυτόν, αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού». Ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε. Μας δίνει την αποκάλυψη μέσα μας να είμαστε ισορροπημένοι, να είναι καθαρό το μυαλό μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ύπνωση, από τη ζαλάδα και να μπούμε μέσα στην καθαρότητα. Πόσο καθαρή ήταν η διάνοια του Ιησού. Φανταστείτε, δεν υπήρχε αμαρτία στον Κύριο. Αλλά αγίαζε τον εαυτό του έτσι κι αλλιώς ο Κύριος. Οι σκέψεις του ήταν κρυστάλλινες. Ήταν βέβαιος μέσα του. Δεν υπήρχε σύγχυση. Μέσα σε όλους εμάς υπάρχει μια σύγχυση. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες σκέψεις είναι από το Θεό, ποιες σκέψεις είναι από το διάβολο, ποιες σκέψεις είναι δικές μας. Γι' αυτό και μας λέει πριν να εχμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Υπάρχει μια σύγχυση, μια θολούρα στις διάνοιες των ανθρώπων. Και μιλάμε για τους πιστούς τώρα. Αλλά καθώς γίνεται αυτή η ενέργεια το να αναζωστούμε τις σοσφίες της διάνοιας μας, θέλω να φτάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη λέξη. Λέει αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Το αποτέλεσμα καθώς αναζωστούμε είναι ότι ερχόμαστε, λέει, σε μια εγκράτεια, λέει ο Βάμπας. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, σε αυτή τη λέξη στο κείμενο δεν λέει εγκρατεύεστε, λέει νύφοντες. Και θα δούμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό. Λίγο πολύ ξέρουμε, έχουμε ακούσει όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στο ότι μέσα στη διάνοια του ανθρώπου ο Θεός εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Ο κόσμος εργάζεται, το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου, λέει, είναι θάνατος. Το φρόνημα του Θεού τι είναι? Ζωή και ειρήνη. Σκέψεις μας. Αλλά λέει να αναζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας νύφοντες. Τι πάει να πει αυτό? Ο Βάμπας το χρησιμοποιεί εδώ και λέει, το ερμηνεύει εγκράτεια, αλλά νύφοντες πάει να πει να είμαστε ελεύθεροι από κάθε είδους διανοητικής μέθης, ζάλης, σύγχυσης. Να είμαστε, να έχουμε αυτοέλεγχο, ελεύθεροι από πράγματα τα οποία μας βάζει ο διάβολος μέσα μας και μας συγχύζει, μας ζαλίζει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να ζήσουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα μας κρυστάλλινοι, μέσα στο μυαλό μας, το ποιοι είμαστε, το τι θέλει ο Θεός από μας. Βάζει ο διάβολος συνέχεια μέσα, πιστεύουμε στον Κύριο, έρχεται μία δοκιμασία, τι κάνουμε. Αχ, τι θα γίνει τώρα. Μα πιστεύεις και είναι κρυστάλλινο μέσα σου, καθαρό, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας από εκείνο λέει που είναι στον κόσμο. Δεν έρχεται ο διάβολος με φόβο. Δεν έρχεται ο διάβολος με χίλια δυο μεθοδίες και τρίκ που θέλει να κάνει ώστε να σε πλανήσει, να σε βάλει μέσα στην απιστία, να κάνεις λάθος επιλογές. Να κάνεις διάφορα στη δουλειά σου ώστε να προκόψεις που να είναι παράνομο. Μέσα στη διάνοια του ανθρώπου θα πρέπει να είμαστε καθαροί. Είμαι νυφάλιος. Ποιος είναι νυφάλιος? Πού τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη μέχρι τώρα? Αυτό. Όταν δεν είμαστε πιωμένοι, είμαστε νυφάλιοι. Μιλάμε λοιπόν για μια πνευματική μέθη, ζαλάδα, σύγχυση, και που το αντίθετο είναι η νυφαλιότητα. Δηλαδή σου λέει, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, τι να είστε, νυφάλιοι. Δηλαδή να είστε καθαροί, η διάνοια να είναι διαυγής, καθαρή. Σε άλλες περιπτώσεις ο Βάμβας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ως αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις σαν εγκράτεια. Γιατί δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη μόνο, την υφαλιότητα δηλαδή. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη. Ανάλογα με το περιεχόμενο βάζει την ερμηνεία εκεί με μια αντίστοιχη, που είτε σε άλλες περιπτώσεις είναι αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις είναι εγκράτεια. Λέει στην Α' Τιμωθέως το 3.11, οι γυναίκες ως αυτός εμνέ ουχή κατάλαλη εγκρατείς πιστέ κατά πάντα. Ενώ στο κείμενο λέει σεμνάς μη διαβόλους νυφαλίους πιστάς εν πάση. Βλέπετε, εγκρατείς, ερμηνεύεις με τη λέξη εγκρατείς τη λέξη νυφάλιος, νυφαλίους της γυναίκας. Προσέξτε το άλλο, το είδατε, λέει κατάλαλη και στο κείμενο λέει διαβόλος. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πολύ την καταλαλιά. Μια άλλη περίπτωση, στον Τίτο, στο 2.2, λέει γέροντες να είναι άγρυπνοι, σεμνοί. Ενώ στο κείμενο λέει πρεσβυτέρας νυφαλίους είναι. Η αγρύπνια δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη. Μιλάει για μια πνευματική επαγρύπνηση, θα λέγαμε. Δηλαδή να είσαι νυφάλιος, να μην είσαι νυσταγμένος όπως πας δεξιά ή αριστερά ή μεθυσμένος, αλλά το μυαλό να είναι καθαρό, να ξέρεις τι σου γίνεται ακριβώς, τα αισθητήρια να είναι γεγυμνασμένα, να μπορείς να πιάνεις. Και στις γυναίκες λοιπόν και στους γέροντες χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, όπως και στους επισκόπους, να είναι άμεμπτος, λέει ο επισκοπός μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, και λέει πάλι νυφάλιος στο κείμενο. Δηλαδή να έχει καθαρότητα μυαλού, να μην είναι συγχυσμένος, ζαλισμένος, να μην ξέρει τι του γίνεται. Και είναι η ερώτηση μια σε εμάς αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάνοιά μας αλήθεια όσον αφορά τα πράγματα του Θεού?
1: Πώς είναι, δηλαδή, είναι ξεκάθαρα όλα μέσα στη διανοιά μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε, πού υπάγουμε. Ή ο διάβολος μας έχει βάλει χίλια δυο μέσα στις σκέψεις μας και περιπλεκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των προβλημάτων, των σκέψεων, των επιθέσεων από τον εχθρό, της πλάνης, του εχθρού, και είμαστε σε μια ζαλάδα που ναι, ερχόμαστε στην εκκλησία από τη μια μεριά, είμαστε χριστιανοί, αλλά από την άλλη δεν πάμε στον κόσμο, είμαστε τον κόσμο και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, τέλος πάντων. Είναι η πνευματική ζαλάδα. Πνευματική μέθη. Στο λεξικό λέει νυφάλιος, αυτός που δεν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ο ξεμέθιστος. Και δεύτερον, αυτός που διαθέτει ή χαρακτηρίζεται από διάβγεια πνεύματος. Και όταν λέει πνεύμα, εδώ στους τα λεξικά εννοεί διάνοια. Δεν μιλάει για το πνεύμα που εμείς εννοούμε, έτσι. Που η έδρα είναι μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μιλάει, μιλάει για διάνοια. Διάβγεια μέσα στη διάνοιά μας, καθαρότητα. Καθαρότητα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Να ξέρεις γιατί ο Θεός σε κάλεσε. Τι θέλει ο Θεός από σένα. Αυτή είναι η πνευματική επαγρύπνηση. Καθαρότητα. Τώρα, όταν μιλάμε να είμαστε ξεμέθιστοι, τι εννοούμε, από τι να είμαστε ξεμέθιστοι. Σίγουρα όχι από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που νόμιζαν εκείνους που πήραν το Πνεύμα το Άγιο ότι ήταν μεθυσμένοι από γλυκό κρασί. Είχαν γεμίσει και τραγούδαγαν, υμνούσαν, χόρευαν, έψαλαν με γλώσσες του Πνεύματος. Κάποιοι λένε, λέει, οι γλώσσες ήταν για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ωραίο τρόπο διάλεξε ο Κύριος να κηρύει το Ευαγγέλιο με αυτό. Έτσι, πώς θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι, δεν καταλάβαιναν. Όμως είχαν αυτό το αυτοί όμως άκουγαν, λέει, το κήρυγμα του Ευαγγελίου στη διάλεκτό τους. Όσοι είχαν μάτια τώρα εκεί που υπήρχε μια σύγχυση μέσα τους, έβλεπαν ένα όχλο. Τρελή είναι αυτή, μεθυσμένη. Ο Κύριος μας λέει, μη μεθύσουμε με ίνο, αλλά με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτή τη μέθη. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεμέθιστοι από αυτό. Θέλει να είμαστε μεθυσμένοι μέσα στο πνεύμα. Ο Κύριος να μας οδηγεί, να μας φέρει με το πνεύμα του. Υπάρχουν λοιπόν, αδερφοί, και βλέπουμε τους Αποστόλους. Με πλήρη διάβγεια κήρυξαν και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα. Σώθηκαν 3.000 ψυχές. Και οι Απόστολοι μετά, που ήταν μεθυσμένοι με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτό το μεθύσι. Υπάρχουν, αδερφοί, δύο ειδών μεθύσια. Υπάρχουν δύο ειδών ποτήρια. Το ποτήριο των δαιμονίων που σε μεθάει και το ποτήριο του Κύριου. Ποιο από τα δυο θέλεις? Κατά πόσον τα δαιμόνια μας επηρεάζουν? Και δεν μιλάμε να είμαστε ολοδαιμόνιστοι. Μιλάμε για πνεύματα κάθαρτα τα οποία επηρεάζουν τη διανοιά μας. Και ποιος είναι ο σκοπός? Δεν μιλάμε για κατάληψη δαιμόνων, μιλάμε για ενέργειες δαιμόνων μέσα στις σκέψεις μας. Όταν μιλάμε εκμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού, τι εννοούμε? Σκέψη από πού ήρθε? Από τον εχθρό. Τι χρησιμοποιεί ο εχθρός για να φέρει σκέψεις μέσα, πονηρές σκέψεις? Τους αγγέλους του, τα δαιμόνια. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Και ο Κύριος μας θέλει, αδερφοί, τι, να καταλάβουμε τελικά και να επιλέξουμε ποιο από αυτά τα δύο ποτήρια να πιούμε τελικά και να πίνουμε κάθε μέρα. Όταν έχεις πρόβλημα με το ποτό, μιας και μιλάμε για μέθη, και δεν είναι μόνο το ποτό, είναι χίλια δυο άλλα, Ποιος το βάλε αυτό εκεί στο ποτήρι σου να το πίνεις? Ο Θεός. Γιατί το πίνεις? Ποιος το βάλε? Γιατί πίνει ο άνθρωπος ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί καπνίζει ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί παίρνει ναρκωτικά αφού ξέρει ότι καταστρέφεται? Ποιος το κάνει αυτό? Ο διάβολος το κάνει. Και χρησιμοποιεί, αδερφοί, τους δαίμονες. Καθώς ο άνθρωπος δυστυχώς έχει πέσει στην παγίδα να πίνει από αυτό το ποτήριο των δαιμονίων που πάντα μέσα περιέχει κάποιο είδους εθισμό στη σάρκα. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10:20, λέει: αυτά που θυσιάζουν, λέει, τα έθνη, στα δαιμόνια θυσιάζουν και ουχή στο Θεό. Δεν θέλω να γίνεστε, λέει, κοινωνία δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριο θέλουμε να διαγείρουμε εις τη ζηλοτυπία? Τι θέλουν να κάνουν τα δαιμόνια? Θέλουν να εγκλωβίσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να τον κάνουν δούλο, θολώνοντας τη διάνοιά του. Καθώς ο διάβολος καταφέρει να θολώσει τη διάνοια του ανθρώπου, βλέπει ο άνθρωπος ότι καταστρέφεται και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και ζει μέσα στο ναι μεν αλλά. Και δεν μιλάμε τώρα για εθισμούς. Δεν είναι ο σκοπός μας σήμερα να μιλήσουμε για εθισμούς, φυσικούς εθισμούς. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα. Για μια πνευματική ζάλη που ο διάβολος χρησιμοποιεί τους δαίμονές του, ώστε ο άνθρωπος τελικά να είναι θολωμένος, να λέει: εγώ δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, γι' αυτό πάω κι εγώ εκεί. Πού άλλο να πάω, αφού πάει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, αφού έτσι μάθαμε. Έστε έξω στον κόσμο, στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες έξω. Γιατί πάνε οι άνθρωποι εκεί? Αυτά τα πρόβατα. Πίστευε και μη ερεύνα. Θολωμένη μέσα στη μέθη, μέσα στη ζαλάδα. Και όταν τους μιλήσεις για τον Κύριο, δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Γιατί έχουν βολευτεί μέσα σε αυτή τη ζάλη και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Όπως ο μεθυσμένος, ο οποίος αισθάνεται πανέμορφα μέσα στη ζαλάδα του. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να πέσει στον γκρεμό για να σκοτωθεί. Έτσι θέλει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και έτσι ο διάβολος θέλει και τους πιστούς ανθρώπους και τους αναγεννημένους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι να αναζωστούμε τα σοσφίας της διανοίας μας και να είμαστε νυφάλιοι. Διαυγής. Ψαλμός 107 μιλάει για αυτούς που μεθύουν. Λέει: σύονται και κλονίζονται όσο μεθύων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τι κάνει το μεθύσει στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος χάνει όλη του τη σοφία. Ιώβ 12:25 λέει: ψηλαφώσει εν σκότη χωρίς φωτός και κάνει αυτούς να παραφέρονται όσο μεθύων. Δεν ξέρουν ο κόσμος, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοιμισμένος. Μιλάγαμε για την αφύπνιση. Για να ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να περάσει κανένα τέταρτο, να προσαρμοστούν, να πιούν τον καφέ τους, έτσι, για να μπορούν να λειτουργήσουν μετά. Λοιπόν, από αυτή την ζάλη, την παραζάλη του ύπνου. Το ίδιο έχει να κάνει και με το μεθύσι. Ο Κύριος σου λέει, μην είσαι σε αυτή την κατάσταση της ζάλης. Θα πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου και η διάνοιά σου να είναι καθαρή. Ξέρεις. Να γεμίζεις με το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Να πληρούσε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Πού βρίσκεσαι. Τι πρέπει να κάνεις. Τι είναι το περιβάλλον γύρω σου. Να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πνευματικά πράγματα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο διάβολος λοιπόν θέλει να εγκλωβίσει τους ανθρώπους και η μεθοδία που κυρίως χρησιμοποιεί είναι η εξαπάτηση. Θέλει να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους βάλει σε λίθαργο. Θέλει να τους βάλει σε μια πνευματική μέθη, ώστε να κάνει αυτό τη δουλειά του. Ο διάβολος χρησιμοποιεί 4 κυρίως στοιχεία όσον αφορά αυτό. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 2:8. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Εκεί που λέει να μη σας εξαπατήσει, λέει βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών, δηλαδή να μας λαφυραγωγήσει, να μας πάρει σαν λάφυρο, να μας εχμαλωτήσει και να μας κάνει δούλους του. Αυτή είναι η ερμηνεία της λέξης. Πρόσεξε, λέει, βλέπετε μη σας λαφυραγωγήσει, δηλαδή ο διάβολος. Πώς? Δια της φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία είναι μεγάλη ζαλάδα. Μιλάμε για τους Έλληνες φιλοσόφους. Άλλος ο Αριστοτέλης, άλλος ο Πλάτωνας. Άλλοι στοικοί, υπάρχουν άλλοι φιλόσοφοι, τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Άλλοι πίστευαν μεν, τα μεν, άλλοι δε, αλλά ήταν όλοι φιλόσοφοι. Και όλοι είναι εξυψωμένοι για τη φιλοσοφία τους. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας που ήταν το επόμενο στάδιο των φιλοσόφων, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Άλλος στον Πλάτωνα, άλλος στον Αριστοτέλη. Ήταν πιο κοντά. Δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Τι τους ενδιέφερε? Η φιλοσοφία. Για τη φιλοσοφία. Να γεμίζουν το κεφάλι τους με ανοησίες, με πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν κατασταλαγμοί, ανθρώπινοι, προσπαθούσαν να βρουν το θείο με τη σοφία τους. Όπως και οι γνωστικοί. Να φτάσουν ψηλά μέσα από τη σοφία. Μια μυστική σοφία. Που όλα αυτά δεν ήταν πουθενά στερεωμένα, δεν υπήρχε βάση σε αυτά. Να πατήσει ο άνθρωπος και να πει εδώ πατάω και μπορώ πλέον να χτίσω σόφρονα νοήματα. Φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία πώς επηρεάζει σήμερα τη λεγόμενη εκκλησία, η χριστιανική εκκλησία τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ. Θεολόγοι σπουδάζουν μαζί με τη θεολογία τι? Και φιλοσοφία. Γιατί περισσότερο πιάνουν τους φιλοσόφους σαν βάση τους και μετά οικοδομούν και ερμηνεύουν και καλά το λόγο του Θεού βάσει της φιλοσοφίας. Σε εκκλησίες, όπως και στο Άγιο Όρος, φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης έχουν αγιοποιηθεί. Τους έχουν εικόνα και τους προσκυνάνε. Φιλοσοφία. Δηλαδή μη σας εξαπατήσει, μη σας λαφυραγωγήσει με τη φιλοσοφία, γιατί όλο αυτό είναι μια ζάλη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να μη σε εξαπατήσει με μάταιη απάτη, καινή απάτη, άδεια. Να σου δώσει κάτι όπως σου προσφέρει αυτός ο κόσμος, διάφορα, κοσμικά, και σε εξαπατήσει, σε απατήσει. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, το τρίτο, η παράδοση των ανθρώπων. Τελικά ποιος νίκησε, αν δούμε την εκκλησιαστική ιστορία, την παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία, ποιος νίκησε, ο Χριστός και η δασκαλία του ή η παράδοση των ανθρώπων τελικά? Χριστούγεννα, τι είναι αυτό? 25 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της παράδοσης. Έτσι τα βρήκαμε. Αφού κάνανε με το ζόρι χριστιανούς τους ανθρώπους. Άκουγα κάποιον πολύ σοβαρό, τέλος πάντων, μελετήσει στην ιστορία της Εκκλησίας. Η Ρωσία έγινε χριστιανική από ένα διάταγμα ενός βασιλιά. Ή θα γίνετε χριστιανοί, ο οποίος λέει επισκέφθηκε μάλλον το Βυζάντιο πριν και είδε τα μεγαλεία και πίστηκε μέσα του και λέει ή θα πιστέψετε να γίνετε χριστιανοί θα σας πάρω το κεφάλι. Μέσα σε κάποιες μέρες αποφασίστε. Και έγινε χριστιανοί. Εκτός κάτω τους Σλάβους που πήγε ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και τα λοιπά και κήρυξαν τώρα εκεί πέρα. Οι άλλοι πάνω όμως έγιναν με ένα διάταγμα. Με ένα διάταγμα. Η Αμερική πώς έγινε χριστιανική. Χριστόφορος Κολόμβος πήγε στα νότια εκεί προς τη μέση της Αμερικής, κήρυξε και μετά ήρθαν οι Ισπανοί και λέει μέσα ότι αν διαβάσει κανένας ήταν από τις μεγαλύτερες σφαγές που έγιναν ποτέ σε παγκόσμια ιστορία. Έκαναν με το ζόρι τους ανθρώπους να και καλά να γίνουν χριστιανοί. Και από πίσω ήταν η Καθολική Εκκλησία, γιατί οι Ισπανοί ήταν φανατικοί Καθολικοί. Και είχα ακούσει μια ιστορία ενός αυτόχθονα εκεί πέρα που τον είχαν παλουκώσει, τον δέκεγαν, δεν ξέρω, και έλεγαν «Α, πρέπει να μετανοήσεις», λέει. «Ή θα γίνεις χριστιανός και θα πας στον παράδεισο, ή θα αρνηθείς να γίνεις χριστιανός και θα πας στην κόλαση και θα καίγεσαι αιώνια». Και ρωτάει, λέει αυτός, αληθινή ιστορία. Όλοι εσείς, λέει, πού θα πάτε. Λέει, αφού πιστεύουμε στον Χριστό, θα πάμε στον παράδεισο. Τότε, λέει, καλύτερα να πάω στην κόλαση, γιατί δεν θέλω να έχω σχέση με τέτοιους κακούς ανθρώπους. Με το ζόρι γινόντουσαν χριστιανοί οι άνθρωποι. Μια ολόκληρη ήπειρο. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο με αυτόν τον τρόπο. Και μετά λέμε... Τι θα έρθει. Οι παραδόσεις των ανθρώπων, οι παραδόσεις μέχρι σήμερα είναι αυτές που νικούν κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Όλα αυτά και τα τέσσερα πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και ο κόσμος όλος που λένε ότι είναι χριστιανοί ζουν μέσα σε αυτή τη θολούρα. Μέσα σε αυτή την, θα λέγαμε, ανοησία, μέσα σε αυτή τη μέθη, που πίσω από αυτήν τη μέθη ποιος κρύβεται. Η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα. Αυτή κρύβεται πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Διαβάζω στις παροιμίες στο 23-31, μιλάει ξανά για τον ίνο που κοκκινίζει. Καταβαίνει λέει ευαρέστος, όμως το τέλος δακάνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο άνθρωπος πίνει και μεθάει, και μιλάμε για πνευματική μέθη τώρα, έτσι. Η οφθαλμή σου θέλουσε κοιτάξει αλωτρίας γυναίκας. Και η καρδιά σου θέλει λαλήσει αισχρά. Ποια είναι η αλότρια γυναίκα μέσα στο Λόγο του Θεού, αν το έχουμε ψάξει και δεν ερευνήσει. Είναι η Βαβυλώνα. Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου. Μεθυσμένος, κοιμάσαι μέσα στη θάλασσα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και πάνω στο κατάρτι, κοιμάσαι, ψηφάς το κίνδυνο. Με έτυπτον θέλει σιπή και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην. Πότε θέλω γερθεί, λέει. Για να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι. Από μεθύσει σε μεθύσει. Μια τέλεια αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι θολωμένος από αυτή την πνευματική μέθη, ζαλισμένος, δεν είναι νυφάλιος, τι συμβαίνει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα και δεύτερον, τέλεια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω του. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν αισθανόμαστε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε μάθει σε αυτή την παράδοση που μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Την Κυριακή να είσαι χριστιανός και τη Δευτέρα να είσαι διάβολος. Μέσα σε αυτή τη ζαλάδα, μέσα σε αυτή την υποκρισία και μέσα σε αυτή την ανοησία στο τέλος. Θυμάστε τον Ηλία που έλεγε, έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δύο φρονημάτων. Φρόνημα. Μέσα στο νου του ανθρώπου. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου στο 4.3, λέει, διότι θέλει αρθεί καιρός ότε δεν θέλω σε υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία οι άνθρωποι, αλλά θέλω σε επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Οι άνθρωποι, καθώς είναι μέσα σε αυτή την παραζάλη, δεν θέλουν να ακούνε πολλά. Γαργαριζόμενη την ακούνε. Πας στην εκκλησία, την Ορθοδόξη, και ρωτάς, τι άκουσες σήμερα? Και ακόμα τα αυτιά βουίζουν. Έτσι όπως πάει ο άνθρωπος, έτσι γυρνάει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι. Δεν τα λαβαίνουν. Δεν αισθάνονται. Και από με της αλήθειας θέλω σε αποστρέψει την ακοή αυτών. Την αλήθεια, λέει, θα αποστρέψουν την ακοή. Εις δε τους μύθους θέλω σε εκτραπεί. Ο Άγιος ο Τάδε. Τους έβλεπε και ήξερε από χιλιόμετρα ποιος είσαι και πώς σε λένε. Σίδε, λέει, αγρύπνεις πάντα. Εδώ το αγρύπνη είναι σιδενίφεις πάσιν, λέει. Δηλαδή να είσαι σε εγρήγορση, να το μυαλό σου να είναι νυφάλιο. Κακοπάθησον, εργάστη τι έργων Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Εσύ μην κοιμάσαι. Εσύ μην είσαι μέσα σε αυτή τη ζάλη, σε αυτή την που γαργαλίζουν οι άνθρωποι την ακοή, που δεν καταλαβαίνεις ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού ήρθες και πού πας και τι, ποιος είναι ο Θεός σου και ο Κύριός σου και τι ανάγκη έχει ο πλησίον σου. Συ όμως άνθρωπε του Θεού, λέει, να είσαι νυφάλιος. Να έχεις μια διαυγή διάνοια σκέψη, να ξέρεις. Θυμάστε τα τέσσερα ζώα στην Αποκάλυψη, παρουσία του Θεού, λέει, ήταν γέμοντα οφθαλμών, κύκλωθεν και έσωθεν. Τέλεια αντίληψη. Αυτή είναι η νυφαλιότητα. Το να καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει. Να μην σε έχει ζαλίσει και σε έχει κλανίσει ο εχθρός με μεθοδίες, με πνεύματα κάθαρτα, με πλάνες. Αλλά να είσαι, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Γαργαριζόμενη την ακοή. Θέλω να διαβάσω λίγο στην Αποκάλυψη που λέει εκεί για τη Βαβυλώνα. Λέει στην Αποκάλυψη 17.1, ως διότι ξέρουμε ότι η Βαβυλώνα είναι το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Που ζει μέσα σε αυτή τη ζάλη. Θυμάστε το κήρυγμα που είχαμε κάνει όσον αφορά την αφύπνιση, τι έλεγε, ότι θα τους ποτίσω ίνο, θα εφραίνονται και θα κοιμώνται ύπνο αιώνιο. Της Βαβυλώνας, δεν θα σηκωθούν. Και εδώ παρουσιάζεται τώρα μια γυναίκα η οποία είναι πόρνη, γιατί πάει με πολλούς, δεν έχει μόνο έναν άντρα, δεν έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άγιος Εφραίμ, Άγιος Τάδε, Άγιος έτσι, Άγιος καινούριος, Άγιος παλιός, Άγιος Βαλεντίνος, ο Θεός του έρωτα. Και βάλε και βάλε και βάλε. Κάθε μέρα κι ένας. Και του λέει, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης της Βαβυλώνας. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Μετά με τις οποίες λέει επώνευσαν οι βασιλείς της γης, και ακούστε τι λέει, και εμεθύστησαν οι κατοικούντες τη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δηλαδή έχει αφήσει ένα φοβερό αποτύπωμα η Βαβυλώνα στο πρόσωπο της γης, τον ίνο της πορνείας της, και έχει ζαλίσει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αδελφοί, η καθολική μόνο περίπου είναι 1.400.500.000.000 κόσμο. Το πρόσωπο της γης. Αλλά πώς έγινε. Είπαμε πώς. Το ίδιο και από τη μία άλλη μεριά η Ορθόδοξη. Και με έφερε, λέει, εν πνεύμα της στην έρημο και είδα η γυναίκα καθημένη επί θηρίο κόκκινων γέμονων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα. Ποιοι φοράνε πορφύρες? Και και ποιοι άλλοι? Και κόκκινων. Οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας τι φοράνε? Και χρυσωμένοι με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Γεμάτη πλούτο. Γεμάτη πλούτο. Αλλού λέει ότι επένδυσαν, λέει, οι έμποροι της γης, γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα εμπορεύματά τους επειδή έπεσε η Βαβυλώνα. Ο μεγαλύτερος οργανισμός πάνω στη γη είναι η Καθολική Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε, ο μεγαλύτερος οργανισμός, δεν υπάρχει πιο μεγάλος οργανισμός από αυτό το πρόσωπο της γης. Μόνο τα μέλη της είπαμε ότι είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ υπάρχει μάθημα το πώς διοικείται, και το μάθημα έχει να κάνει με τη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή διδάσκουν στους φοιτητές τον τρόπο που μπορεί ένα πρόσωπο ή μια αρχή να διοικήσει τόσο μεγάλο φάσμα από επιχειρήσεις και από πλούτο. Φοβερό. Τράπεζες θέλεις. Ό,τι θέλεις. Είναι μέσα, μέσα όλοι, που αυτός ο οργανισμός είναι η Καθολική Εκκλησία. Όχι και ο δικοί μας δεν πάνε πίσω. Αυτοί λοιπόν με τους μαργαρίτες, τους λίθους, τους τίμιους, έχουσα, λέει, αντιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων δελιγμάτων και καθαρσίας της πορνείας αυτής. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Μεγαλώσαμε μέσα σε ένα τέτοιο θρησκευτικό σύστημα. Είτε είναι καθολική, είτε είναι ορθόδοξη, είτε είναι οτιδήποτε. Σε όλες αυτές που λέγονται παραδοσιακές εκκλησίες, τις κοσμικές εκκλησίες, που πάντοτε είχαν μαζί τους και τον αυτοκράτορα δίπλα. Καμιά φορά λέμε, μα αυτοί είναι πολλοί και εμείς είμαστε λίγοι. Δες την ιστορία πώς έγιναν τόσοι που έγιναν. Με ποιο τρόπο. Δες το μεσαίωνα τι έγινε. Δες την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου να δεις τι έγινε. Και αυτά είναι λίγο πολύ που τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όμως και τόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Με τη μάχαιρα, με τη βία, με την απειλή, να εξαπλώσουν τη δικιά τους τη βασιλιά. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Και μετά να μεθύσει όλο τον κόσμο με τον ίνο της πουρνίας της. Δηλαδή να ζουν όλος ο κόσμος μέσα σε αυτή τη μέθη. Σκάνδαλα, παιδεραστίες. Χίλια δυο και ο κόσμος προσκυνάει εκεί ακόμα τον Πάπα. Γιατί οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Εμείς όμως τι κάνουμε, αδελφοί? Λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στην Α Πέτρου στο 4-7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάλι εκεί λέει στο κείμενο, πάντων δε το τέλος ίγγικεν, σοφρονήσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Η αγρύπνια στην προσευχή δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη που πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε, αλλά με την καθαρότητα του νου. Όταν πας στην προσευχή σου, θα πας ζαλισμένος. Θα προσεύχεσαι, δεν θα έχεις μέσα σου χίλια δυο μέσα όλη αυτή τη ζαλάδα. Πρέπει να έχεις αναζωστεί τα σοφία στη γενιά σου, να έχεις καθαρότητα, να πηγαίνεις με αυτή την καθαρότητα, να προσεύχεσαι. Νύψατε, λέει, στας προσευχάς. Δηλαδή να είσαι νυφάλιος. Καθώς προσεύχεσαι, διαβγείς, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε ζαλισμένοι. Όπως κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Πάτε μόνο και βάλε και βάλε και βάλε. Θέλει ο Θεός να είμαστε διαυγείς μέσα στη διανοιά μας, να είμαστε κρύσταλλο, να έχουμε μια τέλεια, να γίνει μια αποκρυσταλλοποίηση μέσα στο νου. Όλα να είναι κρυστάλλινα. Α Θεσσαλονικής 5:6 λέει, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή. Είπαμε για τις 10 παρθένες που κοιμόταν. Μη κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Στο κείμενο λέει να μην καθεύδομεν όσοι λυπή, αλλά γρηγορόμεν, να είμαστε σε εγρήγορση και νύφομεν. Δηλαδή οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, τα αισθητήριά μας να είναι ανοιχτά, να είμαστε ξύπνοι. Βλέπετε τώρα εδώ, επειδή λέει ο Βάμβας, λέει αγρυπνόμεν, χρησιμοποιεί μετά τον νύφομεν σαν εγκράτεια. Δεν μπορεί να λέει, ενώ άλλες φορές λέει ας αγρυπνόμεν. Να μην καθεύδομεν όπως οι λοιποί, αλλά να γρηγορόμεν, να είμαστε γρήγορση και νύφομεν, να είμαστε νυφάλιοι. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε όχι της νύχτας άνθρωποι, αλλά της ημέρας. Να μην είμαστε μέσα στο σκοτάδι, να μην είμαστε μέσα, να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρω μας, αλλά να είμαστε μέσα στο φως του Κυρίου. Να μην κοιμόμεθα όπως οι λοιποί. Πότε κοιμώνται οι άνθρωποι? Τη νύχτα. Πότε ξυπνάνε? Τη μέρα.

0: Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε?
1: Νυφάλι.
0: Άρα, θα πρέπει να δούμε, αδερφοί,
2: σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς, προσωπικά. Έχει αποκρυσταλλοποιηθεί μέσα μας το ποιοι είμαστε. Το κάλεσμα του Κυρίου. Είναι κρυστάλλινα μπροστά μας όλα αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει με μας. Γιατί μας κάλεσε. Ποιος είναι ο προορισμός μας. Τι θέλει ο Θεός από μας. Ή είμαστε χαλαροί και ζαλισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά πράγματα. Λέει για τα στοιχεία του κόσμου. Μέρημνες. Χίλια δυο που ο κόσμος επιδιώξεις ανθρώπινες. Στόχοι ανθρώπινες. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε τεμπέλιδες. Όχι, να δουλεύουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα με τέλεια πιστότητα, με τέλεια, αλλά μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι είμαστε τα παιδιά του Κυρίου. Να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να είμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση. Ναι, έχει να κάνει και με εγκράτεια όλο αυτό. Δηλαδή να μην φερόμαστε από τις επιθυμίες μας, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να ξέρουμε. Να μην να είμαστε νυφάλιοι και όχι μεθυσμένοι. Όχι κοιμισμένοι, όχι ζαλισμένοι. Αμήν. Λέτε να σηκωθούμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα σήμερα, αλλά να σας ξύπνησα.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, όταν μιλούσαμε ιδιαίτερα για το γάμο, όλα αυτά τα κηρύγματα που κάναμε για το γάμο, είναι το πόσο πρέπει η νύμφη τελικά να γνωρίζει τον νυφίο της, αμή να γνωρίζει τον Κύριο. Και μ' άρεσε αυτό το εδάφιο, ειδικά εμένα με εντυπωσίασε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αυτή η ερώτηση είναι: σε τι διαφέρει ο αγαπητός μας από τους άλλους αγαπητούς? Και εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε, δεν το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε ο αγαπητός μας δεν θα είναι καμιά διαφορετικά από τους άλλους αγαπητούς. Αμήν. Θα είναι και αυτό που έχουμε κι εμείς, μια θρησκεία μέσα μας και τίποτα παραπάνω. Δεν θα είναι μια ζωντανή πίστη σε έναν ζωντανό Θεό. Βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη οι Αγίοι του, ή μέσα στο Λόγο έτσι όπως τον περιγράφουν, τον περιγράφουν τον Κύριο με διάφορα, αν μπορούμε να πούμε ονόματα, που δεν, στην ουσία δεν είναι ονόματα, είναι οι τίτλοι που δίνουν στον Κύριο για τις ιδιότητές του. Και για να το πούμε και διαφορετικά, είναι για τις ευεργεσίες τους, του Κυρίου, και πώς νιώθανε την ενέργεια του Κυρίου επάνω τους. Αμήν. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς τίτλους που δίνανε στον Θεό. Παραδείγματος χάρη τον ονομάζαν Ελ Ελοή, που σημαίνει ο Θεός είναι ισχυρός. Δεν είναι απλά ένας τίτλος αυτό, είναι κάτι που οι άνθρωποι του Θεού το νιώθανε, ότι ο Θεός είναι ισχυρός, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Είναι παρόμοιο με το Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν. Τι σημαίνει παντοδύναμος? Τα πάντα μπορεί να τα κάνει μέσα στη ζωή μου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ή ακόμα και παντοκράτορ, έχει όλη την ισχύ, έχει όλο το κράτος στις δυνάμεις ο Κύριος. Αλλού τον παρουσιάζει σαν τον, θα πω μερικά ονόματα, έτσι για να νιώσουμε, να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός για μας. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που κάνει ο Κύριος μέσα και θέλει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Ένα άλλο όνομα είναι El Gibor, που θα πει ο Θεός είναι ισχυρός, είναι πολεμιστής. Αμήν. Κάνει τις μάχες για μας ο Κύριος. Οπότε έχουμε ανάγκη για μάχες, πρέπει να βάλουμε τον Θεό που είναι ισχυρό μπροστά μας. Αμήν. El Roi, ο Θεός που βλέπει. Βλέπει όταν έχουμε δίκιο, όταν μας αδικούν.

0: Εκεί κάποιος δεν χρειάζεται εμείς να αντιδράσουμε. Ο Κύριος τα βλέπει τα πάντα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι δίκαιος ο Κύριος και τα βλέπει όλα. Γιάχβε Ιερέ, που σημαίνει ο Κύριος προβλέπει. Ο Θεός είναι αυτός που προβλέπει. Ο Κύριος προβλέπει. Γιάχβε Ραφά, ο Κύριος που θεραπεύει. Γιάχβε Νίσι, που σημαίνει ο Κύριος είναι η σημαία μου. Γιάχβε Μακαντάς ή Μακαντός. Καντός σημαίνει Άγιος, και τι είναι? Ο Κύριος που αγιάζει. Άρα ποιος μας αγιάζει? Ο Κύριος είναι αυτός που μας αγιάζει. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν την λέξη Άγιος, αλλά η λέξη Άγιος έχει να κάνει με το ότι γίνεσαι κάτι ξεχωριστό για τον Κύριο. Σε ξεχωρίζει ο Κύριος. Αυτή είναι η λέξη Άγιος, ότι είναι ξεχωριστός ο άνθρωπος. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος είναι ειρήνη μας. Και αυτοί οι τίτλοι είναι όταν κάποιος έχει τον Κύριο μέσα του, μέσα στη ζωή του, τότε καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι αυτός που τον αγιάζει, ο Κύριος είναι ισχυρός μέσα στη ζωή του, ο Κύριος είναι αυτός που τον θεραπεύει, ο Κύριος είναι αυτός που προβλέπει, ο Κύριος είναι αυτός που του δίνει ειρήνη. Οπότε όταν κατοικεί ο Κύριος μέσα μας, όταν λέμε ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, τότε ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι αυτά που πρέπει να αντιπροσωπεύει και η ζωή μας. Βέβαια αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι οι τίτλοι συνεχίζουν και στην Καινή Διαθήκη, απλά εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε όπως τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μα γιατί μας εντυπωσιάζει όταν λέει «El Gibor», ο Θεός είναι ισχυρός, «El Roi», ο Θεός βλέπει. Και σε εμάς υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα πω για πολλούς, δεν θα μπω μέσα σε αυτό. Θα διαβάσω λίγο την Α Ιωάννη, θα ξεκινήσω με την Α Ιωάννη. Στο 4 κεφάλαιο και 15. Όστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, λέει, ακούστε, όστις ομολογήσει, αμήν, και είμαστε εδώ για να δούμε, το έχουμε ομολογήσει αυτό μες στη ζωή μας, είναι ομολογία αυτό μες στη ζωή μας, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό. Δεν υπάρχει ένα μέτρο να πει, ξέρετε, σε αυτούς μένει ο Κύριος και σε αυτούς δεν μένει. Λέει, όστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, δεν θα μπούμε σε θεολογία βαθιά προς το παρόν, είναι ο Υιός του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τίτλοι που είπαμε πιο πριν είναι μέσα μας. Αμήν. Μένει ο Θεός μέσα μας. Αυτός ο Ελ Γκιμπόρ, ο Ελ Σαντά, ο Γιάχβε Μακαντά, ο Γιάχβε Σαλόμ και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά κατοικούν, όλες αυτές οι ιδιότητες του Θεού είναι μέσα μας. Και λέει, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς? Πιστεύουμε? Αμήν. Η αγάπη μας δοκιμάζεται. Αμήν. Και σήμερα θα πω για αυτή την αγάπη που μας μεταμορφώνει. Αμήν. Λέει, ο Θεός, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, και συνεχίζει και λέει, ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. God, τίτλος του Κυρίου, is love. Αμήν. Είναι ένας τίτλος της Καινής Διαθήκης. Όπως λέμε, ο Ελ είναι ο Γκιμπόρ, ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Και μας λέει ότι έχουμε πιστέψει μέσα σε αυτή την αγάπη που μένει μέσα μας. Αμήν. Και λέει, και όστις μένει εν τη αγάπη, όστις μένει μέσα στην αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Αυτός λέει που μένει στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησία εν τις ημέρες της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα τον κόσμο τούτο. Όπως λέει ο Θεός είναι, αμήν, όλες αυτές οι αρετές που ο Θεός έχει, ο Θεός προσπαθεί να τις βάλει μέσα μας για να γίνουμε όμοιοι με αυτό. Τι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου? Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Ας κάνουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους. Και όταν λέει όμοιους, έχει να κάνει με τι? Με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και από τη δόξα του θα μας δώσει ο Κύριος και από τη δύναμή του θα μας δώσει. Αλλά θέλει να μας κάνει με το ποιόν του. Το τι είναι ο Κύριος? Ο Κύριος έχει ποιότητα, αδερφοί. Αμήν. Έχει ποιότητα και θα μιλήσουμε για αυτή την ποιότητα που έχει ο Κύριος. Και λέει, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν τον κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Κάθε φορά που περνάμε μια κατάσταση αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Άρα και ο Θεός με αγαπάει. Εμένα δεν με επισκέπτηκε ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός εμένα. Εμένα δεν με θεραπεύει. Ο Θεός δεν με αγαπάει εμένα. Εμένα ο Θεός δεν μου προμηθεύει. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Τα έχουμε ακούσει αυτά από το στόμα μας? Λέει η αγάπη, λέει αυτή, δεν είναι μέσα μας τι? Τετελειωμένη. Αμήν. Γιατί ο Θεός τι σου λέει ότι είναι? Αγάπη. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος. Και θέλει αυτοί οι φόβοι από μέσα μας που έχουν, τι έχουν στην ουσία? Τι έχει? Τι σημαίνει να είναι η ζωή μου κόλαση, παραδείγματος χάρη? Μπορεί να περάσεις μια νύχτα άσχημη στο κρεβάτι με τέτοια είδου σκέψεις. Μα ο Θεός έτσι. Έχεις περάσει μια νύχτα που αυτή η νύχτα τι είναι? Κόλαση. Απλά και μόνο έχεις ακούσει μια φωνή εκεί που σου λέει, τόντι ο Θεός σε αγαπάει. Είναι ο τρόπος που ο διάβολος επισκέφτεται ποιον? Τον άνθρωπο, για να του βάλει τι μέσα του? Αμφιβολία. Το έκανε αυτό στον Αδάμ και στην Εύα. Στην Εύα και στον Αδάμ, να το πούμε με τη σειρά. Αλλά τόλμησε να το κάνει και σε ποιον? Στον Ιησού. Αν είσαι γιος του Θεού, του έλεγε, όταν ήταν στους πειρασμούς, στις 40 ημέρες αυτές, ο διάβολος πήγε και τι του λέγε? Σε αγαπάει ο Θεός, είσαι γιος του, έχεις φραγίδα αποδεδειγμένα ότι είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος, ο Ιησούς έδωσε καμία σημασία? Το έδωσε. Γιατί η αγάπη του Κυρίου μέσα του τι ήτανε? Τελειωμένη. Αμήν. Ο Ιησούς ήτανε ήσυχος στην αγάπη του Θεού και δεν ήθελε να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Είναι γραμμένο για σένα. Είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Ναι, αφού το είπε ο Κύριος, τώρα θα το ζητήσω. Ο Ιησούς δεν αντέδρασε έτσι. Τι είπε? Δεν θα απαντήσω σε αυτή τη φωνή έτσι. Δεν θα πειράξω, Κύριο, το Θεό μου. Αυτό που είναι γραμμένο είναι σίγουρο. Αμήν. Είναι σίγουρο. Ο Θεός με αγαπάει. Και αυτό έκανε το διάβολο τι να κάνει? Τι τον έκανε το διάβολο? Να φεύγει μέσα από τη ζωή του. Πέρασε την δυσκολία του ο Κύριος, σε παρένθεση τη δοκιμασία του όλη αυτή, και λέει μετά ο διάβολος τι έκανε? Τον άφησε, λέει, έως καιρού και οι άγγελοι κατέβηκαν και τον υπηρέτησαν. Αδερφοί, το θέλουμε αυτό? Είναι η ώρα που όχι μόνο προσωπικά αλλά και σαν εκκλησία θέλουμε να κατεβάσουμε τους αγγέλους να μας υπηρετήσουν. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσουμε αυτή την αγάπη. Να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας και να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη μέσα μας, λέει, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Και λέει στο 19, εμείς, ποιοι εμείς, ποιοι εμείς, εμείς, σε ποιους μιλάει ο Ιωάννης? Στην εκκλησία του, αμήν, στους Αγίους του Κυρίου μιλάει, σε αυτούς που ξεχώρισε να βγουν έξω από το φρόνημα του κόσμου, και λέει εμείς αγαπάμε αυτόν. Τον αγαπάμε. Ξέρετε γιατί τον αγαπάμε? Το λέει παρακάτω, διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Αμήν. Άρα δεν έχω αμφιβολία, γιατί ξέρω ότι ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα. Αμήν. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεσθεί ο μανόλης που πιστεύει σε Αυτόν. Κάντε το προσωπικό το Ευαγγέλιο. Κάντε το προσωπικό. Είναι για σένα γραμμένο, είναι για μένα. Αμήν. Ο Θεός έδωσε το Υιό του για εσένα και για μένα προσωπικά. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μας προσωπικά. Γι' αυτό λέει τον αγαπάμε, όχι λέει γιατί εμείς τον αγαπήσαμε πρώτοι, αλλά γιατί πρώτος αγάπησε αυτός εμάς. Μας έχει ανοίξει τα πνευματικά μας αυτιά να ακούμε τον λόγο του, γιατί μας έχει αγαπήσει. Γιατί μας έχει ξεχωρίσει. Αμήν. Δεν μ' αρέσει να αφήνουν την ώρα της λατρείας με τίποτα. Δεν ξέρω τι διακονία μπορεί να έχουμε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν παίζεις drums, αν παίζεις το πιάνο, αν ψάλεις ή οτιδήποτε άλλη διακονία κι αν έχεις. Αν χάνεις τη λατρεία, έχεις χάσει τα πάντα. Μπορεί να παίζεις drums και να λατρεύεις τον Κύριο. Μπορεί να παίζεις πιάνο και να λατρεύεις τον Κύριο. Όπου και να είσαι, ο Κύριος θέλει να τα αφήσεις όλα και να δώσεις αυτή την ώρα σε Αυτόν. Αμήν. Είναι η ώρα που εκφράζω την αγάπη μου σε Αυτόν. Αυτή είναι η ώρα. Λέει στο Δευτερονόμιο 10 κεφάλαιο και 12 εδάφη. Και τώρα Ισραήλ, που αναφέρεται πάλι στον Ισραήλ. Ισραήλ είναι ένας τίτλος που σημαίνει πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Αμήν. Υπάρχει ο φυσικός Ισραήλ, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και ο πνευματικός Ισραήλ που είναι ο λαός του. Και λέει και τώρα Ισραήλ, τι ζητά Κύριος ο Θεός σου παρά σου? Τι σου ζητάει? Ημί να φοβήσαι Κύριο τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς Αυτόν. Βέβαια, το να φοβάσαι τώρα, αυτό τι είπαμε, πρέπει να το καταργήσουμε. Αμήν. Σε παρένθεση, να το καταργήσουμε. Το φοβάσαι όταν δεν το καταλαβαίνεις. Αμήν. Όταν τον αγαπάς, τελειώνει ο φόβος. Έρχεται σεβασμός και αγάπη. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιος, έπρεπε να βάλει μέσα του τον φόβο. Η αγάπη πάλι έρχεται από σεβασμό. Αμήν. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος. Και λέει, αν το αλλάξουμε εκεί, θα λέγαμε και τώρα ο Ισραήλ τι ζητά? Τι ζητά Κύριος ο Θεός σου παρά να τον αγαπάς τον Θεό σου, να περπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ψυχής σου, να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα δια το καλό σου. Γιατί μας λέει τα προστάγματα του? Γιατί μας λέει τις εντολές του? Ποιο είναι το πνεύμα του Κυρίου? Ο Θεός με δημιούργησε. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του θα πληγωθώ. Αμήν. Εγώ θα πληγωθώ. Ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του κάτι θα γίνει μέσα στη ζωή μου και αυτό μπορεί να με στρέψει σε άσχημους δρόμους, που στην ουσία αυτοί οι δρόμοι θα πληγώσουν εμένα. Και ο Θεός με διατάζει, σε παρένθεση, να ακολουθήσω τις εντολές του επειδή με αγαπάει και δεν θέλει να πληγωθώ με στη ζωή μου. Όχι να με πληγώσει. Να πληγωθώ με στη ζωή μου. Αμήν. Είναι σαν να ξέρεις ότι στο παιδί σου, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναπούμε μπας και τα εμπεδώσουμε μέσα μας. Είναι ότι ξέρεις ότι εάν κάνει κάτι το παιδί σου, αυτό θα του βγει στραβά και εσύ τι κάνεις. Σαν πατέρας, σαν μητέρα, τι κάνεις. Συμβουλεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι το παιδί σου, άμα είναι και ενήλικο. Μπορείς να κάνεις κάτι. Τι θα κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά του το λες. Και μετά, πω, μπαμπά, είχες δίκιο. Ναι, είχα δίκιο. Και το κατάλαβες. Αλλά πληγώθηκες για να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Και εμένα ο πατέρας μου όταν μου το έλεγε, τρεις λαλούν και δύο χορεύαν. Τώρα όμως που έφτασα στη θέση του, κατάλαβα γιατί μου μιλούσε ο άνθρωπος, γιατί με συμβούλευε ο άνθρωπος, γιατί ήθελε το καλό μου. Με αυτή λοιπόν την πατρική αγάπη, τη στοργική αγάπη ενός καλού πατέρα, ο Θεός τι μας λέει, άκουσε παιδί μου αυτά που σου λέω, γιατί είναι για το καλό σου. Και παρακάτω μιλάει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο και 28 και λέει, πρόσεχε και άκου πάντα τους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω σε δια να ευημερείς. Σύ και τα τέκνα σου, μετασέ εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιο του Κυρίου του Θεού σου. Το να ευημερείς δεν είναι πάντα να έχουμε και να περισσεύουν από την τσέπη μας, αλλά να περνάμε καλά μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με την οικογένειά μας. Αμήν. Για να περνάς, λέει, καλά εσύ και τα τέκνα σου, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε ότι ο Κύριος αυτό που θέλει είναι το καλό μας. Και μας προστάζει τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει. Δευτερονόμιο 10:14. Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εναυτή. Και όμως στους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και εξέλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς. Εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταύτη. Και τους βάζει ένα νόμο. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας και μη σκλίνετε πλέον τον τράχυλό σας. Τους μιλάει ο Κύριος για την περιτομή πιο πάνω. Και τους δείχνει ότι αυτή είναι διαθήκη. Αυτή τη ξεκίνησε τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Λέει στην Γένεση στο 17 και 9, για να το καταλάβουμε. Λέει και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Σύ τη διαθήκη μου θέλεις φυλάξει, σύ και το σπέρμα σου μετασέ εις τας γενναίας αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει ανάμεσον ημού και ημών, και του σπέρματός σου μετασέ παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε». Τους έβαλε ένα νόμο εκεί της περιτομής. Αυτή, λέει, είναι η διαθήκη μου μαζί με εσάς. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών, και θέλει είστε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Λέει, θα είναι σημείο, θα είναι απόδειξη αυτή. Και πώς θα μπορούσα εγώ να αποδείξω σε κάποιον άνθρωπο ότι εγώ είμαι, πώς το λένε, παιδί του Θεού? Είναι πολύ δύσκολο να δείξεις, για να δείξεις που είναι η διαθήκη σου μαζί με τον Κύριο. Καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως λέει ότι είναι σημείο, είναι απόδειξη. Μα είμαι παιδί του Θεού και πώς θα το αποδείξεις? Ποιο είναι το σημείο της διαθήκης σου? Έχω περιτομή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλεις εξάπαντος περιτέμνεσαι, ο γεννημένος εντοικία σου και ο αργυρών τόσου, και θέλεις διαθήκη μου επί της αρκός ημώνης, διαθήκη αιώνιον. Αιώνιον, δεν σταματάει ούτε στην παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη. Και το απερίτμητο άρσεν του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξη της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού αυτής της διαθήκη, την διαθήκη μου παρεύει. Και ξέρουμε βέβαια, σήμερα ο Κύριος μας έχει ανοίξει το λόγο του και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος αυτό που έβαλε το λαό Ισραήλ να το κάνει και ήταν άκρος τυπικό, τυπολογικό θα λέγαμε καλύτερα, τους το εξηγεί ο Κύριος μετά στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Αμήν. Και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Πού ήθελε ο Κύριος λοιπόν να κάνουν την περιτομή? Πού ήθελε να γίνει η περιτομή? Πού είναι το σημείο που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι παιδί του Θεού? Ότι ο Θεός έχει κάνει διαθήκη μαζί του? Είναι σε έργα, είναι σε κάτι, αν βάλω ξέρω εγώ κάτι που να αποδεικνύει ότι εγώ είμαι χριστιανός, αυτό είναι? Κάτι που να γράφει, ξέρετε, θέλω να δείξω ότι είμαι αναγεννημένος χριστιανός και βάζω ένα ψαράκι. Ή βάζω μία μπλούζα που γράφει ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Θεός μου. Και έτσι δεν ντρέπομαι να δείξω ότι το έκανα κι εγώ, αλλά όταν πρωτοπίστεψα είχα βάλει και ένα μεγάλο αυτοκόλλητο πίσω από το αυτοκίνητό μου και έλεγε ο Χριστός, δεν θυμάμαι που τι έγραφε, έγραφε για τον Χριστό και για τη σωτηρία, τέλος πάντων. Αλλά δεν ήμουν καλός οδηγός. Αν μου έκανε κάτι, κάποιος έβγαζα τη γλώσσα και από πίσω έγραφε ο Ιησούς είναι... Κάτι δεν πήγαινε καλά με την περιτομή μου. Ναι, μεν, εκεί υπήρχε ένας μεγάλος τίτλος, αλλά δεν έδειχνα, δεν φαινότανε ότι είχα κάνει διαθήκη μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι σαρκικό, δεν έχει να κάνει ότι έχω κάνει περιτομή, έχω βαφτιστεί, έχω. Δεν έχει να κάνει με όλα αυτά, αδερφοί. Ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Και η λέξη περιτομή, τι σημαίνει? Από μόνη της η λέξη, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Περιτομή, λέει, περιτέμνω, περικόπτω, κόπτω ολόκληρα. Γράφει σαν ένα παράδειγμα, περιτέμνομαι βραχίωνος. Δηλαδή, κόβει κάτι από το χέρι του, σχηματίζω εντομάς, εγκοπάς, ολόγυρα στο βραχίωνα. Ακόμα περιτομή είναι και έκοψε τα δάκτυλά του. Σημαίνει αποκόπτω, αποχωρίζω. Αμήν. Και ο Κύριος, βλέπετε, μας λέει να αποχωρήσουμε, να περικόψουμε τι? Καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας έχει μεγάλο πρόβλημα. Αμήν. Και πρέπει να κάνουμε περιτομή ούτως ώστε να γίνουμε τι? Παιδιά του Κυρίου. Να μπούμε μέσα στη διαθήκη του Κυρίου. Να αποδείξουμε ότι αυτός που λέμε ο Ελτσαντάο, ο Γιάχφε Ραφά και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ελ Γκιμπόρ είναι ο Θεός μας και κατοικεί πού? Πού κατοικεί? Λέει δεν κατοικώ σε χειροποίητους νόους. Αμήν. Και ούτε λέει ο Κύριος κατοικώ στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν το λέει αυτό. Πού κατοικεί? Λέει κατοικώ στου συντετριμένου την καρδιά. Αμήν. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει κατοικώ σε αυτού την καρδιά που είναι σπασμένη, είναι συντετριμένη η καρδιά του. Μας οδηγεί ο Κύριος εκεί. Δεν την γλιτώνουμε. Να συντρίψουμε την καρδιά μας. Αμήν. Να κάνουμε περιτομή που? Στην καρδιά μας. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Να κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Γιατί το θέλει ο Κύριος αυτό? Ξέρετε, για τον Κύριο είμαστε τα πολύτιμά του. Αμήν. Θέλει να δείξει τη δόξα του μέσα από ποιους? Από μας. Σήμερα αν κάποιος σου χάρισε ένα διαμάντι, θα το ήθελες? Θα το θέλατε το διαμάντι? Γιατί όχι, λέει Μαρία. Έχω εδώ μερικά διαμαντάκια. Μου περισσέψανε προχθές, έκανα δώρο της γυναίκας μου και μου περισσέψανε κάποια. Τα έβγαλα μέσα από ένα μολύβι. Δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα. Δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά είναι διαμάντια. Τι είναι το διαμάντι, αδερφοί? Άνθρακας. Ξέρετε τι άνθρακας? Καθαρός άνθρακας είναι. Ολοκάθαρος. Τι είναι η ζωή μας? Τι είμαστε? Άνθρακας. Κάρβουνα είμαστε. Αμήν. Όταν μας γνωρίζει ο Κύριος, είμαστε έτσι. Σαν τα μολύβια. Λερώνουμε. Μαύροι. Αν μας αγγίσει κάποιος, λερώνουμε. Και έτσι προτιμάμε να μην μας αγγίζουν και να μην αγγίζουμε. Η απομόνωση για μας είναι τι? Το καλύτερο πράγμα. Λες, α, αυτός με ενοχλεί, άρα είναι τοξικός. Αυτός είναι τοξικός, εγώ είμαι τι? Καθαρός. Και δεν βλέπουμε ότι όλοι είμαστε, έχουμε μέσα μας, τι έχουμε όλοι μέσα? Όλοι μας έχουμε τοξικότητα, αδερφοί. Αμήν. Μας βλέπει ο Κύριος έτσι, μας βλέπει. Αλλά απ' την άλλη, ο Θεός θέλει να μας κάνει τι? Θέλει να μας κάνει. Θέλει να μας κάνει διαμάντια. Αμήν. Αυτό είναι το θαυμάσιο με τη φύση, διότι η φύση μας διδάσκει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει την άμμο να την κάνει τι? Γυαλί. Αμήν. Να πάρει άμμο ο Κύριος και να το κάνει γυαλί. Και μέσα από εκεί να σε προστατεύει από τον αέρα, ξέρω εγώ, να σε προστατεύει από τα χιόνια, από το κρύο, από το ένα, και να έχεις ορατότητα και να βλέπεις τα πάντα, να είναι διάφανο αυτό. Αν είναι χοντρό, έχει και τη δυνατότητα να σε προστατέψει και από σφαίρα ακόμα το γυαλί. Και ενώ βλέπεις από την άλλη μεριά. Αυτά είναι σε παρένθεση τα θαύματα της φύσης. Οι μεταλλάξεις που κάνει ποιος? Ο Κύριος. Αλλά για να κάνει ο Κύριος τη μετάλλαξη, όπως πάρα πολλές φορές φέρνουμε σαν παράδειγμα την ελιά, για να την κάνει ο Κύριος λάδι, έχει ολόκληρη ιστορία. Πας, βρίσκεις την κακομοίρα την ελιά, είναι φορτωμένη με τον καρπό της και αρχίζεις και τι την κάνεις? Τάκα, τούκα, τάκα, τούκα, τη χτυπάς. Παλιά είχανε την τέγκλα που λέγανε και τη χτυπούσανε. Σήμερα έχει το μηχάνημα, είναι πιο βασανιστικό. Έχει για τα μαστίγια αυτά πάνω, τη χτυπάει για να τα ρίχνει πιο γρήγορα. Το βάζει στον καρπό, τον πατάει μια πέτρα, άλλη από κάτω, για να βγει το λάδι μας. Αμήν. Και για να γίνουμε κάπως χρήσιμοι μετά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν υπάρχει πάρα πολύ το διαμάντι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξαιτίας ότι το διαμάντι δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σκληρό σαν ορυκτό, θα λέγαμε. Λέει στην Έξοδος 28-15, όμως υπάρχει κάπου που είναι όμορφο. Και λέει, και θέλεις κάμι το περιστήθιον της κρίσεως εντέχνου εργασίας. Κατά την εργασία του εφόδ, ήταν το περιστήθιο που φορούσε ο αρχιερέας. Και θέλεις κάμι αυτό εκ χρυσίου, κυανού, και πορφυρού, και κόκκινου, και βίσου, και κλωσμένης, θέλεις κάμι αυτό. Τετράγωνο θελείστε, διπλούν, μιας πιθαμής στο μήκος αυτού και μιας πιθαμής στο πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσεις αυτό λίθους, τέσσερα σειράς λίθων, σειρά σάρδιου, τοπάζου και σμάραγδου, θελείστε πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σαφυρός και αδάμας. Και αδάμας, λέει, διαμάντι. Τι σημαίνει η λέξη αδάμας? Για σκεφτείτε το λίγο. Έλληνες είμαστε. Ελληνική είναι ονομασία. Αυτός που δεν δαμάζεται. Αίτητος, ισχυρός. Πώς θέλει να σε κάνει ο Κύριος? Κάτι που δεν δαμάζεσαι, κάτι που είσαι αίτητος. Λέει στον Εζεκίλ, τι του λέει? Έκανα το μέτωπό σου σαν αδάμα, ισχυρό. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας αλλάξει, αδερφοί. Ξέρετε, κάποιοι λένε, ας τους χριστιανούς, αυτοί είναι πρόβατα. Δεν είμαστε πρόβατα, αδερφοί. Δεν είμαστε πρόβατα. Πρόβατα, ξέρετε για ποιον είμαστε? Για τον Κύριο. Αυτός είναι ο ποιμένας μας και αυτού τη φωνή ακούμε. Δεν ακούμε τις φωνές των άλλων για να είμαστε πρόβατα και να πηγαίνουμε όπου θέλουν οι άλλοι. Αμήν. Λέει, τα πρόβατα, λέει, ακούνε τον ποιμένα τους και τον ακολουθούν. Αμήν. Ως προς τον Θεό μας είμαστε πρόβατα. Και ο Θεός ως προς εμάς τι είναι? Ποιμένας. Αμήν. Αλλού ο Ιησούς παρουσιάζεται σαν αμνός, αλλά παρουσιάζεται και σαν τι? Λέων. Τι λέτε, είναι λέων για την εκκλησία του? Όχι. Για την εκκλησία του ο Ιησούς τι είναι? Αμνός. Προβατάκι είναι. Αμήν. Για τους εχθρούς της εκκλησίας όμως τι είναι ο Κύριος? Λέων. Ενίκησε ο λέων του Ιούδα. Ποιον νίκησε? Το διάβολο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος στους Αγίους έχει βάλει πρόσωπα. Πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο αετού, πρόσωπο μόσχου και πρόσωπο ανθρώπου. Που έχει να κάνει με την εικόνα του Ιησού, του Θεού. Αμήν. Δεν είμαστε πρόβατα για τους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Ακούμε αυτού τη φωνή και τον ακολουθάμε. Οπότε όλοι αυτοί που κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς για πρόβατα, δεν ξέρω για ποιους λένε, αλλά εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Για άλλους έχουμε άλλη μορφή. Μπορούμε να είμαστε και αετοί, μπορούμε να είμαστε και λεοντάρια, μπορούμε να είμαστε και, άμα θέλει ο Κύριος να ευαγγελίσουμε, και μοσχάρια, μπορούμε να είμαστε και σαν την καρδιά του Θεού. Όπως θέλει ο Κύριος είμαστε. Ανάλογα την στιγμή. Το διαμάντι, αυτό λοιπόν το καρβουνάκι που ξεκινάει σαν άνθρακας, πρέπει να μπει μέσα στη γη βαθιά και να περάσει τρομερές πιέσεις. Αυτό λοιπόν που σε μεταμορφώνει εσένα και μεταμορφώνει εμένα, τι είναι? Τι είναι? Πότε μεταμορφώνεσαι? Όταν υπάρχει τι? Πίεση. Ξέρετε κάτι, βλέπω πάρα πολλές φορές μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει διωγμός, όταν υπάρχει δυσκολία, βλέπεις ανθρώπους και κράζουνε, φωνάζουνε, ημνούν τον Κύριο, δεν κάνουνε συνάθρηση. Και μόλις έρθουν όλα όμορφα και ωραία, τους κάνεις. Α, ο Κύριος λέει εμένα, με ευλογεί, ευλογεί ο Κύριος. Μη σε ευλόγησε ο Κύριος. Και αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου, να σε ευλογήσει. Αλλά δεν είναι η δουλειά του Κυρίου να σε χάσει. Αμήν. Σε μεταμορφώνει ο Κύριος. Και θέλει να φέρει τις ευλογίες επάνω για να είσαι το παράδειγμά του, να είσαι το διαμάντι του. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Οπότε ο Κύριος μας περνάει μέσα από πιέσεις και ανάλογα την ανταπόκριση, το πώς αντιδρούμε μέσα σε μία πίεση, αντιδρούμε μέσα στις πιέσεις, μπορεί το διαμάντι αυτό να πάρει τη θέση του στην αξία του. Υπάρχουν διάφορες αξίες στα διαμάντια. Και αυτή την αξία μπορεί να τη δει μόνο ποιος? Ένας ειδικός. Δεν μπορεί να τη δεις εσύ αυτή την αξία. Ο ειδικός ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει την αξία σου. Ο Κύριος ξέρει την αξία μου και αυτή τη βλέπει ο Κύριος μέσα στις δυσκολίες και οι δυσκολίες τι μου έχουν αφήσει και αν μου έχουν αφήσει. Αμήν. Δοκιμαζόμαστε, λέει, έκαστος επάνω στις επιθυμίες του. Αμήν. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Περνάμε μέσα από πίεση, μέσα στις επιθυμίες μας, μας δοκιμάζει ο Κύριος με τρομερές, σε παρένθεση, πιέσεις. Φτάνεις πάρα πολλές φορές στα όρια σου. Ποιοι έχουν φτάσει στα όρια τους? Εγώ έχω φτάσει πάρα πολλές φορές στα όρια μου. Πάρα πολλές φορές. Και ο Κύριος εκεί που είναι τα όρια σου βλέπει. Και αν τα αντέχεις, τι θα κάνει? Τι θα κάνει ο Κύριος? Λες, αφού άντεξα μια χαρά είναι. Μετά ο Κύριος σου φέρνει περισσότερη πίεση. Γιατί άραγε το κάνει ο Κύριος αυτό? Γιατί? Γιατί θέλει να πάρεις περισσότερη αξία. Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Πειραστής, λέει, κατά πάντα ο Ιησούς. Υπέφερε. Χωρίς όμως τι να κάνει? Να αμαρτήσει. Ό,τι πέρασες εσύ, ό,τι πέρασα εγώ, ό,τι περνάμε, τι πόνο περνάμε, τι λέμε καμιά φορά πονάω, μακάρι να είσαι στη θέση μου, να με καταλάβεις. Προφανώς δεν μπορώ να είμαι εγώ στη θέση κανενός. Αμήν. Ποιος όμως ήταν στη θέση όλων μας? Ο Κύριος. Επάνω στο σταυρό από τον πόνο του μετρούσε, λέει, όλα τα κόκαλά του. Γράφει η γραφή, λέει, νιώθω τα οστά μου, ξέρω πώς είναι τα οστά μου από τους πόνους. Αμήν. Και αυτός ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Και μέσα στις δοκιμασίες μας ο Κύριος βλέπει τι έχει μείνει μέσα στο διαμάντι. Έχει πάρα πολλά διαμάντια. Ξέρετε, το διαμάντι αν δεν κατεργαστεί δεν έχει καμία αξία. Το ακατέργαστο διαμάντι δεν έχει αξία. Αυτό που του δίνει αξία είναι η κατεργασία του. Πώς θα το κατεργαστεί, θα δούμε λίγο από αυτό για να καταλάβουμε τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και είναι όμορφα πράγματα. Είναι όμορφα. Αμήν. Και έχει διαμάντια με διάφορα χρώματα. Τώρα τους δίνουν και τεχνικούς χρωματισμούς, αλλά το καλύτερο διαμάντι είναι το καθαρό διαμάντι. Το διαβιέσγα διαμάντι. Και βλέπουν μέσα τι απομεινάρια έχουν μείνει. Βέβαια για να τα δει αυτά πρέπει να είναι κάποιος τι? Ειδικός και με μεγεθυντικό φακό. Δηλαδή ο Κύριος φτάνει σε ένα σημείο να μας καθαρίσει τόσο που να θέλει να δει με μεγεθυντικό φακό μέσα μας τι έχει μείνει. Να ανεβάσει την ποιότητά μας. Αμήν. Να την ανεβάσει την ποιότητά μας. Και μετά, εφόσον το διαμάντι είναι καθαρό και έρθει, ας το πούμε, στα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να το κόψει. Προσέξτε, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Αμήν. Η δουλειά του Θεού ήταν μέσα στην πίεση, εκεί πέρα, να το καθαρίσει, να μείνουν τα ό,τι απομεινάρι έχει μείνει ή να είναι τελείως καθαρό. Το αγνό διαμάντι, το καθαρότερο διαμάντι, το πιο ακριβό διαμάντι. Βέβαια αυτό το διαμάντι ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Δεν έχει μέσα του τίποτα ο Κύριος μας. Ολοκάθαρος. Αμήν. Και μετά η εργασία της κοπής του διαμαντιού για να δοθεί αξία στο διαμάντι, ανάλογα την κοπή που έχει το διαμάντι, αν τα διαβάσετε όλα αυτά είναι ενδιαφέρον, είναι όμορφα πράγματα, ανάλογα την κοπή του διαμαντιού, τότε παίρνουμε και την αξία του. Και να θυμόμαστε ότι αυτή είναι δουλειά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Εμείς λοιπόν για να κόψουμε, για να το κάνουμε αυτό το διαμάντι, να φτάσουμε δηλαδή στην κοπή, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο. Ποιο είναι το εργαλείο μας? Ο λόγος. Αμήν. Ο λόγος λέει είναι. Τι είναι ο λόγος? Είναι μάχαιρα. Είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δίστομη μάχαιρα. Αμήν. Βέβαια, βλέπετε, ένα διαμάντι δεν μπορεί να το κόψει κανένα μαχαίρι. Όσο κοφτερό κι αν είναι. Όσο κοφτερό κι αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει. Άρα πώς μπορεί ο λόγος να μας κόψει? Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, είναι που πρέπει να δεκτούμε το λόγο. Αμήν. Σαν άνθρωπος πρέπει να δεκτείς το λόγο. Λέει μέσα για την κοπή και το γυάλισμα. Θα σας το διαβάσω όπως το έχω αντιγράψει εδώ, το διαμαντιόν. Λέει, η κοπή και το γυάλισμα καθορίζουν την λάμψη των διαμαντιών. Κάθε πτυχή, σκεφτείτε τώρα να βγάλουμε το διαμάντι και να βάλουμε εκεί τον εαυτό μας. Αμήν, θέλουμε λάμψη από τον Κύριο. Κάθε πτυχή χρειάζεται πολύ χρόνο από τον επαγγελματία τεχνίτη. Ακούστε τώρα. Και το μικρότερο λάθος θα κάνει την αξία του διαμαντιού να πέσει απότομα. Κάθε πτυχή, αν μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε σήμερα, με τι θα την παρομοιάζαμε? Τώρα τι είπαμε? Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι ισχύς. Ο Θεός μας είναι... Όλες αυτές είναι πτυχές του Κυρίου μας. Αμήν. Έχει λοιπόν να κάνει ότι αντανακλούμε τις πτυχές του Κυρίου μας μες στη ζωή μας. Και λέει, κάθε πτυχή λοιπόν, κάθε λάθος θα κάνει το διαμάντι να πέσει τιμή του απότομα. Κάθε τεχνίτης, ενώ δίνει ζωή στα διαμάντια, είναι επίσης υψηλότερη ενσάρκωση της επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Δηλαδή, ενώ ο ίδιος ο τεχνίτης δίνει αξία στα διαμάντια, τι κάνει? Από την άλλη φαίνεται η επιδεξιότητά του στη δεξιοτεχνία του. Οι ειδικοί στην κοπή και στην στήλβωση χρησιμοποιούν πλήρως τη δική τους τεχνολογία και εμπειρία για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία κοπής κάθε διαμαντιού πληρεί το πρότυπο, ας το πούμε αυτό που λέει για τα διαμάντια, ότι είναι πολύ καλό ή παραπάνω από το πολύ καλό. Όταν ο Θεός έφτιαχνε τα πάντα, τι έλεγε? Ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι λίαν καλό, ότι είναι λίαν καλό. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει σε σένα και σε μένα είναι να μας κάνει τι? Πολύ καλούς. Αμήν. Να μας κάνει πολύ καλούς. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνει ο Κύριος σε εμάς. Να πιστέψουμε γιατί είμαστε αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Αμήν. Από το κάρβουνο ξεκινάει. Από αυτό που λερώνει ξεκινάει. Αυτό ήμασταν. Λερώναμε και λερωνόμασταν. Όμως ο Κύριος έχει άλλο σκεπτικό για σένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος που μιλούσαμε στους Εφεσίους, τι λέει? Μιλάει στην Έφεσο, σε μια εκκλησία που ήταν πριν οι άνθρωποι μέσα στην ειδωλατρία. Λατρεύαν την Άρτεμη των Εφεσίων, μέσα στη μαγεία ήταν οι άνθρωποι. Τι ήτανε? Άνθρακα, κάρβουνο. Και μετά πώς τους αποκαλούσε ο Παύλος? Αγίους. Αυτούς που ο Θεός προσκάλεσε και τους προώρησε. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδερφοί. Και θέλω να δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Και να του δώσουμε την ευκαιρία, καθώς μας δείχνει την επιδεξιότητά του πάνω μας, να του δώσουμε την ευκαιρία να μας κόψει. Αμήν. Να κόψει κάθε πλευρά μας. Ό,τι βλέπει να μας κάνει σε παρένθεση περιτομή. Αμήν. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή στην καρδιά μας, τι κάνει? Κόβει, κόβει, κόβει, κόβει και κόβει ολόγυρα. Φανταστείτε, ας φανταστούμε την καρδιά μας ότι είναι πνιγμένη στο λίπος. Είναι πνιγμένη σε όλο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει αυτό το λίπος, αυτή τη σάρκα, τι να την κάνει? Να τη βγάλει. Όταν τη βγάλει, ξέρετε τι θα κάνει η καρδιά σου? Τι θα κάνει? Θα ανασάνει. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν το έχεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, σαν άνθρωπος είχα αφήσει λίγο τον εαυτό μου, είχα φτάσει στα κιλά που έφτασα, κάθε φορά που πηγαίναμε για ψώνια και ανέβαινα τη σκάλα και εγώ και η Δέσπο, μα λέω, κάτσε 2 λεπτά, 58 χρονών, 56 χρονών είμαι, τότε ήμουν. Σήμερα ανέβαινα τη σκάλα και είχα 4 τσάντες από το ένα χέρι και δεν ξέρω τι είχα και από το άλλο. Τα και ανέβαινα και ήθελα να ανεβώ και 2-2 τα σκαλιά. Τι άλλαξε? Η ηλικία μου είναι ίδια. Τι άλλαξε? Αυτό το περιττό λίπος που ήταν στην καρδιά μου και το έβγαλα. Και δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω πνευματικά. Τι μας δίνει η ζωή. Αμήν, μέσα από την καθημερινότητά μας ο Κύριος μας διδάσκει. Βλέπουμε μέσα από τα φυσικά πράγματα, τα πνευματικά πράγματα, ότι άσχετα αυτό το λίπος που έχασα τώρα και είμαι εντάξει με τις σκάλες, το πνευματικό λίπος τι κάνω, με τις πνευματικές σκάλες τι κάνω. Γιατί για να ανεβώ ένα πνευματικό σκαλί τι κάνω τώρα? Δυσκολεύομαι. Όταν όμως αρχίσω και κάνω αυτό το πνευματικό λίπος από την καρδιά μου, πώς θα μου φαίνονται οι σκάλες οι πνευματικές? Αμήν. Άρα αυτό που πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο είναι να μας κόψει, να κάνουμε περιτομή και να φανούν οι αξίες. Η κοπή, λέει, είναι το μοναδικό από τα 4 χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατάταξης των διαμαντιών που εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Αμήν. Στο φυσικό τομέα και στον πνευματικό τομέα, το πόσο θα λάμψει η δόξα του Κυρίου επάνω σου εξαρτάται από ποιον? Από σένα. Από το πόσο θα τον αφήσουμε τον Κύριο να μας κόψει. Αμήν. Από εμάς εξαρτάται. Ο Κύριος δεν μπορεί να κόψει κάτι που εγώ θα το αρνηθώ. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν είμαι κάτι που δεν έχω ζωή, ένα διαμάντι παραδείγματος χάρη. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω θέλω. Αμήν. Και για να του δώσω το θέλω μου του Κυρίου, πρέπει τι να τον κάνω? Να τον εμπιστευτώ. Αμήν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ιωάννης. Όχι γιατί τον αγαπάω, γιατί αυτός με αγάπησε πρώτος. Άρα αυτός θέλει το καλό μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλει το καλό μου. Και το καλό μου δεν έχει να κάνει με αυτά, έχει να κάνει με τα επουράνια. Λέει αυτός που μας έδωσε τι? Πάσα ευλογία, λέει ο Παύλος, στα εν της ουρανής. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν αφήσουμε όμως τον Κύριο να εργαστεί πάνω μας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα τη δούμε. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι απορούν για αυτή την ώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή που τακ-τακ θα σου χτυπήσει την πόρτα. Άλλοι το λένε ο Χάρος, άλλοι το λένε ο Άγιος Πέτρος, άλλοι το λένε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές κτλ. Κτλ. Θα έρθει η ώρα όμως που θα ακούσεις αυτή τη φωνή. Τακ, game over. Θα δεις την ταμπέλα αυτή να γράφει the end. Τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τελείωσε αυτή η ζωή που στην ουσία τι είναι αυτή η ζωή? Τι είναι αυτή η ζωή, αδερφοί? Δοκιμασία είναι. Αμήν. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις στον κόσμο. Δύσκολες καταστάσεις. Και αυτές οι δύσκολες καταστάσεις τους μεταμορφώνουν. Τους αλλάζουν. Τους κάνουν πιο μαλακούς. Βλέπεις άλλους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις και τους κάνουν πιο σκληρούς. Είναι το πώς αφήνεις το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά σου. Η ίδια δυσκολία, άλλη ανταπόκριση από τον ένα άνθρωπο, άλλη ανταπόκριση από τον άλλο. Και αυτό λέει ότι αυτό, λέει, εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Με την κοπή αναδεικνύονται οι μοναδικές οπτικές ιδιότητες των διαμαντιών. Έχεις μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να σε δει από διαφορετική γωνία και να θαυμάσει το φως του Κυρίου επάνω σου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Θα μπορεί να βλέπει από οπτικές γωνίες και να βλέπει την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Κυρίου επάνω σου, και αυτό είναι ομολογία μας. Αυτό είναι ομολογία μας. Στη διαδικασία της σκοπής υπάρχουν 2 ξεχωριστοί παράγοντες. Οι αναλογίες της σκοπής και η συμμετρία της σκοπής. Οι αναλογίες της σκοπής αφορούν το επί της 100 μεταξύ του επιμέρους θυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα διαμάντι. Δηλαδή κόβουν όσο και λιγότερο γίνεται για να μην χάσουν και το διαμάντι, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δίνει ολική εσωτερική ανάκλαση. Κοιτάξτε τι προσπαθούν να κάνουν οι ανθρώποι σε ένα πετράδι. Να δώσουν, λέει, εσωτερική ολική ανάκλαση. Μέγιστη λαμπρότητα και μέγιστο διασκεδασμό του φωτός. Δηλαδή το διαμάντι έχει μοναδικές ιδιότητες όταν το διαπερνάει μέσα του τι? Το φως. Αμήν. Όμορφο δεν είναι αυτό? Όταν σε διαπερνάει το φως μέσα του Κυρίου, αρχίζεις και έχεις μοναδικές ιδιότητες. Εάν αφήσεις το λόγο να περάσει μέσα σου και έχει γίνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε αυτή η αντανάκλαση του φωτός που έχεις, αντανάκλαση του φωτός που έχεις, κάνει τον άνθρωπο να γυρίσει και να σε κοιτάξει και να πει αυτός ο άνθρωπος έχει τι? Έχει αξία. Σήμερα τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν χαθεί οι αξίες. Δεν μας γαργαλάει αυτή η λέξη? Οι αξίες έχουν χαθεί. Η συμμετρία κοπής αφορά την ακρίβεια του γεωμετρικού σχήματος και την ακρίβεια του τρόπου σύνδεσης των υδρών του κομμένου διαμαντιού. Οι δύο παραπάνω παράγοντες ονομάζονται μαζί με εκλέ και η κοπή αξιολογείται. Τώρα, πριν τελειώσουμε, πώς κόβεται ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να κοπεί ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να το εξεργαστεί στο διαμάντι? Ξέρετε, ακόμα τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης δεν ξέρανε να το εξεργαστούν, αν και έχουν μια εκεί ένσταση, εφόσον το βλέπουμε στο περιστήθιο να είναι φτιαγμένο, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν ακόμα τόσο πολύ, γι' αυτό δεν το είχαν και σαν το πολυτιμότερο πετράδι τότε. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ένα διαμάντι να το κόψεις? Με διαμάντι. Πώς ο Κύριος εργάζεται μαζί μας? Γελάμε. Πώς εργάζεται μαζί μας? Έχει ένα μοναδικό τρόπο ο Κύριος. Πώς εργάζεται μαζί μας? Με τα αδέρφια. Αμήν. Εάν εσύ είσαι ένα διαμάντι του Κυρίου και ο αδερφός σου είναι ένα διαμάντι του Κυρίου, η σκόνη του είναι που μπορεί να σε επεξεργάσει εσένα. Αμήν. Αυτή μπορεί να κάνει επεξεργασία μόνο. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο υλικό. Τώρα βέβαια που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γίνεται με λέιζερ. Αλλά το λέιζερ έχει να κάνει με τι? Με δέσμη φωτός. Το φως είναι πάντα το πιο ισχυρό. Ο Κύριος είναι εκεί ισχυρός. Αμήν. Έχει να κάνει με... Το μόνο που μπορεί λοιπόν να επεξεργαστεί, αν μπορούσαμε να πούμε το διαμάντι, είναι το φως που είναι ο Κύριος, η δέσμη αυτή του φωτός, και το άλλο υλικό είναι το διαμάντι, είναι η σκόνη του διαμαντιού. Βάζανε τη σκόνη του διαμαντιού και την περιστρέφουνε με 2.800 στροφές για να μπορέσει να κόψει το διαμάντι, να μπορεί να κοπεί το διαμάντι. Αμήν. Ο σίδερος ακονίζει το σίδερο και ο φίλος το πρόσωπο του φίλου. Αμήν. Θέλεις να ακονιστείς, πρέπει να βρεις ένα υλικό που να είναι το ίδιο σκληρό και αδάμαστο με εσένα. Είναι ωραίο, αδερφοί, αυτό? Πείτε μου, είναι ωραίο? Άρα αυτό που με κάνει εμένα να αρχίζει να κόβει ο Κύριος τις πτυχές μου, να με φτιάχνει ο Κύριος ώστε να φαίνεται το φως του, να διαχέεται το φως του επάνω μου και να λάμπει αυτό το φως, είναι όταν έρχομαι με προστριβή με τους αδερφούς μου. Αμήν. Αυτό που έκανε τον Μωυσή μοναδικό, σε παρένθεση, είναι ότι ο Θεός του έδωσε ένα λαό ανυπάκου. Και τι τον έκανε ο Κύριος τον Μωυσή? Κλάπ από εδώ, κλάπ από εκεί, κλάπ παραπέρα, κλάπ. Τον έκανε ένα πολύτιμο διαμάντι. Αμήν. Πολύτιμο διαμάντι. Ένας άνθρωπος, λέει, πραής σφόδρα, που παρόλα αυτά ο Κύριος βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του. Έβαλε ένα μεγεθυντικό φακό και βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του εκείνη την ημέρα που νευρίασε με το λαό Ισραήλ. Παρόλα αυτά για τον Κύριο τι είναι? Ένα αξιόλογο διαμάντι. Αμήν. Όταν λοιπόν έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή μας, το πόσο το φως του Κυρίου φαίνεται από μας,

0: τέλειο να είναι γυαλισμένο, πάλι ήταν μέσα από τη σκόνη. Έπρεπε αυτή τη σκόνη να την ανακατέψουν με λάδι και με τη σκόνη του διαμαντού και λάδι, σαν γυαλόχαρτο με λάδι, γυάλιζαν το διαμάντι και του δίνουν την τέλεια μορφή του. Το λάδι με τι έχει να κάνει? Με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Μας μιλάει ο Κύριος μέσα από φυσικά πράγματα. Αμήν. Μέσα από το χρήσμα έρχεται ο Κύριος και μας γυαλίζει, μας ομορφαίνει. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει τι θέλει? Χρόνο. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να θυμώνω όταν ελέγχομαι από τον Κύριο, αλλά όταν ελέγχομαι από τον Κύριο ότι ο Κύριος θέλει να με κόψει, να με φτιάξει, να κάνει περιτομή, ήταν και το καλύτερο πράγμα, πονάει, τι πρέπει να πω στον Κύριο? Αμήν, Κύριε. Εάν θέλεις να με τελειοποιήσεις, τελειοποίησε. Μα αυτός ο αδερφός είναι έτσι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αμήν, δεν έχω πρόβλημα. Δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σύνεση, δώσ' μου. Αμήν. Για να φαίνεται το φως από μέσα μου. Και αρχίζεις και ζητάς από τον Κύριο τα πνευματικά αυτά όπλα, καθώς στρίβεσαι μαζί με τα αδέρφια σου. Όλη αυτή η διαδικασία, αδερφοί, θέλει υπομονή. Θα τελειώσω με ένα εδάφιο. Λέει μέσα, φαίνεται λίγο διαφορετικό το εδάφιο, αλλά είναι το ίδιο. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί, μέχρι πότε, Κύριε? Έως πότε, Δέσποτα? Το κάνουν οι άλλοι Άγιοι, το κάνουμε και εμείς. Αμήν. Μέχρι πότε, Δέσποτα? Έως της παρουσίας του Κυρίου. Αυτό ο Ιάκωβος το έλεγε και πέθανε. Εμάς μπορεί να μας λέει και να πιστεύουμε ότι είμαστε στην οικονομία της αρπαγής, Άρα μέχρι πότε πρέπει να μακροθυμάς? Μέχρι την αρπαγή. Και αν δεν έρθει η αρπαγή, μέχρι να πεθάνουμε. Μακροθύμησε μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να σε πάρει, μέχρι τότε. Αμήν. Και τελευταία στιγμή, ο Κύριος θέλει μέχρι το τέλος να έχουμε μακροθυμία. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, μακροθυμήσατε λοιπόν, αδερφοί, μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ιδού, ο Γεωργός, ποιος είναι ο Γεωργός? Ποιος είναι ο Γεωργός που έχει σπείρει το σπόρο μέσα σε σένα και περιμένει και εμείς να βρούμε ανθρώπους και να σπείρουμε το σπόρο? Αμήν. Ιδού, ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δια αυτόν εωσού λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμεί ο Κύριος. Μακροθυμεί για μας, μέχρι ο καρπός μας να λάβει διπλή ευλογία. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε σαν και αυτόν, αδερφοί. Όταν βγαίνεις έξω λοιπόν και ευαγγελίζεις, δεν ψάχνεις τα αρνιά του Κυρίου. Ψάχνεις τα διαμάντια του Κυρίου. Αμήν. Και μπορεί να τα βλέπεις και να είναι έτσι, σαν τα μολύβια να σε λερώνουν όταν τα πιάνεις. Θυμήσου πως ήσουν εσύ. Όταν το κάνεις αυτό, θυμήσου πως ήσουν εσύ. Ο Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Γιατί ψέματα το έλεγε? Γιατί το έλεγε? Από ψευδοταπείνωση. Με τα χέρια τους σκότωνε γιατί συνενούσε στο θάνατό τους. Αμήν. Έπνεε λέει τρόμο και απειλή. Όταν του είπε ο Κύριος του Ανανία, ο Κύριος του είπε. Δεν βρήκε το Μανώλη και ξέρω εγώ, αδερφέ, πήγαινε να ευαγγελίσει τον τάδε. Μα ξέρεις, Μανώλη, ποιος είναι αυτός? Δεν του το είπε ο Μανώλης. Δεν του το είπε κανένας. Δεν του το είπε ο Πέτρος. Του το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν. Και του λέει, πήγαινε να βρεις το Σαύλο. Το Σαύλο, Κύριε, μα ξέρεις τι είναι αυτός? Αυτός είναι διώκτης της εκκλησίας. Είναι κάρβουνο, άμα τον αγγίζω τελείωσα. Τι λες? Αυτός είναι διαμάντι για μένα. Αμήν. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν κάρβουνα. Ο Κύριος πώς τους βλέπει? σαν διαμάντι. Αμήν. Και αν αυτός μακροθυμεί για μας, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους? Μακροθυμήσατε. Αμήν. Α, αυτός δεν ακούει. Αν έκανε ο Κύριος έτσι για μας, αυτός δεν άκουσε. Ένα κήρυγμα κάναμε, δεν το άκουσε. Μα δεν το είπα, δεν το άκουσε. Πολλές φορές τα αυτιά μας είναι καλυμμένα με τα βουλοκαίρια της καρδιάς μας. Αμήν. Γιατί η καρδιά μας έχει λίπος. Και ο Κύριος προσπαθεί αυτό το λίπος τι να το κάνει? Να το περιτέμει. Εάν τα δικά μας αυτιά είναι έτσι, του κόσμου έξω τα αυτιά πώς θα είναι? Άρα ίσως να χρειαστεί να πεις μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, για να αρχίσει λίγο το κάρβουνο να αλλάζει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει καλέσει για να δούμε την εργασία που κάνει το Πνεύμα του μέσα μας, ώστε και εμείς να τη μεταφέρουμε έξω. Και αυτό το φως που έχουμε εμείς και αντανακλούμε τις αξίες, όσες έχουμε. Μην περιμένεις να γίνεις ένα διαμάντι που να αντανακλάς γύρω-γύρω τις αξίες του Κυρίου και να σε τελειοποιήσει, και τώρα είμαι έτοιμος. Έχει κάποιους αδερφούς. Μου λένε, έλα Μανώλη να του μιλήσεις. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Άσε με πως είμαι εμένα. Μία πτυχή σου, δύο πτυχές. Αν έχεις και αντανακλούν τον Κύριο, θα τον ελκύσεις τον άνθρωπο. Και αυτό θα σου κόψει κι άλλο για να σε φτιάξει ο Κύριος μέσα από αυτό. Αμήν. Αδερφοί, ας πάρουμε πίστη. Είμαστε παιδιά του Κυρίου. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλει να τελειοποιήσει το έργο του μέσα μας, ώστε να είμαστε το διαμάντι του, ο καθένας προσωπικά και τα διαμάντια του, στο επιστήθιο της καρδιάς του. Αμήν. Εκεί θέλει να μας βάλει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι αγαθός, είναι καλός και μας αγαπάει, αδερφοί, με αγάπη αιώνια. Και να θυμόμαστε ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη δική μας ανταπόκριση καλή ή κακή. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια για όλους τους ανθρώπους. Βρέχει τη βροχή του σε όλους και ανατέλει τον ήλιο του σε όλους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού και αυτή είναι η καρδιά θέλει να έχουμε και εμείς. Απόψε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την εξέτασή μας για το χριστιανικό βάπτισμα. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να κουραστήκαμε λίγο, επειδή το κάναμε και άλλες φορές, ενώ το συνεχίσαμε. Αλλά, αδερφοί, είναι μια διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι καλά να την έχουμε μέσα μας κατασταλαγμένη. Δηλαδή, την πνευματική σημασία αυτής της διάταξης. Ρωμαίους 5:20 είναι το βασικό κείμενο που ξεκλειδώνει αυτήν την αλήθεια. Ο Παύλος τόνισε την αυθονία της χάρης του Θεού προς τα βάθη της αμαρτίας του ανθρώπου. Είναι δύο πράγματα που κανονικά φαίνονται αντίθετα, αλλά λέει για τον νόμο ότι παρισύλθεν, παρεμβλήθηκε, ώστε να πλεονάσει το παράπτωμα. Γιατί όπως είπαμε πριν τον νόμο, οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά δεν υπήρχε η εντολή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όταν λοιπόν παρεμβλήθηκε ο νόμος, βγήκα στην επιφάνεια όλα τα αμαρτήματα. Θα σου λέει μην πεις ψέματα. Και εσύ λες ψέματα, έλεγε είτε έτσι είτε αλλιώς, αμέσως λέει, είπες ψέμα, παρεμβήκε στον νόμο. Και πλεώνασε, λέει, το παράπτωμα. Όπου όμως πλεώνασε η αμαρτία, υπερίσσεψε η χάρη. Και αυτό οδηγεί στο ερώτημα, αν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 6, στην αρχή. Λέει, τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη. Δηλαδή, ο Παύλος κάνει ερωταπαντήσεις, γιατί ο ίδιος γράφει την επιστολή, δεν έχει κάποιον να το απαντήσει εκείνη την ώρα, αλλά λέει να επιμένουμε στην αμαρτία, να υπερυψεύσει πολλά η αμαρτία, να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έρθει παραπάνω χάρη. Δηλαδή αν η χάρη του Θεού είναι ανάλογη με την αμαρτία του ανθρώπου και περισσεύει περισσότερο εκεί που περισσεύει η αμαρτία, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε, που είμαστε και πιστοί, να συνεχίσουμε συνειδητά να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη του Θεού προς εμάς περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτός ο τρόπος να υποφεληθούμε εμείς από τη χάρη του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη, αφού έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ας δούμε και τα επόμενα εδάφη εδώ στο 6ο κεφάλαιο. Τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη, ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό Του? Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του, μέσω του βαφτίσματος, στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί Του στο ομοίωμα του θανάτου Του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή Του. Επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί Του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία και θεωρείται αθωωμένος. Άρα η απάντηση του Αποστόλου Παύλου σε αυτή την επικίνδυνη πρόταση να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη επισημαίνει ότι βασίζεται σε μια πλήρη παρανόηση το πώς εργάζεται η χάρη του Θεού. Για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός από τη χάρη του Θεού πρέπει να υπάρχει μέσα του μια προσωπική εσωτερική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου και του Θεού. Δηλαδή η φύση αυτής της συναλλαγής είναι τέτοια που παράγει αυτή την ολοκληρωτική μεταμόρφωση μέσα στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Και έχουμε το παράδειγμα πολλά άτομα που αναγεννιόνται και λένε «Ήμουνα έτσι και τώρα ήμουν αλλιώς. Έκανα αυτά αυτά, τώρα δεν θέλω να τα κάνω, άλλαξα, κάτι έγινε μέσα μου, έγινε μια πραγματική αλλαγή». Και αυτή η αλλαγή πολύ συχνά φαίνεται και στους γύρω, στους τρίτους, έξω. Άρα υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε αυτήν τη μεταμόρφωση που παράγεται από τη χάρη του Θεού στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Δύο αντίθετα. Πρώτα υπάρχει ένας θάνατος για την αμαρτία και την παλιά ζωή. Λέμε, αλλάζω, δεν τα θέλω πια, τα συχάθηκα αυτά που έκανα, δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα πριν. Και υπάρχει μια νέα ζωή, μια ζωή που ζει για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός τη χάρη του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια οριστική προσωπική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού. Και υπό το φως αυτού του γεγονότος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο δυνατότητες, δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Αν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού, θα είμαστε νεκροί προς την αμαρτία. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού. Επομένως, είναι παράλογο και αδύνατο να μιλάμε για ωφέλεια από τη χάρη του Θεού και ταυτόχρονα να ζούμε στην αμαρτία και να απολαμβάνουμε την αμαρτία και να λέμε αφού ο λόγος του Θεού λέει ότι όπου υπερίσπευσε η αμαρτία, υπέρ υπερίσπευσε η χάρη, εγώ ζω μέσα στην αμαρτία και θα έχω και τη χάρη του Θεού μαζί στην τσέπη μου. Όχι, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν ποτέ να συμβαδίσουν. Γιατί ο Παύλος το επισημαίνει εδώ στο δεύτερο εδάφιο, μη γέννητο. Ήτινες απεθάνω με τη αμαρτία, πώς τη ζήσουμε εν αυτή. Για να σχηματίσουμε μια εικόνα, αδερφοί, γι' αυτό, ας φανταστούμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ αμαρτωλός. Ας πούμε ένας πατέρας που είναι βάναυσος με τη γυναίκα του, τα παιδιά του βρίζει όλη μέρα, αλκοολικός, πίνει, δεν μπορεί να σταματήσει, έχει πολλά νεύρα κλπ. Και ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μια μέρα που είναι στο σπίτι του, πεθαίνει και στην καρέκλα του. Νεκρός, από καρδιακή προσβολή. Στο τραπέζι εκεί είναι τα τσιγάρα του που καπνίζουν, το ποτό του, το αλκοόλ του, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πια καμιά εσωτερική διέγερση επιθυμίας για το αλκοόλ να πιει, που δεν μπορούσε να σταματήσει, ας πούμε ότι ήταν αλκοολικός, έτσι, ή να καπνίζει, ξέρω εγώ. Καμιά κίνηση δηλαδή να πάει, να πάρει, να πιει. Γιατί ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι νεκρός ως προς την έξι του αλκοόλ, ας πούμε. Λίγο αργότερα η γυναίκα του, τα παιδιά του έρχονται από τη συνάθρηση, όπως εμείς απόψε, ωραία, μάθαν και κανένα νέο ύμνο, πάνε εκεί στο σπίτι μέσα, αλλά είναι εκεί ακίνητος. Ούτε τους βρίζει, ούτε φωνάζει, ούτε αρχίζει να καυγαδίζει όπως συνήθιζε. Δεν βλέπουν καμιά αντίδραση σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Με μια σύντομη φράση, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός για την αμαρτία. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δεν πειράζεται, δεν θέλει να κάνει το κακό, γιατί δεν νιώθει, δεν τον νοιάζει, δεν θέλει. Η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Η αμαρτία δεν προκαλεί πια καμιά αντίδραση σε αυτόν. Η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία πάνω του. Να δελεάζεται και να σκέφτεται και να τρίβεται τι θα κάνω, να μην το κάνω. Και δεν έχει τίποτα, δεν τον νοιάζει. Αυτή είναι η εικόνα που σκιαγραφεί η Καινή Διαθήκη για τον άνθρωπο που έχει επωφεληθεί με πίστη από τη χάρη του Θεού. Μέσω της δράσης αυτής της χάρης, η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Δεν έχει εξουσία πάνω του, όπως είχε παλιά. Αντίθετα, είναι ζωντανός για το Θεό και για τη δικαιοσύνη. Και αυτό το γεγονός, ότι ο αληθινός χριστιανός πιστός είναι μέσω της χάρης του Θεού νεκρός ως προς την αμαρτία, αναφέρεται επανειλημμένα σε πολλούς τόπους της Καινής Διαθήκης, αλλά εδώ που είμαστε στους Ρωμαίους 6, στο έκτον εδάφιο, λέει, επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του, σκεφτείτε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, και να πας και εσύ να σταυρωθείς μαζί του, πάνω του. Έτσι, ένα, το ίδιο. Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Λέω στο 7, ο γαραποθανόν δε δικαίωται από της αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Αφού πεθάναμε με τον Χριστό, σταυρωθήκαμε με τον Χριστό και αυτός τα πήρε όλα πάνω του, δεν έχουμε ούτε αμαρτία, ούτε θέλουμε την αμαρτία, ούτε την αγαπούμε, ούτε μας ελκύει. Έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ το νόημα είναι σαφές. Για κάθε άτομο που έχει δεχτεί τον εξυλαστήριο θάνατο του Χριστού για λογαριασμό του, σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος, αυτή η διεφθαρμένη φύση, αυτή η τάση να σου τραβάει και να θέλεις να κάνεις το κακό, ενώ κατά βάθος δεν θέλεις και λες δεν είναι σωστό, είναι ενάντια στις εντολές, δεν πρέπει, αλλά ρέπεις προς τα εκεί και αν γλιτώσεις από το ένα πέφτεις στο άλλο και αν γλιτώσεις από το άλλο πέφτεις στο παράλληλο και είναι αυτή η ζωή μια συνεχής έτσι ανεβω πάνω κάτω μέσα στη λάσπη. Αυτή η αμαρτωλή φύση λοιπόν σταυρώνεται. Το σώμα της αμαρτίας έχει εξαλειφθεί. Και μέσω του θανάτου αυτό το άτομο έχει ελευθερωθεί, έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Σβήστηκε. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να είναι κανείς δούλος της αμαρτίας. Και λίγο πιο κάτω, στο 11, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Παύλος επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά με μια ανανεωμένη έμφαση. Λέει, έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. 12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία μέσα στο θνητό σας σώμα για να υπακούτε στις επιθυμίες του. Και να πάμε στο 14. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Δηλαδή πάλι το νόημα είναι σαφές ότι ως χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία μέσω της χάρης του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει αμαρτία, να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχον ή κυριαρχία πάνω μας. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο από το 10 δηλώνει ξανά την ίδια αλήθεια με τον πιο σαφή και εμφαντικό τρόπο. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή για δικαιοσύνη. Και τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, εάν δε ο Χριστός εν ημίν, με γιώτα, δηλαδή μέσα σας, αν είναι ο Χριστός μέσα σας, δείχνουν ότι αυτή η αλήθεια ισχύει για κάθε αληθινό πιστό χριστιανό, στην καρδιά του οποίου ο Χριστός κατοικεί με πίστη. Άρα, η διπλή συνέπεια της κατοίκησης του πιστού από τον Χριστό είναι πρώτον ο θάνατος της παλιάς σαρκικής φύσης, δηλαδή το σώμα της αμαρτίας, λέμε, είναι νεκρό και δεύτερο μια νέα ζωή προς δικαιοσύνη μέσω της δράσης του Πνεύματος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι η ζωή, είναι λόγω της δικαιοσύνης που έρχεται, έρχεται το Πνεύμα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αποφασίσω εγώ θα σταματήσω την αμαρτία και θα είμαι παιδί του Θεού. Και το αποφάσισα και έγινε με τη δύναμή μου. Ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:24, παρουσιάζει την ίδια αλήθεια με την ίδια σαφήνεια, γιατί μιλάει για τον σκοπό του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό και γράφει «Αυτός ο ίδιος βάσταξε πάνω του τις αμαρτίες μας με το σώμα του πάνω στο ξύλο για να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες». Με το οποίο τους μόλοπες γιατρευτήκατε. Λέει στο αρχαίο, ως τας αμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ίνατες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μόλοποι ή άθητε. Ο Πέτρος παρουσιάζει επίσης δύο συμπληρωματικές πτυχές της μεταμόρφωσης που λαμβάνει η χώρα μέσα στον πιστό, ο οποίος πιστός δέχεται τον εξιλιωτικό θάνατο του Ιησού για λογαριασμό του. Ο θάνατος ως προς τις αμαρτίες και ζωή για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Πέτρος δηλώνει ως τον υπέρτατο σκοπό του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό για να ζήσουμε να ζήσει για τη δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ πέρα από τη συγχώρεση των περασμένων αμαρτιών. Δηλαδή σε μια φάση της ζωής σου γνωρίζεις τον Κύριο και σβήνονται όλες οι αμαρτίες που έκανες μέχρι εκείνη την ώρα. Όλες. Ωραία. Συνεχίζεις να ζεις μετά. Στην πραγματικότητα οδηγεί τον πιστό σε ένα εντελώς διαφορετικό βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Ξέρετε, αδελφοί, η πλειοψηφία των περισσότερων χριστιανών

0: που ομολογούν ότι είμαι χριστιανός, που από όλα τα δόγματα έχουν έναν είδος πίστης ότι οι περασμένες αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, μπορούν να συγχωρεθούν. Θα πάω στον ιερέα ή θα πάω στο όπου είναι κάθε πίστη χριστιανική, ανάλογα τι είδο, ή θα προσευχηθώ, τέλος πάντων ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες που έκανα ως τότε. Και αυτός είναι και πιθανώς ο κύριος λόγος για τον οποίο πηγαίνω στις εκκλησίες. Με σκοπό δηλαδή την εξομολόγηση και τη συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει. Ωστόσο δεν έχουν οι περισσότεροι καμία προσδοκία ότι κάτι θα συμβεί μέσα τους και θα αλλάξει και θα τους κάνει ικανούς να μην είναι στην αμαρτία πια. Δηλαδή μια εσωτερική μεταμόρφωση της φύσης τους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, νιώθουν μια έτσι ανάλαφρα, ότι συγχωρέθηκα, φεύγουν από την εκκλησία, αμετάβλητοι, ξαναπάνε στις τους που ζουν, ξαναρχίζουν τα ίδια και τα ίδια, γιατί είναι εκεί οι αδυναμίες, είναι εκεί η φύση, και με τον καιρό επιστρέφουν ξανά στην εκκλησία, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες. Αυτή είναι δηλαδή μια θρησκεία σε ανθρώπινο επίπεδο, στην οποία έχουν συνδεθεί ορισμένες από τις εξωτερικές μορφές του χριστιανισμού. Ο Χριστός, ο Σταυρός, η Θυσία, η Ανάσταση, τα βάζουν και αυτά. Αλλά έχει ελάχιστα ή καθόλου κοινά με τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός στο αληθινό παιδί του μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Κυρίου Ιησού. Ο κεντρικός σκοπός του Θεού στην εξιλέωση που ο Θεός δίνει δεν είναι απλά ο άνθρωπος να μπορεί να λάβει συγχώρεση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αλλά μάλλον, αφού συγχωρεθεί, ναι, να μπορεί να εισέλθει σε ένα νέο βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Να μπει δηλαδή σε έναν άλλον κόσμο. Αυτό που λέμε να γίνεις πολίτης του ουρανού. Εννοείς εδώ, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και εξωτερικά, δεν έχεις καμιά αλλαγή. Δεν αποκτάς φτερά ή να λάμπεις ή να έχεις ένα φωτοστέφανο, κάτι. Αλλά από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι νεκρός ως προς τις αμαρτίες, αλλά ζωντανός ως προς το Θεό και τη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι σκλάβος της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν θα πρέπει πλέον να έχει καμία κυριαρχία πάνω του. Γιατί αδερφοί, θα μου πείτε, μα γίνεται. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο Κύριος Ιησούς στην εξιλέωσή του όχι απλώς ανέλαβε πάνω του τις αμαρτίες μας, την ενοχή των αμαρτωλών μας πράξεων και στη συνέχεια πλήρωσε την πλήρη ποινή για όλες αυτές τις πράξεις, αλλά πέρα από αυτό ο Κύριος έκανε τον εαυτόν του ένα με την πεσμένη φύση μας, τη διεφθαρμένη φύση μας, και όταν πέθανε στο Σταυρό, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, αυτή η παλιά μας φύση, ο παλαιός μας άνθρωπος ή το σώμα της αμαρτίας όπως το διαβάζουμε, πέθανε προς Αυτόν και μαζί με Αυτόν. Ρωμαίους 6:6 που είδαμε πριν, για να εισέλθει ο πιστός σε αυτόν τον πλήρη σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και λέει εδώ ο Παύλος με τη λογική σειρά, επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μου και την δουλεύει ημάς την αμαρτία. Δηλαδή η σταύρωση του παλιού μας ανθρώπου μαζί με τον Χριστό ήταν ένα ορισμένο ιστορικό γεγονός που συνέβη σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 11 εδάφιο, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστώ Ιησού. Εδώ η εισαγωγική φράση που λέει ούτω κι εσείς υποδεικνύει την αντιστοιχία μεταξύ της εμπειρίας του Χριστού με την εμπειρία του πιστού. Η σημασία είναι ότι ο Χριστός πέθανε, έτσι θεωρείστε ότι όπως αυτός πέθανε, έτσι κι εσείς πεθάνατε μαζί του. Πέθανε ο Χριστός, πέθανε πραγματικά. Έτσι να θεωρείτε ότι πεθάνατε κι εσείς μαζί του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος σας. Πεθάναμε μαζί του. Και οι δύο προϋποθέσεις για να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία και να ζούμε ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς το Θεό είναι η γνώση, να το γνωρίζεις αυτό και να το εκτιμήσεις, η εκτίμηση, να το αντιλαμβάνεις, να πεις «Ναι Κύριε, έγινε, σε ευχαριστώ». Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού για τον κεντρικό σκοπό του θανάτου του Κυρίου Ιησού και δεύτερο, να θεωρούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός για τη δική μου και τη δική σου περίπτωση. Το πάρεις προσωπικά, ότι ο Κύριος πέθανε για μένα, πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και εγώ καθαρίζομαι και αλλάζω λόγω της θυσίας του. Πέθανε αυτός, πέθανα και εγώ μαζί του. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσω της πίστης στη δική μας κατάσταση. Γιατί άλλο να διαβάζεις και να λες ιστορικά ότι ο Κύριος έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Εντάξει, για όλον τον κόσμο, το παίρνεις γενικά. Το βάζεις μέσα στο πετσί σου, μέσα στο δικό σου προσωπικά, ότι είναι προσωπικός σου σωτήρας και Κύριος. Γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι δική μας μόνον όταν και εφόσον γνωρίζουμε και θεωρούμε αληθινό αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού για το σκοπό της εξιλέωσης του Κυρίου Ιησού. Αυτά που λέω τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να τα ξέρουμε εγκυκλοπαιδικά, να το πω έτσι. Πρέπει να τα δούμε προσωπικά, αδερφοί. Ο Κύριος είναι προσωπικός. Για να ζήσουμε, λέει, για τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερης πρακτικής σημασίας σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Λόγου του Θεού. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αλήθεια για την οποία επικρατεί μεγαλύτερη άγνοια, αδιαφορία ή απιστία μεταξύ των κατόνομα χριστιανών. Και η ρίζα αυτής της άσχημης κατάστασης βρίσκεται στην άγνοια. Ζουν συνέχεια στην αμαρτία, προσεύχονται, συγχωρούνται λίγο οι αμαρτίες τους και ξανά πάλι στην αμαρτία, γιατί δεν έχουν αλλαγή, δεν έχουν αναγέννηση. Δεν υπάρχει μεταμόρφωση μέσα τους. Γιατί λέει και στον Οσία, ο λαός μου υφανίστη διαέλειψη γνώσεως. Και η πρωταρχική απέτηση που έθεσε ο Παύλος για την είσοδο στον κεντρικό σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού είναι αυτό που διαβάζαμε στους Ρωμαίους 6:6, ότι γνωρίζουμε ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία, επειδή δηλαδή γνωρίζουμε αυτό. Εάν ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια, δεν μπορεί να την πιστέψει. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε. Και αν δεν την πιστέψει, δεν μπορεί να την βιώσει. Επομένως, η πρώτη μεγάλη ανάγκη είναι να φέρουμε αυτή την αλήθεια ενώπιον της Εκκλησίας, γενικά το σώμα δηλαδή να το ξέρει, και να τη διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας με ξεκάθαρον τρόπο, με εμφαντικόν τρόπο. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά παρόμοια πράγματα που μπορεί να ακούγονται κουραστικά στο αυτή, ειδικά το σαρκικό αυτή. «Κύριε το αίμα σου», «Κύριε προστάτευσε μας», «Κύριε η θυσία σου», «Ο Σταυρός», «Ο Σταυρός». Όμως είναι το Ευαγγέλιο, από εκεί είναι που αρχίζει. Πρέπει δηλαδή να διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας αυτήν την ανάγκη που έχει ο πιστός να ξέρει πού στέκεται, ούτως ώστε αν γλιστράς και σε τραβάει ο κόσμος και αρχίζει και φουντώνει μέσα σου η τάση για την αμαρτία, να πεις «Μα πέθανα ή δεν πέθανα με τον Χριστό». Είναι εκεί που πρέπει ο πιστός να αναλάβει την ευθύνη του, να κρυφτεί κάτω από τη θυσία. Τώρα, ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της κεντρικής αλήθειας, της εξιλέωσης του Χριστού και της τελετής του χριστιανικού βαπτίσματος που μιλάμε τελευταία. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή και πρακτική. Στο φυσικό βασίλειο, μετά από κάθε θάνατο, ακολουθεί μια ταφή. Και η ίδια σειρά ισχύει και στο πνευματικό βασίλειο. Πεθανές, πρώτα είναι ο θάνατος, μετά είναι η ταφή. Ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Και μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Χριστού, θεωρούμε τους εαυτούς μας, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, νεκρούς μαζί του. Θεωρούμε τον παλιό μας άνθρωπο, το σώμα της αμαρτίας, νεκρό. Στη συνέχεια, η επόμενη πράξη που ορίζεται από τον Λόγο του Θεού είναι η ταφή αυτού του παλιού ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, αυτού του νεκρού σώματος της αμαρτίας. Η τελετή με την οποία τελούμε αυτήν την ταφή, γιατί είναι πνευματικό, είναι η τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος. Δηλαδή, Κανονικά όταν λες θα πάω να βαπτιστώ, σημαίνει θα πάω να κάνω την τελετή του θανάτου μου, να πεθάνω, να ταφώ. Σε κάθε εκτέλεση του χριστιανικού βαπτίσματος υπάρχουν δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια. Μια ταφή και μια ανάσταση. Αυτά τα δύο στάδια του βαπτίσματος αντιστοιχούν στα δύο στάδια της εσωτερικής μεταμόρφωσης που ο άνθρωπος έχει εμπειριστεί όταν δέχεται την εξιλέωση του Χριστού για λογαριασμό του. Ο θάνατος για την αμαρτία και η νέα ζωή για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό βάπτισμα τι συμβολίζει, τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Είναι πρώτα-πρώτα μια ταφή, σε έναν τυπικό τάφο νερού όμως, αντιχώματος, και δεύτερο μια ανάσταση από αυτόν τον τάφο σε μια νέα ζωή που βιώνεται για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Μπαίνεις από κάτω, πεθαίνεις, τάφεσαι και μετά βγαίνει η Ανάσταση. Η ταφή δηλαδή είναι η εξωτερική έκφραση του θανάτου για την αμαρτία, ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Η Ανάσταση είναι η εξωτερική έκφραση της νέας ζωής για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανικού βαπτίσματος. Ρωμαίους 6:3. Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό Του. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του μέσω του βαφτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούργια ζωή. Βλέπετε τι καθαρό που είναι τώρα που το αναλύουμε. Και έναν παράλληλο στους Κολοσσαίους 2:12. Ταφήκατε μαζί του στο βάπτισμα, με τον οποίο και εγερθήκατε μαζί, διαμέσου της πίστης, στην ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον έγειρε από νεκρούς. Και στα δύο αυτά αποσπάσματα, τα δύο διαδοχικά στάδια του βαπτίσματος παρουσιάζονται καθαρά, σαφώς. Θαπτόμαστε μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμα, δηλαδή κυριολεκτικά η βήθηση στο θάνατο του, και δεύτερο, αναστενόμαστε μαζί του μέσω της πίστης στην ενέργεια της δύναμης του Θεού για να περπατήσουμε μαζί του σε νέα ζωή. Τώρα, εκτός από αυτή τη βασική αλήθεια της ταφής και της Ανάστασης, υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με το βάπτισμα που περιέχονται σε αυτά τα εδάφια. Πρώτον, με το αληθινό χριστιανικό βάπτισμα βαπτιζόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Όχι σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, ή δόγμα, ή αίρεση. Γαλάτας 3:27. Όπως γράφει ο Παύλος, «Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Σαν να παίρνεις έναν πανοφόρι όλο αυτό και τον τίνεσαι και είσαι Χριστός. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για τίποτα λιγότερο από τον Κύριο Ιησού. Δηλαδή το Χριστό στον εξυλαστήριο θάνατον του και το Χριστό στη θριαμβευτική του Ανάσταση. Δεύτερο, το αποτέλεσμα του βαπτίσματος εξαρτάται από την προσωπική πίστη αυτού που βαπτίζεται. Δεν το κάνεις απλά επειδή το κάνουν και οι άλλοι, όπως είπα την άλλη φορά. Είναι μέσω της πίστης το έργο του Θεού, πιο απλά μέσω της πίστης σε ό,τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή χωρίς αυτήν την πίστη η απλή τελετή του βαπτίσματος από μόνη της δεν έχει κανέναν αποτέλεσμα ή κύρος. Βαφτιστείτε εσείς, θα έρθω να βαφτιστώ κι εγώ, αφού θα μπείτε κι εσείς στο νερό να μπω κι εγώ. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω καλά-καλά. Δεν ισχύει για σένα. Πρέπει να γίνει με πίστη. Γι' αυτό άτομα που βαφτίζονται πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τον υπεύθυνο, τον ποιμένα. Ξέρεις γιατί βαφτίζεσαι, για ποιο λόγο θα το κάνεις, ή επειδή το κάνουν κι άλλοι. Να μην είναι μιμητισμός ή να μην νιώθουν ότι εσύ έμεινες πίσω και άλλοι προχωρούν. Και τρίτον, ο πιστός που ανασταίνεται από τον υδάτινο τάφο του βαπτίσματος για να περπατήσει σε νέα ζωή, το κάνει αυτό όχι με τη δική του δύναμη, αλλά όπως είπα με τη δύναμη της δόξας του Θεού. Είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο, αυτή η δύναμη είναι που έρχεται και γεμίζει τον πιστό για να μπορέσει να περπατήσει πραγματικά. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, δεν είναι με τις δικές μας προσπάθειες. Είναι συνδυασμός υπακοής από το παιδί του Θεού, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού που μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει και μας βοηθάει να περπατούμε και να είμαστε πολίτες του ουρανού. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο ήταν το πνεύμα της αγιοσύνης, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ρωμαίους 1 στο, από το 3. Περί του Υιού αυτού του γενωμένου εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Το πνεύμα της αγιοσύνης που τον ανέστησε. Και έτσι ο πιστός, μέσω των υδάτων του βαπτίσματος, αφιερώνεται σε μια νέα ζωή, στο Θεό και στη δικαιοσύνη, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτάται απολύτως από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ζήσει δίκαια και άγια. Και γι' αυτό είδαμε στους Ρωμαίους 8:10, σύμφωνοι με όσα λέει ο Παύλος, «Ή δε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Μόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπορεί να δώσει στον βαπτισμένο πιστό τη δύναμη που χρειάζεται για αυτή τη νέα ζωή δικαιοσύνης. Όπως είδαμε, αδερφοί, λοιπόν, στην προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, στα εδάφια αυτά, ο Παύλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρώτα είμαστε νεκροί με τον Χριστό για την αμαρτία, μετά από αυτό βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να γίνει για άλλη μια φορά και για κάθε πιστό ξεχωριστά, αλλά και σαν εκκλησία, σαν σύνολο, γιατί όλοι βαπτίζονται, μια αναπαράσταση αυτής της διπλής αλήθειας. Δηλαδή, θάνατος και ταφή για την αμαρτία και ανάσταση και ζωή στη δικαιοσύνη και στο Θεό. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Και από αυτή την άποψη το χριστιανικό βάπτισμα είναι παράλληλο με το βάπτισμα του Ιωάννη του πρόδρομου που είχαμε πει στην αρχή. Γιατί στο βάπτισμα του Ιωάννου, θυμάστε, το άτομο μετανοούσε από τις αμαρτίες του και στη συνέχεια βαπτιζόταν σε μετάνοια. Ήταν μια απόδειξη της μετάνοιας που έκανε. Στο χριστιανικό βάπτισμα ο πιστός είναι πρώτα δια της πίστεως νεκρός μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία και στη συνέχεια βαπτίζεται στο θάνατο του Κυρίου Ιησού. Όπως ο Χριστός πέθανε και εγώ πεθαίνω. Σε κάθε περίπτωση η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος δεν παράγει από μόνη της πνευματική κατάσταση. Δηλαδή δεν βαπτίζεσαι ούτως ώστε όταν βγεις από το νερό να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Όχι, είναι μάλλον η σφραγίδα, η επιβεβαίωση ότι αυτή η εσωτερική κατάσταση που έχει ήδη παραχθεί δια της πίστεως στην καρδιά του βαπτιζόμενου είναι η απόδειξη ότι το έκανα τώρα και εγώ. Δηλαδή αυτό που έγινε μέσα μου, η αλλαγή, η μεταμόρφωση που έγινε μέσα μου, θέλω να τη δείξω και με το βάπτισμα. Γι' αυτό είχαμε δει την άλλη φορά τα παραδείγματα πολλών πιστών που ευαπτίζονταν. Όπως για παράδειγμα ο δεσμοφύλακας που του μίλησαν εκείνον το βράδυ και πίστεψαν αυτός και η οικογένεια του όλοι και μετά ευαπτίστηκαν για να δείξουν αυτό που έγινε μέσα τους, η αλλαγή. Γιατί αδερφοί, όπως είπα και άλλες φορές, η αλλαγή πολλές φορές είναι κρυφή, είναι μέσα μας. Μπορεί να εκδηλωθεί στους τρίτους να το καταλάβουν, μπορεί όχι. Το βάπτισμα όμως γίνεται πάντα ενώπιον μαρτύρων. Και είναι εκεί μια εκδήλωση, λες, ο Θεός με άλλαξε και βαπτίζομαι για να το δείτε όλοι σας. Και να το ομολογήσω και να σφραγιστώ. Ότι πίστεψα και βαπτίστηκα. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί μου, για το χριστιανικό βάπτισμα και τις ορολογίες που έχει και τις εικόνες που έχει, γιατί είναι όμορφες οι εικόνες που βάλει ο Λόγος του Θεού. Γιατί, όπως είπα και την άλλη φορά, το να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε νερό να το σκεπάσει και να βγει, δεν φαίνεται και πολύ λογικό. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι πνευματική ζωή. Έχεις να κάνεις με το πνεύμα. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που την πιάνεις με το χέρι σου. Είναι επιρροές, καταστάσεις, επιθέσεις του εχθρού. Έχει να κάνει με πνεύματα, τέλος πάντων. Καλά ή κακά. Εδώ τώρα, το βάπτισμα είναι μια κατάσταση την οποία κάνεις με το σώμα σου ενώπιον ανθρώπων. Ο Θεός, αφού έτσι το διάλεξε να το κάνει, έτσι το κάνουμε με χαρά και με πίστη. Γιατί είναι η εικόνα, όπως είπαμε, της ταφής και της Ανάστασης. Και έτσι γινόταν από την αρχή μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτός που αλλάζει, που δέχεται τον Κύριο, πρέπει να βαπτιστεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε οδηγία που μας δίνει μέσα στο Λόγο Του. Αμήν, Κύριε μας, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Θυμάστε, σαν να το είναι αυτό που λέει τον Ηλία, πριν έρθει η μέρα μεγάλη. Η μεγάλη, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία, και ο Ηλίας είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ τώρα. Και η δουλειά του Ηλία ήταν να ξεσηκώσει ένα λαό. Τους έφερε πάνω στο όρος Κάρμιλος με την οδηγία του Θεού και κάλεσε όλους αυτούς τους ιερείς του Βαάλ, όλους αυτούς οι οποίοι λάτρευαν, στην ουσία τι λάτρευαν, δαίμονες. Και ήταν από τη μία μεριά οι προφήτες, οι 400 προφήτες του Βαάλ, και από την άλλη μεριά ο Ηλίας μόνος του. Και τους είπε ο Ηλίας, λέει, αν ο Βαάλ είναι ο Θεός, λατρέψατε αυτόν. Αλλά εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, λατρέψατε εκείνον. Και λέει ένα λυπηρό εδάφιο εγγραφή. Εκεί στην Αλφα Βασιλέων, στο 17, στο 18 είναι που μιλάει, έχουν στο Κάρνος, λέει, και ο λαός δεν απεκρίθη ουδέν. Το πρόβλημα είναι, αδελφοί, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, μετά είναι που ζητείται από τον άνθρωπο να κάνει πράγματα. Και ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Κάνει τόσα πολλά ο Κύριος κάθε μέρα στη ζωή μας, και όχι μόνο στη δικιά μας τη ζωή. Έχει φτιάξει τα πάντα, έχει φτιάξει όλη την πλάση να μαρτυρούν το μεγαλείο του. Αμήν. Να μαρτυρούν την... όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός έχει, την έχει βάλει γύρω μας παντού. Αμήν. Στο σώμα μας, στον εαυτό μας. Η τελειότητα αυτή είναι δώρο δικό του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος για όλους αυτούς οι οποίοι θα σταθούν να πούν στον Κύριο, τι θα πούν δεν ξέρω, λέει, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάτι ο άνθρωπος να μπορεί να απολογηθεί στον Κύριο για ό,τι κάνει που είναι ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει θέσει. Τίποτα. Και επειδή καλούμαστε και εμείς τώρα να ζήσουμε, γιατί ο Ηλίας αυτός που ο Λόγος Θεού λέει δεν είναι άλλος από την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Μην περιμένουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει πάλι τον προφήτη Ηλία που έζησε τότε και να τον φέρει πίσω. Αυτό τελείωσε. Ο Ηλίας ήταν για τότε. Τώρα ο Θεός έχει το λαό του. Κάθε φορά ο Θεός είχε ανθρώπους που τους χρησιμοποιούσε για τη δόξα του. Δεν σήκωνε νεκρούς να κάνουν πράγματα. Αυτά είναι άλλα Ευαγγέλια. Έξω από αυτό που ο Θεός μας άφησε. Ο Θεός έχει ζωντανούς ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει τα θαυμάσια του. Αμήν. Θυμάστε ο Κύριος όταν ήρθε και έλεξε τους Φαρισαίους, γιατί αυτοί, λέει, εδώ είναι η τάφη των προφητών, τους οποίους οι πατέρες σας εφώνευσαν, λέει, και εσείς είσαστε σύμφωνοι στο φόνο τους. Δηλαδή ήταν εκεί όλη αυτή η τάφη. Ο Θεός δεν σήκωσε τον Μωυσή, δεν σήκωσε, παρόλο που το Μωυσή του ανάστη τον πήρε στην παρουσία του, αλλά δεν σήκωσε τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ να κάνουν το έργο του Θεού. Σήκωνε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν, αγαπούσαν τον Κύριο και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του με όλη τους την καρδιά. Και σε αυτή τη θέση τώρα είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Και θέλω σήμερα λίγο να δούμε το πώς ο Θεός δουλεύει, το τι ο Θεός κάνει, το πώς ενεργεί. Γιατί όλες οι ενέργειες που πηγάζουν μέσα από το Θεό γίνονται εξαιτίας, έρχονται εξαιτίας αυτού που ο Θεός είναι. Ανάλογα με αυτό που ο Θεός είναι, ανάλογα με αυτό ενεργεί. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 32. Λέει, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδωσε αυτόν υπερπάντων ημών,

0: πως και με ταυτού δεν θέλει χαρίσει ημάς τα πάντα. Ο Θεός δεν λυπήθηκε, λέει, το γιο του, αλλά τον παρέδωσε για όλους εμάς. Και η παράδοση αυτή του Υιού έχει σαν αποτέλεσμα ο Θεός να μας χαρίζει, τι λέει, τα πάντα. Τα πάντα. Λέει στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Καθώς η δύναμη, η Θεία δύναμη αυτού, εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Καθώς η Θεία δύναμη του χάρισε σε εμάς όλα τα απαραίτητα προζωή και ευσέβεια διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε και τη δόξα του και την αρετή. Βλέπουμε ότι ο Θεός, λέει, τι έκανε, μας χάρισε. Αμήν. Μας χάρισε. Αμήν. Δηλαδή, από τη φύση του ο Θεός τι είναι, τι κάνει,
1: δώρα,
0: δίνει. Αμήν. Δίνει. Και τι μας έδωσε. Τα πάντα τα οποία χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα είναι ευσεβής. Δηλαδή μια καλή ζωή, πνευματικά, με σεβασμό σε εκείνον. Αυτό σημαίνει πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Δεν κρατάει ο Θεός πράγματι τον εαυτό του. Ο Θεός δεν είναι τζιγκούνης. Πολλοί, γιατί θα δούμε, μιλάνε για τον Κύριο και λένε ότι ο Θεός είναι εγωιστής, θα θέλει όλοι τον εαυτό του. Ο Θεός δίνει τα πάντα, αδερφοί. Και είναι πλήρης. Δεν μπορείς να του δώσεις κάτι για να του προσθέσεις. Δεν μπορείς. Ό,τι το πλήρες, δεν μπορείς να του βάλεις κάτι να γίνει πιο πλήρες. Είναι πλήρες από δικού του. Και αυτός είναι ο Θεός μας.
1: Αμήν.
0: Στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δεν λέγω. Λέω μάλιστα τούτο, ότι αυτός που σπέρνει φιδωλά, φιδωλά και θα θερήσει. Τι σημαίνει φιδωλά?
1: Λίγο.
0: Τσιγκούνικα. Αυτός ο οποίος ρίχνει το σπόρο, να το πάρουμε από την φυσική μεριά, αυτός ο οποίος παίρνει, ο Γεωργός δηλαδή, όπως πάει να σπείρει, έχει ένα χωράφι οργωμένο, καλό, και ρίχνει λίγο σπόρο, τι θα πάρει πίσω?
2: Λίγο.
0: Είναι απλά, απλή νόμη, απλά μαθηματικά. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, πώς θα θερήσει, λέει? Με αυθονία.
1: Αμήν.
0: Και συνεχίζει το 7. Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη, επειδή τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός. Αμήν. Αγαπάει, λέει, αυτός ο οποίος είναι ηλαρός, αυτός που δίνει με χαρά.
1: Αμήν.
0: Και αυτό σχετίζεται όχι με το τι ο Θεός θέλει να του δώσεις, αλλά σχετίζεται, ο Θεός το σχετίζει με το τι θέλει να σου δώσει. Γιατί, λέει, σπέρνεις πλούσια, τι θα κάνεις? Θα λάβεις πλούσια. Δηλαδή ο Θεός βλέπει το τι θέλει να σου δώσει. Και αυτό σε κάνει να είσαι ηλαρός δότης, που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει πλούσια. Δεν λυπάται. Και το πώς το θα λάβεις, από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται? Κοιτάξτε, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δεν τους δίνει. Έτσι νομίζουν, ότι ο Θεός δεν δίνει. Αλλά το τι θα λάβεις, λέει ο Παύλος, κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του. Δηλαδή πόσο θα λάβεις? Ανάλογα πόσο διαθέτεις την καρδιά σου να ανοίξεις, να δώσεις. Όσο περισσότερο διαθέτεις την καρδιά σου, τόσο περισσότερο θα λάβεις.
1: Αμήν.
0: Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο Θεός, με το τι θα κάνει ο Θεός. Έχει να κάνει με το τι θα κάνεις εσύ και το πόσο εσύ θα ανοίξεις για να λάβεις. Γι' αυτό, λέει, το θέμα όλο τι είναι? Προαιρετικό. Προαιρετικό. Έχει να κάνει με τη δικιά σου καρδιά, με τη δικιά μου καρδιά. Αυτό είναι που ο Κύριος περιμένει. Λέει στην Α' Τιμωθέου 6:17, λέει ο Παύλος πάλι στον Τιμόθεο, στους πλούσιους αυτού του κόσμου να παραγγέλνεις να μην υψηλοφρονούν. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι, δηλαδή, επειδή έχουν χρήματα. αλλά ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου. Και μακάρι να, τουλάχιστον στους χριστιανούς, να ανοίξουν τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι το να αγωνίζεται ο άνθρωπος για τα χρήματα δεν οδηγεί πουθενά. Λέει, μη μου δώσεις πολλά, λέει, μη μου δώσεις λίγα, μην τυχόν και σε βλασιμήσω, αλλά μη μου δώσεις και πολλά, μην τυχόν και σε ξεχάσω. Γιατί ο πλούτος, το χρήμα, όταν δεν μάθει ο άνθρωπος να γίνεται κύριος του, μπορεί να σε πλανήσει. Και αυτό που κάνει είναι να φέρει τον άνθρωπο να ζει μέσα σε αβεβαιότητα. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, θα σας μιλάω εκ πείρας. Όχι ότι έχω εγώ χρήματα, αλλά επειδή έχω έρθει κοντά και έχω κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Είναι η μεγαλύτερη ανασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος έχει πολλά χρήματα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε όλο αυτό με την οικονομική κρίση το 2009. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν λεφτά και τα είχαν στην τράπεζα, ή όταν έγινε τότε που κλείσαν οι τράπεζες. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στους φόβους, τι θα γίνει, με παίρνουν τηλέφωνο να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ενώ όταν έχεις τα προστοζήν είσαι ήσυχος. Είσαι ήσυχος. Λέει, ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας τα δίνει όλα πλούσια για απόλαυση. Στο κείμενο, να δούμε λίγο. Στο αρχαίο λέει, να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί τον Θεό τον παρέχοντα σε μας πάντα πλούσια σε απόλαυση. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει, όχι απλά σου δίνει. Σε κάθε ανάγκη που έχεις, τι κάνει, σου παρέχει. Είναι σαν να έχεις μια ανοιχτή πηγή ευλογίας σε κάθε τομέα που χρειάζεσαι, και ο Θεός σε αυτή την ανάγκη σου, στην κάθε ανάγκη σου, σου παρέχει. Σε αυτόν που μας παρέχει, λέει, και τον ευχαριστούμε. Τίτος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 4, λέει ο Τίτος, όταν όμως φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο, σε τι αναφέρεται όταν λέει το οποίο, στο Πνεύμα το Άγιο. Λέει, το οποίο Πνεύμα Άγιο εξέχει επάνω μας, πώς, πλούσια, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του σωτήρα μας. Ο Θεός μας εξέχει το Πνεύμα του πλούσια. Βλέπετε, σε όλα αυτά τα εδάφια που έχουμε δει, βλέπουμε πουθενά ένα Θεό ο οποίος να είναι σφιχτός ή να κρατάει τον εαυτό του, τι κάνει, δίνει πλούσια, δίνει τα πάντα, δίνει ό,τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη, σου προμηθεύει τα πάντα, είναι εκεί να σου παρέχει τα πάντα σαν καλός πατέρας. Και ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει άφθονα, πλούσια, χωρίς να τσιγκουνεύεται. Σαν καλός πατέρας. Και όχι απλά έτσι, αλλά καταλήγει. Διαβάσουμε την κατάληξη των πραγμάτων. Στην Αποκάλυψη 21:7. Λέει, αυτός που νικάει θα κληρονομήσει
1: τα πάντα.
0: Και θα είμαι σε αυτόν Θεός, και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Καταλήγει στην Αποκάλυψη, λέει, τελικά αυτός ο οποίος θα σταθεί και θα νικήσει, θα του δώσω τα πάντα. Και ο Θεός είναι ο κτήτρος των πάντων. Του ανήκουν τα πάντα. Και λέει, όλα αυτά τα πάντα που θα τα δώσει, σε αυτόν που νικάει. Σε αυτόν που νικάει. Δεν κρατάει κάτι ο Θεός για τον εαυτό του. Αδερφοί, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Αυτόν τον Θεό καλούμαστε, σε αυτόν τον Θεό καλούμαστε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Σε αυτόν ο οποίος δια του Ιησού Χριστού, λέει, μας χαρίζει τα πάντα. Και δεν είναι εγωιστής, όπως λένε κάποιοι, τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Αλλά ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να χαρίσει τα πάντα σε όλους εμάς, στα παιδιά του. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Κύριος να μας δώσει τα πάντα, υπάρχει ένας τρόπος που αυτό θα γίνει. Ένας τρόπος. Συνήθως εμάς μας αρέσει να έχουμε τα πάντα, αλλά όταν ερχόμαστε στη δικιά μας πλευρά, τι γίνεται? Να δούμε. Ξεκινήσουμε με το Μάρκο 12:29. Λέει ο Ιησούς, αποκρίνεται προς Αυτόν. Πρώτη από όλες τις εντολές ποια είναι? Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος. Μας τρέφει σε ένα πρόσωπο. Και θα αγαπάς τον Κύριο, πώς? Δεν σου ζητάει να κάνεις κάτι που δεν κάνει εκείνος. Δεν σου ζητάει να κάνεις εσύ κάτι που ο Θεός δεν έκανε πρώτος αυτός. Λέει, θα τον αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διάνοιά σου και με όλη σου τη δύναμη.
1: Αμήν.
0: Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Για να... Πολλές φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις και δεν έχεις, με όλο σου το είναι. Μάλλον να το πω, με ό,τι έχεις. Να τον αγαπήσεις με ό,τι έχεις. Λέει, κάποιος είναι ευάριστος κατά την προέλευση της καρδιάς του, καθώς έχει, όχι καθώς δεν έχει. Δηλαδή, από αυτό που είσαι, από αυτό που έχεις, ο Κύριος περιμένει να ανταποκριθείς ανάλογα. Αλλά το θέμα είναι ότι προκειμένου να λάβεις τα πάντα, τι μας ζητάτε να δώσουμε? Τα πάντα. Τα πάντα. Σου ζητάει ο Θεός να του δώσεις τα πάντα. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να δώσω τα πάντα? Και ποια είναι αυτά τα πάντα? Να ρωτήσω, αδερφοί, εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά τα πάντα του Θεού που μας δίνει με τα πάντα που καλούμαστε εμείς να δώσουμε, υπάρχει καθόλου σύγκριση? Υπάρχει μέτρο να το δεις, να το μετρήσεις? Γιατί να δούμε πώς ο Θεός βλέπει τα πάντα και πώς θα λάβουμε τα πάντα εμείς. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Ηλία, ο οποίος Ηλίας βγαίνει μπροστά στον Αχάβ, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς στο βόρειο Ισραήλ και πήρε για γυναίκα την Ιεζάβελ, γυναίκα η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήταν μέσα δοσμένη με όλο της το είναι να λατρεύει δαίμονες και παρέστησε τον Αχάβ στην ίδια λατρεία. Και πήγε ο Ισραήλ, ο βόρειος πήγε, ήταν μέσα στην κόλαση. Και στέλνει, σηκώνει ο Θεός ένα άνθρωπο, τον Ηλία, ο οποίος στέκεται και του λέει, με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός για 3,5 χρόνια. Και τον στέλνει ο Θεός στο Χερίθ, το Χήμαρο. Και εκεί του λέει, πήγαινε στο Χήμαρο και εκεί θα σε τρέφουν οι κόρακες. Έστελνε ο Θεός πρωί βράδυ άρτο και κρέας και έφεραν στον Ηλία για να τρώει και έπινε από το Χήμαρο. Δεν άφησε ο Θεός. Του έδωσε αυτά που χρειαζότανε?
1: Αμήν.
0: Τα έδωσε. Αλλά φτάνει κάποια στιγμή που ο χήμαρος ξεράθηκε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Όταν ζεις, αδελφοί, με πίστη σε αυτό που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις, τι λες, ο Θεός θα σε αφήσει? Θα σε αφήσει? Εάν δεν φτάνουν τα χρήματά σου, εάν χρειάζεσαι ενίσχυση, ο Κύριος δεν πρόκειται να σε αφήσει. Γιατί δεν αφήνει τα παιδιά του. Και του λέει του Ηλία, στην Α' Βασιλέων στο 17 κεφάλαιο στο 9 εδάφιο, του λέει, σήκω, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Έχω προστάξει εκεί η γυναίκα Χήρα να σε τρέφει. Και σηκώνεται ο Ηλίας, πηγαίνει στα Σαρεπτά και ως ήλθε στην πύλη της πόλης, ιδού εκεί μια γυναίκα Χήρα η οποία μάζευε ξύλα και φώναξε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νερό στο αγγείο να πιω. Αυτή τη Χήρα την αναφέρει, αδερφοί, ο ίδιος ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Την ανέφερε στο Λουκάς το 4:26. Λέει, και σε καμία Χήρα άλλη δεν πήγε ο Ηλίας παρά μόνο στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Σε αυτήν τη Χήρα πήρε, που ήταν εθνική γυναίκα. Και του λέει, προσέταξα εκεί μια Χήρα να σε τρέφει. Τελικά, να δούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος τάιζε τον Ηλία. Η Χήρα ή ο Κύριος με το λόγο του? Να ρωτήσω, του δίνει ο Θεός λόγο? Εάν ο Ηλίας δεν υπάκουε, θα τρεφόταν?
1: Όχι.
0: Δεν θα τρεφόταν. Πίστεψε στο λόγο και πήγε. Και λέει στη γυναίκα, δώσε μου να πιω, φέρε μου από το αγγείο που έχει νερό να πιω. Και ενώ πάει να φέρει αυτό, της φωνάζει και της λέει, φέρε μου παρακαλώ ένα κομμάτι άρτο στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Μια χεριά αλεύρου έχω μόνο στο πιθάρι, λίγο έλαιο στο ρογείο, μαζεύω και δύο ξύλα, να τα κάνω για τον εαυτό μου και για το γιο μου, να φάμε και να πεθάνουμε. Και ο Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβάσαι, πήγαινε κάνε όπως είπες. Πλην από αυτό κάνε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα και φέρε σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Γιατί σου λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάρι από το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογείο από το έλαιο θα μειωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Αυτή δε πήγε και έκανε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και το σπίτι της πολλές μέρες. Το πιθάρι δεν άδειασε, το ρογείο δεν μειώθηκε κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίο μίλησε δια του Ηλία. Εάν είμαστε υπάκουοι ο Θεός, θα μας ανοίξει, λέτε, το δρόμο. Θα μας ανοίξει. Και ορισμένες φορές είναι δύσκολο να λάβεις, μιλάω για τον ανθρώπινο νου, ο οποίος πιστεύει ότι αν ο Θεός έχει να δώσει, από πού θα δώσει? Από αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά. Αλλά από αυτά τα άτομα που είναι ακόμα σε ανάγκη, γιατί αυτή η χείρα είχε μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι είχε ο Ηλίας. Μεγαλύτερη ανάγκη. Και έρχεται τώρα ο Ηλίας να τη δοκιμάσει, να δει αν είναι αυτή η χείρα, αν είναι κάποια άλλη. Γιατί δεν θα ήταν η μόνη χείρα στα Σάρεπτα. Και έρχεται και τη ζητάει νερό και ψωμί να δει τι θα κάνει αυτή η γυναίκα παρόλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η αντίληψή της ποια ήταν? Λέει, έχω μια χεριά αλεύρου, λίγο λάδι στο ρογείο, πάω να το φτιάξω, να τα φάω εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε. Πού ήταν τα μάτια της τραμμένα? Στις φυσικές καταστάσεις. Στις φυσικές καταστάσεις. Σε αυτό που έβλεπε, σε αυτό που καταλάβαινε, σε αυτό που αισθανόταν. Και θέλω να φέρουμε λίγο τους εαυτούς μας εκεί. Στο πώς εμείς θα συμπεριφερόμασταν εάν ήμασταν στη θέση της. Και τι θα κάναμε. Και το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα άνθρωπο απλό. Έχεις να κάνεις με τον προφήτη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος τη ζητάει να δώσει το τελευταίο γεύμα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Λέει, πάμε να κάνουμε, να το ψήσουμε, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε. Μια χεριά αλεύρι, λίγο λάδι, φτιάχνεις λίγο ψωμί, τρώει το παιδί, τρώει αυτή και τελειώνει. Ούτε νερό να πιούμε, ούτε τίποτα να ξαναφάμε, εκεί τελειώνει. Η γυναίκα αυτή του πρόσφερε, αδερφή. Ρωτάω, εάν η γυναίκα αυτή το κρατούσε για τον εαυτό της και το γιο της, θα πεθαίνανε. Θα πεθαίνανε. Αλλά ήταν πρόθυμη να προσφέρει παρά την ανέχειά της, γιατί γνώρισε την ημέρα της επίσκεψής της. Γνώρισε ότι παρόλο την κατάσταση αυτή στην οποία ήταν, που δεν είχε τίποτα, έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και τη ζητάει να δώσει πρώτα στον Κύριο και μετά στην οικογένειά της και στον εαυτό της. Και η γυναίκα η οποία δεν έχει παρά μόνο αυτό το λίγο, τι κάνει? Λίγο. Πόσο πρόσφερε?
1: Όλο.
0: Τα πάντα. Πρόσφερε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα. Πρόσφερε τα πάντα. Και καθώς υπηρετεί τον προφήτη, ο Θεός αναπληρώνει τις ανάγκες της. Αλλιώς θα είχε πεθάνει. Λέει, δεν έχω ψωμίον. Λέει στον Ηλία η χείρα αυτή, δεν έχω ψωμίον. Τι λέτε, αδερφοί? Έχει να κάνει με την ποσότητα. Έχει να κάνει με την ποσότητα. Ο Θεός δεν σε ρωτάει την ποσότητα. Ο Κύριος είναι πρόθυμος και περιμένει τι εσύ και εγώ θα θυσιάσουμε για εκείνον και τη δόξα του. Γιατί περί θυσίας πρόκειται. Και αυτό ήταν ένα τεστ τη γυναίκα αυτή. Θα είχε την πίστη να ταΐσει τον προφήτη? Εάν δεν έδινε αυτό που είχε, θα πέθαινε. Και το καθήκον του προφήτη ήταν επακούσει στο λόγο του Θεού. Το καθήκον της γυναίκας αυτής ήταν να βάλει πρώτα στον άνθρωπο του Θεού. Πόσο? Τα πάντα. Τα πάντα. Και της λέει ο Ηλίας. Όταν λέει στο 13, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν: «Μην φοβάσαι». Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τον άνθρωπο συνήθως από του να δώσει στο Θεό τα πάντα?
1: Φόβος.
0: Ο φόβος. Ο Ηλίας την καλεί να πιστέψει. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα, άδελφοι. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Αλλά ο Κύριος είναι εδώ και σου λέει: «Εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω όταν όλα ξεραθούν, όταν υπηρετείς εμένα και δίνεις τα πάντα σε μένα». Η γυναίκα αυτή πίστεψε στον λόγο του προφήτη και εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο του Θεού. Και εδώ μαθαίνουμε ότι προκειμένου να λάβεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να δώσεις. Πρέπει να δώσεις. Και μην σκεφτόμαστε. Κοιτάξτε, δεν θέλω ο νους μας να πάει στα χρήματα. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Με ό,τι ο Θεός σου ζητήσει, με ό,τι σου απαιτηθεί, προκειμένου, γιατί είπαμε το θέμα μας ποιο είναι, να μας δώσει ο Κύριος τα πάντα. Τα πάντα. Στις πράξεις, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει, ο δε Πέτρος είπε: «Αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω». Δεν είχε χρήματα. Όμως αυτό που είχε ο Πέτρος, τι έκανε? Το έδωσε. Το έδωσε πλούσια. Αμήν. Αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Αμήν. Σήκω και περπάτα.
1: Αμήν.
0: Ό,τι είναι αυτό που συζητάτε. Ο Κύριος σε καλεί να το δώσεις. Και αυτό που φαινόταν ότι ήταν ίσο-ίσο, ίσα-ίσα για να τραφούν, ο Κύριος το έκανε να φτάσει μέχρι το τέλος της ξηρασίας. Δηλαδή,
1: αμήν,
0: για πάρα πολλά χρόνια. Τρεφότανε από μία χεριά αλεύρου και από λίγο λάδι μέσα στο ρογείο. Και όλο αυτό γιατί αυτή η γυναίκα αποφάσισε να δώσει τα πάντα.
1: Αμήν.
0: Αυτή είναι η λειτουργία, αδερφοί. Αυτός είναι πνευματικός νόμος λειτουργικός.
1: Αμήν.
0: Και σου λέει ο Κύριος, θα λάβεις ανάλογα με το τι σπέρνεις. Η γυναίκα αυτή τι έσπηρε? Ό,τι είχε. Ό,τι είχε το έδωσε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 41. Λέει «Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαζε χαλκό στο γαζοφυλάκιο». Το γαζοφυλάκιο αυτό ήταν ένα κουτί το οποίο είχε κάνει ο βασιλιάς Ιωάς και είχε διατάξει να το φτιάξουν οι ιερείς για να το βάλουν στην πύλη, στην είσοδο του ναού, ώστε ο λαός να δίνει αυτό που ο Θεός είχε διατάξει στο Μωυσή, ώστε να επισκευάζουν το ναό. Και βλέπουμε τον Κύριο, ο οποίος κάθεται σε μια μεριά και βλέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουνε, ρίχνουν χρήματα μέσα στο γαζοφυλάκιο, δηλαδή σαν ένα κουτί, ένα ταμείο, και κάθεται ο Κύριος και βλέπει τους ανθρώπους τι περνάνε και τι βάζει ο καθένας. Παρατηρεί ο Κύριος, αδερφή? Παρατηρεί το τι του δίνεις? Λέει «Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά». Περνούσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πλούσιοι και ιδιαίτερα ήταν φαρισαίοι, κουβαλούσαν και τα έκαναν τα λεφτά τους ψηλά και τα κουβαλούσαν με τσουβάλια και τα έβαζαν μέσα στο κουτί να κάνουν και πολύ θόρυβο καθώς πέφτανε. Και ο Κύριος βλέπει τους πλούσιους οι οποίοι βάζουν πολλά. Λέει «Και έρχεται μία χείρα πτωχή και βάζει 2 λεπτά του τέστην ένα κοδράντι». Κάθεται ο Κύριος και βλέπει τη χείρα και μόλις βλέπει τη χείρα αναστατώνεται. Αναστατώνεται, δηλαδή αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα τον ξεσήκωσε τον Κύριο. 2 λεπτά ένας κοδράντης, ξέρετε πόσο ήταν? Ήταν καταρχήν το μικρότερο νόμισμα. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα το λεπτό. Το μικρότερο νόμισμα ήταν τα λεπτά αυτά, ο ένας κοδράντης, ο οποίος ήταν το 1/64 του δυναρίου. Δηλαδή το δυνάριο ήταν ο μισθός, το μεροκάματο. Αν βάλουμε τώρα ότι το μεροκάματο, ξέρω εγώ, είναι 50 ευρώ, έτσι, ας πούμε ότι είναι 65 ευρώ το μεροκάματο, ο ένας κοδράντης ήταν 1 ευρώ. 1 ευρώ. Αν το πεις 50, ήταν λεπτά. Το μικρότερο νόμισμα. Και έρχεται αυτή η χείρα και βάζει μέσα το μικρότερο νόμισμα, ενώ οι άλλοι έχουν περάσει και έχουν βάλει πολλά. Και μόλις τη βλέπει ο Κύριος, καλεί τους μαθητές, τους προσκαλεί τους μαθητές του και τους λέει «Αληθώς σας λέγω, αυτή η χείρα έβαλε περισσότερο από όλους στο γαζοφυλάκιο». Τι είδε ο Κύριος, αδερφοί? Τι ήταν αυτό το οποίο τον διέγειρε την καρδιά του ώστε να δει τη χείρα αυτή και να επενέσει τόσο πολύ την πράξη της? Λέει «Διότι πάντες από το περίσσευμά τους έβαλαν, αυτή όμως από το υστέρημά της έβαλε πάντα όσα είχε, όλη της την περιουσία». Όλη της την περιουσία. Έρχεται αυτή η γυναίκα, θα πει κανείς, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τι χρήματα βάζουν μέσα? Τι τον ενδιαφέρει? Για πείτε μου, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο? Ποτέ μου δεν έχω κάτσει, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί από χρήματα τι και πώς. Ο Κύριος κάθεται και βλέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που δίνει ο άνθρωπος με πίστη έχει να κάνει με το τι έχει μέσα η καρδιά του. Αμήν. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Τίποτα. Και αυτό έκαναν οι πλούσιοι. Έβαζαν πολλά για να τους δούνε, αλλά έρχεται αυτή η χείρα η οποία έβαλε ό,τι είχε. Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα θα μπορούσε την επόμενη στιγμή να μην έχει να φάει. Δεν της έμεινε τίποτα. Αυτό το οποίο είχε το βάλε μέσα και τελείως θα έμενε νηστική. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν βλέπει αυτό που βλέπει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η γυναίκα αυτή τον ενθουσίασε. Ίσως οι πλούσιοι περνούσαν και να έβαζαν, να έδιναν, οι οποίοι παρέμεναν πλούσιοι και να νόμιζαν ότι ο Κύριος ενθουσιαζόταν που τους έβλεπε να βάζουν πολλά. Ενώ η χείρα αυτή έβαλε ό,τι είχε για να ζήσει, δεν της έμεινε τίποτα. Έδωσε με πίστη. Έδωσε με πίστη, γιατί χρειαζόταν πίστη για να κάνει αυτή την πράξη. Γιατί η ίδια αυτή η γυναίκα ήταν σε κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορούσε να ζήσει. Έφευγε από εκεί μετά και ήτανε τίποτα. Δεν είχε τίποτα. τίποτα, δεν είχε χρήματα, δεν μπορούσε να πάρει να φάει, δεν μπορούσε να ζήσει, δεν μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, δεν μπορούσε να πληρώσει τίποτα. Αλλά έκανε αυτό που ευαρεστούσε τον Κύριο. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Θυσίασε. Πρόσφερε θυσία. Ήξερε ότι μπορεί μετά να μην είχε να φάει, όμως προτίμησε να υπακούσει το Θεό και να βάλει τον Κύριο πρώτον σε ό,τι είχε και στα οικονομικά της και σε όλη τη ζωή της. Ήταν σαν να έδωσε τα πάντα και μετά να είπε: Κύριε, δεν έχω τίποτα. Ό,τι έχω, ό,τι είμαι, στο έδωσα. Σου παραδίδω και τον εαυτό μου, κάνει ό,τι νομίζεις. Και να πεθάνω, είμαι εδώ να ευαρεστήσω εσένα. Και ο Κύριος, κοιτάξτε, ο Κύριος γνώριζε το πόσο είχε αυτή η χείρα. Θα πει κανείς, την ήξερε και από πριν, ήξερε τις καταθέσεις της, ήξερε τα βιβλιάρια της, ήξερε τι είσαι στην τράπεζα. Αλλά ο Κύριος ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είχε μόνο 2 λεπτά. Να ρωτήσω. Ο Κύριος ξέρει την ανάγκη σου.
2: Αμήν.
1: Ξέρει τι έχει.
2: Αμήν.
1: Ξέρει.
2: Αμήν.
1: Ωραία. Εάν γνωρίζει ο Κύριος τι είσαι, τι έχεις, πόσο έχεις, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη, τι είναι αυτό που σου λείπει, γιατί το ξέρει λες, επειδή είναι περίεργος ή επειδή σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει?
2: Αμήν.
1: Γιατί σε αγαπάει ο Θεός. Είναι ο καλός μπαμπάς, σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει, ξέρει τα πάντα για σένα. Είναι αυτός ο οποίος ούτε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Η χείρα αυτή έμαθε να ζει εμπιστευόμενη τον Κύριο, άσχετα με την κατάστασή της. Και μέσα από αυτή την κατάσταση έδωσε στον Κύριο τα πάντα. Βλέπετε πώς κρίνει ο Θεός, αδερφοί. Πώς κρίνει ο Θεός. Έχουμε το παράδειγμα του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Ο Θεός πού έβλεπε την ευλογία, αδερφοί? Στο φτωχό, ο οποίος λέει τρεφότανε από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλούσιου και ερχόταν οι σκύλοι να γλύβουν τις πληγές του. Γιατί ήταν πληγωμένος. Πληγωμένος. Και ο Κύριος βλέπει την καρδιά αυτή μέσα και βλέπουμε μετά, γιατί το συναπάντημα των ανθρώπων είναι το ίδιο. Λέει ο Εκκλησιαστής. Δηλαδή, που φτάνει ο άνθρωπος, φτάνει στο θάνατο και οι δύο φτάνουν στο θάνατο. Αλλά πού βλέπουμε τον ένα και πού βλέπουμε τον άλλο? Ο ένας είναι μέσα στον τόπο της βασάνου και φλέγεται, και ο άλλος είναι στον κόλπο του Αβραάμ και ευλογείται.
2: Αμήν.
1: Και ευλογείται. Και ο ένας στη φλόγα αυτή παρακαλάει να πάει κάποιος να μιλήσει στους ανθρώπους, στα αδέρφια του, να τους πει ότι κοιτάξτε, μην κάνετε τις ανοησίες που έκανα εγώ. Μην κρατάτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Μην ζείτε για τους εαυτούς σας, αλλά μάθετε να ανοίξετε την καρδιά σας και να δώσετε. Αν αυτόν τον άνθρωπο μετά από αυτό ερχόταν πάνω στη γη, πιθανόν να άδειαζε όλες τις αποθήκες του, να τις μοίραζε. Πιθανόν λέω. Αλλά βλέπετε, η ευκαιρία που έχουμε για πότε είναι? Τώρα. Ξέρεις ότι ο χρόνος που έχεις, που έχω, είναι δανεικός. Μας ανήκει η ζωή μας? Δεν σου ανήκει η ζωή σου. Ό,τι χρόνο έχεις μέσα στη ζωή σου να ζήσεις, ο Κύριος το δίνει δανεικό. Και είναι στο χέρι σου τι θα τον κάνεις το χρόνο σου. Και πώς θα τον ξοδέψεις. Και πού θα τον σπαταλήσεις. Αν τον σπαταλήσεις ή αν τον βάλεις για να ευλογηθεί η Βασιλεία του Θεού. Και ό,τι ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή σου. Και ο Κύριος βλέπει αυτή την καρδιά η οποία έχει μάθει να παραδίδεται ολοκληρωτικά. Αυτό έκανε αυτή η γυναίκα. Αυτό έκανε η χείρα στα σάρτα της Ιδώνας. Σκεφτείτε λίγο ότι φτιάχνοντας την πίτα και δίνοντάς τη στον προφήτη, εάν ο λόγος του προφήτη δεν εκπληρωνόταν, ο γιος της αυτήνης θα πέθανε εκείνη τη στιγμή την πείνα. Δηλαδή ήταν θέμα ημερών. Και πολλοί από εμάς τι θα μπορεί να λέγαμε ή τι μπορεί να λέμε? Εγώ να είμαι καλά, το σπίτι μου να είναι καλά και όλοι οι υπόλοιποι. Πόλεμος γίνεται έξω από την πόρτα μας και σπάει όπου θέλει. Άνθρωποι σκοτώνονται συγγενείς μας δεν είναι, α, σκοτώνονται. Έτσι θα πεις. Ή θα βάλεις την καρδιά σου να αγωνιστείς, να προσευχηθείς, να νηστέψεις, να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις για να δεις ανθρώπους, γιατί έχουμε εξουσία, αδερφοί, να ελευθερώνονται και μπορεί να έχουν παραδώσει άνθρωποι τη ζωή τους στο διάβολο και ο διάβολος να εξουσιάζει και να καταστρέφει, αλλά είμαστε εδώ και είναι η ώρα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και είμαστε εδώ να πάρουμε στάση υπέρ του Ευαγγελίου με όλη μας τη ζωή. Ο Παύλος ήξερε. Έρχεται ο προφήτης, ο άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και δένει τα χέρια του και τα πόδια του άγαβος και λέει του ανθρώπου αυτού του οποίου είναι αυτή η ζώνη, έτσι θα πάει δεμένος στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που θα πάει. Και μόλις ακούνε την προφητεία όλοι οι άνθρωποι, τι πάθανε? Έκλαιγαν οι αδερφοί και τον παρακαλούσαν τον Παύλο. Παύλο, μην πας. Σαν να σου πει ο Κύριος τώρα, εσένα ή εμένα, κοίτα, σήκω και πήγαινε στο Αφγανιστάν να κηρύξεις το Ευαγγέλιο και ο Κύριος να σώσει. Τι θα κάνεις? Κάποιος θα πρέπει να πάει, βέβαια. Και η Νινεβή, ένα Αφγανιστάν ήταν. Όταν πήγε ο Ιωνάς, νομίζετε ότι θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει? Καθώς πήγαινε στον δρόμο και έβλεπε τους ανθρώπους να είναι παλουκωμένοι και με πίσα γύρω γύρω για να μένει φωτιά. Βέβαια είχε ένα background ο Ιωνάς, έλεγε, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, στην κοιλιά της φάλαινας ή εκεί, του κήτους τέλος πάντων, ή εκεί. Σίγουρα ήταν καλύτερα στην κοιλιά του κήτους παρά να είναι πεθαμένος, αλλά δεν ήξερε τι θα συμβεί. Ο Παύλος ήξερε ότι θα πάει και εκεί που θα πάει θα τον συλλάβουν και θα πάει χειροπόδαρα. Μάλιστα μάζεψε τους αδερφούς λίγο πριν να χωρίσει και στην παραλία όλοι μαζί κλάψανε, λέει, γιατί τους είπε «Μετά που θα φύγω δεν θα με ξαναδείτε». Μιλάει στις πράξεις στο 20ο κεφάλαιο και δίνει οδηγίες στους πρεσβυτέρους για το πώς να φυλάξουν την εκκλησία. Γιατί λέει «Μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν στο πίμνιο λύκη βαρύς», λέει. Οι οποίοι δεν θα το φίδονται το πίμνιο, δεν θα το λυπούνται. Θέλουν να το φάνε οι λύκοι το πίμνιο. Το ήξερε ο Παύλος. Ο Πέτρος ήξερε. Του έδειξε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει. Και του είπε, τώρα ζώνεις τον εαυτό σου, κάνεις ό,τι θες, πας όπου θες. Θα έρθει η ώρα που άλλοι θα σε πάρουν και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Δεικνύον, λέει, με ποιο τρόπο έμελε να πεθάνει. Δηλαδή ήξερε ο Πέτρος ότι τελικά θα φτάσει σε ένα σημείο που θα δώσει τη ζωή του για τον Κύριο. Τα πάντα δηλαδή. Η ζωούλα μας, ε. Και σκεφτείτε λίγο τώρα τον Πέτρο. Να είναι χτυπημένος ή ο Παύλος να είναι χτυπημένος και να μην μπορεί μέσα στη φυλακή ούτε να κάνει εξετάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάποιο στη φυλακή ο Παύλος. Σου λέει, μήπως έχω, ρε παιδί μου, κανένα ζάχαρο, μήπως έχω καμία πίεση, μην τυχόν και μου εμφανιστεί κανένας καρκίνος, θα τον προλάβω. Δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει, εμπιστεύθηκαν τις ψυχές τους στον Κύριο σαν σε πιστό Θεό εν αγαθοποιία. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει? Θα σε φροντίσει, θα κάνει το καλύτερο για σένα. Γιατί σε ξέρει. Εάν ήξερε ότι η χείρα το μόνο που είχε στην τσέπη της ήταν 2 λεπτά. Το ήξερε. Γιατί ξέρει τα πάντα. Σε ξέρει και εσένα. Ξέρει την καρδιά σου, ξέρει την ψυχή σου, ξέρει το είναι σου και σε θέλει να, όπως είπε ο Ηλίας σε αυτή τη χείρα, μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι να παραδώσεις εκείνο τα πάντα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να τον εμπιστευτείς. Αν είναι ένας ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να περπατήσεις πάνω στο νερό, είναι ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Μπορεί να σε βάλει να περπατήσεις πάνω στο νερό. Μπορεί αν χρειαστεί να χτυπήσει, να σε κάνει, να σε βάλει να χτυπήσεις τη θάλασσα, να την ανοίξει, να περάσεις μέσα. Το έκανε με το Μωυσή.
2: Αμήν.
1: Και είπε του Μωυσή, Μωυσή πήγαινε μπροστά στη θάλασσα, γονάτισε και άρχισε να την παρακαλείς. Να λέει ο Μωυσής, μα σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν βλέπεις από πίσω πώς έρχονται. Έτσι ο Μωυσής του είπε. Χτύπα τη θάλασσα, του λέει. Η θάλασσα με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τα έθνη. Και στέλνει ο Θεός το Μωυσή του να χτυπήσει τα έθνη. Μα στέλνει ο Θεός να τα κάνουμε τα έθνη άνω κάτω. Δεν σε στέλνει να πας να τα χαϊδεύεις μέσα στην αμαρτία τους. Ε? Μα ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι έτσι και έτσι. Να μην του στεναχωρήσουμε, να του χαϊδέψουμε. Σε στέλνει ο Κύριος να κάνεις τα έθνη άνω κάτω. Όπως έκαναν οι άνθρωποι του Θεού, λέει, αναστατώσαντες στην οικουμένη. οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Πήγαινε ο Παύλος και ήταν στα χέρια του Θεού, λέει, και πήγαμε παραδεδομένοι στα χέρια του Θεού, στη χάρη του Θεού. Έτσι ζούσαν. Έτσι ζούσαν. Και έτσι ο Θεός μας καλεί και μας να ζήσουμε. Αδελφοί, αυτή είναι η ζωή της ευλογίας. Ξέρεις, δεν υπάρχει ευλογία μες στα ημίμετρα.
2: Αμήν.
1: Τα ημίμετρα, ξέρετε τι είναι? Μακάρι να ήσουν είτε ζεστός είτε κρύος. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, λέει ο Θεός, θα σε εξημέσω. Ο Θεός δεν μπορεί τα χλιαρά πράγματα. Θέλει φωτιά. Και η φωτιά είναι αυτή η οποία είναι πρόθυμη να πάει οπουδήποτε.
2: Αμήν.
1: Κάποιος πρέπει να πάει. Κάποιος πρέπει να παραδώσει τα πάντα. Ο Ηλίας, νομίζετε, αρφή, όταν στεκόταν μπροστά στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ, στάθηκε ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους αυτούς, μπήκε μέσα στο παλάτι, ήταν 400 προφήτες του Βάλ και 450 ιερείς. 850 ήταν εκεί να λατρεύουν το Βάλ και να προφητεύουν υπέρ του Βάλ, και στέκεται ο Ηλίας μόνος του. Με τι καρδιά στάθηκε ο Ηλίας? Με τι καρδιά στέκεται μπροστά στο βασιλιά και του λέει, με το λόγο μου θα κλείσει η γη, θα ξεραθεί το σύμπαν για 3,5 χρόνια. Ξέρετε πως ζούσε? Στέκεται στον Αχάβ μπροστά και λέει, ζει ο Θεός μπροστά στον οποίον παρίσταμε. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής του ο Ηλίας στεκότανε μπροστά στο Θεό. Και όταν στέκεσαι μπροστά στο Θεό και βλέπεις εκείνον, τα άλλα σε τι θα σε ενοχλήσουν? Τι θα σε ενοχλήσουν? Τι είναι αυτό το οποίο λέει, διάβασε στην Προσδομέως, λέει ο Παύλος, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Ποιος μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ποιος? Ο θάνατος, άλλη κτήση, ο διωγμός, η δυσκολία, τι μπορεί να σε χωρίσει από αυτή την αγάπη? Να δεις ότι έδωσε ο Θεός τα πάντα ώστε να σου χαρίσει τελικά τα πάντα. Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σε αυτή τη γη, αδελφοί, είναι τίποτα. Αυτό το οποίο έρχεται είναι. Εκεί που θα βρεθούμε είναι το θέμα. Το που θα βρεθεί σε όλη την αιωνιότητα. Και αυτό που θα πάρει σε όλη την αιωνιότητα, από τι εξαρτάται? Πώς το είπε ο Παύλος? Από την προαίρεση της καρδίας. Από την προαίρεση της καρδιάς μας. Διαβάσουμε λίγο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Μαζεύονται τα πλήθη και υψώνει ο Κύριος τα μάτια του και βλέπει πολύ όχλο να έρχεται προς αυτόν και λέει στον Φίλιππο, από πού θα αγοράσουμε άρτους να φάνε αυτοί? Πει κανείς, για να φάει τόσος κόσμος ήθελε, ήτανε 5.000 άνθρωποι, που σημαίνει ότι μετριότανε από 20 και πάνω, παντρεμένοι, μετρούσαν τους άντρες, αν είχαν και παιδιά, θα ήταν από 10-15 και πάνω χιλιάδες. Και λέει, το έλεγε αυτό, δοκιμάζον αυτόν, γιατί ήξερε τι θα έκανε ο Ιησούς. Και απεκρίνεται προς αυτόν ο Φίλιππος, 200 διναρίων άρτη δεν αρκούν σε αυτούς, για να πάρει ο καθένας λίγο να φάει. Και λέει προς αυτόν ένας από τους μαθητές του, Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα, εδώ είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους και 2 ψάρια. Αλλά αυτά τι είναι σε αυτούς? Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σου λέει, έχεις εσύ 5 άρτους και 2 ψάρια, και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, για δώσε μου τα να τα δώσω να φάνε αυτοί. Και τι θα πεις εσύ? Μπριτς. Άμα στα δώσω εσένα να τα είσαι σε αυτούς, εγώ μετά θα φάω τι? Τι θα φάω? Αυτό λέει ο φυσικός οφθαλμός. Αλλά τα πήραν. Ο Κύριος τα ευλόγησε, τα μοίρασε στους μαθητές και τελικά πόσο πέριξεψαν?
2: 12
1: κοφίνια. Δηλαδή έμεινε στον κάθε μαθητή από τους 12, έμεινε ένα κοφίνι πλήρες. Αλλά το παιδί αυτό το πήγε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, πόσα έδωσε? Θα μπορούσε να πει, κοίτα, εντάξει, θα κάνουμε ένα deal. Θα σου δώσω 2 άρτους, να κρατήσω κι εγώ τους 3, θα σου δώσω και μισό ψάρι, να κρατήσω εγώ το 1,5. Γιατί ξέρετε, το ψάρι δεν σε στέγει. Δεν είναι μπριτζούλα όμως χαρίσια. Να ψάρει τώρα, τι να σου κάνει? Θα μπορούσε να πει, εντάξει, Κοιτάξτε, να δώσουμε κάτι, αλλά να κρατήσουμε κιόλας. Ε? Συνήθως έτσι κάνει ο άνθρωπος. Να δώσουμε κάτι, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Ε? Μην κουραστούμε και πολύ, να κουραστούμε λίγο. Εάν είμαστε κουρασμένοι, να κρατήσουμε τον εαυτό μας για να μην ταλαιπωρήσουμε το σώμα μας. Ή αν ο κύριος σου ζητάει να σηκωθείς να πας κάπου, εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο. Γιατί την Τετάρτη το βράδυ έχει ποδόσφαιρο. Πρέπει να το δω το ποδόσφαιρο. Γιατί μου αρέσει, είναι το χόμπι μου. Πρέπει να κάνω το χόμπι μου. Και το χόμπι μου είναι πάνω. Γιατί αν χάσω το χόμπι, σαν πως θα έχει στον ουρανό τηλεοράσει να βλέπει ποδόσφαιρο. Ή μπάσκετ, ξέρω εγώ. Άλλου του αρέσει το μπάσκετ, άλλου το ποδόσφαιρο, άλλου του αρέσει κάτι άλλο. Έτσι. Άλλου του αρέσει να πάνε να τρέχουν. Βλέπω, καμιά φορά περπατάω και βλέπω ένα παιδί που είμαστε συμμαθητές και τρέχει. Τον βλέπω και τρέχει. Φεύγω από το λιμάνι, πάω στον Αλικαρνασό, γυρίζω, τρέχει. Τρέχει και είναι. Και τρέχει. Αυτό είναι. Αυτό του αρέσει. Σαν πως όταν πάει άνθρωπος στον ουρανό θα τρέχει. Δεν έχει τέτοια αδερφή. Τι θα μετρήσει τον ουρανό? Για πείτε μου, τι θα μετρήσει? Θα μετρήσει αν εγώ ήμουνα διάσημος ποδοσφαιριστής στα νιάτα μου. Ήταν να παίξω ποδόσφαιρο και κάτι μου έκανε ο πατέρας μου και ενευρίασα μαζί του, τσατίστηκα και δεν ξαναπήγα ποτέ. Λέω έτσι είσαι, τώρα θα δεις, δεν ξαναπάω. Και ήταν η μεγαλύτερη ευλογία για μένα. Γιατί ο Θεός με γλίτωσε. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά τότε για μένα ήταν έτσι. Γιατί θα... Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να είχα γίνει. Στον ουρανό, αδερφοί, μετράει το τι θα έχεις κάνει για εκείνον, το πόσο θα έχεις δώσει για εκείνον από τη ζωή σου, από το χρόνο σου. Πόσο θα έχεις αφήσει να χτίσει ο Θεός τη βασιλεία σου. Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις και τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια. Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις όλο το αλεύρι και όλο το λάδι και τα 2 σου λεπτά τα τελευταία. Ε? Ή άμα τα δώσεις δεν θα σου μείνει τίποτα μετά και μετά τι θα γίνει. Ο Θεός, αδερφοί, σε αυτόν που δίνει, το απόθεμά του δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ.
2: Αμήν, αμήν.
1: Ποτέ. Γιατί ο Θεός από τη φύση του βλέπει και φροντίζει. Και ο Κύριος, κλείσουμε με αυτό. Ο Κύριος δεν θέλει πολλοί από μας. Δεν θέλει πολλοί από μας. Μας θέλει ολόκληρο. Σε θέλει ολόκληρο. Θέλει εσένα πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ας σηκωθούμε. Εάν πάρεις και φυσικά τον πλούτο στη ζωή επάνω. Λέει ο Λόγος του Θεού, για διαβάσω ένα εδάφιο. Στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει Παύλος. Διότι δείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, ξέροντας ότι έχετε τον εαυτό σας περιουσία στους ουρανούς καλύτερη και η οποία μένει. Δηλαδή μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να του παίρνουν τα υπάρχοντα και να χαίρεται. Έτσι λέει. Λέει, δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Όχι γιατί είσαστε... Τα βλέπετε μαζοχιστικά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ξέρετε στους εαυτούς σας ότι έχετε περιουσία στους ουρανούς καλύτερη η οποία διαμένει.
2: Αμήν.
1: Σε καλεί ο Κύριος να του δώσεις τα πάντα. Όλο σου το είναι. Και είναι αυτός ο οποίος θα σε φροντίσει, λέει, αυτός που θα αρνηθεί πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, αγρούς για μένα, λέει, θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλον τα αιώνα ζωή αιώνιο. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Ξέρει ότι στην τσέπη σου έχεις 2 λεπτά. Καμιά φορά μπορεί να μην έχεις ούτε 2 λεπτά. Πνευματικά μιλάω. Αισθάνεσαι ότι είσαι άδειος, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι δεν μπορείς να δώσεις τίποτα. Ο Κύριος σε καλεί σε κάθε κατάσταση τη ζωή σου να τον εμπιστευτείς. Και είναι αυτός ο οποίος θα πολλαπλασιάσει μέσα σου. Εκείνος θα πολλαπλασιάσει. Τους 5 άρτους για τα 2 ψάρια, σε ποιους τους έδωσε? στους μαθητές τους έδωσε, τους είπε πάρτε και μοιράστε στα πλήθη. Βλέπετε πώς ο Θεός δουλεύει.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός θέλει να δώσει στους μαθητές. Όχι, τι να κάνουνε. Σκεφτείτε λίγο τον Πέτρο να έλεγε, μόλις του έδινε το ψωμί ο Κύριος, να έλεγε τώρα που πεινάω εγώ κάτσε να φάω, τώρα την περισσέψη θα το δώσω. Δεν έκανε έτσι. Οι μαθητές πήραν και μοίρασαν παντού. Και μάζεψαν ο καθένας ένα κοφίνι πλήρες. Δηλαδή τελικά αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, βρέθηκαν να έχουν ο καθένας ένα γεμάτο κοφίνι. Αυτή η γυναίκα η οποία είχε μια αλευριά, μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι, βρέθηκε να τρώει χρόνια και να μην τελειώνει. Να μην τελειώνει. Αυτός είναι ο τρόπος της ευλογίας, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός καλεί εμάς τώρα να ζήσουμε, να Του παραδώσουμε τα πάντα. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ο Θεός μας είσαι πλούσιος, Κύριε. Και μπροστά Σου ο καθένας από εμάς είναι ο λιγότερο του μηδενός. Και Εσύ μας καλείς, λες τον προφήτη Ισαΐα, να έρθουμε σε Σένα, την πηγή, Κύριε. Εσύ είσαι η πηγή, Χριστέ μου Άγιε. Και το βράδυ αυτό ο καθένας από εμάς δεν έχει δικό του νερό, δεν έχει τίποτα δικό του, αλλά ερχόμαστε μπροστά Σου και ερχόμαστε κάθε μέρα μπροστά Σου για να λάβουμε, Ιησού. Γιατί εμείς είμαστε ενδεείς, Κύριε, χωρίς Εσένα είμαστε τίποτα, Ιησού Άγιε. Ενώ με Σένα μαζί είμαστε τα πάντα.
2: Αμήν.
1: Μπροστά Σου είμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή. Θέλουμε σαν τη χείρα αυτή στα Σαρεπτά της Σιδώνας, η οποία Εσύ την ανέφερες, Κύριε, έφερες το παράδειγμά της. Γιατί ενώ δεν σε γνώριζε, Κύριε, υπάκουσε, πίστεψε στο Λόγο Σου και έδωσε τα πάντα όσα είχε. Έδωσε τα πάντα προκειμένου να ευλογήσει και Εσύ ευλόγησες την ίδια και όλο της τον οίκο, Κύριε. Η χείρα αυτή η οποία έδωσε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, Κύριε. Και αυτό έκανε την καρδιά Σου να σχυρτήσει και να τη θέσει σαν παράδειγμα, Ιησού. Και το βράδυ αυτό είμαστε μπροστά Σου και ξέρω ότι κρατάμε πράγματα για τους εαυτούς μας. Κρατάμε, Κύριε, από την καρδιά μας. Κρατάμε από το χρόνο μας. Κρατάμε από Σένα, Κύριε, πράγματα τα οποία Εσύ μας ζητάς. Και θέλω να έρθεις να ανοίξεις τις καρδιές μας το βράδυ αυτό, να τις ανοίξεις στα βάθη, Κύριε, να δούμε κι εμείς, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, Κύριε, γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα για τους εαυτούς μας. Κύριε, ό,τι κρατάμε για τους εαυτούς μας και το αποταμιεύουμε, το αποθηκεύουμε, τελικά το τρώει το σκουλίκι, Κύριε, το τρώει σκουριά, αλλά είμαστε εδώ για να Σου δώσουμε τα πάντα, Χριστέ μου Άγιε, να μπούμε μέσα στη δόξα Σου με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι. Να δώσουμε ό,τι Εσύ μας ζητάς, Κύριε. Να δώσουμε από το χρόνο μας, να δώσουμε από την καρδιά μας, από τη ζωή μας ολόκληρη, για να δούμε τη Βασιλεία Σου να ευλογείται, Κύριε. Και δεν ζητάς Εσύ γιατί θες να Σου δώσουμε εις ανάγκη, αλλά καθώς βλέπεις την ανταπόκριση αυτή, Εσύ είσαι αυτός που δίνεις πολλαπλάσια πίσω, Κύριε. Είσαι αυτός που προμηθεύει σε εμάς τα πάντα. Τα πάντα, Κύριε Σου. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να ελκύσεις τις καρδιές μας.
2: Αμήν.
1: Κύριε, θέλουμε να έχουμε αγαθή προαίρεση.
2: Αμήν.
1: Ο λαός Σου έδωσε όταν χτιζόταν, όταν φτιαχνόταν η σκηνή του μαρτυρίου, τόσο πολύ που ήρθαν οι δούλοι Σου στον Μωυσή και του είπαν πες το λαό να σταματήσει να δίνει το είναι υπέρ αρκετά. Και αυτή την προαίρεση της καρδιάς θέλουμε να μας δώσεις, Κύριε. Θέλουμε να σηκώσεις από ανάμεσά μας ανθρώπους να σε υπηρετήσουν με όλο τους το είναι, Χριστέ μου. Και είμαστε όλοι εμείς, δεν θέλουμε να λείπει κανείς από αυτή την κατάσταση, Κύριε. Γιατί αυτό είναι που σε ευαρεστεί και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που ευαρεστεί Εσένα, Σωτήρα. Τίποτα λιγότερο, Πατέρα. Σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε, σε ευλογούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

δικιά μας φωνή. Και έχουμε ακούσει τελευταία κηρύγματα για την αγάπη, πως η αγάπη είναι το κλειδί και τα λοιπά και τα λοιπά, και πως πρέπει να έχουμε αγάπη, και ξέρουμε ότι ο Κύριος μας καλεί στην αγάπη, αλλά όσα κηρύγματα και να κάνουμε για την αγάπη, είναι ένα θέμα που είναι πολύπλοκο, δύσκολο θέμα, είναι ένα θέμα που είναι ατελείωτο, και το να μας καλέσει κάποιος στην προσευχή και να νιώσει όπως νιώθει, δεν είναι κάτι που φαίνεται εξωτερικά, αλλά είναι κάτι που γίνεται μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο. Και αυτό είναι μια διεργασία που κάνει ο Κύριος μέσα στο λαό Του, μέσα στην πραγματική Του νύμφη. Αμήν. Και γι' αυτή θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα. Εγώ θα πάω σε κάτι πιο βαθύ, σε αυτό που πραγματικά λέει ο Λόγος του Κυρίου, τι είναι το κλειδί. Και βλέπουμε τον Κύριο για να μας λέει ποιο είναι το κλειδί, και θα το συνδέσουμε βέβαια με την αγάπη και να δούμε πώς συνδέεται όλο αυτό το πράγμα. Λέει στο κατά Λουκάς, στο 11 κεφάλαιο και στο 52, ουέις εσάς τους νομικούς, διότι αφαιρέσατε το κλειδίον της γνώσεως. Σεις δεν εισέλθατε και τους εισερχόμενους εμποδίσατε. Λέει, ξέρετε, μιλούσε εκεί ο Κύριος για τους Φαρισαίους και τους έλεγε, ουέις εσάς γραμματείς, ουέις εσάς Φαρισαίοι. Λέει, τα αυτά που λες, Κύριε, βρίζεις λέει και εμάς, λένε οι νομικοί. Και ο Κύριος συνέχισε το βρυσίδι σε παρένθεση. Ουέ και σε εσάς νομικοί, λέει. Διότι αφαιρέσατε το κλειδίο της γνώσης. Πώς αφαιρεί κάποιος το κλειδί της γνώσης? Και όταν το αφαιρεί το κλειδί της γνώσης, τι γίνεται? Αν αρχίζει σε παρένθεση ο χριστιανισμός και γίνει θρησκεία, τότε έχουμε χάσει το κλειδί. Αμήν. Όταν έχουν γίνει νόμοι τα πράγματα του Κυρίου, τότε έχουμε χάσει το κλειδί. Η γνώση μας οδηγεί να κατανοήσουμε κάτι. Ποιος είναι ο Κύριος μας. Αμήν. Όταν με ευαγγέλισαν εμένα, όταν ήρθε και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου και άρχισε και μου ανοίχτηκε ο λόγος της γραφής μέσα μου, αυτό που ένιωσα, και πιστεύω ότι πάρα πολλοί το έχουμε νιώσει, είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό που με έλκυσε είναι η αγάπη στο πρόσωπό Του. Δηλαδή, το πόσο πολύ με αγαπάει ο Κύριος. Και αυτό είναι που ελκύει τον άνθρωπο. Λέει, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντες προς τον εαυτό μου. Και αυτό που περιμένει ο Κύριος το διαφορετικό να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να τον ελκύσει η αγάπη Του. Αμήν. Να έρθεις πιο κοντά στον Κύριο με αγάπη. Εάν θέλω να προσευχηθώ, το κίνητρό μου πρέπει να είναι πιο η αγάπη. Θέλω να συνομιλήσω μαζί Του, θέλω να μιλήσω μαζί Του, θέλω να μοιραστώ πράγματα. Μήπως όταν, παραδείγματος χάρη, θέλω να πω πράγματα με τη Δέσπο, μήπως δεν γνωρίζουμε τι έγινε με τον ένα και τι έγινε με τον άλλο, αλλά υπάρχουν στιγμές που θέλεις εκείνη την ώρα τι να κάνεις, να συνομιλήσεις, να μοιραστείς μαζί Του πράγματα. Και ο Κύριος ξέρει τι θέλουμε να Του πούμε, ξέρουμε και εμείς την απάντηση, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος, αλλά αυτό δεν σταματάει την κίνησή μας στο να πάμε και να συνομιλήσουμε μαζί Του και να νιώσουμε ανάπαυση. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ελκύει είναι η αγάπη. Αμήν. Και αυτό το κλειδί το έχουν αφαιρέσει, το έχουν κάνει θρησκεία, το έχουν κάνει έναν φοβερό Θεό, έναν εκδικητικό Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το δει τον Θεό με αγάπη. Και ο Κύριος θέλει αυτό να το ανατρέψει σε μας. Θέλει να το αλλάξει αυτό σε μας. Λέει στο άσμα ασμάτων. Και τι σημαίνει άσμα ασμάτων? Όπως λέμε τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων τι είναι? Είναι τα Άγια που ετοίμασε ο Κύριος για τους Άγιους. Ο ξεχωριστός τόπος για τους ξεχωριστούς ανθρώπους. Και όταν μιλάει ο Κύριος για το άσμα ασμάτων, είναι το ομορφότερο άσμα από όλα τα άσματα. Και ποιο είναι το ομορφότερο άσμα των ασμάτων? Γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο? Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό το βιβλίο? Ξέρετε, αυτό το βιβλίο γράφει την ιστορία σου και την ιστορία μου, εάν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο που ο Κύριος ονομάζει νύμφη. Αμήν. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο για την νύμφη Του.
το πώς ξεκινά η νύμφη και στο τέλος ότι αυτή η νύμφη θα καταλήξει

0: στην αρπαγή, θα καταλήξει μαζί του, μέσα στην παρουσία του. Και αυτό ο Κύριος το ονομάζει ότι είναι η ποίηση της ποίησης. Ό,τι καλύτερο υπάρχει από ποίηση είναι αυτό. Είναι κάτι που ο Κύριος το αφιερώνει στην νύφη του και η νύφη του το αφιερώνει στον Κύριο. Βλέπουμε μία εναλλαγή συνέχεια στο να υψώνει και να μιλάει όμορφα, με όμορφα λόγια η Εκκλησία στον Κύριο, η νύφη στον νυφείο, και πάρα πολλές φορές βλέπουμε τον νυφείο, τον Κύριο, να μιλάει πάρα πολύ όμορφα για την Εκκλησία του. Αμήν. Είναι αυτός ο όμορφος διάλογος. Και όπως σας έκανα την περασμένη φορά αυτή την ερώτηση, και πάνω σε αυτή την ερώτηση μιλάμε τώρα, θα μιλήσουμε πάλι σήμερα, λέει στο άσμα Ζμάτων, στο 5 κεφάλαιο και 9 εδάφη. Τι διαφέρει άλλο αγαπητού αγαπητό σου, ωραία μεταξύ των γυναικών? Τι διαφέρει άλλου αγαπητού αγαπητό σου και όρκησα σε εμάς ούτως? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι την αναφέρει σαν την ωραία μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Είναι λοιπόν κάτι ξεχωριστό η νύμφη του Κυρίου. Είναι όμορφη η Εκκλησία του Κυρίου. Και λέει, σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου από άλλον αγαπητό? Ποια είναι η διαφορά? Αυτή την διαφορά τελικά πού μπορούμε να τη δούμε? Πάρα πολλές φορές νιώθουμε απόρριψη μέσα στην προσευχή μας, και αυτό που μας κάνει πάρα πολλές φορές να μην πηγαίνουμε στην προσευχή είναι ότι νιώθουμε ότι ο Θεός μας απορρίπτει. Πάρα πολλές φορές κάνουμε την ερώτηση, πόσο μας αγαπάει ο Κύριος, πόσο με αγαπάει ο Κύριος? Με αγαπάει ο Κύριος? Μ' ακούει ο Κύριος? Ακούει την προσευχή μου? Γιατί δεν μ' ακούει ο Κύριος? Τι γίνεται? Ο Κύριος για όλα αυτά έχει απάντηση. Αμήν. Για όλα έχει απάντηση. Και μας δείχνει μέσα από το άσμα Ζμάτων αυτή την πορεία μας. Λέει, μπορούμε να δούμε ότι η αγάπη έχει ποιότητα, έχει ποσότητα. Καμιά φορά μπορεί να σου πει κάποιος ή να ρωτήσεις κάποιον, και ακόμα και τα παιδάκια, κάνεις αυτή την ερώτηση και λες στο παιδάκι, με αγαπάς? Ναι. Πόσο με αγαπάς? Ή γίνεται η αντίθετη. Ένα παιδάκι μπορεί να σε ρωτήσει, μαμά με αγαπάς, μπαμπά με αγαπάς? Ναι. Πόσο με αγαπάς? Έχει μια ποσότητα και έχει μια ποιότητα αυτή η αγάπη. Θέλει ο άνθρωπος να νιώθει ότι υπάρχει αυτή η ποσότητα και αυτή η ποιότητα της αγάπης στο πρόσωπό του. Ποθούμε αυτή την ποσότητα? Κάποιες φορές, αν ο Κύριος δεν μας απαντήσει στην προσευχή μας, αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Όμως ο Κύριος θέλει να μας διδάξει πολλά πράγματα σήμερα. Αμήν. Θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό ο Κύριος. Λέει στο κατά Ιωάννη, ξέρετε, αυτό ήταν ακόμα στην αρχή της διακονίας του και μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μιλάει στον Νικόδημο και του λέει διάφορα του Νικόδημου όσον αφορά την αναγέννηση. Κάποια στιγμή του μιλάει για αυτή την ποσότητα της αγάπης και του λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύω εις αυτόν. Βλέπετε, μας απαντάει ο Ιησούς πριν ακόμα σταυρωθεί. Είχε σταυρωθεί ο Κύριος? Όταν το λέμε αυτό το εδάφιο εμείς και το λέμε τόσο αυθόρμητα, είναι ένα εδάφιο πια που το γνωρίζουμε απ' έξω, κατά Ιωάννη γάμα 13, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύω εις αυτόν. Και, αυτό όμως δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι ο Ιησούς το είπε πριν σταυρωθεί. Αμήν. Δηλαδή αυτό που αντιλήφθηκε ο Ιησούς ήταν την ποσότητα και την ποιότητα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Αμήν. Απαντάει λοιπόν στην ποσότητα. Πόσο με αγαπάει ο Κύριος? Λέει, τόσο σε αγαπάει ο Κύριος, ώστε έδωκε εμένα για να μην χαθείς. Πριν το δώσει. Δηλαδή ήξερε ο Κύριος ότι αυτός είναι δοσμένος, είναι δώρο του Κυρίου, για να μην χαθεί ο Νικόδημος. Είναι σαν να του λέγε, ξέρεις ο Νικόδημος, μα εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Και του λέει, τόσο σε αγάπησε ο πατέρας, ώστε έδωκε εμένα για να μην χαθείς εσύ. Άρα ο Ιησούς, τέλεια διάνοια, τέλειος νους, αμήν. Αυτό που κατάλαβε περισσότερο από κάθε τι άλλο, είναι την αγάπη του πατέρα. Ώστε να μπορέσει ο ίδιος, να γίνει αυτό το δώρο. Αμήν. Ναι, ο Θεός έδωσε το γιο του, αλλά έπρεπε και ο γιος τι να κάνει. Τι έπρεπε ο γιος να κάνει. Να δεχτεί. Αμήν. Να γίνει η έκφραση της αγάπης του πατέρα. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Είναι σαν να διάβαζε εκεί τη θυσία του Αβραάμ που είχε πει ότι ο Αβραάμ έμελε να δει τις ημέρες μου και χάρηκε. Και καθώς το διάβαζε, ο Ιησούς αυτό ενθουσιάστηκε. Κατάλαβε ο Κύριος ότι αυτό το κρυάρι που πήρε τελικά ο Αβραάμ και θυσίασε, αντί τον Ισαάκ, αντί το γιο του, ήταν ποιος. Ποιος ήτανε. Αυτός. Αλλά έπρεπε σαν τον Ισαάκ να δεχτεί το μαχαίρι του πατέρα πάνω του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό. Και κατάλαβε ότι όλη αυτή η κίνηση του πατέρα, η κρίση του πατέρα επάνω στο γιο, ήταν από ένα κίνητρο που ήταν τι. Αγάπης. Προσέξτε. Εάν το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, αλλάζει πάρα πολύ το σκεπτικό μέσα μας όσον αφορά τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να καταλάβουμε δηλαδή την αγάπη του. Αυτό που μπορώ να δω από τη δικιά μου ζωή, όταν αντιλήφθηκα την αγάπη του πατέρα και όταν μιλούσαμε με διάφορους φίλους της Δέσπος, τους δικούς μας φίλους, και μας λέγανε τι συμβαίνει μέσα στη ζωή σου. Και αυτό που είχα πάντα μέσα μου σαν παράδειγμα ήταν το πολύτιμο μαργαριτάρι. Όταν το βρεις αυτό, πουλάς όλα τα άλλα για να αγοράσεις αυτό το μαργαρίτι. Είναι τόσο μεγάλος ο θησαυρός που μας δίνει ο Κύριος, που όλα τα άλλα πλέον δεν έχουν κανένα νόημα. Ο Κύριος όμως ζητάει απόδειξη αυτής της αγάπης. Αμήν. Ζητάει απόδειξη. Θέλει να δει τη γνησιότητα της αγάπης μας. Και για να είμαστε σήμερα όλοι εδώ πέρα που είμαστε στα Χανιά και να ζητούμε τον Κύριο, εγώ έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Αμήν. Που θα έδειχνε στον Κύριο ότι τον αγαπάω περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Τον αγαπάω περισσότερο από την μητέρα μου, τον αγαπάω περισσότερο από τον πατέρα μου, τον αγαπάω περισσότερο από την οικογένειά μου, τον αγαπάω περισσότερο από τους φίλους μου, θα τους στερηθώ για χρόνια, θα στερηθώ τα χωράφια μου, θα στερηθώ τα σπίτια μου, θα στερηθώ τα πάντα, γιατί αγαπάω αυτόν. Αμήν. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει το λαό του Κυρίου, ξεχωρίζει την νύμφη του Κυρίου. Δεν γίνεται όμως από τη μια στιγμή στην άλλη πάρα πολλές φορές. Ξέρετε, το πόσο αγαπάμε, γιατί καμιά φορά λέμε, εγώ ξέρω εγώ τον, τι να πω, τον αγαπάω τον Σαν. Αμήν. Τον αγαπάω τον Σαν. Ή να πω, τον αγαπάω τον Γιώργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αγαπάς κάποιον και διαφορετικοί τρόποι. Αμήν. Εάν ο Γιώργος είναι άρρωστος, ποιος θα είναι δίπλα του, ποιος του κάνει το τσάι του, ποιος θα τον τρέχει στο γιατρό, ποιος. Ε? Μήπως λοιπόν τον αγαπάω περισσότερο τον Γιώργο από τη Στέλλα. Ε? Τι λέτε. Είναι διαφορετική αγάπη. Αμήν. Είναι εντελώς διαφορετική η αγάπη που έχει. Αλλά θέλω να δούμε όλη αυτή την αγάπη. Γιατί καμιά φορά τι λέμε, για να ελκύσουμε έναν άνθρωπο, να τον ευαγγελίσουμε, πρέπει να τον αγαπάμε. Πόσο τον αγαπάς. Άντε και βρίσκεις έναν άστεγο και του παίρνεις μια φορά φαγητό, πόσες φορές μπορείς να του πάρεις. Και είναι ένας. Αν είναι δύο, αν είναι τρεις, που έχει γεμίσει ο κόσμος φτωχούς. Μπαίνεις κάπου και βλέπεις τόσες αρρώστιες, τόσα παιδάκια που έχουν ασθένειες και ζητάνε συνέχεια χρήματα για οικογένειες, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, και εσύ λες, αν δώσω και εδώ, αν δώσω και εδώ, αν δώσω και εκεί, μετά τι θα γίνει με μένα? Μακάρι να είχα, τι να έκανα? Να έδινα. Μήπως δεν έχουμε αγάπη για αυτούς? Ή ποιο είδος αγάπης είναι αυτό που ζητάει ο Θεός για να έχουμε σε αυτούς? Βλέπετε, είναι πολύπλοκη η αγάπη. Αμήν. Πώς μας αγαπάει ο Θεός? Πώς μας αγαπάει? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε την αγάπη του αλουνού. Αμήν. Βλέπετε, είναι εντελώς διαφορετική η αγάπη. Είναι ποιότητα και ποσότητα, και είναι και διάφορες άλλες καταστάσεις που μας δείχνουν την αγάπη. Λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, πριν πάμε στον Απόστολο Παύλο στη Β' Κορυθίους, πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, που λέει ο Κύριος στο 15 κεφάλαιο και 13 εδάφιο: «Μεγαλυτέρα ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τι στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού». Αν θέλουμε να φτάσουμε στο μεγαλείο αυτής της αγάπης που θέλει να φτάσουμε ο Κύριος, είναι να βάλουμε τη ψυχή μας για τους φίλους μας. Αμήν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη από αυτή την αγάπη. Και αυτή η αγάπη εκφράζει την αγάπη του Ιησού Χριστού, που βέβαια ο Ιησούς Χριστός την πήρε με αποκάλυψη από το πόσο αγάπη έχει ο Πατέρας. Γι' αυτό μιλάμε για το κλειδί της γνώσης. Αμήν. Όταν λοιπόν υπάρχει το κλειδί της γνώσης μέσα μας, το τι είναι ο Πατέρας, ποιος είναι ο Πατέρας, πώς μας αγαπάει ο Πατέρας, τότε αυτομάτως αλλάζουν πολλά πράγματα μέσα μας, ώστε να μπορούμε να αγαπάμε με ποιότητα και ποσότητα όπως πρέπει και όπου πρέπει. Αμήν. Και με τον τρόπο που πρέπει. Και μας δείχνει ο Απόστολος Παύλος, θα πάμε πρώτα σε αυτού του είδους την αγάπη, μετά θα μιλήσουμε πιο πολύ για του Κυρίου, Β' Κορυνθίους 12 και 14. «Ιδού τρίτη φορά είμαι έτοιμος να έρθω προς εσάς, και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά εμάς. Διότι δεν χρεωστούσε τα τέκνα να θησαυρίζουν για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Εγώ δε με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει, και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και εγώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο». Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι προσπαθώ να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο, αμήν, και να τρέξω για σας χωρίς να υπάρχει καμιά επιβάρηση, και δείχνει ένα παράδειγμα ότι τους νιώθει σαν τα παιδιά του και λέει δεν θέλω να σας επιβαρύνω, γιατί τα παιδιά δεν χρωστάνε να επιβαρύνονται για τον πατέρα, αλλά ο πατέρας, βλέπετε εκεί είναι πιανού καρδιά του πατέρα, η πατρική καρδιά, δηλαδή αυτό που έχει αποκάλυψει μέσα του ο Απόστολος Παύλος είναι η καρδιά του πατέρα. Αλλά λέει ο πατέρας χρωστά να θησαυρίζει για τα παιδιά του. Αμήν. Και βλέπετε υπάρχει τώρα εδώ μια ποσότητα της αγάπης. Λέει εάν και εγώ σας αγαπάω περισσότερο. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια ποσότητα της αγάπης. Και μπορεί ο Παύλος να αγαπάει περισσότερο και η Εκκλησία να τον αγαπούσε λιγότερο. Γιατί? Γιατί ήταν ο πατέρας. Έπρεπε εκεί να εκφράσει την καρδιά τίνος του πατέρα. Αμήν. Ό,τι και να σου κάνει το παιδί σου, τι θα πεις? Θα έρθει, θα σε επιβαρύνει, θα κάνει τα λάθη του, θα κάνει. Εσύ τι θα πεις? Μπαμπά, θέλω και αυτό. Ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, θα κάνουμε και αυτό. Και μέσα από την καρδιά σου τι κάνεις συνέχεια? Δίνεις. Αμήν. Ζεις για το παιδί σου. Τα έχουμε περάσει αυτά? Τα έχουμε περάσει. Για να έχουμε λοιπόν τόσο μεγάλη αγάπη, πρέπει να έχουμε γνωρίσει αυτή την αγάπη. Όταν γνωρίσουμε αυτή την αγάπη, μας φέρει στα άκρα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια στιγμή να υπάρξει χωρισμός. Αμήν. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε με τον Κύριο. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους στο 8 κεφάλαιο και 35. Τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Υπάρχει κάτι που μπορεί να με χωρίσει? Θλίψη? Δεν γίνεται. Ο Κύριος μου το έχει πει. Τι μου είπε ο Κύριος? Μέσα από πολλές θλίψεις θα εισέλθουμε μέσα στην βασιλεία του. Αμήν. Μου το έχει πει ο Κύριος. Μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες. Ότι οι εχθροί μου θα γίνουν ακόμα και οι οικοί μου. Οι άνθρωποι που αγαπώ θα έρθουν εναντίον μου. Οι φίλοι μου. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο φίλος του Κυρίου εσήκωσε την πτέρνα εναντίον του Ιησού. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να με χωρίσει κάτι από την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Γιατί την έχω γνωρίσει αυτή την αγάπη. Αμήν. Διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχερα. Καθώς είναι λεγεγραμμένο ότι ένεκάν σου θανατώμεθα όλη τη μέρα. Λογιστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Και αυτά είναι ό,τι έχει να κάνει αυτό, έχει να κάνει με την ύφη του. Έχει να κάνει με την εκκλησία του. Αλλά εις πάντα ταύτα επερνικόμε δια του αγαπήσαντος ημάς. Βλέπεις έναν εφιάλτη όπως είδε ο αδερφός μας και έρχεται ο διάβολος. Αυτή είναι η δουλειά του. Είχε ένας αδερφός μια διακονία που έκβαλε δαιμόνια. Την έχουμε πει αυτή την ιστορία, ε? Όταν πηγαίνεις εναντίον στον διάβολο, ο διάβολος τι νομίζετε θα κάτσει έτσι? Επίθεση εσύ, επίθεση κι αυτός. Μιλάς για τον Κύριο, θα σου επιτεθώ. Και τι θα κάνω, θα ράψω το στόμα μου? Για θα το επιτεθώ κι εγώ. Θα με φοβήσει επειδή έχει φωνή σαν λοντάρι? Ή θα κάτσω μπροστά και ο λέων του Ιούδα από πίσω μου θα βρυχήσει? Θα σταθώ. Και ξέρω ότι ο διάβολος είναι πιο δυνατός από μένα. Αλλά ο λέων του Ιούδα που είναι μαζί με μένα τι θα κάνει? Θα βρυχήσει. Και όταν βρυχήσει ο Κύριος τι θα κάνει? Στο όνομα του Ιησού ξαφανίστηκε. Αμήν. Αυτός πήγαινε και πείραζε τον άνθρωπο του Κυρίου μέχρι τα έκανε όλα πάνω κάτω στο σπίτι του. Σήκωνε κρεβάτια. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, το ανοίγει. Διάβολε, πάλι επίθεση. Βάρτα όλα στη θέση σου και ξανάρχομαι. Μας φαίνονται απίστευτα πράγματα, ε? Ανάλογα την εξουσία που μας ανεβάζει ο Κύριος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αμήν. Ανάλογα τη δύναμη. Γνωρίζουμε την αγάπη του Κυρίου. Επειδή, λέει, ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος. Την έχουμε αυτή, αυτό το, είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό μέσα μας. Είμαστε οι νύμφοι του. Λέει, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να με χωρίσει. Να χωρίσει μας, λέει. Από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Είναι σαν να νιώθεις ότι είσαι μέσα στην αγκαλιά του. Και άμα φύγω από αυτή την αγκαλιά, πού θα πάω? Δύο αγκαλιές υπάρχουν. Λέει, τον έναν θα αγαπήσεις ή θα τον περιφρονήσεις και θα τον μισήσεις. Εάν περιφρονήσω τον Κύριο και τον μισήσω, σε ποιανού αγκαλιά θα πέσω? Όμως αν έχω καταλάβει την αγάπη του Κυρίου, αμήν, δεν θα με τραβήξει με τα λαμπιόνια του αυτός, με όλα αυτά τα φθηνά κόλπα. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να με τραβήξει. Πώς ξεκινάει η ζωή μας με τον Κύριο? Πώς ξεκινάει η νύμφη του Κυρίου? Κοιτάξτε τι λέει στο άσμασμά του. Άσμας βάθω 3 κεφάλαιο και 1. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον, τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Λέει, τη νύχτα επί της κλίνης μου. Συνήθως στην κλίνη μας τι κάνουμε? Ακόμα η κλίνη της δεν έγινε κλίνη τους. Το καταλαβαίνουμε. Είναι δικιά της ακόμα η κλίνη της εκκλησίας. Και πάνω σε αυτή την κλίνη τι κάνει? Κοιμάται. Και λέει, τον ζήτησε αυτόν. Πόσες φορές ζητήσαμε τον Κύριο και ο Κύριος ουκη φωνή ουκη ακρόση. Δεν μας απαντάει. Και όταν δεν σε απαντάει, πώς νιώθεις? Α, αφού του ζήτησα του Κυρίου το, προσευχήθηκα 40 φορές και δεν μου απάντησε, δεν μου μίλησε, δεν το βρήκα. Τι, πώς νιώθεις? Άρα ο Κύριος ήκανε εμένα, δεν με αγαπάει, δεν με ακούει, άρα γιατί να πάω κι εγώ πού? Στην προσευχή. Ποιος είναι ο λόγος? Ο άλλος πάει στην προσευχή γιατί είναι πανηγύρι γι' αυτόν. Εμένα δεν είναι πανηγύρι. Πάω και προσεύχομαι, αλλά ούκη φωνή, ούκη να κρόαση. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει εδώ στο άσμα σμάτων αυτή να είναι πια η νύμφη. Κοιτάξτε μετά τι κάνει αυτή η νύμφη, τι κάνει αυτή η εκκλησία. Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλη, στις αγορές, στις πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Συνεχίζει, λέει, θα βγω έξω στις αγορές, θα βγω στις πλατείες. Μέχρι τι να κάνω? Μέχρι να βρω αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Άρα πρέπει μέσα μου να νιώθω αγάπη για τον Κύριο, είτε μου μιλάει είτε όχι. Δεν υπάρχει θέμα απόρριψης εκεί. Πρέπει να ψάξω, να δω πού είναι, γιατί δεν μου μιλάει. Αμήν. Να συνεχίσω. Γιατί? Γιατί τον αγαπάει η ψυχή μου. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές ο Κύριος υποτίθεται ότι δεν μας ακούει, υποτίθεται ότι δεν απαντάει, γιατί τι θέλει να δει? Τι θέλει να δει? Την αγάπη σου. Αμήν. Τον αγαπάς για αυτό που είναι. Για μήπως τον αγαπάμε γιατί ο Κύριος μας τάει σε 5.000 άρτους και ψαράκια? Μας ταΐζει ο Κύριος, αμήν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος κάνει πάντα κάποιες δοκιμές. Α, ο Κύριος με άκουσε, με τάισε, μου δώσε αυτό που ήθελα, μου δώσε ψαράκια, μου δώσε αυτό, μου δώσε το ένα, μου δώσε το άλλο, με θεράπευσε ο Κύριος, όλα καλά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εσύ τον ακούς? Τον ψάχνεις? Θέλεις να ακούσεις τη φωνή του? Θέλεις να απαντήσει για σένα, να σου μιλήσει πνευματικά? Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει τι? Γιατί θέλει να μας μιλήσει? Για εδώ, για αυτά που έχουμε ανάγκη, αν του ζητήσουμε παπούτσια, αν του ζητήσουμε. Για, ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει για τη βασιλεία του. Για, ο Κύριος θέλει να μας κάνει την νύφη του, να είμαστε ένα μαζί με αυτόν. Αυτό λοιπόν που ξεχωρίζει την νύφη του Κυρίου είναι η αγάπη της, η συνεχής αγάπη της για τον Κύριο. Αμήν. Συνεχίζουμε να τον αγαπάμε είτε νομίζουμε ότι δεν μας ακούει είτε όχι, και το ψάχνουμε τελείως. Και λέει, εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Βλέπετε, είναι σαν να, τι είναι σαν να κάνει ο Κύριος? Παιχνιδάκια. Σαν να σου κρύβεται. Και είναι ένα κρυφτό παράξενο. Έχετε παίξει ποτέ κρυφτό με παιδάκια? Εμείς είμαστε σαν τα παιδάκια. Κρυβόμαστε και φαινόμαστε. Και εγώ σαν παππούς πάω και κρύβομαι κάπου που ξέρω, βέβαια. Και που είναι απλό το κρύψιμο, δεν είναι τίποτα. Αλλά η Λυδία δεν με βρίσκει. Για να με βρει πρέπει να βγάλω τα πατουχάκια μου έξω. Να τα δει. Κάπως έτσι μας κρύβεται ο Κύριος. Αμήν. Μας κρύβεται, αλλά θέλει και τι να κάνουμε? Και να το βρούμε τον Κύριο. Να ψάξουμε, θέλει δηλαδή να τον ψάξουμε τον Κύριο. Αυτό ακριβώς θέλει ο Κύριος. Με έβρικαν οι φύλακες, λέει στο 3, οι περιερχόμενοι την πόλη. Μην είδατε εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου? Μετά λέει, αφού ο λίγο επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου. Τον αγαπάει η ψυχή μας, αδερφοί. Άμα τον αγαπάει η ψυχή μας, κάποια στιγμή τι θα κάνεις? Θα τον βρεις. Αμήν. Θα τον βρεις. Έπιασα αυτόν και δεν άφηκα αυτόν. Εωσού εισήγαγω αυτό εις τον οίκο της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης με. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τα ζορκάδας και εις τα σελάφους του αγρού, να μην εξεγείρετε μηδέν να εξυπνήσετε την αγάπη μου εωσού θελείς. Παράξενο, ε. Τον έβαλε στο κρεβάτι της και ο Κύριος τι έκανε, ε. Κοιμήθηκε. Αμήν. Ο Κύριος τι κάνει, πως κοιμάται. Αμήν. Και λέει, μην το ξυπνήσετε εωσού ο Κύριος θελήσει. Ξέρετε, ο Κύριος θα κάνει αναζωπήρωση όταν αυτός θελήσει. Αμήν. Μέχρι τότε η νύμφη τι πρέπει να κάνει, αδερφή. Τι πρέπει να κάνει η νύμφη. Να ετοιμάζεται. Μέχρι τι να κάνει. Μέχρι να ξυπνήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κύριος τώρα φτάνει σε ένα σημείο πάλι να ξαναεπισκεφθεί κάποια στιγμή την νύφη του. Νύφη πλέον είναι έτοιμη. Αλλά είναι πάλι σε μια κατάσταση, τι κάνει? Πάλι κοιμάται. Είναι στο άσμασμά του στο 5 κεφάλαιο και 2 εδάφη. Είναι αυτό που λέμε τώρα, είναι σαν να του έδωσε ένα γερό τράνταγμα ο κύριος του Σαμουήλ. Ξύπνα, κάθε φορά που υπάρχει προσευχή είναι πανηγύρι. Με άγγισε. Με άγγισε γιατί ο αδερφός είναι αυτός, η μαρτυρία του είναι αυτή, είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνω κι εγώ σαν γι' αυτόν. Πρέπει να νιώσω κι εγώ σαν γι' αυτόν. Και μπορεί να πάω μια, δυο, τρεις φορές την προσευχή και να μην το νιώσω. Για να το νιώσω πρέπει να περάσω κι εγώ από αυτήν την κατάσταση. Αμήν. Πρέπει να περάσω κι εγώ από αυτήν την κατάσταση. Να δει ο Κύριος τη δικιά μου αγάπη. Και σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος επισκέπτεται πάλι την εκκλησία και λέει, τώρα, εγώ κοιμάμαι. Είμαστε αναπαυμένοι με τον Κύριο. Ο Κύριος τώρα μας αγαπάει, είναι στον κοιτώνα μας, είναι μαζί μας. Τελείωσε. Και αυτή η κατάσταση τι μας κάνει? Μας κοιμίζει. Σαν τους μαθητές του Ιησού. Ο Ιησούς ήταν μαζί τους, ήταν ανάμεσά τους. Και έτσι δεν είχαν ανάγκη ούτε καν να νηστέψουν. Λένε, γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν? Γιατί ο νηφίος είναι μαζί τους. Άμα ο νηφίος πάει μαζί με την νύφη, ποιος είναι ο λόγος να μην πάνε μέσα σε ένα εστιατόριο και να φάνε μαζί? Όταν όμως ο νηφίος λείπει, η νύφη είναι χωρίς τον νηφίο της. Αμήν. Και δείχνει πάλι την κατάσταση της εκκλησίας αυτή. Εγώ κοιμάμαι, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα, κοιτάξτε τι είναι. Έχει γίνει μια αλλαγή μέσα στην νύφη όλο αυτό τον καιρό. Αμήν. Ξέρει ότι κάποια στιγμή ο νηφίος τι θα κάνει? Θα γερθεί. Βέβαια δεν καταλαβαίνει την ώρα, αλλά η καρδιά της τι κάνει? Λέει, εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί. Αμήν. Η καρδιά μας πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άγρυπνης. Λέει, αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει ποιος. Ποιος θα έρθει? Ο νυμφίος. Αμήν. Και περιμένει, όχι από τις άλλες εκκλησίες, ούτε από τους άλλους. Περιμένει ο Κύριος από σένα, που θέλεις να είσαι μέσα στην νύμφη του. Να είσαι σε μια κατάσταση πνευματικής αγρύπνειας. Αμήν. Η καρδιά σου να είναι στραμμένη προς τον Κύριο. Να είναι τα αισθητήριά σου τεντωμένα πότε ο Κύριος θα έρθει. Τι κάνει ο Κύριος, πώς πάει ο Κύριος. Μελετάω, διαβάζω τις προφητείες. Προσεύχομαι, Κύριε, τι γίνεται, πότε θα έρθεις. Αμήν. Είμαι σε μια κατάσταση ετοιμότητας. Γι' αυτό δείχνει αυτή την ετοιμότητα. Λέει, η φωνή του αγαπητού μου κρούει. Ιδού ήσταμε στην θύρα και κρούω, λέει ο Κύριος. Άνοιξον με, αδερφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Διότι η κεφαλή μου γέμισε από δρόσου, η βοστρίχη μου από ψεκάδων της νυχτός. Πώς να σου ανοίξω? Έχω βάψει τα νύχια μου. Πώς να σηκωθώ? Έχω πληθεί, έχω ντυθεί, είμαι ξαπλωμένη. Δείχνει ότι είχε μια κατάσταση ετοιμότητας. Αμήν. Άκουσε τη φωνή, αλλά δεν περίμενε να έρθει τόσο γρήγορα ο νυμφίος. Σηκώστηκε, αντέδρασε. Λέει, σηκώστηκα να το ανοίξω, αλλά μέχρι να το ανοίξει, τι έκανε ο Κύριος? Έφυγε. Τι περιμένει ο Κύριος μετά? Πάλι. Τι περιμένει? Κυνήγησέ τον. Αμήν. Δείξε την αγάπη σου για αυτόν. Όταν αγαπάς κάποιον και ξέρεις την αξία του, ξέρεις το τι είναι, τότε αξίζει και τι να κάνεις? Να τον κυνηγήσεις. Αφού έφυγε και αυτά, δεν με αγαπάει. Μα ο Κύριος σου απάντησε στην ποσότητα της αγάπης που του είπες, Κύριε, πόσο πολύ με αγαπάς. Ο Κύριος σου απάντησε: τόσο αγάπησα ώστε έδωκα το γιο μου. Το ρώτησα: γιέ μου, θέλεις να θυσιαστείς? Έδωσε όλη τη ζωή του πέρα από το σταυρό. Έπρεπε να αγιαστεί, να αφήσει τα όνειρά του, να αφήσει τις επιδιώξεις του. Εμείς υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος άνθρωπος να τον ευαγγελίσουμε και επειδή έχουμε ένα γεύμα, ένα φαγητό, μας έχουν καλέσει κάπου, του λες: και αύριο μέρα είναι ρε παιδί μου, δεν χάσαμε και τίποτα. Ο Κύριος τα άφησε όλα κάτω. Δεν είχε όνειρα, δεν είχε επιδιώξεις. Η ζωή του ήταν προσευχή, κοινωνία με τον Πατέρα και να υπηρετεί το λαό του Θεού όλα του τα χρόνια. Αμήν. Δηλαδή τα χρόνια του, σε παρένθεση, τα έχασε, αλλά στην ουσία τι έκανε? Τα κέρδισε. Αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα. Και περιμένει τώρα με τη σειρά μας εμείς να αντιληφθούμε το πόσο ο Θεός μας αγαπάει, πόσο ο Ιησούς μας αγαπάει. Και να πιάσουμε να τον κυνηγήσουμε, όπως λέει στην αρχή, στην πρώτη επίσκεψη αυτή, τον αγκάλιασα για να μην μου φύγει. Τον έβαλα μέσα στον κοιτώνα. Εδώ θα μείνεις μαζί με μένα, τελείωσε, δεν φεύγεις μέσα από τη ζωή μου. Και πάλι έρχεται ο διάβολος σιγά σιγά, μας ξεγελάει. Αλλά βλέπετε, συνέχισε και τον κυνήγησε. Και φτάνουμε σε αυτή την ερώτηση, όταν βρήκε πια τους ανθρώπους αυτοί που τη ρωτούσαν: σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου? Βλέπουμε, στο άσμασμά των υπάρχουν συνέχεια φιλοφρονήσεις. Μια μιλάει ο αγαπητός για την νύφη και βλέπει την ομορφιά της, το πόσο όμορφος μας βλέπει, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Και από την άλλη μιλάει η νύμφη για το πόσο όμορφος είναι ο Κύριος της, πόσο όμορφος είναι ο νυφίος. Έχουμε αντιληφθεί, αδερφοί, πόσο αγαπητός είναι ο αγαπητός μας? Το πόσο μας αγαπάει ο Κύριος? Το πώς μας βλέπει ο Κύριος? Το πώς μας μιλάει ο Κύριος? Αυτό είναι ικανό να αλλάξει όλο το είναι μας μέσα. Όταν καταλάβεις, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι ένας κακός Θεός, ότι περιμένει να αμαρτήσεις για να σε τιμωρήσει και τα λοιπά και τα λοιπά, που αυτά δεν πρεσβεύουν τον Κύριό μας. Λέει: εγώ δεν ήρθα να κρίνω τη γη, ήρθα να σώσω. Αμήν. Ήρθα να σώσω. Και απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις και λέει στο 5, ας μας πάνε το 5-10, ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Βάλε μου όσους θέλεις μπροστά, μίλα μου για τον Αλλάχ, μίλα μου για τον Βούδα, μίλα μου για τον Άγιο Παΐσιο, μίλα μου για τον Άγιο Ελπίδιο, μίλα μου για τον Άγιο Μη Ελπίδιο, για όποιον θέλεις μίλα μου. Ο αγαπητός μου είναι ξεχωριστός από όλους αυτούς. Είναι ντυμένος στα λευκά. Είναι δίκαιος. Είναι ερυθρός. Έδωσε το αίμα του για μένα. Δεν υπάρχει προσωποληψία μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπάει κάποιον καλύτερα από ό,τι αγαπάει εμένα. Το θέμα είναι πόσο εγώ τον αγαπάω. Η αγάπη είναι ανταποδοτική. Αμήν. Λέει: η κεφαλή αυτού είναι χρυσή όδε δοκιμασμένο. Η πλοκάμη αυτού κλάδι φοινικών. Μελάνης ως κόραξ. Λέει: το κεφάλι του είναι σαν ένα χρυσίο που είναι δοκιμασμένο. Δηλαδή οι σκέψεις του για σένα, αδερφοί, τι είναι? Δεν υπάρχει κάτι που να έχει ο Κύριος κακό μέσα του. Δεν υπάρχει σκουριά. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι φθαρτό μέσα του. Αμήν. Είναι Άγιος ο Κύριος. Και αυτό που είναι το ποιόν του, που είναι το κεφάλι του, εκφράζεται μετά και στο υπόλοιπο του σώμα. Αμήν. Στο υπόλοιπο του σώμα. Λέει: η οφθαλμή αυτού ως περιστερών, επί των ρίακων των υδάτων, λελουμένη εν γαλακτή, καθήμενη ως λίθεν θέσεως. Μα τα μάτια του στην Αποκάλυψη πώς τα βλέπει ο Ιωάννης? Πώς τα βλέπει τα μάτια του? Σαν φλόγα πυρός. Αν τα δεις τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, πώς θα νιώσεις? Πώς θα νιώθεις? Να σε διαπερνάνε τις σκέψεις σου, τους διαλογισμούς σου, ό,τι έχεις σκεφτεί για τα αδέρφια σου, για τον πατέρα σου, για τη μάνα σου, για το ένα, για το άλλο, για τα παιδιά σου. Αμήν. Φοβάσαι αυτό το βλέμμα. Όμως είναι διαφορετικό όταν τον αγαπάς και ο Κύριος σε βλέπει πώς. Πώς σε βλέπει ο Κύριος. Ε. Λέει ο αγαπητός μου, λέει, έχει μάτια σαν περιστεράς. Άρα πώς σε βλέπει ο Κύριος. Με χάρη. Σαν περιστερά. Βλέπετε, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, είναι λέον, αλλά είναι και αμνός. Για την εκκλησία του ο Κύριος τι είναι για σένα και για μένα. Πώς νιώθει η εκκλησία τον Κύριο. Αν τον νιώθει σαν λέον, δεν τον έχεις καταλάβει, είναι αμνός. Όταν θα πας στον ουρανό θα το δεις, λέει, σαν αμνό που σφάχτηκε για σένα. Τι δείχνει εκεί πάλι ο Κύριος. Την αγάπη του. Λεοντάρι ο Κύριος και αετός και με φλόγες πυρό στα μάτια του παρουσιάζεται στους εχθρούς του. Αμήν. Σε αυτούς που θα κρίνει ο Κύριος και καταλαβαίνουν τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός και θα τους κρίνει, τελείωσε. Όμως όταν η εκκλησία έχει μάτια περιστεράς, αμήν, έτσι δεν λέει μέσα ότι τα μάτια της είναι σαν το περιστέρι της εκκλησίας. Αν λοιπόν εμείς το βλέπουμε σαν περιστέρι, ο Κύριος πώς θα μας βλέπει. Ε, σαν περιστέρι. Αν τον αγαπάμε τον Κύριο, ο Κύριος μας βλέπει με αγάπη. Μας βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένα διαφορετικό μέτρο σύγκρισης. Ο Κύριος λέει στο κατά Ιωάννη, πάμε λίγο παρακάτω πριν μιλήσουμε για αυτά, στο 13 κεφάλαιο και 1. Προδέτης εορτής, λέει, του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού για να μετάβει εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του. Ποιους αγάπησε? Ποιους αγάπησε? Ε, τους ειδικούς του. Μα λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ναι, έχει αγάπη για όλο τον κόσμο και θέλει να σωθούνε. Αλλά υπάρχουν και οι δικοί του. Οι δικοί του πώς τον βλέπουν τον Κύριο? Πώς τον βλέπουνε? Σαν μάτια περιστεράς. Αμήν. Τον αγαπάνε τον Κύριο. Και εφόσον τον αγαπάνε ο Κύριος, αυτή η αγάπη τι γίνεται? Ξαναγυρίζει πίσω. Λέει, τόσο αγάπησε τους δικούς του. Θέλεις να είσαι δικός του? Ωραία. Τι είναι αυτό που μπορεί να με κάνει δικό του? Τι μπορεί να με κάνει νύμφη του? Τι μπορεί να με κάνει λαό του? Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι την αγάπη του. Αμήν. Ο τρόπος που βλέπω τον Κύριό μου. Αυτός ο τρόπος θα με οδηγήσει να ευαγγελίσω ανθρώπους, να αγαπήσω ανθρώπους. Αυτός ο τρόπος θα με κάνει να αγαπήσω πρώτα απ' όλα τον ίδιο. Αμήν. Να αγαπήσω το σώμα του, να αγαπήσω την εκκλησία του. Εάν θέλω αυτή η αγάπη να έρθει πάνω μου, πρέπει πρώτα να γνωρίσω την αγάπη του Κυρίου σε μένα. Για να κάνει ο Κύριος αυτό το έργο που έκανε για μας, έπρεπε να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό ξεκινάει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δεν μίλησε για τον εαυτό του πρώτα. Για ποιον μίλησε? Αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα που είχε για το λαό του. Και αυτή η αγάπη που είχε ο Θεός για σένα και για μένα είναι αυτή η αγάπη που βρήκε ανταπόκριση στον Ιησού για να μπορέσει να δώσει τον εαυτό του. Όταν λοιπόν αντιληφθούμε την αγάπη που έχει ο Θεός για μας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε και την αγάπη που έχει ο Θεός για τον λαό του. Αμήν. Να καταλάβουμε αυτή την αγάπη που έχει ο Θεός για τον λαό του. Και λέει, προδέτης εορτής του Πάσχα, ξεύρουν ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Μέχρι τέλους. Υπήρχε αυτή η αγάπη. Πώς τον βλέπανε, παρόλο που όταν ο Κύριος τους ζήτησε να προσευχηθούν, τι κάνανε? Ε? Θυμάστε, ήταν η ίδια ώρα, έλα. Είναι η ώρα να προσευχηθείτε λίγο για μένα. Από ποιους ζήτησε αγάπη? Από ποιους ζήτησε μάλλον προσευχή? Από αυτούς που τον αγαπούσαν. Αμήν. Τι κάνανε αυτοί που τον αγαπούσαν? Κοιμόμενοι, λέει, υπό λύπης. Ο Κύριος ήξερε ότι τον αγαπάνε όμως. Αμήν. Γι' αυτό τι είπε? Ε? Το πνεύμα είναι πρόθυμο. Η σάρκα όμως τι κάνει? Ασθενή. Πάρα πολλές φορές είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Η σάρκα μας τι κάνει? Ασθενή. Αλλά το πνεύμα μας έχει προθυμία. Αυτό τώρα που πρέπει να κάνει, να αλλάξει ο Κύριος, είναι να κάνει το πνεύμα μας τόσο ισχυρό που να νικήσει την σάρκα μας. Και ο Κύριος το κάνει αυτό με αγάπη. Αμήν. Μας ελκύει, ελκύει την ύφη του, και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες θα την ελκύσει ο Κύριος την ύφη του με την αγάπη. Αμήν. Και αυτό που αναγνωρίζει η νύφη είναι το ποιόν του Κυρίου. Γι' αυτό συνεχίζει εδώ στο άσμα σβάντο και τι λέει. Ισιαγών αυτού ως πρασιά αρωμάτων, ως αλόνια φυτών μυρεψικών. Τα χείλη αυτού ως κρίνα στάζοντα Σμύρνη στα λακτίν. Μιλάει για το στόμα του, μιλάει για τα χείλη του Κυρίου. Μιλάει ο Κύριος και από τα χείλη του βγαίνει τι? Μέλι για μας. Αμήν. Και λες, μα Κύριε, τι αξίζουμε και μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Την συνέχεια την αγάπη σου. Κάθε ένας μας ξέρει τις αμαρτίες του, ξέρει τα λάθη του, ξέρει το ένα. Μα τι αξίζουμε και μιλάς τόσο αγάπη για μας? Δείτε αδερφοί αυτούς που είχε δίπλα του. Ο Πέτρος, ο Παύλος. Εάν δεν τους έντυνε ο Κύριος με δύναμη εξύψους την ημέρα της Πεντηκοστής, τι θα ήτανε? Τι θα ήτανε? Βλέπετε, έπρεπε να έρθει η μέρα που ο Κύριος θα τους δύσει με τη δική του δύναμη. Αυτό που είχαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, το ξεχωριστό ήταν ότι τον αγαπούσανε. Αμήν. Ήταν η δική του. Τον αγαπούσαν τον Κύριο μέχρι το τέλος. Με τις αδυναμίες τους, με τις απιστίες του, ο Θωμάς αναστήθηκε ο Ιησούς. Είχε δει τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια πράγματα είχε δει ο Θωμάς. Και πάλι έλεγε, εάν δεν βάλω το χέρι μου στις τρύπες, δεν πιστεύω. Άνθρωποι, σαν και εμάς, καμία διαφορά. Αμήν. Η μόνη διαφορά είναι η αγάπη μέσα. Ναι, τον αγαπάω τον Κύριο, ξέρω τι είναι αυτός. Με αγαπάει. Πάντα με βλέπει με καλό. Ακόμα και στις δυσκολίες μου, ό,τι και να περνάω, ο Κύριος ξέρει γιατί περνάω. Ξέρει ότι μέσα από τις δυσκολίες θα φτιάξω, θα αλλάξω. Θα δυναμώσω, θα με ενισχύσει ο Κύριος. Θα πέσω σε μετάνοια και ο χαρακτήρας μου θα γίνει άλλος άνθρωπος. Ο Μωυσής νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος που ήταν πράις φόδρα, και όμως έχασε την παρουσία του Κυρίου, σε επανένθεση τη Χαναάν έχασε, εξαιτίας ότι οργίστηκε. Όχι γιατί έχασε, σε παρένθεση αυτό που το είχε ο Κύριος έτοιμο στον ουρανό. Τον βλέπουμε τον Ηλία και τον Μωυσή στη μία άκρη και τον Ιησού στη μέση, στο όρο της μεταμόρφωσης. Δεν είναι τόσο αυστηρός ο Κύριος, αλλά ήθελε να του δείξει ότι μπορώ να σε κάνω ακόμα πιο τέλειο, σαν και εμένα. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας τελειοποιήσει, και δεν ξέρουμε αυτή η τελειοποίηση, αδερφοί, πόσο αξία έχει μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον ουρανό. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πρέπει να κρεμαστούμε από την αγάπη του Πατέρα, να καταλάβουμε ότι με αγάπη μας το ζητάει αυτό. Γιατί? Γιατί κάτι έχει για το μέλλον. Ο Ιησούς το αντιλήφθηκε, και σήμερα τι είναι ο Ιησούς για μας? Τι είναι ο Ιησούς για μας? Για πείτε. Η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Ό,τι θέλουμε να ζητήσουμε, μέσα από ποιον το ζητάμε. Είναι, σε παρένθεση, ο άνθρωπος που έγινε καθηκόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί? Γιατί αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα. Αντιλήφθηκε ποιος είναι ο Πατέρας. Και περιμένει τώρα ο Κύριος η Εκκλησία του να το καταλάβει μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα χέρια του, λέει, αυτού στο 14, δακτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βιρίλιο, η κοιλιά αυτού ελεφάντινο τεχνούργημα, περικοσμένο με σαφύρους, η κνήμη αυτού στήλη μαρμάρινη, στηριγμένη επί βάσεων καθαρού χρυσίου, το είδος αυτού ως Λίβανος, έξοχος ως η κέδρη. Βλέπουμε, παρατηρεί ότι ο Κύριος τι είναι? Η κνήμης του, λέει, στήλη μαρμάρινη. Ο Κύριος τι είναι, αδερφοί? Βράχος είναι. Αμήν. Είναι βράχος. Στέκεται για την Εκκλησία του. Και περιμένει και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουμε βράχοι. Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, στο 14 και 21. Θα κλείσουμε με αυτό. Λέει, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Αυτό, εάν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη από το 13 μέχρι και το 17 περίπου κεφάλαιο, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι τα τελευταία λόγια που είπε ο Κύριος στους μαθητές το μυστικό δείπνο εκείνη τη μέρα. Και ο μόνος που τα περιγράφει είναι ο Ιωάννης. Και αυτό που αντιλήφθηκε ο Ιωάννης, που μάλλον τα αντιλήφθηκε σε περισσότερο βάθος από ό,τι οι υπόλοιποι μαθητές, τι είναι? Η αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει, μας λέει μέσα η γραφή ότι ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Γιατί αυτό που ξεχώριζε τον Ιωάννη είναι ότι αντιλήφθηκε την αγάπη του Ιησού σε αυτόν. Αμήν. Και γι' αυτό μιλάει τόσο για την αγάπη. Και κοιτάξτε τι λέει. Αυτά ο Ιωάννης τα θυμότανε και τα έγραψε σε παρένθεση στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, γιατί του κάνανε πολύ εντύπωση. Μιλήσανε μέσα στην καρδιά του. Και υπάρχουν πράγματα που μιλάνε μέσα στην καρδιά μας και μας ταράζουν, μας μένουν. Και αυτό ακριβώς συνέβη και στον Ιωάννη. Αυτά τα λόγια του Κυρίου, τα τελευταία λόγια τον ταράξανε. Μείνανε μέσα του. Και λέει, αυτός που έχει τα σεντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Γιατί μας λέει αυτός που έχει τα σεντολάς μου και τις φυλάτε? Έχεις καταλάβει γιατί τα λέει ο Κύριος αυτά? Αμήν. Από ποια καρδιά βγαίνουν οι εντολές του? Γιατί μου τα λέει αυτά ο Κύριος? Είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, η αγάπη όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος του πατέρα προς τα παιδιά. Αμήν. Ένας πατέρας τι κάνει συνέχεια? Βάζει εντολές στο παιδί του. Δεν θα δεις τόσο αυτό, άσε λίγο το κινητό σου, γιατί τώρα είμαστε με τα κινητά, γιατί πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να πας να κάνεις τις εργασίες σου, να πας ξέρω εγώ στη γυμναστική σου, να κάνεις διάφορες δουλειές που για όλα, για αυτά, για το παιδί πώς είναι? Είναι βαρετά, να πάω τώρα να κάνω γυμναστική, να κάθομαι να τρέχω, να φτώνω. Δεν ξέρει το πόσο καλό μπορεί να κάνουν αυτά στον οργανισμό του, στη ζωή του, και έτσι το παιδί έχει την πιο βολική κατάσταση που την έχουμε και εμείς σήμερα, να είμαστε στο κινητό και κλακ κλακ να βλέπουμε ένα δαχτυλάκι, να έχουμε όλο τον κόσμο μέσα στο κινητό μας και τι να κάνουμε, να βλέπουμε. Λέω, αν καταλήξουμε κάποια στιγμή και γεράσουμε και πάμε στα καπί, στα παλιά καπί οι άνθρωποι παίζαν ντάβλι, ήταν διαφορετικές, κάνανε και κανένα χορό, χορεύανε. Τώρα οι σύγχρονοι παππούδες, αν καταλήξουμε εμείς στα καπί, θα πάμε το κινητό μας. Θα καθόμαστε όλοι μαζί και θα κάνουμε έτσι. Θα μας έχει μείνει και άνοια να έχεις πάθει, αυτό θα το θυμάται ο οργανισμός σου. Θα κάνει έτσι και ας μην βλέπεις. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε την καρδιά του πατέρα που μας λέει για τις εντολές του. Και γι' αυτό ο Ιησούς αυτό λέει. Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάτει αυτές, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με. Ακούστε τι λέει. Θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Από ποιον θα αγαπηθεί? Από τον πατέρα που τόσο με αγάπησε. Αμήν. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν. Και θέλω φανερώσει τον εαυτό μου σε αυτόν. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σου φανερώσει τον εαυτό του. Αυτόν που η καρδιά σου ζητάει, η ψυχή σου το ζητάει. Αμήν. Εάν έχεις αυτή τη δίψα της νύφης, κάποια στιγμή και τον κυνηγάς, κάποια στιγμή αυτός τι θα κάνει? Θα σου φανερωθεί. Αμήν. Βέβαια μπορεί να είναι πολύ αργά, σε παρένθεση, να μας φανερωθεί πότε? Την ώρα της απαγής. Αμήν. Και να μας φανερωθεί σαν ποιον? Σαν τον νηφίο. Αλλά τότε είναι η αποκατάστασή μας και η χαρά μας. Αμήν. Τότε είναι η αποκατάσταση και η χαρά μας. Σκεφτείτε ότι μια φορά έβλεπα, λέμε αυτό και τελειώνουμε, ένα έργο, αν το δείτε ποτέ, λέγεται «Ο τέταρτος άνθρωπος». Και μιλάει για τους τρεις μάγους και καλά ότι ήταν τέσσερις μάγοι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το έργο. Είναι πολύ ωραίο. Και αυτός ο μάγος υποτίθεται ότι ξεκίνησε πολύ αργά. Ξεκινήσαν οι τρεις μάγοι και αυτός πάντα είχε καθυστέρηση, ήταν πιο πίσω από τους άλλους. Και έμπλεκε σε καταστάσεις. Είχε πάρει μαζί του δώρα, αλλά έμπλεκε σε καταστάσεις αυτός ο άνθρωπος. Και κάποιοι του ζητούσαν τη βοήθειά του, γιατί ήταν και γιατρός, υποτίθεται, και έμενε εκεί, γιατρεύε τους ανθρώπους, υπηρετούσε τους ανθρώπους κτλ. Κτλ. Και συνέχιζε την πορεία του μέχρι όταν έφτασε πλέον τον Ιησού. Ο Ιησούς ήταν πάνω στο σταυρό, ήταν σταυρωμένος. Και ο άνθρωπος αυτός πέθαινε πια, ήταν στα τελευταία του ο μάγος και κάποια στιγμή ήταν συγκινητική εκείνη η στιγμή που βλέπει μπροστά του τον Ιησού πια, σαν όραμα. Και του λέει, «Κύριε, τώρα που σε βρήκα δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Δεν υπάρχει κάτι, τα έδωσα όλα». Και του λέει, «Όταν ήμουν ασθενής, με βρήκες. Στη φυλακή ήμουνα και με επισκέφθηκες. Έβγε, δούλε, αγαθέ, ήσερθε με στην παρουσία μου». Και αυτό μας δείχνει, αδερφοί, ότι όταν έχουμε την καρδιά του Κυρίου, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα μας επισκεφθεί σαν τον νηφίο μας. Αμήν. Και αυτή η κατάσταση πλέον είναι μια κατάσταση που δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο Κύριος μας ζητάει την υπομονή μας. Συνέχεια. Αν νομίζουμε ότι προσευχόμαστε και δεν μας ακούει, ο Κύριος μας ακούει. Αμήν. Θέλει όμως να είμαστε σε μια κατάσταση συνέχεια πνευματικής διέγερσης και να τον κυνηγήσουμε τον Κύριο. Αμήν. Να τον κυνηγήσουμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε. Πατεράγε, νιώθουμε σαν να είμαστε νύμφοι σου, Πατεράγε. Και εσύ είσαι ο νηφίος μας. Δεν θέλουμε να κλέψει κανένας, Κύριε, την πεποίθηση αυτή που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, την αγάπη που νιώθει η ψυχή μας, Κύριε, για σένα, Πατεράγε. Ξέρουμε τις ελλείψεις μας, ξέρουμε τις αδυναμίες μας, Πατεράγε. Αλλά αυτό που νιώθουμε είναι ότι είμαστε ερωτευμένοι, Κύριε, μαζί σου, Πατεράγε. Και θέλουμε, Κύριε, να έρθει αυτή η ώρα της συνάντησης, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, που εσύ θα συναντήσεις την Εκκλησία σου, Πατεράγε. Θέλουμε, Κύριε, να νιώσουμε, Κύριε, αυτή την ώρα της επίσκεψής σου, Πατεράγε, να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, να ανταποκριθούμε, Πατεράγε. Θέλουμε αυτή την ποιότητα που έχει η καρδιά σου, Πατεράγε, να έχουμε και εμείς, Πατεράγε, ώστε να μπορούμε να αγαπήσουμε, Κύριε, τους ανθρώπους γύρω μας, Κύριε, να μεταφέρουμε, Κύριε, το Ευαγγέλιο, να νιώσουμε το πόσο αγαπάς τον κόσμο, Πατεράγε, ώστε να μπορούμε να βάλουμε τη ψυχή μας, Κύριε, για τους ανθρώπους γύρω μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτή την καρδιά, Πατεράγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Και αγιασμός ξέρουμε ότι κυριολεκτικά σημαίνει να αποχωριστεί κάποιος από την αμαρτία και να αφιερωθεί στο Θεό. Στα εβραϊκά η λέξη Άγιος είναι το Καντός, που ξέρουμε και ένα ύμνο τέτοιο, που σημαίνει ξεχωρισμένος για το Θεό, καθαγιασμένος. Αυτή είναι η κυρία σημασία της λέξης και αναφέρεται σε κάποιο πράγμα το οποίο είναι Άγιο, αφιερωμένο. Μπορεί να είναι ένα αγκείο των καιρών που ήταν ο ναός και στην έρημο στη σκηνή. Ήταν τα Άγια Σκεύη, τα οποία ήταν ξεχωρισμένα για την υπηρεσία του Κυρίου, αφιερωμένα σε αυτό. Γι' αυτό ονομάζονται Άγια. Τώρα, αγιασμός είναι η διαδικασία να γίνει κάποιος δίκαιος, ουσιαστικά όπως το Χριστό. Αν μου πείτε, μα μπορούμε να γίνουμε σαν τον Κύριο Ιησού, αναμάρτητοι. Ξέρουμε ότι κατά την αναγέννηση ο Θεός μας αγιάζει, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας. Λέει στην 1η Κορινθίους από το 6ο κεφάλαιο στο 11 «Και αυτά ήσασταν μερικοί», λέει από πάνω τι ήταν, «αλλά απολουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα του Θεού μας». Απολουστήκατε, αγιαστήκατε, δικαιωθήκατε. Το βάζει στο παρελθόν. Ο Κύριος συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή μας για να μας τελειοποιήσει και να μας κάνει Άγιους. Η Γραφή διδάσκει ότι μπορούμε να πετύχουμε την ωριμότητα, την πνευματική, στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτη αναμάρτητη τελειότητα, όπως ο Κύριος Ιησούς, αλλά μια σχετική τελειότητα. Μου πείτε γιατί σχετική και όχι σαν τον Κύριο, διότι η αμαρτωλή φύση και η πιθανότητα να αμαρτήσει κανείς παραμένουν μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή ένα παιδί του Θεού μπορεί να ανοίξει την καρδιά του, την εκκαίει στον Κύριο, να ζητήσει συγχώρεση για ό,τι έχει κάνει και να συγχωρεθεί, να αγιαστεί εκείνη την ώρα. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Θα σηκωστεί να περπατήσει, να κάνει τις δουλειές του. Μια ώρα, μια μέρα, μια εβδομάδα, κάπου θα ξεγελαστεί. Όχι επειδή φταίει ο Θεός, γιατί δεν του έχει δώσει αρκετά εφόδια για να ζήσει άγια, γιατί έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε, απλά λόγω της φύσης μας και του εχθρού και του παλαιού ανθρώπου που λέμε, κάπου θα γλιστρήσουμε. Μερικοί θεωρούν τον αγιασμό σαν κάτι αγγελικό, πνευματικό, μυστικιστικό, τελείως έξω από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, αν πεις σε έναν άνθρωπο έξω, ξέρεις, είμαι Άγιος, σου πει, καλά τώρα, Άγιος. Άγιος μόνο ο Θεός είναι. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και μάλιστα πολλοί λένε, εγώ είμαι ο χειρότερος από τους αμαρτωλούς, δείχνοντας έτσι ένα μεγάλο βαθμό ταπείνωσης, αλλά και από την άλλη, δείχνοντας ότι δεν καίγομαι να προσπαθώ να γίνω Άγιος. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί η ζωή του αγιασμού είναι μια πρακτική, γήινη εμπειρία νίκης. Είναι μια ζωή θριάμβου. Αυτή η πρακτική ζωή του αγιασμού είναι απαραίτητη αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν έλθει ο Κύριος. Μα γιατί αφού όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ αμαρτάνουν. Λέει στους Εβραίους 12:14 «Ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, γιατί χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο». Όλοι μας, ειδικά τα παιδιά του Θεού, όλος ο κόσμος, αλλά ιδιαίτερα οι αναγεννημένοι, θέλουν να δουν τον Κύριο, έτσι, εκείνη την ημέρα. Όμως λέει, χωρίς τον αγιασμό δεν θα το δεις. Άρα, θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να έχουμε μέσα μας αγιασμό. Λέει το αρχαίο, «Ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριο». Γιατί πρέπει να είμαστε άγιοι μπροστά στον Κύριο, αφού ξέρει τη φύση μας. Η αγιότητα, αδερφοί, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Θεού και δηλώνει απόλυτη τελειότητα, καθαρότητα. Δηλαδή σκεφτείτε το Θεό, εντάξει είναι πνεύμα, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά σκεφτείτε όπως είναι το κρύσταλλο το καθαρό, το διαυγές που δεν έχει τίποτα μέσα. Μόνον ο Θεός είναι Άγιος από τον εαυτόν του. Είναι η φύση του δηλαδή τέτοια. Και όπως είπαμε, όταν αναφέρεται σε πρόσωπα ή πράγματα, σημαίνει είναι κάτι το οποίο έχει ξεχωριστεί για τον Κύριο. Και εμείς έχουμε

0: ξεχωριστή για τον Κύριο, για την υπηρεσία Του, για να είμαστε μαζί Του αιώνια. Ειδικότερα για τους αναγεννημένους χριστιανούς, σημαίνει αποχωρισμό από την αμαρτία και τον κόσμο και αφιέρωση στο Θεό. Δηλαδή, είναι κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μας, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που και εμείς πρέπει να κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Γιατί από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνεται η δύναμη, όπως λέει στο Μάρκο 16-17, έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας, κατά των ασθενειών, κατά του διαβόλου. Λέει, αυτά τα θαυματουργικά σημεία θα συνοδεύουν εκείνους που θα πιστέψουν. Αυτοί που θα πίστευαν στο Ευαγγέλιο. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια στα χέρια τους και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Θα θέτουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Αυτά είναι τα σημεία που θα παρακολουθούν, θα ακολουθούν αυτούς που έχουν ήδη πιστέψει. Δηλαδή αυτή η δύναμη κατά της αμαρτίας μας ικανώνει να μαρτυρούμε ότι πραγματικά έχουμε αναγεννηθεί. Πράξεις 1:8, όπως είπε ο Πέτρος στο κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες μέσα στην Ιερουσαλήμ και μέσα σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα έσχατα της γης. Αδερφοί, ξέρουμε πως μετά την εμπειρία της αναγέννησης αρχίζει η μάχη του πιστού, δηλαδή η μάχη ανάμεσα στο πνεύμα και στη σάρκα, στο αναγεννημένο πνεύμα. Και αυτή η μάχη είναι η μάχη του αγιασμού. Και πρέπει να την κερδίσουμε για να σταθούμε. Γιατί το αναγεννημένο παιδί του Θεού, το οποίο εργάστηκε ο Κύριος μέσα του, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, αρχίζει και κρυώνει. Δεν προσεύχεται, δεν διαβάζει, δεν πηγαίνει η εκκλησία, δεν ψάλλει, δεν ενδιαφέρεται. Σιγά σιγά απορροφάται και γίνεται όπως ήταν πριν, μέσα στον κόσμο. Μα αναγεννήθηκε τότε, αλλά δεν έχει αφήσει τον Κύριο να εργαστεί μέσα του. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός είναι Άγιος και απαιτεί έναν Άγιο λαό που θα είναι σαν Αυτόν. 1 Πέτρου 1:15. Σύμφωνα με τον Άγιο που σας κάλεσε και εσείς ήδη να γίνετε Άγιοι σε όλη τη συμπεριφορά σας. Γιατί είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Μα Κύριε, αφού εσύ είσαι Άγιος, εντάξει, αλλά μπορούμε εμείς να... Ο Κύριος λέει, Άγιοι να είστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και αν ξεκινήσουμε με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ξέρουμε ότι μπήκε χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Άγιο Θεό. Και ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η γνήσια επικοινωνία είναι ο άνθρωπος να αποχωριστεί από την αμαρτία, ούτως ώστε να μπορεί το πλάσμα του Θεού να έχει κοινωνία με τον Πατέρα Του. Δηλαδή η εκλογή είναι αποχωρισμός από την αμαρτία ή αποχωρισμός από το Θεό. Ξέρετε, δεν το αντιλαμβανόμαστε φυσιολογικά στον κόσμο γύρω μας, αλλά υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο οικογένειες. Υπάρχει η οικογένεια του Θεού και η οικογένεια του διαβόλου, του σατανά. 1 Ιωάννου 3:10. Με αυτό είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Καθένας που δεν κάνει δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό, όπως και εκείνος που δεν αγαπά τον αδερφό του. Και ένα άλλο, 2 Κορινθίους 4:4. Ο Θεός του αιώνα τούτου τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων για να μην λάμψει η αυγή για το φωτισμό στο Ευαγγέλιο της δόξας του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων που δεν έχουν πιστέψει. Προσέξτε, τύφλωσε, μην πάμε στο σκοτάδι το φυσικό, γιατί μιλάμε για τις διάνοιες. Πώς είναι τα ψάρια που είναι μέσα στη θάλασσα, στο μαύρο, στο βούρκο εκεί. Και, εκεί ψάρια. Και μας λέει θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπους να τα βγάλετε στο φως, να ξυπνήσουν, να δουν που ήταν. Ενώ το ψάρι δεν θέλει, επειδή καταφέρει να τους ξεγελάσει και να τους τυφλώνει, για να μην λάμψει, λέει, η αυγή για το φωτισμό του Ευαγγελίου, να μην έρθει το φως μέσα τους και να πούμε, μα τι κάναμε ως τώρα. Είναι δηλαδή σαν να είναι κοιμισμένοι σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Αλλά τι βλέπουμε, ότι δεν υπάρχει ουδέτερον έδαφος. Ή είσαι σε αυτό τον γκρουπ των ανθρώπων ή έχεις φωτιστεί και είσαι με τον Κύριο. Και αυτές οι δύο οικογένειες είναι ξεκάθαρα χωρισμένες, παρόλο, λέω, που λέμε τώρα ο κόσμος όλος έξω είναι του διαβόλου. Είναι αναγεννημένοι. Μπορεί όχι. Ο Κύριος ξέρει. Μπορεί σε ένα σπίτι να έχει 10 άτομα, 5 άτομα, 3 άτομα, ο ένας να είναι πιστός, οι άλλοι να μην είναι. Μπορεί να μην τον βλέπει σε μια εκκλησία, αλλά έχει τη σχέση του με τον Κύριο. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Η μια είναι αμαρτωλή οικογένεια, ανάγια, η άλλη, 1 Πέτρου 2:9, είναι μια άγια οικογένεια. Τι είναι η άγια οικογένεια, λέει στην 1 Πέτρου 2:9. Εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό ιερατείο, έθνος άγιο, λαός για ιδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό του φως. Βλέπετε, και εμείς είμαστε μέσα στο σκοτάδι, τυφλωμένοι, άπιστοι, αλλά ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό του φως. Η κλίση δηλαδή για αποχωρισμό από αυτόν τον αμαρτωλόν κόσμο είναι καθαρή και σαφής. Δευτέρα Κορυθίους 6:17. Εξέλθετε από το μέσο αυτών και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίζετε και εγώ θα σας δεχτώ. Είμαστε μέσα σε όλους, λέει, βγείτε από μέσα τους και χωριστείτε. Ό,τι σε ενώνει, κόψτε το. Πώς να το σκεφτώ, σαν ρίζες, σαν σχοινιά, ό,τι είναι, σου λέει, χωριστείτε. Μη αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχτώ. Τότε θα μας δεχτεί, όταν βγούμε από μέσα. Πολλοί, επειδή θέλουν και τον αυτόν τον κόσμο, το πνεύμα του κόσμου, λέει, Κύριε, είμαι εδώ, σώσε με, αλλά να είμαι κι εγώ αγκαλιά με αυτά που μου αρέσουν. Ο Κύριος λέει, πρέπει να βγεις έξω για να σε δεχτώ. Έναν παράλληλο, Ρωμαίους 12, στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ιχτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, προσέξτε, όχι μόνο το πνεύμα μας, τη ψυχή μας, το σώμα μας, σαν θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Μα να παρουσιάσω τον εαυτό μου, το σώμα μου, θυσία, τι σημαίνει? Πρέπει να το θυσιάσω. Πώς το θυσίαζες? Το έβαζες πάνω στο θυσιαστήριο και γεγότανε. Ή σε έσφαζε να θυσιαστεί, να τρέξει το αίμα. Δηλαδή, κάτι οδυνηρό, όπως το βάζει εδώ, θυσία. Θυσιάζομαι για σένα, λέει η μαμά στα παιδιά. Όλη μέρα είμαι η βιπτούλη σας, ενώ κάνω 1000 για σας. Ο Κύριος λέει, να είσαστε θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Υπάρχει ο αιώνας, υπάρχει η συμμόρφωση που είναι όλοι το ίδιο και σου λέει, εσείς όμως πρέπει μέσα σε αυτήν τη μόρφωση να μεταμορφώνεσαι, να αλλάζεις συνέχεια και να ανακαινίζεις το νου σου. Που σημαίνει ότι όπου μένεις, όπου είναι στάσιμο, σε χαλάει. Πρέπει να ανακαινίζεσαι. Για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Τρία πράγματα. Και αυτό το εδάφιο, αδερφοί, δίνει περισσότερο νόημα στην ιδέα του αγιασμού και του αποχωρισμού. Δηλαδή δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες. Δεν είμαστε άγιοι παθητικά. Ήρθε ο Κύριος με μέρα στη ζωή μου και με αγίασε. Ωραία, αυτό έγινε στην αναγέννηση. Αλλά δεν είναι ότι θα κάτσουμε τον ραμπόδι πάνω στ' άλλο και είμαι άγιος, τέλειωσε, αφού ο Θεός το έκανε. Και δεν τον ενοχλεί τον Κύριο ότι κακόν κάνω, το σώμα τα κάνει. Εγώ είμαι άγιος με τον Κύριο. Γιατί θέλω να είμαι άγιος. Το να θέλω έχει και έναν κόστος. Πρέπει να το πράξεις. Γιατί ο αγιασμός περικλεί τη θυσία των επιθυμιών και του θέλω μας. Πρέπει δηλαδή να παραστήσουμε τους εαυτούς μας με έναν τρόπο ευάρεστο στον Κύριο, το οποίο λέει είναι το λογικό μας καθήκον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να ευαρεστήσουμε τον Πατέρα μας, άσχετα με το τι θα χρειαστεί να θυσιάσουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να αγιαστεί μόνο με τη βοήθεια του Θεού, με τη δύναμη του και μόνο, δηλαδή να πάρεις έναν ερήφιο που λέμε τα αρνία και τα ερήφια, να πάρεις δηλαδή έναν κατσίκι και να του πεις θα είσαι άγιος και λέει ναι πρέπει να είμαι άγιος, πρέπει να είμαι, δεν θα τα καταφέρει με τη σάρκα μόνο. Θέλεις τη βοήθεια του Θεού. Ο αγιασμός, ο αποχωρισμός δηλαδή, ξεκινά με το άκουσμα του Ευαγγελίου, μπαίνουν τα λόγια μέσα, διαπίστεως, κάνεις τη μετάνοια σου, το βάφτισμα στο νερό, στο όνομα του Ιησού, αλλά εκπληρώνεται κατά κύριο λόγο με το που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου και σου δίνει τη δύναμη να ζήσεις Άγια, εφόσον βέβαια κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου. Αλλά δεν μπορείς από μόνος σου εντελώς. Σε αυτήν την οικονομία που ζούμε, δηλαδή αυτήν την εποχή μετά Χριστό, οι νόμοι του Θεού δεν είναι γραμμένοι σε πέτρινες πλάκες όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Μη, κάνε αυτό και εκεί ήταν πάνω στις πέτρινες πλάκες λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει νόμους. Γιατί θα θυμάστε ότι και στον κήπο της Εδέμ είχε βάλει νόμο. Ενώ πριν πέσουν οι πρωτοπλαστοί που ήταν Άγιοι, αναμαρτήτοι, λέει πρόσεξε, δεν θα φας, είχε νόμο. Δεν ήταν κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό σημαίνει, Εβραίους 10-15, ότι σήμερα ο Θεός διάλεξε να γράψει τους νόμους του μέσα στις καρδιές μας διαμέσου της πίστης, το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει, το μαρτυρεί επίσης σε εμάς και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μετά από αυτό που έχει πει, αυτή είναι η Διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες, μιλούσε τώρα από την Παλαιά Διαθήκη, τι θα έκανε, λέει ο Κύριος, είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοια τους και θα τους γράψω. Αμήν. Αυτό γίνεται. Νιώθεις μέσα σου να κάνεις το σωστό. Αυτό που πρέπει. Βλέπεις το φτωχό και λυπάσαι. Βλέπεις το κακό και λες δεν πρέπει. Πρέπει να έρθει δικαιοσύνη. Δεν το θέλω αυτό. Βλέπεις την κλοπή και λες δεν είναι σωστό. Μέσα σου αναστατώνεσαι. Έχει γράψει ο Κύριος τους νόμους του πάνω στην καρδιά σου και πάνω στη διάνοια σου. Ύστερα, προσθέτει, και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια. Σβήνονται και διαγράφονται όλα με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι. Έτσι όλοι οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί και αφήνουν τον Κύριο να τους οδηγεί έχουν γραμμένους τους νόμους του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Τώρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού που τώρα κατοικεί μέσα μας. Όμως πρέπει να κάνουμε ενέργειες, όπως είπα. Δεν θα πούμε αφού το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μου, με ενεργεί. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να κάνω κάτι. 1 Ιωάννου 2:27, ένα εδάφιο που είναι λίγο παρεξηγημένο. Και εσείς λέει, το χρήσμα που λάβατε από Αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Γιατί ο Κύριος λέει, έγραψα τον νόμο μου στις καρδιές σου. Θα πει έναν αναγεννημένο παιδί του Θεού, ωραία. Δεν έχω ανάγκη να με διδάξει κάποιος. Γιατί να πάω στον Κώστα, στον Γιάννη, στην τάδε εκκλησία, να ακούω τον έναν και τον άλλο, αφού ο Θεός τα γράφει μέσα μου και εγώ είμαι διδακτός Θεού, όπως μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Αλλά το εδάφιο αυτό μιλάει για το βασικό αγιασμό που είναι σε όλους. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά. Όσοι έχουν λάβει το Πνεύμα του Κυρίου. Δεν εννοεί ότι δεν χρειάζεται να διδαχτεί κανείς από ένα δάσκαλο που έχει την κλίση του Θεού, γιατί διαφορετικά θα είχαμε εναντίωση σε άλλα εδάφια. Ο δάσκαλος είναι ένα δώρο του Θεού που έχει δοθεί για την τελειοποίηση των Αγίων. Εφεσίους 4 από το 11. Λέει ότι ο Κύριος έδωσε άλλους Αποστόλους, άλλους Προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους Ποιμένες και δασκάλους. Γιατί να μας δώσει δασκάλους αφού μας λέει εδώ στη Ιωάννη ότι δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Ο Θεός έδωσε τους δασκάλους. Γιατί? Με σκοπό τον καταρτισμό των Αγίων σε έργο διακονίας στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο αγώνας δηλαδή για την τελειοποίηση είναι αυτός που λέμε αγιασμός και η διακονία του διδασκάλου, του δασκάλου, έχει δοθεί για να βοηθήσει τους Αγίους να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Επομένως μη λες ο Θεός με διδάσκει, δεν χρειάζομαι ανθρώπους, αφού έχει γράψει τους νόμους του στην καρδιά μου, τους έχει γράψει, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις αμέτρητες καταστάσεις που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει στην πορεία της ζωής. Δεν έχουμε δηλαδή μέσα από το Λόγο μέσα μας απαντήσεις σε κάθε τι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν δια χρήσματος, δια Πνεύματος Αγίου και να επεξηγηθούν στο λαό του Θεού. Και αυτό είναι το έργο του Κυρίου Ιησού και της διακονίας. Δηλαδή η Γραφή δίνει βασικές κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες κάθε πολιτισμού, κάθε εποχής, κάθε κατάστασης. Δεν είναι εύκολο ο άλλος να τα αντιληφθεί όλα μαζί. Σκεφτείτε ότι η Γραφή γράφτηκε 1500 π.Χ. Γένεση και πάει μέχρι το σχεδόν 100 μετά Χριστό με την Αποκάλυψη. 1600 χρόνια διάστημα. Και είναι γραμμένη για όλους τους αιώνες. Δηλαδή μας λέει πώς να συμπεριφέρομαστε στους δούλους. Μα δεν έχουμε δούλους σήμερα. Τι θα έκανε ο Θεός για να καλύψει και την περίοδο των δούλων και των ελεύθερων. Να μην μιλάει για τους δούλους και τι θα έκαναν οι αιώνες που είχαν δούλους οι άνθρωποι. Άρα ο Λόγος του Θεού μας λέει γενικά τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει. Γενικά μας λέει ποιες πράξεις, ποια συμπεριφορά είναι αυτή που ο Θεός δεν δέχεται και τι περιμένει από το λαό Του. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διδασκαλία ή όπως τώρα ας πούμε ένα κήρυγμα. Ή πολλοί πάνε στον ποιμένα και λένε αδελφέ έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω. Δεν βλέπω από το Λόγο του Θεού πώς να κάνω το σωστό. Και την αλήθεια ότι σε μια περίπτωση πρέπει να ενεργήσεις έτσι και σε μια ίδια περίπτωση για άλλον άτομο να ενεργήσεις αλλιώς. Είναι πολλές οι καταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για την εποχή. Εξαρτάται πότε έγινε αυτό. Ξέρω εγώ, πριν 100 χρόνια οι γονείς μας, η μαμά μου φορούσε φορέματα μέχρι κάτω-κάτω-κάτω. Αφαινόταν λίγο η γάμπα χαμηλά, ήταν σκάνδαλο. Ή το χέρι πάνω από τον αγκώνα να είναι γυμνό. Τώρα δεν είναι. Ή τότε ήταν αμαρτία και τώρα δεν είναι αμαρτία. Είναι πράγματα τα οποία συμβαδίζουν με τους χρόνους και τις εποχές. Είναι πράγματα που πρέπει να εξηγηθούν σωστά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις διδασκαλίες. Φιλιππισίους 2.12. Στο δεύτερο μισό, εκεί που λέει όχι μόνο κατά την παρουσία μου, περισσότερο κατά την απουσία μου, με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Άρα αυτό δεν επιτρέπει στον καθένα να φτιάχνει δικούς του κανόνες και να παραμένει σωσμένος. Σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να φροντίσει να εκπληρώσει τη σωτηρία του με φόβο και σεβασμό, με δέος. Με άλλα λόγια αδερφοί, η σωτηρία είναι προσωπική ευθύνη του καθενός τελικά. Ο Κύριος σε άγγιξε, τον δέχτηκες, μπορεί να έρχεσαι εκκλησία, μπορεί να έχεις κοινωνία με άλλους κλπ, αλλά είναι προσωπική σου ευθύνη. Μετά την εμπειρία της αναγέννησης, ο καθένας πρέπει να φροντίσει να αντέξει μέχρι το τέλος του αγώνα. Πρέπει να διατηρήσει ό,τι ο Θεός του έχει δώσει. Θυμάστε τις παραβολές με τους δούλους, τα τάλαντα. Έλα παιδί μου, ένα. Έλα δύο τάλαντα, έλα πέντε τάλαντα. Και θα έρθει ο Κύριος μετά να ζητήσει λογαριασμό. Τι έκανες με αυτά που σου έδωσα. Το ότι σου σωσμένος ήσουν, αλλά δούλεψες ή ήσουν τεμπέλης δούλος. Εβραίους 3.14. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική μας πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Βλέπετε υπάρχει ένα μεγάλο αν που έπρεπε να ήταν και κεφαλαίο. Εντάξει, στην Αγία Γραφή όλα είναι κεφαλαία. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού. Αμήν. Όλοι μας οι αναγεννημένοι. Αλλά έρχεται και σου λέει αν κατέχεις την αρχική πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Αν δεν την κατέχεις, σταθερή μάλιστα. Ακριβώς επειδή ο καθένας είναι προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στο Θεό, πρέπει να έχει τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Δηλαδή από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε, χρειάζεται να διδαχτούμε από τους δασκάλους που ο Θεός έχει βάλει στην Εκκλησία, αλλά και από το πνεύμα του Κυρίου κατευθείαν. Αλλά πρέπει να έχουμε την προσωπική μας πίστη. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριζόμαστε στη γνώμη ή στην έλλειψη γνώμης των άλλων. Πρέπει να ψάξουμε για μια απάντηση εμείς ήδη σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ερώτησα τη φίλη μου, το φίλο μου, το γείτονα μου και δεν μου έδωσε απάντηση. Εγώ και εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Ή θα κάνω όπως νομίζω. Όχι. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις, να λύσεις το θέμα σου δια του Κυρίου. Τώρα κάθε διδασκαλία της Γραφής είναι αρκετή από μόνη της και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει λέγοντας ότι δεν αισθάνεται πεπισμένος. Όμως μερικές φορές ο Θεός μπορεί να δώσει σε ένα άτομο συγκεκριμένες οδηγίες για κάποιο θέμα που δεν είναι ανάγκη να τις συμμεριστούν και οι άλλοι πιστοί. Και αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο εξαιτίας του περιβάλλοντος του ατόμου που ζει ή κάποιας αδυναμίας του σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ή μπορεί ο Θεός να οδηγεί αυτόν τον άτομο σε μια πιο στενή σχέση μαζί του και ζητάει κάτι άλλο που δεν είναι για όλους. Δηλαδή, Δεν πρέπει να παίρνουμε το παράδειγμα του άλλου και να το κάνουμε για μας. Γι' αυτό λέω ότι ο λόγος του Θεού είναι εκεί, η βάση της διδασκαλίας είναι εκεί, αλλά το πώς, ας πούμε, ένας έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό, τον ελκύει. Βλέπει το ποτό και τον τραβάει πολύ. Του λέει ο ποιμένας, μην κάνεις παρέα με τους γνωστούς φίλους σου όταν πίνουν. Φύλαξε τον εαυτό σου, μην μπαίνεις σε αυτόν τον πειρασμό και να πέφτεις. Αυτό όμως δεν είναι για όλους τους πιστούς. Γιατί εγώ για παράδειγμα δεν έχω καμιά έλξη για το αλκοόλ. Ας πίνω όσο θέλω. Εγώ είμαι εντάξει. Γιατί να βάλω τον εαυτό μου σε μια στέρηση, να πάω κάπου, να κάτσω κάπου, επειδή ο άλλος έχει πρόβλημα. Γι' αυτό σε αυτήν την περίπτωση το άτομο θα είναι τόσο σωστό σε αυτό που πιστεύει, όσο συνεπές είναι με τις γραφές. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε πειρασμό. Με ενοχλεί αυτό, με πειράζει αυτό, με ελκύει αυτό και ξέρω ότι δεν το θέλει ο Κύριος, αποφεύγω. Για τον άλλον που δεν είναι πειρασμός, δεν είναι. Ρωμαίος 14:5. Ένα άλλο παράδειγμα. Βέβαια, ο ένας κρίνει ανώτερη μια μέρα από άλλη μέρα. Όπως λέγαμε το Σάββατο τότε, μετά στη Νέα Διαθήκη δηλαδή, που δεν υπήρχε το Σάββατο που δεν θα κάνεις τίποτα, γιατί είναι η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της ανάπαυσης. Όλες οι μέρες για τον Κύριον είναι. Ο άλλος όμως κρίνει ότι κάθε ημέρα είναι ίδια. Καθένας μέσα στο δικό του νου ασπιστεί πλήρως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωστό και λάθος. Θέλω εγώ σήμερα να ξεχωρίσω την επόμενη Τρίτη ή κάθε Τρίτη για τον Κύριο. Νηστεύω, προσεύχομαι ιδιαίτερα και έχω εκείνη τη μέρα για τον Κύριο. Κανένα πρόβλημα, σου λέει ο λόγος του Θεού. Δεν ενοχλείται ο Θεός από αυτό. Ο άλλος το έχει κάθε μέρα για τον Κύριο. Ωραία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει αυτό που πιστεύω να προσπαθώ με φορτικότητα να το μεταδώσω και σε άλλους. Αδερφοί, κάθε Τρίτη πρέπει όλοι να κάνουμε νηστεία προσευχή όλη μέρα κάθε Τρίτη, γιατί το κάνω εγώ. Και ευλογούμε. Εσύ ευλογείσαι, αλλά δεν είναι μέσα στο λόγο, δεν είναι κανόνας. Αφού ξεχώρισες αυτή την μέρα, ωραία. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι άλλοι θα πρέπει να σέβονται τις πεποιθήσεις του και να μην τις υποτιμούν. Γιατί προσεύχεσαι την Τρίτη. Δικαίωμά του. Ο Θεός πάντοτε θα τιμήσει και θα ευλογήσει αυτούς που κάνουν προσωπικά βήματα αγιασμού. Και πολλές φορές δοκιμάζουμε. Κύριε, το θέλεις να το κάνω? Το έξτρα μίλι που λέμε. Βλέπεις ότι δεν έγινε κάτι. Ωραία, προχωράς, κάνεις κάτι άλλο. Γιατί στο ζήλο μας, πολλές φορές αδερφοί, μπορεί να κάνουμε πράγματα που για άλλους φαίνονται ακραία, αλλά εμείς θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Αμήν. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευλογία και σχέση με τον Θεό σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά. Βλέπει το άτομο αυτό θέλει να με πλησιάσει πιο πολύ. Δεν έχει τη σχέση που θα ήθελε και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να έρθει πιο κοντά μου. Αυτό αρέσει στον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο αγιασμός λοιπόν πρέπει να έχει σαν κινητήρια δύναμη την Άγια Φύση του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Και ο αγιασμός, αδερφοί, δεν μπαίνει σε νόμους. Ή είναι στην καρδιά ή δεν υπάρχει. Όπως είπα, αφού κάποιος αναγεννηθεί, αποκτά αυτό το εντός εισαγωγικών βασικό ένστικτο του αγιασμού. Και όταν το συνδυάσει με το Λόγο του Θεού, που διδάσκεται στην Εκκλησία, μπορεί να ζήσει μια Άγια ζωή. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι επαναστάτες εισαγωγικά και πολλοί προσπαθούν να συγκρίνουν δόγματα και εκκλησίες και γιατί εσείς έτσι και... Αδερφοί, κανένα δόγμα δεν έσωσε ποτέ κανένα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να φέρει σωτηρία. Γι' αυτό το λόγο, 1 Ιωάννου 2,15, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μήτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο». Μιλάμε για το σύστημα του κόσμου, έτσι, και όχι για τους ανθρώπους. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη του Πατέρα μέσα του. Δηλαδή μπορούμε να ζήσουμε άγια μόνο αγαπώντας τον Θεό και όχι τον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι κάτω από τον έλεγχο του Σατανά και αγαπώντας το σύστημα του κόσμου, αγαπάς και αυτόν που κυβερνά. Ο νόμος και ο φόβος μπορούν να μας κάνουν να αποφύγουμε σε ένα βαθμό την αμαρτία. Δεν θα αμαρτήσω γιατί μετά μπορεί να πάω στην κόλαση και θα καίγομαι αιώνε και θα υποφέρω και δεν θέλω και θα είμαι στο σκοτάδι, εγώ θέλω να πάω στον ουρανό και γι' αυτό δεν αμαρτάνω. Αυτό μπορεί να μας κάνει σε ένα βαθμό να αποφύγουμε την αμαρτία, αλλά μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να δημιουργήσει μέσα μας την επιθυμία να αποφύγουμε κάθε τι που δεν αρμόζει στο Θεό και απομακρύνει την παρουσία Του από τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε να μας δώσει ελευθερία, αδελφοί. Ναι, ο Χριστός μιλάει για την αιώνια κόλαση και την καταδίκη, αλλά δεν λέει «Έλατε κοντά μου, λοιπόν, όσοι δεν είστε κοντά μου θα χαθείτε αιώνια, θέλετε, δεν θέλετε, έλατε κοντά μου για να μην χαθείτε αιώνια, να μην υποφέρετε αιώνια». Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι «Ναι, μεν, ελάτε να σωθείτε, αλλά εγώ σας δίνω μια όμορφη ζωή». Και εδώ και στην αιωνιότητα. Όταν κάποιος δηλαδή αγαπάει πραγματικά κάποιον άλλον, προσπαθεί να τον ευχαριστήσει, δίχως να υπολογίζει τις προσωπικές του προτιμήσεις ή την ευκολία ή την άνεσή του. Ένας νέος δηλαδή που αγαπάει τη σύζυγό του θέλει να την ευχαριστήσει με όποιον τρόπο μπορεί, γιατί όχι για να πάρει από αυτήν, αλλά για να της δώσει ό,τι μπορεί. Δεν τον νοιάζει να χάσει την άνεσή του, δηλαδή να ξυπνήσει πιο νωρίς, να ετοιμάσει ας πούμε πρόγευμα, να κάνει πράγματα, να πάει στη δουλειά με χαρά, να έρθει πίσω, να φέρει το μισθό του, να το βάλει μπροστά, να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Τι θέλεις να πάρεις, τι θα ήθελες, τι είναι το όνειρο, να πάμε διακοπές, να κάνουμε το ένα το άλλο, ή έλα να προσευχηθούμε, έλα να χαρούμε μαζί, να κάνουμε το... Ό,τι κάνει, είτε το κάνει για το άτομο που αγαπάει. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν αγαπάμε τον ουράνιον πατέρα και σωτήρα μας, θέλουμε να επακούσουμε στο λόγο του. Γιατί λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, φυλάτε τις εντολές μου. Από αυτό θα φανεί αν με αγαπάς. Δηλαδή, έχεις το Θεό που σε φυλάει, που σε προστατεύει, που σου υπόσχεται αιώνια ζωή και σου λέει, έλα κοντά μου, αλλά θέλω αυτό και αυτό. Εάν δεν θέλεις να το κάνεις, σημαίνει ότι δεν τον αγαπάς πραγματικά. Όταν διαβάζουμε τα γράμματα του προς εμάς, θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά, γιατί τον αγαπάμε και μπαίνει η ζωή μέσα μας, αλλά θέλουμε να το κάνουμε. Ιωάννης 14,23. Το πνεύμα του μέσα μας μας βοηθάει να είμαστε υπάκουοι. Τι είπε ο Κύριος, αν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και από την άλλη μεριά, όπως είδαμε πριν, αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα μέσα του. Φαίνεται καθαρά κοντά και κάποια άλλα θέλουν να φύγουν μακριά του, δεν το θέλουν. Λέει ο Κύριος, ο ποιμένας, δεν με αγαπάνε αυτοί, φεύγουν από κοντά μου. Θέλουν να πάνε αλλού, να βρουν κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει τα βασικά στοιχεία του αληθινού αγιασμού. Μας λέει μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Και ο αιώνας τούτος είναι όλα τα χρόνια, δηλαδή με το σύστημα του κόσμου. Από κάθε είδους κακό να απέχετε. Είναι πολλά τα κακά να απέχετε. Καθένας λοιπόν που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα. Δηλαδή αυτά τα εδάφια περιγράφουν πρακτικά την ουσία του αγιασμού. Και ο Κύριος σκοπός είναι να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί σε αυτές τις βασικές αρχές. Δηλαδή, κατά πρώτον, δεν πρέπει να ενεργούμε ή να μοιάζουμε με τον κόσμο της αμαρτίας. Ακόμα δηλαδή και αυτά που περιέχουν κάποιον υπαινιγμό, κάποια ομοιότητα με το κακό, πρέπει εμείς να απομακρυνόμαστε. Να μην χαϊδεύουμε την αμαρτία. Δηλαδή η ερώτηση δεν θα πρέπει να είναι πόσο πολύ μπορούμε να μοιάζουμε στον κόσμο και να είμαστε εντάξει. Όταν έρχεται δηλαδή ένα μέλος της Εκκλησίας στον ποιμένα και λέει πόσο μπορώ να χαϊδέψω την αμαρτία, αλλά να μην αμαρτήσω. Δικαιούμαι να κάνω αυτό, δικαιούμαι να βάλω σκολαρική στα αυτή μου, δικαιούμαι να κάνω τατουάζ, δικαιούμαι να πάω στην δισκοτέκα ένα βράδυ, δικαιούμαι να καπνίσω λίγο, μια φορά το μήνα, σιγά το πράγμα. Να δοκιμάσω λίγο ναρκωτικά μια φορά, όχι δεύτερη, έτσι απλώς για να δω. Τι κάνεις, προσπαθείς να αγγίξεις, να χαϊδέψεις το σύστημα του κόσμου και λες, δεν θέλω να αφήσω το Θεό, αλλά δείχνεις ότι η καρδιά σου δεν είναι με τον Κύριο. Το να ρωτάς ποιο είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να είναι ευχαριστημένος ο Θεός, δείχνεις ότι μένεις κοντά του απλώς για την ανάγκη, γιατί φοβάσαι μη χαθείς αιώνια. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε ευαίσθητοι. Δηλαδή, τι ωραία να ρωτάς, τι μπορώ να κάνω για να είμαι πιο κοντά στον Κύριο, όσο το δυνατόν πιο κοντά. Τι άλλο να κάνω, πες μου. Δεν είναι ωραίο αυτό, δεν δείχνεις χαρακτήρα Χριστού. Πώς μπορούμε να ζήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία στον κόσμο ότι ανήκουμε στον Κύριο Ιησού. Και επιπλέον πρέπει να εγκρατευόμαστε σε όλα. Που τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα διαρκή αυτοέλεγχο. Γιατί είναι όλα, είναι πολλά πράγματα. Απέφυγα το ένα, απέφυγα το άλλο, αλλά έχω άλλα πέντε. Γι' αυτό λέει να εγκρατευόμαστε σε όλα. Η σάρκα μας πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα, αδερφοί. Θέλει προσοχή.

0: Θυμάστε αυτό ο Γιαντζίνσκι που έκανε εκείνα τα ωραία μαθήματα. Θυμάμαι, έλεγε, όταν έκανε τα μαθήματα σε ποια χώρα αν ήταν, έμενε σε ένα ξενοδοχείο. Και λέω, α, ωραία, κάνεις το έργο του Θεού και μένεις και ξενοδοχείο. Και λέει, πήγα να φάω στο εστιατόριο. Α, λέω, ωραία, στο εστιατόριο. Αλλά προσέχω, λέει. Είμαι στο δωμάτιο μου, προσέχω. Πάω να φάω, προσέχω. Παίρνω στα σασέρ, προσέχω. Ό,τι κάνω, προσέχω. Συνέχεια είμαι σε alert. Εντάξει, αυτός βέβαια είχε μπει βαθιά ενάντια στον εχθρό, με τα κηρύγματα που έκανε για τις απελευθερώσεις, που σίγουρα ο εχθρός τον είχε στο μάτι και ήξερε ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον χτυπήσει. Αλλά αυτό που λέμε για την εγκράτεια και την προσοχή, δεν πρέπει να είμαστε αμέριμνοι, που μας θέλει ο Θεός να είμαστε αμέριμνοι ως προς το ότι μένουμε στην παρουσία Του, αλλά να είμαστε ανανόητοι και να περπατούμε και να κινούμαστε όπου είμαστε και ό,τι μπει και ό,τι βγει μπροστά στα μάτια μας, την ακοή μας και ο Κύριος θα αναλάβει. Πρέπει να προσέχεις. Οδηγάς, πρόσεχε. Όχι για το ατύχημα, πρόσεχε τι κοιτάζεις, τι σκέφτεσαι. Πας στη δουλειά σου, πρόσεχε. Ό,τι κάνεις πρέπει να προσέχεις. Να είσαι με τον Κύριο συνεχώς. Φαντάζομαι ο Κύριος Ιησούς ήταν συνέχεια σε προσοχή, σε εγρήγορση πνευματικά. Ακόμα και όταν κοιμάσαι, μπορεί να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να είσαι στην εγρήγορση. Κοιμάσαι με τον Κύριο, ξυπνάς με τον Κύριο. Η σάρκα μας δηλαδή πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα. Τώρα, εγκράτεια σημαίνει ότι το κάθε τι γίνεται με μέτρο και όχι φτάνοντας στα άκρα και σε υπερβολές. Μου έλεγε κάποιος γιατί καλό γύρω στο βουνό, που έσκαβαν οι άνθρωποι μέσα στον ήλιο κουρασμένοι και ερχόταν κάποιος με μια στάμνα δροσερό νερό, τους κοιτούσε, αυτοί διψασμένοι, και το έχει αργά στο χώμα. Και δεν τους έδινε εγκράτεια, για να αποκτήσουν εγκράτεια. Εντάξει, αποκτάς εγκράτεια, γιατί μπορεί να είσαι κάπου και να μην έχεις ζερό να πεις και να πεις πρέπει να αντέξω, τι να κάνω. Αλλά αδερφοί, δεν πρέπει να φτάνουμε στο άκρο της αυτοδικαίωσης, της υποκρισίας ή της επίδειξης, αλλά ούτε και στο άλλο άκρο της χαλαρότητας, του συμβιβασμού, της κοσμικότητας. Γιατί είμαστε τόσο ελεύθεροι που μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Οι αρχές της μη συμμόρφωσης με τον κόσμο και της εγκράτειας στο κάθε τι είναι τα κλειδιά με τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε κάθε ζήτημα αγιασμού. Πώς μας θέλει ο Κύριος, όχι σκλάβους, αλλά από την άλλη όχι χαβαλέ και ότι έρθει ας έρθει. Τώρα, ο χριστιανός είναι αμαρτωλός. Έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε ξαναγεννηθεί και έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας. Όπως είπα πριν, Πράξεις 1:8, θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας. Δύναμη, έτσι, έρχεται δύναμη. Μπήκαμε μέσα στην οικογένεια του Θεού με την αναγέννηση, γινόμαστε σύμμορφοι με τον Ιησού Χριστό. Ακόμα ένα εδάφιο, Ρωμαίους 8:29. Αυτούς που προγνώρισε και τους προόρισε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Είμαστε μαθητές του Χριστού και ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του. Αν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, που σημαίνει σαν τον Χριστό, δεν μπορούμε την ίδια στιγμή να είμαστε και αμαρτωλοί. Δηλαδή, τι είπαμε πριν, ότι μπορεί να γλιστρήσεις. Στην πραγματικότητα πρέπει να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Αν αγαπάμε αληθινά τον Θεό, όπως είπαμε πριν, τότε αυτόματα θα μισούμε την αμαρτία, θα την απεχθανόμαστε. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Μερικοί από τη φύση τους είναι πιο ευθύς, θαραλέοι, ενώ άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί, πιο συναισθαλμένοι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη στάση μας ενάντια στην αμαρτία. Να πεις, Κύριε, ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που αμαρτάνω. Αν αφήσεις τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή σου, είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, άσχετα με την προσωπικότητά μας, όλοι πρέπει να μισούμε το κακό. Μα λέμε καμιά φορά η αμαρτία είναι γλυκιά. Άμα δεις τη βάση της αμαρτίας που οδηγεί, θα αντιληφθείς ότι πρέπει να τη μισήσεις. Αυτό είναι το συμφέρον σου. Μπορεί να φαίνεται ελκυστική, αλλά το θέμα είναι που οδηγεί. Τώρα, στις εκκλησίες πολλοί εργάτες είναι τόσο μαλακοί και απρόθυμοι να πληγώσουν τα αισθήματα των ανθρώπων και δεν μπορούν να κηρύξουν ενάντια στην αμαρτία με ένα ιδιαίτερον τρόπο, γιατί λένε θα τους θυμώσω, θα δυσαρεστηθούν, μπορεί να φύγουν και να μην ξανάρθουν και άρα ποιος θα κερδίσει. Μπορεί να πει κάποιος ο χαρακτήρας μου δεν μου επιτρέπει να κηρύξω κατά της αμαρτίας, να μιλάω για κολάσεις και για φωτιές. Εγώ μιλάω για την αγάπη του Κυρίου και όποιος θέλει να έρθει, να ελκυστεί δηλαδή. Αλλά αδερφοί, αν πραγματικά αγαπάς κάποιον που είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις αν δεν κηρύξεις εναντίον της. Γιατί είναι η αμαρτία που κάνει τους ανθρώπους να χάνονται αιώνια. Αν πραγματικά δηλαδή αγαπάς, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, έτσι, προσεκτικοί. Αλλά η αληθινή αγάπη πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την ευγένεια. Δηλαδή αν αγαπάω κάποιον πραγματικά, τον αγαπάω τόσο ώστε να του πω την αλήθεια, έστω και αν δυσαρεστηθεί γι' αυτό. Είναι φορές που λέμε τα λόγια είναι σκληρά, αλλά άμα είναι αληθινά, και καμιά φορά δηλαδή δεν ξέρεις πώς να χειριστείς ακριβώς ένα θέμα, να φέρεις κάτι μπροστά και να πρέπει να το ελέγξεις και λες τώρα Κύριε βοήθησε το να το αντέξει, να το αντιληφθεί, να μην σκανδαλιστεί, να μην επαναστατήσει αλλά να το δεχτεί. Γιατί είναι δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Ο εργάτης δεν είναι Θεός, δεν μπορεί να αξιεί τη δουλειά του μεγάλου ποιμένα του Κυρίου. Δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή το λόγο του Θεού για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους. Μακάρι στο Ευαγγέλιο να μην είχαμε το μη και να ήταν όλα αναγεννήσου, έλαγα στον Κύριο και σώθηκες, τέλειωσε. Τα πάντα είναι τελειωμένα. Θα ήταν πολύ πιο ωραία. Αλλά ο εργάτης είναι ένας αγγελιαφόρος. Μπορεί ένας ταχυδρόμος να πάρει ένα γράμμα και να αλλάξει το περιεχόμενο της επιστολής, δεν δικαιούται να το ανοίξει και να το αλλάξει. Απλά σου λέει, σου έφερε αυτό το γράμμα. Ο παραλήπτης της επιστολής δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει τον ταχυδρόμο ότι μου άλλαξες το περιεχόμενο του γράμματος, ούτε μπορεί να του ζητήσει να το αλλάξει. Άρα δεν μπορεί σε μια εκκλησία να λένε στον κήρυκα έτσι να μας κηρύξεις αυτά και όχι άλλα, αφού ο λόγος αυτά λέει. Δεν είναι ο ταχυδρόμος που έγραψε το γράμμα και είναι πέραν από την αρμοδιότητά του να μεταβάλει το μήνυμα. Και έτσι ο κάθε εργάτης αυτή την υποχρέωση που έχει είναι να απελευθερώνει, να κάνει γνωστή τη βουλή του Θεού στους ανθρώπους. Δεν τολμάει να αλλάξει το λόγο του Θεού και έτσι πρέπει, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν λέει ο Κύριος αλίμονο σε όποιον προσέσει ή αφαιρέσει από τα λόγια της προφητείας, αλλά αυτό πρέπει να το βάλουμε σε όλο τον λόγο του Θεού. Ποια είναι η βουλή του Θεού, αυτή πρέπει να κηρυχθεί. Αμήν αδερφοί μου, είναι μεγάλο το θέμα και έτσι θα το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτό το ξεχώρισμα που πρέπει να κάνει ο λαός του Θεού μέσα σε τόση ζωή που ζούμε, σε τόσες καταστάσεις και υπάρχει μια πολυπλοκότητα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς να ζούμε. Ο σκοπός είναι να ζούμε χριστιανικά όμορφα, δηλαδή χωρίς αμαρτία μεν, αλλά από την άλλη χωρίς σκλαβιά. Ο Κύριος ήρθε, λέει, να ελευθερώσει τους δεσμίους, να μας βγάλει από τα δεσμά της αμαρτίας, αλλά να μην μας βάλει σε δεσμά άλλα που να υποφέρουμε και να είναι μίζερη η ζωή μας απλά και μόνο για να μην πάμε στην κόλαση στο τέλος. Ήρθε ο Κύριος μας δώσει ζωή, λέει, άφθονη και αιώνια, αλλά και εδώ. Δηλαδή όταν κάνεις το καλό, να χαίρεσαι. Όταν δεν κάνεις το κακό, να χαίρεσαι. Όχι να λυπάσαι που θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν δικαιούμαι. Δεν δείχνει ελευθερία αυτό. Αν πραγματικά δηλαδή κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας, είναι μέσα στο πετσί μας που λέμε, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη διάνοιά μας και με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, θα κάνουμε το σωστό με χαρά χωρίς να λυπούμαστε ότι χάσαμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή βλέπεις το πορτοφόλι κάτω και δεν το πήρες και λες τι ωραία αν το έπαιρνα αλλά δεν δικαιούμαι. Χαίρεσαι που δεν το παίρνεις και το σηκώνεις από κάτω και το δίνεις σε αυτόν που το ανήκει ή το παίρνεις ξέρω εγώ στην αστυνομία. Και χαίρεσαι που κάνεις το σωστό. Δεν σκέφτεσαι ότι έχασες. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να περάσει μέσα μας. Να κάνουμε το σωστό και να είμαστε χαρούμενοι με αυτό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει το συμφέρον όλων μας. Γιατί αυτό που θα στερήσεις από τον άλλον για δικό σου όφελος, χάνει ο συνάνθρωπος σου. Άρα δεν αγαπάς τον πλησίον σου. Άρα δεν τηρείς τις εντολές. Ευχαριστούμενοι σου μας, Κύριε μας, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να τα ζωοποιήσεις μέσα μας, να τα κάνεις, Κύριε μας, ενέργεια μέσα μας, Κύριε μας, να είμαστε άγιοι μπροστά σου, ξεχωρισμένοι όπως μας θέλεις, Κύριε, να είμαστε. Μέσα στη χαρά σου, Κύριε μας, και μέσα σε αυτήν την ελευθερία του Πνεύματος Ιησού μας, Άγιε, να ελκύσουμε και άλλους να έρθουν στο δρόμο σου, Κύριε. ούτως ώστε να ανοίξει, Κύριε μας, ο ουρανός περισσότερο, να γεμίσουν περισσότερες ψυχές, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για το προνόμιο να διδασκόμαστε το Λόγο Σου και να το μιλάμε, Κύριε μας, και να φέρνουμε και άλλους, Κύριε μας, και να δίνουμε αυτόν τον δώρο, Χριστέ μας, Άγιε, σε πολύτιμες ψυχές που έχουν ανάγκη να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς τους, Κύριε, να βγουν από το σκοτάδι που ο εχθρός τους έχει ξεγελάσει να είναι, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που εσύ μας έχεις χαρίσει, Κύριε, το Λόγο στον Άγιο, θέλουμε να μας δείξεις τα μεγαλεία σου, τα θαυμάσια που έχεις κρύψει, Κύριε, και τα φανερώνεις σε εμάς που είμαστε νήπια ενώπιον σου, Κύριε, και σε αγαπάμε και είμαστε πρόθυμοι να εκτελέσουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριέ μας. Άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δουν τα θαυμάσια σου. Χρήσε μας και ευλόγησέ μας, Κύριε. Και ευλόγησε τα αδέρφια μας όπου και αν βρίσκονται, Κύριε, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. Και όσοι είμαστε εδώ, Κύριε, εσύ να μας ευλογήσεις και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριέ μας. Αμήν. Να πάμε στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο. Πράξεις, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 6. Εδώ είναι λίγο

του Θεού σύμφωνα με το θέλημά Του μέσα στα έθνη και στους λαούς. Περίμεναν ότι θα έρθει η Βασιλεία του Θεού και ρωτάνε στον Κύριε, «Κύριε, τώρα είναι ο καιρός που εσύ αποκαθιστάνεις τη Βασιλεία?» Και ο Κύριος τους είπε ότι στο 7, ότι δεν ανήκει, λέει, σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατέρας έθεσε στη δία αυτού εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε σε με μάρτυρες και σε Ιερουσαλήμ και πας στη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αυτή το μυαλό τους είναι στην επίγεια βασιλεία. Στην επίγεια βασιλεία. Ο Κύριος όμως βλέπει ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει και το πρώτο που είναι να κατέβει το Πνεύμα του Θεού, να τους δυναμώσει, να τους δώσει χρήσμα και το αποτέλεσμα θα είναι να, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάρουν δύναμη από τον Κύριο και θα είναι, λέει, μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτους της γης. Αυτό που έβλεπε ο Κύριος ήταν ότι έπρεπε να κηρυχτεί ο Λόγος του Θεού σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Και μετά θα ερχόταν η Βασιλεία του Κυρίου, έτσι όπως ο Κύριος επιθυμεί και στην κατάλληλη ώρα. Λέει λοιπόν ότι όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο επάνω στους μαθητές, θα πάρουν δύναμη. Και ξέρουμε και έχουμε πειραματιστεί ότι όταν έρθει το Πνεύμα του Θεού επάνω σου, νιώθεις ότι έρχεται η δύναμη του Κυρίου μέσα σου. Νιώθεις ότι γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο είναι φανερό, αλλά ο πρώτος που το καταλαβαίνεις εσύ. Βλέπεις ότι κάτι έχει γίνει μέσα σου. Τελείως διαφορετικό. Κάνεις πράγματα που δεν μπορούσες πριν να τα κάνεις. Σε οδηγεί ο Θεός. Λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, κατά Ματθαίο κάπα ήτα, δηλαδή κατά Ματθαίο 28, εδάφιο 18, «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσίαν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς, εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσε πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα της ημέρας έως συντελείας του αιώνος». Ο Κύριος τους λέει ότι μου δόθηκε, λέει, όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος έρχεται να κατοικήσει μέσα στο χριστιανό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός ο οποίος μας έσωσε, αυτός ο οποίος σώζει τους ανθρώπους, αυτός ο οποίος αγγίζει τους ανθρώπους, τους θεραπεύει, γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, είναι αυτός που του έχει δοθεί όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Ό,τι χρειάζεσαι, όση δύναμη χρειάζεσαι, έχει ο Κύριος να στη δώσει. Έχει αυτή την εξουσία να στη δώσει ο Κύριος. Το αποτέλεσμα, λέει, μου δόθηκε όλη η εξουσία. Εννοείται ότι ο Κύριος τη δίνει αυτή την εξουσία στους μαθητές του να κάνουν τι? Να απλά να μαζεύονται στην εκκλησία και να ακούνε το Λόγο του Θεού και τίποτα άλλο. Το πρώτο πράγμα που βλέπει ο Κύριος είναι ότι πρέπει ο πιστός να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να μιλήσει και στους άλλους ανθρώπους, να τους διδάξει τις εντολές και τα διατάγματα του Θεού. Και ο Κύριος υπόσχεται ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες έως της συντέλειας του αιώνος. Εγώ είμαι, λέει, και ειδού εγώ είμαι με θυμών. Κάπου αλλού λέει ότι όπου είναι δυο και τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας.

0: Αυτός όμως έχει όλη την εξουσία. Έχει όλη τη δύναμη να κάνει ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτή την εξουσία την πήρανε πρώτοι οι Απόστολοι. Λέει στις πράξεις, όταν οι μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πηγαίνανε για να προσευχηθούν στο ναό, κατά την ώρα, λέει, της προσευχής, την ενάτη, και υπήρχε κάποιος άνθρωπος στις πράξεις, στο τρίτο κεφάλαιο, και υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος που ήταν χολός, ο οποίον τον έβαζαν κάθε μέρα στη φύρα του ιερού για να ζητάει ελεημοσύνη. Αυτός, λέει, κοίταξε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που θα έμπαιναν μέσα στο ιερό και ζητούσε να πάρει ελεημοσύνη. Λέει στο εδάφιο 4, «Ατενήσας δε σε αυτόν ο Πέτρος μετά τον Ιωάννη, είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπε αυτούς με τα προσοχή προσμένου να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθηκε περιπάτη και πιάσας αυτόν από τις δεξιάς χειρός σε σήκωσε και παρευθύνσει στερεώδης ανεβάσει τα σφυρά των ποδών αυτού». Και λέει ότι αυτό ήταν κάτι που το είδαν όλοι όσοι ήταν εκεί, στο εδάφιο 9, τον είδε, λέει, ο λαός να περπατάει και να δοξάζει και γνώριζαν ότι ήταν αυτός που ζητούσε ελεημοσύνη και ήταν κάτι το οποίο προκαλούσε έκπληξη, θαυμασμό σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που λέει ο Πέτρος, ότι λέει αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω, όπως έχουν οι σύγχρονοι ιερείς, οι οποίοι έχουν, τους αρέσει μάλιστα να φορτώνονται, ειδικά όταν είναι γιορτές, να βάζουν τα χρυσά, να γεμίζουν ακριβά πράγματα. Ο Πέτρος λέει, εγώ αργύριο, λέει, και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Και τι ήταν αυτό που είχε? Ήτανε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που κατοικούσε μέσα του, που ήταν πνεύμα θεραπείας και αποκατάστασης και ζωής. Και λέει, αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Ήταν η δύναμη που είχαν λάβει από το Πνεύμα το Άγιο, την οποία τη χρησιμοποιούσανε για να σωθούν οι άνθρωποι και να λάβουν θεραπεία και να έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή τους. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να υπάρχει και μέσα μας. Να υπάρχει μέσα μας η δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Είναι κάτι που το έχει ο Κύριος και το δίνει στα παιδιά του. Λέει παρακάτω στο 4ο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Δέλτα, λέει ότι τους έπιασαν, τους είχανε, ήρθανε οι στρατηγοί, οι σαδουκαίοι, και αγανάκτησαν, γιατί δίδασκαν, λέει, οι Απόστολοι το λαό. Τους έπιασαν και τους έβαλαν από το βράδυ σε φύλαξη και την επόμενη μέρα τους έστησαν, λέει, και εδάφιο 7, και στήσατε σε αυτούς στο μέσον ηρώτων, δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιο ονόματος επράξατε τούτο εσείς. Λέει, με ποια δύναμη και σε τι στο όνομα κάνατε αυτό το πράγμα. Ποιο ήταν αυτή η δύναμη και ποιο ήταν αυτό το όνομα που κρυβόταν πίσω από αυτό το θαύμα. Και ο Πέτρος λέει ότι γέμισε με Πνεύμα Άγιο και τους απάντησε ότι στο εδάφιο 9, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα δια ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, δια ποιας δυνάμεως ούτως ιατρεύθη, λέει, ας είναι γνωστό εις πάντα εμάς και εις πάντα το λαό ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Εσείς, λέει, ρωτάτε δια ποιας δυνάμεως και για ποιο ονόματος έγινε όλο αυτό που έγινε. Και εμείς, λέει, σας απαντάμε ότι αυτό έγινε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς τον σταυρώσατε, αλλά όμως ο Θεός τον ανέστησε. Και λέει παρακάτω, στο εδάφιο 12, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, διότι ο οποίου πρέπει να σωθούμε. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Δεν υπάρχει λέει σωτηρία διουδενός άλλου, ούτε κάποιο άλλο όνομα είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο ανάμεσα στους ανθρώπους, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ούτε δια του ονόματος της μητέρας του Κυρίου, ούτε δια του ονόματος των προφητών, ούτε δια του ονόματος των Αποστόλων. Αυτός το μόνο όνομα που έχει δοθεί κάτω από τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το όνομα του Ιησού Χριστού και η εξουσία που δίνει είναι αυτό που δίνει δύναμη στους πιστούς να ζήσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Άρα η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο όνομα όταν το ακούει ο εχθρός τρέμει και φοβάται, ειδικά όταν γίνονται και μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε όταν ο Κύριος ή όταν οι Απόστολοι κάνανε επιτίμηση, βλέπουμε πως ο εχθρός δεν άντεχε την παρουσία του Θεού, ειδικά στους δαιμονιζόμενους πως αντιδρούσανε και πως τι γινότανε. Η δύναμή μας είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, είναι ιστορία με τη Σαμαρείτισσα. Ο Κύριος έχει πιάσει κουβέντα με τη Σαμαρείτισσα, έξω από τη Σαμάρια. Αυτός του ζήτησε νερό να πιει, αυτή αντέδρασε, γιατί ξέρει ότι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν είχαν σχέσεις, και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 10, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτή, αν ήξερε τη δωρεά του Θεού και τι συνολέγωσε, δώσ' μη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε δώσει είδωρ ζών. Αν ήξερε, λέει, τη δωρεά του Θεού, τι δώρο έχει δώσει ο Θεός, ποιος είναι και ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά σου και σου λέει δώσ' μου να πιω νερό, εσύ λι θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Αυτή συνεχίζει να μιλάει μαζί του και ο Κύριος της λέει στο εδάφιο 13, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλι. Όστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτό, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα, αλλά το ύδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτό, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιο. Λέει, όποιος πιει, λέει, της λέει ο Κύριος, όποιος πίνει από αυτό το νερό, θα διψάσει πάλι. Ο Κύριος θέλει να τη διδάξει όμως πνευματικά πράγματα. Όποιος λέει πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει σε ζωή αιώνια. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Λόγος του, ο οποίος έρχεται και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και του δίνει ο Κύριος μέσα του, εκεί που ο άνθρωπος ήταν νεκρός, και εχθρός με το Θεό, ο Κύριος τον αναγεννά, του δίνει το Πνεύμα το Άγιο και του δίνει μέσα του το Λόγο του, ο οποίος Λόγος γίνεται μέσα μια πηγή η οποία ξεδιψάζει και τον ίδιο αλλά και τους άλλους που τον ακούνε. Λοιπόν, αυτό το Πνεύμα που έχουμε λάβει είναι το Πνεύμα του Κυρίου που γίνεται μέσα μας πηγή νερού. Άρα είναι μια δύναμη μια δύναμη που μας ξεδιψάζει και μας δίνει όθηση να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το νιώθουμε, να το έχουμε. Δεν ξέρω να σας έχω ξαναπεί, αλλά πολύ πολύ παλιά είχα δει όνειρο, το σπίτι μου ήταν απέναντι από ένα καφενείο. Δηλαδή σε αυτό το καφενείο συχνά κάναμε παρέα με τους φίλους, βρισκόμασταν εκεί πέρα κάποιες ώρες της μέρας, κάναμε αστεία, την άλλη μέρα πάλι το ίδιο. Εγώ ονειρεύτηκα ότι πήγα στο καφενείο και ο φίλος μου που είχε το καφενείο, εκεί ήμασταν και συμμαθητές από το δημοτικό σχολείο και είχαμε την ίδια ηλικία, του λέω, μου δίνεις να πιω ένα ποτήρι νερό? Και μου δίνει ένα ποτήρι νερό, το πίνω και διψούσα πάλι. Του λέω, άλλο ένα ποτήρι νερό ήθελα. Μου δίνει άλλο ένα ποτήρι. Πρέπει να ήπια δεν ξέρω πόσα ποτήρια νερό και συνέχεια, ενώ έπινα, πάλι διψούσα. Και μετά ξύπνησα και είχα έντονη αυτή τη δίψα. Και πιστεύω ότι μου έδειχνε ο Κύριος ότι το νερό που σου δίνει ο κόσμος δεν σε ξεδιψά. Δεν μπορεί να σε ξεδιψάσει. Ο κόσμος πάει, ας πούμε, στο καφενείο να περάσει την ώρα του, αλλά ή κάθεται να δει τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξεδιψάζει πραγματικά. Ο κόσμος διψά. Έχει ανάγκη να μπει μέσα του κάτι το οποίο πραγματικά θα τον ξεδιψάσει. Και αυτό είναι η παρουσία του Κυρίου. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θα ήθελα να πάμε στην Έξοδο. Στην Έξοδο, στο 3ο κεφάλαιο, ο Κύριος καλεί το Μωυσή. Ο Κύριος καταλαβαίνει, βλέπει ότι είναι η ώρα να επισκεφτεί το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο. Κάνει αυτό το υπερφυσικό με τη βάτο που κεγόταν αλλά δεν κατακεγόταν στην έρημο και καλεί το Μωυσή για να του μιλήσει. Και του μιλάει. Ο Μωυσής φοβότανε, έβλεπε ότι ήταν η παρουσία του Θεού, άκουγε τον Κύριο και φοβότανε. Ο Κύριος του μίλησε και του λέει στο εδάφιο 10, στο 3ο κεφάλαιο στην Έξοδο, «Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου του Ισραήλ εξ Αιγύπτου». «Έλα», λέει τώρα, «είναι η ώρα, θα σε στείλω στο Φαραώ και θα εξαγάγεις το λαό μου από την Αίγυπτο». Στο εδάφιο 11, «Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό, τι είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου». Ο Μωυσής νιώθει αδύναμος, νιώθει ότι ποιος είμαι εγώ, λέει, και πώς μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ, λέει, θα πάω να βγάλω το λαό από την Αίγυπτο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Ο Κύριος το διαβεβαιώνει, θα είναι μαζί του και του δίνει και σημεία. Ο Μωυσής συνεχίζει να το ρωτάει, έχει πολλές απορίες. Τι θα μου πούνε, τι θα με ρωτήσουνε, θα μου πούνε ποιος έστειλε. Δεν θα υπακούσουνε, δεν θα με ακολουθήσουνε, δεν θα ακούσουνε αυτά που θα τους πω. Και ο Κύριος του λέει, ενώ αυτός βάζει δικαιολογίες και ο Κύριος θέλει να τον καλέσει να κάνει το θέλημά του, και στο 4ο κεφάλαιο που συνεχίζει, ο Μωυσής συνεχίζει να λέει δικαιολογίες, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Κύριος του λέει ότι εγώ θα είμαι με το στόμα σου. Στο εδάφιο 12, είπαγε λοιπόν, λέει, στο Δέλτα 12, είπαγε λοιπόν τώρα και εγώ θέλω είστε μετά το στόματός σου και θέλω σε διδάξει ό,τι μέρες να λαλήσεις. Δηλαδή του λέει, μπορεί να είσαι αδύναμος ή μπορείς να, ίσως να μην μπορείς να εκφράσεις αυτά που θες και αυτά που πρέπει, αλλά εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Εγώ θα σου δώσω τα λόγια να τα πεις. Τα λόγια είναι του Κυρίου. Εγώ θα στα δώσω. Ο Μωυσής συνεχίζει να έχει αντιρρήσεις και δεν βάζει δικαιολογίες. Ο Κύριος του λέει, εντάξει, θα είναι μαζί σου ο αδερφός σου ο Αρών. Αλλά του λέει στο εδάφιο 17, λάβε δε εις τη χείρα σου τη ράβδο ταύτην με την οποία θέλεις κάμνη τα σημεία. Ο Μωυσής είχε, όπως και κάθε βοσκός, είχε μια ράβδο, έτσι. Και εδώ, αν πας, ας πούμε, στα βουνά, ο κάθε βοσκός έχει τη μαγκούρα του, τη ράβδο του. Λοιπόν, ο Μωυσής είχε τη ράβδο του και του λέει ο Κύριος, τελειώνοντας, πάρε λοιπόν στο χέρι σου αυτή τη ράβδο με την οποία θα κάνεις τα σημεία. Σαν να του λέει, γιατί τώρα η ράβδος θα κάνει τα σημεία. Ποιος θα τα κάνει τα σημεία? Τα σημεία θα τα κάνει ο Κύριος. Έτσι. Ο Κύριος του λέει, εγώ θα σου δώσω λόγια, εγώ θα σου δώσω να μιλήσεις, θα είναι ο Αρών μαζί σου, πάρ' και τη ράβδο σου, αλλά του δίνει ο Κύριος να καταλάβει ότι εγώ θα είμαι μαζί σου και εγώ θα σου δώσω δύναμη να κάνεις όλα αυτά που σου ζητώ. Η δύναμή μας, όταν ο Κύριος θέλει να κάνουμε κάτι, να ξέρουμε ότι προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη και το χρήσμα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και αρκεί εμείς να συμφωνήσουμε. Τελικά με τα 1000 βάσανα ο Μωυσής δέχτηκε, παρόλο που άρχισε να εκνευρίζει το Θεό, αλλά ο Κύριος καταλάβαινε ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα και έδειξε μακροθυμία μαζί του. Και του έδωσε τελικά τη δύναμη να το κάνει. Του έδωσε τη δύναμη να το κάνει. Λέει στις πράξεις, να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν στο 4ο κεφάλαιο, αφού τους απείλησαν τους Απόστολους, οι Απόστολοι έφυγαν και πήγανε εκεί που ήταν και οι υπόλοιποι, στους οικείους τους. Λέει λοιπόν στις πράξεις στο 29 εδάφιο, αφού βέβαια τους μίλησαν και τους είπαν όλα όσα έγιναν, έκαναν μια προσευχή όλοι μαζί και ζητάνε από το Θεό και λένε, τώρα Κύριε βλέψον, στο εδάφιο 29, δέλτα 29, βλέψον στα σαπηλάς αυτών και δώσει στους δούλους να λαλώσει το λόγο σου με τα πάσης παρησίας. Εκτείναν τη χείρα σου εις θεραπεία και γινωμένο σημείο και ταραστήνει του ονόματος του Αγίου Παιδός σου. Μετά δε τη δέηση αυτών εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλλον το λόγο του Θεού με τα παρησίας. Ζητάνε να έρθει δύναμη του Θεού για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το θρησκευτικό σύστημα και τις απειλές τους. Και ο Κύριος τους σύει τον τόπο που βρίσκονται και γέμισαν με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να λαλούν το Λόγο του Θεού με παρησία. Η δύναμή μας είναι η επέμβαση με το χρήσμα και το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού. Τότε έρχεται η δύναμη του Θεού μέσα μας. Λέει στην Εφεσίους επιστολή, προσεύχεται ο Παύλος και λέει στους Εφέσιους, Εφεσίους κεφάλαιο Α, λέει στο 16, Εφεσίους Α 16, «Δε πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύω νημάνα τις προσευχές μου». Τους λέει ότι σας θυμάμαι και σας αναφέρω στις προσευχές μου. Και τι ζητάω λέει από το Θεό? Δια να σας δώσει, στο 17, ο Θεός του Κυρίου μόνο ο Χριστό, ο Πατήρ της δόξης Πνεύμα Σοφία και αποκαλύψεως επίγνωσης αυτού, ώστε να φωτιστώσει την οφθαλμή του νοού σας, το να γνωρίσετε ποια η ελπίση της προσκλήσεως αυτού και τους οπλούτους της δόξης της κληρονομίας αυτού στους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Λέει, προσεύχομαι, λέει, στο Θεό να σας δώσει εφέση να καταλάβετε ανάμεσα στα υπόλοιπα, να καταλάβετε, λέει, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας. Να καταλάβετε, λέει, αδερφοί από την Έφεσο, ποιο είναι η δύναμη, αυτό το υπερβολικό μέγεθος της δύναμης που έχει ο Θεός σε εμάς που πιστεύουμε. Αυτό, αδερφοί, είναι κάτι που πρέπει να το ζητάμε, να μας το δώσει ο Κύριος. Και είναι θέμα πίστης. Δηλαδή, να το πιστέψουμε. Και ο Κύριος μας το δίνει. Θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε πόσο δυνατός Θεός είναι και πόσο μεγάλη δύναμη έχει απέναντι στα παιδιά Του και στο θέλημά Του. Λέει στο ίδιο βιβλίο, στο κεφάλαιο 6, γιατί μιλάει ο Παύλος για την πανοπλία. Γιατί λέει στο εδάφιο 10, Εφεσίους κεφάλαιο 6, εδάφιο 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθη την πανοπλία του Θεού, δυναμιθείτε να σταθείτε εναντίον σας μεθοδίας του διαβόλου. Τι λέει? Λέει, να ενδυναμούστε, λέει, Κυρίω. Δηλαδή, μας προτρέπει να το ζητάμε και μας δίνει ευλογία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε. Να έχουμε, λέει, δύναμη εν Κυρίω. Μέσα και μέσα στο κράτος της ισχύως Του. Και αμέσως μετά μιλάει ότι πρέπει να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού. Η πανοπλία που μας δίνει ο Θεός, που είναι η πίστη, η σωτηρία, είναι ένα πνευματικό περίβλημα το οποίο μας δίνει δύναμη να μπορέσουμε να αντισταθούμε στις δυνάμεις του σκότους. Όταν έχουμε την πανοπλία του Θεού, έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού και είμαστε δυνατοί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πνευματικές μάχες που έρχονται μπροστά μας. Η δύναμή μας είναι μέσα σε αυτό και θα δούμε και σε ένα ψαλμό ότι αυτή η πανοπλία σχετίζεται με τη δύναμη του Θεού. Θα το δούμε και σε ένα ψαλμό πιο μετά. Λέει πάλι ο Παύλος, άρα ο Κύριος λέει μέσα από τον Παύλο ότι μπορούμε να ντυθούμε την πανοπλία για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, λέει πάλι ο Παύλος στη Β' Κορινθίους, στη Β' Κορινθίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο, λέει για τις αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σαν Απόστολος μέσα στο έργο του Θεού. Και λέει στο εδάφιο 30, Ι30, εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στα ασθενείας μου. Αν είναι, λέει, αν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, στις αδυναμίες μου, σε όλα αυτά που περνάω μέσα στο έργο του Θεού. Αλλά λέει όμως παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο, πάλι ο Παύλος, ότι παρακάλεσα, στο 12ο κεφάλαιο, στη Β' Κορινθίους, λέει ότι παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο να με ελευθερώσει από κάτι που με βασανίζει στην πνευματική μου ζωή, στη ζωή μου, από ένα σκόλοπα, κάποιο θέμα που δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήτανε, αλλά απασχολούσε τον Παύλο και λέει στο εδάφιο 8, περί τούτου 3 παρακάλεσα τον Κύριο την απομακρυνθεί απ' εμού, και λέει στο 9 και μη είπε αρκεί σε η χάρις μου, διότι η δύναμής μου «Εν αδυναμία δεικνύεται τελεία». Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στα στενοχωρίας υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Νιώθει ο Παύλος ότι περνάει δυσκολίες μες στο έργο του Θεού. Και νιώθει ότι είναι αδύνατος να τα καταφέρει χωρίς τη δύναμη του Κυρίου. Αλλά καταλαβαίνει ότι εκεί που είναι αδύνατος επεμβαίνει ο Θεός με κάποιο υπερφυσικό τρόπο και του δίνει τη δύναμη και τη λύση σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Και λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και έχω, λέει, ευχαρίστηση. Και όταν περνάω αδυναμίες, γιατί ξέρω ότι τότε είναι η ώρα που επεμβαίνει ο Κύριος και έρχεται με τη δύναμή του μέσα μου. Άρα, αδερφοί, έχουμε ανάγκη να έρθει η δύναμη του Θεού μέσα μας και ο Κύριος έρχεται εκεί που βλέπεις ότι δεν πάει άλλο. Ο Κύριος μπορεί να επέμβει και επεμβαίνει και δίνει τη λύση. Όταν είμαι, λέει, αδύνατος, τότε είμαι δυνατός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στη Β' Τιμοθέου ο Παύλος, κεφάλαιο Α, εδάφιο 7, από το 6, δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα στον Τιμόθεο τα λεφτά του Θεού, το οποίο είναι εν σύνδια της επιθέσεως του χειρών μου. Διότι δεν έδωκε εις εμάς Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μη αισχυθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε εμέ το δέσμιο αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Τι λέει ο Θεός, λέει Τιμόθε, δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δύναμης μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο και αγάπη πάλι από το Πνεύμα του Θεού και σοφρονισμό, και όλα αυτά μας βοηθούν να κάνουμε το έργο του Θεού, να συγκακοπαθήσουμε με το Ευαγγέλιο, αλλά λέει συγκακοπάθησο μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Δεν είσαι μόνος σου, λέει, με τη δύναμη του Θεού. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη για να κάνεις όλα όσα πρέπει να κάνεις. Ο Κύριος λοιπόν μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και αγάπη και σοφρονισμού, και όχι να έχουμε πνεύμα ητοπάθειας. Και σε άλλα σημεία ο Παύλος μας λέει ότι ο Κύριος μας δίνει τη δύναμή του εάν συμπάσχομαι, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης του. Στο Δανιήλ ο Κύριος λέει την Παλαιά Διαθήκη, θα ήθελα να το δούμε αυτό, στο Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, κεφάλαιο Β, όταν εξηγεί το όνειρο στο βασιλιά, στον Αβουχοδονόσορα, του λέει στο 34, Δανιήλ Β 34, «Εθεώρησε ο πεκόπη λίθος άνευ χειρών και χτύπησε την εικόνα επί της πόδας αυτής τους εξιδήρου και πυλού και κατασύντριψε αυτούς. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατασυντρίφθησαν ομού και έγιναν ως λεπτό άχυρο αλωνίου θερινού. Και ο άνεμος εσήκωσε αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτών. Ο δε λίθος ο χτυπήσας την εικόνα έγινε όρος μέγα και γέμισε όλη τη γη». Λέει, ο λίθος που χτύπησε εκείνη την εικόνα έγινε όρος μεγάλο και γέμισε όλη τη γη. Αλλού πάλι λέει ότι, κάπου λέει στην Καινή Διαθήκη, ότι σου δίνω τα κλειδιά της βασιλείας, νομίζω λέει στο Πέτρο, και ότι δεν μπορεί το σκοτάδι να υπερισχύσει ενάντια στην Εκκλησία. Είναι σε ένα εδάφιο. Εδώ ξέρουμε ότι αυτό που θα χτυπήσει την εικόνα, θα χτυπήσει αυτό το σύστημα του Αντιχρίστου, το σατανικό, είναι ο Κύριος με την Εκκλησία του, και θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει ολόκληρη τη γη. Βλέπουμε ότι εδώ επεμβαίνει η δύναμη του Θεού για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος θα δώσει στην Εκκλησία του τη δύναμή του για να κάνει το θέλημά του. Και αυτό το όρος, λέει, θα γίνει ένα όρος μεγάλο, ο λίθος θα γίνει ένα όρος μεγάλο που θα γεμίσει όλη τη γη. Έχουμε ανάγκη αυτή τη δύναμη και ο Κύριος μας τη δίνει. Λέει, θα ήθελα να πάμε στους ψαλμούς. 28, ψαλμός ΚΙΤ. Ψαλμός ΚΙΤ 7. Ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Επ' αυτόν ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθη. Τι λέει, ο Κύριος, λέει, είναι δύναμής μου και ασπής μου. Στην Καινή Διαθήκη διαβάσαμε ότι πρέπει να λάβουμε την ασπίδα μας, της πίστεως. Έτσι. Η ασπίδα μας, ξέρουμε ότι κατά βάθος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ο λόγος του, το πνεύμα του, αλλά λέει ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι δύναμής μου και ασπής μου. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη πνευματική και αντίσταση, να αντισταθείς στον εχθρό. Λέει στο ΚΑΠΑ ΘΙΤΑ 11, Κάπαθητα 11, στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμη στο λαό αυτού. Ο Κύριος θέλει ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Είναι υπόσχεση. Γιατί κάθε φορά που μιλούσε ο Δαβίδ και έλεγε ένα ψαλμό, οι ψαλμοί του ήταν προφητείες πιο πολύ. Ο Κύριος λέει θα δώσει δύναμη στο λαό του, τον πνευματικό του λαό. Και ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή του. Θα ήθελα να πάμε στην Καινή Διαθήκη, θα τελειώσουμε. Τελειώνουμε. Λέει στην Α Ιωάννου επιστολή, κεφάλαιο ε, πέμπτο δηλαδή. Α Ιωάννου, ε, 4. Διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη σημών. Τι συνονικών τον κόσμο, η μη πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αρφή, τότε ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας δίνει δύναμη κάθε φορά. Αυτό το εδάφιο κάποτε ένιωθα πολύ αδύναμος. Και όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, ένιωσα ότι έγινε άλλος άνθρωπος. Λέει, λέει πάνω ότι γεννήθη εκ του Θεού. Δεν έχουμε γεννηθεί από το Θεό. Λοιπόν, άρα είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο. Λέει, παν ότι γεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σημών. Επειδή έχουμε πίστη στον Κύριο, μπορούμε να νικούμε. Να έχουμε νίκη, να νικάμε σε κάθε δυσκολία. Λέει, στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο γάμα, θα διαβάσω το εδάφιο 7. Και προς τον άγγελο της Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψω. Ταύτα λέει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχω το κλειδί του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Ο Κύριος λέει έχει ένα κλειδί πνευματικό και ανοίγει και κανείς δεν κλείνει και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Δηλαδή ο Κύριος έχει εξουσία να ανοίξει και να κλείσει σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται. Και λέει στο 8, εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτή, διότι έχεις μικρά δύναμη και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρήνθησες το όνομά μου. Λέει, ο Κύριος ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι κάνουμε. Άνοιξε, λέει, μπροστά μας πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, στην προσωπική ζωή του καθενός, ο Κύριος άνοιξε μία πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει, γιατί ο Θεός έχει να κάνει έργο. Γιατί έχεις μικρά δύναμη. Λέει, ξέρει ο Θεός ότι έχουμε μικρή δύναμη. Και φύλαξε το λόγο μου και δεν ειρηνήθη στο όνομά μου. Από τη στιγμή που ναι μεν μπορεί να έχουμε μικρή δύναμη, αλλά φυλάτουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του, ο Κύριος ό,τι λέει μέσα στο λόγο του θα το εκπληρώσει και ισχύει για όλους μας. Ισχύει για τη ζωή μας. Αμήν. Ο Κύριος, αδερφοί, αυτό που χρειαζόμαστε μπορεί να μας το δώσει. Και αυτό είναι η δύναμη του Πνεύματός του και η δύναμη που χρειαζόμαστε για να συνεχίζουμε στη ζωή μας. Επειδή φυλάτουμε το λόγο του και δεν αρνούμαστε το όνομά του. Ο Κύριος ξέρει τι είμαστε. Ξέρει ότι μπορεί να μην έχουμε ούτε πολύ δύναμη σωματική, ούτε δύναμη οικονομική, οτιδήποτε άλλο, αλλά όμως έχουμε τον Κύριο. Και αυτός λέει που είναι μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτό που είναι στον κόσμο. Αμήν. Αμήν. Θα σηκωθούμε. Ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμή Του. Για να κάνουμε το θέλημά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Θέλω να γυρίσουμε το λόγο του Θεού, αδελφοί, στο βιβλίο των Ψαλμών. Για να αφήσουμε τον Κύριο να χτίσει μέσα μας απόψε. Όσο μιλήσουμε. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Εδώ μας κάνει μια αντίθεση ο Λόγος του Θεού. Ξεκινάει με το να μας πει ποια είναι η μακαριότητα αντίθετα. Δηλαδή, ο μακάριος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν περπάτησε. Είναι αυτός που δεν στάθηκε, είναι αυτός που δεν κάθισε σε όλα αυτά που μας λέει. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο ένα «αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού» που στα εβραϊκά αυτό το «αλλά» είναι μια λέξη με πολύ μεγάλη έμφαση για να δημιουργήσει ισχυρή αντίθεση. Και λέει «στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του». Το θέλημά του, και η λέξη αυτή έχει την έννοια του να... το θέλημα έχει την έννοια της ευχαρίστησης. Αυτό το οποίο σε ευαρεστεί, αυτό το οποίο είναι επιθυμία σου, αυτό το οποίο θέλεις. Είναι αυτό το οποίο θέλεις. Λέει, ο νόμος του Κυρίου. Και λέει, σε αυτόν τον νόμο μελετάει ημέρα και νύχτα. Βλέπετε, δεν μας ζητάτε να είμαστε μέσα στις γραφές περιστασιακά. Δεν μας ζητάτε να περπατάμε με τον Κύριο περιστασιακά. Αλλά βλέπετε ότι το μέρα και νύχτα είχε διατάξει ο Θεός τον Ισραήλ να κάθε πρωί έπρεπε οι ιερείς να προσφέρουν ένα αρνί για την πρωινή θυσία και το βράδυ έπρεπε να προσφέρουν το αρνί για την εσπερινή θυσία. Και αυτό ήταν διαταγή που έπρεπε να γίνεται συνεχώς. Δεν υπήρχε μέρα να μην προσφερθεί η πρωινή θυσία και η εσπερινή θυσία. Και εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λέει «στο θέλημα του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου ο οποίος είναι μακάριος και μένει σε αυτόν μέρα και νύχτα». Γεμίζει, ο Κύριος θέλει να γεμίσει ο λόγος του, τη σκέψη μας, τη διάνοιά μας, το λογισμό μας, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Που σημαίνει ότι δεν μένει τόπος για οτιδήποτε άλλο. Δεν μένει τόπος για σκοτούρες, για έγνοιες, για μαυρίλες, για μέριμνες, για οτιδήποτε άλλο. Όταν γεμίζει η καρδιά σου με το λόγο μέρα νύχτα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να πας στη μεριά που ο Κύριος θέλει να είσαι. Έξω από τη μαυρίλα. Και λέει στο 3, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μελετάει μέρα και νύχτα, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού η καρδιά του, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα ως αν πράτη θέλου συνευωδωθεί. Εδώ είναι, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα αυτού που γινόμαστε ανάλογα την επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας. Εάν επιλέξεις τον Κύριο, αν επιλέξεις να βαδίσεις όπως λέει στα πρώτα εδάφια, τα δύο, δηλαδή το να μην καθίσεις στην καθέδρα των κλεβαστών, να μην περπατήσεις στην οδό των ασεβών, αν επιλέξεις το να βάλεις την καρδιά σου στο θέλημα του Θεού μέρα και νύχτα, στο νόμο του μέρα και νύχτα, τότε λέει θα είσαι σαν δέντρο. Γιατί δεν λέει σαν θάμνο, αλλά λέει σαν δέντρο. Γιατί το δέντρο είναι σταθερό, είναι αμετακίνητο, είναι γερό. Και μένει. Υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι χιλιάδες χρόνια πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λέει θα είναι πεφυτευμένο, δηλαδή μας λέει ο Λόγος του, δεν θα είσαι σαν ένα άγριο δέντρο το οποίο απλά φυτεύτηκε μόνο του. Θα σε έχει φυτέψει ο Κύριος. Αμήν. Αυτός θα σε έχει φυτέψει. Και μόνο αν ο Θεός φυτέψει κάποιον μπορεί να μείνει. Αμήν. Ο Κύριος είπε στο Ματθαίο 15 κεφάλαιο 13. Λέει, κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Οτιδήποτε δεν είναι φυτεμένο

0: από τον ουράνιο πατέρα θα ξεριζωθεί. Και το δέντρο, λέει, θα δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από του να δώσει το δέντρο τον καρπό όταν είναι στα ριάκια, στα νερά δίπλα και ποτίζεται και τρέφεται. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η σωστή σειρά που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Και το δέντρο, το νερό με τι έχει να κάνει?
1: Με το
0: λόγο, με τι άλλο? Με το πνεύμα. Λέει ο Κύριος ο Καταγιάννης στο 7ο κεφάλαιο, λέει, όποιος πιστεύει σε με, ποταμί υδάτων ζώντων θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουν οι πιστεύσαντες σε αυτόν. Το νερό έχει να κάνει με το πνεύμα. Και όταν το δέντρο παίρνει από το πνεύμα, ποτίζεται από το πνεύμα, τι καρπό θα βγάζει? Τον καρπό του πνεύματος. Τον καρπό του πνεύματος. Που τον λέει ο Λόγος Θεού. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 4. Λέει, μείνατε σε μένα και εγώ μαζί σας. Μείνατε, λέει, εν εμή και εγώ εν ημίν μέσα σας. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του μόνο του, εάν δεν μείνει στην άμπελο, ούτως ουδέ εσείς. Εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπετε, το δέντρο που είναι φυτεμένος στα ριάκια των υδάτων. Εδώ μας λέει ο Κύριος, μείνετε σε μένα, μέσα σε μένα, για να μπορέσετε να φέρετε τον καρπό σας. Γιατί αυτός που μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν, αυτός είναι που μπορεί να φέρει πολύ καρπό. Αμήν. Πολύ καρπό. Το σχέδιο του Θεού λειτουργεί, αδερφοί, και ο καρπός θα έρθει εάν εμείς γινόμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε. Θα έρθει. Και λέει μάλιστα, το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται. Τα φύλλα με τι έχουμε κάνει? Με τα έργα μας. Έχουν να κάνουν με τα έργα μας. Και δεν είναι ξερά, σαρκικά έργα. Αλλά το φύλλο, λέει, αυτό δεν μαραίνεται. Είναι γεμάτο ζωή, γιατί παίρνει από το νερό, παίρνει από το πνεύμα, παίρνει από την αλήθεια, παίρνει από τον Κύριο που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και όλη την ενέργεια αυτή την οποία παίρνει, τι την κάνει? Καρπό. Την κάνει καρπό. Και μάλιστα λέει, και πάντα όσα αν πράττει θα ευωδοθούν.
1: Αμήν.
0: Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος όταν μένει μέσα στον Κύριο θα ευωδούνται. Θυμάστε την ιστορία του Ιωσήφ. Μας λέει ο Λόγος, λέει στη Γένεση κεφάλαιο 39 εδάφιο 3. Λέει, και είδε ο Κύριος αυτού, ο Πετεφρής δηλαδή, ότι ο Κύριος ήταν μαζί του με τον Ιωσήφ και ευόδωνε ο Κύριος στα χέρια του όλα όσα έκανε. Όλα όσα έκανε. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήταν ένα δέντρο το οποίο ήταν φυτεμένο στους ρίακα των υδάτων και έπαιρνε συνέχεια ζωή. Σκέψου λίγο να είσαι ένα δέντρο το οποίο ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραθεί. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πεις αισθάνομαι ξερός μέσα μου. Ποτέ. Μετά όταν πάει στη φυλακή ο Ιωσήφ στο 23 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο λέει, ο αρχιδεσμοφύλακας δεν θεωρούσε τίποτα από όσα ήταν στα χέρια αυτού, στο Ιωσήφ τα χέρια, διότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευόδωνε όσα αυτός έκανε. Ό,τι έκανε ο Ιωσήφ, ο Κύριος το ευλογούσε. Το ευλογούσε. Ποια κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή, είπαμε? Αυτοί οι οποίοι δεν, λέει στο πρώτο εδάφιο στους ψαλμούς Α1, δεν περπατούν, το βάλουμε λίγο πάλι. Αυτοί οι οποίοι δεν περπατούν στο θέλημα των ασεβών, στον δρόμο των αμαρτωλών και δεν κάθονται στην καθέδρα των χλεβαστών, αλλά η καρδιά τους είναι δοσμένη στο θέλημα του Κυρίου, στον νόμο του Θεού να μελετούν μέρα νύχτα. Λοιπόν, εάν θες να είσαι ένα καρποφόρο δέντρο, να δεις τη ζωή σου να καρποφορεί, εάν θες όλα όσα κάνεις να γίνονται μια ευλογία, αυτός είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλο. Και λέει στο 4, μας λέει τώρα το αντίθετο, δεν θα είναι έτσι ασεβής. αλλά σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το εκρύπτει ο άνεμος. Και είναι, στα εβραϊκά το λέει πολύ εμφατικά, όχι έτσι ασεβείς. Όχι έτσι ασεβείς. Θα είναι το αντίθετο από τους Αγίους. Το λεπτό άχυρο σημαίνει ότι δεν έχει ρίζα. Δεν έχει ρίζα. Δεν έχουν καρπό, θα είναι ξεραμένοι χωρίς καθόλου ζωή. Το λεπτό άχυρο το οποίο είναι ξερό και μπορεί να το πάρει ο αέρας, να το σηκώσει, να το πάει οπουδήποτε. Οπότε βλέπετε ο Θεός αρχίζει και μιλάει λίγο εδώ πέρα για αγροτικές εργασίες. Χρησιμοποιεί αγροτικούς όρους. Ξέρετε ότι ο Κύριος είναι ο καλύτερος γεωργός, ο καλύτερος αγρότης. Ο καλύτερος. Και τον καρπό του αδερφή θα τον πάρει ο Θεός. Θα τον πάρει. Μας είπε ο ίδιος. Πάμε πάλι στο Κατεργάνιο 15.1. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Ο πατέρας μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό για να φέρει ποιότερο καρπό. Βλέπετε, είναι μια συνεχή εργασία. Μια συνεχή εργασία για να φέρει περισσότερο καρπό ο καθένας. Δεν σταματάει. Και όταν λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι άμπελος, ο πατέρας μου είναι ο γεωργός, σημαίνει ότι ο πατέρας έχει φυτέψει ένα κλίμα μέσα στα αμπέλη και περιμένει αυτό το κλίμα να μείνει μέσα στο αμπέλι, ώστε να καρποφορήσει τελικά. Λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, λέει στο 4, εάν δεν μείνει στο αμπέλι, έτσι και εσείς εάν δεν μείνετε μέσα σε μένα. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι σαν δέντρα μας ζητάτε να κάνουμε καρποφορία. Ο Μέγας Γεωργός έσπηρε κλίματα και περιμένει τώρα τον καρπό. Και ποιος είναι αυτός ο καρπός? Εμείς. Εμείς. Λέει ο Κύριος μια παραβολή για για το σπόρο με τα ζυζάνια και λέει στο Ματθαίο 13:38, λέει, ο δε αγρός είναι ο κόσμος, ο δε καλός σπόρος ούτι είναι η ιή της βασιλείας. Τι είναι η ιή της βασιλείας? Καλός σπόρος. Δηλαδή αν είσαι ένα παιδί του Θεού, είσαι ένας καλός σπόρος. Και ο Κύριος σε φύτεψε και περιμένει να φέρεις καρπό ο οποίος να είναι καλός. Να είναι καλός. Αμήν. Και το έχει πει ο Κύριος πολλές φορές. Για αυτόν τον καρπό που θέλει ο καθένας μας να φέρει. Τον λέει στους Γαλάτας στο 5ο κεφάλαιο, στο 22, ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος. Και ο καρπός του πνεύματος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας. Στον οποίο έχουμε έρθει, στον Κύριο έχουμε έρθει για να γίνει αυτός ο χαρακτήρας μέσα μας και να γίνει ο κάθε ένας από εμάς ένας χρησμένος του Θεού. Γι' αυτό καλούμαστε να καλλιεργηθούμε για να γίνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Και λέει ο Κύριος στους Γαλάτες, στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 7, Γαλάτας 6, λέει, μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς μέσα στη ζωή του, ο Κύριος τον θέλει και αυτός με τη σειρά του τι να κάνει, να σπείρει. Και λέει ο Παύλος ότι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πλανούνται. Περιμένουν να σπείρουν πράγματα, να θερήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν σπείρει. Ή σπέρνουν λάθος πράγματα και περιμένουν να θερήσουν άλλα πράγματα. Και λέει στο 8, αυτός που σπέρνει στη σάρκα του θα θερήσει από τη σάρκα φθορά. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Θέλω να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να ανοίξουμε το νου μας, να αφήσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει, αδερφοί. Γιατί θέλω... Θα μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να δούμε σήμερα πράγματα που μπορεί να λείπουν από τη ζωή μας, από τον καρπό του πνεύματος. Και αν λείπουν από τη ζωή σου πράγματα, από τον καρπό του πνεύματος, είναι εξαιτίας αυτού του νόμου. Δεν είναι εξαιτίας ότι ο Θεός δεν δίνει, αλλά είναι εξαιτίας του τι σπέρνεις. Και αν σπέρνεις, γιατί... Εάν λείπουν πράγματα από τη ζωή σου, σημαίνει ότι δεν παίρνεις. Και ο Κύριος θέλει να σπείρεις για να βγει ο καρπός. Λέει, ας μη αποκάνωνε. Μιλάει για τη σπορά και τι θα αφαιρήσουμε και συνεχίζει το 9 και λέει ας μη αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλό, διότι αν δεν αποκάμνουμε θα αφαιρήσουμε στο δέοντα καιρό. Δηλαδή σπέρνεις και όλο αυτό που σπέρνεις μετά για να το θερήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι λέει ο Παύλος. Να πράξουμε. Πρέπει να πράξεις πάνω σε αυτό το οποίο έχεις σπείρει. Και λέει να πράξεις το καλό χωρίς να αποκάνεις. Χωρίς να αποκάνεις. Και λέει στο 10. Άρα λοιπόν ενώσο έχουμε καιρό. Τι πρέπει να κάνουμε. Ας εργαζόμαστε. Ας εργαζόμαστε. Και δεν εννοεί για τη δουλειά μας για να πάρουμε σύνταξη. Λέει, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντα, προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Σπέρνουμε και σύμφωνα με αυτό που σπέρνουμε θερίζουμε. Και συνεχίζει ο Παύλος. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9-6. Λέει, τούτο δε λέω. Ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία θα θερήσει με αυθονία. Είναι απλά μαθηματικά. Απλά μαθηματικά. Ρωτάω. Το αν θα λάβεις και το πόσο θα λάβεις. Από τι εξαρτάται λοιπόν. Από τι εξαρτάται, αδερφοί, το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε. Εξαρτάται το αν θα λάβουμε και το πόσο θα λάβουμε, εξαρτάται από το αν θα σπείρουμε και το πόσο θα σπείρουμε. Δεν εξαρτάται από τον Θεό το τι θα λάβεις, υπό αυτή την έννοια, γιατί τα πάντα έρχονται από εκείνον. Πάντα τα προσδοκία και ψεύδια από εκείνον έρχονται. Η χάρη και η ενέργεια από εκείνον έρχεται. Αλλά έρχεται όμως. Και το θέμα τώρα είναι εμείς το αν θα σπείρουμε, το πόσο θα σπείρουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το τι θα σπείρουμε. Το τι θα σπείρουμε τελικά. Και μας λέει εδώ ο Παύλος αυτός που σπέρνει με φιδωλία. Έψαξα, είδα στο λεξικό στον Παμπινιώτη τι σημαίνει η λέξη φιδωλός. Φιδωλός σημαίνει αυτός ο οποίος κάνει κάτι με μέτρο. Με μέτρο. Μετρημένα δηλαδή. Αυτός που σπέρνει, προκειμένο, λέει ο Σπύρον με φιδωλία, σημαίνει ότι ο φιδωλός σπέρνει με μέτρο. Μετρημένα. Είναι μετρημένα κουκιά. Εγώ τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Και ρωτάω, ο Θεός, αδερφοί, πώς μας δίνει. Ο Θεός σου δίνει μετρημένα ή σου δίνει πλούσια και άφθονα. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου. Στην προς Ρωμαίους 8 κεφάλαιο 11. Λέει, εάν δε κατοικεί εν ημίν μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματά σας, λέει, δια του πνεύματος, δια μέσου του πνεύματος. Να βάλουμε λίγο το βάμβα. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας το Χριστό εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Πώς ζωοποιήθηκε ο Χριστός, αδερφοί, τι είναι αυτό το οποίο ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς, τι λέει εδώ, το πνεύμα του Πατέρα, το οποίο κατοικεί τώρα μέσα μας, λέει ο Παύλος, το πνεύμα του Πατέρα ανέστησε το Χριστό από τους νεκρούς και αν κατοικεί και μέσα μας θα αναστήσει και εμάς. Λίγο πιο πίσω, στο 6ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους, στο 4 εδάφιο, λέει ο Παύλος, συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού διά του βαπτίσματος εις το θάνατον, ώστε καθώς ο Χριστός ανέστη από τους νεκρούς, δια της δόξης του Πατρός, ούτου και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Εδώ, πώς μας λέει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τι τον ανέστησε? Η δόξα του Πατέρα. Λέει, ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, δια της δόξης του Πατρός. Δηλαδή, η δόξα του Πατέρα τι είναι? Τι είναι? Το πνεύμα του. Η δόξα του Πατέρα είναι το πνεύμα του. Ονομάζει ο Παύλος το πνεύμα του Πατέρα η δόξα του Πατέρα. Και πόσο από αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να παίρνεις κάθε μέρα? Για να δούμε το μέτρο που ο Θεός μας δίνει. Τι λέει? Μην μεθύσχεστε με ίνος τον οποίο είναι ασωτήρια, αλλά πληρούστε. Ο Βάμβας λέει δια του πνεύματος. Το κείμενο λέει πληρούστε εν πνεύματι. Οπότε, όταν σου λέει ο Κύριος να πληρώνεσαι με το πνεύμα κάθε μέρα, με τι σου λέει να πληρώνεσαι? Με τη δόξα, που είναι το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, κάθε μέρα της ζωής σου ο Θεός, πόση δόξα θέλει να παίρνεις? Πόση να παίρνεις? Πλήρης. Πλήρης. Λέει, πληρούστε. Δηλαδή, να ξεχυλίζει κάθε μέρα η ζωή σου από τη δόξα του Πατέρα. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Και σου λέει να το κάνεις εσύ και εγώ. Και ενώ ο Θεός σου λέει, σου δίνω πληρότητα κάθε μέρα από τον εαυτό μου, ο άνθρωπος τι κάνει? Κουταλομετρά. Φιδωλά. Λίγο. Και μπορείς. Κανείς δεν σου λέει όχι. Σου λέει, κανείς δεν σε δεσμεύει και κανείς δεν σε βάζει κάτω από ένα ζυγό με το ζόρι για το πόσο θα κάνεις. Αλλά όμως μας προτρέπει ο Κύριος και μας λέει ό,τι κάνεις να το κάνεις, αυτό που σπέρνεις, να το κάνεις όχι με μέτρο. Γιατί αν το κάνεις με μέτρο θα λάβεις με μέτρο. Δηλαδή στην ουσία ποιος είναι αυτός ο οποίος ευλογείται τελικά ανάλογα με το πόσο σπέρνει? Αυτός που σπέρνει, ο Γιώργος, ο άνθρωπος, ο χριστιανός, είναι αυτός ο οποίος όταν σπέρνει με αυθονία θα θερήσει με αυθονία. Όταν σπέρνεις αυτά που ο Κύριος σου ζητάει να σπέρνεις, γιατί αναρωτιόμαστε πολλές φορές, γιατί εγώ δεν έχω χαρά, γιατί εγώ δεν έχω αγάπη, γιατί εγώ δεν έχω ειρήνη. Αυτός είναι ο καρπός του δέντρου της ζωής. Που το φύλλο του δεν θα μαραίνεται. Και είπαμε, ο Κύριος θέλει το φύλλο, όλη αυτή την ενέργεια που παίρνει και τρέφεται από το νερό και από τον ήλιο της δικαιοσύνης, να την κάνει καρποφορία. Καρποφορία. Και να μην είναι ξερό φύλλο. Και αναρωτιόμαστε, γιατί να μην έχουμε αγάπη, να μην έχουμε χαρά, να μην έχουμε ειρήνη, γιατί να μας λείπει η δικαιοσύνη. Και βάλε όλο τον καρπό του πνεύματος. Γιατί να μην έχουμε πίστη και προσευχόμαστε και λέμε Κύριε δώσε μας πίστη και ο Κύριος σε ρωτάει απόψε και με ρωτάει σπέρνεις την πίστη?
1: Αμήν.
0: Σπέρνεις. Αν σπέρνεις πόσο σπέρνεις και πώς σπέρνεις? Ξέρεις να σπέρνεις την πίστη ώστε να αυξηθεί η πίστη σου? Γιατί νομίζουμε αδελφοί ότι ο καρπός του πνεύματος είναι κάτι το οποίο έρχεται ενώ εσύ είσαι αμέριμνος, κάνεις τη ζωούλα σου, κάνεις όλα αυτά τα οποία είναι να κάνεις και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει ο Κώστας και θα είναι ο Απόστολος Πέτρος. Βέβαια, όχι στο πώς τέλειωσε η ζωή του για τον Κύριο, στο υπόλοιπο. Ούτε στην άρνηση. Στο μετά. Έτσι. Και προσευχόμαστε και λέμε Κύριε δώσε μου πίστη, δώσε μου πίστη. Και ο Κύριος μας ρωτάει απόψε, σπέρνεις την πίστη? Σπέρνεις? Σκεφτόμουν το εδάφιο αυτό που λέει να δοξάσετε τον Κύριο με τα μέλη σας επί της γης. Και αναρωτιόμουν να λέω, τι σημαίνει να δοξάσεις τον Κύριο με τα μέλη σου? Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο, για πείτε με ένα μέλος του σώματος? Με τα χέρια σου. Τα χέρια. Πώς θα δοξάσεις τον Κύριο επί της γης με τα χέρια σου? Διαβάσαμε πριν, λέει ο Παύλος. Πράττοντες το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστης. Σκέψου ότι είσαι μέσα σε ένα σπίτι, το οποίο σπίτι ο Θεός πώς το ονομάζει, το σπίτι της πίστης. Γιατί λέει για τους οικείους της πίστης. Άσχετα που είμαστε όλοι οικοί του Θεού και μετέχουμε την ίδια πίστη, λέει προς τους οικείους της πίστης, σαν να έχεις ένα σπίτι το οποίο ο Θεός το ονομάζει πίστη. Και σου λέει για να αυξηθεί αυτή η πίστη τι πρέπει να κάνεις με τα χέρια σου, να πράττεις το καλό. Και ρωτάω, πείτε μου ένα καλό που μπορείς να πράξεις με τα χέρια σου, να βοηθήσεις ανθρώπους. Ο Κύριος είπε, ήμουν φτωχός και πεινασμένος και με ταΐσατε. Ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Ήμουν ασθενής και ήρθατε και με είδατε. Πότε, Κύριε, τα κάναμε όλα αυτά? Εάν σε ένα των μικρών τούτων τα κάνατε, το κάνατε σε μένα. Πείτε με ένα άλλο έργο που μπορείς να κάνεις με το χέρι σου. Να προσευχηθείς. Πείτε μου, τι καλό μπορείς να κάνεις με τα πόδια σου που είναι μέλη. Πώς μπορείς να δοξάσεις τον Θεό με τα πόδια σου? Να πας. Όπου χρειαστεί να πας. Είτε χρειαστεί να μιλήσεις, είτε χρειαστεί να πας να βοηθήσεις, είτε χρειαστεί να κάνεις οτιδήποτε που πρέπει να πας. Η γλώσσα. Πώς θα δοξάσεις τον Θεό με το μέλος αυτό που λέγεται γλώσσα? Να μάθεις να μιλάς, ή να μάθεις πολλές ξένες γλώσσες, ή να γίνεις καλλιεργημένος με τη γλώσσα σου. Ομολογία σου. Το τι ομολογείς? Δοξάσατε τον Κύριο με τα μέλη σας τα επιτυζείς. Εννοείται ότι όλα αυτά τα μέλη δοξάζουν τον Κύριο όταν τα κρατάς άγια και καθαρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά τον δοξάζεις όταν αυτά τα μέλη τα βάζεις σε δουλειά, γιατί λέει να εργάζεσαι το καλό. Να εργάζεσαι το καλό. Ξέρεις ότι ο Θεός τα έργα σου τα θέλει. Τα θέλει τα έργα σου για να αυξηθεί η πίστη σου. Αμήν. Γιατί όταν κάνεις τα έργα του Θεού, σπέρνεις. Και όταν σπέρνεις την πίστη, τι θα γίνει? Ο καρπός αυτός που σπέρνεις θα αυξηθεί. Οπότε μην αναρωτιέσαι και μην σκέφτεσαι πώς μπορεί να αυξηθεί η πίστη σου. Σπήρε στην πίστη. Σπήρε στην πίστη. Κάνε όλα αυτά τα έργα της πίστης που ο Κύριος σου λέει. Έτσι γίνεται η σπορά, λέει ο Παύλος. Λέει, ενόσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και βέβαια εννοείται ότι για να είμαστε οικοί της πίστης, πρέπει να είσαι άνθρωπος της πίστης, να ζεις με αυτήν, να την εκφράζεις και να σε εκφράζει. Και ο Κύριος πόσο θέλει να σπείρεις, ας πούμε για την πίστη απόψε. Πώς θέλει να σπείρεις? Σίγουρα όχι φιδωλά. Όχι φιδωλά. Και αν το κάνω εγώ αυτό και αυτό δεν γίνει, η πίστη, αδερφή, δεν έχει δεν όταν βαδίζουμε στο θέλημα του Θεού. Η πίστη έχει μόνο έργα. Πάμε λίγο στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο. Να δούμε όλους αυτούς οι οποίοι πίστεψαν. Πώς έσπηραν? Λέει στο 4. Ο Άβελ τι έκανε? Πρόσφερε. Στο 4 λέει ο Άβελ πρόσφερε. Στο 7 ο Νόε ειδοποιήθηκε. Και τι έκανε? Λέει κατασκεύασε την κυβωτό. Στο 8 ο Αβραάμ υπάκουσε και εξήλθε. Υπάκουσε και εξήλθε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ περπάτησε. Και μάλιστα περπάτησε χωρίς να ξέρει που πάει. Γιατί έσπηρε στην πίστη. Έσπηρε στην πίστη. Και περπάτησε από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάει στη Χαναάν. Στο 17 εδάφιο λέει, ενώ δοκιμαζόταν ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισαάκ. Τι έκανε ο Αβραάμ? Πρόσφερε. Στο 20 λέει, ο Ισαάκ ευλόγησε. Στο 21 ο Ιακώβ ευλόγησε. Στο 24 λέει ότι ο Μωυσής αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ. Και όλη αυτή η άρνηση του Μωυσή φανερώθηκε με πράξεις. Εγώ είμαι χριστιανός, δεν μου αρέσει ο κόσμος. Και αν σε ψάξει κάποιος, πού θα σε βρει? Εάν είσαι χριστιανός, ο Θεός θέλει να σε βρίσκει μέσα στον οίκο της πίστης. Εκεί είναι ο τόπος σου. Όπως ήταν του Κυρίου. Και πού τον έβρισκε η Μαριά με τον Ιωσήφ? Στο ναό. Και όταν τον ρώτησαν, πού ήσουν τόσες μέρες, μας κοψοχόλιασες. Ο Κύριος ήταν απόλυτα ήσυχος. Λέει, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του Πατέρα? Το πιο φυσικό πράγμα. Εάν είσαι παιδί του Θεού, εάν είσαι Άγιος του Θεού, ο Θεός σε θέλει να είσαι μέσα στον οίκο του. Μέσα στον οίκο του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27 λέει, ο Μωυσής άφησε την Αίγυπτο. Την άφησε την Αίγυπτο. Στο 28 έκανε το Πάσχα. Στο 29 λέει, πέρασαν την Ερυθρά. Στο 30 λέει, έριξαν τα τείχη της Ιεριχώ αφού την κύκλωσαν. Μετά στο 31 λέει, η Ραάβ δέχτηκε τους κατασκόπους. Στο 33 έκαναν πόλεμο εναντίον βασιλιάδων. Έσβησαν φωτιές. Ενδυναμώθηκαν από ασθένεια. Έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα. Ρωτάω, τι είναι όλα αυτά, αδερφοί? Έργα. Όλα αυτά είναι πράξεις. Και είναι πράξεις χωρίς φιδωλία. Χωρίς φιδωλία. Όταν ο Αβραάμ καλέστηκε να βγει από το Χαλδαίων, δεν έκανε ένα βήμα μπρος, τρία βήματα πίσω. Και πού θα αφήσω το σπίτι μου, να πάω, αλλά και αν πάω, πού θα μείνω. Και αν θα πάω εκεί και δεν βρω να μείνω. Ή αν πάω και δεν έχω λεφτά να μείνω. Ενώ εδώ είμαι άρχοντας. Δείτε λίγο την εικόνα του Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν, όταν τον βρήκε ο Ηλίας, ήταν πίσω από 12 ζεύγη βοών και όργων. Εκεί είχε εργάτη στην δούλεψή του. Ξέρετε τι σημαίνει 12 ζεύγη βοών? Ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Και τον βρίσκει ο Ηλίας και του λέει, ακολούθησέ με. Και μην νομίζετε ότι ο Ηλίσσα δεν θα έχει ακούσει όλα αυτά που είχε περάσει ο Ηλίας με την Ιεζάβελ και το κυνηγητό. Θα το έχει ακούσει. Να αφήσω τώρα εγώ τη ζωή μου, τη ζωούλα μου. Να αφήσω το σπίτι του πατέρα μου, να αφήσω τα πλούτη μου και να πάω να γίνω προφήτης. Να με κυνηγάνε και εμένα, να τη στρώγω. Να περάσω από όλο αυτό το μαρτύριο. Τι έκανε ο Ηλίας? Τα άφησε όλα και ακολούθησε τον προφήτη του Θεού. Έσπηρε. Έκανε πράξεις ο Ηλίας. Και έσπηρε όχι με φιδωλία, τα άφησε όλα. Ο Πέτρος λέει, Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ήταν στα δίκτυα και μόλις έρχεται ο Κύριος τους λέει, ακολουθήστε με, λέει, αφήσατε στα δίκτυα αυτών. Τον ακολούθησα. Εμείς πόσο πρόθυμοι είμαστε να σπείρουμε, αδερφοί. Γιατί βλέπετε, όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα που ο Λόγος Θεού μας λέει, μας εξιστορεί, και τα οποία θέλουμε να τα ζήσουμε. Είναι κανένας που δεν θέλει να τα ζήσει? Αν είναι κάποιος που δεν θέλει να τα ζήσει, να σηκώσει το χέρι του. Όλοι θέλουμε να ζήσουμε τα θαυμάσια του Θεού, όλοι θέλουμε να δούμε ο Κύριος να σώζει ανθρώπους, θέλουμε να δούμε να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα για να φανεί η δόξα Του. Να δούμε το μεγαλείο Του και όχι εμείς μόνο, να Τον υψώσουμε ώστε οι άνθρωποι να Τον δουν. Λέει, όταν εγώ υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς τον εαυτό μου. Όλο αυτό για να γίνει απαιτείται από τον άνθρωπο να κάνει κάτι. Να σπείρεις αυτό. Για να το δει να καρποφορεί. Εμείς τι σπέρνουμε. Και τι συνεχίζουμε να σπέρνουμε. Θέλω απόψε να ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του. Να κάνει την ερώτηση στον Κύριο μπροστά αυτός για τον εαυτό του. Εάν είσαι ικανοποιημένος, εάν είμαι ικανοποιημένος με τη ζωούλα που ζω, δηλαδή εντάξει, να πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, να κάνω τι είναι να κάνω, να περνάει το 8ωρό μου, να παίρνω το μισθό μου, να έρχομαι και στην εκκλησία, να κάνουμε και μια καλή παρέα και να πηγαίνουμε σπίτι και αυτό. Και όταν μπορούμε, όταν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Εντάξει, αν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, όλα καλά. Αλλά αυτό δεν είναι η δόξα του βασιλιά. Η δόξα του βασιλιά είναι σε αυτούς οι οποίοι σπέρνουν πλούσια, θα λάβουν πλούσια τον καρπό αυτόν. Και μήπως ενώ ο άνθρωπος δεν σπέρνει, περιμένει να θερήσει, ή μήπως ενώ σπέρνουμε φιδωλά, περιμένουμε να δούμε γεμάτες αποθήκες. Ο Ιάκωβος λέει, διαβάζω το δεύτερο κεφάλαιο του Ιακώβου, το 17 εδάφιο, ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, είναι νεκρά καθεαυτή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Σας είπα, ο Θεός τα έργα της πίστης τα απαιτεί. Ματθαίος 5:16 λέει, ούτως ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Μας διατάζει να λάμψουν τα έργα μας. Λέει στους Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 24. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων, παρακινούνται σε αγάπη και καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 14. Τίτος, κεφάλαιο 2, 14, λέει, «Ώστις έδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαό εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων». Στο τρίτο κεφάλαιο του Τίτου, εδάφιο 1, λέει, «Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται στις αρχές και εξουσίες, να πειθαρχούν να είναι έτοιμοι σε κάθε αγαθό έργο». Στο 8 εδάφιο λέει, «Πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς για να φροντίζουν οι πιστέψαντες στο Θεό να προείστανται καλών έργων». Δεν το λέει για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είναι εργάτες, είναι κάτι ιδιαίτερο. Λέει, «Οι πιστέψαντες τον Θεό να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων». Και ρωτάω, πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύουμε? Από πού θα φανεί, αδερφοί? Από τα έργα. Εάν δεν έχω έργα πίστης, λέει ο Ιάκωβος, και να λέω ότι πιστεύω, δεν πιστεύω. Γιατί η πίστη αποδεικνύει να προείστανται καλών έργων. Και λέει, ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10, λέει, «Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά». Ο Θεός γιατί σε έκτισε, λέει, για να κάνεις καλά έργα. Δεν τα κάνουμε τα καλά έργα για να σωθούμε. Λέει, δεν σώζεται ουδε μία σάρκα εκ των έργων. Αλλά αφού πιστέψεις και δικαιωθείς, ο Θεός περιμένει να κάνεις τα έργα της πίστης, τα οποία προετοίμασε ο Θεός τα καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Θυμάστε όταν φέρανε το παιδί αυτό το οποίο ήταν εκγενετής ασθενής. Και τον ρώτησαν τον Κύριο. Λέει, αυτό αμάρτησε ή οι γονείς το αμαρτήσαν? Και τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του. Για να φανεί η δόξα του Θεού. Ένα έργο το οποίο ο Θεός προετοίμασε σε μας να περπατήσουμε μέσα σε αυτό. Αμήν. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός θέλει να φανερώσει τη δόξα του. Αμήν. Και σε περιμένει να ξεκινήσεις να περπατάς μέσα σε αυτό. Να περπατάς μέσα σε αυτό. Σε όλα τα έργα τα καλά, ο Κύριος θέλει να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Μην περάσει η ζωή μας, αδερφοί, και είμαστε σαν απλοί άνθρωποι, να το πω. Δηλαδή, ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι να γεννηθείς, να ζήσεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις απογόνους. Πολλοί άνθρωποι αυτό θεωρούν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, εγώ έκανα παιδιά, παντρεύτηκαν τα παιδιά μου, έκανα εγγόνια, εκπλήρωσα το σκοπό της ζωής μου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ή να γνωρίσει το μεγαλείο της δόξης του Θεού, να γνωρίσει τον Κύριο που είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη, να ανοίξει σε Εκείνον, να γεμίσει με Εκείνον, να γίνει όπως είναι Εκείνος και να τον φανερώσει στον κόσμο και να φέρει σε Εκείνον πολύ καρπό. Γιατί έτσι δοξάζεται ο Πατέρας, λέει, στο να φέρουμε πολύ καρπό. Και λέει ο Ιάκωβος, πάμε πίσω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 20. Πώς βλέπει ο Θεός αυτόν ο οποίος δεν ζει με αυτό το φρόνημα της πίστης? Λέει, θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Στο κείμενο λέει, θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, πώς τον λέει το μάταιο, κενό. Ξέρετε τι σημαίνει κενός? Άδειος, ανόητος. Ο άδειος, ο ανόητος, επειδή δεν έχει έργα πίστης. Θες να γνωρίσεις, άνθρωπε ανόητε, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Και ο άνθρωπος ανοητένει, λέει, χωρίς των έργων είναι αργή. Αργή σημαίνει στήρα. Είναι άκαρπη, αδρανή, σαν μία μήτρα η οποία είναι χαλασμένη θα λέγαμε και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, να συλλάβει σπέρμα για να γεννήσει. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει χωρίς να κάνει έργα πίστης. Και συνεχίζει το 21, λέει τα παραδείγματα, λέει ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν εδικαιώθηκε από τα έργα όταν πρόσφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Και μου έκανε πολύ εντύπωση το εδάφιο που λέει παρακάτω, λέει βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε στα έργα του και από τα έργα η πίστη ετελειώθη. Τι είναι αυτό που τελειοποίησε την πίστη του Αβραάμ? Το έργο του, τα έργα που έκανε της πίστης. Και κοιτάξτε τι λέει στο 23. Και πληρώθη η γραφή, η λέγουσα. Επίστευσε δε ο Αβραάμ στο Θεό και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Επληρώθη η γραφή. Δηλαδή, ο Αβραάμ κάνοντας τα έργα της πίστης, τι έκανε? Πλήρωσε τη γραφή. Εκπλήρωσε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και ονομάστηκε, λέει, πώς? Φίλος Θεού. Γιατί ονομάστηκε φίλος Θεού? Τι είναι αυτό που έκανε τον Αβραάμ να ονομαστεί φίλος Θεού? Έσπηρε, αδερφοί, έσπηρε στην πίστη ο Αβραάμ. Έσπηρε. Πίστεψε και γι' αυτό ενέργησε. Δεν υπάρχει πίστη χωρίς έργο. Χωρίς υπακοή. Γιατί όλη αυτή η θυσία η οποία ήταν έτοιμος να προσφέρει ο Αβραάμ ήταν μια έκφραση της πίστης του. Εμείς τώρα τη διαβάζουμε την πίστη του Αβραάμ και σαν τέκνα του Αβραάμ πνευματικά, αν ο Θεός ερχόταν και σου έλεγε πάρε το μόνο σου παιδί που έχεις, το αγαπάς τόσο πολύ και πρόσφερέ μου το, τι θα έκανε? Βέβαια εκ του ασφαλούς απαντάμε γιατί δεν μας το ζητάει φυσικά να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά να σας πω κάτι αδερφοί, μας το ζητάει πνευματικά να το κάνουμε. Σου ζητάει πνευματικά να πάρεις τα παιδιά σου να τα αφήσεις στο θυσιαστήριο. Να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Μπορείς να εμπιστευθείς τον Κύριο στη ζωή σου για το κάθε τι? Ή κρατάς τη ζωή σου στα δικά σου χέρια? Πρέπει να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να το κάνω αυτό έτσι ώστε να γίνει αυτό. Ή εμπιστεύεσαι τον Κύριο? Τον εμπιστεύεσαι και κάνεις αυτό που σου ζητάει ώστε να του δίνεις το δικαίωμα και αυτός να κάνει, να μπορεί να ενεργήσει. Αμήν. Λέει στο 25, λέει ομοίως δε και ράβει πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλης οδού. Αμήν. Πείτε μου, εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους να τους κάνει έλεος, γιατί λέει τους έκανε έλεος. Εάν η Ραβ δεν δεχόταν τους απεσταλμένους, θα σωζόταν? Όχι, δεν θα σωζόταν. Η πίστη της το έκανε να γίνει. Πίστεψε η Ραβ, δέχτηκε τους απεσταλμένους του Ισραήλ και αυτόματα όταν τους δέχτηκε, έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή της και τη ζωή όλης της οικογένειας. Δέχτηκε αυτούς που ήταν εχθροί τους. Αλλά είχε πίστη να τους βάλει μέσα στο σπίτι, να τους κρύψει, να τους σκεπάσει και όταν ήρθαν όλοι αυτοί, αυτοί έφυγαν από τον άλλο δρόμο. Να τους προστατεύσει. Πίστεψε. Και λέει στο 26, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό. Κοιτάξτε τι αντιστοιχία μας δείχνει. Το σώμα χωρίς το πνεύμα είναι νεκρό. Όταν φεύγει το πνεύμα του ανθρώπου από το σώμα του, τελείωσε ο άνθρωπος. Είναι νεκρός. Λέει, έτσι και η πίστη χωρίς τον έργον είναι νεκρή. Και λέω, μιλάω για αυτά τα έργα της πίστης, αδερφοί, γιατί είπα, θέλω να δούμε τη σπορά. Ο Κύριος θέλει να σπείρουμε. Και θέλει να σπείρουμε πολύ. Θέλει να ξεκινήσουμε από απόψε να ρίχνουμε το σπόρο μας. Και όταν σπέρνεις στον Κύριο μπροστά του, θα λάβεις τον καρπό σου, λέει, ρίξε το νάρτο σου επί το πρόσωπο των υδάτων και θα χαθεί. Τι λέει, θα τον λάβεις πίσω. Θα τον λάβεις.

0: Κύριε, και όχι μόνο στο Ερέθυμνο, αλλά σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και όπου αλλού εσύ θες να μας στείλεις. Γι' αυτό ζητάω εσύ να μας εγείρεις, Κύριε. Να μας σηκώσεις από τον ύπνο, Κύριε. Γιατί δεν θέλουμε να χαθεί ο χρόνος μας, θέλουμε να κερδίσουμε για τη Βασιλεία Σου. Ευλογούμε κάθε παιδί Σου, Κύριε. Ευλογούμε την Εκκλησία Σου ολόκληρη, Χριστέ μου. Τα τέκνα Σου, Κύριε. Και θέλουμε όλοι μας να φέρουμε τον καρπό μας. Να μην είμαστε σαν τη σικιά εκείνη, Κύριε, με φύλλα μόνο, αλλά τα φύλλα αυτά να δώσουν την καρποφορία, να βγει ο καρπός, Κύριε, και να θραφούν άνθρωποι, Βασιλιά μου, στο όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού μας.
2: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για την αφύπνιση. Ο Κύριος θέλει να αφυπνίσει το λαό του. Και είπαμε ότι υπάρχει του διαβόλου η αφύπνιση στον τελευταίο, τους τελευταίους καιρούς που θέλει να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους για τα άνομα σχέδιά του. Όμως υπάρχει η αφύπνιση του Θεού που σε αυτή μας καλεί όλους εμάς. Και είπαμε ότι πώς συνδέεται, αδελφοί, αυτή η αφύπνιση όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, ότι όλο αυτό θα συμβεί, θα γίνει και γίνεται. Πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πριν να έρθει η μέρα του Κυρίου, πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την νύφη του. Η νύφη του δεν θα κοιμάται όπως η λυπή, αλλά θα αγρυπνεί, θα περιμένει, θα προσμένει, αμήν, ώστε ο Κύριος να την παραλάβει μέσα στη δόξα του. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επόμενο στάδιο. Όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει από τον ύπνο, τι κάνει? Θα πρέπει να ντυθεί, θα πρέπει να φτιαχτεί, να βάλει τα ρούχα του έτσι όπως πρέπει, να ζωστεί, ώστε να μπορεί μετά να ξεκινήσει τη μέρα του, να κάνει τις δουλειές του, όλα αυτά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ότι ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας ενεργοποιήσει, να δούμε τι θέλει μετά από την αφύπνιση ο Κύριος να κάνουμε, ώστε να έχουμε τα βήματα μπροστά μας να καταλάβουμε. Και μάλιστα θα σταματήσουμε σε μια λέξη, να δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη στο αρχαίο κείμενο. Διαβάζω στην Α Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, 3-5 δάφη. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Είναι ευλογημένος ο Θεός σύμφωνα με το πολύ έλεος του που μας αναγέννησε, μας έφερε μέσα σε αυτή την αναγέννηση, σε μια ελπίδα ζωντανή. Εις χειρονομία άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δημάς. Έχουμε μια κληρονομιά. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Καθώς μας φυλάει ο Κύριος με την πίστη μας, έχουμε την ελπίδα. Αμήν. Και βλέπουμε αυτή την όμορφη σωτηρία σιγά σιγά να αποκαλύπτεται στον κάθε ένα από εμάς. Που αυτή η σωτηρία είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στους τελευταίους καιρούς. Και πάω στο 13 εδάφιο που μας ενδιαφέρει. Δια τούτο, εξαιτίας όλων αυτών, μας προτρέπει ο Απόστολος Πέτρος. Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίασης. Μετά την αφύπνιση θα πρέπει να αναζωστείς. Να μην είναι τα ρούχα σου τα πνευματικά χαλαρά.

0: η ζωή σου να μην είναι χαλαρή. Να αναζωστείς τις οσφίες της διανοίας σου. Δεν μιλάει για τη φυσική οσφή, όμως τη χρησιμοποιεί γιατί, θα δούμε γιατί, αλλά λέει τα οσφίες της διανοίας. Και σε αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, για τη διάνοια του ανθρώπου. Εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν της μεγάλης σωτηρίας θα πρέπει να αναζωστούμε. Και υπήρχε συνήθεια τότε, γιατί φορούσαν ρόμπες, μακριά ρούχα, σαν ρόμπες, και αυτό που έκαναν ότι έζωναν την οσφή τους δυνατά για να μπορούν να δουλέψουν. Θυμάμαι και εδώ, τότε που φορούσαν οι άνθρωποι τις βράκες, οι άντρες. Είχαν μια ζώνη χοντρή και την έδαιναν κύκλους στη μέση για να υπάρχει, να είναι δεμένοι άνθρωποι, να μπορούν να δουλέψουν, να εργαστούν. Η οσφή έχει να κάνει με τη δύναμη του σώματος, λοιπόν. Όπως έχει να κάνει και ότι εκείνη το κέντρο του βάρους του σώματος. Αλλά και μέσα στη γραφή βλέπουμε την οσφή ότι είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε στην περίπτωση του Ιακώβ, του Ισραήλ, τον έκανε εκείνος Ισραήλ, να του υπόσχεται ότι μέσα από την οσφή του, λέει, θα βγουν όλα αυτά τα υποσχόμενα τέκνα που ο Θεός είχε να δώσει στο πρόσωπο της γης. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ισραήλ, δηλαδή, είναι οι πατέρες που βγήκαν μετά όλος ο λαός Ισραήλ μέσα από την οσφή του. Λέει, βασιλείς θέλους εξέλθει εκ της οσφίος σου. Σολομώντας, ο Δαβίδ και όλοι αυτοί οι βασιλείς μέσα από τον Ισραήλ. Τι θέλει να πει όμως όσον αφορά τη διάνοια? Θέλει να μας πει ότι ο Θεός θέλει η διάνοια μας, η οποία από τον ύπνο, από μια κατάσταση η οποία ήταν σε άλλη φάση, χαλαρή φάση, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Καθώς ξυπνάμε, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διάνοια. Ήσουν να χαλαρός, ήσουν σε ένα άλλο κόσμο πριν όταν κοιμόσουν. Τώρα όμως η διάνοια θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Να δεις, να καταλάβεις το περιβάλλον που είναι γύρω σου. Να είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε τι το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην καθημερινότητά μας. Οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, διαυγείς. Να φύγει δηλαδή η χαλαρότητα και η ζαλάδα του ύπνου και να ενεργοποιηθεί ο νους, να είναι καθαρός. Θα πρέπει να παραμερίσουμε τις επικίνδυνες σκέψεις στη ζωή μας. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για φυσικό ύπνο και για κάποιο φυσικό ξύπνημα. Μιλάμε για πνευματικό ύπνο που ο Κύριος μας σηκώνει, μας ξυπνάει από αυτό, η χαλαρότητα, τη ζαλάδα, που δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε και το τι συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα θα πρέπει ο νους να συγκροτηθεί, να απορρίψει πονηρές σκέψεις του εχθρού, επικίνδυνες, που μας εμποδίζουν, αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας πορεία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στη Β' Κορινθίους, ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα επερώμενο ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Δηλαδή πλέον αρχινάμε και συγκροτείται ο νους, αντιλαμβάνεται τους κινδύνους, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω μας και παίρνει μια θέση, μια στάση σωστή, μάχημη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας από τα βέλη του εχθρού, θα πρέπει να βάλουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Θυμάστε που λέει στην Εφεσίους ότι πρέπει να λάβουμε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Και επίσης θα πρέπει η διάνοιά μας να ντυθεί με αλήθεια. Λέει στην Εφεσίους, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Ποια οσφή? Για ποια οσφή μιλάει? Η αλήθεια θα πρέπει να είναι εδώ. αναζωσταίνδες τα σοσφίας της διανοίας σας. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι λαμπρή, να μην είμαστε μεταξύ φθοράς και αυταρσίας, μεταξύ πλάνης και αλήθειας. Αδελφοί, δυστυχώς, και ο διάβολος το κάνει αυτό με τις μεθοδίες του, με τις σκέψεις του, με τα επιχειρήματά του, με όλα αυτά τα οποία μας κατακλείζουν κάθε μέρα, αυτό που προσπαθεί είναι να μας θολώσει τη διάνοια. Δες τις σκέψεις που κάνεις κάθε μέρα και πόσες από αυτές τελικά είναι που οικοδομούν, είναι σκέψεις οι οποίες ο άνθρωπος κάνει για να κάνει το θέλημα του Θεού ή για διάφορα άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι πιο παλιά ήταν και πιο απλοί, είχαν χρόνο. Ο Δαβίδ έβαζε και τα προβατάκια του, έπαιζε εκεί την κιθάρα του, τα μουσικά του, γιατί είχε χάρισμα στη μουσική ο Δαβίδ, αλλά ήταν αυτός και ο Κύριος και τα προβατάκια του. Εμείς μέσα σε όλη αυτή την θολούρα που ζούμε, αδελφοί, πού βρισκόμαστε, πόσα πρέπει ο άνθρωπος να θυμάται, να σκέπτεται, να όλα αυτά που ο κόσμος μας δίνει, έτσι, και πού είναι ο Κύριος σε όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλες επιθέσεις του εχθρού μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, που τελικά ο άνθρωπος ζει σε μια ζαλάδα τελικά. Αυτό που ο Κύριος θέλει είναι να πάρουμε την αλήθεια και να ζούμε με αυτήν. Στους τελευταίους καιρούς μιλάει ότι θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα σπείρουν ζυζάνια παντού. Και ακόμα και οι πιστοί που λένε ότι είναι πιστοί, δυστυχώς πολλές φορές πιάνουν τον εαυτό μας να έχουμε διάφορες σκέψεις αμφιβολίας, απιστίας, σκέψεις που πλέον και η επιστήμη, υποτιθέμενη επιστήμη, πάει συνέχεια κόντρα. Θέλει να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού, δεν θέλει να αμφισβητήσουν οι άνθρωποι όλα αυτά που ο Κύριος μας δίνει μέσα στην... Είναι η εποχή της αμφισβήτησης. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος να αναζωστούμε σαν παιδιά του Θεού τις σοσφίες της διανοίας μας. Να αναζωστούμε, να στερεωθούμε, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος, να καταλάβουμε το κάλεσμά Του, τη σωτηρία Του, να μην μπορεί ο εχθρός να μας προσβάλλει μέσα στη διάνοιά μας. Θα πρέπει να θέσουμε τη διάνοιά μας στον Ιησού, που λέει αποβλέπονται στον Ιησού, στον αρχηγό και τελειώτη της πίστης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, να συλλογιζόμαστε εκείνον, να προστατεύσουμε τη διάνοιά μας, και η διάνοιά μας να μην είναι ένα χαλαρό, ένα ζελές που πάει πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, όπου φυσάει ο άνεμος. Φανταστείτε, αδερφοί, τους μάρτυρες, πόσο πεπισμένοι ήταν μέσα τους, που τους έριχναν στα λιοντάρια, στις κατακόμβες, ζούσαν μια ολόκληρη ζωή για να μην αρνηθούν τον Κύριο. Σε άγρια σκυλιά, μέσα σε φοβερά βασανιστήρια, πόσο καθαρή ήταν η διάνοιά τους, η πίστη τους σε εκείνον. Αυτό που είχαν ακούσει, αυτό που είχαν εγκολπωθεί, το πόσο κρυστάλλινο ήταν μέσα τους. Δεν μπορούσε κανένα να τους το αμφισβητήσει μέσα στη, ούτε στην καρδιά τους, ούτε στη διάνοιά τους. Όλο αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα στη διάνοιά μας δεν είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό. Ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και την αποκάλυψη, ώστε μέσα μας να υπάρχει η αλήθεια. Λέει η ικανότητά μας, λέει στην Β' Κορινθίους στο Γ' 5, λέει «Ουχή ότι είμεθα ικανή αφ' εαυτόν να νοήσουμε τι, ως εξ ημών αυτόν, αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού». Ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνουμε. Μας δίνει την αποκάλυψη μέσα μας να είμαστε ισορροπημένοι, να είναι καθαρό το μυαλό μας. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ύπνωση, από τη ζαλάδα και να μπούμε μέσα στην καθαρότητα. Ο
1: τόσο καθαρή ήταν η διάνοια του Ιησού. Φανταστείτε, δεν υπήρχε αμαρτία
0: στον Κύριο.
1: Αλλά αγίαζε τον εαυτό του έτσι κι αλλιώς ο Κύριος. Οι σκέψεις του ήταν κρυστάλλινες. Ήταν βέβαιος μέσα του. Δεν υπήρχε σύγχυση. Μέσα σε όλους εμάς υπάρχει μια σύγχυση. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες σκέψεις είναι από το Θεό, ποιες σκέψεις είναι από το διάβολο, ποιες σκέψεις είναι δικές μας. Γι' αυτό και μας λέει πριν να εχμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Υπάρχει μια σύγχυση, μια θολούρα στις διάνοιες των ανθρώπων και μιλάμε για τους πιστούς τώρα. Αλλά καθώς γίνεται αυτή η ενέργεια το να αναζωσθούμε τις σοφίες της διανοίας μας, θέλω να φτάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη λέξη. Λέει αναζωσθέντες τα σοφίας της διανοίας σας εγκρατεύεστε. Το αποτέλεσμα καθώς αναζωσθούμε είναι ότι ερχόμαστε, λέει, σε μια εγκράτεια, λέει ο Βάμβας. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, σε αυτή τη λέξη το κείμενο δεν λέει εγκρατεύεστε, λέει νύφοντες. Και θα δούμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό. Λίγο πολύ ξέρουμε, έχουμε ακούσει όσον αφορά αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή στο ότι μέσα στη διάνοια του ανθρώπου ο Θεός εργάζεται και ο διάβολος εργάζεται. Ο κόσμος εργάζεται, το φρόνημα του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου, λέει, είναι θάνατος. Το φρόνημα του Θεού τι είναι? Ζωή και ειρήνη. Σκέψεις μας. Αλλά λέει να αναζωστούμε τις οσφίες της διανοίας μας νύφοντες. Τι πάει να πει αυτό? Ο Βάμβας το χρησιμοποιεί εδώ και λέει, το ερμηνεύει εγκράτεια, αλλά νύφοντες πάει να πει να είμαστε ελεύθεροι από κάθε είδους διανοητικής μέθης, ζάλης, σύγχυσης. Να είμαστε, να έχουμε αυτοέλεγχο, ελεύθεροι από πράγματα τα οποία μας βάζει ο διάβολος μέσα μας και μας συγχύζει, μας ζαλίζει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να ζήσουμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα μας κρυστάλλινοι, μέσα στο μυαλό μας, το ποιοι είμαστε, το τι θέλει ο Θεός από μας. Βάζει ο διάβολος συνέχεια μέσα, πιστεύουμε στον Κύριο, έρχεται μία δοκιμασία, τι κάνουμε? Αχ, τι θα γίνει τώρα? Μα πιστεύεις και είναι κρυστάλλινο μέσα σου, καθαρό, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα μας από εκείνον, λέει, που είναι στον κόσμο. Δεν έρχεται ο διάβολος με φόβο. Δεν έρχεται ο διάβολος με χίλια δυο μεθοδίες και τρίκ που θέλει να κάνει ώστε να σε πλανήσει, να σε βάλει μέσα στην απιστία, να κάνεις λάθος επιλογές. Να κάνεις διάφορα στη δουλειά σου ώστε να προκόψεις που να είναι παράνομο. Μέσα στη διάνοια του ανθρώπου θα πρέπει να είμαστε καθαροί. Είμαι νυφάλιος. Ποιος είναι νυφάλιος? Πού τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη μέχρι τώρα? Αυτό. Όταν δεν είμαστε πιωμένοι, είμαστε νυφάλιοι. Μιλάμε λοιπόν για μια πνευματική μέθη, ζαλάδα, σύγχυση, και που το αντίθετο είναι η νυφαλιότητα. Δηλαδή σου λέει αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας Τι να είστε? Νυφάλιοι. Δηλαδή να είστε καθαροί. Η διάνοια να είναι διαυγής, καθαρή. Σε άλλες περιπτώσεις ο Βάμβας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ως αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις σαν εγκράτεια. Γιατί δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη μόνο. Την υφαλιότητα δηλαδή. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει με μια λέξη. Ανάλογα με το περιεχόμενο βάζει την ερμηνεία εκεί με μια αντίστοιχη, που είτε σε άλλες περιπτώσεις είναι αγρύπνια και σε άλλες περιπτώσεις είναι εγκράτεια. Λέει στην Α' Τιμωθέως το 3.11, οι γυναίκες ως αυτός εμνέ ουχή κατάλλαλοι εγκρατείς πιστέ κατά πάντα. Ενώ στο κείμενο λέει σεμνάς μη διαβόλους νυφαλίους πιστάς εν πάση. Βλέπετε, εγκρατείς ερμηνεύεις με τη λέξη εγκρατείς τη λέξη νυφάλιους, νυφαλίους τη γυναίκες. Προσέξτε το άλλο, το είδατε, λέει κατάλλαλοι και στο κείμενο λέει διαβόλους. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πολύ την καταλαλιά. Μια άλλη περίπτωση, στον Τίτο, στο 2.2, λέει γέροντες να είναι άγρυπνοι. Μιλάει για μια πνευματική επαγρύπνηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, να είσαι νυφάλιος, να μην είσαι νυσταγμένος, όπως πας δεξιά ή αριστερά, ή μεθυσμένος, αλλά το μυαλό να είναι καθαρό, να ξέρεις τι σου γίνεται ακριβώς, τα αισθητήρια να είναι γεγυμνασμένα, να μπορείς να πιάνεις. Και στις γυναίκες λοιπόν και στους γέροντες χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, όπως και στους επισκόπους, να είναι άμεμπτος, λέει ο επισκοπός μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, και λέει πάλι νυφάλιος στο κείμενο, δηλαδή να έχει καθαρότητα μυαλού, να μην είναι συγχυσμένος, ζαλισμένος, να μην ξέρει τι του γίνεται. Και είναι η ερώτηση μια σε εμάς αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διανοιά μας αλήθεια όσον αφορά τα πράγματα του Θεού? Πώς είναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρα όλα μέσα στη διανοιά μας? Ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού ήρθαμε, πού υπάγουμε, ή ο διάβολος μας έχει βάλει 1000 μέσα στις σκέψεις μας και περιπλεκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των προβλημάτων, των σκέψεων, των επιθέσεων από τον εχθρό, της πλάνης του εχθρού, και είμαστε σε μια ζαλάδα που ναι, ερχόμαστε στην εκκλησία από τη μια μεριά, είμαστε χριστιανοί, αλλά από την άλλη δεν πάμε στον κόσμο, είμαστε τον κόσμο και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτή είναι η πνευματική ζαλάδα, πνευματική μέθη. Στο λεξικό λέει νυφάλιος αυτός που δεν βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, ο ξεμέθιστος. Και δεύτερον, αυτός που διαθέτει ή χαρακτηρίζεται από διάβγεια πνεύματος. Και όταν λέει πνεύμα, εδώ στους τα λεξικά εννοεί διάνοια. Δεν μιλάει για το πνεύμα που εμείς εννοούμε, έτσι. Που η έδρα είναι μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μιλάει για διάνοια. Διάβγεια μέσα στη διάνοιά μας. Καθαρότητα. Καθαρότητα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Να ξέρεις γιατί ο Θεός σε κάλεσε. Τι θέλει ο Θεός από σένα. Αυτή είναι η πνευματική επαγρύπνηση. Καθαρότητα. Τώρα, όταν μιλάμε να είμαστε ξεμέθιστοι, τι εννοούμε, από τι να είμαστε ξεμέθιστοι? Σίγουρα όχι από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής που νόμιζαν εκείνους που πήραν το Πνεύμα το Άγιο ότι ήταν μεθυσμένοι από γλυκό κρασί. Είχαν γεμίσει και τραγούδαγαν, υμνούσαν, χόρευαν, έψαλαν με γλώσσες του Πνεύματος. Κάποιοι λένε, λέει, οι γλώσσες ήταν για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ωραίο τρόπο διάλεξη.

0: Κύριος να κηρύττει το Ευαγγέλιο με αυτό. Έτσι, πώς θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι? Δεν καταλάβαιναν. Όσοι είχαν αυτό το αυτοί όμως άκουγαν, λέει, το κήρυγμα του Ευαγγελίου στη διάλεκτό τους. Όσοι είχαν μάτια τώρα εκεί που υπήρχε μια σύγχυση μέσα τους, έβλεπαν ένα όχλο. Τρελή είναι αυτή, μεθυσμένη. Ο Κύριος μας λέει μη μεθύσκουμε με ίνο, αλλά με πνευμάγιο. Δεν μιλάει για αυτή τη μέθη. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεμέθυστοι από αυτό. Θέλει να είμαστε μεθυσμένοι μέσα στο πνεύμα. Ο Κύριος να μας οδηγεί, να μας φέρει με το πνεύμα του. Υπάρχουν λοιπόν, αδερφοί, και βλέπουμε τους Αποστόλους. Με πλήρη διάβγεια κήρυξαν και ο Πέτρος στο πρώτο κήρυγμα, σώθηκαν 3.000 ψυχές, και οι Απόστολοι μετά, που ήταν μεθυσμένοι με πνεύμα Άγιο. Δεν μιλάει για αυτό το μεθύσι. Υπάρχουν, αδερφοί, δύο ειδών μεθύσια. Υπάρχουν δύο ειδών ποτήρια. Το ποτήριο των δαιμονίων που σε μεθάει και το ποτήριο του Κύριου. Ποιο από τα δυο θέλεις? Κατά πόσον τα δαιμόνια μας επηρεάζουν? Και δεν μιλάμε να είμαστε ολοδαιμόνιστοι. Μιλάμε για πνεύματα κάθαρτα τα οποία επηρεάζουν τη διανοιά μας. Και ποιος είναι ο σκοπός? Δεν μιλάμε για κατάληψη δαιμόνων, μιλάμε για ενέργειες δαιμόνων μέσα στις σκέψεις μας. Όταν μιλάμε εχμαλωτίζουν πανόημα στην υπακοή του Χριστού, τι εννοούμε? Σκέψη από πού ήρθε? Από τον εχθρό. Τι χρησιμοποιεί ο εχθρός για να φέρει σκέψεις μέσα, πονηρές σκέψεις? Τους αγγέλους του, τα δαιμόνια. Εχμαλωτίζουμε πανόημα στην υπακοή του Χριστού. Και ο Κύριος μας θέλει, αδερφοί, τι, να καταλάβουμε τελικά και να επιλέξουμε ποιο από αυτά τα δύο ποτήρια να πιούμε τελικά και να πίνουμε κάθε μέρα. Όταν έχεις πρόβλημα με το ποτό, μιας και μιλάμε για μέθη, και δεν είναι μόνο το ποτό, είναι χίλια δυο άλλα. Ποιος το έβαλε αυτό εκεί στο ποτήρι σου να το πίνεις? Ο Θεός. Γιατί το πίνεις? Ποιος το έβαλε? Γιατί πίνει ο άνθρωπος ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί καπνίζει ενώ ξέρει ότι καταστρέφεται? Γιατί παίρνει ναρκωτικά αφού ξέρει ότι καταστρέφεται? Ποιος το κάνει αυτό? Ο διάβολος το κάνει. Και χρησιμοποιεί, αδερφοί, τους δαίμονες. Καθώς ο άνθρωπος δυστυχώς έχει πέσει στην παγίδα να πίνει από αυτό το ποτήριο των δαιμονίων που πάντα μέσα περιέχει κάποιο είδους εθισμό στη σάρκα. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10:20, λέει: αυτά που θυσιάζουν, λέει, τα έθνη, στα δαιμόνια θυσιάζουν και όχι στο Θεό. Δεν θέλω να γίνεστε, λέει, κοινωνία δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριο θέλουμε να διαγείρουμε ή στη ζηλοτυπία? Τι θέλουν να κάνουν τα δαιμόνια? Θέλουν να εγκλωβίσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να εχμαλωτήσουν τον άνθρωπο. Θέλουν να τον κάνουν δούλο, θολώνοντας τη διάνοιά του. Καθώς ο διάβολος καταφέρει να θολώσει τη διάνοια του ανθρώπου, βλέπει ο άνθρωπος ότι καταστρέφεται και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Και ζει μέσα στο ναι μεν αλλά. Και δεν μιλάμε τώρα για εθισμούς. Δεν είναι ο σκοπός μας σήμερα να μιλήσουμε για εθισμούς, φυσικούς εθισμούς. Μιλάμε για πνευματικά πράγματα. Για μια πνευματική ζάλη που ο διάβολος χρησιμοποιεί τους δαίμονές του, ώστε ο άνθρωπος τελικά να είναι θολωμένος, να λέει εγώ δεν ξέρω. Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, γι' αυτό πάω κι εγώ εκεί. Πού άλλο να πάω, αφού πάει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, αφού έτσι μάθαμε. Έστε έξω στον κόσμο, στις εκκλησίες, στις κοσμικές εκκλησίες έξω. Γιατί πάνε οι άνθρωποι εκεί, σαν τα πρόβατα. Πίστευε και μη ερεύνα. Θολωμένη μέσα στη μέθη, μέσα στη ζαλάδα. Και όταν τους μιλήσεις για τον Κύριο, δεν θέλουν να μάθουν κιόλας. Γιατί έχουν βολευτεί μέσα σε αυτή τη ζάλη και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Όπως ο μεθυσμένος, ο οποίος αισθάνεται πανέμορφα μέσα στη ζαλάδα του. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να πέσει στον κρεμό για να σκοτωθεί. Έτσι θέλει ο διάβολος τους ανθρώπους. Και έτσι ο διάβολος θέλει και τους πιστούς ανθρώπους και τους αναγεννημένους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ότι να αναζωστούμε τα σοσφίας της διανοίας μας και να είμαστε νυφάλιοι. Διαυγής. Ψαλμός 107 μιλάει για αυτούς που μεθύουν, λέει. Σύονται και κλονίζονται όσο μεθύων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τι κάνει το μεθύσει στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος χάνει όλη του τη σοφία. Ιώβ 12:25 λέει: ψηλαφώσει εν σκότη χωρίς φωτός και κάνει αυτούς να παραφέρονται όσο μεθύων. Δεν ξέρουν ο κόσμος, δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Όχι όμως τα παιδιά του Θεού. Είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι κοιμισμένος. Μιλάγαμε για την αφύπνιση. Για να ξυπνήσουν κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να περάσει κανένα τέταρτο, να προσαρμοστούν, να πιούν τον καφέ τους, έτσι, για να μπορούν να λειτουργήσουν μετά. Λοιπόν, από αυτή την ζάλη, την παραζάλη του ύπνου, το ίδιο έχει να κάνει και με το μεθύσι. Ο Κύριος σου λέει, μην είσαι σε αυτή την κατάσταση της ζάλης. Θα πρέπει να ανοίξεις τα μάτια σου και η διάνοιά σου να είναι καθαρή. Ξέρεις. Να γεμίζεις με το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Να πληρούσε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Να ξέρεις ποιος είσαι. Πού βρίσκεσαι. Τι πρέπει να κάνεις. Τι είναι το περιβάλλον γύρω σου. Να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι πνευματικά πράγματα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο διάβολος λοιπόν θέλει να εγκλωβίσει τους ανθρώπους και η μεθοδία που κυρίως χρησιμοποιεί είναι η εξαπάτηση. Θέλει να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους βάλει σε λίθαργο. Θέλει να τους βάλει σε μια πνευματική μέθη, ώστε να κάνει αυτό τη δουλειά του. Ο διάβολος χρησιμοποιεί 4 κυρίως στοιχεία όσον αφορά αυτό. Διαβάζω στην Κολοσσαή στο 2:8. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Εκεί που λέει να μη σας εξαπατήσει, λέει βλέπετε μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών, δηλαδή να μας λαφυραγωγήσει, να μας πάρει σαν λάφυρο, να μας εχμαλωτήσει και να μας κάνει δούλους του. Αυτή είναι η ερμηνεία της λέξης. Πρόσεξε, λέει, βλέπετε μη σας λαφυραγωγήσει, δηλαδή ο διάβολος. Πώς? Δια της φιλοσοφίας. Αυτή η φιλοσοφία είναι μεγάλη ζαλάδα. Μιλάμε για τους Έλληνες φιλοσόφους. Άλλος ο Αριστοτέλης, άλλος ο Πλάτωνας. Άλλοι στοικοί, υπάρχουν άλλοι φιλόσοφοι, τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Άλλοι πίστευαν μεν, τα μεν, άλλοι δε, αλλά ήταν όλοι φιλόσοφοι. Και όλοι είναι εξυψωμένοι για τη φιλοσοφία τους. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας που ήταν το επόμενο στάδιο των φιλοσόφων, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Άλλος στον Πλάτωνα, άλλος στον Αριστοτέλη. Ήταν πιο κοντά. Δεν τους ενδιέφερε η αλήθεια. Τι τους ενδιέφερε? Η φιλοσοφία. Για τη φιλοσοφία. Να γεμίζουν το κεφάλι τους με ανοησίες, με πράγματα τα οποία μπορεί να ήταν κατασταλαγμοί, ανθρώπινοι, προσπαθούσαν να βρουν το θείο με τη σοφία τους. Όπως και οι γνωστικοί. Να φτάσουν ψηλά μέσα από τη σοφία. Μια μυστική σοφία. Που όλα αυτά δεν ήταν πουθενά στερεωμένα, δεν υπήρχε βάση σε αυτά. Να πατήσει ο άνθρωπος και να πει εδώ πατάω και μπορώ πλέον να χτίσω σόφρονα νοήματα. Φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία πώς επηρεάζει σήμερα τη λεγόμενη εκκλησία, η χριστιανική εκκλησία τέλος πάντων, σε όλο τον κόσμο? Πάρα πολύ. Θεολόγοι σπουδάζουν μαζί με τη θεολογία τι? Και φιλοσοφία. Γιατί περισσότερο πιάνουν τους φιλοσόφους σαν βάση τους και μετά οικοδομούν και ερμηνεύουν και καλά το λόγο του Θεού βάσει της φιλοσοφίας. Σε εκκλησίες, όπως και στο Άγιο Όρος, φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης έχουν αγιοποιηθεί. Τους έχουν εικόνα και τους προσκυνάνε. Φιλοσοφία. Δηλαδή μη σας εξαπατήσει, μη σας λαφυραγωγήσει με τη φιλοσοφία, γιατί όλο αυτό είναι μια ζάλη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να μη σε εξαπατήσει με μάταιη απάτη, καινή απάτη, άδεια. Να σου δώσει κάτι όπως σου προσφέρει αυτός ο κόσμος, διάφορα, κοσμικά, και σε εξαπατήσει, σε απατήσει. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, το τρίτο, η παράδοση των ανθρώπων. Τελικά ποιος νίκησε, αν δούμε την εκκλησιαστική ιστορία, την παγκόσμια εκκλησιαστική ιστορία, ποιος νίκησε, ο Χριστός και η δασκαλία του ή η παράδοση των ανθρώπων τελικά? Χριστούγεννα, τι είναι αυτό? 25 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της παράδοσης. Έτσι τα βρήκαμε. Αφού κάνανε με το ζόρι χριστιανούς τους ανθρώπους. Άκουγα κάποιον πολύ σοβαρό, τέλος πάντων, μελετήσει στην ιστορία της Εκκλησίας. Η Ρωσία έγινε χριστιανική από ένα διάταγμα ενός βασιλιά. Ή θα γίνετε χριστιανοί, ο οποίος λέει επισκέφθηκε μάλλον το Βυζάντιο πριν και είδε τα μεγαλεία και πίστηκε μέσα του και λέει ή θα πιστέψετε να γίνετε χριστιανοί, θα σας πάρω το κεφάλι. Μέσα σε κάποιες μέρες αποφασίστε. Και έγινε χριστιανοί. Εκτός κάτω τους Σλάβους που πήγε ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και τα λοιπά και κήρυξαν τώρα εκεί πέρα. Οι άλλοι πάνω όμως έγιναν με ένα διάταγμα. Με ένα διάταγμα. Η Αμερική πώς έγινε χριστιανική? Χριστόφορος Κολόμβος πήγε στα νότια, εκεί προς τη μέση της Αμερικής, κήρυξε και μετά ήρθαν οι Ισπανοί και λέει μέσα ότι αν διαβάσει κανένας, ήταν από τις μεγαλύτερες σφαγές που έγιναν ποτέ σε παγκόσμια ιστορία. Έκαναν με το ζόρι τους ανθρώπους να και καλά να γίνουν χριστιανοί. Και από πίσω ήταν η Καθολική Εκκλησία, γιατί οι Ισπανοί ήταν φανατικοί Καθολικοί. Και είχα ακούσει μια ιστορία ενός αυτόχθονα εκεί πέρα που τον είχαν παλουκώσει, τον δέκεγαν, δεν ξέρω, και έλεγαν «Θα πρέπει να μετανοήσεις», λέει. «Ή θα γίνεις χριστιανός και θα πας στον παράδεισο, ή θα αρνηθείς να γίνεις χριστιανός και θα πας στην κόλαση και θα καίγεσαι αιώνια». Και ρωτάει, λέει αυτός, αληθινή ιστορία, «Όλοι εσείς», λέει, «πού θα πάτε?» Λέει, «αφού πιστεύουμε στον Χριστό θα πάμε στον παράδεισο». Τότε λέει, «καλύτερα να πάω στην κόλαση, γιατί δεν θέλω να έχω σχέση με τέτοιους κακούς ανθρώπους». Με το ζόρι γινόντουσαν χριστιανοί οι άνθρωποι. Μια ολόκληρη ήπειρο. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο με αυτόν τον τρόπο. Και μετά λέμε, τι αδερφοί, οι παραδόσεις των ανθρώπων, οι παραδόσεις μέχρι σήμερα είναι αυτές που νικούν κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Όλα αυτά και τα τέσσερα πάνε κόντρα σε όλο αυτό το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Γι' αυτό και ο κόσμος όλος που λένε ότι είναι χριστιανοί ζουν μέσα σε αυτή τη θολούρα, μέσα σε αυτή την, θα λέγαμε, ανοησία, μέσα σε αυτή τη μέθη, που πίσω από αυτήν τη μέθη ποιος κρύβεται? Η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα. Αυτή κρύβεται πίσω από όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Διαβάζω στις Παροιμίες στο 23-31, μιλάει ξανά για τον ίνο που κοκκινίζει. Καταβαίνει, λέει, ευαρέστος, όμως στο τέλος δακάνει ως όφης και κεντρώνει ως βασιλίσκος. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο άνθρωπος πίνει και μεθάει, και μιλάμε για πνευματική μέθη τώρα, έτσι. «Η οφθαλμή σου θέλουσε και τάξη αλωτρίας γυναίκας. Και η καρδιά σου θέλει λαλήσει αισχρά». Ποια είναι η αλότρια γυναίκα μέσα στο Λόγο του Θεού, αν το έχουμε ψάξει και ερευνήσει? Είναι η Βαβυλώνα. «Και θέλεις είστε ως κοιμόμενος εν μέσω θαλάσσης και ως κοιτόμενος επί κορυφής καταρτίου». Μεθυσμένος, κοιμάσαι μέσα στη θάλασσα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και πάνω στο κατάρτι, κοιμάσαι, ψηφάς το κίνδυνο. «Με έτυπτον θέλει πει και δεν επώνεσα, με έδιραν και δεν αισθάνθην, πότε θέλω γερθεί», λέει. «Δια να υπάγω να ζητήσω αυτόν πάλι». Από μεθύσει σε μεθύσει. Μια τέλεια αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι θολωμένος από αυτή την πνευματική μέθη, ζαλισμένος, δεν είναι νυφάλιος, τι συμβαίνει? Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα, και δεύτερον, τέλεια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω του. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν αισθανόμαστε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει. Λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά έχουμε μάθει σε αυτή την παράδοση που μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Την Κυριακή να είσαι χριστιανός και τη Δευτέρα να είσαι διάβολος. Μέσα σε αυτή τη ζαλάδα, μέσα σε αυτή την υποκρισία και μέσα σε αυτή την ανοησία στο τέλος. Θυμάστε τον Ηλία που έλεγε, έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δύο φρονημάτων. Φρόνημα. Μέσα στο νου του ανθρώπου. Διαβάζω στη Β' Τιμωθέου στο 4.3, λέει, διότι θέλει αρθεί καιρός ότι δεν θέλω υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία οι άνθρωποι, αλλά θέλω επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Οι άνθρωποι, καθώς είναι μέσα σε αυτή την παραζάλη, δεν θέλουν να ακούνε πολλά. Γαργαριζόμενοι την ακούνε. Πας στην εκκλησία, την Ορθόδοξη, και ρωτάς, τι άκουσες σήμερα? Και ακόμα τα αυτιά βουίζουνε. Έτσι όπως πάει ο άνθρωπος, έτσι γυρνάει, γιατί έτσι τους θέλουν να είναι. Δεν τα λαβαίνουν. Δεν αισθάνονται. Και από με της αλήθειας θέλω σε αποστρέψει την ακοή αυτών. Την αλήθεια, λέει, θα αποστρέψουν την ακοή. Εις δε τους μύθους θέλω σε εκτραπεί. Ω Άγιος ο Τάδε. Τους έβλεπε και ήξερε από χιλιόμετρα ποιος είσαι και πώς σε λένε. Σίδε, λέει, αγρύπνεις πάντα. Εδώ το αγρύπνη είναι σιδενίφεις πάσιν, λέει. Δηλαδή να είσαι σε εγρήγορση, να το μυαλό σου να είναι νυφάλιο. Κακοπάθησον, εργάστη τη έργων Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Εσύ μην κοιμάσαι. Εσύ μην είσαι μέσα σε αυτή τη ζάλη, σε αυτή την που γαργαλίζουν οι άνθρωποι την ακοή, που δεν καταλαβαίνεις ποιος είσαι, τι κάνεις, από πού ήρθες και πού πας και τι, ποιος είναι ο Θεός σου, ο Κύριός σου και τι ανάγκη έχει ο πλησίον σου. Σι όμως άνθρωπε του Θεού, λέει, να είσαι νυφάλιος. Να έχεις μια διαυγή διάνοια, σκέψη, να ξέρεις. Θυμάστε τα τέσσερα ζώα στην Αποκάλυψη, παρουσία του Θεού, λέει, ήταν γέμοντα οφθαλμών, κύκλωθεν και έσωθεν. Τέλεια αντίληψη. Αυτή είναι η νυφαλιότητα. Το να καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει. Να μην σε έχει ζαλίσει και σε έχει κλανίσει ο εχθρός με μεθοδίες, με πνεύματα κάθαρτα, με πλάνες. Αλλά να είσαι, να ξέρεις, να γνωρίζεις. Γαργαριζόμενη την ακοή. Θέλω να διαβάσω λίγο στην Αποκάλυψη που λέει εκεί για τη Βαβυλώνα. Λέει στην Αποκάλυψη 17.1, ως διότι ξέρουμε ότι η Βαβυλώνα είναι το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Που ζει μέσα σε αυτή τη ζάλη. Θυμάστε το κήρυγμα που είχαμε κάνει όσον αφορά την αφύπνιση, τι έλεγε, ότι θα τους ποτίσω ίνο, θα εφραίνονται και θα κοιμώνται ύπνο αιώνιο. Τις Βαβυλώνας, δεν θα σηκωθούν. Και εδώ παρουσιάζεται τώρα μια γυναίκα η οποία είναι πόρνη, γιατί πάει με πολλούς. Δεν έχει μόνο έναν άντρα, δεν έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άγιος Εφραίμ, Άγιος Τάδε, Άγιος έτσι, Άγιος καινούριος, Άγιος παλιός, Άγιος Βαλεντίνος, ο Θεός του έρωτα. Και βάλε και βάλε και βάλε. Κάθε μέρα κι ένας. Και του λέει, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης της Βαβυλώνας. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα. Μετά με τις οποίες λέει επώνευσαν οι βασιλείς της γης, και ακούστε τι λέει, και εμεθύστησαν οι κατοικούντες τη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δηλαδή έχει αφήσει ένα φοβερό αποτύπωμα η Βαβυλώνα στο πρόσωπο της γης, τον ίνο της πορνείας της, και έχει ζαλίσει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αδελφοί, η καθολική μόνο περίπου είναι 1.400.500.000 κόσμο το πρόσωπο της γης. Αλλά πώς έγινε? Είπαμε πώς. Το ίδιο και από τη μια άλλη μεριά η Ορθόδοξη. Και με έφερε, λέει, εν πνεύμα της στην έρημο και είδα η γυναίκα καθημένη επί θηρίο κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Η γυναίκα ήταν ντυμένη πορφύρα. Ποιοι φοράνε πορφύρες? Και ποιοι άλλοι? Και κόκκινων. Οι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας τι φοράνε? Και χρυσωμένοι με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Γεμάτη πλούτο. Γεμάτη πλούτο. Αλλού λέει ότι επένδυσαν, λέει, οι έμποροι της γης, γιατί χάθηκαν όλα αυτά τα εμπορεύματά τους επειδή έπεσε η Βαβυλώνα. Ο μεγαλύτερος οργανισμός πάνω στη γη είναι η Καθολική Εκκλησία. Καταλαβαίνουμε, ο μεγαλύτερος οργανισμός, δεν υπάρχει πιο μεγάλος οργανισμός από αυτό το πρόσωπο της γης. Μόνο τα μέλη της, είπαμε ότι είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος. Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ υπάρχει μάθημα το πώς διοικείται, και το μάθημα έχει να κάνει με τη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας. Δηλαδή διδάσκουν στους φοιτητές τον τρόπο που μπορεί ένα πρόσωπο ή μια αρχή να διοικήσει τόσο μεγάλο φάσμα από επιχειρήσεις και από πλούτο. Φοβερό. Τράπεζες θέλεις. Ό,τι θέλεις. Είναι μέσα όλοι, που αυτός ο οργανισμός είναι η Καθολική Εκκλησία. Όχι και ο δικοί μας δεν πάνε πίσω. Αυτοί λοιπόν με τους μαργαρίτες, τους λίθους, τους τίμιους, έχουσα, λέει, αντιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων δελιγμάτων και καθαρσίας της πορνείας αυτής. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Μεγαλώσαμε μέσα σε ένα τέτοιο θρησκευτικό σύστημα. Είτε είναι καθολική, είτε είναι ορθόδοξη, είτε είναι οτιδήποτε. Σε όλες αυτές που λέγονται παραδοσιακές εκκλησίες, τις κοσμικές εκκλησίες, που πάντοτε είχαν μαζί τους και τον αυτοκράτορα δίπλα. Καμιά φορά λέμε, μα αυτοί είναι πολλοί και εμείς είμαστε λίγοι. Δες την ιστορία πώς έγιναν τόσοι που έγιναν. Με ποιο τρόπο. Δες το μεσαίωνα τι έγινε. Δες την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου να δεις τι έγινε. Και αυτά είναι λίγο πολύ που τα ξέρουμε, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όμως και τόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Με τη μάχαιρα, με τη βία, με την απειλή, να εξαπλώσουν τη δικιά τους τη βασιλιά. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Και μετά να μεθύσει όλο τον κόσμο με τον ίνο της πουρνίας της. Δηλαδή να ζουν όλος ο κόσμος μέσα σε αυτή τη μέθη. Σκάνδαλα, παιδεραστίες. Χίλια δυο και ο κόσμος προσκυνάει εκεί ακόμα τον Πάπα. Γιατί οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Εμείς όμως τι κάνουμε, αδελφοί? Λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στην Α Πέτρου στο 4-7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάλι εκεί λέει στο κείμενο, πάντων δε το τέλος ίγγικεν, σοφρονήσατε ουν και νύψατε εις προσευχάς. Η αγρύπνια στην προσευχή δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη που πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε, αλλά με την καθαρότητα του νου. Όταν πας στην προσευχή σου, θα πας ζαλισμένος. Θα προσεύχεσαι, δεν θα έχεις μέσα σου χίλια δυο μέσα όλη αυτή τη ζαλάδα. Πρέπει να έχεις αναζωστεί τα σοφία στη γενιά σου, να έχεις καθαρότητα, να πηγαίνεις με αυτή την καθαρότητα, να προσεύχεσαι. Νύψατε, λέει, στα προσευχάς. Δηλαδή να είσαι νυφάλιος. Καθώς προσεύχεσαι, διαβγείς, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε ζαλισμένοι. Όπως κύριε, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον με, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον με, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον με, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον με, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον με. Πάτε μόνο και βάλε και βάλε και βάλε. Θέλει ο Θεός να είμαστε διαυγείς μέσα στη διανοιά μας, να είμαστε κρύσταλλο, να έχουμε μια τέλεια, να έχει μια αποκρυσταλλοποίηση μέσα στο νου. Όλα να είναι κρυστάλλινα. Α Θεσσαλονικής 5.6 λέει, άρα λοιπόν ας μη κοιμόμεθα ως και λυπή. Είπαμε για τις 10 παρθένες που κοιμόταν. Μη κοιμάσαι όπως οι υπόλοιποι, αλλά σ' αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Στο κείμενο λέει να μην καθεύδομεν όσοι λυπή, αλλά γρηγορόμεν, να είμαστε σε εγρήγορση και νύφομεν. Δηλαδή, οι σκέψεις μας να είναι καθαρές, τα αισθητήριά μας να είναι ανοιχτά, να είμαστε ξύπνοι. Βλέπετε τώρα εδώ, επειδή λέει ο Βάμβας, λέει αγρυπνόμεν, χρησιμοποιεί μετά τον νύφομεν σαν εγκράτεια. Δεν μπορεί να λέει, ενώ άλλες φορές λέει ας αγρυπνόμεν. Να μην καθεύδομεν όπως οι λοιποί, αλλά να γρηγορόμεν, να είμαστε γρήγορση και νύφομεν. Να είμαστε νυφάλιοι. Ο Κύριος μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε όχι της νύχτας άνθρωποι, αλλά της ημέρας. Να μην είμαστε μέσα στο σκοτάδι, να μην είμαστε μέσα, να μην ξέρουμε τι μας συμβαίνει γύρω μας, αλλά να είμαστε μέσα στο φως του Κυρίου. Να μην κοιμόμεθα όπως οι λοιποί. Πότε κοιμώνται οι άνθρωποι? Τη νύχτα. Πότε ξυπνάνε? Τη μέρα. Θεσσαλονικής 5.8. Αλλά εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα. Εκεί πάλι λέει όντες νύφομεν. Να είμαστε δηλαδή νυφάλιοι. Ξύπνοι. Σε γρήγορση. Να έχουμε μια τέλεια κατανόηση. Ενδυθέντες στο θώρακα της πίστεως και της αγάπης και την περικεφαλαία, την ελπίδα της σωτηρίας. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Νυφάλιοι. Άρα θα πρέπει να δούμε, αδελφοί, σε ποια κατάσταση είμαστε εμείς προσωπικά. Έχει αποκρυσταλλοποιηθεί μέσα μας το ποιοι είμαστε, το κάλεσμα του Κυρίου? Είναι κρυστάλλινα μπροστά μας όλα αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει με μας? Γιατί μας κάλεσε? Ποιος είναι ο προορισμός μας? Τι θέλει ο Θεός από μας? Είμαστε χαλαροί και ζαλισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά πράγματα. Λέει για τα στοιχεία του κόσμου. Μέρημνες. Χίλια δυο που ο κόσμος, επιδιώξεις ανθρώπινες, στόχοι ανθρώπινες. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε τεμπέλιδες, όχι να δουλεύουμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα με τέλεια πιστότητα, με τέλεια, αλλά μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε ότι είμαστε τα παιδιά του Κυρίου. Να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να είμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση. Ναι, έχει να κάνει και με εγκράτεια όλο αυτό. Δηλαδή να μην φερόμαστε από τις επιθυμίες μας, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να ξέρουμε. Αμήν. Να είμαστε νυφάλιοι και όχι μεθυσμένοι. Όχι κοιμισμένοι, όχι ζαλισμένοι. Αμήν. Να επανασχοληθούμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αυτό που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, όταν μιλούσαμε ιδιαίτερα για το γάμο, όλα αυτά τα κηρύγματα που κάναμε για το γάμο, είναι το πόσο πρέπει η νύμφη τελικά να γνωρίζει τον υφείο της, αμήν να γνωρίζει τον Κύριο. Και μ' άρεσε αυτό το εδάφιο, ειδικά εμένα με εντυπωσίασε μέσα από το λόγο του Κυρίου. Αυτή η ερώτηση είναι: σε τι διαφέρει ο αγαπητός μας από τους άλλους αγαπητούς? Και εάν αυτό δεν το κατανοήσουμε, δεν το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε ο αγαπητός μας δεν θα είναι καμιά διαφορετικά από τους άλλους αγαπητούς. Αμήν. Θα είναι και αυτό που έχουμε κι εμείς, μια θρησκεία μέσα μας και τίποτα παραπάνω. Δεν θα είναι μια ζωντανή πίστη σε έναν ζωντανό Θεό. Βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη οι Αγίοι του, ή μέσα στο Λόγο έτσι όπως τον περιγράφουν, τον περιγράφουν τον Κύριο με διάφορα, αν μπορούμε να πούμε ονόματα, που δεν, στην ουσία δεν είναι ονόματα, είναι οι τίτλοι που δίνουν στον Κύριο για τις ιδιότητές του. Και για να το πούμε και διαφορετικά, είναι για τις ευεργεσίες τους του Κυρίου και πώς νιώθανε την ενέργεια του Κυρίου επάνω τους. Αμήν. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλούς τίτλους που δίνανε στον Θεό. Παραδείγματος χάρη τον ονομάζαν Ελ Ελοή, που σημαίνει ο Θεός είναι ισχυρός. Δεν είναι απλά ένας τίτλος αυτό, είναι κάτι που οι άνθρωποι του Θεού το νιώθανε, ότι ο Θεός είναι ισχυρός, μπορεί να αλλάξει πράγματα. Είναι παρόμοιο με το Ελ Σαντάι, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αμήν. Τι σημαίνει παντοδύναμος? Τα πάντα μπορεί να τα κάνει μέσα στη ζωή μου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ή ακόμα και παντοκράτορ, έχει όλη την ισχύ, έχει όλο το κράτος στις δυνάμεις ο Κύριος. Αλλού τον παρουσιάζει σαν τον, θα πω μερικά ονόματα, έτσι για να νιώσουμε, να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός για μας. Αμήν. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που κάνει ο Κύριος μέσα και θέλει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Ένα άλλο όνομα είναι El Gibor, που θα πει ο Θεός είναι ισχυρός, είναι πολεμιστής. Αμήν. Κάνει τις μάχες για μας ο Κύριος. Οπότε έχουμε ανάγκη για μάχες, πρέπει να βάλουμε τον Θεό που είναι ισχυρό μπροστά μας. Αμήν. El Roi, ο Θεός που βλέπει. Βλέπει όταν έχουμε δίκιο, όταν μας αδικεί κάποιος, δεν χρειάζεται εμείς να αντιδράσουμε. Ο Κύριος τα βλέπει τα πάντα και δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Είναι δίκαιος ο Κύριος και τα βλέπει όλα. Γιάχβε Ιερέ, που σημαίνει ο Κύριος προβλέπει. Ο Θεός είναι αυτός που προβλέπει. Ο Κύριος προβλέπει. Γιάχβε Ραφά, ο Κύριος που θεραπεύει. Γιάχβε Νίσι, που σημαίνει ο Κύριος είναι η σημαία μου. Γιάχβε Μακαντάς ή Μακαντός. Καντός σημαίνει Άγιος, και τι είναι? Ο Κύριος που αγιάζει. Άρα ποιος μας αγιάζει? Ο Κύριος είναι αυτός που μας αγιάζει. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν την λέξη Άγιος, αλλά η λέξη Άγιος έχει να κάνει με το ότι γίνεσαι κάτι ξεχωριστό για τον Κύριο, σε ξεχωρίζει ο Κύριος. Αυτή είναι η λέξη Άγιος, ότι είναι ξεχωριστός ο άνθρωπος. Γιάχβε Σαλόμ, ο Κύριος είναι ειρήνη μας. Και αυτοί οι τίτλοι είναι όταν κάποιος έχει τον Κύριο μέσα του, μέσα στη ζωή του, τότε καταλαβαίνει ότι ο Κύριος είναι αυτός που τον αγιάζει, ο Κύριος είναι ισχυρός μέσα στη ζωή του, ο Κύριος είναι αυτός που τον θεραπεύει, ο Κύριος είναι αυτός που προβλέπει, ο Κύριος είναι αυτός που του δίνει ειρήνη. Οπότε όταν κατοικεί ο Κύριος μέσα μας, όταν λέμε ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα μας, τότε ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι αυτά που πρέπει να αντιπροσωπεύει και η ζωή μας. Βέβαια, αυτά είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω ότι οι τίτλοι συνεχίζουν και στην Καινή Διαθήκη. Απλά εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε όπως τους βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί μας εντυπωσιάζει όταν λέει El Gibor, ο Θεός είναι ισχυρός, El Roi, ο Θεός βλέπει. Και σε εμάς υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν θα πω για πολλούς, δεν θα μπω μέσα σε αυτό. Θα διαβάσω λίγο την Α Ιωάννη, θα ξεκινήσω με την Α Ιωάννη. Στο 4.

0: κεφάλαιο και 15. Όστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, λέει, ακούστε, όστις ομολογήσει, αμήν, και είμαστε εδώ για να δούμε, το έχουμε ομολογήσει αυτό μες στη ζωή μας, είναι ομολογία αυτό μες στη ζωή μας, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Θεός μένει εν αυτό. Δεν υπάρχει ένα μέτρο να πει, ξέρετε, σε αυτούς μένει ο Κύριος και σε αυτούς δεν μένει. Λέει, ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς, δεν θα μπούμε σε θεολογία βαθιά προς το παρόν, είναι ο Υιός του Θεού. Λέει ο Ιωάννης, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός εν το Θεό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τίτλοι που είπαμε πιο πριν είναι μέσα μας. Αμήν. Μένει ο Θεός μέσα μας. Αυτός ο Ελ Γκιμπόρ, ο Ελ Σαντά, ο Γιάχφε Μακαντά, ο Γιάχφε Σαλόμ και τα λοιπά, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά κατοικούν, όλες αυτές οι ιδιότητες του Θεού είναι μέσα μας. Και λέει, και εμείς εγνωρίσαμε και επιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Πιστεύουμε στην αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς? Πιστεύουμε? Αμήν. Η αγάπη μας δοκιμάζεται. Αμήν. Και σήμερα θα πω για αυτή την αγάπη που μας μεταμορφώνει. Αμήν. Λέει, ο Θεός, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, και συνεχίζει και λέει, ο Θεός είναι, τι είναι? Αγάπη. Αμήν. God, τίτλος του Κυρίου, is love. Αμήν. Είναι ένας τίτλος της Καινής Διαθήκης. Όπως λέμε, ο Ελ είναι ο Γκιμπόρ, ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Και μας λέει ότι έχουμε πιστέψει μέσα σε αυτή την αγάπη που μένει μέσα μας. Αμήν. Και λέει, και όστις μένει εν τη αγάπη, όστις μένει μέσα στην αγάπη, εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό. Αυτός λέει που μένει στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε αυτό. Εν τούτο είναι τετελειωμένη αγάπη με θυμών, για να έχουμε παρησία εν τες ημέρες της κρίσεως. Διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα τον κόσμο τούτο. Όπως λέει ο Θεός είναι, αμήν, όλες αυτές οι αρετές που ο Θεός έχει, ο Θεός προσπαθεί να τις βάλει μέσα μας για να γίνουμε όμοιοι με αυτό. Τι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου? Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, η πρώτη του σκέψη ποια ήταν? Ας κάνουμε τον άνθρωπο καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Ο Θεός θέλει να μας κάνει όμοιους. Και όταν λέει όμοιους, έχει να κάνει με τι? Με τη δόξα του, με τη δύναμή του. Και από τη δόξα του θα μας δώσει ο Κύριος, και από τη δύναμή του θα μας δώσει. Αλλά θέλει να μας κάνει με το ποιόν του. Το τι είναι ο Κύριος? Ο Κύριος έχει ποιότητα, αδερφοί. Αμήν. Έχει ποιότητα, και θα μιλήσουμε για αυτή την ποιότητα που έχει ο Κύριος. Και λέει, διότι καθώς εκείνος είναι, ούτω και εμείς είμεθα εν τον κόσμο τούτο. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Διότι ο φόβος έχει κόλαση. Κάθε φορά που περνάμε μια κατάσταση, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Άρα και ο Θεός με αγαπάει. Εμένα δεν με επισκέπτηκε ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός εμένα. Εμένα δεν με θεραπεύει. Ο Θεός δεν με αγαπάει εμένα. Εμένα ο Θεός δεν μου προμηθεύει. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Τα έχουμε ακούσει αυτά από το στόμα μας? Λέει η αγάπη, λέει αυτή, δεν είναι μέσα μας τι? Τετελειωμένη. Αμήν. Γιατί ο Θεός τι σου λέει ότι είναι? Αγάπη. Αμήν. Μας αγαπάει. ο Κύριος. Και θέλει αυτοί οι φόβοι από μέσα μας που έχουν, τι έχουν στην ουσία, τι έχει. Τι σημαίνει να είναι η ζωή μου κόλαση, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να περάσεις μια νύχτα άσχημη στο κρεβάτι με τέτοια είδους σκέψεις. Μα ως έτσι, αυτό. Έχεις περάσει μια νύχτα που αυτή η νύχτα τι είναι, κόλαση. Απλά και μόνο έχεις ακούσει μια φωνή εκεί που σου λέει, τόντι ο Θεός σε αγαπάει. Είναι ο τρόπος που ο διάβολος επισκέφτεται ποιον, τον άνθρωπο, για να του βάλει τι μέσα του, αμφιβολία. Το έκανε αυτό στον Αδάμ και στην Εύα, στην Εύα και στον Αδάμ, να το πούμε με τη σειρά, αλλά τόλμησε να το κάνει και σε ποιον, στον Ιησού. Αν είσαι γιος του Θεού, του έλεγε, όταν ήταν στους πειρασμούς, στις 40 ημέρες αυτές, ο διάβολος πήγε και τι του λέγε, σε αγαπάει ο Θεός, είσαι γιος του, έχεις φραγίδα αποδειδειγμένα ότι είσαι γιος του Θεού. Εάν είσαι γιος, ο Ιησούς έδωσε καμία σημασία? Το έδωσε. Γιατί η αγάπη του Κυρίου μέσα του τι ήτανε? Τελειωμένη. Αμήν. Ο Ιησούς ήτανε ήσυχος στην αγάπη του Θεού και δεν ήθελε να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Είναι γραμμένο για σένα. Είναι γραμμένο ότι ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Ναι, αφού το είπε ο Κύριος, τώρα θα το ζητήσω. Ο Ιησούς δεν αντέδρασε έτσι. Τι είπε? Δεν θα απαντήσω σε αυτή τη φωνή έτσι. Δεν θα πειράξω, Κύριο, το Θεό μου. Αυτό που είναι γραμμένο είναι σίγουρο. Αμήν. Είναι σίγουρο. Ο Θεός με αγαπάει. Και αυτό έκανε το διάβολο τι να κάνει. Τι τον έκανε το διάβολο? Να φεύγει μέσα από τη ζωή του. Πέρασε την δυσκολία του ο Κύριος, σε παρένθεση τη δοκιμασία του όλη αυτή, και λέει μετά ο διάβολος τι έκανε? Τον άφησε, λέει, έως καιρού και οι άγγελοι κατέβηκαν και τον υπηρέτησαν. Αδερφοί, το θέλουμε αυτό? Είναι η ώρα που όχι μόνο προσωπικά αλλά και σαν εκκλησία θέλουμε να κατεβάσουμε τους αγγέλους να μας υπηρετήσουν. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει να τελειοποιήσουμε αυτή την αγάπη. Να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας και να τελειοποιηθεί αυτή η αγάπη μέσα μας. Λέει, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Και λέει στο 19, εμείς, ποιοι εμείς, σε ποιους μιλάει ο Ιωάννης? Στην εκκλησία του, αμήν, στους Αγίους του Κυρίου μιλάει. Σε αυτούς που ξεχώρισε να βγουν έξω από το φρόνημα του κόσμου και λέει εμείς αγαπάμε αυτόν. Τον αγαπάμε. Ξέρετε γιατί τον αγαπάμε? Το λέει παρακάτω. Διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Αμήν. Άρα δεν έχω αμφιβολία, γιατί ξέρω ότι ο Ιησούς ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μένα. Αμήν. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην απολεστεί ο μανόλης που πιστεύει σε Αυτόν. Κάντε το προσωπικό το Ευαγγέλιο. Κάντε το προσωπικό. Είναι για σένα γραμμένο, είναι για μένα. Αμήν. Ο Θεός έδωσε το Γιο του για εσένα και για μένα προσωπικά. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό για μας προσωπικά. Γι' αυτό λέει τον αγαπάμε. Όχι, λέει, γιατί εμείς τον αγαπήσαμε πρώτοι, αλλά γιατί πρώτος αγάπησε αυτός εμάς. Μας έχει ανοίξει τα πνευματικά μας αυτιά να ακούμε τον λόγο του, γιατί μας έχει αγαπήσει. Γιατί μας έχει ξεχωρίσει. Αμήν. Δεν μ' αρέσει να αφήνω την ώρα της λατρείας με τίποτα. Δεν ξέρω τι διακονία μπορεί να έχουμε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν παίζεις drums, αν παίζεις το πιάνο, αν ψάλεις ή οτιδήποτε άλλη διακονία κι αν έχεις. Αν χάνεις τη λατρεία, έχεις χάσει τα πάντα. Μπορεί να παίζεις drums και να λατρεύεις τον Κύριο. Μπορεί να παίζεις πιάνο και να λατρεύεις τον Κύριο. Όπου και να είσαι, ο Κύριος θέλει να τα αφήσεις όλα και να δώσεις αυτή την ώρα σε αυτόν. Αμήν. Είναι η ώρα που εκφράζω την αγάπη μου σε αυτόν. Αυτή είναι η ώρα. Λες το Δευτερονόμιο 10 κεφάλαιο και 12 εδάφη. Και τώρα Ισραήλ, που αναφέρεται πάλι στον Ισραήλ. Ισραήλ είναι ένας τίτλος που σημαίνει πρίγκιπας μαζί με τον Θεό. Αμήν. Υπάρχει ο φυσικός Ισραήλ, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και ο πνευματικός Ισραήλ που είναι ο λαός του. Και λέει, και τώρα Ισραήλ, τι ζητά Κύριος ο Θεός σου παρά σου, τι σου ζητάει? Ημίν να φοβήσαι Κύριο τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν. Βέβαια, το να φοβάσαι τώρα, αυτό τι είπαμε, πρέπει να το καταργήσουμε. Αμήν. Σε παρένθεση, να το καταργήσουμε. Το φοβάσαι όταν δεν το καταλαβαίνεις. Αμήν. Όταν τον αγαπάς, τελειώνει ο φόβος. Έρχεται σεβασμός και αγάπη. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιος, έπρεπε να βάλει μέσα του τον φόβο. Η αγάπη πάλι έρχεται από σεβασμό. Αμήν. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος. Και λέει, αν το αλλάξουμε εκεί, θα λέγαμε, και τώρα ο Ισραήλ τι ζητά Κύριος ο Θεός σου, παρά να τον αγαπάς τον Θεό σου. Να περπατήσεις πάσα στους οδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδιάς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερα. Δια το καλό σου. Γιατί μας λέει τα προστάγματα του? Γιατί μας λέει τις εντολές του? Ποιο είναι το πνεύμα του Κυρίου? Ο Θεός με δημιούργησε, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του θα πληγωθώ. Αμήν, εγώ θα πληγωθώ. Ξέρει ότι αν παραβώ τις εντολές του κάτι θα γίνει μέσα στη ζωή μου και αυτό μπορεί να με στρέψει σε άσχημους δρόμους, που στην ουσία αυτοί οι δρόμοι θα πληγώσουν εμένα. Και ο Θεός με διατάζει, σε παρένθεση, να ακολουθήσω τις εντολές του επειδή με αγαπάει και δεν θέλει να πληγωθώ με στη ζωή μου. Όχι να με πληγώσει, να πληγωθώ με στη ζωή μου. Αμήν. Είναι σαν να ξέρεις ότι στο παιδί σου, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναπούμε μπας και τα εμπεδώσουμε μέσα μας. Είναι ότι ξέρεις ότι εάν κάνει κάτι το παιδί σου, αυτό θα του βγει στραβά και εσύ τι κάνεις? Σαν πατέρας, σαν μητέρα, τι κάνεις? Συμβουλεύεις. Μπορείς να κάνεις κάτι το παιδί σου, άμα είναι και ενήλικο. Μπορείς να κάνεις κάτι? Τι θα κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά του το λες και μετά πάνε, πω, μπαμπά, είχες δίκιο. Ναι, είχα δίκιο. Και το κατάλαβες. Αλλά πληγώθηκες για να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Και εμένα ο πατέρας μου, όταν μου το έλεγε, τρεις λαλούν και δύο χορεύανε. Τώρα όμως που έφτασα στη θέση του, κατάλαβα γιατί μου μιλούσε ο άνθρωπος, γιατί με συμβούλευε ο άνθρωπος, γιατί ήθελε το καλό μου. Με αυτή λοιπόν την πατρική αγάπη, τη στοργική αγάπη ενός καλού πατέρα, ο Θεός τι μας λέει? Άκουσε παιδί μου αυτά που σου λέω, γιατί είναι για το καλό σου. Και παρακάτω μιλάει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 12 κεφάλαιο και 28, και λέει, πρόσεχε και άκου πάντα τους λόγους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω σε δια να ευημερείς σύ και τα τέκνα σου, μετασέ εις τον αιώνα, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Το να ευημερείς δεν είναι πάντα να έχουμε και να περισσεύουν από την τσέπη μας, αλλά να περνάμε καλά μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με την οικογένειά μας. Αμήν. Για να περνάς, λέει, καλά εσύ και τα τέκνα σου, όταν πράττεις το καλό και το αριστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε ότι ο Κύριος αυτό που θέλει είναι το καλό μας. Και μας προστάζει τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει. Δευτερονόμιο 10:14. Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εναυτή. Και όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και εξέλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς. Εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέρα ταύτη. Και τους βάζει ένα νόμο. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας και μη σκλίνετε πλέον τον τράχυλό σας. Τους μιλάει ο Κύριος για την περιτομή πιο πάνω. Και τους δείχνει ότι αυτή είναι διαθήκη. Αυτή ξεκίνησε τη διαθήκη με τον Αβραάμ. Λέει στην Γένεση στο 17 και 9, για να το καταλάβουμε. Λέει και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, «Συ τη διαθήκη μου θέλεις φυλάξει, συ και το σπέρμα σου μετασέ εις τας γενναίας αυτών. Αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει ανάμεσον ημού και ημών, και του σπέρματός σου μετασέ παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε». Τους έβαλε ένα νόμο εκεί της περιτομής. «Αυτή λέει είναι η διαθήκη μου μαζί με εσάς. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε η σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών». Λέει θα είναι σημείο, θα είναι απόδειξη αυτή. Και πώς θα μπορούσα εγώ να αποδείξω σε κάποιον άνθρωπο ότι εγώ είμαι, πώς το λένε, παιδί του Θεού? Είναι πολύ δύσκολο να δείξεις, για να δείξεις που είναι η διαθήκη σου μαζί με τον Κύριο. Καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Και όμως λέει ότι είναι σημείο, είναι απόδειξη. Μα είμαι παιδί του Θεού και πώς θα το αποδείξεις? Ποιο είναι το σημείο της διαθήκης σου? Έχω περιτομή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλεις εξάπαντος περιτέμνεσαι, ο γεννημένος εν τοικία σου και ο αργυρών τόσου, και θέλεις τη διαθήκη μου επί της αρκός ημώνης διαθήκη αιώνιον. Αιώνιον, δεν σταματάει ούτε στην παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη. Και το απερίτμητο άρσεν του οποίου δεν ήθελε περιτμηθεί η σάρξη της ακροβιστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού αυτής της διαθήκη, την διαθήκη μου παρεύει. Και ξέρουμε βέβαια, σήμερα ο Κύριος μας έχει ανοίξει το λόγο του και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος αυτό που έβαλε το λαό Ισραήλ να το κάνει και ήταν άκρος τυπικό, τυπολογικό θα λέγαμε καλύτερα, του το εξηγεί ο Κύριος μετά στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε. Λέει, περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Αμήν. Και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Πού ήθελε ο Κύριος λοιπόν να κάνουν την περιτομή? Πού ήθελε να γίνει η περιτομή? Πού είναι το σημείο που φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι παιδί του Θεού? Ότι ο Θεός έχει κάνει διαθήκη μαζί του. Είναι σε έργα, είναι σε κάτι, αν βάλω ξέρω εγώ κάτι που να αποδεικνύει ότι εγώ είμαι χριστιανός, αυτό είναι κάτι που να γράφει, ξέρετε, θέλω να δείξω ότι είμαι αναγεννημένος χριστιανός και βάζω ένα ψαράκι ή βάζω μία μπλούζα που γράφει ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Θεός μου και έτσι δεν ντρέπομαι να δείξω ότι το έκανα κι εγώ, αλλά όταν πρωτοπίστεψα είχα βάλει και ένα μεγάλο αυτοκόλλητο πίσω από το αυτοκίνητό μου και έλεγε ο Χριστός, δεν θυμάμαι που τι έγραφε, έγραφε για τον Χριστό και για τη σωτηρία, τέλος πάντων. Αλλά δεν ήμουν καλός οδηγός. Αν μου έκανε κάτι, κάποιος έβγαζα τη γλώσσα και από πίσω έγραφε ο Ιησούς είναι... Κάτι δεν πήγαινε καλά με την περιτομή μου. Ναι, μεν, εκεί υπήρχε ένας μεγάλος τίτλος, αλλά δεν έδειχνα, δεν φαινότανε ότι είχα κάνει διαθήκη μαζί με ποιον? Με τον Κύριο. Αμήν. Άρα δεν έχει να κάνει με κάτι σαρκικό, δεν έχει να κάνει ότι έχω κάνει περιτομή, έχω βαφτιστεί, έχω. Δεν έχει να κάνει με όλα αυτά, αδερφοί. Ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Και η λέξη περιτομή τι σημαίνει? Από μόνη της η λέξη, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Περιτομή λέει περιτέμνω, περικόπτω, κόπτω ολόκληρα. Γράφει σαν ένα παράδειγμα, περιτέμνομαι βραχίωνος. Δηλαδή κόβει κάτι από το χέρι του, σχηματίζω εντομάς, εγκοπάς ολόκληρα στο βραχίωνα. ακόμα περιτομή είναι και έκοψε τα δάκτυλά του. Σημαίνει αποκόπτω, αποχωρίζω. Αμήν. Και ο Κύριος, βλέπετε, μας λέει να αποχωρήσουμε, να περικόψουμε τι? Καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας έχει μεγάλο πρόβλημα. Αμήν. Και πρέπει να κάνουμε περιτομή, ούτως ώστε να γίνουμε τι? Παιδιά του Κυρίου. Να μπούμε μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Να αποδείξουμε ότι αυτός που λέμε, ο Ελτσαντάο, ο Γιάκφε Ραφά και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Ελγιμπόρ, είναι ο Θεός μας και κατοικεί πού? Πού κατοικεί? Λέει, δεν κατοικώ σε χειροποίητους ναούς. Αμήν. Και ούτε λέει ο Κύριος κατοικώ στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν το λέει αυτό. Πού κατοικεί? Λέει κατοικώ στου συντετριμένου την καρδιά. Αμήν. Είναι μεγάλη διαφορά. Λέει κατοικώ σε αυτού την καρδιά που είναι σπασμένη, είναι συντετριμένη η καρδιά του. Μας οδηγεί ο Κύριος εκεί. Δεν την γλιτώνουμε. Να συντρίψουμε την καρδιά μας. Αμήν. Να κάνουμε περιτομή που? Στην καρδιά μας. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Να κάνουμε περιτομή στην καρδιά μας. Γιατί το θέλει ο Κύριος αυτό? Ξέρετε, για τον Κύριο είμαστε τα πολύτιμά του. Αμήν. Θέλει να δείξει τη δόξα του μέσα από ποιους? Από μας. Σήμερα αν κάποιος σου χάρισε ένα διαμάντι, θα το ήθελες? Θα το θέλατε το διαμάντι? Γιατί όχι, λέει Μαρία. Έχω εδώ μερικά διαμαντάκια. Μου περισσέψανε προχθές, έκανα δώρο της γυναίκας μου και μου περισσέψανε κάποια. Τα έβγαλα μέσα από ένα μολύβι. Δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα. Δεν έχουν τελειοποιηθεί, αλλά είναι διαμάντια. Τι είναι το διαμάντι, αδερφοί? Άνθρακας. Ξέρετε τι άνθρακας? Καθαρός άνθρακας είναι. Ολοκάθαρος. Τι είναι η ζωή μας? Τι είμαστε? Άνθρακας. Κάρβουνα είμαστε. Αμήν. Όταν μας γνωρίζει ο Κύριος, είμαστε έτσι. Σαν τα μολύβια. Λερώνουμε. Μαύροι. Αν μας αγγίσει κάποιος, λερώνουμε. Και έτσι προτιμάμε να μην μας αγγίζουν και να μην αγγίζουμε. Η απομόνωση για μας είναι τι? Το καλύτερο πράγμα. Λες, α, αυτός με ενοχλεί, άρα είναι τοξικός. Αυτός είναι τοξικός, εγώ είμαι τι? Καθαρός. Και δεν βλέπουμε ότι όλοι είμαστε, έχουμε μέσα μας τι έχουμε όλοι μέσα? Όλοι μας έχουμε τοξικότητα, αδερφοί. Αμήν. Μας βλέπει ο Κύριος έτσι, μας βλέπει. Αλλά απ' την άλλη, ο Θεός θέλει να μας κάνει τι θέλει να μας κάνει? Θέλει να μας κάνει διαμάντια. Αμήν. Αυτό είναι το θαυμάσιο με τη φύση, διότι η φύση μας διδάσκει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει την άμμο να την κάνει τι? Γυαλί. Αμήν. Να πάρει άμμο ο Κύριος και να το κάνει γυαλί. Και μέσα από εκεί να σε προστατεύει από τον αέρα, ξέρω εγώ, να σε προστατεύει από τα χιόνια, από το κρύο, από το ένα, και να έχεις ορατότητα και να βλέπεις τα πάντα, να είναι διάφανο αυτό. Αν είναι χοντρό, έχει και τη δυνατότητα να σε προστατέψει και από σφαίρα ακόμα το γυαλί. Και ενώ βλέπεις από την άλλη μεριά. Αυτά είναι σε παρένθεση τα θαύματα της φύσης. Οι μεταλλάξεις που κάνει ποιος? Ο Κύριος. Αλλά για να κάνει ο Κύριος τη μετάλλαξη, όπως πάρα πολλές φορές φέρνουμε σαν παράδειγμα την ελιά, για να την κάνει ο Κύριος λάδι, έχει ολόκληρη ιστορία. Πας, βρίσκεις την κακομοίρα την ελιά, είναι φορτωμένη με τον καρπό της και αρχίζεις και τι την κάνεις? τάκα τούκα, τάκα τούκα, τη χτυπάς. Παλιά είχαν την τέγκλα που λέγανε και τη χτυπούσανε. Σήμερα έχει το μηχάνημα, είναι πιο βασανιστικό. Έχει για τα μαστίγια αυτά πάνω, τα χτυπάει για να τα ρίχνει πιο γρήγορα. Το βάζει στον καρπό, τον πατάει μια πέτρα, άλλη από κάτω, για να βγει, για να βγει το λάδι μας. Αμήν. Και για να γίνουμε κάπως χρήσιμοι μετά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν υπάρχει πάρα πολύ το διαμάντι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, εξαιτίας ότι το διαμάντι δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σκληρό σαν ορυκτό, θα λέγαμε. Λέει στην Έξοδος 28-15, όμως υπάρχει κάπου που είναι όμορφο. Και λέει, και θέλεις κάμι το περιστήθιον της κρίσεως εντέχνου εργασίας. Κατά την εργασία του εφόδ, ήταν το περιστήθιο που φορούσε ο αρχιερέας. Και θέλεις κάμι αυτό εκκρισίου, κυανού, και πορφυρού, και κόκκινου, και βίσου, και κλωσμένης, θέλεις κάμι αυτό. Τετράγωνο θελείστε, διπλούν, μιας πιθαμής στο μήκος αυτού και μιας πιθαμής στο πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσεις αυτό λίθους. Τέσσερα σειράς λίθων, σειράς σάρδιου, τοπάζου και σμάραγδου. Θέλεστε πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σαφυρός και αδάμας. Και αδάμας, λέει. Διαμάντι. Τι σημαίνει η λέξη αδάμας? Για σκεφτείτε το λίγο. Έλληνες είμαστε. Ελληνική είναι ονομασία. Αυτός που δεν δαμάζεται. Αίτητος. Ισχυρός. Πώς θέλει να σας κάνει ο Κύριος? Κάτι που δεν δαμάζεσαι. Κάτι που είσαι αίτητος. Λέει στον Εζεκίλ, τι του λέει? Έκανα το μέτωπό σου σαν αδάμα. Ισχυρό. Αμήν. Θέλει ο Κύριος να μας αλλάξει, αδερφοί. Ξέρετε, κάποιοι λένε, ας τους χριστιανούς, αυτοί είναι πρόβατα. Δεν είμαστε πρόβατα, αδερφοί. Δεν είμαστε πρόβατα. Πρόβατα, ξέρετε για ποιον είμαστε? Για τον Κύριο. Αυτός είναι ο ποιμένας μας και αυτού τη φωνή ακούμε. Δεν ακούμε τις φωνές των άλλων για να είμαστε πρόβατα και να πηγαίνουμε όπου θέλουν οι άλλοι. Αμήν. Λέει, τα πρόβατα, λέει, ακούνε τον ποιμένα τους και τον ακολουθούν. Αμήν. Ως προς τον Θεό μας είμαστε πρόβατα. Και ο Θεός ως προς εμάς τι είναι? Ποιμένας. Αμήν. Αλλού ο Ιησούς παρουσιάζεται σαν αμνός, αλλά παρουσιάζεται και σαν τι? Λέων. Τι λέτε, είναι λέων για την εκκλησία του? Όχι. Για την εκκλησία του Ιησούς τι είναι? Αμνός. Προβατάκι είναι. Αμήν. Για τους εχθρούς της εκκλησίας όμως τι είναι ο Κύριος? Λέων. Ενίκησε ο λέων του Ιούδα. Ποιον νίκησε? Το διάβολο. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος στους Αγίους έχει βάλει πρόσωπα. Πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο αετού, πρόσωπο μόσχου και πρόσωπο ανθρώπου. Που έχει να κάνει με την εικόνα του Ιησού, του Θεού. Αμήν. Δεν είμαστε πρόβατα για τους ανθρώπους. Αμήν. Είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Ακούμε αυτού τη φωνή και τον ακολουθάμε. Οπότε όλοι αυτοί που κατηγορούν και κοροϊδεύουν τους χριστιανούς για πρόβατα, δεν ξέρω για ποιους λένε, αλλά εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου. Αμήν. Για άλλους έχουμε άλλη μορφή. Μπορούμε να είμαστε και αετοί, μπορούμε να είμαστε και λεοντάρια, μπορούμε να είμαστε και, άμα θέλει ο Κύριος να ευαγγελίσουμε, και μοσχάρια, μπορούμε να είμαστε και σαν την καρδιά του Θεού. Όπως θέλει ο Κύριος είμαστε. Ανάλογα την στιγμή. Το διαμάντι, αυτό λοιπόν το καρβουνάκι που ξεκινάει σαν άνθρακας, πρέπει να μπει μέσα στη γη βαθιά και να περάσει τρομερές πιέσεις. Αυτό λοιπόν που σε μεταμορφώνει εσένα και μεταμορφώνει εμένα, τι είναι? Τι είναι? Πότε μεταμορφώνεσαι? Όταν υπάρχει τι? Πίεση. Ξέρετε κάτι, βλέπω πάρα πολλές φορές μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει πίεση, όταν υπάρχει διωγμός, όταν υπάρχει δυσκολία, βλέπεις ανθρώπους και κράζουνε, φωνάζουνε, ημνούν τον Κύριο, δεν κάνουνε συνάθρηση. Και μόλις έρθουν όλα όμορφα και ωραία, τους χάνεις. Α, ο Κύριος λέει εμένα με ευλογεί, ευλογεί, ο Κύριος δεν... Μη σε ευλόγησε ο Κύριος. Και αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου, να σε ευλογήσει. Αλλά δεν είναι η δουλειά του Κυρίου να σε χάσει. Αμήν. Σε μεταμορφώνει ο Κύριος και θέλει να φέρει τις ευλογίες επάνω για να είσαι το παράδειγμά του, να είσαι το διαμάντι του. Αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος. Οπότε ο Κύριος μας περνάει μέσα από πιέσεις και ανάλογα την ανταπόκριση, το πώς αντιδρούμε μέσα σε μία πίεση, αντιδρούμε μέσα στις πιέσεις, μπορεί το διαμάντι αυτό να πάρει τη θέση του στην αξία του. Υπάρχουν διάφορες αξίες στα διαμάντια. Και αυτή την αξία μπορεί να τη δει μόνο ποιος? Ένας ειδικός. Δεν μπορεί να τη δεις εσύ αυτή την αξία. Ο ειδικός ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει την αξία σου. Ο Κύριος ξέρει την αξία μου και αυτή τη βλέπει ο Κύριος μέσα στις δυσκολίες. Και οι δυσκολίες τι μου έχουν αφήσει? Και αν μου έχουν αφήσει? Αμήν. Δοκιμαζόμαστε, λέει, έκαστος επάνω στις επιθυμίες του. Αμήν. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Περνάμε μέσα από πίεση, μέσα στις επιθυμίες μας, μας δοκιμάζει ο Κύριος με τρομερές, σε παρένθεση, πιέσεις. Φτάνεις πάρα πολλές φορές στα όρια σου. Ποιοι έχουν φτάσει στα όρια τους? Εγώ έχω φτάσει πάρα πολλές φορές στα όρια μου. Πάρα πολλές φορές. Και ο Κύριος εκεί που είναι τα όρια σου βλέπει. Και αν τα αντέχεις, τι θα κάνει? Τι θα κάνει ο Κύριος? Λες, αφού άντεξα μια χαρά, μετά ο Κύριος σου φέρνει περισσότερη πίεση. Γιατί άραγε το κάνει ο Κύριος αυτό? Γιατί? Γιατί θέλει να πάρεις περισσότερη αξία. Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Αυτό δεν έκανε στο γιο του? Πειραστής, λέει, κατά πάντα ο Ιησούς. Υπέφερε. Χωρίς όμως τι να κάνει? Να αμαρτήσει. Ό,τι πέρασες εσύ, ό,τι πέρασα εγώ, ό,τι περνάμε. Τι πόνο περνάμε? Τι λέμε καμιά φορά? Πονάω. Μακάρι να είσαι στη θέση μου να με καταλάβεις. Προφανώς δεν μπορώ να είμαι εγώ στη θέση κανενός. Αμήν. Ποιος όμως ήταν στη θέση ολωνών μας? Ο Κύριος. Επάνω στο σταυρό από τον πόνο του μετρούσε, λέει, όλα τα κόκαλά του. Γράφει η γραφή, λέει, νιώθω τα οστά μου, ξέρω πόσα είναι τα οστά μου από τους πόνους. Αμήν. Και αυτός ο Κύριος μας αγαπάει. Αμήν. Και μέσα στις δοκιμασίες μας ο Κύριος βλέπει τι έχει μείνει μέσα στο διαμάντι. Έχει πάρα πολλά διαμάντια. Ξέρετε, το διαμάντι αν δεν κατεργαστεί δεν έχει καμία αξία. Το ακατέργαστο διαμάντι δεν έχει αξία. Αυτό που του δίνει αξία είναι η κατεργασία. Το πώς θα το κατεργαστεί, θα δούμε λίγο από αυτό για να καταλάβουμε τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και είναι όμορφα πράγματα. Είναι όμορφα. Αμήν. Και έχει διαμάντια με διάφορα χρώματα. Τώρα τους δίνουν και τεχνικούς χρωματισμούς, αλλά το καλύτερο διαμάντι είναι το καθαρό διαμάντι. Το διαβιέσγα διαμάντι. Και βλέπουν μέσα τι απομεινάρια έχουν μείνει. Βέβαια για να τα δει αυτά πρέπει να είναι κάποιος τι? Ειδικός και με μεγεθυντικό φακό. Δηλαδή ο Κύριος φτάνει σε ένα σημείο να μας καθαρίσει τόσο που να θέλει να δει με μεγεθυντικό φακό μέσα μας τι έχει μείνει. Να ανεβάσει την ποιότητά μας. Αμήν. Να την ανεβάσει την ποιότητά μας. Και μετά, εφόσον το διαμάντι είναι καθαρό και έρθει, ας το πούμε, στα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Να το κόψει. Προσέξτε, είναι δουλειά του ανθρώπου αυτή. Αμήν. Η δουλειά του Θεού ήταν μέσα στην πίεση, εκεί πέρα, να το καθαρίσει, να μην τα ό,τι απομεινάρι έχει μείνει ή να είναι τελείως καθαρό. Το αγνό διαμάντι, το καθαρότερο διαμάντι, το πιο ακριβό διαμάντι. Βέβαια αυτό το διαμάντι ποιος είναι? Ο Ιησούς. Αμήν. Δεν έχει μέσα του τίποτα ο Κύριος μας. Ολοκάθαρος. Αμήν. Και μετά η εργασία της κοπής του διαμαντιού για να δοθεί αξία στο διαμάντι, ανάλογα την κοπή που έχει το διαμάντι, αν τα διαβάσετε όλα αυτά είναι ενδιαφέρον, είναι όμορφα πράγματα. Ανάλογα την κοπή του διαμαντιού, τότε παίρνουμε και την αξία του. Και να θυμόμαστε ότι αυτή είναι δουλειά που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Εμείς λοιπόν για να κόψουμε, για να το κάνουμε αυτό το διαμάντι, να φτάσουμε δηλαδή στην κοπή, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο. Ποιο είναι το εργαλείο μας? Ο λόγος. Αμήν. Ο λόγος λέει είναι. Τι είναι ο λόγος? Είναι μάχαιρα. Είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δίστομη μάχαιρα. Αμήν. Βέβαια, βλέπετε, ένα διαμάντι δεν μπορεί να το κόψει κανένα μαχαίρι. Όσο κοφτερό κι αν είναι. Όσο κοφτερό κι αν είναι, δεν μπορεί να το κόψει. Άρα πώς μπορεί ο λόγος να μας κόψει? Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, είναι που πρέπει να δεκτούμε το λόγο. Αμήν. Σαν άνθρωπος πρέπει να δεκτείς το λόγο. Λέει μέσα για την κοπή και το γυάλισμα. Θα σας το διαβάσω όπως το έχω αντιγράψει εδώ. Το διαμαντιόν. Λέει, η κοπή και το γυάλισμα καθορίζουν την λάμψη των διαμαντιών. Κάθε πτυχή, σκεφτείτε τώρα να βγάλουμε το διαμάντι και να βάλουμε εκεί τον εαυτό μας. Αμήν, θέλουμε λάμψη από τον Κύριο. Κάθε πτυχή χρειάζεται πολύ χρόνο από τον επαγγελματία τεχνίτη. Ακούστε τώρα. Και το μικρότερο λάθος θα κάνει την αξία του διαμαντιού να πέσει απότομα. Κάθε πτυχή, αν μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε σήμερα, με τι θα την παρομοιάζαμε? Τώρα τι είπαμε? Ο Θεός μας είναι αγάπη. Ο Θεός μας είναι ισχύς. Ο Θεός μας είναι... Όλες αυτές είναι πτυχές του Κυρίου μας. Αμήν. Έχει λοιπόν να κάνει ότι αντανακλούμε τις πτυχές του Κυρίου μας μες στη ζωή μας. Και λέει, κάθε πτυχή λοιπόν, κάθε λάθος θα κάνει το διαμάντι να πέσει τιμή του απότομα. Κάθε τεχνίτης, ενώ δίνει ζωή στα διαμάντια, είναι επίσης υψηλότερη ενσάρκωση της επίδειξης της δεξιοτεχνίας του. Δηλαδή, ενώ ο ίδιος ο τεχνίτης δίνει αξία στα διαμάντια, τι κάνει? Από την άλλη φαίνεται η επιδεξιότητά του στη δεξιοτεχνία του. Οι ειδικοί στην κοπή και στην στήλβωση χρησιμοποιούν πλήρως τη δική τους τεχνολογία και εμπειρία για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία κοπής κάθε διαμαντιού πληρεί το πρότυπο, ας το πούμε αυτό που λέει για τα διαμάντια, ότι είναι πολύ καλό ή παραπάνω από το πολύ καλό. Όταν ο Θεός έφτιαχνε τα πάντα, τι έλεγε? Ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι πολύ καλό, ότι είναι λίαν καλό, ότι είναι λίαν καλό. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνει σε σένα και σε μένα είναι να μας κάνει τι? Πολύ καλούς. Αμήν. Να μας κάνει πολύ καλούς. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνει ο Κύριος σε εμάς. Να πιστέψουμε γιατί είμαστε αυτό. Από εκεί ξεκινάει. Αμήν. Από το κάρβουνο ξεκινάει. Από αυτό που λερώνει ξεκινάει. Αυτό ήμασταν. Λερώναμε και λερωνόμασταν. Όμως ο Κύριος έχει άλλο σκεπτικό για σένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος που μιλούσαμε στους Εφεσίους, τι λέει? Μιλάει στην Έφεσο, σε μια εκκλησία που ήταν πριν οι άνθρωποι μέσα στην ιδωλατρία. Λατρεύαν την Άρτεμη των Εφεσίων, μέσα στη μαγεία ήταν οι άνθρωποι. Τι ήτανε? Άνθρακας, κάρβουνο. Και μετά πώς τους αποκαλούσε ο Παύλος? Αγίους. Αυτούς που ο Θεός προσκάλεσε και τους προώρησε. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος μας, αδερφοί. Και θέλω να δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ποιος? Ο Κύριος. Και να του δώσουμε την ευκαιρία, καθώς μας δείχνει την επιδεξιότητά του πάνω μας, να του δώσουμε την ευκαιρία να μας κόψει. Αμήν. Να κόψει κάθε πλευρά μας. Ό,τι βλέπει να μας κάνει σε παρένθεση περιτομή. Αμήν. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή στην καρδιά μας, τι κάνει? Κόβει, κόβει, κόβει, κόβει και κόβει ολόγυρα. Φανταστείτε, ας φανταστούμε την καρδιά μας ότι είναι πνιγμένη στο λίπος. Είναι πνιγμένη σε όλο αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος θέλει αυτό το λίπος, αυτή τη σάρκα, τι να την κάνει? Να τη βγάλει. Όταν τη βγάλει, ξέρετε τι θα κάνει η καρδιά σου? Τι θα κάνει? Θα ανασάνει. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν το έχεις αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, σαν άνθρωπος είχα αφήσει λίγο τον εαυτό μου, είχα φτάσει στα κιλά που έφτασα, κάθε φορά που πηγαίναμε για ψώνια και ανέβαινα τη σκάλα και εγώ και η Δέσπο, μα λέω, κάτσε 2 λεπτά, 58 χρονών, 56 χρονών είμαι τότε ήμουν. Σήμερα ανέβαινα τη σκάλα και είχα 4 τσάντες από το ένα χέρι και δεν ξέρω τι είχα και από το άλλο. Τα και ανέβαινα και ήθελα να ανεβώ και 2-2 τα σκαλιά. Τι άλλαξε? Η ηλικία μου είναι ίδια. Τι άλλαξε? Αυτό το περιττό λίπος που ήταν στην καρδιά μου και το έβγαλα. Και δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω πνευματικά. Τι μας δίνει η ζωή? Αμήν, μέσα από την καθημερινότητά μας ο Κύριος μας διδάσκει. Βλέπουμε μέσα από τα φυσικά πράγματα, τα πνευματικά πράγματα, ότι άσχετα αυτό το λίπος που έχασα τώρα και είμαι εντάξει με τις σκάλες, το πνευματικό λίπος τι κάνω, με τις πνευματικές σκάλες τι κάνω. Γιατί για να ανεβώ ένα πνευματικό σκαλί τι κάνω τώρα? Δυσκολεύομαι. Όταν όμως αρχίσω και κάνω αυτό το πνευματικό λίπος από την καρδιά μου, πώς θα μου φαίνονται οι σκάλες οι πνευματικές? Αμήν. Άρα αυτό που πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο είναι να μας κόψει, να κάνουμε περιτομή και να φανούν οι αξίες. Η κοπή, λέει, είναι το μοναδικό από τα 4 χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατάταξης των διαμαντιών που εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Αμήν. Στο φυσικό τομέα και στο πνευματικό τομέα, το πόσο θα λάμψει η δόξα του Κυρίου επάνω σου εξαρτάται από ποιον? Από σένα. Από το πόσο θα τον αφήσουμε τον Κύριο να μας κόψει. Αμήν. Από εμάς εξαρτάται. Ο Κύριος δεν μπορεί να κόψει κάτι που εγώ θα το αρνηθώ. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν είμαι κάτι που δεν έχω ζωή, ένα διαμάντι παραδείγματος χάρη. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω θέλω. Αμήν. Και για να του δώσω το θέλω μου του Κυρίου, πρέπει τι να τον κάνω? Να τον εμπιστευτώ. Αμήν. Είναι αυτό που έλεγε ο Ιωάννης. Όχι γιατί τον αγαπάω, γιατί αυτός με αγάπησε πρώτος. Άρα αυτός θέλει το καλό μου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλει το καλό μου. Και το καλό μου δεν έχει να κάνει με αυτά, έχει να κάνει με τα επουράνια. Λέει αυτός που μας έδωσε τι? Πάσα ευλογία, λέει ο Παύλος, στα εν της ουρανής. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν αφήσουμε όμως τον Κύριο να εργαστεί πάνω μας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα τη δούμε. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι απορούν για αυτή την ώρα. Θα έρθει κάποια στιγμή που τακ-τακ θα σου χτυπήσει την πόρτα. Άλλοι το λένε ο Χάρος, άλλοι το λένε ο Άγιος Πέτρος, άλλοι το λένε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος που παίρνει τις ψυχές κτλ. Κτλ. Θα έρθει η ώρα όμως που θα ακούσεις αυτή τη φωνή. Τακ, game over. Θα δεις την ταμπέλα αυτή να γράφει the end. Τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τελείωσε αυτή η ζωή που στην ουσία τι είναι αυτή η ζωή? Τι είναι αυτή η ζωή, αδερφοί? Δοκιμασία είναι. Αμήν. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις στον κόσμο. Δύσκολες καταστάσεις. Και αυτές οι δύσκολες καταστάσεις μεταμορφώνουν. Τους αλλάζουν. Τους κάνουν πιο μαλακούς. Βλέπεις άλλους ανθρώπους που περνάνε δύσκολες καταστάσεις και τους κάνουν πιο σκληρούς. Είναι το πώς αφήνεις το Θεό να εργαστεί μες στην καρδιά σου. Η ίδια δυσκολία, άλλη ανταπόκριση από τον ένα άνθρωπο, άλλη ανταπόκριση από τον άλλο. Και αυτό λέει ότι αυτό, λέει, εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Με την κοπή αναδεικνύονται οι μοναδικές οπτικές ιδιότητες των διαμαντιών. Έχεις μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος να σε δει από διαφορετική γωνία και να θαυμάσει το φως του Κυρίου επάνω σου. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Θα μπορεί να βλέπει από οπτικές γωνίες και να βλέπει την ομορφιά και την εργασία του Πνεύματος του Κυρίου επάνω σου, και αυτό είναι ομολογία μας. Αυτό είναι ομολογία μας. Στη διαδικασία της σκοπής υπάρχουν 2 ξεχωριστοί παράγοντες. Οι αναλογίες της σκοπής και η συμμετρία της σκοπής. Οι αναλογίες της σκοπής αφορούν το επί της 100 μεταξύ του επιμέρους θυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα διαμάντι. Δηλαδή κόβουν όσο και λιγότερο γίνεται για να μην χάσουν και το διαμάντι, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να δίνει ολική εσωτερική ανάκλαση. Κοιτάξτε τι προσπαθούν να κάνουν οι ανθρώποι σε ένα πετράδι. Να δώσουν, λέει, εσωτερική ολική ανάκλαση, μέγιστη λαμπρότητα και μέγιστο διασκεδασμό του φωτός. Δηλαδή το διαμάντι έχει μοναδικές ιδιότητες όταν το διαπερνάει μέσα του τι? Το φως. Αμήν. Όμορφο δεν είναι αυτό? Όταν σε διαπερνάει το φως μέσα του Κυρίου, αρχίζεις και έχεις μοναδικές ιδιότητες. Εάν αφήσεις το λόγο να περάσει μέσα σου και έχει γίνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε αυτή η αντανάκλαση του φωτός που έχεις, αντανάκλαση του φωτός που έχεις, κάνει τον άνθρωπο να γυρίσει και να σε κοιτάξει και να πει αυτός ο άνθρωπος έχει τι? Έχει αξία. Σήμερα τι λένε οι άνθρωποι? Έχουν χαθεί οι αξίες. Δεν μας γαργαλάει αυτή η λέξη? Οι αξίες έχουν χαθεί. Η συμμετρία κοπής αφορά την ακρίβεια του γεωμετρικού σχήματος και την ακρίβεια του τρόπου σύνδεσης των υδρών του κομμένου διαμαντιού. Οι δύο παραπάνω παράγοντες ονομάζονται μαζί με εκλέ και η κοπή αξιολογείται. Τώρα, πριν τελειώσουμε, πώς κόβεται ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να κοπεί ένα διαμάντι? Πώς μπορεί να το εξεργαστεί στο διαμάντι? Ξέρετε, ακόμα τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης δεν ξέρανε να το εξεργαστούν, αν και έχω μια εκεί ένσταση, εφόσον το βλέπουμε στο περιστήθιο να είναι φτιαγμένο, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να το επεξεργαστούν ακόμα τόσο πολύ, γι' αυτό δεν το είχαν και σαν το πολυτιμότερο πετράδι τότε. Αμήν. Πώς λοιπόν μπορεί ένα διαμάντι να το κόψεις? Με διαμάντι. Πώς ο Κύριος εργάζεται μαζί μας? Γελάμε. Πώς εργάζεται μαζί μας? Έχει ένα μοναδικό τρόπο ο Κύριος. Πώς εργάζεται μαζί μας? Με τα αδέρφια. Αμήν. Εάν εσύ είσαι ένα διαμάντι του Κυρίου και ο αδερφός σου είναι ένα διαμάντι του Κυρίου, η σκόνη του είναι που μπορεί να σε επεξεργάσει εσένα. Αμήν. Αυτή μπορεί να κάνει επεξεργασία μόνο. Τίποτα άλλο, κανένα άλλο υλικό. Τώρα βέβαια που η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γίνεται με λέιζερ. Αλλά το λέιζερ έχει να κάνει με τι? Με δέσμη φωτός. Το φως είναι πάντα το πιο ισχυρό. Ο Κύριος είναι εκεί ισχυρός. Αμήν. Έχει να κάνει με... Το μόνο που μπορεί λοιπόν να επεξεργαστεί, αν μπορούσαμε να πούμε το διαμάντι, είναι το φως που είναι ο Κύριος, η δέσμη αυτή του φωτός. Και το άλλο υλικό είναι το διαμάντι, είναι η σκόνη του διαμαντιού. Βάζανε τη σκόνη του διαμαντιού και την περιστρέφουνε με 2.800 στροφές για να μπορέσει να κόψει το διαμάντι, να μπορεί να κοπεί το διαμάντι. Αμήν. Ο σίδερος ακονίζει το σίδερο και ο φίλος το πρόσωπο του φίλου. Αμήν. Θέλεις να ακονιστείς, πρέπει να βρεις ένα υλικό που να είναι το ίδιο σκληρό και αδάμαστο με εσένα. Είναι ωραίο, αδερφοί, αυτό? Πείτε μου, είναι ωραίο? Άρα αυτό που με κάνει εμένα να αρχίζει να κόβει ο Κύριος τις πτυχές μου, να με φτιάχνει ο Κύριος ώστε να φαίνεται το φως του, να διαχέτει το φως του επάνω μου και να λάμπει αυτό το φως, είναι όταν έρχομαι με προστριβή με τους αδερφούς μου. Αμήν. Αυτό που έκανε τον Μωυσή μοναδικό, σε παρένθεση, είναι ότι ο Θεός του έδωσε ένα λαό ανυπάκου. Και τι τον έκανε ο Κύριος τον Μωυσή? Κλάπ από εδώ, κλάπ από εκεί, κλάπ παραπέρα, κλάπ. Τον έκανε ένα πολύτιμο διαμάντι. Αμήν. Πολύτιμο διαμάντι. Ένας άνθρωπος, λέει, πραής σφόδρα, που παρόλα αυτά ο Κύριος βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του. Έβαλε ένα μεγεθυντικό φακό και βρήκε ένα ψεγάδι πάνω του εκείνη την ημέρα που νευρίασε με το λαό Ισραήλ. Παρόλα αυτά για τον Κύριο τι είναι? Ένα αξιόλογο διαμάντι. Αμήν. Όταν λοιπόν έρχονται δυσκολίες μέσα στη ζωή μας, το πόσο το φως του Κυρίου φαίνεται από μας, το πόσες κοπές κάνει ο Κύριος από μας, φαίνεται μέσα από τι? Μέσα από τη συμπεριφορά μας στον αδερφό μας. Αμήν. Εκεί φαίνεται το φως του Κυρίου. Και ξέρετε, δεν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να κόψουν τη σκόνη του διαμαντού, την χρησιμοποιούσαν και για να το γυαλίσουν το διαμάντι. Αφού λοιπόν τελείωνε η κοπή στο διαμάντι, το διαμάντι τι ήθελε? Γυάλισμα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να γυαλιστεί το διαμάντι και να δώσει το φως του πια και να είναι τέλειο, να είναι γυαλισμένο, πάλι ήταν μέσα από τη σκόνη. Έπρεπε αυτή τη σκόνη να την ανακατέψουν με λάδι, και με τη σκόνη του διαμαντού και λάδι, σαν γυαλόχαρτο με λάδι, γυάλιζαν το διαμάντι και του δίνουν την τέλεια μορφή του. Το λάδι με τι έχει να κάνει? Με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Μας μιλάει ο Κύριος μέσα από φυσικά πράγματα. Αμήν. Μέσα από το χρήσμα έρχεται ο Κύριος και μας γυαλίζει, μας ομορφαίνει. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία για να γίνει τι θέλει? Χρόνο. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να θυμώνω όταν ελέγχομαι από τον Κύριο, αλλά όταν ελέγχομαι από τον Κύριο ότι ο Κύριος θέλει να με κόψει, να με φτιάξει, να κάνει περιτομή, ήταν και το καλύτερο πράγμα, πονάει, τι πρέπει να πω στον Κύριο? Αμήν, Κύριε. Εάν θέλεις να με τελειοποιήσεις, τελειοποίησε. Μα αυτός ο αδερφός είναι έτσι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αμήν, δεν έχω πρόβλημα. Δώσ' μου υπομονή, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σύνεση, δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Αμήν. Για να φαίνεται το φως από μέσα μου. Και αρχίζεις και ζητάς από τον Κύριο τα πνευματικά αυτά όπλα, καθώς στρίβεσαι μαζί με τα αδέρφια σου. Όλη αυτή η διαδικασία, αδερφοί,

Αυτό ο Ιάκωβος το έλεγε και πέθανε. Εμάς μπορεί να μας λέει και να πιστεύουμε ότι είμαστε στην οικονομία της αρπαγής. Ε? Άρα μέχρι πότε πρέπει να μακρουθεί μας? Μέχρι την αρπαγή. Και αν δεν έρθει η αρπαγή, μέχρι να πεθάνουμε. Μακροθύμησε μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να σε πάρει, μέχρι τότε. Αμήν. Και τελευταία στιγμή ο Κύριος θέλει μέχρι το τέλος να έχουμε μακροθυμία. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, μακροθυμήσατε λοιπόν αδερφοί μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός. Ποιος είναι ο Γεωργός? Ποιος είναι ο Γεωργός που έχει σπείρει το σπόρο μέσα σε σένα και περιμένει και εμείς να βρούμε ανθρώπους και να σπείρουμε το σπόρο? Αμήν. Ιδού ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί δια αυτόν εωσού λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμεί ο Κύριος. Μακροθυμεί για μας μέχρι ο καρπός μας να λάβει διπλή ευλογία. Αμήν. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε σαν και αυτόν, αδερφοί. Όταν βγαίνεις έξω λοιπόν και ευαγγελίζεις, δεν ψάχνεις τα αρνιά του Κυρίου. Ψάχνεις τα διαμάντια του Κυρίου. Αμήν. Και μπορεί να τα βλέπεις και να είναι έτσι σαν τα μολύβια να σε λερώνουν όταν τα πιάνεις. Θυμήσου πως ήσουν εσύ. Όταν το κάνεις αυτό, θυμήσου πως ήσουν εσύ. Ο Παύλος τι λέει? Εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Γιατί ψέματα το έλεγε? Γιατί το έλεγε? Από ψευδοταπείνωση. Ήξερε ποιος ήταν, αδερφέ. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Σκότωνε τους χριστιανούς. Αν δεν τους σκότωνε με τα ίδια τα χέρια, τους σκότωνε γιατί συνενούσε στο θάνατό τους. Αμήν. Έπνεε τρόμο και απειλή. Όταν του είπε ο Κύριος του Ανανία, ο Κύριος του είπε. Δεν βρήκε το Μανώλη και ξέρω εγώ, αδερφέ, πήγαινε να ευαγγελίσεις τον τάδε. Μα ξέρεις, Μανώλη, ποιος είναι αυτός? Δεν του το είπε ο Μανώλης. Δεν του το είπε κανένας. Δεν του το είπε ο Πέτρος. Του το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Αμήν. Και του λέει πήγαινε να βρεις το Σαύλο. Το Σαύλο, Κύριε, μα ξέρεις τι είναι αυτός? Αυτός είναι διώκτης της εκκλησίας. Είναι κάρβουνο, άμα τον αγγίζω τελείωσα. Τι λες? Αυτός είναι διαμάντι για μένα. Αμήν. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν κάρβουνα. Ο Κύριος πώς τους βλέπει? Σαν διαμάντι. Αμήν. Και αν αυτός μακροθυμεί για μας, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους? Μακροθυμήσατε. Αμήν. Α, αυτός δεν ακούει. Αν έκανε ο Κύριος έτσι για μας, α, αυτός δεν άκουσε. Ένα κήρυγμα κάναμε, δεν το άκουσε. Μα δεν το είπα, δεν το άκουσε. Πολλές φορές τα αυτιά μας είναι καλυμμένα με τα βουλοκαίρια της καρδιάς μας. Αμήν. Γιατί η καρδιά μας έχει λίπος. Και ο Κύριος προσπαθεί αυτό το λίπος τι να το κάνει? Να το περιτέμει. Εάν τα δικά μας αυτιά είναι έτσι, του κόσμου έξω τα αυτιά πώς θα είναι? Άρα ίσως να χρειαστεί να πεις μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε φορές, για να αρχίσει λίγο το κάρβουνο να αλλάζει. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει καλέσει για να δούμε την εργασία που κάνει το πνεύμα του μέσα μας, ώστε και εμείς να τη μεταφέρουμε έξω. Και αυτό το φως που έχουμε εμείς και αντανακλούμε τις αξίες, όσες έχουμε. Μην περιμένεις να γίνεις ένα διαμάντι που να αντανακλάς γύρω γύρω τις αξίες του Κυρίου και να σε τελειοποιήσει και τώρα είμαι έτοιμος. Α, έχει κάποιους αδερφούς. Μου λένε, έλα Μανώλη να του μιλήσεις. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Άσε με πως είμαι εμένα. Μία πτυχή σου, δύο πτυχές. Αν έχεις και αντανακλούν τον Κύριο, θα τον ελκύσεις τον άνθρωπο. Και αυτό θα σου κόψει κι άλλο για να σε φτιάξει ο Κύριος μέσα από αυτό. Αμήν. Αδερφοί, ας πάρουμε πίστη. Είμαστε παιδιά του Κυρίου. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και θέλει να τελειοποιήσει το έργο του μέσα μας, ώστε να είμαστε το διαμάντι του, ο καθένας προσωπικά και τα διαμάντια του, στο επιστήθιο της καρδιάς του. Αμήν. Εκεί θέλει να μας βάλει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι αγαθός, είναι καλός και μας αγαπάει η αδερφή με αγάπη αιώνια. Και να θυμόμαστε ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τη δική μας ανταπόκριση καλή ή κακή. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια για όλους τους ανθρώπους. Βρέχει τη βροχή του σε όλους και ανατέλει τον ήλιο του σε όλους. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού και αυτή είναι η καρδιά θέλει να έχουμε και εμείς. Απόψε θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε την εξέτασή μας για το χριστιανικό βάπτισμα. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να κουραστήκαμε λίγο, επειδή το κάναμε και άλλες φορές, ενώ το συνεχίσαμε. Αλλά αδερφοί, είναι μια διδασκαλία μέσα στο Λόγο του Θεού που είναι καλά να την έχουμε μέσα μας κατασταλαγμένη. Δηλαδή την πνευματική σημασία αυτής της διάταξης. Ρωμαίους 5:20 είναι το βασικό κείμενο που ξεκλειδώνει αυτήν την αλήθεια. Ο Παύλος τόνισε την αυθονία της χάρης του Θεού προς τα βάθη της αμαρτίας του ανθρώπου. Είναι δύο πράγματα που κανονικά φαίνονται αντίθετα, αλλά λέει για τον νόμο ότι παρησύλθεν, παρεμβλήθηκε, ώστε να πλεονάσει το παράπτωμα. Γιατί όπως είπαμε πριν τον νόμο, οι άνθρωποι αμάρταναν, αλλά δεν υπήρχε η εντολή μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Όταν λοιπόν παρεμβλήθηκε ο νόμος, βγήκα στην επιφάνεια όλα τα αμαρτήματα. Θα σου λέει μην πεις ψέματα. Και εσύ λες ψέματα, έλεγε είτε έτσι είτε αλλιώς, αμέσως λέει, είπες ψέμα, παρεμβήκε στον νόμο. Και πλεώνασε, λέει, το παράπτωμα. Όπου όμως πλεώνασε η αμαρτία, υπερίσσεψε η χάρη. Και αυτό οδηγεί στο ερώτημα, αν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο 6, στην αρχή. Λέει, τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη. Δηλαδή, ο Παύλος κάνει ερωταπαντήσεις, γιατί ο ίδιος γράφει την επιστολή, δεν έχει κάποιον να το απαντήσει εκείνη την ώρα, αλλά λέει να επιμένουμε στην αμαρτία, να υπερυψεύσει πολλά η αμαρτία, να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έρθει παραπάνω χάρη. Δηλαδή αν η χάρη του Θεού είναι ανάλογη με την αμαρτία του ανθρώπου και περισσεύει περισσότερο εκεί που περισσεύει η αμαρτία, μήπως πρέπει να συνεχίσουμε, που είμαστε και πιστοί, να συνεχίσουμε συνειδητά να αμαρτάνουμε για να περισσέψει η χάρη του Θεού προς εμάς περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτός ο τρόπος να υποφεληθούμε εμείς από τη χάρη του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη, αφού έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ας δούμε και τα επόμενα εδάφη εδώ στο 6ο κεφάλαιο. Τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη, ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Ή αγνοείτε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαφτιστήκαμε στο θάνατό Του? Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του, μέσω του βαφτίσματος, στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς ο Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούρια ζωή. Γιατί αν έχουμε γίνει σύμφοιτοι μαζί Του στο ομοίωμα του θανάτου Του, τότε θα είμαστε σύμφοιτοι και στην Ανάστασή Του. Επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί Του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία και θεωρείται αθωωμένος. Άρα η απάντηση του Αποστόλου Παύλου σε αυτή την επικίνδυνη πρόταση να κάνουμε πολλές αμαρτίες για να έχουμε πολύ χάρη επισημαίνει ότι βασίζεται σε μια πλήρη παρανόηση το πώς εργάζεται η χάρη του Θεού. Για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός από τη χάρη του Θεού πρέπει να υπάρχει μέσα του μια προσωπική εσωτερική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού ανθρώπου και του Θεού. Δηλαδή η φύση αυτής της συναλλαγής είναι τέτοια που παράγει αυτή την ολοκληρωτική μεταμόρφωση μέσα στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Και έχουμε το παράδειγμα πολλά άτομα που αναγεννιόνται και λένε «Ήμουνα έτσι και τώρα ήμουν αλλιώς. Έκανα αυτά αυτά, τώρα δεν θέλω να τα κάνω, άλλαξα, κάτι έγινε μέσα μου, έγινε μια πραγματική αλλαγή». Και αυτή η αλλαγή πολύ συχνά φαίνεται και στους γύρω τους, τρίτους, έξω. Άρα υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε αυτήν τη μεταμόρφωση που παράγεται από τη χάρη του Θεού στην προσωπικότητα του αμαρτωλού. Δύο αντίθετα. Πρώτα υπάρχει ένας θάνατος για την αμαρτία και την παλιά ζωή. Λέμε, αλλάζω, δεν τα θέλω πια, τα συχάθηκα αυτά που έκανα, δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα πριν. Και υπάρχει μια νέα ζωή, μια ζωή που ζει για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, για να επωφεληθεί ένας αμαρτωλός τη χάρη του Θεού, πρέπει να υπάρχει μια οριστική προσωπική συναλλαγή μέσω πίστης μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού. Και υπό το φως αυτού του γεγονότος βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο δυνατότητες, δύο εναλλακτικές δυνατότητες. Αν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού, θα είμαστε νεκροί προς την αμαρτία. Και από την άλλη πλευρά, αν δεν είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ωφεληθεί από τη χάρη του Θεού. Επομένως, είναι παράλογο και αδύνατο να μιλάμε για ωφέλεια από τη χάρη του Θεού και ταυτόχρονα να ζούμε στην αμαρτία και να απολαμβάνουμε την αμαρτία και να λέμε αφού ο λόγος του Θεού λέει ότι όπου υπερίσπευσε η αμαρτία, υπέρ υπερίσπευσε η χάρη, εγώ ζω μέσα στην αμαρτία και θα έχω και τη χάρη του Θεού μαζί στην τσέπη μου. Όχι, αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούν ποτέ να συμβαδίσουν. Γιατί ο Παύλος το επισημαίνει εδώ στο δεύτερο εδάφιο, μη γέννητο. Ήτινες απεθάνω με τη αμαρτία, πώς τη ζήσουμε εν αυτή. Για να σχηματίσουμε μια εικόνα, αδερφοί, γι' αυτό, ας φανταστούμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ αμαρτωλός. Ας πούμε ένας πατέρας που είναι βάναυσος με τη γυναίκα του, τα παιδιά του βρίζει όλη μέρα, αλκοολικός, πίνει, δεν μπορεί να σταματήσει, έχει πολλά νεύρα κλπ. Και ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μια μέρα που είναι στο σπίτι του, πεθαίνει και στην καρέκλα του. Νεκρός, από καρδιακή προσβολή. Στο τραπέζι εκεί είναι τα τσιγάρα του που καπνίζουν, το ποτό του, το αλκοόλ του, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πια καμιά εσωτερική διέγερση επιθυμίας για το αλκοόλ να πιει, που δεν μπορούσε να σταματήσει, ας πούμε ότι ήταν αλκοολικός, έτσι, ή να καπνίζει, ξέρω εγώ. Καμιά κίνηση δηλαδή να πάει, να πάρει, να πιει. Γιατί ο άνθρωπος είναι νεκρός. Είναι νεκρός ως προς την έξι του αλκοόλ, ας πούμε. Λίγο αργότερα η γυναίκα του, τα παιδιά του έρχονται από τη συνάθρηση, όπως εμείς απόψε, ωραία, μάθαν και κανένα νέο ύμνο, πάνε εκεί στο σπίτι μέσα, αλλά είναι εκεί ακίνητος. Ούτε τους βρίζει, ούτε φωνάζει, ούτε αρχίζει να καυγαδίζει όπως συνήθιζε. Δεν βλέπουν καμιά αντίδραση σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Με μια σύντομη φράση, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός για την αμαρτία. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δεν πειράζεται, δεν θέλει να κάνει το κακό, γιατί δεν νιώθει, δεν τον νοιάζει, δεν θέλει. Η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Η αμαρτία δεν προκαλεί πια καμιά αντίδραση σε αυτόν. Η αμαρτία δεν έχει πια καμία εξουσία πάνω του. Να δελεάζεται και να σκέφτεται και να τρίβεται τι θα κάνω, να μην το κάνω. Και δεν έχει τίποτα, δεν τον νοιάζει. Αυτή είναι η εικόνα που σκιαγραφεί η Καινή Διαθήκη για τον άνθρωπο που έχει επωφεληθεί με πίστη από τη χάρη του Θεού. Μέσω της δράσης αυτής της χάρης, η αμαρτία δεν τον ελκύει πλέον. Δεν έχει εξουσία πάνω του, όπως είχε παλιά. Αντίθετα, είναι ζωντανός για το Θεό και για τη δικαιοσύνη. Και αυτό το γεγονός, ότι ο αληθινός χριστιανός πιστός είναι μέσω της χάρης του Θεού νεκρός ως προς την αμαρτία, αναφέρεται επανειλημμένα σε πολλούς τόπους της Καινής Διαθήκης, αλλά εδώ που είμαστε στο Ρωμαίους 6, στο έκτον εδάφιο, λέει, επειδή γνωρίζουμε αυτό, ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του, σκεφτείτε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, και να πας και εσύ να σταυρωθείς μαζί του, πάνω του. Έτσι, ένα, το ίδιο. Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Λέω στο 7, ο γαραποθανόν δε δικαίωται από τις αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Αφού πεθάναμε με τον Χριστό, σταυρωθήκαμε με τον Χριστό και αυτός τα πήρε όλα πάνω του, δεν έχουμε ούτε αμαρτία, ούτε θέλουμε την αμαρτία, ούτε την αγαπούμε, ούτε μας ελκύει. Έχουμε δικαιωθεί. Και εδώ το νόημα είναι σαφές. Για κάθε άτομο που έχει δεχτεί τον εξυλαστήριο θάνατο του Χριστού για λογαριασμό του, σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος, αυτή η διεφθαρμένη φύση, αυτή η τάση να σου τραβάει και να θέλεις να κάνεις το κακό, ενώ κατά βάθος δεν θέλεις και λες δεν είναι σωστό, είναι ενάντια στις εντολές, δεν πρέπει, αλλά ρέπεις προς τα εκεί και αν γλιτώσεις από το ένα πέφτεις στο άλλο και αν γλιτώσεις από το άλλο πέφτεις στο παράλληλο και είναι αυτή η ζωή μια συνεχής έτσι ανεβω πάνω κάτω μέσα στη λάσπη. Αυτή η αμαρτωλή φύση λοιπόν σταυρώνεται. Το σώμα της αμαρτίας έχει εξαλειφθεί. Και μέσω του θανάτου αυτό το άτομο έχει ελευθερωθεί, έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Σβήστηκε. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να είναι κανείς δούλος της αμαρτίας. Και λίγο πιο κάτω, στο 11, στο ίδιο κεφάλαιο, ο Παύλος επαναλαμβάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά με μια ανανεωμένη έμφαση. Λέει, έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. 12. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία μέσα στο θνητό σας σώμα για να υπακούτε στις επιθυμίες του. Και να πάμε στο 14. Γιατί αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Δηλαδή πάλι το νόημα είναι σαφές ότι ως χριστιανοί πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας νεκρούς ως προς την αμαρτία μέσω της χάρης του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει αμαρτία, να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχον ή κυριαρχία πάνω μας. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο από το 10 δηλώνει ξανά την ίδια αλήθεια με τον πιο σαφή και εμφαντικό τρόπο. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρόν δι' αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή για δικαιοσύνη. Και τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, εάν δε ο Χριστός εν ημίν, με γιώτα, δηλαδή μέσα σας, αν είναι ο Χριστός μέσα σας, δείχνουν ότι αυτή η αλήθεια ισχύει για κάθε αληθινό πιστό χριστιανό, στην καρδιά του οποίου ο Χριστός κατοικεί με πίστη. Άρα, η διπλή συνέπεια της κατοίκησης του πιστού από τον Χριστό είναι πρώτον ο θάνατος της παλιάς σαρκικής φύσης, δηλαδή το σώμα της αμαρτίας, λέμε, είναι νεκρό και δεύτερο μια νέα ζωή προς δικαιοσύνη μέσω της δράσης του Πνεύματος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι η ζωή, είναι λόγω της δικαιοσύνης που έρχεται, έρχεται το Πνεύμα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αποφασίσω εγώ θα σταματήσω την αμαρτία και θα είμαι παιδί του Θεού. Και το αποφάσισα και έγινε με τη δύναμή μου. Ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:24, παρουσιάζει την ίδια αλήθεια με την ίδια σαφήνεια, γιατί μιλάει για τον σκοπό του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό και γράφει «Αυτός ο ίδιος βάσταξε πάνω του τις αμαρτίες μας με το σώμα του πάνω στο ξύλο για να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες». Με το οποίο τους μόλοπες γιατρευτήκατε. Λέει στο αρχαίο, ως τας αμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, ίνατες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσομε, ούτω μόλοποι ή άθητε. Ο Πέτρος παρουσιάζει επίσης δύο συμπληρωματικές πτυχές της μεταμόρφωσης που λαμβάνει η χώρα μέσα στον πιστό, ο οποίος πιστός δέχεται τον εξιλιωτικό θάνατο του Ιησού για λογαριασμό του. Ο θάνατος ως προς τις αμαρτίες και ζωή για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Πέτρος δηλώνει ως τον υπέρτατο σκοπό του θανάτου του Χριστού στο Σταυρό για να ζήσουμε μέσα σε δικαιοσύνη αφού πεθάναμε για τις αμαρτίες. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα του νεκρού, γιατί η κατάσταση του να είσαι νεκρός ως προς τις αμαρτίες και να ζεις για τη δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ πέρα από τη συγχώρεση των περασμένων αμαρτιών. Δηλαδή, σε μια φάση της ζωής σου γνωρίζεις τον Κύριο και σβήνονται όλες οι αμαρτίες που έκανες μέχρι εκείνη την ώρα. Όλες. Ωραία. Συνεχίζεις να ζεις μετά. Στην πραγματικότητα οδηγεί τον πιστό σε ένα εντελώς διαφορετικό βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Ξέρετε αδελφοί, η πλειοψηφία των περισσότερων χριστιανών που ομολογούν ότι είμαι χριστιανός από όλα τα δόγματα έχουν έναν είδος πίστης ότι οι περασμένες αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, μπορούν να συγχωρεθούν. Θα πάω στον ιερέα ή θα πάω στο όπου είναι κάθε πίστη χριστιανική, ανάλογα τι είδω, ή θα προσευχηθώ, τέλος πάντων ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες που έκανα ως τότε. Και αυτός είναι και πιθανός ο κύριος λόγος για τον οποίο πηγαίνω στις εκκλησίες. Με σκοπό δηλαδή την εξομολόγηση και τη συγχώρεση για τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει. Ωστόσο δεν έχουν οι περισσότεροι καμία προσδοκία ότι κάτι θα συμβεί μέσα τους και θα αλλάξει και θα τους κάνει ικανούς να μην είναι στην αμαρτία πια. Δηλαδή μια εσωτερική μεταμόρφωση της φύσης τους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, νιώθουν μια έτσι ανάλαφρα, ότι συγχωρέθηκα, φεύγουν από την εκκλησία αμετάβλητοι, ξαναπάνε στις τους που ζουν, ξαναρχίζουν τα ίδια και τα ίδια γιατί είναι εκεί οι αδυναμίες, είναι εκεί η φύση και με τον καιρό επιστρέφουν ξανά στην εκκλησία εξομολογούμενοι τις αμαρτίες. Αυτή είναι δηλαδή μια θρησκεία σε ανθρώπινο επίπεδο στην οποία έχουν συνδεθεί ορισμένες από τις εξωτερικές μορφές του χριστιανισμού. Ο Χριστός, ο Σταυρός, η Θυσία, η Ανάσταση, τα βάζουν και αυτά. Αλλά έχει ελάχιστα ή καθόλου κοινά με τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός στο αληθινό παιδί του μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Κυρίου Ιησού. Ο κεντρικός σκοπός του Θεού στην εξιλέωση που ο Θεός δίνει δεν είναι απλά ο άνθρωπος να μπορεί να λάβει συγχώρεση από τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αλλά μάλλον, αφού συγχωρεθεί, ναι, να μπορεί να εισέλθει σε ένα νέο βασίλειο πνευματικής εμπειρίας. Να μπει δηλαδή σε έναν άλλον κόσμο. Αυτό που λέμε να γίνεις πολίτης του ουρανού. Εννοείς εδώ, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και εξωτερικά, δεν έχεις καμιά αλλαγή. Δεν αποκτάς φτερά ή να λάμπεις ή να έχεις ένα φωτοστέφανο, κάτι. Αλλά από εδώ και στο εξής θα πρέπει να είναι νεκρός ως προς τις αμαρτίες, αλλά ζωντανός ως προς το Θεό και τη δικαιοσύνη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι σκλάβος της αμαρτίας. Η αμαρτία δεν θα πρέπει πλέον να έχει καμία κυριαρχία πάνω του. Γιατί αδερφοί, θα μου πείτε, μα γίνεται. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο Κύριος Ιησούς στην εξιλέωσή του όχι απλώς ανέλαβε πάνω του τις αμαρτίες μας, την ενοχή των αμαρτωλών μας πράξεων και στη συνέχεια πλήρωσε την πλήρη ποινή για όλες αυτές τις πράξεις, αλλά πέρα από αυτό ο Κύριος έκανε τον εαυτόν του ένα με την πεσμένη φύση μας, τη διεφθαρμένη φύση μας και όταν πέθανε στο Σταυρό, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αυτή η παλιά μας φύση, ο παλαιός μας άνθρωπος ή το σώμα της αμαρτίας όπως το διαβάζουμε, πέθανε προς Αυτόν και μαζί με Αυτόν. Ρωμαίους 6:6 που είδαμε πριν, για να εισέλθει ο πιστός σε αυτόν τον πλήρη σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και λέει εδώ ο Παύλος με τη λογική σειρά, επειδή γνωρίζουμε αυτό ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μουκέτην δουλεύει ημάς την αμαρτία. Δηλαδή η σταύρωση του παλιού μας ανθρώπου μαζί με τον Χριστό ήταν ένα ορισμένο ιστορικό γεγονός που συνέβη σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Και λέει λίγο πιο κάτω στο 11 εδάφιο, ούτε και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε τους εαυτούς σας ότι αφενός είναι νεκροί για την αμαρτία, αφετέρου ζωντανοί για το Θεό μέσα στο Χριστώ Ιησού. Εδώ η εισαγωγική φράση που λέει ούτε κι εσείς υποδεικνύει την αντιστοιχία μεταξύ της εμπειρίας του Χριστού με την εμπειρία του πιστού. Η σημασία είναι ότι ο Χριστός πέθανε, έτσι θεωρείστε ότι όπως αυτός πέθανε, έτσι κι εσείς πεθάνατε μαζί του. Πέθανε ο Χριστός, πέθανε πραγματικά. Έτσι να θεωρείτε ότι πεθάνατε κι εσείς μαζί του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος σας. Πεθάναμε μαζί του. Και οι δύο προϋποθέσεις για να είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία και να ζούμε ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς το Θεό είναι η γνώση, να το γνωρίζεις αυτό και να το εκτιμήσεις, η εκτίμηση, να το αντιλαμβάνεις, να πεις «Ναι Κύριε, έγινε, σε ευχαριστώ». Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού για τον κεντρικό σκοπό του θανάτου του Κυρίου Ιησού και δεύτερο, να θεωρούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός για τη δική μου και τη δική σου περίπτωση. Το πάρεις προσωπικά, ότι ο Κύριος πέθανε για μένα, πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και εγώ καθαρίζομαι και αλλάζω λόγω της θυσίας του. Πέθανε αυτός, πέθανα και εγώ μαζί του. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσω της πίστης στη δική μας κατάσταση. Γιατί άλλο να διαβάζεις και να λες ιστορικά ότι ο Κύριος έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Εντάξει, για όλον τον κόσμο, το παίρνεις γενικά. Το βάζεις μέσα στο πετσί σου, μέσα στο δικό σου προσωπικά, ότι είναι ο προσωπικός σου σωτήρας και Κύριος. Γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι δική μας μόνον όταν και εφόσον γνωρίζουμε και θεωρούμε αληθινό αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού για το σκοπό της εξιλέωσης του Κυρίου Ιησού. Αυτά που λέω τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να τα ξέρουμε εγκυκλοπαιδικά, να το πω έτσι. Πρέπει να τα δούμε προσωπικά, αδερφοί. Ο Κύριος είναι προσωπικός. Για να ζήσουμε, λέει, για τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουμε για τις αμαρτίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερης πρακτικής σημασίας σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Λόγου του Θεού. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αλήθεια για την οποία επικρατεί μεγαλύτερη άγνοια, αδιαφορία ή απιστία μεταξύ των κατόνομα χριστιανών. Και η ρίζα αυτής της άσχημης κατάστασης βρίσκεται στην άγνοια. Ζουν συνέχεια στην αμαρτία, προσεύχονται, συγχωρούνται λίγο οι αμαρτίες τους και ξανά πάλι στην αμαρτία, γιατί δεν έχουν αλλαγή, δεν έχουν αναγέννηση. Δεν υπάρχει μεταμόρφωση μέσα τους. Γιατί λέει και στον Οσία, ο λαός μου υφανίστη διαέλειψη γνώσεως. Και η πρωταρχική απέτηση που έθεσε ο Παύλος για την είσοδο στον κεντρικό σκοπό της εξιλέωσης του Χριστού είναι αυτό που διαβάζαμε στους Ρωμαίους 6:6, ότι γνωρίζουμε ότι ο παλιός μας άνθρωπος σταυρώθηκε μαζί του να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην υπηρετούμε πια ως δούλοι στην αμαρτία, επειδή δηλαδή γνωρίζουμε αυτό. Εάν ο λαός του Θεού δεν γνωρίζει αυτή την αλήθεια, δεν μπορεί να την πιστέψει. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να εκτιμούμε, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε. Και αν δεν την πιστέψει, δεν μπορεί να την βιώσει. Επομένως, η πρώτη μεγάλη ανάγκη είναι να φέρουμε αυτή την αλήθεια ενώπιον της Εκκλησίας, γενικά το σώμα δηλαδή να το ξέρει, και να τη διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας με ξεκάθαρον τρόπο, με εμφαντικόν τρόπο. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά παρόμοια πράγματα που μπορεί να ακούγονται κουραστικά στο αυτή, ειδικά το σαρκικό αυτή. Κύριε το αίμα σου, Κύριε προστάτευσε μας, Κύριε η θυσία σου, ο Σταυρός, ο Σταυρός. Όμως είναι το Ευαγγέλιο, από εκεί είναι που αρχίζει. Πρέπει δηλαδή να διατηρούμε συνεχώς ενώπιον της Εκκλησίας αυτήν την ανάγκη που έχει ο πιστός να ξέρει πού στέκεται, ούτως ώστε αν γλιστράς και σε τραβάει ο κόσμος και αρχίζει και φουντώνει μέσα σου η τάση για την αμαρτία, να πεις μα πέθανα ή δεν πέθανα με τον Χριστό. Είναι εκεί που πρέπει ο πιστός να αναλάβει την ευθύνη του να κρυφτεί κάτω από τη θυσία. Τώρα, ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της κεντρικής αλήθειας της εξιλέωσης του Χριστού και της τελετής του χριστιανικού βαπτίσματος που μιλάμε τελευταία. Και η απάντηση σε αυτόν το ερώτημα είναι απλή και πρακτική. Στο φυσικό βασίλειο, μετά από κάθε θάνατο, ακολουθεί μια ταφή. Και η ίδια σειρά ισχύει και στο πνευματικό βασίλειο. Πέθανες, πρώτα είναι ο θάνατος, μετά είναι η ταφή. Ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Και μέσω της πίστης στην εξιλέωση του Χριστού θεωρούμε τους εαυτούς μας, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, νεκρούς μαζί του. Θεωρούμε τον παλιό μας άνθρωπο, το σώμα της αμαρτίας, νεκρό. Στη συνέχεια η επόμενη πράξη που ορίζεται από το Λόγο του Θεού είναι η ταφή αυτού του παλιού ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, αυτού του νεκρού σώματος της αμαρτίας. Η τελετή με την οποία τελούμε αυτήν την ταφή, γιατί είναι πνευματικό, είναι η τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος. Δηλαδή, κανονικά όταν λες θα πάω να βαπτιστώ, σημαίνει θα πάω να κάνω την τελετή του θανάτου μου, να πεθάνω, να ταφώ. Σε κάθε εκτέλεση του χριστιανικού βαπτίσματος υπάρχουν δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια. Μια ταφή και μια ανάσταση. Αυτά τα δύο στάδια του βαπτίσματος αντιστοιχούν στα δύο στάδια της εσωτερικής μεταμόρφωσης που ο άνθρωπος έχει εμπειριστεί όταν δέχεται την εξηλαίωση του Χριστού για λογαριασμό του. Ο θάνατος για την αμαρτία και η νέα ζωή για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Γι' αυτό λέμε ότι το χριστιανικό βάπτισμα τι συμβολίζει, τι είναι το βάπτισμα στο νερό. Είναι πρώτα-πρώτα μια ταφή, σε έναν τυπικό τάφο νερού όμως, αντιχώματος, και δεύτερο μια ανάσταση από αυτόν τον τάφο σε μια νέα ζωή που βιώνεται για το Θεό και τη δικαιοσύνη. Μπαίνεις από κάτω, πεθαίνεις, τάφεσαι και μετά βγαίνει η ανάσταση. Η ταφή δηλαδή είναι η εξωτερική έκφραση του θανάτου για την αμαρτία, ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου. Η ανάσταση είναι η εξωτερική έκφραση της νέας ζωής για τη δικαιοσύνη και το Θεό. Και ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανικού βαπτίσματος. Ρωμαίους 6:3. «Ή αγνοείτε ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό Ιησού, βαπτιστήκαμε στο θάνατό Του. Ταφήκαμε λοιπόν μαζί Του μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ακριβώς Χριστός εγέρθηκε από νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούργια ζωή». Βλέπετε τι καθαρό που είναι τώρα που το αναλύουμε. Και έναν παράλληλο στους Κολοσσαίους 2:12. «Ταφήκατε μαζί του στο βάπτισμα, με τον οποίο και εγερθήκατε μαζί, διαμέσου της πίστης, στην ενέργεια του Θεού, ο οποίος τον έγειρε από νεκρούς». Και στα δύο αυτά αποσπάσματα, τα δύο διαδοχικά στάδια του βαπτίσματος παρουσιάζονται καθαρά, σαφώς. Θαπτόμαστε μαζί με τον Χριστό με το βάπτισμα, δηλαδή κυριολεκτικά η βήθηση στο θάνατον του, και δεύτερο αναστενόμαστε μαζί του μέσω της πίστης στην ενέργεια της δύναμης του Θεού για να περπατήσουμε μαζί του σε νέα ζωή. Τώρα, εκτός από αυτή τη βασική αλήθεια της ταφής και της Ανάστασης, υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα σχετικά με το βάπτισμα που περιέχονται σε αυτά τα εδάφια. Πρώτον, με το αληθινό χριστιανικό βάπτισμα βαπτιζόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Όχι σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, ή δόγμα, ή αίρεση. Γαλάτας 3:27. Όπως γράφει ο Παύλος, «Όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή όσοι στο Χριστό βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Σαν να παίρνεις έναν πανωφόρι όλο αυτό και τον τίνεσαι και είσαι Χριστός. Δεν υπάρχει χώρος εδώ για τίποτα λιγότερο από τον Κύριο Ιησού. Δηλαδή το Χριστό στον εξυλαστήριο θάνατον του και το Χριστό στη θυραμβευτική του Ανάσταση. Δεύτερο, το αποτέλεσμα του βαπτίσματος εξαρτάται από την προσωπική πίστη αυτού που βαπτίζεται. Δεν το κάνεις απλά επειδή το κάνουν και οι άλλοι, όπως είπα την άλλη φορά. Είναι μέσω της πίστης το έργο του Θεού, πιο απλά μέσω της πίστης σε ό,τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή, χωρίς αυτήν την πίστη, η απλή τελετή του βαπτίσματος από μόνη της δεν έχει κανέναν αποτέλεσμα ή κύρος. Βαπτιστείτε εσείς, θα έρθω να βαπτιστώ κι εγώ, αφού θα μπείτε κι εσείς στο νερό, να μπω κι εγώ. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω καλά-καλά. Δεν ισχύει για σένα. Πρέπει να γίνει με πίστη. Γι' αυτό άτομα που βαπτίζονται πρέπει πρώτα να μιλήσουν με τον υπεύθυνο, τον ποιμένα. Ξέρεις γιατί βαπτίζεσαι, για ποιο λόγο θα το κάνεις, ή επειδή το κάνουν κι άλλοι. Να μην είναι μιμητισμός. Ή να μην νιώθουν ότι εσύ έμεινες πίσω και άλλοι προχωρούν. Και τρίτον, ο πιστός που ανασταίνεται από τον υδάτινον τάφο του βαπτίσματος για να περπατήσει σε νέα ζωή, το κάνει αυτό όχι με τη δική του δύναμη, αλλά όπως είπα με τη δύναμη της δόξας του Θεού. Είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο, αυτή η δύναμη είναι που έρχεται και γεμίζει τον πιστό για να μπορέσει να περπατήσει πραγματικά. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, δεν είναι με τις δικές μας προσπάθειες. Είναι συνδυασμός υπακοής από το παιδί του Θεού, αλλά είναι η δύναμη του Θεού, η ενέργεια του Θεού που μας αλλάζει, μας μεταμορφώνει και μας βοηθάει να περπατούμε και να είμαστε πολίτες του ουρανού. Και ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού από τον τάφο ήταν το πνεύμα της αγιοσύνης, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ρωμαίους 1 από το 3. Περί του Υιού αυτού του γενωμένου εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξαναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Το πνεύμα της αγιοσύνης που τον ανέστησε. Και έτσι ο πιστός, μέσω των υδάτων του βαπτίσματος, αφιερώνεται σε μια νέα ζωή, στο Θεό και στη δικαιοσύνη, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να εξαρτάται απολύτως από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ζήσει δίκαια και άγια. Και γι' αυτό είδαμε στους Ρωμαίους 8:10, συμφωνεί με όσα λέει ο Παύλος, «Ή δε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών δια αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Μόνο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μπορεί να δώσει στον βαπτισμένο πιστό τη δύναμη που χρειάζεται για αυτήν τη νέα ζωή δικαιοσύνης. Όπως είδαμε, αδερφοί, λοιπόν, στην προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, στα εδάφια αυτά, ο Παύλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρώτα είμαστε νεκροί με τον Χριστό για την αμαρτία, μετά από αυτό βαπτιζόμαστε στο θάνατο του Χριστού. Και το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να γίνει για άλλη μια φορά και για κάθε πιστό ξεχωριστά, αλλά και σαν εκκλησία, σαν σύνολο, γιατί όλοι βαπτίζονται, μια αναπαράσταση αυτής της διπλής αλήθειας. Δηλαδή, θάνατος και ταφή για την αμαρτία και ανάσταση και ζωή στη δικαιοσύνη και στο Θεό. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Και από αυτήν την άποψη το χριστιανικό βάπτισμα είναι παράλληλο με το βάπτισμα του Ιωάννη του πρόδρομου που είχαμε πει στην αρχή. Γιατί στο βάπτισμα του Ιωάννου, θυμάστε, το άτομο μετανοούσε από τις αμαρτίες του και στη συνέχεια βαπτιζόταν σε μετάνοια. Ήταν μια απόδειξη της μετάνοιας που έκανε. Στο χριστιανικό βάπτισμα ο πιστός είναι πρώτα δια της πίστεως νεκρός μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία και στη συνέχεια βαπτίζεται στο θάνατο του Κυρίου Ιησού. Όπως ο Χριστός πέθανε και εγώ πεθαίνω. Σε κάθε περίπτωση η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος δεν παράγει από μόνη της πνευματική κατάσταση. Δηλαδή δεν βαπτίζεσαι ούτως ώστε όταν βγεις από το νερό να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σου. Όχι, είναι μάλλον η σφραγίδα, η επιβεβαίωση ότι αυτή η εσωτερική κατάσταση που έχει ήδη παραχθεί δια της πίστεως στην καρδιά του βαπτιζόμενου είναι η απόδειξη ότι το έκανα τώρα και εγώ. Δηλαδή αυτό που έγινε μέσα μου, η αλλαγή, η μεταμόρφωση που έγινε μέσα μου, θέλω να τη δείξω και με το βάπτισμα. Γι' αυτό είχαμε δει την άλλη φορά τα παραδείγματα πολλών πιστών που ευαπτίζονταν. Όπως για παράδειγμα ο δεσμοφύλακας που του μίλησαν εκείνον το βράδυ και πίστεψαν αυτός και η οικογένεια του όλοι και μετά ευαπτίστηκαν για να δείξουν αυτό που έγινε μέσα τους, η αλλαγή. Γιατί αδερφοί, όπως είπα και άλλες φορές, η αλλαγή πολλές φορές είναι κρυφή, είναι μέσα μας. Μπορεί να εκδηλωθεί στους τρίτους να το καταλάβουν, μπορεί όχι. Το βάπτισμα όμως γίνεται πάντα ενώπιον μαρτύρων. Και είναι εκεί μια εκδήλωση, λες, ο Θεός με άλλαξε και βαπτίζομαι για να το δείτε όλοι σας. Και να το ομολογήσω και να σφραγιστώ. Ότι πίστεψα και βαπτίστηκα. Αυτό ήταν το μήνυμα, αδερφοί μου, για το χριστιανικό βάπτισμα και τις ορολογίες που έχει και τις εικόνες που έχει, γιατί είναι όμορφες οι εικόνες που βάλει ο Λόγος του Θεού. Γιατί, όπως είπα και την άλλη φορά, το να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε νερό να το σκεπάσει και να βγει, δεν φαίνεται και πολύ λογικό. Γιατί η χριστιανική ζωή είναι πνευματική ζωή. Έχεις να κάνεις με το πνεύμα. Η αμαρτία δεν είναι κάτι που την πιάνεις με το χέρι σου. Είναι επιρροές, καταστάσεις, επιθέσεις του εχθρού. Έχει να κάνει με πνεύματα, τέλος πάντων. Καλά ή κακά. Εδώ τώρα το βάπτισμα είναι μια κατάσταση την οποία κάνεις με το σώμα σου ενώπιον ανθρώπων. Ο Θεός, αφού έτσι το διάλεξε να το κάνει, έτσι το κάνουμε με χαρά και με πίστη. Γιατί είναι η εικόνα, όπως είπαμε, της ταφής και της Ανάστασης. Και έτσι γινόταν από την αρχή μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να γίνεται. Αυτός που αλλάζει, που δέχεται τον Κύριο, πρέπει να βαπτιστεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε οδηγία που μας δίνει μέσα στο Λόγο Του. Αμήν Κύριε μας Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και ο Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Στο 5, το εδάφιο είναι λίγο πιο κάτω, λέει «Και ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσα σε μας». Το λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ποιος είναι ο λόγος ο οποίος έγινε σάρκα? Ο Ιησούς. Βλέπετε, ο Ιωάννης συνδέει το Λόγο του Θεού με τον Ιησού. Και στο λεξικό η λέξη Λόγος σημαίνει, είναι ο Λόγος, η ενδιάθετη σκέψη λέει. Η σκέψη η οποία είναι μέσα σε κάποιον, η οποία εξωτερικεύεται. Αυτός είναι ο Λόγος. Είναι το λογικό, η δύναμη της διανόησης. Και στην Καινή Διαθήκη, το λεξικό λέει, στην Καινή Διαθήκη ο λόγος περιλαμβάνει και τις δύο σημασίες. Και τον έναρθρο λόγο, το λόγο από τον οποίο λέμε, αλλά και τη λογική σκέψη. Αυτή, κατά αυτή η λέξη, δηλαδή όταν λέει ότι εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό, μας στρέφει μέσα στη σκέψη του Θεού, δηλαδή σε αυτό που ο Θεός είχε μέσα του στην αρχή, αυτό το οποίο ο Θεός σκέφτηκε στην αρχή μέσα στο σχέδιό του, μέσα στη βουλή του, πριν ακόμα κάνει τη δημιουργία, σκέφτηκε όλη τη δημιουργία και αυτό εκφράστηκε. Κάθε τι, αδερφοί, που βλέπουμε, κάθε τι που είναι γύρω μας, πριν ακόμα γίνει, ο Θεός το είδε μέσα στο σχέδιό του, το είδε μέσα στο λόγο του, μέσα στη σκέψη του. Και όλη αυτή τη σκέψη, όλη αυτή την βουλή, όλη αυτή την επιθυμία, ο Ιωάννης την ονομάζει λόγο. Έκανε τα πάντα ο Θεός, αδερφοί, τα προείδε και σαν παντογνώστης που είναι, τα γνώρισε. Γνώρισε τα πάντα. Και μας ονομάζει το σχέδιο αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Καθώς γνωστοποίησε σε εμάς το μυστήριο του θελήματός του. Μας το γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματός του. Σύμφωνα με την ευδοκία του που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του. Λέει, ονομάζει το θέλημά του, τη βουλή του, την ονομάζει ευδοκία. Ευδοκία. Και επειδή ο Θεός από τη φύση του είναι αρχιτέκτονας, είναι ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος. Αυτός είναι κτίστης. Κάθε τι το οποίο έφτιαξε, το ξεκίνησε και το τελείωσε μέσα του, πριν ακόμα γίνει. Αμήν. Πριν ακόμα γίνει. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και εμείς και όλος ο κόσμος, από την αρχή της ιστορίας μέχρι τώρα και μέχρι τέλους, ο Θεός τα είδε μέσα στο σχέδιό του. Αμήν. Τα έχει δει. Έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο ο Θεός είχε μέσα του, συνέλαβε μέσα του και το ολοκλήρωσε μέσα του. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα έργα αυτού είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Τα έχει δει ο Θεός πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε, γίνουν οτιδήποτε, ο Θεός τα έχει δει, τα γνωρίζει. Και μέσα στο Θεό είναι που όλα έγιναν, ξεκίνησαν και έγιναν και τελειώνουν. Αυτός είναι, θα λέγαμε, το σημείο και η πηγή από την οποία προήλθαν τα πάντα, ο Θεός. Και είναι

0: σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί θέλω να δούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε, να δούμε το επίκεντρο αυτού του σχεδίου που ο Θεός έχει. Γιατί νομίζουμε, οι άνθρωποι νομίζουν μιλάνε για την τύχη. Μιλάνε για το, καταρχήν ρίχνουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη. Τυχαία γίνανε όλα, λένε. Αλλά βλέπουμε ότι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Ο Θεός τα είδε, τα προγνώρισε, τα προείδε και βάσει του σχεδίου του έχει ένα σχέδιο ο Θεός πάνω στο οποίο έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Και δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Το ότι είσαι εδώ, το ότι είμαι εδώ, δεν υπάρχει τύχη, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Και βλέπετε τόσο στο το βιβλίο της Γένεσης, όσο και το βιβλίο της, του Ιωάννη, ξεκινάνε ακριβώς με τον ίδιο, με τις ίδιες λέξεις. Πώς ξεκινάνε? Εν αρχή. Εν αρχή. Και ρωτάω, ποια είναι η πρώτη αρχή? Είναι της Γένεσης ή του Ιωάννη? Η Γένεση μιλάει για τη φυσική δημιουργία. Ενώ ο Ιωάννης μιλάει για την πνευματική δημιουργία. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, μέσα στη Βουλή του Θεού. Οπότε, του Ιωάννη προηγείται της Γένεσης. Έτσι, προηγείται. Πνευματική γέννηση. Μας μεταφέρει ο Ιωάννης την πνευματική αρχή των πάντων, που είναι μέσα στην πρόθεση του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός σκέφτηκε και είδε. Το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Θεός τα πάντα. Πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Λόγος του Θεού το ονομάζει πρόθεση. Πάμε πάλι στην Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9. Εφεσίους 1:9. Να δούμε λίγο το βάμβα. Λέει, γνωστοποιήσασες εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκία αυτού, την οποία προέθετο. Προέθετο. Το ρήμα αυτό είναι, προέρχεται από τη λέξη πρόθεση. Η πρόθεση. Και μας λέει ο Παύλος εδώ πέρα ότι πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είχε μία επιθυμία, μία πρόθεση, την οποία ονομάζει, είπαμε, ευδοκία. Η λέξη ευδοκία προέρχεται από το ρήμα ευδοκαίο, που σημαίνει είμαι ευχαριστημένος. Αποδέχομαι κάτι ευχάριστα. Συνενώ, δηλαδή συμφωνώ σε κάτι, είναι το επιδοκιμάζω, η επιδοκιμασία, αυτό σημαίνει ευδοκία. Δηλαδή ο Θεός όλο αυτό το σχέδιο το οποίο συνέλαβε μέσα του, όταν το συνέλαβε, τι έκανε μέσα του? Τον ευχαρίστησε. Συνένεσε το πνεύμα του Θεού στο να το κάνει και ένιωσε ευχαριστία μέσα του. Θα μπορεί να πει κάποιος, με ποιον συνένεσε? Γιατί είναι όλο πνευματικό αυτό, αδερφοί. Έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο που ο Θεός είδε μέσα στη Βουλή του? Ο Ιησούς. Μας τον ονομάζει, τον Ιησού τον ονομάζει η αρχή, λέει. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, λέει στην Αποκάλυψη. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω. Αυτόν είδε ο Θεός πρώτα, και καθώς είδε ο Θεός τον Ιησού, συνευδόκησε, συμφώνησε, χάρηκε για όλο αυτό το οποίο ήταν να φτιάξει, να κάνει. Οπότε θα λέγαμε ότι η ευδοκία είναι η καλή σκέψη, η ευχάριστη σκέψη, την οποία ο Θεός είχε, και αυτό καταλαβαίνουμε από την έννοια της λέξης. Οπότε εξαιτίας αυτής της καλής σκέψης ο Θεός είχε μία καλή πρόθεση. Και όχι μόνο πρόθεση, λέει, το ρήμα λέει προέθεσε μέσα του, προέθεσε. Σημαίνει προτίθυμη, είναι στα αρχαία, σημαίνει το να έχω κάτι μέσα στο νου μου από, εκ των προτέρων. Δηλαδή έχω ένα σχέδιο, ένα σκοπό, μια πρόθεση. Και αυτό το να μορφώσω, να φτιάξω ένα μελλοντικό σχέδιο, να σχεδιάσω. Και αυτό όλο το σχέδιο, αδερφοί, μέσα στην καρδιά του Θεού έφερε ευχαρίστηση. Θα δούμε ότι ο Θεός όποτε βλέπει τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό, γιατί άλλο μιλάει μαζί με τον Χριστό? Για όλους τους Αγίους. Γιατί ο Πατέρας είδε τον Υιό μέσα στο σχέδιό του και είδε τη θυσία μέσα στο σχέδιό του, τη θυσία του Υιού. Γιατί δια της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να κερδίσει όλους αυτούς τους οποίους θέλει και επιθυμεί στον εαυτό του. Και αυτό φέρνει ευχαρίστηση. Ο Θεός, αδερφοί, θυμάστε όταν μιλήσαμε για την καρδιά, για την ψυχή και το πνεύμα. Και είδαμε ότι το πνεύμα έχει συναισθήματα. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι σκληρός, μια αγωνία χωρίς να... Έχει συναισθήματα ο Κύριος. Έχει συναισθήματα. Και τα συναισθήματα αυτά τα βλέπουμε στην εικόνα του. Βλέπουμε πόσο ο Κύριος Ιησούς εκφράστηκε όταν ήταν πάνω στο πρόσωπο της γης. Ο Κύριος πονούσε, αδερφοί. Δεν εννοώ να πονούσε φυσικά το σώμα του. Σπλάχνε, πονούσε. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν, όταν είδε την χείρα αυτή στην Αΐνη, η οποία είχε ένα γιο και αυτόν τον έφερναν νεκρό να τον θάψουν, πήγε απευθείας να αγγίξει το παιδί και να το αναστήσει. Το ίδιο τον βλέπουμε όταν πήγε στο Λάζαρο και είδε όλους αυτούς οι οποίοι έκλαιγαν γιατί είχαν χάσει το φίλο τους, τον αδερφό τους, και ταράχτηκε η ψυχή του μέσα. Γιατί αγαπούσε. Λέει ο Ιησούς στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη στο 17, λέει, αυτούς που μου έδωσες, λέει, μέχρι τέλους αγάπησα αυτούς. Αμήν. Μέχρι τέλους. Και αυτά είναι τα σπλάχνα του Πατέρα, αμήν, τα οποία είχε μέσα του. Όταν λίγο πριν, το τελευταίο βράδυ, λίγο πριν το συλλάβουνε, στέκεται, φεύγει από τη Βιθανία να έρθει στο όρος των Ελαιών και στέκεται, βλέπει την Ιερουσαλήμ απέναντι, είναι ακριβώς απέναντι. Και ενώ ξέρει τι τον περιμένει, ξέρει όλο αυτό το οποίο πρόκειται να τραβήξει και βλέπει την Ιερουσαλήμ, θυμάστε τι έκανε. Έκλαψε. Έκλαψε και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω τα τέκνα σου όπως η όρνη θα μαζεύει τα ορνήθια αυτής. Ποιος μιλούσε εκείνη την ώρα, λέτε. Η καρδιά του Πατέρα. Γιατί όταν λέει, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω, να σας μαζέψω, αναφέρεται όλες αυτές τις φορές που ο Κύριος έστειλε ανθρώπους, έστειλε προφήτες, έστειλε μαθητές, δούλους, να μαζέψει τον Ισραήλ, να τον φέρει κατά τα φτερά του. Συνέχεια. Σήκωσε τον Ιερεμία, σήκωσε τον Ισαΐα, που λέει η ιστορία ότι τον βασάνισαν και τον σκότωσαν, τον Ισαΐα. Ο Ιερεμίας πέρασε τόσα, ο Εζεκιήλ πέρασε τόσα και λέει ο Ιερεμίας κάθε μέρα, όλα τα χρόνια, εγυρώμενος πρωί, σηκώνομαι και κηρύττω τους λόγους εσάς. Αυτό είναι η καρδιά του Πατέρα από μέσα, αδερφοί. Γιατί ο Πατέρας έχει συναισθήματα και πονάει. Και ο Πατέρας αυτός άντεξε να δει το γιο του πάνω στο σταυρό, του Γολγοθά. Άντεξε να το δει. Για ποιο λόγο? Γιατί είδε μέσα στο σχέδιό του ότι δι' αυτής της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να μαζέψει, να κερδίσει όλους εμάς. Όλους εμάς. Οπότε έχουμε την έννοια της πρόθεσης του Θεού, η οποία μας δείχνει ότι είχε ένα σχέδιο, ένα σκοπό. Που περιλάμβανε, ο σκοπός του Θεού αυτός, το σχέδιο, περιλαμβάνει το Χριστό και την Εκκλησία. Το Χριστό και όλη την Εκκλησία. Δηλαδή, εσένα και εμένα ο Θεός πότε μας γνώρισε? Νομίζεις ότι ο Θεός σε είδε όταν γεννήθηκες? Ή όταν αναγεννήθηκες? Ο Θεός σε είδε πριν κάνει οτιδήποτε, μέσα στην πρόθεσή Του, μέσα στην ευδοκία Του, σε είδε. Αμήν. Και με είδε. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Παύλος αναφέρει περισσότερο γιατί την πρόθεση του Θεού. Λέει στην Εφεσίους στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Λέει, σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Θέλω να δούμε τώρα γιατί στα νεοελληνικά και σε αυτό που μεταφράζει ο Βάμας υπάρχει μια διαφορά με το αρχαίο. Λέει, κατά πρόθεση των αιώνων ειν επίησε, που έκανε τα πάντα ο Θεός, που τα έφτιαξε, τι λέει, εν το Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών. Ο Θεός ό,τι έκανε, το έκανε εν Χριστώ και διά του Χριστού. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να δούμε, αδερφοί, σήμερα ότι, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Αυτός είναι δια του οποίου ο Θεός έκανε τα πάντα, μέσα σε Αυτόν έκανε τα πάντα και με Αυτόν ο Θεός θα φέρει τα πάντα πίσω στον εαυτό Του. Και τελειώνει ο λόγος του και λέει ότι στο τέλος λέει τα πάντα ο Θεός πού θα τα συγκεφαλαιώσει? Εν το Ιησού. Μέσα σε Αυτόν θα συγκεφαλαιώσει τα πάντα. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να επικεντρωθούμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Λέει, αποβλέποντες στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Το κλίμα που χρησιμοποιεί στα αρχαία, το αφορώντες, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, σε εκείνον. Σε εκείνον. Και θα το δούμε, δεν είναι μόνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να σωθείς. Είναι γιατί είναι η μόνη οδός, είναι ο μόνος αγωγός ο οποίος μπορεί να φέρει σένα και κάθε άνθρωπο γύρω από σένα στη σωτηρία. Στη σωτηρία. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Παύλος, κατά πρόθεση την οποία πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό. Μιλάει για, χρησιμοποιεί τη λέξη Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός? Και χρησμένος. Και ρωτάω, αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού ή στη θεϊκή του φύση? Ο Θεός χρήζεται, αδερφοί. Θέλω να κάνει ο Θεός το νου μας να είναι οξύς. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Και ο κεχρισμένος είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Μεσίτης, ο οποίος, για πείτε μου, πότε ο Χριστός χρήστηκε? Στο βάπτισμα. Στον Ιορδάνη. Δεν βλέπουμε να έχει οποιαδήποτε διακονία πριν. Βλέπουμε στον Ιορδάνη, όταν ήρθε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να ανοίγει ο ουρανός, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και ήρθε, λέει, και επάνω του και έμεινε επ' αυτόν. Και ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του. Τότε βλέπουμε, εκεί βλέπουμε τον γεχρισμένο. Εκεί βλέπουμε το χρίσμα. Έγινε Χριστός, λοιπόν, όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έμεινε επάνω του. Και ο Θεός προείδε όλη την αναμάρτητη ζωή του Ιησού Χριστού, την προσωπικότητά του, τη διακονία του, το θάνατό του και την ανάστασή του και την ενδόξασή του. Τα είδε τα πάντα. Και σε εμάς τώρα, γιατί εκτός από όλο αυτό το λυτρωτικό έργο του Χριστού, ο Θεός τι άλλο είδε? Είδε τον Αδάμ, είδε την Εύα, είδε την πτώση, την αμαρτία τους. Νομίζετε ότι όταν ο Θεός ήρθε και ο Αδάμ και η Εύα είχαν κρυφτεί? Γιατί το ίδιο κάνει ο άνθρωπος. Να μην πω εμείς, πολλές φορές. Κάνεις κάτι στραβό και το κρύβεις και νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανένας, δεν το ξέρει κανένας. Ο Θεός ήξερε όλη την απελπισία του ανθρώπινου γένους από την αρχή και τη δικιά σου απελπισία και τη δική μου εξαιτίας της αμαρτίας και ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να έρθει αποκατάσταση, να έρθει σωτηρία, ήτανε με το να φέρει τον έσχατο Αδάμ, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα μπορούσε να αποκαταστήσει την κοινωνία με το Θεό, αυτή την οποία η αμαρτία την έσπασε, να λυτρώσει τον άνθρωπο και όλοι αυτοί οι οποίοι θα δέχονταν τη θυσία του Ιησού Χριστού θα μπορούσαν να έρθουν σε τέλεια κοινωνία με το Θεό. Και αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Ο Θεός δεν χαίρεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αλλά η καλή του σκέψη είναι ότι τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι θα τον δεχτούν, θα δεχτούν τη θυσία του, θα δεχτούν τη συγχώρηση των αμαρτιών δια του αίματος, θα έρθει η ώρα που θα βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού και θα έχουν αιώνια κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η καλή σκέψη του. Και αυτή την ευδοκία τη λέει ο Παύλος, την καλή σκέψη. Διαβάζω στην προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27, λέει, εις στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου του Θεού, η αποκάλυψη αυτή του θελήματός του. Ποιος είναι, τι λέει? Ο Χριστός μέσα σας. Η ελπίδα της δόξας. Η ελπίδα της δόξας, λέει ο Παύλος, είναι ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι η φανέρωση του μυστηρίου του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό το θέλημα από ο Θεός από την αρχή συνέλαβε μέσα του. Για μας σήμερα είναι κρυφό ή φανερό? Γιατί το λέει μυστήριο. Το λέει μυστήριο. Αλλά σε μας είναι φανερό, γιατί ο Θεός μας το έκανε φανερό δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα της δόξας και είναι μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Την ίδια αλήθεια εκφράζει ο Παύλος. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 3:25. τον οποίο ο Θεός προέθετο, τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε, στο κείμενο λέει προέθετο, μέσον εξιλεώσεως διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του, προσφανέρωσε της δικαιοσύνης του για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Να το δούμε λίγο στο κείμενο. Λέει, τον οποίο, Χριστό δηλαδή, προέθετο ο Θεός, τι τον προέθεσε ο Θεός να είναι? Ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και ρωτάω, για να έρθει ο άνθρωπος στο σημείο αυτό, αδερφοί, το να αποκατασταθεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, και αναφέρομαι στον κάθε άνθρωπο, τι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει? Το Λόγο. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει το Λόγο. Και ρωτάω, ποιο σημείο του Λόγου πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει? Τι λέει? Τον οποίο Χριστό ο Θεός τον προέθεσε ηλαστήριο δια της πίστεως στο αίμα του. Δηλαδή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αυτό το οποίο ο Θεός από την αρχή είδε μέσα στον εαυτό του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακούσει ο καθένας το Λόγο, ο οποίος λέει ότι ο Θεός έκανε ηλαστήριο το Χριστό και δια του αίματος του Χριστού μπορεί να έρθει η συγχώρηση, λέει, των προγεγονότων αμαρτημάτων, δηλαδή οτιδήποτε έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Υπάρχει ένα ηλαστήριο τον οποίο ο Θεός έχει δει από την αρχή. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι ξεκάθαρα αλήθεια, λέει, χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα πάλι, προέθεσε για να διδάξει ότι πριν κάνει ο Θεός οτιδήποτε είδε το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε ένα μήνυμα, αδερφοί. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ούτε ο Αντίχριστος ο οποίος έρχεται να κάνουμε τους ανθρώπους να τρέμουνε χωρίς να υπάρχει η βάση, ούτε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ότι έλα στο Χριστό και ο Θεός θα σου δώσει όλα τα αιτήματα της καρδιάς σου. Όλα θα στα δώσει. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Και η ζωή σου θα είναι βίος ανθόσπαρτος. Και ανοίγει ο άνθρωπος το βιβλίο και διαβάζει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις και λέει, δίδασε τους μαθητές ότι δια πολλών θλίψεων θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Και εκεί ο άνθρωπος λέει, όχ. Μα εσύ μου είπες ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Το ανθόσπαρτο θα είναι όταν πάμε εκεί. Αλλά για να πάμε εκεί θα χρειαστεί να περάσεις από κακουχίες. Θα χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες, να περάσεις από δοκιμασίες. Θα χρειαστεί. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ακούσει οτιδήποτε άλλο όσο το ότι το αίμα του Χριστού είναι, αυτός είναι το ηλαστήριο. Ότι και αν κάτι κάνεις στραβό και αν αμαρτήσεις και αν πέσεις, ο Θεός έχει δώσει ένα σκέπασμα για τη ζωή σου. Ξέρετε, αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ότι κάνεις κάτι στραβό, κάνεις κάτι λάθος και δεν το ξέρει και περιμένεις το θρόνο να δει πότε θα έρθεις να πεις έκανα αυτό το λάθος, συγχώρεσέ με. Ο Δαβίδ λέει, μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει ανομία. Δηλαδή, ο Θεός έχει προμηθεύσει το ελαστήριο, είναι εκεί πέρα η συγχώρεση. Είναι εκεί η συγχώρεση. Το θέμα είναι ο άνθρωπος στη συγχώρηση, το θέμα είναι ο άνθρωπος να το καταλάβει και να συντριφτεί μπροστά στο μεγαλείο αυτό της αγάπης και να ζητήσει αυτό το αίμα να τον καλύψει. Και μετά ο Κύριος αμέσως τι κάνει? Σε σκεπάζει. Αμέσως σε συγχωρεί. Και αυτό είναι η αλήθεια που λέει ο Πέτρος, λέει στην Α' Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο στο 19. Λέει, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα. Στο 20, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως τους έσχατους καιρούς για σας. Δηλαδή, πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είδε τη θυσία του Χριστού και τον προώρησε να είναι ο αμνός. Αμήν. Ο αμνός. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, γιατί μας δείχνει ο Ιάκωβος λίγο περισσότερο. Λέει, κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σχοιά μεταβολής. από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, εδώ μας λέει βουληθείς. Πού μας τρέφει? Στη βουλή του. Λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς. Δηλαδή, είπαμε βουληθείς, είναι από το ρήμα βούλομαι που σημαίνει θέλω, επιθυμώ. Και από το ρήμα αυτό προέρχεται η θέληση, η απόφαση. Και όπως είπαμε, η λέξη αυτή είναι παράλληλη με τη λέξη λόγος. Και εδώ βλέπουμε να λέει ότι μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, μέσα στο θέλημά του, ο Θεός τι έκανε. Τι έκανε, τι λέει. Απεκοίησε. Απεκοίησε. Δηλαδή, τι σημαίνει απεκοίησε, γέννησε. Αυτό που διαβάσαμε. Γέννησε. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό του γέννησε. Αποκιέως σημαίνει φέρνω νεογνώ, γεννώ. Και από εκεί βγαίνει η γέννα. Και η εικόνα που μας δίνει ο λόγος του εδώ πέρα είναι ότι μέσα στην βουλή του Θεού, μέσα στο σχέδιο του, το σχέδιό του μάλλον, είναι σαν, το παρομοιάζει σαν μία μήτρα, μέσα στην οποία μήτρα συνέλαβε ο Θεός και κυοφόρησε όλους τους γιους, όλες τις κόρες, με αρχή τον Χριστό πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και μάλιστα μας γέννησε όπως μία μητέρα γεννάει τα παιδιά της, αλλά μας γέννησε πριν ακόμα ο Θεός κάνει οτιδήποτε. Πριν κάνει οτιδήποτε. Θέλω αδερφοί να καταλάβουμε το πόσο πολύ αξίζουμε για το Θεό. Και όχι μόνο εμείς. Αλλά όλοι αυτοί, είπε ο Θεός, έχει προειδεί μέσα στο σχέδιό του. Και όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη και βλέπουμε το σχέδιο αυτό του Θεού ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο, και βλέπετε τους Αγίους να είναι μέσα στο θρόνο, κύκλα από το θρόνο. Και να δοξάζουν και να ψάλουν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Και βλέπουμε μετά στο πέμπτο κεφάλαιο να βλέπει ο Ιωάννης αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι σφραγισμένο με σφραγίδες 7, και όλοι μέσα στον ουρανό ξαφνικά λέει, ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Κανένας. Εκείνη την ώρα ο Κύριος τους πήρε αυτή την γνώση και λένε και κανένας δεν βρέθηκε άξιος. Κανένας. Και τι λέει ο άγγελος. Ευρέθη ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός μας δίνει το στέφανο της νίκης, τι θα τον κάνουμε το στέφανο? Τον βγάλουμε να τον ρίξουμε στα πόδια του. Και να πούμε, Κύριε εσύ είσαι, δια σου είμαστε εδώ. Δια του Ιησού Χριστού. Και τον βλέπει ο Ιωάννης στο θρόνο. Τον βλέπει στο θρόνο, βλέπει και είδε λέει στο θρόνο καθήμενο αρνίο ως εσφαγμένο. Δηλαδή, θα ξέρουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, αναλύθηκε και εδοξάστηκε, πήρε το ένδοξο σώμα. Αλλά όταν μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και τον δούμε τον Κύριο, θα τον δούμε σαν αρνίο εσφαγμένο. Που σημαίνει ότι τα σημάδια από τα καρφιά αυτά, τα οποία περάσανε στον Κύριο για να κερδίσει εσένα και εμένα, θα είναι ακόμα εκεί, αδελφοί. Θα είναι ακόμα εκεί. Μπορείς να το δεις αυτό, να δεις αυτή την αγάπη. Ξέρεις, μόνο εάν δεις αυτή την αγάπη θα μπορέσεις να τη μεταφέρεις στους ανθρώπους.
1: Αμήν.
0: Μόνο αν τη δεις. Και ξεκίνησα να λέω για τη μήτρα αυτή, την πνευματική η οποία γεννάει παιδιά. Και μας λέει με ποιο τρόπο γίνεται η γέννα σε αυτή την πνευματική μήτρα, που είναι η βουλή του Θεού, που είπαμε ότι είναι ο λόγος. Πώς γίνεται η γέννα, λέει, από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο γεννάει. Ο λόγος. Ο λόγος είναι που γεννάει. Ο λόγος παρομοιάζεται σαν σπέρμα, το λέει ο Πέτρος. Διαβάζω. Α. Πέτρου. Πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αλφα Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Μιλάει για την πνευματική γέννηση και λέει: επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του ζωντανού Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Μας γέννησε δηλαδή ο Θεός από το λόγο του, τον οποίο πώς τον παρομοιάζει, τι λέει ότι είναι ο λόγος, σπέρμα. Και έχει ο κάθε ένας από μας μέσα του από το σπέρμα του Θεού, το οποίο λέει αυτό σπέρμα μένει στον αιώνα. Δηλαδή αυτό το οποίο σε γέννησε, αυτό από το οποίο γεννήθηκες και το οποίο είναι μέσα σου, είναι αιώνιο. Αιώνιο. Γεννιόμαστε με το σπέρμα αυτό του Λόγου του Θεού. Λέει, απεκοίησε ημάς λόγο αληθείας μέσα στο Λόγο και διά του Λόγου είναι που ο Θεός γεννάει. Θα προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το νου μας, αδελφοί, γιατί το λέω όλο αυτό. Γιατί εκεί μέσα ο Λόγος περιέχει αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο άκουσες εσύ και εγώ και το οποίο είναι απαραίτητο να ακουστεί στους ανθρώπους ώστε να γεννηθούν. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι στο Χριστό από τα ωραία λόγια. Γεννιούνται από αυτό το κήρυγμα του Λόγου, το οποίο το περιεχόμενο αυτού του Λόγου της αλήθειας λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον γιο του, τον μόνο του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό είναι που χρειάζεται οι άνθρωποι να ακούσουν για να γεννηθούν. Για να γεννηθούν. Μέσα σε αυτή τη μήτρα του Θεού είναι που γεννηθήκαμε εμείς και ο Θεός μας καλεί τώρα εμάς να δούμε, να δουλέψουμε για να γεννηθούν και όλοι αυτοί που ο Θεός θέλει να φέρει. Και τον ευχαριστούμε. Για κάθε γένα, για να γίνει, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σπέρμα. Για να γίνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να γεννηθεί ένα γιος του Θεού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το σπέρμα του Θεού. Και αυτό το σπέρμα που είναι ο Λόγος, λέει, είναι για πάντα. Για πάντα. Αυτό το Λόγο ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Νομίζω, αδερφοί, ότι όταν ανοίξει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο Λόγος μπορεί να το συλλάβει με αποκάλυψη, να καταλάβεις ότι αυτά που ο Κύριος έχει βάλει μέσα σου, με τα οποία ζεις, πάνω στα οποία στέκεσαι, δεν είναι λόγια για να περάσεις απλά μια ωραία ζωή. Τώρα. Είναι όλο αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπεις και να ζήσεις αιώνια. Αιώνια. Αυτό σε γέννησε και αυτό θα σε φέρει μέχρι τέλους και αυτό θα σου δώσει αιώνια ζωή. Αμήν. Αλλά πείτε μου, όταν σκεφτόμαστε για τη γέννα, όταν σκέφτεστε τη γέννα, η γέννα με τι συνδέεται? Με οδύνες. Συνδέεται με οδύνες η γέννα. Με οδύνες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαής 1ο κεφάλαιο 15. Λέει, για τον Χριστό λέει, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Αμήν. Ορίζει ο Παύλος το Χριστό ότι είναι ο πρώτος ο οποίος τέχθηκε σε όλη την κτήση. Και η έννοια πρωτότοκος, η λέξη πρωτότοκος, με τι μας συνδέει? Ότι υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και ούτω καθεξής. Αν ήθελε να μας πει ότι είναι ο μόνος, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη μονογενής. Ξέρετε ότι η ελληνική λέξη είναι πλούσια σε έκφραση. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την έννοια. Πρωτότοκος και μονογενής. Το ίδιο πράγμα λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:29. Λέει, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο οποίος Υιός είναι εικόνα του Πατέρα. Είναι εικόνα του Θεού, του αοράτου. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Αμήν. Δηλαδή είδε ο Θεός, γέννησε πρώτα τον Υιό του, μέσα στο σχέδιό του, και μέσα από τον Υιό, που είναι ο πρωτότοκος, είδε και όλους τους υπόλοιπους αδερφούς. Και μέσα σε αυτή την πνευματική δημιουργία του Θεού μιλάει ο Κύριος στην πρώτη προφητεία της Γραφής, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, και καθώς κάνει τον άνθρωπο, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Και ρωτάω, όταν λέει να κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, έχουμε το Θεό, έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και τι άλλο έχουμε, και τους υπόλοιπους γιους, οι οποίοι μορφώνονται σύμφωνα με την εικόνα του Υιού, που είναι η εικόνα του Πατέρα. Και εκφράζει ο Πατέρας την επιθυμία του, που είναι να, λέει, να γεννήσουμε γιους και θυγατέρες, οι οποίοι γιοι και θυγατέρες να τους κάνουμε, λέει, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Άρα, σε όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, προκειμένου να γεννηθούνε, να γεννηθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο άνθρωπος, ποιοι λαμβάνουν μέρος, ο Πατέρας, ο οποίος γέννησε το γιο του, και δια του Υιού γεννάει όλους εμάς. Και μας καλεί τώρα ο Θεός, αρφή, να συνεργαστούμε, να γεννήσουμε, να ακυοφορήσουμε και να γεννήσουμε όλους αυτούς τους οποίους θέλει να εργαστούμε μαζί, για να τους φέρει και να τους κάνει σύμφωνα με τη δική του εικόνα και τη δική του ομοίωση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α Κορινθίους 4:15, λέει, διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Δεδομένου ότι εγώ σας, τι έκανα, σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού. Πώς γέννησε ο Παύλος? Δια του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το άφθαρτο σπέρμα. Και με αυτό το σπέρμα ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Γέννησε. Δηλαδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο να γεννήσει. Να γεννήσει. Μας δίνει ο Θεός. Έφτιαξε τον άνθρωπο και είπε να προσκοληθεί ο άνθρωπος στη γυναίκα του, να αφήσει τους γονείς του, να γίνουν σάρκα μία. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, μετά τι τους είπε? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Δηλαδή, έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο του έδωσε μία ικανότητα, που είναι να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται. Και μας έδωσε ο Θεός να δούμε φυσικά αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να ζήσουμε πνευματικά όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, που τι είναι να κάνουμε? Να γεννήσουμε. Να γεννήσουμε. Ο Παύλος λέει, σας γέννησα εγώ. Σας γέννησα στο Θεό. Θέλει να μπεις η κατάσταση της ζωής σου, να είναι μέσα σε αυτό το φρόνημα, το να γεννήσουμε. Ο Παύλος γεννούσε συνέχεια, αδερφοί. Το ξέρετε, γεννούσε συνέχεια. Όταν περνάμε δυσκολίες, τι σκεφτόμαστε? Σκέφτεσαι μέσα στις δυσκολίες, συνήθως σκεφτόμαστε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Ο Παύλος, ξέρετε τι σκεφτότανε? Διαβάζω Φιλήμωνα, 10ο εδάφιο. Λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίο γέννησα στα δεσμά μου, υπέρ του Ονησίμου. Μα εγώ ήρθα στη Ρώμη για να, όπως μου είπες Κύριε και μου έδειξες, για να φέρω το λόγο στον Κέσαρα, και κατέληξα να είμαι 2 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, κλεισμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μπορούσε να πει. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια που ήτανε σε προσωποκράτηση ο Παύλος στη Ρώμη, τι έκανε, αδερφοί, τι είχε στο νου του, ενώ πήγε σαν δέσμιος? Πώς θα γεννήσω αυτούς που ο Θεός είχε προειδεί στη βουλή του? Και λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ για αυτόν, τον ονομάζει, πώς τον ονομάζει, τέκνο του. Γιατί τον γέννησε στα δεσμά του. Τον γέννησε. Λέει, διαβάζω τις Πράξεις 28 κεφάλαιο 30. Αναφέρεται για αυτή την περίοδο. Λέει, έμενε δε ο Παύλος 2 ολόκληρα έτη σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι και δεχόταν όλους εκείνους που ερχόταν σε αυτόν. Φυλακισμένος. Και τι έκανε στο 31. κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας με κάθε παρησία χωρίς εμπόδιο αυτά που σχετίζονταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά τη διάρκεια που ήταν περιορισμένος στη Ρώμη, είχε, ξέρετε ότι τις περισσότερες επιστολές του Παύλου τις έγραψε ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Έγραψε την προς Κολοσσαΐς, έγραψε το Φιλίμωνα, έγραψε τις προς Εφεσίους, έγραψε τις προς Φιλιππισίους. Όλες τις επιστολές τις έγραψε εκεί και στο κείμενο, ξέρετε τι λέει, να βάλουμε λίγο το κείμενο, το 31. Λέει, κηρύσσον τη βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας, πώς, ακολύτως. Ξέρετε τι σημαίνει ακολύτως. Και είναι η τελευταία λέξη του κειμένου αυτή. Ακολύτως. Παρά τις επιθέσεις του διαβόλου, παρά όλη τη λύσα του εχθρού, οτιδήποτε και αν στεκόταν εναντίον του, στη φυλακή, αλυσοδεμένος, ο Παύλος δεν μπορούσε τίποτα να τον εμποδίσει και να τον κολλήσει. Τίποτα. Τι έκανε? Κήρυτε το Ευαγγέλιο συνέχεια, χωρίς να μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και τελειώνει εδώ πέρα ο Παύλος. Μιλάει στις πράξεις πώς κηρύττει το Ευαγγέλιο χωρίς κανένα κόλλημα. Αλλά οι πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και δια του Ευαγγελίου να γεννήσουμε. Όπως ο Παύλος γεννούσε. Λέει στην προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, και λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι, αυτό το πάλι, δηλαδή ο Παύλος σε τι κατάσταση ήταν συνεχώς. Λέει, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες. Μέχρι πότε? Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Λέει, είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Σου δίνει ο Κύριος οδύνες. Ρωτάω, έχουμε αισθανθεί αυτές τις οδύνες, αδερφοί? Σκέψου λίγο τους Αγίους, φέρε τους Αγίους, γιατί αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε εδώ στο λόγο έζησαν στη δικιά τους γενιά. Τώρα στη δικιά μας γενιά ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον καλεί για να περάσει μέσα από τις οδύνες αυτές και να γεννήσει? Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Δεν είναι κάποιος άλλος. Και ρωτάω, αισθάνεσαι αυτές τις οδύνες μέσα σου? Ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου έχοντας μέσα στο νου σου τι? Ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι πώς θα πας στη δουλειά, να βγάλεις το μεροκάματό σου, να τελειώσεις τη δουλειά σου, να πας σπίτι σου, να κάτσεις, να πιεις το τσάι σου, να ξεκουραστείς, να δεις κανένα αδερφό, να περάσεις ωραία. Ή μέσα σου βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και λες κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να βγω έξω από αυτό, πρέπει να μιλήσω το λόγο του Θεού, πρέπει να δω τους Αγίους να έρχονται όπως ο Θεός τους θέλει. Έχω μέσα μου αυτό τον αγώνα στην προσευχή, τον αγώνα να κηρύξω. Ο Παύλος λέει, φοράω αλυσίδες μέχρι να φανερώσω το Ευαγγέλιο. Αισθανότανε αλυσοδεμένος να κηρύξει την αλήθεια. Γι' αυτό πήγαινε παντού. Μην νομίζετε ότι ο Παύλος ήταν ο Παύλος κάτι διαφορετικό από σένα και από μένα. Αλλά είχε μέσα του αυτό το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο τον γέννησε και ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να γεννήσει και αυτός. Γιατί αυτόματα όταν σε γεννήσει ο Θεός, σε φέρνει στην κατάσταση να θες να γεννήσεις κι εσύ. Και αγαπάς αμέσως όλους αυτούς που ο Θεός γεννάει και θες να δεις κι άλλους να γεννιούνται. Να τους αγαπήσεις. Προσευχήθηκε ο Κύριος για αυτή τη γέννα, λέει, προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς τους μαθητές, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουνε διαμέσου του Λόγου. Για όλους αυτούς οι οποίοι θα γεννηθούνε μέσα από το σπέρμα αυτό του Λόγου, προσεύχομαι, Θεέ μου, να τους φυλάξεις, να τους φέρεις μέχρι τέλους. Και μας καλεί ο Θεός τώρα, αδερφοί, να μπούμε κι εμείς σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο έχουμε ξυπνήσει, δεν ξέρω πόσο έχουμε ενεργοποιηθεί, αλλά βάλε τον εαυτό σου να ζητήσει τον Κύριο, να σε φέρει ο Θεός, να δεις την καρδιά Του, να αισθανθείς τα σπλάχνα Του, ώστε να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά, να κάνεις ό,τι μπορείς με όλους σου το είναι, για να δεις ο Θεός να σώζει ανθρώπους. Χρειάστηκε όλοι οι Άγιοι να περάσουν όλα αυτά που πέρασαν. Ο Παύλος γύρισε τον κόσμο ανάποδα και πάλι ίσια. Λέει η ιστορία ότι περπάτησε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ο Παύλος. Περπάτησε. Γιατί λέτε περπατούσε, για να κάνει σιλουέτα? Γι' αυτό περπατούσε. Λέει, σε νηστείες πολλές. Σε νηστείες πολλές. Μπορούσε να κάνει σιλουέτα από τις νηστείες. Περπάτησε, λέει, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα στα 4 αποστολικά ταξίδια. Πάνω από 15.000 χιλιόμετρα γύρισε τον κόσμο όλο. Γιατί? Γιατί είχε μέσα του αυτό το κάλεσμα του Θεού να γεννήσει. Να γεννήσει. Όλοι οι Άγιοι πήγαν παντού, κήρυξαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Και όλο αυτό γιατί, αδερφοί? Γιατί? Πει κανείς, δεν είχαν δουλειά και βρήκαν. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, ποιμένας, ξέρετε ότι οτιδήποτε γίνει στραβό σε κάποιον, ποιος την πληρώνει? Ο Μωυσής. Μωυσή φαΐ δεν έχουμε. Μωυσή νερό δεν έχουμε. Μωυσή μας έφερες εδώ να μας θανατώσεις. Ό,τι πάει στραβό, συνήθως οι άνθρωποι κάνουν ανοησίες και αφού κάνουν την ανοησίες, μετά ποιος πρέπει να δώσει τη λύση? Ο ποιμένας. Ο εργάτης. Όποιος είναι αυτός. Και μου λέει κάποιος αδερφός, ο οποίος σπάγανε πάνω του αυτά τα κύματα, μου λέει, σαν να μην είχαμε δουλειά να κάνουμε και ψάχναμε να βρούμε. Και το περνάς όλο αυτό. Χωρίς να έχεις να κερδίσεις τίποτα. Σαρκικά, έτσι. Ο Μωυσής τι είχε να κερδίσει? Σαρκικά από ένα λαό ο οποίος ήταν όπως ήταν και λέει, του σήκωνε στις πλάτες, απάνω του του σήκωνε και τους μετέφερε ο Μωυσής. Τι είχε να κερδίσει σαρκικά, για πείτε μου? Τίποτα. Γόγγιζαν αντίον του, τον κατηγορούσαν, του είπαν ότι έβαλε το σόι του και ποιος είσαι εσύ Μωυσή, όταν ήρθε ο Κορέ ή του Κορέ. Και εμείς είμαστε οι συνάγωγοι του Κύριου, μόνο εσύ είσαι και η δική σου. Ήρθε η αδερφή του, η Μαριάμ. Εσύ ποιος είσαι Μωυσή? Για ποιο λόγο όλα αυτά, αδερφή? Για ποιο λόγο να περνάνε οι Άγιοι όλα αυτά που περνάνε? Για πείτε μου. Ένας μόνος λόγος. Κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού, κατάλαβαν την αγάπη του Θεού, κατάλαβαν όλο αυτό το οποίο ο Θεός είδε από την αρχή, το παίρνει μέσα του άνθρωπου και ζει με αυτή την επιθυμία να δει το θέλημα του Θεού να φτάνει μέχρι τέλους. Και το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους. Δεν περιλαμβάνει ούτε σπίτια, ούτε οικίματα, όμορφα, με εντέλεια ωραιότητας και με πύργους και με καμπαναριά και τέτοια. Δεν περιλαμβάνει τέτοια το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, είναι στην αμαρτία, είναι στα ναρκωτικά, είναι μπλεγμένοι οπουδήποτε και ακούνε το σπέρμα το ζωντανό που μπαίνει μέσα τους, τους γεννάει και βλέπεις αυτόν ο οποίος ήταν φουνιάς την επόμενη στιγμή να είναι Άγιος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Είναι τόσο ευχάριστο που όταν λέει ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς μετανοήσει, στον ουρανό τι γίνεται? Εκεί είναι η χαρά. Εκεί είναι η χαρά. Γι' αυτό ο Παύλος μέσα στις θλίψεις τι έκανε? Χαιρότανε. Σκεφτείτε λίγο. Να τον μαστιγώνουνε και να βλέπει αυτός μέσα από τις θλίψεις του να γεννιούνται τέκνα. Γιατί για να φτάσει στη Ρώμη, τι πέρασε? Παραλίγο να τον σκοτώσουν. Σκιζόταν οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ. 40 μαζεύτηκαν και είπαν δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουν. Τόσο καλοί άνθρωποι του Θεού ήταν. Αν διαβάστε, πήγανε στους Φαρισαίους και δώσαν υπόσχεση ότι εμείς δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον θανατώσουμε. Και στέκεται ο Παύλος, τη τρώει, επικαλείται τον Κέσσαρα, μπαίνει στο πλοίο και μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, εγώ αν ήμουν στη θέση του Παύλου θα είχα πεθάνει στο πλοίο. Γιατί πάνω από τα 2,5-3 μποφόρ, δεν αντέχω. Και αυτός πέρασε όλη την κακοπάθεια και έφτασε τελικά στη Ρώμη και εκεί στη Ρώμη, μέσα σε όλο αυτό. Τι έκανε? Χείριτε. Και καθώς έβλεπε τον Ονίσιμο να σώζεται, ο Παύλος τι έκανε μέσα στη φυλακή? Εκεί που ήτανε. Δόξαρ. Αυτή είναι η χαρά, αδερφοί των Αγίων. Αμήν. Το να βλέπεις ο Θεός διαμέσου ανθρώπων να γεννάει, να αυξάνονται, να προοδεύουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά τι να κάνουν? Να γεννάνε. Πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα μπαμπά και μια μαμά να βλέπουν τα παιδιά τους να παντρεύονται και να φέρνουν παιδιά? Αυτό είναι. Και ο Θεός χαίρεται να βλέπει όλους αυτούς, τους οποίους έχει δει μέσα στη Βουλή Του, όλοι εμείς να τους γεννήσουμε. Ξέρετε ότι έχει πολλά παιδιά ο Θεός να γεννήσει μέσα στο Ρέθυμνο. Και στην Κρήτη. Και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό ο Θεός μας είπε να πάμε παντού να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Αμήν. Και λέει, εωσού, είμαι λέει σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Γι' αυτή τη μόρφωση ο Κύριος είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε
2: πάντα τα έθνη.
1: Πάντα τα έθνη. Και όταν λέει, για να το κάνεις, για να γεννήσεις, τι λέει, πορευθέντες. Τι σημαίνει πορευθέντες. Τι έχει.
2: Πορεία.
1: Δεν έρχεται η γέννα με το να κάθεσαι στο σπίτι, στο τζακάκι, με το τσαγάκι, να περνάς ωραία. Έχει πορεία. Έχει πορεία. Πρέπει να σηκωθείς δηλαδή από εκεί που κάθεσαι. Γι' αυτό λέει σηκώθητε ο κοιμόμενο. Πρέπει να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι και να φύγεις από εκεί που κάθεσαι και να πας κάπου αλλού για να βρεις το απολόλο. Όπου είναι αυτό. Δεν με νοιάζει αν είναι στο διπλανό σου σπίτι, αν είναι στη διπλανή σου γειτονιά, αν είναι στο διπλανό σου χωριό, αν είναι στο διπλανό σου νομό ή όπου αλλού ο Θεός θέλει να σε στείλει. Ξεκινήσουμε από εδώ. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Λέει, πορεία. Και έχει πορεία, έχει βάδισμα, έχει περπάτημα, έχει να βγεις από το σπίτι σου. Έχει να βγεις από τον κύκλο της ρουτίνας σου. Από τον κύκλο του σπιτιού σου. Δουλειά, σπίτι, παιδιά, χόμπι, οτιδήποτε. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Να αφήσεις. Να χάσεις. Αλλά όταν χάνεις, στον Κύριο, τελικά κερδίζεις. Και η εντολή δόθηκε σε κάθε μαθητή, αδελφοί. Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δόθηκε σε κάθε μαθητή. Γιατί ο Θεός αυτή τη δύναμη της αναπαραγωγής την έδωσε σε κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα. Μπορεί μια γυναίκα μόνη της να κάνει παιδιά. Έχει δύναμη ζωής μέσα και η γυναίκα και ο άνδρας. Και οι δύο. Και λες, διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 66, εδάφιο 8. Γιατί εδώ μας δείχνει το τελικό σχέδιο. Αυτό που ο Θεός τελικά θα εκπληρώσει. Λέει, ποιος άκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε. Τι αυτά, δηλαδή ο προφήτης καθώς το βλέπει, είναι κάτι το οποίο τον αφήνει έκθαμβο. Είναι σαν να βλέπει κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα. Ή ένα έθνος θα γινόταν μόνο μιας. Αλλά η Σιών, ποια είναι η Σιών. Εμείς. Λέει μόλις κυλοπόνησε, γέννησε τα τέκνα της. Κυλοπόνησε. Εδώ δείχνει την έννοια αυτή, υπάρχει ταραχή και οδύνη μέσα στην μήτρα της Εκκλησίας προκειμένου να γεννήσει και να φέρει τον Υιό τον Άρσεν. Και λέει, μόλις κυλοπόνησε, λέει, γέννησε τα τέκνα αυτής. Στα ελληνικά είναι επιθυντικός και έχει να κάνει ότι θα γεννήσει η Εκκλησία και άνδρες και γυναίκες. Πώς άλλως ονομάζεται αυτό. Ο Υιός, ο Άρσεν. Και ζούμε σε αυτή την ώρα, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φέρνει στη γέννα. Εκείνος. Αυτός είναι που φέρνει στη γέννα. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Δεν θα έκανα να γεννήσει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος. Δική μου δουλειά είναι. Είναι δική μου δουλειά. Το σχέδιο το οποίο εγώ ξεκίνησα μέσα μου θα το τελειώσω. Πάντως λέει, διότι ξέρω και είμαι πεπισμένος, αυτός ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο μέσα σας θα το φτάσει μέχρι τέλος. Εγώ που κάνω να γεννούν θα έκλεινα τη μήτρα, λέει ο Θεός. Βλέπεις, η επιθυμία του Θεού, αδελφοί, είναι να κάνει τον άνθρωπο να γεννήσει. Βλέπετε πως το λέει, εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω να γεννάει ο άνθρωπος και θα κλείσω τη μήτρα. Θα κλείσω τη μήτρα. Μιλάει στην Αποκάλυψη ο Κύριος στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. και λέει, εγώ άνοιξα μπροστά τη θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Τώρα είναι η δική μας ώρα, αδερφοί. Η δική μας ώρα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε μέσα από τις οδύνες για να δούμε όλα τα τέκνα του Θεού να έρχονται. Και όλα αυτά τα τέκνα θα γεννήσει εσύ και εγώ. Όπως ο Θεός έστειλε κάποιον να γεννήσει εσένα μέσα στη βασιλεία του, τώρα είναι η ώρα ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να γεννήσουμε εμείς μες στη βασιλεία του. Σε ευλογούμε, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κύριε, μπροστά σου στεκόμαστε το βράδυ αυτό. Κύριε, εσύ είσαι το επίκεντρο των πάντων. Εσύ είσαι το επίκεντρο του σχεδίου του Θεού. Και εσύ είσαι το επίκεντρο της ζωής μας. Χριστέ μου, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ νίκησες για όλους εμάς, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, μετά από τη θλίψη αυτή, λέει ο Ισαΐας, θέλει ιδί έκγωνα. Και είμαστε όλοι εμείς τα έκγωνά σου. Όλοι αυτοί που εσύ γέννησες μέσα από το μαρτύριο αυτό και τις οδύνες του θανάτου που πέρασες, Κύριε. Μέσα από όλο αυτό τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, εσύ κέρδισες για όλους εμάς τη σωτηρία μας, Κύριε. Και είμαστε τα έκγωνά σου, Κύριε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν σταματάει εδώ. Εσύ λες ότι μέσα από τον λόγο που έβαλες εντός μας, Κύριε, το σπέρμα αυτό το Άγιο που δίνει ζωή, Κύριε, που γεννάει, είμαστε τώρα εδώ για να φέρουμε το σπέρμα αυτό μέσα σε καρδιές άλλων ανθρώπων. Γιατί εσύ θες να γεννήσεις και άλλους, Κύριε. Θες να φέρεις τα τέκνα σου μέσα στη σωτηρία. Είτε περνάμε από δυσκολίες, είτε τα πράγματα είναι εύκολα για μας, εσύ μας καλείς να μιλήσουμε αυτό το θείο λόγο. Όπως ο Παύλος, Κύριε, είτε ήταν φυλακισμένος, Κύριε, κέρδισε το δεσμοφύλακα. Κέρδισε τον Ονίσιμο, Κύριε. Κέρδισε τόσους Αγίους μέσα στη Βασιλεία Σου, Πατέρα. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, όπως ήταν όλοι οι Άγιοι Σου τότε, είμαστε εδώ, Κύριε, να μπούμε, να κυοφορήσουμε, Κύριε, να περάσουμε από τις οδύνες και να δούμε τα τέκνα Σου αυτά να έρχονται στη γέννα Ιησού, Άγιε. Και μας λέει ο προφήτης ότι θα γεννηθεί αυτό το έθνος ως εν μία ημέρα. Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ είσαι ο Θεός που φέρνεις τη γέννα. Εσύ είσαι που θα γύρεις το λαό σου. Εσύ είσαι

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Ήμασταν χαμένοι μέσα στον κόσμο, Κύριε, την απήθεια, την ανυπακοή, Κύριε, και εσύ, Κύριε μας, προκαταβολικά είχες πληρώσει για την επιστροφή μας, το τίμημα, Κύριε, της επιστροφής μας σε σένα, Κύριε μας. Ω, και σου δίνουμε όλη τη δόξα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, Κύριε, γιατί δεν λησμονούμε, δεν ξεχνάμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, Κύριε. Η καρδιά μας είναι ευγνώμων, Κύριε μας. Ω, και επιθυμούμε, επιποθούμε εσύ να εργάζεσαι, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο. Κύριε μας, να μας αγιάζεις, να μας καθαρίζεις, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε, κάθε μέρα και πιο πολύ, Κύριε. Καθώς παίρνουμε αποφάσεις, καθώς κάνουμε επιλογές άγιες, σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, σου ζητάω εσύ να ευλογήσεις, να χρήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε μας. Να φέρει, Κύριε, βοήθεια, ενίσχυση, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, στο να σταθούμε, Κύριε μας, αντάξιοι της πρόσκλησής σου. Γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για το αμπέλι του Θεού. Ο Κύριος ήθελε απ' αρχής να φτιάξει έναν ωραίο αμπελώνα. Να είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Να έχει εκλεκτά κλίματα, να κάνει εκλεκτό καρπό, αλλά και τον καλύτερο ίνο. Και πήρε το πρώτο κλίμα. Ποιο ήταν το πρώτο κλίμα? Το κλίμα της πίστης, το πρώτο, το προκαταβολής κόσμου, αμήν, είναι ο Ιησούς. Αλλά ό,τι έχει να κάνει πάνω στο πρόσωπο της γης ήταν ο Αβραάμ, το κλίμα της πίστης. Αμήν. Ήθελε να φτιάξει ένα λαό, ίσον άμπελο, που να είναι ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Αβραάμ, λοιπόν, φυτεύτηκε και η απόγονή του, ο λαός Ισραήλ. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και παρομοιάζεται ως η άμπελος του Θεού. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ισαΐα στο έψιλον κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχεν αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάνει στα φύλια

0: αλ έκαμεν αγριοστάφυλλα. Ο Θεός λοιπόν φύτεψε τον Αμπελώνα, τον Ισραήλ, απόγονη του Αβραάμ, με λέει σε λόφο, σε έφορο έδαφος δηλαδή, σε καλό χώμα. Τι είχε να κάνει? Έδωσε στον Ισραήλ, έδωσε στο αμπέλι του όλα εκείνα που χρειαζόντουσαν. Τίποτα δεν τους έλειπε. Για να καρποφορήσουν, για να κάνουν καλό καρπό. Ακόμα τον περιέφραξε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Τον φύλαξε. Εκείνος ήταν ο φύλακας του λαού του. Και είναι. Τον καθάρισε από τους λίθους, από κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να ήταν εμπόδιο στην καρποφορία. Και μάλιστα φύτεψε τον Αμπελώνα του με τα εκλεχτά, τα καλύτερα κλίματα. Τους πατέρες της πίστης. Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Και ακόμα λέει, έφτιαξε λινόν για να πάρει. Τι είναι ο λινός? Το πατητήρι. Περίμενε δηλαδή να πάρει τον ίνο. Και όχι όποιον ίνο. Ήθελε ο ίνος του Αμπελώνα του. Και τι συμβολίζει ο ίνος, αδελφοί, με τι έχει να κάνει? Με το πνεύμα. Με το φρόνημα αυτού του λαού, του Ισραήλ, του λαού της πίστης, να είναι ξεχωριστό, διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο λαό πάνω στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Βλέπετε, θυμάμαι στο χωριό μου όταν ήμουν μικρός, ο καθένας είχε το βαρέλι του με το κρασί, με τον ίνο. Εκείνος που έβγαζε το καλύτερο κρασί, το καλύτερο ίνο, πολύ γρήγορα μαθευόταν μέσα στο χωριό. Σε κάποιους ξίδιαζε, δεν πεινόταν καν. Σε κάποιους ήταν πολύ βαρύ. Έπινε σένα και ήσουν τελειωμένος. Σε άλλον ήταν γεμάτο αρώματα. Εφρενώσουν, χαιρώσουν να πιείς από αυτό τον ίνο. Και στις ημέρες μας, αδελφοί, αλλά και πάντοτε, το καλύτερο, ό,τι έχει να κάνει με τον ίνο, αν θέλουμε, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την ζωή, με το φρόνημα ενός λαού, γίνεται γνωστό, μαθαίνεται. Οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ, τι ήταν? Ιδωλολάτρες. Θυσίαζαν στα είδωλα. Ακόμα και τα παιδιά τους. Τους είχε εξαπατήσει ο διάβολος ότι αν θα θυσιάσεις ένα παιδί, τότε τα υπόλοιπα θα ευλογηθούν. Θα ευλογηθούν και η γη. Ο διάβολος. Ψεύτης. Ο Ισραήλ δεν θα έπεφτε σε τέτοιες παγίδες, δεν θα υπήρχε καμιά πιθανότητα να εξαπατηθεί από τον εχθρό του ανθρώπου, με μία προϋπόθεση. Όταν θα ήταν υπάκουοι κατά πάντα και πιστοί στον Θεό των πατέρων τους, που τους κάλεσε, τους έκανε έθνος, τους έβγαλε τόσο θαυμαστά μέσα από την υποδούλωση της Αιγύπτου, και εκείνο που ήθελε να τους διδάξει είναι, όπως λέει στην πρώτη εντολή, να τον αγαπούν. Γιατί το να αγαπούν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την ψυχή, με όλη τους τη διάνοια, με όλη τους την καρδιά. Αυτό, αδελφοί, τι έκανε. Επέστρεφε στο λαό. Ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας Θεός, που έχει πλάσει τον άνθρωπο, ξέρει και γνωρίζει το τι είναι καλό, τι είναι το καλύτερο, τι είναι το ωφέλιμο, τι είναι εκείνο που αληθινά θα φέρει την ανάπαυση, τη χαρά, την ευτυχία, αν θέλετε, που ψάχνει ο κόσμος. Εκείνοι όμως τι έκαναν, λέει παρακάτω, ενώ περίμενε να πάρει αυτά τα εκλεκτά σταφύλια, που θα έκαναν τα σταφύλια αυτά τον ωραιότερο ίνο. Τι είπαμε ο ίνος? Το πνεύμα, το φρόνημα του λαού, τα χαρακτηριστικά του λαού, το χαρακτήρα του έθνους, που θα έμοιαζε πιανού, αδελφοί. Σε ποιον θα έμοιαζε? Στον αμπελουργό. Θα είχε τα στοιχεία του χαρακτήρα του αμπελουργού. Εκείνοι λοιπόν, να πούμε ότι ο Θεός έδωσε από μέρους του όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο αμπελώνας για να φέρει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το έδωσε. Παχής λόφος, εκλεκτά κλίματα, προστασία. Ο αμπελώνας όμως δεν ανταποκρίθηκε. Που θα έπρεπε να το κάνει, θα έπρεπε να ανταποκριθεί, θα έπρεπε να δώσει τον καλό καρπό. Η παραβολή, και τώρα ο Κύριος στρέφεται σε εκείνους τους οποίους αφορά αυτή η παραβολή, και τι τους λέει? Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ. Δεν λέει και τώρα αμονίτες, για την Ιερουσαλήμ, για τα κλίματά του, για την άμπελό του, σε αυτήν απευθύνεται, αλλά ελάτε στη θέση μου, άνδρες του Ιούδα, και κρίνατε. Παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνους μου. Τι το δυνατόν να κάμω εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Τι ήταν δυνατό να κάνω Ισραήλ, απόγονε του Αβραάμ, λαέ πίστης, μέσα σε εισαγωγικά, και δεν έκανα? Η απάντηση ποια είναι, αδελφοί? Ο Κύριος έκανε το μέρος του με το παραπάνω. Αμήν. Αλλά ο λαός έκανε κακές επιλογές. Αντί να στραφεί στον Κύριο, να δώσει όλη του την καρδιά στο να υπακούει επιμελώς το θέλημα του Θεού, επηρεάστηκε από τα άλλα μπέλια, τα μολυσμένα μπέλια των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Αμοραίων. Και τι ζήτησαν, ενώ ο λαός Ισραήλ είχε οδηγούς, ποιους? Προφήτες, τους βλέποντες. ήρθε η στιγμή όπου πεθύμησαν, λέει, όπως τα υπόλοιπα έθνη, να έχουν βασιλέα. Και ο Κύριος τι είπε στον Σαμουήλ. Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, πάντα ότι ο Θεός μας είναι ευγενικός. Είναι περιστερά. Εκείνο που επιθυμεί είναι εκεί όταν θα πας αυτόν να το κάνεις επειδή το επιλέγεις. Επειδή κάνεις απόφαση. Έχεις αναγνωρίσει το ποιος είναι. Και το βλέπω παραβολικά. Θα ήθελες η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου να έρθει προς εσένα με το ελεύθερο θέλω της ή θα ήθελες να έρθει με το ζόρι, υποπίεση. Τι θα σου άρεσε. Αν ερχόταν υποπίεση, ξέρεις τι θα έλεγες. Όχι, δεν θέλω. Δεν σε θέλω. Αυτό που εκτιμάει ο νυμφίος τι είναι, όταν ανταποκρίνεται κάποιος στην αγάπη του. Και αυτό είναι βαλμένο από τον Κύριο, αδελφοί, και αυτό έχει αξία για εκείνον. Αμήν. Έκανε λοιπόν αγριοστάφυλλα. Τα αγριοστάφυλλα δεν δίνουν καν ίνο. Και αν δώσουν δεν πίνεται καν. Είναι αποτυχία το αμπέλι. Και λέει στο 5. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει των φραγμών αυτού. Όταν ένα αμπέλι είναι φραγμένο, είναι προστατευμένο. Αν αφαιρεθεί ο φραγμός, τι θα γίνει. Θα έρθουν τα θηρία, θα έρθουν τα ζώα και θα τον καταστρέψουν. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφθεί. Αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί Τρίβολη και Άκα. Και αν συνέβη και αδελφοί αυτό, έφυγε η προστασία από τον Ισραήλ και ιδιαίτερα όταν, από ό,τι ξέρουμε, δεν λέει σε άλλη παραβολή, φύτεξε σε κάποιος το αμπέλι του, έβαλε πιστάτες, ήρθε η ώρα να πάρει τον καρπό, τι κάνανε, αν δε, λέει ο Κύριος, θα στείλω, λέει, το γιο μου τον ίδιο, μήπως ντραπούνε. Τι κάνανε, τον έδιραν, τον σταύρωσαν. Και ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος τους απέρριψε. Αλλά όμως τους έδωσε πολλές ευκαιρίες. Τους έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες και θέλω να δούμε μερικές από αυτές. Και το συμπέρασμα που θέλω να δούμε, αδελφοί. Γιατί έχουμε τον Ισραήλ, τον αμπελώνα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε σε λίγο και τον αμπελώνα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Είναι ζηλωτής. Αμήν. Δευτερονόμιο 31, το 16. Μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ενώ όσο ήταν ο Μωυσής, ενώ όσο ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ενώ όσο ήταν καλοί ηγέτες, ο Ασά που είχαμε πει, άρχοντες και βασιλείς οι οποίοι αντέδρεσαν στην ειδωλολατρία και αμέσως βλέπουμε ότι ο Κύριος τι έκανε. Ευλογούσε τον Ισραήλ, ευλογούσε και αποκαταστούσε την αληθινή πίστη, την απαρχής δοσμένη στο λαό του. Και λέει, και είπεν ο Κύριος προς το Μωυσήν, ιδού σύ θέλεις κοιμηθεί μετά των πατέρων σου και σηκωθείς ο λαός ούτως, θέλει πορνεύσει κατόπιν ξένων θεών της γης, εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου, την οποίαν έκομον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπό μου από αυτών και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύει αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσιν υπεί την ημέραν εκείνη. Δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα, επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπόν μου την ημέραν εκείνην, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς ξένους θεούς. Αδελφοί, το να στραφεί κάποιος λαός σε ξένους θεούς, το να απορρίψει κάποιος τον ζωντανό Θεό, τι αποτελέσματα φέρνει. Τι αποτέλεσμα η ζωή ενός πιστού, ενός Ισραηλίτη, θα είχε στη ζωή του όταν ήταν πιστός και υπάκουος και τι αποτέλεσμα όταν απομακρυνόταν. Πρώτα απ' όλα άλλαζε αμέσως Κύριο. Δύο Κυρίους. Τι γίνεται, δεν μπορείς να αγαπήσεις δύο Κυρίους. Στον έναν αυτόν που αγαπάς, αυτόν προσκολιέσαι. Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό του Ισραήλ, που φανέρωσε την αγάπη του, τα μεγαλεία του, η ιστορία του λαού Ισραήλ, τι ήταν, τα πεπραγμένα του Θεού στο έθνος τους. Και τι έκαναν, εγκατέλειψαν το ζωντανό Θεό και προσκολήθηκαν στα είδωλα. Άφησαν τον αληθινό Θεό και πήγαν πού? Με το σατανά, με το διάβολο. Ο διάβολος τι κάνει? Αγαπάει ή μισεί τον άνθρωπο? Μισεί τον άνθρωπο. Τι θέλει να φέρει στη ζωή του? Να διαστρεβλώσει το κάθε τι. Να φέρει ανομία. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία. Ό,τι έχει να κάνει με τα έργα της σαρκός. Να διαλύσει οικογένειες. Τα παιδιά σε απήθεια, παντός είδους διαστροφή και ανομία. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όταν απομακρυνόντουσαν από τον Θεό των πατέρων τους. Που πήγαιναν στους ναούς των ειδώλων. Τι γινόταν εκεί? Ακαθαρσίες, διαστροφές, οτιδήποτε μισούσε ο Θεός των πατέρων τους. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Θεού, αδελφοί, θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Κατά Ματθαίο 23 κεφάλαιο το 37. Ποιος μιλάει μέσα από τον Ιησού? να θυμάστε, είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ». Είναι ο Ιησούς απέναντι στο όρος ο Λεών, που είναι Ιερουσαλήμ από κάτω. Και τι λέει? «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ηφωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια αυτής υπό τα σπέριγας και δεν θελήσατε». Ποιος μιλάει? Μιλάει ο Πατέρας μέσα από τον Ιησού. Η καρδιά του Πατέρα είναι και καρδιά του Ιησού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο λαός του είναι σε αποστασία, τι κάνει? Στέλνει τους προφήτες. Στέλνει τους προφήτες. Και ξέρετε, εάν οι προφήτες ήταν ανάγκη να μιλήσουν πολλές φορές σκληρά, για ποιο λόγο το έκαναν? Γιατί οι καρδιές είχαν σκληρύνει από την αμαρτία. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λέει στις παροιμίες ότι, κάτι λέει ότι η διδασκαλία σε εκείνον ο οποίος έχει εγκαταλείψει την οδό, τι κάνει? Την περιγελάει. Δηλαδή, όταν έχει σκληρυνθεί η καρδιά και του μιλάς για τα Άγια του Θεού, επειδή είναι σκληρή η καρδιά, δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα και να τον αγγίξει. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει, ξέρετε ποιο είναι? Όταν φανερώσεις την αμαρτία του, όταν του μιλήσεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καταλάβει ότι είναι σε αμαρτία και πάει για τον αιώνιο χαμό. Και αυτή την, με αυτόν τον τρόπο ερχόταν οι προφήτες να ελέγξουν. Τι τους έλεγαν δηλαδή? Ας δούμε, ο Ηλίας, όταν συνάντησε τον Αχάβ, του λέει ο Αχάβ, καλώς τον αυτόν που διαταράττει τον Ισραήλ. Και τι το απάντησε ο Ηλίας? Τι το απάντησε ο Ηλίας? Ας δούμε, Α Βασιλέων 18:18. Α Βασιλέων, από το 17. «Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Συ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Προσέξτε, μιλάει ο βασιλιάς σε έναν απλό υπήκο, ο οποίος όμως δεν είναι, είναι γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τι του λέει ο Ηλίας? Ο δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπετε τα εντολάς του Κυρίου και οι πήγες κατόπιν των Βαλιήμ». Τιν! Η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να έρθει στα σύγκαλά του ο Αχάβ και να πει, έτσι είναι, έχει δίκιο. Όταν, το έχουμε πει και άλλη φορά, οι Ιουδαίοι στο κάλεσμα του Ιωάννη, το βάπτισμα μετανοίας, ανταποκρινόντουσαν και πηγαίνανε όλοι να βαπτιστούν. Τι έκανε ο Ιωάννης? Έκανε χαρά μεγάλη? Λέει, γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε που νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από τη μέλουσα κρίση? Γιατί έβλεπε την πονηρία τους. Το έκαναν χωρίς αντίκρισμα, χωρίς πραγματικά να έχουν μετανοήσει. Όταν ο Κύριος έβλεπε την σκληροκαρδία των Φαρισαίων, τι τους είπε, πώς τους αποκάλεσε. Ασβεστωμένοι τάφοι, οι οποίοι απ' έξω είναι στολισμένοι και μέσα τι είναι, γεμάτη σκουλίκια. Μα ο καλός Κύριός μας, ο καλός Θεός μας μιλάει έτσι. Γιατί, αδελφοί, ο μόνος τρόπος μήπως συνέλθουν από αγάπη δηλαδή για αυτούς ακόμα που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν σήκωνε κάτι άλλο. Ακόμα και όταν μέσα στο ναό έφτιαξε τα μαστίγια και τους έβγαλε έξω, πιστεύω ότι κάποιοι θα κατάλαβαν. Πράγματι, κάναμε τον οίκο του Θεού οίκο εμπορίου. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, καθώς παραδίδει τη βασιλεία στον Σολομώντα Α Χρονικών, στο 28 κεφάλαιο, το 9, «Και εσύ, Σολομώνιέ μου», ο Δαβίδ ήξερε την καρδιά του Θεού. Ήταν, λέει, κατά την καρδιά του Θεού. Δεν ήταν αναμάρτητος. Ήταν αμαρτωλός και μάλιστα έπεσε και σε βαριά αμαρτία. Αλλά όμως, ο Θεός τι βλέπει και τι είδε. Την καρδιά του. Ήρθε ο προφήτης και τον έλεγξε. Ήταν βασιλιάς. Είχε εξουσία. Θυμάστε τι έκανε ο Ασά σε μια παρόμοια περίπτωση όταν ήρθε και έλεγξε τον Ασά. Τι έκανε ο Ασά και τι έκανε ο Δαβίδ. Ο Ασά έβαλε τον προφήτη φυλακή, ενώ ο Δαβίδ «Ελέησο με, Κύριε, κατά το έλεος. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τα νομίματά μου». Ήρθε συντριβή μες στην καρδιά του. «Ναι, Κύριε, αμάρτησα». Μετανόησε ειλικρινά. Και ο Θεός τι είπε, «Άνδρας κατά την καρδιά μου». Και παραγγέλνει τώρα στο Σολομώντα το γιο του και λέει, «Και εσύ, Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών». Και του δίνει το κλειδί. Τον συμβουλεύει. Ένας πατέρας συμβουλεύει το γιο του. Θα του πει τα μυστικά. Θα του πει τι να προσέξει. «Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσθε υπό σου». Ακούμε, αδελφοί. Η άμπελος του Κυρίου. «Εάν εξητείς αυτόν». Εναπόκειται πού? Στο θέλος σου το ελεύθερο, που δεν θέλει να παραβιάσει ο Κύριος. Σου λέει όμως, εάν τον εξητείς, θέλει ευρίσκεσθε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει παντός. Πληγώνεται ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι ή αμέτωχοι. Είδε τώρα ότι ο Κύριος εξέλεξε για να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον κλπ. Κλπ. Β' Χρονικών στο Ζήτα 17. Μιλάει ο Κύριος στον Σολομώντα. «Και εσύ, εάν περιπατείς ενώπιόν μου», και αυτά, αδελφοί, ισχύουν για κάθε παιδί του Θεού. Ο ίδιος Θεός έχει τις ίδιες αρχές. Είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Και κάθε λόγος του. Μην τον αφήσεις να πέσει κατά γης. «Εάν περιπατείς ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, και κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ και φυλάτης τα προστάγματά μου και τας κρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου, καθώς υποσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ ηγεμονεύων επί τον Ισραήλ. Αλλά εάν εσείς αποστρέψετε και εγκαταλείψετε τα διατάγματά μου και τα σοντολάς μου, τα οποία έθεσα εμπροσθέν σας, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει αυτούς από τη γη μου, την οποία έδωκα εις αυτούς. Και τον οίκον τούτο τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει. Μιλάει ενώ ήταν τα εγγένεια του ναού. Θέλω απορρίψει από προσώπου μου και θέλω κάμει αυτόν παροιμίαν και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών, όπως πράγματι και έγινε. Βλέπετε, η ζωή και ο θάνατος. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να λάβουμε σοβαρά τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Έσδρας ήττα 22. Έσδρας ήττα 22. Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και υπείς, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς το βασιλέα λέγοντες, η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθών, επί πάντας τους ζητούντας αυτών. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού, επί πάντας τους εκανταλείποντας αυτών. Τι είναι η χείρ του Θεού? Επ' αγαθών, σε ποιους? Σε αυτούς που τον ζητούν, τον εξητούν, τον εξιχνιάζουν. Ενώ επί πάντας τους εγκαταλείποντας από αυτούν, αυτόν λέει τι είναι? Οργή. Πάντα ήθελα σαν όρνηθα που θέλει να βάλει τα ορνήθια κάτω από τα φτερά της και να τα προστατέψει, να τους μεταδώσει την ασφάλεια και τη θαλπορή της. Αυτό ήθελε η καρδιά του Κυρίου για τον Ισραήλ. Εσείς όμως δεν θελήσατε. Εγώ ήθελα ο λαός μου να παράγει η άμπελος, παραβολικά, ίνο, ένα φρόνημα τέτοιο, το οποίο θα ήταν ξεχωριστό, έξοχο, για όλους τους λαούς της γης. Διαφήμιση του Θεού του Ισραήλ. Και αυτό που δεν πέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, ποιος το πετυχαίνει? Η Εκκλησία του. Εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι η καρδιά του Θεού ήταν πάντα για να φέρει το λαό σε μετάνοια. Θυμάστε στους Κρητές που μαθαίναμε. Έπεφτε ο λαός στην αμαρτία, ερχότανε οι εχθροί, τον υποδούλωναν. Τι έκαναν? Έκραζαν και τότε τους έστελνε έναν ηγέτη, ένα κριτή. Και τι γινόταν? Αποκαθιστούσαν την σχέση τους με τον Κύριο και τότε νικούσαν. Είναι πνευματική νόμη. Πρέπει να διδαχτούμε από όλο αυτό. Γιατί το ίδιο ισχύει και στην δική μας ζωή. Αν αφήσουμε την αμαρτία να μας υποδουλώσει, τι έκαναν οι εχθροί του Ισραήλ? Φύτευε ο Ισραηλίτης το χωράφι του με τόσο κόπο όλο το χρόνο, το σιτάρι, και την ώρα που ήταν έτοιμος ο καρπός, ερχόταν οι Μαδιανίτες, παπ, και το έπαιρναν όλο. Αυτός είναι ο διάβολος. Κατά Ιωάννη, γιώτα έψιλον, από το πρώτο εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν των φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερων καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν μην. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητή και ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Αυτό που απέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, σαν άμπελος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, αν παρατηρήσετε, ας πάμε στο ένα εδάφιο, λέει «η άμπελος η αληθινή». Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζε το λαό Ισραήλ, αλλά παρουσιαζόταν σαν ανεπαρκής, ελλιπής, εξαιτίας της ανυπακοής και της αποστασίας του. Δεν εκπλήρωσε δηλαδή το όραμα του Θεού, αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν εκπληρώθηκε. Ο ίνος που έβγαλε, τι ήταν, από αγριοστάφυλλα, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον καλό ίνο, με το φρόνημα, με, πώς λέει, όποιος δεν είναι, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Το πνεύμα, ο ίνος. Μέσα στον ίνο έχει να κάνει με το πνεύμα. Ήθελε δηλαδή απ' αρχής, εφόσον ήταν υπάκουοι, τον αγαπούσαν πράγματι, τον Κύριο, αυτό τον καρπό θα έβγαζαν. Αγαπούσαν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την καρδιά και των πλησίων τους ως τον εαυτό τους. Γιατί στην ουσία ο νόμος και οι προφήτες αυτό είναι, από ό,τι μας είπε ο Κύριος. Και εδώ, σε σχέση με την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς περιγράφει τον εαυτό του ως την αληθινή άμπελο, που ευαρέστησε τέλεια τον Πατέρα. Αμήν. Γιατί ο καρπός που έδωσε ο Ιησούς, ο ίνος, ήταν αυτό που είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρεστήθηκε ο Πατέρας τον Ιησού. Γιατί ευαρεστήθηκε? Επειδή ήταν γιος του? Είχε μεροληψία? Όχι, αδελφοί. Όχι. Γιατί είναι δίκαιος. Εάν το έκανε θα υπήρχε αδικία. Είναι δίκαιος. Δεν είχε μεροληψία. Εξαιτίας το ότι ο Ιησούς έκανε τέτοιες επιλογές. Αγάπησε τον Πατέρα. Πραγματικά με όλη του την καρδιά. Ταυτίστηκε. Εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα. Ένα από το ανθρώπινο πνεύμα έκανε τέτοιες του Ιησού, τέτοιες επιλογές που ταυτίστηκε τέλεια με το θέλημα του Πατέρα. Ενωμένος με τον Πατέρα. Και δείτε, αδελφοί, αυτή η ένωση, τι μας λέει ο Κύριος παρακάτω? Μας ονομάζει κάθε έναν μας ότι είμαστε ένα κλίμα. Εκείνος είναι η άμπελος και εμείς είμαστε τα κλίματα. Τα οποία όμως κλίματα θα πρέπει να έχουμε τι σχέση. Να είμαστε ενωμένοι με εκείνον. Για να μπορούν να ρέουν οι χυμοί της ευλογίας και της θρέψης και της ανάπτυξης, της ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Με τον Ιησού. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν. Πώς μένεις εν Χριστώ. Πώς μένεις εν Χριστώ. Ποιο είναι το μέσον. Όταν αγαπάς τον Κύριο. Η αγάπη μας είναι ο σύνδεσμος που ενώνει την ψυχή μας με εκείνον. Τον αγαπάμε γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για μας και η καρδιά μας ανταποκρίνεται στην αγάπη του. Τότε οι λόγοι μου λέει μήνος είναι εν ημίν. Επειδή τον αγαπάμε, τι αγαπάμε. Αγαπάμε τους λόγους του. Και σου λέει και την άλλη εκδοχή. Εάν δεν μένεις ενωμένος μαζί μου, δεν μπορείς να καρποφορήσεις. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να πράξετε ουδέν. Αν θέλεις να γίνεις μέσα στο αμπέλι του Θεού ένα καρποφόρο κλίμα που θα παράγει μαζί με τα υπόλοιπα κλίματα ωραίων ίνων. Εκείνον που απαρχείς ζητάει ο Κύριος. Σου δίνει να καταλάβεις ποιος ίνος τον ευαρέστησε. Του Ιησού. Το πνεύμα, ο χαρακτήρας, η καρδιά του, το παράδειγμά του. Και θέλει, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει παρακάτω ότι όποιο κλίμα φέρει καρπό, τι κάνει, το καθαρίζει. Δηλαδή, ο Κύριος εργάζεται μέσα μας. Καθώς τα κλίματα που είναι ενωμένα με τον Ιησού έχουν ζωή μέσα τους και αποδίδουν καρπό. Ο πατέρας λέει τα καθαρίζει για να φέρουν περισσότερο καρπό. Δηλαδή τι κάνουν αυτά τα κλίματα. Επιτρέπουν στον αμπελουργό να αφαιρέσει από τη ζωή τους οτιδήποτε είναι εμπόδιο για περισσότερη αφιέρωση, για περισσότερη αφοσίωση. Οτιδήποτε είναι εκεί και θέλει να εμποδίσει στο να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια. Να προσκοληθούμε τέλεια σε Αυτόν. Καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού, ο Κύριος εργάζεται, μας καθαρίζει, φορά με τη φορά, μας ανεβάζει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, ώστε να κάνουμε τέτοιο γλυκό καρπό. Γιατί λέει τέτοιο, στο τελευταίο εδάφιο, να το δούμε, «Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου». Πώς δοξάζεται ο πατέρας? Να φέρουμε καρπό πολύ. Καρπό αγιασμού. Καρπό του πνεύματος. Πρώτα απ' όλα, γεμίζεις με την αγάπη του Θεού. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης. Γαλάτες ε22. γίνεσαι αυτό που εκείνος είναι. Ο Ιησούς μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο Σου, για τις Άγιες Προτροπές Σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε ο καθένας μας ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ είσαι η άμπελος, Κύριε, και εμείς τα κλίματα. Και να Σου ζητήσουμε να ενισχύσεις καθένα παιδί Σου, να βοηθήσεις καθένα παιδί Σου, να κάνουμε τέτοιες επιλογές και αποφάσεις στη ζωή μας, ώστε να προσκολλούμε την καρδιά μας σε Σένα, Κύριε, ώστε να ενωνόμαστε με Σένα όλο ένα και περισσότερο, Κύριε. Και οτιδήποτε ο εχθρός έρχεται να βάλει εκεί μέσα στη ζωή μας για να μας αποκόπτει, εμείς το διατάσσουμε στο όνομά Σου το Άγιο να φύγει. Θέλουμε να μάθεις τα παιδιά Σου, Κύριε. Ω Ιησού μας, να κάνουμε, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου. Να μην υπάρχει σε κανέναν μας πονηρά καρδιά απιστίας, Κύριε. Μη γέννητο, Κύριε. Καμιά επιρροή από τα είδωλα, Κύριε. Καμιά επιρροή από τους εχθρούς Σου, Κύριε Ιησού μας. Από τους λαούς, Κύριε. Από τα έθνη, Κύριε. Ω, εν το ονόματι Σου, γιατί μας ονόμασες έθνος Άγιο, Κύριε. Έθνος Άγιο. Είμαστε οι δικοί Σου. Είμαστε, Κύριε μας, ο σωτήρα μας, η νύμφη Σου, Κύριε, που επιθυμείς να στολίσεις με τους στολισμούς του Πνεύματός Σου, Κύριε. Καθώς όμως ενωνόμαστε, Κύριε, με Σένα, καθώς αποκτούμε προσωπική σχέση και κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε, μας ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες Κύριε με πολύ αγάπη. Και μας έδειξες Κύριε, μας δίδαξες και μας διδάσκεις πώς να περιπατούμε ακριβώς Κύριε, πώς να είναι η ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημά σου Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε Κύριε γιατί είσαι ένας Θεός που μας δείχνεις πώς θέλεις Κύριε μας να ζούμε. Μας δείχνεις το θέλημά σου Κύριε μας. Συνεχίζουμε αδελφοί γιατί την προηγούμενη φορά ήταν μεγάλο το μήνυμα και το σταματήσαμε στη μέση. Πώς να είμαστε ξεχωριστοί για τον Κύριό μας. Είμαστε μέσα σε έναν κόσμο ολόκληρο, αλλά ο Κύριος ξεχώρισε κάποιες ψυχές για τον εαυτόν του. Αγαπάει όλο τον κόσμο, θέλει να σωθούν όλοι, αλλά προς το παρόν είναι αυτές οι ψυχές οι ξεχωρισμένες, οι οποίες όμως με το φυσικό μάτι δεν φαίνονται, είναι όλοι το ίδιο, και εμείς μέσα στους άλλους και άλλοι σε εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει προσέξτε να μένετε ξεχωριστοί μέσα στον κόσμο. Αν μπορούσαμε να το δούμε πνευματικά, όπως είναι κάποιες συχνότητες, στο φως ή άλλος φως, και να ξεχωρίζαμε, θα βλέπαμε κάποια φωτάκια ανάμεσα στα σκοτεινά μέρη. Όπως βλέπεις τη νύχτα από ψηλά, τη γη, και κάποιες πόλεις, κάποια χωριά έχουν κάποια φωτάκια. Και λες, α, εδώ είναι φως, εκεί δεν είναι, είναι σκοτάδι. Δεν φαίνεται όμως αυτό με το φυσικό μάτι. Εμείς έτσι πρέπει να βλέπουμε το φως του Κυρίου μέσα μας. Και υπάρχουν μερικά εδάφια κλειδιά που είναι βασικό να καταλάβουμε για να ξέρουμε τη θέση του χριστιανού που θέλει να περιπατεί ευσεβώς απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στα πράγματα που δεν θέλει ο Κύριος και στον αγιασμό ανάλογα για να είμαστε κοντά σε Αυτόν. Ρωμαίους 7:20 λέει ο Παύλος, «Αν όμως κάνω τούτο, αυτό που εγώ δεν θέλω, εγώ πια δεν το κατεργάζομαι, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου». Μιλάει ο άνθρωπος του Θεού για ένα θέλω που όλοι μας του εμπειριζόμαστε, πιστεύω. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν σου βγαίνει στο τέλος. Ενώ προσπαθείς, αυτό που εγώ δεν θέλω, το κάνω, άρα δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η αμαρτία που είναι μέσα μου. Ωραία θα πει κάποιος. Δεν φταίω εγώ θέλω να κάνω το καλό, η αμαρτία που είναι μέσα μου το κάνει. Ναι, αλλά είμαστε πνεύμα και είμαστε και σώμα. Δεν μπορείς να βάλεις το σώμα σου στην άκρη και να πεις γιατί υπάρχει και τέτοια διδασκαλία. Αν αμαρτάνω, το σώμα μου αμαρτάνει. Εγώ με τον Κύριο μια χαρά είμαι. Δεν πάει έτσι, λέει ο Κύριος. Ο Παύλος μας διδάσκει ότι υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας σε αυτόν τον κόσμο που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο του Μωυσή και από τον νόμο του νου. Δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω. Αμάρτησα πάλι. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα το κάνω αυτό. Το έκανα πάλι. Αυτός ο νόμος ο γραμμένος στις πέτρες ή ο νόμος στο νου που θέλουμε εμείς να κάνουμε το σωστό αλλά δεν τα καταφέρνουμε δείχνει ότι δεν μπορεί να νικήσει αυτήν τη φύση του αμαρτωλού ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Είναι κάτι πιο δυνατό. Όπως είπα θέλεις να κάνεις το σωστό αλλά δεν μπορείς και απογοητεύεσαι. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας ονομάζεται ο παλαιός άνθρωπος, η παλιά φύση, η σάρκα, ο πρώτος Αδάμ, το ακούμε πολλές φορές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ο νόμος του Πνεύματος, Ρωμαίους 8:2, είναι ο μόνος που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο της αμαρτίας. Νόμος του Πνεύματος. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είμαστε μέσα στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου με το που γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Και έρχεται αυτός ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού και μας ελευθερώνει. Είναι ο μόνος νόμος που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δύναμη της αμαρτίας. Αλλά δεν είναι απλά ένα κουμπί να το κλείσεις και τέλειωσε. Έγινε, αναγεννήθηκα, τέλειωσε.

0: Αυτό συμβαίνει γιατί όταν κάποιος βαφτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται μια νέα φύση μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που λέμε ο νόμος του Πνεύματος. Σαν να μπαίνει μια ζωή μέσα σου και ανοίγουν τα μάτια σου, τα πνευματικά, τα αισθητήρια σου, τα πνευματικά, ξυπνάς. Λες, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Εκεί που ήσουν δηλαδή βρώμικος, ας πούμε, λασπωμένος και δεν σε ένοιασε, τώρα λες, δεν μπορώ τη λάσπη. Θέλω να πληθώ, να καθαριστώ. Σαπούνι, καθαριστώ εντελώς, τώρα είμαι καθαρός. Και δεν θέλω να λερώνομαι, δεν θέλω να βρωμίζομαι. Αυτή η φύση η νέα δεν θέλει να αμαρτάνει. Αλλά έχει τους νόμους και τις επιθυμίες του Θεού φυτεμένες μέσα της. Αφού που είδαμε την άλλη φορά, θα γράψω τον νόμο μου στις καρδιές τους. Γίνεται φύση σου πια. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί θα ήταν πολύ ωραία. Κύριε, μας άλλαξες, ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς, το έκανες εσύ. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι τα καλά έργα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον νόμο του Πνεύματος ή να τον ακυρώσουν. Θα κάνω πολλά καλά έργα, αν κάνω και λίγες αμαρτίες δεν πειράζει, αφού κάνω καλά έργα. Η ζυγαριά που ξέρουμε και από άλλες θρησκείες γενικά στον κόσμο. Εδώ δεν μας λέει κάνε αμαρτίες, αλλά κάνε και πιο πολλά καλά έργα και πιο καλά έργα για να ισοβαρύσει. Έτσι να έρθει μια... Έκανες 10 αμαρτίες, κάνε 10 καλές πράξεις. Ακούγεται λογικό. 1 Ιωάννου 3 στο 9. Καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν κάνει αμαρτία. Γιατί σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει. Και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννήθει. Μα θα πει κάποιος τώρα ειλικρινής, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος εκτός από τον Χριστό Ιησού. Δεν κάνει αμαρτία και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί, αφού ξέρουμε ότι λίγο πολύ όλοι μας αμαρτάνουμε, έστω και αν αγαπούμε τον Κύριο και θα θέλαμε να κάνουμε το καλό. Αυτό το εδάφιο απλά εννοεί ότι το παιδί του Θεού δεν αμαρτάνει από συνήθεια, από αμέλεια. Ό,τι έρθει, μου ήρθε μια σκέψη, ας τη δουλέψω. Είδε κάτι που με τραβάει, ας το δω. Τρέχεις από πίσω, δηλαδή τυφλωμένος από τον νόμο της αμαρτίας. Δεν βρίσκεσαι σε μια συνεχή κατάσταση αμαρτίας. Δεν θέλεις να αμαρτάνεις γιατί έχεις πάρει μια καινούργια φύση. Γιατί λέει σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός, εφόσον έχουμε πάρει τη φύση του πατέρα μας, του ουράνιου, του Θεού, ο χριστιανός μισεί την αμαρτία και δεν μπορεί να την υποφέρει στη ζωή του. Προσέξτε, δεν εννοεί ότι δεν δύναται ο χριστιανός να αμαρτήσει, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να αμαρτήσει, γιατί τότε θα ερχόταν σε αντίθεση με εδάφια της ίδιας επιστολής. 1 Ιωάννου 1, 8. Γράφει ο Ιωάννης, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, στο 2, παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τι εννοούν αυτά τα εδάφια τώρα? Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας. Να μην αμαρτάνετε. Αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο. Πες ότι ένα συγκεκριμένο φαγητό σε αειδιάζει ή σε αρρωσταίνει. Δεν το θέλεις αυτό το φαγητό και το βάζουν μπροστά σου. Μπορείς να πεις λυπάμαι, αλλά αυτό το φαγητό δεν το θέλω. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό, αλλά δεν το θέλω. Αν μια συγκεκριμένη πράξη δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σου ή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές σου, μπορείς να πεις δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν μ' αρέσει. Ας πούμε, εμένα δεν με τραβάει το ψάρεμα. Δεν είναι κανένα κακό ή καλό, δεν θέλω, αργέμαι. Να κάθομαι εκεί να περιμένω ώρες να τσιμπήσει ένα ψάρι. Και στις δύο περιπτώσεις η έκφραση «δεν θέλω» δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια φυσική ανικανότητα, ότι δεν μπορώ να το πράξω, είτε να φάω, είτε να πάω στο ψάρεμα. Μπορώ να εκτελέσω αυτές τις πράξεις. Αλλά συγκρατιέμαι από τη φύση μου ή από τη γνώση μου. Δεν θέλω. Αποφασίζω να πω όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι χριστιανοί συγκρατούνται από τη νέα τους φύση να μην αμαρτάνουν. Μπορούν να αμαρτήσουν οποιαδήποτε στιγμή, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα φρένο, αποφασίζουν. Πότε, όσο αυτή η νέα φύση ελέγχει τη ζωή του χριστιανού, αυτός δεν αμαρτάνει. Υπάρχει ο έλεγχος. Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Θυμάμαι πριν χρόνια είχαν βάλει έτσι ένα σλόγγαν στην Αμερική. Just say no, και εννοούσαν τα ναρκωτικά και τις ουσίες και αυτά. Και είχαν αυτή τη... Απλά πες όχι. Απλά πες όχι. Μα μπορεί η σάρκα να πει όχι, όχι, όχι, πόσες φορές θα πεις όχι. Και ήρθαν οι χριστιανοί και το πήραν αυτό και το αλλάξαν και το είχαν, θυμάμαι, κάνανε έτσι κογκάρδες και τα βάζανε πάνω τους. Just say yes to Jesus. Όταν πεις ναι στον Ιησού και μπεις στη νέα ζωή, τότε μπορεί να πεις και όχι στα άλλα, γιατί δεν θα είναι η φύση σου πια. Δεν μπορείς να πάρεις έναν κατσικάκι που είναι κατσίκινη φύση του και να του πεις να συμπεριφέρεται σαν πρόβατο. Σου λέει είμαι κατσίκι. Κάνε με πρόβατο και τότε θα έχω το θέλω του προβάτου. Άρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Λίγο πιο κάτω, εκεί που είμαστε στην 1η Ιωάννου, στο 14 εδαφείο. Λέει, έγραψα λέει σε εσάς νεαροί, γιατί είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Πώς τον νίκησαν? Γιατί μένει μέσα σας ο Λόγος του Θεού. Με την νέα ζωή εν Χριστώ μπορείς και ζεις όπως ο Κύριος θέλει. Και έναν άλλο στους Ρωμαίους 6:2, εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Δηλαδή αναγεννήθηκες, άλλαξες, βλέπεις την παλιά σου τη ζωή. Αφού πέθανες, λέει, ως προς την αμαρτία, πώς θα συνεχίζεις να ζεις μέσα σε αυτήν? Δηλαδή τα εδάφια αυτά συνεχίζουν να λένε ότι ο παλαιός μας εαυτός έχει θυσιαστεί με τον Χριστό, με τη μετάνοια που κάναμε, έτσι ώστε να μην υπηρετούμε πια την αμαρτία. Και λίγο πιο κάτω στο 7 εδάφιο, όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Μας βάζει μια εικόνα λίγο έτσι εξωπραγματική, ότι εφόσον το φυσικό μας σώμα είναι που αμαρτάνει και τι θέλει, το τραβάει, η έλξη της αμαρτίας, η απόλαυση της ειδονής, τέλος πάντων, έστω να κουτσομπολέψεις, να πεις κάτι κακό, να κάνεις μια πονηρή σκέψη, μίσους, πάθους, αρέσει αυτό στη σάρκα, λέει αφού έχεις πεθάνει ως προς την αμαρτία. Εφόσον ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι είναι νεκρός, έχει πια ελευθερωθεί από αυτήν. Αλλά τι σημαίνει είμαι νεκρός κατά την αμαρτία? Για σκέψου ένα νεκρό σε ένα φέρετρο, νεκρός εντελώς έτσι. Και πάει κάποιος και του δίνει ένα χαστούκι, τον κοροϊδεύει, τον βρίζει, τον ενοχλεί, προσπαθεί να τον κάνει. Και αντίδραση θα έχει ο νεκρός? Τίποτα. Είναι ένας άντρας νεκρός και πάει μια πανέμορφη γυναίκα γυμνή και χορεύει μπροστά του. Τίποτα. Δεν θα υπάρξει καμιά έλξη. Δεν υπάρχει αντίδραση. Έτσι, αν είμαστε νεκροί κατά την αμαρτία, κάθε πειρασμός που θα μας έκανε να αμαρτήσουμε, λογικά, δεν θα προξενεί καμία αντίδραση εκ μέρους μας. Δηλαδή είναι σαν να φοράς ένα μουσαμά, το σκάτω αδιάβροχο, και σου ρίχνει κάποιος νεράκι από πάνω. Δεν σε ενοχλεί. Κυλάει και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα σου. Αν είμαστε πραγματικά νεκροί και έχουμε τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας στη ζωή μας, τότε το να ζεις μια άγια χριστιανική ζωή είναι εύκολο. Γιατί πολλοί πιστοί παραπονιούνται ότι πόσο δύσκολη είναι η χριστιανική τους ζωή, πόσους πειρασμούς έχουν και πόσο οι άλλοι τους ενοχλούν και τα πάντα τους ενοχλούν και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούμε τον Κύριο και είναι, ζητάει πολλά ο Θεός από μας. Γιατί είναι μισοπεθαμένοι και μισοζώντανοι. Όπως τα ζόμπι. Είναι πεθαμένος αλλά ζει και περπατάει και έρχεται και λες, όχι τώρα, τι είναι αυτό? Ο Κύριος σου λέει πρέπει να πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Γιατί όταν είσαι μισοπεθαμένος και μισοζώντανος, τότε είναι δύσκολο να ζήσεις για τον Κύριο. Λέει και ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε για δύο Κυρίους και τον έναν να υπηρετείς και τον άλλον να υπηρετείς. το ένα πόδι στον ένα και το άλλο πόδι στον άλλο, μισή καρδιά στον ένα, μισή στον άλλο. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η υπόθεση της αναγέννησης έχει να κάνει με το ότι ο Θεός θέλει τα πλάσματά του να είναι μαζί του, αλλά επειδή είναι Άγιος, να είναι Άγια σαν Αυτόν. Επειδή μας αγάπησε με τέτοια αγάπη και θέλει να μας σώσει. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Δαίμονες, άγγελοι, άνθρωποι, δοκιμασίες, θλίψεις, οι περιστάσεις, ο χρόνος. Κανένας, Ιωάννης 10:29, δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του Πατέρα μας. Ακόμα και ο ίδιος, ο διάβολος, ο εχθρός μας. Ο Πατέρας μου, λέει ο Κύριος, που μου τα έχει δώσει, εννοεί τα πρόβατα, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα. Αυτά τα εδάφια πρέπει να τα βάλουμε πιο βαθιά μέσα μας, δηλαδή να είναι το hardware μας εντελώς μέσα, δηλαδή να μην μπορεί να σβηστεί και να αλλοιωθεί και να γίνει κάτι άλλο. Ο Πατέρας μου, σκέψου για τον εαυτό σου, με έχει δώσει στον Κύριο Ιησού και είναι μεγαλύτερος από όλους, αμήν. Και κανένας δεν δύναται να με αρπάξει από το χέρι του Πατέρα μου, του ουράνιου. Ακόμα ένα εδάφιο στην 1 Ιωάννου 5:18. Ξέρουμε ότι καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν αμαρτάνει, αλλά αυτός που γεννήθηκε από το Θεό τον φυλάγει. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Ωραία. Ωστόσο, ο χριστιανός από μόνος του μπορεί να σπάσει αυτή την τόσο στενή σχέση με το Θεό. Πώς? Με την ανυπακοή του, με την απιστία του. Δηλαδή το παιδί του Θεού που είναι ταυτισμένο με τον Κύριο, με στο θέλημά του, έχει μια ουράνια προστασία, δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα. Το ίδιο το παιδί του Θεού όμως μπορεί να τρυπήσει την προστασία με την απιστία του. Για σκέψου, αφού πίστεψες και είσαι καλά και ο Θεός σε προστατεύει και δεν παθαίνεις τίποτα, να μην προσεύχεσαι πια, να μην πηγαίνεις εκκλησία, να μην ασχολείσαι μετά του Κυρίου, όλη μέρα μέσα στους πειρασμούς και λέει αφού δεν με αγγίζουν οι πειρασμοί. Σιγά σιγά. Ρωμαίους 11:19. Είναι εκείνα τα ωραία εδάφια που λέει για τον λαό Ισραήλ και τους εθνικούς με την ελιά, που ήταν η φυσική ελιά και εμείς μπήκαμε παραφύση πάνω στη θέση τους. Θα πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Δηλαδή, βγάζει τους Ισραηλίτες που ήταν σπέρμα του Αβραάμ και βάζει εμάς στη θέση τους. Καλώς, λέει στο 20, εξαιτίας της απιστίας αποκόπηκαν. Έπρεπε δηλαδή να ήταν εκεί, αλλά λόγω της απιστίας αποκόπηκαν. Και εσύ, λέει, έχεις σταθεί εξαιτίας της πίστης. Μην υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι. Γιατί αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, μήπως ούτε εσένα λυπηθεί. Προσέξτε, μιλάμε για τον ουράνιο Πατέρα που μας αγάπησε και θέλει να είμαστε μαζί του και αυτός μαζί μας. Δες λοιπόν τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Αφενός σε αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Αφετέρου σε σένα, χριστότητα Θεού. Αν επιμένεις στη χριστότητα, αλλιώς και εσύ θα αποκοπείς. Βλέπετε αδερφοί, ο Κύριος έχει τους όρους του. Και λέει στην 1 Ιωάννου 1:8, γιατί είναι ένα εδάφιο που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να διδαχθούν λάθος πράγματα, λέει, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Έναν ταπεινό εδάφιο που όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Ιωάννης δεν μιλάει για κάποια πράξη αμαρτίας, μιλάει για τη φύση της αμαρτίας που διαμένει σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αυτή η τάση, αυτή η ροπή υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους ακόμη και αν έχουν αναγεννηθεί και έχει έρθει ο Κύριος και κατοικεί μέσα με το πνεύμα του. Δηλαδή ακόμα και όταν ένα άτομο έχει τη νέα ζωή, η παλιά φύση υπάρχει. Αλλά σου λέει κράτα την κάτω υποταγμένη. Γι' αυτό λέμε σταυρώνω τη σάρκα. Αλλά είναι εκεί, πάντα είναι εκεί. Σκεφτείτε αδερφοί την κάμπια, έτσι που θα γίνει μεταλούδα. Είναι κάμπια εδώ, περπατάει. Αναγεννήθηκε. Δεν έγινε μεταλούδα, είναι ακόμα κάμπια αναγεννημένη. Στην πράξη, όταν θα γίνει μεταλλούδα, όταν θα αρπαχθούμε ή αν πεθάνουμε πιστοί, είμαστε ανασφαλισμένοι, τότε θα είναι η μεταλλούδα που θα πετάξει. Τότε είναι που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός. Τότε είναι που δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις. Δηλαδή ο πιστός δεν έχει ακόμα μεταμορφωθεί, αλλά Ρωμαίους 8:23 περιμένει την απολύτρωση του σώματός του. Λέει, εμείς ήδη έχουμε την απαρχή του πνεύματος και ήδη εμείς μέσα μας στενάζουμε, η κάμπια στενάζει, παρόλο που είναι ο Κύριος, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Μα δεν είπε ότι όποιος δεχτεί τον Κύριο ονομάζεται Υιός Θεού και θυγατέρα λογικά. Αλλά λέει, περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση που θα γίνει στην πράξη. Γιατί είμαι και είσαι Υιός Θεού, αλλά αν αύριο πας και πέσεις μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, πόσον Υιός Θεού θα είσαι. Γι' αυτό λέει, περιμένουμε την απολύτρωση. Τότε είναι που θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος. Έτσι ο Ιωάννης μας διδάσκει ότι η ικανότητα να αμαρτήσει κανείς είναι εκεί. Γι' αυτό πρέπει οι χριστιανοί να προσέχουν. Λέει και αυτός που στέκεται να μην ψιλοφρονεί, να προσέχει, μην πέσει. Μα είμαι καλά, μακάρι να είσαι καλά κάθε μέρα, να πετάς πνευματικά. Πάλι χρειάζεται να προσέχεις. Πλανάτε δηλαδή αν κάποιος υποστηρίζει τη θεωρία ότι η αμαρτωλή του φύση έχει εκριζωθεί σε κάποια στιγμή της χριστιανικής του πορείας. Ναι, αναγεννήθηκες, άλλαξες δραματικά και προχωράς και αλλάζεις, αλλά πάντα αυτή η σάρκα, εφόσον μένεις σε αυτόν το σώμα, σε αυτόν τον κόσμο, είναι εκεί κάτι να σε τραβήξει προς τα κάτω. Δηλαδή πατώ στη γη, προσέχω. Ενώ υπάρχει ένας οριστικός διαχωρισμός ανάμεσα στον πιστό και την αμαρτωλή του φύση, αυτή του η φύση, η ικανότητα να αμαρτήσει, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό, αδερφοί, ακούμε κατά καιρούς κακές ομολογίες ή σκάνδαλα. Τι έγινε με τον τάδε, έπεσε, έκανε αυτό το άλλο. Πώς ρε παιδί μου, αφού ήταν μια χαρά, ήταν καλός, πνευματικός αδερφός, αδερφή. Γιατί δεν πρόσεξε. Είσαι και είμαι καλά μια χαρά, αλλά σε κάποια φάση της ζωής σου μπορεί να φας τα μούτρα σου. Γιατί δεν πρόσεξες. Γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι τόσο σημαντικό να κρατηθεί ο κάθε ένας νεκρός κατά την αμαρτία. Είναι όπως το νόμο της βαρύτητας, όπως αφήνεις το μήλο με τον νεύτωνα και πέφτει κάτω. Άρα και εμείς ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Αν δεν διατηρούμαστε στην πίστη, παρά τη φύση μας, όπως λέει στους Ρωμαίους που είδαμε, δηλαδή εμπολιασμένοι, ζούμε με τον Κύριο, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός έχει ενισχύσει τόσο πολύ τον αναγεννημένο χριστιανό που δεν υπάρχει λόγος να αμαρτάνει. Είναι άσχημο να βλέπεις ένα παιδί του Θεού να είναι αμαρτωλός. Δεν ταιριάζει με τη νέα του φύση. Γιατί ο Θεός έχει δώσει στον Άγιο μια θεία φύση και απέχθεια για την αμαρτία. Και το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, ξέρουμε ότι έρχεται και κατοικεί μόνιμα μέσα στον πιστό για να το βοηθήσει σε αυτήν τη μάχη ενάντια στην αμαρτία. Υπάρχει η ροπή, υπάρχει η τάση, αλλά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, έλα εδώ, έχουμε άλλα πιο όμορφα πράγματα να κάνουμε μαζί. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πώς είναι να κάθεσαι, ξέρω εγώ, να ακούς ραδιόφωνο και ακούς κοσμική μουσική που δεν σου αρέσει, δεν λες θα το κλείσω. Είναι να πατήσεις το κουμπί για να το κλείσεις. Ας πούμε ότι αυτό ήταν η αμαρτία ή βλέπεις την τηλεόραση κάτι. Πώς βλέπουμε καμιά φορά στις τηλεοράσεις. Κάποτε είναι κάποια καλά, ουδέτερα, μπορεί μια είδηση, κάτι, ένα έργο. Μπορεί όμως να δεις, ας πούμε τελευταία, όταν βλέπουμε με την οικογένεια, βλέπεις εκεί ένα έργο κοινωνικό και αμέσως βλέπεις δύο άντρες να φιληθούν ή δύο γυναίκες. Εκεί τώρα είναι, εφόσον περνά τις κόκκινες γραμμές σου, γιατί λέμε τώρα για το σωστό και το λάθος, εγώ μόλις δω κάτι τέτοιο το κλείνω. Μα άσε να δούμε, όχι, δεν θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρει ο διάβολος τι κάνει. Σου βάζει και σου βάζει ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Και σιγά σιγά ο κόσμος και οι πιστοί κοιμούνται σε αυτό. Λίγο παραπάνω αμαρτία. Ακόμα λίγο σκοτάδι. Και σιγά σιγά για να, ενώ αν είσαι ευαίσθητος, θα δεις ως εκεί που σηκώνεις εσύ. Τώρα, το τι είναι η γραμμή του καθενός, έχει άνθρωπο που μπορεί να λέει: εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Ωραία. Έχει άλλον επίπεδο. Στερείται πιο πολλά, σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε πειρασμό. Κάποιος μπορεί να πει: μπορώ να δω σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι πόση διάκριση έχεις και πόση αντοχή έχεις, μη σε παρασύρει σιγά-σιγά. Και να βλέπει, ξέρω εγώ, σειρές και σειρές και να με ξεκολλάς. Λέμε τώρα για τηλεόραση, έτσι. Είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι το κινητό σου, μπορεί να είναι άλλα. Αλλά αν το ραδιόφωνο παίζει κάτι που είναι ακατάλληλο, ο σωστός χριστιανός θα πει: οπ, εδώ φτάνει τώρα. Το κλείνω. Κλείνω το διακόπτη. Δηλαδή, έχω την εξουσία να εμποδίσω αυτόν το κουτί να μου μεταδίδει άσχημα μηνύματα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, γιατί τι να κάνουμε, παίζει. Άπλωσε το χέρι σου και κλείστο. Μα είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Φύγε πιο γρήγορα, πλήρωσε και φύγε. Κάνεις και θυσίες, γιατί πολλές φορές δεν θέλω να κάνω καμιά θυσία και ο Θεός να τα κάνει όλα. Δεν φταίω εγώ που ήρθε ο πειρασμός. Δεν φταίς που ήρθε ο πειρασμός, αλλά δεν είσαι υπόχρεια να υποκύψεις τον πειρασμό επειδή ήρθε στο δρόμο σου. Ο Κύριος δεν μας λέει ότι δεν θα έρθει κανένας πειρασμός στο δρόμο μας. Ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν πειρασμοί και να χαίρεσαι, γιατί νικώντας τον έχεις την νίκη. Να τον νικήσεις όμως. Και ο χριστιανός έχει εξουσία πάνω στην αμαρτία. Δηλαδή, αν το Πνεύμα το Άγιο διοικεί το είναι μου, τότε είμαι ικανός να κλείσω το κουμπί της αμαρτίας που θέλει να μπει στη ζωή μου. Αλλά είναι πολλές φορές η αμαρτία δελεαστική, όμορφη. Δεν θα έρθει ενώ με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί ξέρω τι θα αντιδράσω. Επομένως, αν ένας χριστιανός αμαρτάνει, αυτό συμβαίνει μόνο επειδή δεν έχει δώσει τον πλήρη έλεγχο στον Κύριο μέσα στη ζωή του. Σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον, γιατί είναι τομείς και τομείς. Δεν είμαστε ένα όλο, αδερφοί. Κάποιος μπορεί να πειράζεται σε έναν τομέα της ζωής του και στον άλλον είναι μια χαρά. Μπορεί, ας πούμε, να έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Υπερβολικά τσιγκούνης, δεν ξοδεύει τίποτα. Τίποτα, όλα για τον εαυτό του δεν θέλει να δώσει σε κανένα. Όμως είναι ο εγκάρδιος, είναι πολύ καλός σε άλλα θέματα, ενώ από χριστιανικής πλευράς. Ρωμαίους 6:16. Να προσέχουμε να μην παραχωρούμε τον εαυτό μας στον άλλον Κύριο και να γινόμαστε υπηρέτες του. Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παρουσιάζετε τους εαυτούς σας ως δούλους προς υπακοή, είστε δούλοι σε αυτόν που υπακούτε, ή στην αμαρτία για θάνατο, ή στην υπακοή για δικαιοσύνη. Είναι άσχημο αν υπακούω στην αμαρτία, γιατί λέει με παίρνει στο θάνατο. Και ο θάνατος δεν είναι ο φυσικός, είναι ο αιώνιος. Μα ο χριστιανός αναγεννημένος είναι αμαρτωλός? Η απάντηση είναι όχι. Ως χριστιανοί δεν είμαστε αμαρτωλοί, με την έννοια ότι ζούμε μες στην αμαρτία. Ήμασταν στο παρελθόν, τώρα έχουμε ελευθερωθεί και είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά ποια είναι η θέση ενός χριστιανού που διαπράττει μια αμαρτία? Όπως έχουμε πει, αυτόν το άτομο προφανώς έχει αφήσει το διάβολο να επηρεάσει τη ζωή του, να μπει μέσα και στην αμαρτωλή φύση του, και 1 Ιωάννου 2:1 πρέπει να πάμε αμέσως στο Μεσίτη, τον σύμβουλο μας, τον Κύριο Ιησού. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Γιατί αφού τώρα ο Κύριος μας είναι ο αρχιερέας μας, έχει τη θέση του αρχιερέα, μπορούμε να ομολογούμε τις αμαρτίες μας κατευθείαν σε αυτόν και αυτός θα μας συγχωρεί. Εφόσον όμως με την εξομολόγηση στον Κύριο Ιησού ο χριστιανός πετυχαίνει τη συγχώρεση της αμαρτίας που έχει διαπράξει, η προσωπική προσευχή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή ο χριστιανός αν αμαρτήσει δεν πρέπει να περιμένει να πάει, ξέρω εγώ, την Κυριακή στην εκκλησία που θα είναι εκεί ο Κύριος και τα αδέρφια του γύρω που είναι η παρουσία του Κυρίου για να γονατίσει, ή έστω στέκοντα και να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, αλλά πρέπει να το κάνει αμέσως και να ζητήσει συγχώρεση. Και ξέρετε, αδερφοί, μια παγίδα που πέφτουν πολύ πιστοί είναι η ασυγχωρησία στον εαυτό τους. Γιατί αν πραγματικά μετανοείς για κάτι που κάνεις και λες: Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με το αίμα σου και αυτήν τη φορά, παρόλο που το έχεις ξανακάνει, ο Κύριος συγχωρεί και μάλιστα συγχωρεί αμέσως. Εμείς όμως δεν το ανεχόμαστε αυτό, διότι λέμε: μα σαν να κοροϊδεύω τον Κύριο. Πρέπει κάτι να πληρώσω γι' αυτό. Πρέπει να περάσω κάποιες μέρες λύπης, θλίψης, να μου έρθει και κανέναν κακό, καμιά τιμωρία, να πάθω κάτι, καμιά αρρώστια. Είναι λογικό να πληρώσω για κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις για την αμαρτία, ενώ να την ξεπληρώσεις. Την τιμή, την πλήρωσε ο Κύριος. Άρα ή θα σε συγχωρέσει δωρεάν ή δεν θα σε συγχωρέσει. Μα δεν θα έχω συνέπειες. Κάποιες αμαρτίες έχουν συνέπειες. Έκανες κάτι, είπες κάτι, πρέπει να το πληρώσεις με κάποιον τρόπο, έναν κόστος. Στο φυσικό λέω. Αλλά ο Κύριος όταν συγχωρεί, συγχωρεί αμέσως και τέλεια. Απλά έρχεται ο εχθρός και σου λέει πάλι αμαρτήσεις. Τι να πας τώρα να ζητήσεις συγχώρεση. Άστο. Ας την απολύνουν πολλές φορές να κάνεις μια φορά. Ή δεν τρέπεσαι και νομίζω ότι Θεός σε συγχώρεσε και θα το μάθει ο ένας και ο άλλος και συνέχεια μέσα μας. Πρέπει σαν όρημη πιστή να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Κύριε, δεν μου αξίζει, αλλά με συγχωρείς και αυτήν τη φορά και σε ευχαριστώ. Το αφήνεις πίσω σου και προχωρείς μπροστά. Αλλά η προσωπική, η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Είτε προσευχόμενοι με το νου, είτε καθώς το πνεύμα του Θεού μέσα μας μεσητεύει για μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πρώτη Κορυφαίους 11:30. Γιατί όλοι χρειάζεται, αδελφοί, να εξετάζουμε τις καρδιές μας και να ζητάμε από το Θεό να μας καθαρίζει από κρυφές αμαρτίες και λάθη. Γιατί ξέρετε, μπορεί να αμαρτάνουμε και να μην αντιλαμβανόμαστε το βάρος της αμαρτίας μας, τις συνέπειες. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκαιο, πες ότι μιλάς εναντίον για κάποιον. Και λες, καλά τα λέω, γιατί έτσι είναι, αφού με αδίκησε, μου έκανε. Πώς ο Κύριος τα βλέπει αυτά. Γι' αυτό λέει, είναι μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμούνται αρκετοί. Κοιμούνται εννοεί έχουν αποβιώσει. Κάποιοι δηλαδή είναι ασθενείς, κάποιοι είναι άρρωστοι και κάποιοι έχουν πεθάνει. Γιατί, για πράγματα που έχουν κάνει, μιλάμε για πιστούς. Αν λοιπόν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα κρινόμασταν. Βάζεις τον εαυτό σου σε ένα έλεγχο και λες, ένα λεπτό, τι κάνω, πώς είναι η ζωή μου. Μπορεί να κάνω σωστά, να πηγαίνω εκκλησία με τους άλλους, μπορεί, άστα αυτά, σου λέει τώρα, εδώ θέλω να δεις εγώ και εσύ, λέει ο Κύριος. Είσαι εντάξει μαζί μου, μου μιλάς, έχεις κοινωνία μαζί μου, έχουμε επαφή. Εξετάζεις τον εαυτό σου, τον κρίνεις βάσει του λόγου, βάσει του θελήματος του Κυρίου. Λέει στο 32, όταν κρινόμαστε όμως από τον Κύριο, επειδή δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας και τα αφήνουμε, εκπαιδευόμαστε για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή ο άρρωστος που είδαμε πριν, μπορεί να σε ρίξει, λέει, στο κρεβάτι, ο Κύριος να το επιτρέψει, να αναγκαστείς να μείνεις εκεί, να φανούν και τα κόκαλα σου που λέμε, από την ασθένεια, για να σκεφτείς να πεις, τι ανόητα, πώς ζω έτσι, τι είναι αυτή η ζωή που κάνω. Πρέπει να τα αφήσω όλα αυτά για να σηκωστώ πάνω και να προχωρήσω με τον Κύριο. Κρινόμαστε από τον Κύριο, εκπαιδευόμαστε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου για να μην κατακριθούμε, λέει, μαζί με τον κόσμο. Για να μην δηλαδή πας στην αιώνια αναπόλεια. Τουλάχιστον να αλλάξεις, να καταλάβεις. Είναι ανάγκη να ζητάμε τη διδασκαλία και την οδηγία του Πνεύματος, αδερφοί. Να λέμε, Κύριε, δείξε μου. Και αυτές οι προσευχές δεν είναι βέβαια απαραίτητο να γίνονται φωναχτά στη συνάθρηση, είναι προσωπικό θέμα του ατόμου με τον ουράνιό του τον Πατέρα. Δευτέρα Κορυφαίους 7, στην αρχή. Και η προσευχή είναι επίσης το μέσο που θα πάρουμε τη δύναμη να υπερισχύσουμε σε ό,τι ο Θεός έχει για μας. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις επαγγελίες, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε εαυτούς από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, επιτελώντας αγιοσύνη με φόβο Θεού. Προσέξτε, δύο πράγματα. Σάρκας και πνεύματος. Μολυσμός της σάρκας, μολυσμός του πνεύματος. Δηλαδή σε αυτόν το εδάφιο η σάρκα αναφέρεται στο φυσικό στοιχείο, ενώ το πνεύμα στο πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου. Άρα και το πνεύμα μπορεί να μολυνθεί και η σάρκα μας, το φυσικό. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σε αυτόν τον κόσμο εδώ τη σάρκα, το σώμα δηλαδή, από το πνεύμα. Είμαστε πακέτο. Όπως είπα πριν, μπορεί να πεις, αμαρτάνει η σάρκα μου, αλλά εγώ στο πνεύμα μου είμαι μια χαρά. Ένα παράδειγμα, ένα γνωστό εδάφιο που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 5:28, στο κατά Ματθαίο. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με σκοπό να επιθυμήσει αυτήν, ήδη μύχευσε με αυτή μέσα στην καρδιά του. Εννοείται και το ανάποδο, έτσι, αν είναι γυναίκα με άντρα. Εδώ τι κάνει, ταξινομεί την επιθυμία για μια γυναίκα ως μοιχεία που διαπράττεται στην καρδιά. Έτσι, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του πνεύματος. Στην πραγματικότητα η σάρκα δεν την πράττει. Όμως, στα μάτια του Θεού αυτό είναι το ίδιο αμαρτία. Επομένως, γιατί να δούμε πώς τα βλέπει ο Θεός. Εάν έχω εγώ μίσος στην καρδιά μου για κάποιον, ο Θεός με βλέπει σαν φωνιά, δολοφόνο. Ας πούμε να λέω να το σκοτώσω. Αλλά δεν κάνω τίποτα, είμαι μόνος μου στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, χαμογελαστός. Ο Κύριος λέει, πρόσεξε, είναι το ίδιο με την πράξη του φόνου. Έτσι ο Παύλος μας λέει, όπως είδαμε στο προηγούμενο εδάφιο, να καθαρίσουμε τις σκέψεις του νου μας, καθώς και τις πράξεις του σώματός μας. Θα πρέπει δηλαδή να καθαρίσουμε και πνεύμα και σώμα, για να είμαστε άγιοι στα μάτια του Θεού. Το σώμα, αδερφοί, φανταστείτε το σαν το σπίτι μέσα στο οποίο κατοικεί το πνεύμα. Αλλά το σώμα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι εντελώς απρόσωπο, δεν είναι απλά σάρκα. Όταν κάποιος αναγεννιέται, μπαίνει μέσα σε μια πάλη, σε έναν πόλεμο μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Και γι' αυτόν είπα και πριν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μάχη συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή, όσο είμαστε εδώ στη γη. Είναι κουραστικό πολλές φορές απεχθανόμαστε τον εαυτό μας για τα ίδια και τα ίδια που πέφτουμε και μη σας κάνει εντύπωση που πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Έχουν αδυναμίες, έχουν πόρτες ανοιχτές, έχουν πληγές από παλιά, ό,τι να είναι, εκεί καταπονούνται. Σε άλλα θέματα, όπως είπα, σε άλλους τομείς της ζωής είναι μια χαρά. Δηλαδή, ο αλκοολικός τον τραβάει το αλκοόλ. Εκεί είναι το πρόβλημά του συνέχεια. Δεν έχει πρόβλημα με άλλα θέματα, ή μπορεί να έχει. Ένας οξύθυμος που σηκώνεται πάνω και φωνάζει και μετά ζητάει συγγνώμη. Και την επόμενη φορά ξανά. Και έχει αυτό, ενώ οι άλλοι δεν το έχουν. Σε άλλα θέματα μπορεί να είναι καλός. Αλλά επειδή το κάνει ξανά και ξανά, δεν σημαίνει ότι έχει εκεί αδυναμία, ας το πούμε. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο για μας, αν εμείς μένουμε σταθεροί στις βασικές αρχές που μας έχει δώσει. Ο διάβολος τι κάνει, προσπαθεί να μας πείσει ότι όσο είμαστε σε αυτόν τον σώμα και η σάρκα είναι ασθενής, δεν μπορούμε να ζήσουμε άγια. Θέλει να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι θα αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Αλλά αδερφοί, η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο Θεός μας έχει διατάξει να είμαστε κάθε μέρα άγιοι. Και έχω ξαναπεί, όταν ο Θεός ζητάει κάτι, ξέρει τη φύση μας, αυτός είναι ο δημιουργός μας. Δεν μας ζητάει πράγματα άπιαστα. Δεν μας ζητάει δηλαδή να κάνουμε κάτι που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο να το κάνει. Ξέρει ότι μας έχει δώσει τα εφόδια να ζήσουμε με αυτά. Είναι αλήθεια ότι η σάρκα είναι ασθενής, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Γιατί ο Κύριος είχε σάρκα όπως εμείς. Και μέσα από τη θυσία του, από το θάνατό του, κατέργησε, λέει, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Νίκησε ο Κύριος την αμαρτία στη σάρκα και τώρα είναι το παράδειγμα μας. Μα εγώ και εσύ δεν είμαστε ο Ιησούς. Το ίδιο και εμείς μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία στη σάρκα, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Χριστού να κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, μας διδάσκει ότι αυξάνουμε προς την τελειότητα. Αλλά υπάρχει η απόλυτη τελειότητα και υπάρχει και η σχετική τελειότητα. Δηλαδή, όλοι αγωνιζόμαστε για την απόλυτη τελειότητα, γιατί ξέρουμε ότι το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά ακόμα και αν βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία της αύξησης, δέστε το έτσι σαν στατιστικά όπως κάνουν τις γραμμές που πάει πάνω, πάνω, κάτω, κάτω κλπ. Μπορούμε να θεωρηθούμε τέλειοι αν αυξάνουμε κανονικά. Δηλαδή στο επίπεδο, αναγεννήθηκες, ήσουν τέλειος. Όχι. Πόσες ελλείψεις είχαμε. Περνάει ένα χρονικό διάστημα, ακόμα ένα χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά χτίζεται η ωριμότητα μέσα μας. Δηλαδή ένα μωρό μόλις γεννιέται, ένας μηνός. Δεν είναι ένα τέλειο μωρό, ένα τέλειο μωρό ενός μηνός. Δεν έχει δόντια, δεν έχει πλήρη λογική, δεν μπορεί να περπατήσει. Αν το βάζεις να περπατήσει, θα πέσει κάτω. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά είναι τέλειο με μια σχετική έννοια, γιατί ανάλογα με την ηλικία του αυξάνεται κανονικά. Τώρα, αν γίνει το μωρό, γίνει 6 χρονών και δεν στέκεται, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μιλάει, εκεί βλέπουμε ότι δεν είναι μια τέλεια ύπαρξη. Η μιλιά, το μπουμπούκι της, την άνοιξη. Δεν είναι μήλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τέλειο το μπουμπουκάκι εκείνο. Και σιγά σιγά θα γίνει μια μπαλίτσα και μεγάλος θα γίνει μήλο. Σε όλα τα στάδια ήταν τέλειο, αλλά δεν έχει φτάσει στην πλήρη τελειότητα. Να οριμάσει δηλαδή. Για να γίνει αυτό σε εμάς πρέπει συνέχεια να μελετάμε, να αυξανόμαστε, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στην ίδια θέση που είμαστε όταν είχαμε αναγεννηθεί. Ναι, κρατάς τη σωτηρία σου, αλλά ο Κύριος περιμένει αύξηση. Όπως ένα μωρό πάει στο σχολείο, θα βγεις στο πανεπιστήμιο, θα ξέρει αυτά που ήξερε στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Τώρα, μερικοί άνθρωποι είναι ικανοί να αυξάνουν πιο γρήγορα από άλλους. Έχουμε, λέει, διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι λέμε, είναι δύο ταχυτήτων. Γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο background ή την ίδια γνώση, νόηση. Ένας που γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια, τέλεια, με τις προσευχές, οι γονείς, οι παππούδες, όλοι γύρω, από βρέφος, από έμβριο, μεγαλώνει στην εκκλησία, συνέχεια, προσοχή, διδάσκεται, προστατεύεται με τις προσευχές. Είναι πολύ πιο εύκολο θεμέλιο και είναι εύκολο να αυξηθεί γρήγορα. Αλλά άλλοι που έρχονται από ένα αθεϊστικό περιβάλλον, ιδωλολατρικό, με μαγείες, με 1000 στραβά μέσα τους πράγματα που δεν ήξεραν, πρέπει να αλλάξουν όλες οι ιδέες, όλα τα σχέδια τους. Είναι λογικό αυτή η ψυχή να καθυστερήσει. Επομένως, αν αναγεννηθούν δύο άτομα την ίδια μέρα, σε μια εκκλησία, ας πούμε, και ο ένας στα 5 χρόνια κηρύττει σε όλο τον κόσμο και ο άλλος ακόμα προσπαθεί, δεν πρέπει να πούμε «Α, δεν είσαι καλός πιστός». Γιατί είναι τι έχεις και τι δουλεύεις. Εμείς αδερφοί, Ματθαίος 7:1, δεν είμαστε κριτές για να τους κρίνουμε. Είναι πολύ βασικά αυτά τα εδάφια. Το μην κρίνετε για να μην κριθείτε, γιατί εμείς κρίνουμε εύκολα γιατί βλέπουμε τα λάθη και λέμε αφού για να κρίνω είμαι καλύτερος, αλλά ο Κύριος σου λέει να μην κριθείς από ποιον. Όχι από αυτόν που κρίνεις, από τον Θεό. Ο Θεός είναι αναμάρτητος, είναι τέλειος. Δεν μας συμφέρει να μας κρίνει ο Θεός, γιατί αν μας κρίνει ως προς τον εαυτόν του, κανείς δεν περνάει τον έλεγχο. Δηλαδή ιδιαίτερα οι Άγιοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην καταδικάζουν άλλους που ίσως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε κάποιο αναμενόμενο βαθμό τελειότητας. Έτσι, σε ένα σώμα, μια εκκλησία, σε ένα γκρουπ ανθρώπων βλέπεις κάποιον που σέρνεται, δεν προχωράει, ενώ οι άλλοι προχωρούν. Λες τώρα τι άνθρωπος, τι πιστός είναι αυτός, δεν είναι καλός, δεν αγαπάει το Θεό, αποφασίζουμε εμείς. Ο Κύριος βλέπει, ξέρει, εργάζεται και δεν θέλει ο Κύριος να εμποδίζουμε το έργο του σε αυτήν την ψυχή με την καταδίκη μας που βάζουμε εμείς, γιατί χαλούμε το έργο του Κυρίου. Δηλαδή σκέψε ο Θεός να κάνει ένα λεπτό έργο σε κάποιον που πέφτει, σηκώνεται, δεν τα καταφέρνει, είναι στραβός χαρακτήρας όπως θέλετε, πέστε το, έχει πληγές, έχει γενεαλογικές κατάρες και δουλεύει ο Κύριος. Δουλεύει, προσεκτικά να το φέρει πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και το δίνουμε μια γλωτσιά να φύγει, γιατί μας εμποδίζει. Δεν είναι καλή ομολογία για μας, για το επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Ο Κύριος λέει, τι κάνεις, είναι ασθενής, είναι άρρωστος, είναι ένα προβατάκι άρρωστο, κουτσό, μη τυφλό, ασθενικό. Πρέπει να το πάρω στα χέρια μου. Ας το, προχώρα εσύ, αλλά μην κρίνεις, μη με δυσκολεύεις δηλαδή. Αυτά είναι τα πρώτιστα, είναι δουλειά του Κυρίου, η διακονία του Πνεύματος του Κυρίου, να επιβλέψει με προσοχή και υπομονή την τελειοποίηση μιας ψυχής και κάθε ψυχής, γιατί δεν είναι μόνο στις αρχές. Μπορεί κάποιος να είναι χρόνια στον Κύριο και να του ήρθε μια επίθεση από τον εχθρό, δαιμονική, να το ρίξει κάτω, να περάσει μια αγκυλάδα σκιάς θανάτου. Μπορεί να πεθάνει το παιδί του. Μπορεί να μην συμβεί κάτι εξωτερικό για να το δούμε εμείς. Μπορεί να περνάει μέσα του βαθιά πράγματα που δεν μπορεί ούτε να τα εκφραστεί. Και εσύ λες τώρα ήταν καλά αυτός και τώρα πώς είναι έτσι. Μας κάνει ρεζίλι. Δεν το θέλουμε να είναι κοντά μας. Δηλαδή εκεί που πρέπει να πλώσεις το χέρι να βοηθήσεις τη ψυχή να τη σηκώσει, την απορρίπτει εντελώς. Για σκέψου πώς νιώθει και εκείνη η ψυχή, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος. Και αδερφοί, όχι μόνο οι ψυχές έχουν διαφορετικούς βαθμούς τελειότητας, ακόμα και ολόκληρα εκκλησιάσματα είναι διαφορετικά, γιατί εξαρτάται από το περιβάλλον και από το θεμέλιο των Αγίων. Ποιος είναι ο εργάτης που διακονεί, ποιος κηρύττει, πώς ζουν αυτοί, τι διδασκαλία έχουν. Όταν η διδασκαλία δηλαδή. Έχει εργάτες που δεν διδάσκουν εναντίον καμιάς κατάστασης. Όλα καλά, τίποτα. Δεν λένε αυτά που λέμε εμείς τώρα, για παράδειγμα, που είναι λίγο σκληρά. Η ψυχή πώς, τι θα αντλήσει, πώς θα ζήσει. Το ποιμνιόν δεν μπορεί να αυξηθεί από την τροφή που παίρνει. Δηλαδή, αν έχεις να του δίνεις κάποιο τροφή, αλλά δεν του δίνεις τις βιταμίνες του, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται. Τρώει, γεμίζει κοιλιά, παχαίνει, αλλά δεν έχει. Είναι αδύνατος στην πίστη. Άλλοι χτίζουν την Εκκλησία πάνω στο λόγο του Θεού και όχι στο τι πιστεύουν οι ίδιοι. Και τα μέλη αυξάνουν, τελειοποιούνται γιατί είναι πάνω στο λόγο. Είναι ωραία να ξέρεις το λόγο, αλλά να ορθοτομείς το λόγο. Όχι εδάφιον εδώ, εδάφιον εκεί, μόνο αυτά που μας αρέσουν και είναι όλα καλά. Γι' αυτό, αδερφοί, λέμε αυτά τα λόγια, για να αποδείξουμε ότι ο αγιασμός είναι μια εντολή που κάθε χριστιανός πρέπει να επακούει στη ζωή του καθημερινά. 1 Πέτρου 1:16. Γιατί λέει, είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος. Ο Κύριος τα λέει. Δεν μπορούμε να μην τα λέμε γιατί είναι δύσκολα. Εγώ είμαι Άγιος. Αφού ο Θεός είναι αυτός που μας διέταξε να είμαστε Άγιοι, ξέρουμε ότι θα μας δώσει την ικανότητα να γίνουμε. Γιατί όπως είπα, ποτέ δεν θα μας ζητήσει κάτι που δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε. Και ο αγιασμός και η δικαιοσύνη όμως μας δίνονται από το Πνεύμα του Κυρίου, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς από τη σάρκα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μια ανάγια ζωή. Και ένας λόγος γι' αυτό, Εφεσίους 5:27, είναι λέει για να μας παρουσιάσει αυτός την Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Η Εκκλησία δεν είναι ένα αόρατο πράγμα που δεν το βλέπεις. Είναι άντρας, άντρας, γυναίκα, γυναίκα, παιδιά, όλοι μαζί, όλος κόσμος, κόσμος, κόσμος, Εκκλησία. Τι πρέπει να είναι? Άγια και άμωμη. Δεν μπορώ να πω εγώ, ή άλλες είναι άγιοι, εγώ θα είμαι λιγότερο άγιοι. Άλλες είναι άμωμοι, εγώ θα είμαι, έχω λίγη ρητίδα και λίγη κοιλίδα. Δεν γίνεται. Ή θα είσαι στον γκρουπ ή δεν θα είσαι. Μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Εάν αποκτήσουμε ρητίδα ή κοιλίδα, πρέπει αμέσως να καθαριστούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού διαμέσου της μετάνοιας. Επομένως, αδερφοί, το πνεύμα του Κυρίου μας δίνει την ικανότητα να ζήσουμε μια ζωή αποχωρισμού. Αλλά είναι δική μας υπευθυνότητα να αφήσουμε τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή μας και, όπως είπα, να κρατήσουμε νεκρό τον παλαιό άνθρωπο κατά την αμαρτία και τον κόσμο. Ο παλαιός άνθρωπος θέλει να ανασταίνεται, θέλει να εγείρεται και να μπαίνει στη ζωή μας, αλλά εμείς πρέπει να του λέμε κάτω. Πρέπει να τον κρατάμε κάτω. Στα μάτια του Θεού έχουμε δικαιωθεί, μπορούμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, αλλά να μην αναπαυόμαστε μόνο στην εμπειρία της αναγέννησης, να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του Άγιο και να καθαρίζουμε κάθε λεκέ. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας φέρει, αδερφοί, στην τελειότητα. Θέλει να το κάνει και πρέπει να είμαστε μαζί. Ομοθυμαδών μαζί σε αυτόν τον δρόμο. Αμήν. Ευλόγησε, Κύριε, μας ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Βοήθησε μας να μένουμε ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι είναι του εχθρού, Κύριε, να είναι έξω από το περιοχή μας, Κύριε μας, από το σώμα μας, από το σπίτι μας, Κύριε μας, από εκεί που ζούμε. Να μάθουμε να διακρίνουμε, Κύριε μας, και να αφαιρούμε κάθε επιβολή του εχθρού μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, Ιησού μας, και να προσκολόμαστε σε Σένα, Χριστέ μας, Άγιε. Και όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα, Κύριε, γιατί Εσύ θα εργάζεσαι άνετα και απρόσκοπτα μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να σε εμποδίζουμε εμείς στο έργο που κάνεις μέσα μας. Γιατί ξέρουμε ότι Εσύ μπορεί να νικήσεις τον διάβολο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις και θα γίνει στο τέλος. Αλλά περιμένεις από εμάς να πάρουμε, Κύριε μας, εμείς τη μάχαιρα, Κύριε μας, να βάλουμε την περικεφαλαία μας, Κύριε, την πανοπλία μας όλοι, όπως θέλεις, Κύριε μας, τη ζώνη μας, τα υποδήματα, Χριστέ μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει, Κύριε, όπως μας διδάσκεις μέσα από το λόγο σου. Και να σταθούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, και να κρατήσουμε τον τόπο που Εσύ μας έδωσες, Ιησού μας, Άγιε, και να τον απλώσουμε και να τον ανοίξουμε ακόμα παραπάνω, Κύριε. Να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, Κύριε μας, να καλύψουμε, Χριστέ μας, έδαφος που είναι εκεί και περιμένει να το κατακτήσουμε, Κύριε μας, γιατί έχει γη Χανάν που δεν την πήραμε ακόμη, Κύριε, και μέσα μας ίσως και έξω γύρω μας, να φτάσουμε στις ψυχές, Κύριε, τις πολύτιμες που περιμένουν, Χριστέ μας. Εσύ θα το κάνεις, Κύριέ μας, αλλά περιμένεις από μας να συνεργαστούμε όπως μας θέλεις, Κύριε Ιησού μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.